0: κόπο.
1: Και αυτούς που φεύγουν.
2: Σήμερα κάνουμε μια νέα αρχή. Και ξέρετε πολύ καλά όλοι ότι αυτό δεν ήταν εύκολο. Για κανέναν από εμάς.
1: Και αυτούς που μένουν.
3: Ένα φάντασμα πλανέται πάνω από τη Βουλή.
1: Οι μοίρες μα πόνια πάντα τους δέρνουν.
4: Τα μαζεύουνε και φεύγουνε.
5: Όπα τέτοια, ένας.
1: Αυτοί που φεύγουν.
6: Έτσι είναι, Αμαλία μου. Αυτοί που φεύγουν και αυτοί που μένουν. Όπως πολύ σωστά λέει το τραγούδι εδώ με τον Γιάννη Πουλόπουλο.
7: Μεγάλη στεναχώρια έχω. Τώρα... Δεν μπορώ να εκφραστώ. Εντάξει, αφού τόσο προσπαθήσαν να κάνω αυτό το κόμμα, την αριστερά εννοώ, και θέλανε τόσο πολύ να μείνουν, γιατί φεύγουν.
6: Εντάξει, είναι διαφορετικές οι συνθήκες.
7: Ποιες συνθήκες είναι διαφορετικές?
6: Όταν αναγκάστηκαν να φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ ήταν όταν είχε αναλάβει την προεδρία του κόμματος ο Στέφανος Κασελάκης. Για τότε, αυτό λοιπόν αποχώρησαν
7: και
6: τότε.
7: Και δεν γυρίζουν στο ΣΥΡΙΖΑ, αφού φύγανε για το Κασελάκη και τώρα δεν έχουν θέμα.
6: Γιατί όπως λένε, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει το κύκλο του.
7: Α, τον έκλεισε το κύκλο του ο ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα είναι για άλλο κύκλο.
6: Έτσι διαπιστώνουν τουλάχιστον.
7: Ξέρεις, λίγο, έχω μπερδευτεί. Όσοι κάνουμε ένα πολιτικό ρεπορτάζ και συγκεκριμένους χώρους, θυμόμαστε. Συμφωνούσαν, θέλαν ή δεν θέλαν κάποιοι από αυτούς που αποχώρησαν να παραιτηθεί και να φύγει, να κάνει στην άκρη Αλέξη Τσίπρας. Ρωτώ.
6: Α, αυτό εγώ δεν το ξέρω.
7: Α, δεν το ξέρεις.
6: Εμένα μην με βάζεις αυτά.
7: Όχι, δεν σε βάζω εγώ σε αυτά. Λέω, ερωτήματα θέτω. Λέω, και ξαφνικά αγαπήσαν πάλι τον Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή, λίγο τρελαίνομαι. Λίγο τρελαίνομαι.
6: Γιατί θα πάνε στον Αλέξη Τσίπρα?
7: Αυτό δεν το ξέρω.
6: Ή θα πάνε όλοι?
7: Αυτό συμφωνώ. Επίσης, από την Αμαλία λένε ότι δεν υπάρχει καμιά συμφωνία. Άλλες πληροφορίες λένε ότι στο παρασκήνιο έχουν γίνει δηλαρίσματα. Εγώ λέω την επίσημη γραμμή του κόμματος της Ελλάς που λέει ότι εμείς δεν έχουμε κάνει καμία συμφωνία. Βεβαίως, δεν νομίζω τώρα η κυρία Χτσιόγλου, η οποία λέει θα παραμείνω ενεργή στην πολιτική.
6: Ναι, γιατί να πούμε ότι παρέδωσε η κυρία Χτσιόγλου την έδρα της, είναι και η μοναδική η οποία παρέδωσε και την έδρα.
7: Και την πήρε ο κ. Δραγασάκης.
6: Παραιτήθηκε δηλαδή από το βουλευτικό αξίωμα. Έτσι.
7: Λοιπόν, δεν νομίζω ότι η Έφη Χτσιόγλου. Που ήταν και νεότερη υπουργός επί της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, έτσι 31 ετών έγινε υπουργός εργασίας, ότι θα έφευγε χωρίς να ξέρει η ίδια ότι θα πάει στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Λέω εγώ, τώρα αν αυτό εκείνη αυτό έχει στο μυαλό της, αλλά δεν υπάρχει κάποια συζήτηση, αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω.
6: Η ίδια πάντως διέψευσε χθες ότι έχει γίνει κάποια συμφωνία με το νέο κόμμα Ελλάς, δηλαδή την ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
7: Εγώ απλώς θα περιμένω μέχρι το Σεπτέμβρη, γιατί οι πληροφορίες λένε ότι ό,τι σταδιακά θα γίνουν οι. Δηλαδή θα προσθεθούν στην Ελλάς αυτά τα παλιά, οι παλαιοί σύντροφοι του Αλέξη Τσίπρα. Κάποιοι, δεν ξέρω ποιους θέλει ο Αλέξη Τσίπρας, πραγματικά δεν το ξέρω και δεν μπαίνω σε αυτό. Αλλά δεν θα γίνει αυτομάτως, ούτε τώρα. Τώρα μπορεί να έχουμε ένα, να είναι ένας, να είναι δύο, να είναι τρεις από το Σεπτέμβριο και μετά, γιατί καταλαβαίνεις ότι ο Αλέξης Τσίπρας αυτό που λέει είναι ότι εγώ έφτιαξα ένα καινούριο κόμμα, είδαμε τέσσερα καινούργια προσώπου τύπου, άρα δεν θέλει να ταυτιστεί απόλυτα αυτή τη στιγμή με το παλιό.
6: Εγώ αυτό που είχα ακούσει, ρε παιδί μου, και πρόσφατα από στελέχη του νέου κόμματος να λένε, είναι ότι δεν θέλουμε να φτιάξουμε τον ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2. Δεν θέλουμε μία επανάληψη του ΣΥΡΙΖΑ. Και ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν θέλει ένα κόμμα με συνιστώσεις, με τάσεις, με ομπρελές, με αδιάβροχα, με 2, 3, 53 και 1013 και τα λοιπά.
7: 53 νομίζω ότι δεν θα υπάρχει.
6: Δεν θέλει ένα τέτοιο νέο κόμμα.
7: Λογικό είναι, γιατί ουσιαστικά η αποχώρησή του και από το ΣΥΡΙΖΑ και μετά που παρτίθηκε και από βουλευτής και τα λοιπά, και με αυτό έχει να κάνει, ότι δεν μπόρεσε ο ΣΥΡΙΖΑ να γίνει ένα κόμμα χωρίς τις πολλές τάσεις με διαφορετικές απόψεις για πολύ σοβαρά θέματα, και το έχουμε ζήσει και αυτό και στην εποχή της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ με από τον Αλέξη Τσίπρα. Άρα δεν ξέρω πόσο όλα αυτά δένουν μεταξύ τους για να έχουμε μια, δηλαδή μαζικά να φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ και να είναι αριστερά να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και ξαναλέω, δεν ξέρω ποιους θέλει ο Αλέξης Τσίπρας, αν έχει γίνει συζητήσεις, αν γίνονται στο παρασκήνιο και όχι στο προσκήνιο. Αν κάποιοι το έχουν στο μυαλό τους ότι εγώ θα φύγω και θα πάω στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά δεν έχουν μιλήσει. Πού να το ξέρεις όλα αυτά?
6: Θα τα δούμε το επόμενο διάστημα. Το γεγονός είναι ότι είχαμε την αποχώρηση 7 βουλευτών της Νέας Αριστεράς. Δεν υπάρχει πλέον κοινοβουλευτική ομάδα για τη Νέα Αριστερά, η οποία έμεινε με 4 βουλευτές. Την έδρα της κυρίας Αχτσιόγλου την παίρνει ο κύριος Γιάννης Δραγασάκης.
7: Ανεξάρτητος όμως.
6: Ανεξάρτητος, ο οποίος πρόσεξε να δεις τι γίνεται τώρα. Θα πρέπει να ορκιστεί αρχικά ως βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ.
7: Βεβαίως.
6: Επειδή είχε κατέβει με το ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες εκλογές.
7: Και μετά είναι ανεξαρτητοποιηθεί.
6: Ακριβώς.
7: Να πούμε πια ότι οι ανεξάρτητοι βουλευτές, συγγνώμη, είναι η δεύτερη δύναμη κοινοβουλευτική δύναμη μέσα στην Βουλή. Είναι 40 νομίζω πια. Η 32 έχει το Πασόκ. Αν τα θυμάμαι καλά, 32 δεν έχει. Αν θυμάμαι καλά τα νούμερα. Λοιπόν, άλλο ένα περίεργο της πολιτικής ζωής αυτού του τόπου. Η ανεξάρτητη παραπάνω από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που είναι ο Πασόκ, βεβαίως, πώς βρέθηκε ως κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης του Πασόκ, επειδή διασπάστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Παρ' όλα αυτά.
6: Εδώ έχουμε τη διάσπαση της διάσπασης, ο διάσπαση.
7: Δεν υπάρχει
6: δηλαδή,
7: αυτό το πράγμα.
6: Αυτός ο χώρος πραγματικά. Μια ζωή, ρε παιδί μου, από τη δημιουργία του τότε, από το κουκουέ εσωτερικού, από το 68 και μετά, γίνεται της διάσπασης, δηλαδή πραγματικά.
7: Και μετά να ρωτιόμαστε γιατί ο Αλέξης Τσίπρας έχει μπει με φόρα, με βάση τις δημοσκοπήσεις μιλώ πάντα. Άλλοι λένε ότι είναι πολύ νωρίς, ότι έχει ένα boost λόγω της επανεμφάνισής του. Άλλοι λένε ότι αργότερα μπορεί να δούμε και μεγαλύτερα ποσοστά. Εγώ θα περιμένουμε τις δημοσκοπήσεις και του φθινοπόρου. Όμως, ακριβώς αυτός ο κατακαιρματισμός της κεντροαριστεράς, έτσι, δεν θα πω του προοδευτικού χώρου, θα πω της κεντροαριστεράς, και ακριβώς ότι δεν μπορούσαν να συνοηθούν ποτέ μεταξύ τους. Αν υπήρχε ένα πρόσωπο που θα ένωνε όλους, θα επανεμφανιζόταν ο Αλέξης Τσίπρας. Όχι. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένα πρόσωπο που λέγεται ότι μπορεί να ενώσει. Τώρα, αν μπορεί να ενώσει τους νέους με τους παλιούς και όλο αυτό, αυτό θα το δείξει η ιστορία και θα το αποδείξει.
6: Για αρχή λοιπόν είχαμε την αποχώρηση 7 βουλευτών και τουλάχιστον 140 στελεχών από τη Νέα Αριστερά.
5: Όπα! Όπα τέτοια! Ένας-ένας!
6: Ένας-ένας παιδιά με τη σειρά! Από την άλλη το μήνυμα το οποίο έρχεται από το καινούριο κόμμα, από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, είναι ότι όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, αλλά παιδιά, όπα, δεν υπάρχουν θέσεις.
7: Ναι.
6: Δεν υπάρχουν εξασφαλισμένες θέσεις. Το είπε η κυρία Κούφο-Νικολάκου.
0: Όλες και όλοι είναι ευπρόσδεκτες, ευπρόσδεκτοι, δεν μπορούν να περιμένουν προνόμια, δεν υπάρχουν εξασφαλισμένες θέσεις, δεν μπορούν να προσέλθουν με τη βουλευτική τους έδρα. Τελεία.
8: Δεν έχει,
0: κυρία Χτσόγλου. Αυτό που απάντησα. Προφανώς, βεβαίως. Μα δεν υπάρχουν εξασφαλισμένες θέσεις.
6: Δεν υπάρχουν λοιπόν εξασφαλισμένες θέσεις, ούτε υπάρχουν εδώ πέρα προνόμια, ούτε θα μπορούν να έχουν αξιώσεις κτλ. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, αλλά βλέπουμε.
7: Διαβάζω ένα μήνυμα της Αναστασίας. Καλημέρα, Αναστασία μου. Λέει μεταξύ μας, εγώ ήμουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Απορώ και στενοχωριέμαι. Ξέρετε τι κάνανε τότε στο Τζίπρα αυτή η ομάδα και δύο ομπρέλα στην οποία άνοικαν. Ανήκαν, συγγνώμη, πολλά φιλιά. Είναι αυτό που είπα εγώ. Πώς γίνεται την ώρα που έχεις. Μάλιστα, το κόμμα σου είχε αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας να διαφωνείς και να έχεις δική σου γραμμή και ξαφνικά να λες ότι όχι, έτσι θα πάω πάλι με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν τα καταλαβαίνω αυτά τα πράγματα, αλλά δεν ξέρεις, στην πολιτική όλα γίνονται. Αυτό.
6: Από εκεί και πέρα είχαμε και την τοποθέτηση του Γαβρίλ Σακελαρίδη, που είναι επικεφαλής πλέον του κόμματος της Νέας Αριστεράς, για τις αποχωρήσεις.
9: Όταν δεν υπάρχει δυνατότητα να συνυπάρξουμε, νομίζω ότι είναι σημαντικό και απελευθερωτικό. Στην πραγματικότητα αυτές οι εξελίξεις δρομολογήθηκαν από και πιστεύτηκαν, θα μπορούσα να πω, μετά την ίδρυση της Ελλάς. Θεωρώ ότι η διέξοδος η οποία δίνει ο Αλέξης Τσίπρας στην πραγματικότητα είναι σαν να πουλάμε καθεστάκια στους ηθαγενείς.
6: Θα παραμείνουν λοιπόν αυτά τα στελέχη εκεί στην αριστερά, ο κύριος Σακελαρίδης, ο Ευκλήδης Τσακαλώτος,
7: η κυρία Σιάννα Γνωστοπούλου, η κυρία Πέτη Πέρκα. Έτσι δεν είναι?
6: Ακριβώς. Α, και η κυρία Πέρκα είπε για παράδειγμα ότι ο Αλέξης Χαρίτσης ήταν πρόεδρος του κόμματος και κοίταζε να πάει σε άλλο κόμμα. Εντάξει, θα υπάρχουν τώρα και αυτές οι δηλώσεις. Θα μου πείτε βέβαια, μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο στις δημοσκοπήσεις βρισκόταν περίπου στο 1-1,5%
7: βία 2. Ναι, δεν είχε. Δηλαδή, δεν είδε και ακούσε την είσοδο του, έκανε στη Βουλή με αξιώσεις. Παρ' όλα αυτά, σου λέει φύγαμε. Κάναμε ένα νέο κόμμα. Κάποιοι λένε ότι όσοι μείναν θα πάτε με τον κύριο Βαρουφάκη. Δεν ξέρω αν ισχύει, λέω τα σενάρια.
6: Τοποθετήθηκε ο κύριος Βαρουφάκης.
7: Ναι.
6: Ναι, λέει, σε συνεργασία.
7: Α.
6: Με την Νέα Αριστερά. Αλλά ναι. Πλην ενός.
7: Πιανού.
6: Εδώ τώρα, έχουμε άλλα θέματα.
7: Για πες μου.
10: Ο Ευκλήδης ήταν η αριστερή μου συνείδηση, υποτίθεται. Ήταν ο άνθρωπος που θα μετράβαγε από τα αυτή αν πήγαινα να υπογράψω μνημόνιο. Και μετά από μένα έρχεται και το υπογράφει. Και ζητάει ακόμα και σήμερα να θεωρήσουμε το σπουδαίο πράγμα η υπογραφή του τρίτου μνημονίου. Αυτό θα ήταν το τέλος του Μέρα 25 Νότια και Αριστερά. Είπα ότι υπάρχουν εξαιρετικοί άνθρωποι μέσα. Αν θέλουμε να ανοίξουμε τα ψηφοδέλτια μας, να τα κάνουμε φιλόξενα.
7: Φιλόξενα.
6: Ναι, σε συνεργασία πλην Τσακαλώτου. Δεν θέλει το Τσακαλώτου. Παιδιά.
7: Πάντως, βρείτε τα. Αλλά να πούμε ότι εντάξει, υπάρχουν και στο ΣΥΡΙΖΑ και στην αριστερά αξιόλογα στελέχη.
6: Φυσικά και υπάρχουν.
7: Έτσι, ο κύριος Χαρίτσης δεν είναι τυχαίο πρόσωπο.
6: Φυσικά.
7: Η κυρία Χτσιόγλου, ξαναλέω, δεν είναι τυχαίο πρόσωπο. Εγώ αναρωτήθηκα κάτι άλλο. Όταν διαφωνούσαν με τον Αλέξη Τσίπρα ή όταν αποχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας, αυτά που έλεγαν και μεταξύ τους, γιατί ξέρουμε τα παρασκήνια. Αυτό είπα εγώ. Υπάρχουν. Και ο κύριος Ηλιόπουλος δεν είναι τυχαίο πρόσωπο. Έτσι. Θέλω να πω, είναι τρία στελέχη τα οποία και ρόλο παίξανε στη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι και άνθρωποι που έχουν και πολιτικό υπόβαθρο κτλ. άλλο αναρωτήθηκα. Πώς μπορείς να είσαι ξανά με ένα πρόσωπο το οποίο, και δεν μιλάω για τον κύριο Χαρίτση, με το οποίο είχες κάνει έστω και όχι δημοσίως κριτική. Αυτό λέω. Δεν λέω κάτι άλλο.
6: Αυτό που θα σου πούνε είναι ότι είναι διαφορετικές οι πολιτικές συνθήκες.
7: Ωραία, το δέχομαι. Το δέχομαι.
6: Και διαφορετικές και οι πολιτικές ανάγκες.
7: Έτσι είναι, ανάγκες ακριβώς και βεβαίως. Καταλαβαίνοντας ότι πια και ο ΣΥΡΙΖΑ εξαλώνεται λόγω της επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα και της δημιουργίας του κόμματος Ελλάς. Φαίνονται ξεκάθαρα, αυτό φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις. Η Νέα Αριστερά, όπως είπε ο Ιωσήφ, ποτέ δεν φάνηκε να διεκδικεί την είσοδό του στη Βουλή. Όλοι κοιτάνε και την πολιτική του επιβίωση. Τι να λέμε τώρα. Και δεν μιλάω μόνο για την αριστερά και την κεντροαριστερά. Σε όποιο κόμμα και αν βρίσκονται. Όλοι κοιτάνε, και όχι στη λίμνη κόμμα, σε όποιο κόμμα και αν βρίσκονται, κοιτάνε την πολιτική τους επιβίωση. Γιατί τώρα ανακατεύεται η τράπουλα, και αυτό είναι το μόνο βέβαιο.
6: Και ανακατεύεται πολύ. Αμαλία μου, ανακατεύεται πάρα πολύ.
7: Πάρα
6: γιατί
7: πολύ.
6: Θα ανακατευτεί και το Σάββατο στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου θα συνεδριάσουν τα όργανα.
7: Ακριβώς.
6: Ανακατεύεται και στο ΠΑΣΟΚ με τις προτάσεις Δούκα που έχουν φέρει ανακατοσούρα κτλ. Ανακατεύεται και στη Νέα Δημοκρατία με το επερχόμενο κόμμα Σαμαρά.
7: Ακριβώς.
6: Γενικά επικρατεί μια ανακατοσύρ που έλεγε και ο λογοθέτης, ο αείμνηστος ηθοποιός. Ο λογοθετήδης. Ανακατοσύρ. 17 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Η κυρία Αμαλία Κάτζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο.
7: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
6: Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου στην επιμέλεια του ήχου. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Στούντιο adrialfm.gr για τα δικά σας μηνύματα.
7: Εντάξει, το μόνο βέβαιο είναι ότι το πια έχει αποκτήσει ενδιαφέρον το πολιτικό σκηνικό, ξεκάθαρα. Κυρίως θα πω αυτή τη στιγμή στην κεντροαριστερή πολυκατοικία, γιατί στην κεντροδεξιά ή τη δεξιά πολυκατοικία θα δούμε τι θα φέρει η δημιουργία του νέου κόμματος κυρίου Σαμαρά, που κάποιοι λένε ότι δεν βιάζεται, το έχει αποφασίσει, αλλά δεν βιάζεται. Με βάση τις δημοσκοπήσεις, δεν φαίνεται ότι η έλευση του κ. Τσίπρα και τη κυρία Καριστιανού να επηρεάζει τη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα, συσπηρώνει κάποιους από τους αναποφάσεις τους ή αυτούς που λέμε στην γκρίζα ζώνη, έτσι. Θα το δούμε όμως τι θα γίνει, γιατί τι λένε όλοι οι δημοσκόποι, ότι είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμη. Υπάρχουν δύο σενάρια. Το ένα σενάριο είναι να έχουν αυτή τη φόρα τα νέα κόμματα, έχουμε ξαναδεί, να έχουν έτσι μια φόρα, γιατί είναι νέα κόμματα και ως πρόσωπο Αλέξη Τσίπρας είναι και πρώην πρωθυπουργός. Και απ' την άλλη είναι ότι και μετά ξέρεις λίγο να ξεφουσκώσουν και μετά αυτό είναι ότι είναι ένα πρώτο boost και μετά να δούμε και μεγαλύτερα ποσοστά και για τον Αλέξη Τσίπρα και για την κυρία Καριστιανού. Όλα όμως θα φανούν και θα καταδειχθούν το Σεπτέμβρη.
6: Καλημέρα στον Παύλο στο Ντίσελντορφ. Καλημέρα στον Νίκο το Σάνσι. Πήγα χθες λαϊκή, λέει, ικανοποιητική και σε αυθονία και σε τιμές. Πολλά τα φρούτα πλέον. Βερίκο, καροδάκινα, καρπούζι και πεπόνι. Μπράβο. Πήρα βερίκοκα χθες.
7: Ναι, έχει ωραία, ωραία φρούτα. Ωραία φρούτα.
6: Πήρα βερίκοκα 2,5 ευρώ. Το κεσεδάκι, έτσι.
7: Ναι.
6: Καλημέρα στον Θεόδωρο. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Καλή συνέχεια και με την κούπα στο πόλο. Καλημέρα στην Κατερίνα, η οποία μας ακούει στην Πάτμο.
7: Καλημέρα, Κατερινάκη. Καλημέρα στο Βασίλη, στον Άγιο Στέφανο.
6: Καλημέρα και στο Χρήστο που μας ακούει στην Λάρισα, την πόλη όπου τα καφέ είναι περισσότερα από τους κατοίκους
7: της. Ναι, όπως έχει πάει στη Λάρισα, το έχει διαπιστώσει. Να σου πω, σήμερα δεν δίνουν τα παιδιά Πανελλήνιες, Τετάρτη.
6: Φυσικά.
7: Να πούμε καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Σε όλα τα παιδιά. Είναι το δεύτερο μάθημα που δίνουν τα γενικά λύκεια, νομίζω, αν τα λέω σωστά.
6: Ναι.
7: Καλή επιτυχία και στην κορούλα του Ιωσή.
6: Ευχαριστώ. Σήμερα δίνουμε αρχαία.
7: Αρχαία. Μ' αρέσουνε. Λατρεύω. 18,5 είχα γράψει.
6: Καλημέρα και στο Γιάννη. Να σταματήσουν να ανακατεύουν την τράπουλα όμως, λέει, γιατί ανακατευόμαστε κι εμείς και στο τέλος θα έχουμε προβλήματα. Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Ο Δημήτρης γράφει: διασπάσεις, κατακαιρματισμός δεν μπορούν να συνοηθούν μεταξύ τους. Όλα αυτά λόγια σας. Απολύτως σωστά. Ωστόσο, όλους αυτούς, λέει, τους αντιμετωπίζουν στα μέσα γενικά ως την ελπίδα μας, αφού με ένα μαγικό τρόπο θα συνεννοηθούν ξαφνικά και θα είναι μια γροθιά απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Καλημέρα, Δημήτρη.
7: Ναι. Εντάξει, κοιτάξτε, όλοι ψάχνουν το αντίπαλο δέος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Λογικό είναι. Σου λέει να γίνει ένας πόλος. Γι' αυτό και τι λένε κάποιοι, ότι η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα μπορεί να αποτελέσει αυτόν τον πόλο, το αντίπαλο δέος της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος μπορεί να συσπυρώσει τον προοδευτικό χώρο. Αυτό είναι λογικότατο. Είναι, δεν είναι λογικό αυτό. Δεν χρειάζεται να υπάρχει έναν αντίπαλο δέος και για την κυβέρνηση χρειάζεται να υπάρχει αντιπολίτευση κτλ. Φαίνεται ότι το Πασόκ αυτή τη στιγμή, ξαναλέω, το Πασόκ είναι αξιωματική αντιπολίτευση, έχει έναν θεσμικό ρόλο και περιμένουμε να δούμε. Μην λέμε από τώρα, να δούμε και τις επόμενες δημοσκοπήσεις και τι θα γίνει και το φθινόπωρο. Πάντως, πιέζεται ξεκάθαρα από την έλευση του Αλέξη Τσίπρα.
6: Καλημέρα και στον Μπάμπη. Για το όχι, λέει, που έγινε ναι, και για το τρίτο μνημόνιο, οι συνιστώσεις έφταιγαν. Όχι ο Τσίπρας, όπως και για το κόψιμο του ΕΚΑΣ. Γράφει ο Μπάμπη στο μήνυμά του. Καλή σου ημέρα. Εμείς είπαμε ότι γενικότερα δεν θέλει να πάει στη λογική ενός κόμματος όπως ήταν παλιά ο ΣΥΡΙΖΑ, με όλες αυτές τις διαφορετικές τάσεις, με όλες αυτές τις διαφορετικές συνιστώσεις που ο καθένας κάθε λίγο και λιγάκι είχε και μία διαφορετική άποψη. Καλημέρα και στο Λεωνίδα. Αγαπητέ Λεωνίδα, αυτό το οποίο γράφεις για τον Πειραιά θα το κοιτάξουμε και θα επανέλθουμε σε λίγο, επειδή ακόμα δεν το γνωρίζουμε, θα μάθουμε και θα σε ενημερώσουμε, θα το δώσουμε τώρα στον Παναγιώτη το Βολάνιο. Και μέσα σε αυτή την ευχάριστη ατμόσφαιρα που διαμορφώνεται στο πολιτικό μας σκηνικό, χθες έγιναν γνωστά και τα αποτελέσματα για τον πληθωρισμό του Μαΐου.
7: Μεγάλα πανηγύρια έχουμε. Έχουμε μεγάλα... Να τα προβλήματα. Αυτά είναι τα προβλήματα.
6: Ναι. Για να ακούσουμε λοιπόν τι καταγράψαμε τον Μάιο με τον πληθωρισμό στην Ελλάδα.
11: Άκρως ανησυχητική η εικόνα στο μέτωπο του πληθωρισμού και πρέπει να θεωρείται δεδομένη η αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την ερχόμενη εβδομάδα. Για την Ευρωζώνη, ο πληθωρισμός τον Μάιο, με βάση τα προκατρακτικά στοιχεία της Eurostat, έκλεισε στο 3,2%, που είναι υψηλό από το Σεπτέμβριο του 2023. Για την Ελλάδα, στο 5%, ο τρίτος υψηλότερος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη, από 4,6% τον Απρίλιο. Εδώ έχουμε υψηλό από το Μάρτιο του 2023.
12: Πολύ χαρήκαμε.
11: Τι κρατά τον πληθωρισμό ψηλά είναι η ενέργεια στο 10,9%. Οριακά αυξημένη από τον Απρίλιο. Οι υπηρεσίες 3,5% από 3%. Τα τρόφιμα έχουμε μια υποχώρηση 2% από 2,4%. Όμως ο Ιταλός κεντρικός τραπεζίτης, ο Φάμπιο Πανέτα, δήλωσε πριν από μερικές ημέρες ότι έρχονται αυξήσεις μαζικές στα τρόφιμα από τις αρχές του 2027 εξαιτίας των ανατιμήσεων στα λιπάσματα.
13: Κλάψε με μάνα, κλάψε με τη νύχτα με φιγκάρι. Κατάλαβες, το ξέρεις αυτό. Ωρε και την αυγό.
6: Άκουσες τη δήλωση ο Φάμπιος ο Πανέτας?
7: Τι είπε ο Πανέτας?
6: Δεν άκουσες?
7: Όχι.
6: Τι αυξήσεις έρχονται στα τρόφιμα?
7: Εσύ μήπως πήρε το μάτι
6: από
7: σου
6: από τις αρχές του 27?
7: Ναι, μήπως πήρε το μάτι σου, λέω εγώ, που θα το πήρε. Ενώ λέγαμε ότι τον Ιούνιο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αυξήσει τα επιτόκια 0,25, τώρα οι οικονομολόγοι προβλέπουν μισή μονάδα αύξηση. Αυτό ξέρεις τι σημαίνει για το δανειό σου και το δανειό μου, το στεγαστικό? Δεν θέλω να σου πω. Μισή μονάδα αν πλέον, λέει, όπως, γιατί έτρεξε ο πληθωρισμός και γκάζωσε ο πληθωρισμός, τον γκάζωσε μέσα σε εισαγωγικά και σε Ισπανία και σε Γαλλία και σε Ιταλία και σε Γερμανία. Εμείς βεβαίως 3,2% στην Ευρωζώνη, 5% εμείς. Είμαστε και πολύ
6: καλά,
7: πιο πάνω.
6: Εμείς είμαστε πολύ καλά, ναι, παιδί μου. Λέω είμαστε όμως, τρίτοι.
7: Ναι, είμαστε τρίτοι. Λέω όμως και λόγω ενεργειακού κόστους, έτσι, το οποίο πήρε πάνω κοντά στο 11%. Και τροφίμων κτλ.
6: Καύσιμα κυρίως.
7: Καύσιμα, ενεργειακό, γι' αυτό το είπα. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά όμως, όταν ανεβούν και τα επιτόκια μισή μονάδα, και ίσως εάν συνεχιστεί ο πόλεμος, που εγώ παιδιά δεν βλέπω να τελειώνει, και το Σεπτέμβριο έχουμε μια άλλη αύξηση, ξέρεις πώς θα πάνε δώσει το δάνειο παραπάνω. Πολύ παραπάνω, τα 100 και τα 150 ευρώ για έναν άνθρωπο και για ανθρώπους που τα βγάζουν τσίμα-τσίμα πέρα και τα βγάζουν το μήνα, είναι λεφτά. Είναι λεφτά. Δεν το έχουμε δει ακόμα, θα το δούμε τώρα. Πόσο έχει ο μήνας σήμερα? Τρεις δεν έχει?
6: Ναι.
7: Νομίζω την επόμενη εβδομάδα ή αυτή συνεδριάζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εκεί λοιπόν θα έχουμε τα αποκαλυπτήρια για τα επιτόκια και πιο πραγματικά ο Θεός να μας λυπηθεί. Πραγματικά.
6: Τα ακούσατε πάντως τα στοιχεία για τον πληθωρισμό. Στο 5% στην Ελλάδα, πολύ περισσότερο από την Ευρώπη, είναι το υψηλότερο το οποίο καταγράφεται από το Μάρτιο του 2023. Εδώ και δύο και πλέον χρόνια, το 5%. Στα τρόφιμα, ναι, μεν είχαμε μία μικρή υποχώρηση, αλλά όπως λέει ο Φάμπιο Πανέτας, ο Ιταλός κεντρικός τραπεζίτης, από τις αρχές του 27, παιδιά, περιμένετε, εκεί θα τα δούμε όλα.
7: Πολύ ωραία.
6: Πολύ μεγάλες αυξήσεις στα τρόφιμα λόγω και της αύξησης στις τιμές των λιπασμάτων. Οπότε από τις αρχές του 27 θα καλοπεράσουμε. Όχι ότι δεν καλοπερνάμε τώρα δηλαδή, αλλά φανταστείτε τι έχει να γίνει με το νέο χρόνο. Το λέει ο Πανέτας.
7: Θα Πάνω μου θα συμφωνήσω ότι όσοι έχουν κλειδώσει σταθερό επιτόκιο δεν επηρεάζονται. Ναι, είναι πολύ λίγα τα δάνεια με σταθερό επιτόκιο. Τα περισσότερα δάνεια, ακόμα και τα στεγαστικά, πια είναι με, εδώ και χρόνια με κειμενόμενο επιτόκιο, όπως τα καταναλωτικά και άλλα κάρτες κτλ.
6: Στο κειμενόμενο είμαστε.
7: Έτσι, ακριβώς. Είναι πολύ λίγα τα δάνεια. Δεν συμφέρει την τράπεζα να κλειδώσει επιτόκιο και μάλιστα για πάρα πολλά χρόνια. Γιατί ένα στεγαστικό δεν το παίρνει για 10 χρόνια. Το παίρνει από 20 χρόνια και πάνω, μέχρι 30. Άρα καταλαβαίνει ότι μια μεγάλη μερίδα δάνειο λιπτών θα πληγεί από την αύξηση του επιτοκίου στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
6: Γιώργο, αυτό ακριβώς λέει η Αμάλια. Μιλάμε για τα δάνεια με κειμενόμενο επιτόκιο. Δεν μιλάμε για αυτά που έχουν σταθερό. Αυτά και καλά έχουν κάνει οι άνθρωποι και έχουν το σταθερό. Είναι εξασφαλισμένοι. Όσοι έχουν όμως κειμενόμενο, που είναι και οι περισσότεροι, θα δούνε μεγάλες αυξήσεις. Και όλα αυτά γιατί γίνονται, γιατί έχουμε τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος μία λέει κάνω συμφωνία, μία λέει τώρα έρχεται, μία την επόμενη εβδομάδα. Τώρα χθες άρχισε πάλι να χτυπάει εκεί πέρα στο ΚΕΣΜ, χτύπησε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, χτύπησε δεξαμενόπλιο, αλλά παρόλα αυτά η συμφωνία πλησιάζει. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πήρε και τηλέφωνο τον Νετανιάχου, το συνεταιράκι του στην περιοχή, και του λέει: μα καλά, είσαι τόσο μπιπ. Τι μπιπ είναι αυτά που κάνεις εκεί πέρα? Πρέπει να είσαι πολύ μπιπ για να μην καταλαβαίνεις. Το τηλεφώνημα, λέει, ήταν όλο μπιπ. Δεν ήταν τίποτα.
7: Κοσμητικά επίθετα.
6: Ναι.
7: Τον έλουζε.
6: Σου έχω σώσει, λέει, το τομάρι. Ναι, αν δεν
7: το
6: ήμουν εγώ, ρε μπιπ, θα ήσουν να λες, λέει, καλά, εντάξει,
7: ναι,
6: θα κάνει
7: λέω,
6: το διαψεύει.
7: Το διαψεύει. Πάντως, γιατί έγινε αυτό, λόγω του Λιβάνου και των
6: Συνήθειων.
7: Έτσι, καθώς συνεχίζουν τα χτυπήματα από το Ισραήλ στο Λίβανο, και η κυρία έχει πάει περίπατο και καταλαβαίνετε ότι εδώ μιλάμε για απρόβλεπτες πια συνέπειες οικονομικές σε όλη την παγκόσμια οικονομία.
6: Και βλέπουμε και τα αποτελέσματα. Όχι ότι δεν τα είχαμε πριν. Και πριν τα είχαμε. Αλλά ήρθε και ο πόλεμος τώρα από πάνω και, και γι' αυτό βλέπουμε πληθωρισμό στο 5%. Και γι' αυτό έχουμε αυτές τις προβλέψεις για το επόμενο διάστημα. Και για τα δάνεια που μας είπε η Αμαλία. Αλλά και για τα τρόφιμα που μας είπε ο Ιταλός κεντρικός τραπεζίτης. Πάρα πολύ ωραία. Τα είπα. Ευχαριστήθηκα. Πάμε να πάρω μια ανάσα τώρα.
7: Να πούμε τα υπόλοιπα.
6: Πήγαινε σε τίτλους ειδήσεων.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ένας-ένας, παιδιά, με σειρά, μην βιάζεστε. Όλοι θα φύγετε. 34 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Πάρα πολλά μηνύματα. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή και σήμερα εδώ στην εκπομπή. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Παιδιά, φάτε τώρα, λέει, για να αντέξουμε στην πείνα που έρχεται. Good morning, all of you. Καλημέρα, Παναγιώτη. Είπαμε, από το 27 θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ο Κώστας, πολλά μπιμπι, είπα, ακούω ποιος κορνάρει, λέει, ο Βολάνιος, όχι. Ο Τραμπ στον μπιμπι. Του είπε πολλά γαλλικά εκεί πέρα στο τηλέφωνο. Να, και ο Σωτήρης από την Αμοργό. Καλημέρα, Σωτήρη. Καλημέρα και στον αγαπητό. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε ειρήνη με το Ιράν. Την επόμενη εβδομάδα
2: ναι,
1: θα
2: οπωσδήποτε,
1: έχουμε...
2: Οπωσδήποτε,
1: έτσι,
2: παιδιά.
1: Γράψω πολλές φορές να το πιστέψουμε κι εμείς.
2: Επειδή ρωτάει κάτι ο Παλιάτσος για ένα δάνειο, θα συμβουλευτώ κάποιον ειδικό και θα σου απαντήσω αύριο. Με ένα ναι, αν μπορείς ή όχι, χωρίς ποινή. Αλλά δεν το διαβάζω το μήνυμα. Θα έξω εγώ όμως να το πάρω μαζί το μήνυμα. Θα ρωτήσω κάποιον που γνωρίζει πολύ καλά, γιατί εγώ οικονομολόγος δεν είμαι, που εξειδικεύεται στα δάνεια και θα σου απαντήσω.
1: Καλημέρα και στον Γιώργο. Η αύξηση των επιτοκίων, λέει, δεν θα λύσει το πρόβλημα, αλλά θα το επιδεινώσει. Αυτή είναι η συνταγή την οποία χρησιμοποιούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια όλοι αυτοί που διαχειρίζονται τις οικονομίες, την παγκόσμια οικονομία, γιατί λένε ότι όταν υπάρχει λοιπόν αυξημένος πληθωρισμός, το αντίδοτο είναι η αύξηση των επιτοκίων, δηλαδή να ακριβήνει το χρήμα ώστε να μειωθεί η κατανάλωση. Δηλαδή να μην έχεις χρήματα για να καταναλώσεις, να πέσει η ζήτηση λοιπόν για να πέσουν στη συνέχεια και οι τιμές.
2: Ναι, εδώ όμως υπάρχει παγίδα αυτού του στασιμοπληθωρισμού. Δηλαδή, επειδή ακριβώς όμως γίνεται η αύξηση των επιτοκίων, αυτό πλήττει την ανάπτυξη. Και πάρα πολλοί αναλυτές και οικονομολόγοι έγκριτοι λένε ότι πρέπει να προσέξουν οι κεντρικές τράπεζες. Έχει ξαναγίνει αυτό. Ότι ναι, το ιερό δισκοπότηρο του πληθωρισμού στο 2%. Αλλά όχι να πλήξουμε την ανάπτυξη, γιατί συνήθως αυτό γίνεται. Και κρούν τον κόδωνα του κινδύνου.
1: Ακριβώς. Δανάη, καλημέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και τον φίλο μου τον Real Blogger. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον Μαργαρίτη που μας ακούει στην Χαλκιδική. Απ' τι έγινε, ήρθες από Στουτγκάρδη. Καλό καλοκαίρι, καλά να περάσεις. Λεωνίδα, να γνωρίζεις ότι ο Παναγιώτης Βολάνιος ψάχνει το θέμα για το οποίο μας έστειλες νωρίτερα για την κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά. Το ψάχνει, επικοινωνεί με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες. Μέχρι τότε όμως να σας πω εγώ ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο ως πρόσθετη επιλογή. Η υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα με το βασικό πακέτο να περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Με 4 ευρώ το μήνα. Πολύ καλά ακούσατε. Με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr / Fiber.
2: Η short list των βραβείων μου βιβλίου Public 2026 ανακοινώθηκαν και τώρα η τελική απόφαση είναι στα χέρια σου. Μπες στο publicbookawards.gr και ανέδειξε τους μεγάλους νικητές ανάμεσα στα 10 επικρατέστερα βιβλία κάθε κατηγορίας. Ελληνικό μυθιστόρημα, παιδική λογοτεχνία, ποιήση, audiobooks και πολλά ακόμη. Ψήφισε τώρα στο publicbookawards.gr.
1: Είδηστε, έγινε χθες το βράδυ.
2: Εγώ δεν είδα.
1: Σε εκδήλωση πολύ μεγάλης εταιρείας.
2: Αυτό είναι να μη σου τύχει.
1: Για τα 50 χρόνια, μια πολύ μεγάλη εταιρεία λοιπόν, η οποία δραστηριοποιείται στη χώρα μας, γιόρτασε τα 50 χρόνια λειτουργίας της και έκανε μια εκδήλωση όπου ήταν πάρα πολύ καλεσμένοι. Ανάμεσά τους εκεί ήταν και πολιτικοί. Ποιους έβαλαν να καθίσουν λοιπόν στο ίδιο τραπέζι.
2: Ποιος είχε αυτή την έμπνευση, πες με εσύ τώρα να κάτσε. Ο κύριος Γεωργιάδης. Μαζί με τον κύριο Ανδρουλάκη και την κυρία Κωνσταντοπούλη. Ήταν και ο κύριος Θεοδωρικάκος, ευτυχώς. Λοιπόν,
1: παιδιά, βλέπω τη φωτογραφία τώρα στο ενικός.gr.
2: Ναι.
1: Βλέπω τη φωτογραφία. Είναι ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης αριστερά, δίπλα του κύριο Θεοδωρικάκος. Συζητάνε μεταξύ τους. Ο κύριος Ανδρουλάκης που είναι στο κέντρο της ρωτώντας εκεί.
2: Κοιτάει την άλλη πλευρά.
1: Έχει ένα απλανές βλέμμα, κοιτάει κάπου στον ορίζοντα. Είναι ο κύριος Λουκάς Αποστολίδης, κάθεται δίπλα. Εντάξει, θα κάνει ο άνθρωπος εκεί. Και η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου στη γωνία, η οποία είναι. Παιδιά, κρατιέμαι με το ζόρι, μην σηκωθώ και τον αρπάξω.
2: Ναι, πραγματικά δεν υπάρχει αυτό.
1: Δαγκώνεται, κοιτάζει από εδώ, από εκεί. Από ό,τι λένε εδώ πέρα στο ρεπορτάζ, εμείς δεν ξέρουμε. Δεν έβγαλαν κουβέντα μεταξύ τους, δεν αντάλλαξαν κουβέντα.
2: Είναι στα δικαστήρια με τον κύριο Ανδρουλάκη και με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Έχουνε. Ποιος τους έβαλε μαζί.
1: Λοιπόν, εντάξει, είναι μια κοινωνική εκδήλωση.
2: Εντάξει,
1: βέβαια, πρέπει να συνεπάρχουν οι άνθρωποι. Ναι. Δεν γίνεται.
2: Εντάξει, τώρα. Αλλή μόνο τώρα. Υπάρχει πολιτικός πολιτισμός, βρε παιδί μου. Εντάξει.
1: Αλλά δεν είπανε, παιδιά, ούτε ματιά δεν αντάλλαξαν.
3: Ψυγραμμένοι είστε. Βλέπω μια ελαφρά ψυγρασία μεταξύ σας. Πότε ψυγραστήκατε?
1: Έχουν πολύ καιρό τώρα που έχουν ψυχραστεί.
2: Ρε Πανάθε, πού το θυμήθηκες.
1: Αυτό πάει.
2: Να πω, ήταν και ο Κώστας Καραμαλής, ο πρώην πρωθυπουργός, ναι. Και είχε και φωτογραφία και με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Μιλήσαν κιόλας.
1: Αυτοί πάνε... μιλήσανε.
2: Μια χαρά μιλήσανε.
1: Πάλι καλά.
2: Και ήταν και χαμογελαστή, θέλω να σου πω, ναι. Εντάξει τώρα, ρε παιδί μου, είναι, αν δείτε τη φωτογραφία στο nikos.gr, δεν υπάρχει. Δηλαδή, είναι που λέει μια φωτογραφία χίλιες λέξεις.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
2: Και ακόμα και να μην το ήξερε ότι είναι ψυχρά. Έχουν ψυχρανθεί, θα το έχει καταλάβει.
1: Υπάρχει μια ψυχρασία.
2: Υπάρχει ψυχρασία.
1: Όπως γράφει εδώ στο ρεπορτάζ στο nikos.gr, παρά την εγκύτητα, τα τρία πολιτικά πρόσωπα, γνωστά για τις έντονες διαφωνίες τους, δεν αντάλλαξαν ούτε μία λέξη κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Τίποτα, ρε παιδί μου, τίποτα. Μόνο κάτι ματιές δολοφονικές. Συμβαίνουν λοιπόν και αυτά. Πάμε και στη νέα δημοσκόπηση, γιατί παιδιά έχουμε όλο δημοσκοπήσει στο τελευταίο διάστημα. Χθες ήταν η σειρά της Pulse για το δελτίο ειδήσεων του Sky. Πάνω κάτω περίπου τα ίδια τα ευρήματα, αυτό το οποίο αλλάζει είναι η τρίτη θέση. Γιατί? Σε αυτή τη νέα δημοσκόπηση, ναι. Λοιπόν, στην εκτίμηση ψήφου πάντα, η Νέα Δημοκρατία είναι στην πρώτη θέση με 29,5. Η Ελλάς, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, είναι στη δεύτερη θέση.
2: Βέβαια.
1: Ξανά με 15,5.
2: Όπως και στην Οπίνιο Πολ για το Άξιον.
1: Ακριβώς. Εδώ στην τρίτη θέση εμφανίζεται το Πασόκ,
2: ναι.
1: Με 11,5.
2: Τρίτο το Πασόκ,
1: πολύ
2: λοιπόν.
1: Κοντά όμως.
2: Η κυρία Καριστιανού.
1: Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, με 11. Δηλαδή 11,5 το Πασόκ στην τρίτη θέση, 11% η κυρία Καριστιανού στην τέταρτη.
2: Να πω εγώ να πω κάτι άλλο. Ότι βλέπω ότι πιέζονται πάρα πολύ και η πλευσή ελευθερίας που είναι στο 5%. Έχει μια, νομίζω, 4 μονάδες κάτω. Νομίζω, ή 3, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς. Ο κύριος Βελόπουλος που τον βλέπουμε να χάνει ποσοστά. Βεβαίως δεν θέλω να μιλήσω για το ΣΥΡΙΖΑ, 2,5% και για τα υπόλοιπα κόμματα της κεντροαριστεράς. Αλλά φαίνεται ξεκάθαρα ότι τα δύο καινούργια κόμματα, του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού, πιέζουν άλλα κόμματα. Και κυρίως και το κυρία Κωνσταντοπούλου, που χάνει δυνάμεις και μεγάλες δυνάμεις, τον κύριο Βελόπουλο. Βεβαίως το ΣΥΡΙΖΑ που εξαϊλώνεται, καλά, η Νέα Αριστερά δεν υπάρχει. Άρα έχουμε ανατροπή στο πολιτικό σκηνικό με βάση τις τελευταίες δημοσκοπήσεις.
1: Και να πω και τα υπόλοιπα ποσοστά. Κομμουνιστικό κόμμα στο 7%.
2: Σταθερό.
1: Ναι. Ελληνική Λύση 6,5. Πλεύση 5. Φωνή Λογικής 3,5. Και Μέρα 25 3%.
2: Βλέπεις.
1: Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Πάλης.
2: Απλώς σε όλες τις δημοσκοπήσεις φαίνεται ξεκάθαρο το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας. Και από εκεί και πέρα τη δεύτερη θέση. Έτσι ξεκάθαρη είναι η δεύτερη θέση για τον κύριο το κόμμα Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Να δούμε τι θα γίνει και στις επόμενες δημοσκοπήσεις. Και σε αυτή τη δημοσκόπηση της Πάλης δεν είναι τέταρτο το Πασόκ που ήταν στην Opinion Poll. Είναι τρίτο το Πασόκ, πολύ κοντά όμως με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
1: Είναι πάρα πολύ νωρίς βέβαια για να βγάλουμε συμπεράσματα. Εμείς τουλάχιστον με την Αμαλία συμφωνούμε ότι θα περιμένουμε το Σεπτέμβριο.
2: Ναι,
1: εκεί
2: ναι.
1: Θα έχουμε μία πρώτη εικόνα για το πού οδηγείται το πολιτικό σκηνικό. Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Είμαστε και στην περίοδο των εντυπώσεων με το σχηματισμό των νέων κομμάτων. Θα ακολουθήσει ενδεχομένως και η δημιουργία νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμάρα.
2: Θέλουμε να δούμε τα προγράμματα των κομμάτων, γιατί και ούτε από την κυρία Καριστιανού το έχουμε δει. Τις θέσεις σε βασικά ζητήματα και τις θέσεις.
1: Πρόσωπα.
2: Και τη κυρία Καριστιανού δεν βλέπω και να υπάρχουν στελέχη που βγαίνουν στα κανάλια. Εκτός από τον κύριο Αυγερινό, αν θυμάμαι καλά. Μετά όμως κάποιοι θα βγαίνουν. Δεν μπορεί να υποστηρίξουν θέσεις του κόμματος. Όλα αυτά θα νομίζω θα επηρεάσουν και την εικόνα στις δημοσκοπήσεις.
1: Πάντως φαίνεται μία τάση.
2: Ξεκάθαρη τάση.
1: Φαίνεται μία τάση αυτή τη στιγμή.
2: Ξεκάθαρη.
1: Παναγιώτης Βολάνιος είναι ήδη στο στούντιο. Ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη.
4: Καλημέρα. Μποντιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια λόγω σύγκρουσης δύο γιοταχή στο ύψος της γέφυρας Ροσινιόλ. Ουρές χιλιομέτρων και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο και στο ύψος του Μοσχάτου. Στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και το ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας αυξημένη κυκλοφορία στη Σαρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Φυσίο μέχρι Ομόνια. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη, από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα, στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από τις Τζιφιές μέχρι Άλυμο. Αυξημένη κυκλοφορία από νωρίς στο Φάληρο, στα δύο ρεύματα της Πειραιός και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι τους sold out δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από Ανθούς έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα, 25 έως 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 15 ναι, έως 20 λεπτών από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην περιφερειακή Μητού.
1: Μας πέθανες, αδερφάκι.
2: Παναγία μου, και
1: μας πέθανες. Να σε καλά, Παναγιώτη Βολάνιε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την περιποίηση.
4: Παρακαλώ.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl βρίσκεις ψάρια ολόφρεσκα καθαρισμένα έτοιμα για μαγείρεμα? Ξέρεις όμως πώς έφτασαν μέχρι εκεί? Μεγάλωσαν σε επιλεγμένα ιχθυοτροφία στην ελληνική θάλασσα, καθαρίστηκαν, ζυγίστηκαν καθαρισμένα για να πληρώνεις μόνο αυτό που καταναλώνεις και τοποθετήθηκαν σε ειδικές συσκευασίες. Μετά μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στα ψυγεία που τα διατηρούν σε ιδανικές συνθήκες για να τα βρεις εσύ ολόφρεσκα και εγγυμένα. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τα μαγειρέψεις και να καλέσεις βέβαια Ιωσήφ μου και εμένα. Όποιος ξέρει, ξέρει. Για φρέσκα ψάρια στα Lidl.
1: Θα σε καλέσω οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε.
2: Ψαράκι, γιατί δεν τρως ψαράκι? Γαβράκι δεν τρως. Γαύρο, μαρινάτο, ξέρω τι τρως.
1: Κυρίως. Το τζακίζω το γαύρο.

0: Δεμάη, καλημέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Καλημέρα και στον Χαρίδημο. Πώς να το μεταφέρουμε, βρε Χαρίδημο, τώρα σχολιάζει την είδηση που λέγαμε νωρίτερα για το τραπέζι που βρέθηκαν χθες πολιτικοί. Δεν μπορούμε, βρε Χαρίδημο, τώρα να το μεταφέρουμε.
1: Και ο Γιώργος λέει, ο αγαπητός Παναγιώτης, αν και γάβρος, γιατί δεν μας λέει τους δρόμους που δεν έχουν κίνηση.
0: Σωστό.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, Γιώργο μου, αλλά τι να κάνει το παιδί, την κίνηση λέει. Έχει παντού κίνηση.
0: Καλημέρα και στο Θεόδωρο. 15% η Ελλάς. Ο κόσμος λέει δεν πάει καθόλου καλά. Αγαπητέ φίλε, γιατί.
1: Γιατί δεν πάει καλά. Μια χαρά πάει ο κόσμος.
0: Είναι η επιλογή που κάνουν κάποιοι συμπολίτες μας. Οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, περίπου στο 15%. Ο καθένας κρίνει και έχει την άποψή του. Καλημέρα και στο Δημήτρη στο Ηράκλειο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Είναι η ώρα για τις χρηστικές πληροφορίες της ημέρας. Η Αμαλία Κάτζου μας έχει ετοιμάσει λοιπόν τα νέα της. Τι έχουμε σήμερα?
1: Λοιπόν, θα πούμε λίγο για την εφάπαξ ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Πότε θα τη λάβουν οι δικαιούχοι? Δεν χρειάζεται να κάνετε καμία αίτηση. Θα γίνει με βάση τα φορολογικά σας στοιχεία που έχετε δηλώσει στην δήλωση του 2024. Του 24, γιατί κάποιοι δεν έχουν κάνει το 25 ακόμα δηλώσεις. Τελειώνει τέλος Ιουλίου οι δηλώσεις. Άρα με τα εισοδήματα του 24. Μέχρι τέλος Ιουνίου θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων τα χρήματα, 150 για κάθε παιδί. Καλύπτει περίπου 1 εκατομμύριο νοικοκυριά. Γίνεται αυτόματα στο iBank χωρίς αίτηση, ενώ το ποσό είναι αφορολόγητο και ακατάσχητο. Καλύπτει περίπου 1 εκατομμύριο νοικοκυριά. Γίνεται αυτόματα στο iBank χωρίς αίτηση, ενώ το ποσό είναι αφορολόγητο και ακατάσχητο. Εισοδηματικό όριο 40.000 ευρώ για ζευγάρια και 39.

0: μεταξύ των γονέων. Δηλαδή, αν οι σύζυγοι κάνουν μαζί δήλωση, θα πάρουν το 150 ή όταν έχει την παιδιά το 300, θα το πάρει ο υπόχρεος. Αυτός που είναι ο βασικός στη δήλωση. Αν κάνουν χωριστές δηλώσεις, θα μοιραστεί το ποσό και στους δύο. Το λέω αυτό για να ξέρουν οι φίλοι μας. Δεν χρειάζεται λοιπόν καμία αίτηση. Αυτομάτως θα μπει με το iBank που έχετε δηλώσει, θα μπουν τα χρήματα στην τράπεζα μέχρι 30 Ιουνίου με βάση, ξαναλέω, τη φορολογική δήλωση που έχετε καταθέσει για το 2024.
1: Καλημέρα και στον Παναγιώτη, είδε τη φωτογραφία από το χθεσινό τραπέζι και λέει είναι σαν τις ξυνισμένες πεθερές στο τραπέζι του γάμου που τσακώθηκαν για το μενού και τους καλεσμένους.
0: Κάπως έτσι.
1: Κάπως έτσι είναι, Παναγιώτη, καλημέρα. Καλημέρα και στον Θάνο, εγώ λέει θέλω τον Σαμαρά που δεν έχει υπογράψει μνημόνιο. Ναι, εντάξει, κάνει χιούμορ τώρα εδώ πέρα. Ο Θάνος, από την άλλη, το θέμα με τον Αντώνη Σαμαρά είναι ότι ενδεχομένως το επόμενο διάστημα να προχωρήσει στη δημιουργία του νέου κόμματος, κάτι που όπως καταλαβαίνετε δημιουργεί αναταράξεις και στην κεντροδεξιά πολυκατοικία. Γιατί λέμε τόσο καιρό για την κεντροαριστερή πολυκατοικία, μην νομίζετε ότι και εκεί δεν υπάρχουν ανησυχίες. Χθες, για παράδειγμα, άκουσα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να στέλνει ένα μήνυμα προς την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας.
2: Νομίζω πριν και πάνω απ' όλα έχει θέση την οποία την έχει κατακτήσει ο ίδιος στη Νέα Δημοκρατία. Δεν θέλω να πιστεύω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κρατήσει το τιμόνι της χώρας μπορεί να βάλουν το όποιο γυνάτι λέτε, εγώ δεν το γνωρίζω αν υπάρχει, πάνω από τα μεγάλα διλήμματα.
0: Ναι, δεν το γνωρίζει αν υπάρχει γυνάτι ο Παύλος Μαρινάκης. Ουσιαστικά τι λέει.
1: Δεν πιστεύω ότι ακριβώς θα βάλει το γυνάτι πάνω από τα συμφέροντα της χώρας και ναι, της παράταξης και τα λοιπά και έχει θέση στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, αλλάζει η ρητορική της Νέας Δημοκρατίας και καταλαβαίνω ότι αυτό που πάει να πει ο κυβερνητικός υπουργός είναι ότι δεν διανοούμε ότι θα κόψει την πιθανότητα αυτοδυναμίας και θα το κάνει ο Αντώνης Σαμαράς. Πάντως οι πληροφορίες λένε ότι είναι αποφασισμένος να κάνει το κόμμα, αλλά δεν βιάζεται.
1: Βέβαια, άκουσα και τον κύριο Θεοχάρη
0: χθες
1: το βράδυ στο Action 24.
0: Ναι.
1: Εκείνος δεν ήταν σε αυτή τη γραμμή της ήπιας, ας το πούμε έτσι, κριτικής.
0: Ναι, ο κύριος Θεοχάρης προέρχεται και από άλλο χώρο,
1: Ναι, ήταν λίγο επιθετικός, θα μπορούσα να πω.
3: Ο Σαμαράς είναι ακροδεξιός.
4: Βεβαίως.
3: Άρα ο Σαμαράς είναι ακροδεξιός.
4: Βεβαίως είναι.
3: Μα και τώρα πια. Και τώρα πια.
4: Είναι πολύ καθαρό αυτό που
3: λέει. Δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.
1: Ο Σαμαράς είναι ακροδεξιός, οι θέσεις του δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, είπε χθες ο κύριος Θεοχάρης. Μάλιστα. Εξαιρετικά τα πράγματα.
0: Λοιπόν, ο Πέτρος ρωτά αν για το έκτακτο την ΕΦΑΠΑΞ ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τη λαμβάνουν μόνο όσοι λαμβάνουν το Α20 αιώνα. Το επίδομα παιδιού δεν έχει να κάνει αυτό. Είναι άλλα τα εισοδηματικά κριτήρια. Σας το είπα, 40.000 για τις οικογένειες προσαυξανόμενο το ποσό ανά 5.000 για κάθε παιδί και 39.000 για μονογονεϊκές οικογένειες. Άρα δεν έχει να κάνει με το Α21. Είναι άλλο πράγμα. Είναι άλλα τα εισοδηματικά.
1: Τώρα να σας πω, αν είστε γονιός, η καθημερινότητά σας είναι γεμάτη υποχρεώσεις και ο προσωπικός σας χρόνος ελάχιστος. Όμως οι φιλοδοξίες σου δεν χρειάζεται να μπαίνουν σε αναμονή. Το μέλλον σου χωράει παντού. Αυτό μας θυμίζει η USERT, μέλος του D-Group και αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εξαποστάσεως προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Frederick. Με κορυφαία προγράμματα σπουδών, το αμφιθέατρο έρχεται στο σαλόνι σου, όπως το ακούτε. Το αμφιθέατρο έρχεται στο σαλόνι σου. Σπούδασε δίπλα στην οικογένειά σου με την ευελιξία που εσύ ορίζεις. Για περισσότερες πληροφορίες μπες στο frederickuniversity.gr, frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410. 210-710-1410.
0: Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
1: Για την κατάσταση που διαμορφώνεται στο ΠΑΣΟΚ μετά και την τοποθέτηση του Χάρη Δούκα σχετικά με το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, θα τα πούμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Πασοκάρα!
1: Ναι, θα πάμε στην Πασοκάρα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μαζί με τα υπόλοιπα θέματα που έχουμε σταχυολογήσει εδώ πέρα με την Αμαλία. Φυσικά, πού θα πάμε, παιδί μου?
2: Πού θα πάμε? Πού θα πάμε, ένα σωρό θέματα έχουμε. Θα πούμε για ΟΠΕΚΕΠΕ, θα πούμε για τον κύριο Αθανασίου και τον Χατζη Βασίλειο που μπαίνει στο αρχείο η υπόθεσή του.
1: Για τις έξυπνες κάμερες που σας λέγαμε χθες.
2: Για το σατανικό λεωφορείο 666 στην Πολωνία που ξαναβγαίνει στους δρόμους.
1: Τη νέα συνέντευξη της κυρίας Καριστιανού χθες, τον Πέτρο Κουσουλό και τα όσα είπε.
2: Θα πούμε για αυτό το φάρμακο, για αυτά που.
1: Τις νέες θεραπείες για τον καρκίνο.
2: Ναι, που δίνουν πραγματικά.
1: Σας λέγαμε και χθες.
2: Είναι πολύ αισιόδοξα τα μηνύματα. Πραγματικά για πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι ταλαιπωρούνται από αυτή την νόσο και που χάνουν τη ζωή τους, πολύ ενθαρρυντικά τα μηνύματα. Να δούμε λοιπόν αν επιτέλους βρεθεί κάτι και για συγκεκριμένους καρκίνους βεβαίως. Έτσι νομίζω είναι ο καρκίνος παγκρέατος.
1: Είναι για το πάγκρεας.
2: Για το πνεύμονα.
1: Σε πρώτη φάση είναι για το πάγκρεας, το χάπι, ναι, το οποίο δοκιμάζεται, ναι, αλλά και σε ενέσιμη μορφή θεραπείες, ναι, για καρκίνο κυρίως στην κεφαλή.
2: Μάλιστα.
1: Εγκέφαλο κτλ.
2: Πολύ σημαντικά, πάρα πολύ σημαντικά.
1: Είναι αισιόδοξα τα μηνύματα. Θα ακούσουμε στη συνέχεια, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, τον κύριο Παυλάκη που μίλησε χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, πολύ, τον καθηγητή, να μας πει περισσότερα. Και βέβαια θα μιλήσουμε για την οδηγική συμπεριφορά των Ελλήνων. Παιδιά, εξαιρετικά.
2: Τι εννοείς? Η Μούτζα πάει σύννεφο.
1: Μόνο
2: στο
1: αυτό.
2: Λόγο.
1: Εγώ θα σου πω το άλλο. Σήμερα το πρωί, 5:30, για να μην είμαι. Να είμαι και ακριβής, 5:30, 6:20 στην Κηφισίας, πατίνι με δύο επιβαίνοντες, δύο πάνω, χωρίς κράνος.
2: Ωραία.
1: Στο σκοτάδι, με μαύρα ρούχα.
2: Πω, πω.
1: Και ανέβαινε με περισσότερα από 50 χιλιόμετρα την ώρα.
2: Εντάξει, αυτά είναι, κατάλαβες τώρα.
1: Μέσα στο σκοτάδι, στην
2: Κηφισίας. Αντί να μην τον δεις και να τον χτυπήσεις, έτσι.
1: Ακριβώς.

0: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
1: Μια καρέκλα να τα πω!
0: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
2: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
0: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
1: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
0: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη.
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι 4.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Τα ποδήλατά μας ξέρουν από ανηφοριές, Αμαλία μου.
1: Πόσα ανηφοριές όμως.
0: Έχει
1: και
0: λίγο.
1: Θέλω και λίγο ίσωμα εγώ. Θέλω,
0: έχει
1: το θέλω
0: λίγο
1: το
0: ακόμα ανηφορά.
1: Πόσα. Δεν μπορώ άλλη ανηφορά. Ειλικρινά στο λέω.
0: Μα γιατί εσύ είσαι και αθλητικός τύπος.
1: Είμαι, αλλά δεν μπορώ. Το λέω με άλλη, από άλλη σκοπιά το λέω. Δεν μπορώ, αλλά στις ανηφόρες. Ανεβαίνεις κάποια στιγμή πριν να έρθει κάτι φόρα. Και αν δεν έρθει, ας έρθει το ίσωμα. Ίσωμα που λέει ίσωμα, αυτό λέμε στο χωριό μου, το ίσωμα.
0: Πάντως σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου.
1: Έχω φάει κάτι τούμπες εγώ με το ποδήλατο. Έβγαζε ο αδερφός με τα φρένα. Α, καλά.
0: Το ποδήλατο, το οποίο είναι απλό, προσιτό, αξιόπιστο και φιλικό προς το περιβάλλον μεταφορικό μέσο και βρίσκεται εν χρήση για περισσότερο από 2 αιώνες. Όχι μόνο βοηθάει τους ανθρώπους σε έναν υγιεινό τρόπο ζωής, αλλά προάγει και το σεβασμό για το περιβάλλον, καθώς έχει θετικό αντίκτυπο στο κλίμα. Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου λοιπόν σήμερα. Και δεν χρειάζεται να το γιορτάζουμε μόνο σήμερα το ποδήλατο, αλλά να το βάλουμε στη ζωή μας. Καλό κάνει. Τώρα θα μου πεις, βέβαια δεν υπάρχουν και οι ποδηλατόδρομοι, ειδικά στις μεγάλες πόλεις, παρά μόνο σε μικρές επαρχιακές που έχουν κάνει πολύ καλή προσπάθεια σε αυτό.
1: Εντάξει, τα Τρίκαλα είναι όλα.
0: Ακριβώς.
1: Εκεί. Εποχή Δημήτρη Παπαστεργίου έγινε αυτό, έτσι. Εγώ είχα πάει στα Τρίκαλα και είχα πραγματικά. Είναι οι ποδηλατόδρομοι στα Τρίκαλα, είναι εκπληκτικοί. Και κινούνται όλοι με ποδήλατα.
0: Ο κόσμος το χρησιμοποιεί.
1: Βεβαίως.
0: Πάρα πολύ. Καθώς λέγαμε νωρίτερα και για τα προβλήματα με την κίνηση στους δρόμους και για τα περίεργα τα οποία βλέπουμε, σας έλεγα λοιπόν σήμερα το πρωί 6:20 στην Κηφισία, στην Άνοδο, σκοτάδι ακόμα, ήταν και σβηστά τα φώτα και ανέβαινε ένα ηλεκτρικό πατίνι με 2 αναβάτες, 2 ήταν πάνω, χωρίς κράνος, με μαύρα ρούχα και όχι μόνο αυτό. Η ταχύτητά του ήταν σίγουρα πάνω από 50 χιλιόμετρα, γιατί με τον Νίκο, για παράδειγμα, πήγαμε κάποια στιγμή δίπλα. Ο Νίκος πήγαινε με 70 και αυτοί μας πέρασαν. Οπότε φανταστείτε με τι ταχύτητα πηγαίνανε. Και ταυτόχρονα κάποια στιγμή έφυγαν, πήγανε στην αριστερή λωρίδα, έκαναν προσπεράσεις. Κανονικά, παιδιά, κανένα πρόβλημα. Είναι από τα τρελά τα οποία βλέπουμε καθημερινά στους δρόμους. Και υπάρχει, αγαπημένη μου Αμαλία,
1: παρακαλώ,
0: μια εξαιρετική έρευνα.
1: Ναι, ναι.
0: Τα συμπεράσματα της οποίας δημοσιεύει σήμερα η Εφημερίδα των Συντακτών είναι η ετήσια έρευνα βαρόμετρο του Ιδρύματος Vinci. Που ναι. Εντοπίζει ενδείξεις υπερβολικής αυτοπεποίθησης μεταξύ των οδηγών, επικίνδυνες συμπεριφορές, με κυρίαρχο το αίσθημα της οργής και οδήγησης υπό την επίρρεια ουσιών. Οι Έλληνες λοιπόν, λέει, οδηγούν και δεν σκέφτονται ότι αυτό είναι επικίνδυνο.
1: Μάλιστα.
0: Τι καταγράφει λοιπόν η συγκεκριμένη έρευνα? Το 52% κορνάρει στους οδηγούς που τον ενοχλούν. Το 25% στέλνει ή και διαβάζει μηνύματα ή email.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Το 10% οδηγεί σε κατάσταση μέθης.
1: Ωραία.
0: 42% ξεχνά να βγάλει φλας. 66% μιλάει στο τηλέφωνο ενώ οδηγεί. 41% οδηγεί ενώ αισθάνεται έντονη κούραση. Το 55% προσβάλλει άλλους οδηγούς. Το 37% δεν δένει πάντα τη ζώνη ασφαλείας του. Και το 22% κατεβαίνει από το όχημά του για να πλακωθεί με έναν άλλο οδηγό.
1: Όλα αυτά τα ζούμε καθημερινά όσοι οδηγούμε στους δρόμους. Εγώ έχω πάθει πραγματικά πλάκα με ένα ρεπορτάζ, δεν θυμάμαι σε ποιο κανάλι ήταν. Ήταν ένας οδηγός, ένα επαγγελματικό όχημα και δεν φορούσε ζώνη. Πάει δημοσιογράφος, δεν ξέρετε ότι δεν φοράτε ζώνη. Λέει, ναι, δεν φοράω γιατί είναι επαγγελματικό. Άντε, παιδιά, όλα καλά.
0: Το είδα προχθές.
1: Είναι δυνατό.
0: Το είδα προχθές.
1: Είναι να τον βάζει στη ζώνη σου.
0: Και ένας άλλος κύριος που είπε: να, εδώ πάω παρακάτω.
1: Ναι.
0: Ναι, εντάξει, ναι. Δεν χρειάζεται. Λέει, είναι μικρή απόσταση.
1: Κάνα το βρυσίδι, παιδιά, και η μούτζα πάει σύννεφο. Δεν υπάρχει. Δηλαδή και το καυγάς να βγεις έξω. Εντάξει, εγώ τις αποφεύγω τις κακοτοπιές, φοβάμαι κιόλας. Λοιπόν, αλλά το τι πλάκωμα πέφτει στους δρόμους δεν υπάρχει και με αυτή την κίνηση. Όταν έχει κίνηση, χαμός.
0: Το 45% Αμαλία των οδηγών κολλάει σκόπιμα στο όχημα ενός οδηγού που τον εκνευρίζει. Αυτό που πάνε και κολλάνε από πίσω.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ κοντά. Είναι το 45% των Ελλήνων οδηγών. Έτσι το κάνουν αυτό. Το 61% οδηγεί στη μεσαία λωρίδα, ενώ η δεξιά λωρίδα είναι ελεύθερη. Και το 76% υπερβαίνει το όριο ταχύτητας κατά μερικά χιλιόμετρα την ώρα. Αυτά είναι μόνο μερικά από τα συμπεράσματα της έρευνας του Ιδρύματος Vinci. Είναι το ετήσιο βαρόμετρο, το οποίο έχει αυτά τα αποτελέσματα για τους Έλληνες οδηγούς και την συμπεριφορά μας, που είμαστε πολύ μακριά
1: ψύχρεμη
0: από την υπόλοιπη Ευρώπη.
1: Ναι. Το έργο κάπου το έχω ξαναδεί.
0: Εξαιρετικά τα πάμε, παιδιά. Εσείς θα διαπιστώνετε καθημερινά στους δρόμους, ειδικά όσοι οδηγείτε.
1: Άρα, το συζητάμε.
0: Αναγνωρίζετε τον εαυτό σας μέσα σε αυτά
1: σίγουρα
0: τα ποσοστά ή σας έχει τύχει τουλάχιστον.
1: Ναι, και εμείς έχουμε κάνει κάτι από αυτά ή κάποια από αυτά. Σίγουρα τα έχουμε κάνει. Τι να λέμε, όταν οδηγείς δεν τα έχουμε κάνει. Είμαι κουρασμένη, δεν έχουμε οδηγήσει. Δεν έχουμε ρίξει εμείς μούτζα, ας το πούμε. Όχι, εγώ δεν έχω κολλάω στους. Πίσω δεν κολλάω, όχι, δεν τα κάνω αυτό. Και λέει ο Real Blogger, δηλαδή όταν μας κάνουν τη ζωή ποδήλατο, βοηθάμε το περιβάλλον. Έχει δίκιο ο άνθρωπος.
0: Άλλο αυτό.
1: Αυτό λέει όμως. Αναρωτιέται ο Real Blogger και καλημέρα.
0: Καλημέρα και στον Νικηφόρο. Πέρσι τέτοια μέρα λέει, μπήκατε πάλι με αντίστοιχο τραγούδι λόγω της ημέρας. Εκείνη την ώρα με το ποδήλατο έβγαινα από τη Νέα Πεντέλη και πήγαινα προς Πεντέλη για να παίξω στα μονοπάτια της και να γυρίσω να δουλέψω. Τώρα αναρώνω από τραυματισμό από αγώνα ποδήλατου. Το ποδήλατο είναι υγεία και ψυχοθεραπεία, αν και όχι όταν κυκλοφορεί στην πόλη. Να είσαι καλά, Νικηφόρε, περαστικά.
1: Περαστικά, Νικηφόρε, πάει περαστικά. Να πούμε χρόνια πολλά και στο Γιάννη που είναι ποδηλάτης. Και δεινός.
0: Χρόνια πολλά για την ημέρα.
1: Βέβαια, είναι ποδηλάτης.
0: Η κυρία Αμαλία Κάτζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης, ο ποδηλάτης που τρώει τα χιλιόμετρα, δηλαδή τώρα μου δείχνει πόσα χιλιόμετρα κάνει την ημέρα και ότι αυτά είναι ανάβαση και ότι έχει γίνει φέτες. Τώρα, τις φέτες εγώ δεν τις βλέπω, κάτι άλλο βλέπω, την πατσοκυλιά βλέπω, αλλά τέλος πάντων, ό,τι πει ο Ιωσήφ.
0: Πρέπει να πάει και σε οφθαλμίατρο, δεν βλέπει και καλά. Δεν τρώει και ψάρι, δεν τρώει και καρότο. Καταλαβαίνετε τώρα, μεγαλώνει κιόλα. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου στην επιμέλεια του ήχου, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200, στούντιο atrialfm.gr για τα δικά σας μηνύματα.
1: Βρέω, Σίκ, και τώρα που έλεγες και για την οδηγική μας συμπεριφορά, τι γίνεται με τις κάμερες, αυτά που είπαμε, τα λάθη κτλ. Βγήκε ο κύριος Κυρανάκης, ο αναπληρωτής υπουργό υποδομών, και είπε ότι δεν υπάρχουν λάθη.
0: Είπε ότι υπάρχουν λάθη, αλλά είναι λίγα και ότι έχει διωγγωθεί το θέμα, κυρίως λέει από τα μέσα ενημέρωσης. Αυτά είπε χθες ο κύριος Κυρανάκης σε συνέντευξή του στο Earth News. Να ακούσουμε ακριβώς τι δήλωσε για το θέμα με τα λάθη που έχουν παρατηρηθεί στις έξυπνες κάμερες, στις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης.
2: Αυτές είναι λοιπόν παραβάσεις βεβαιωμένες, σωστές, οι ενστάσεις. Έβγαλε ανακοίνωση η ελληνική αστυνομία. Η ένσταση πώς προέρχεται από κάποιον πολίτη ο οποίος έχει λάβει μία κλήση μέσω GoGR και λέει: εγώ δεν ισχύει ότι το έκανα αυτό, το αμφισβητώ. Πόσες είναι αυτές οι ενστάσεις? 2%. 2% στο σύνολο.
3: Μάλιστα.
2: Άρα λοιπόν τα ρεπορτάζ τα οποία λένε 95% λάθος οι παραβάσεις από τις κάμερες, οι κάμερες δεν λειτουργούν, στέλνουν μόνο λάθη κλπ. Είναι ψευδή και κατά τη γνώμη μου έχουν στόχο ή αποτέλεσμα να επιστρέψει αυτή η κουλτούρα χαλαρότητας και ατιμωρησίας που επικρατούσε στους ελληνικούς δρόμους. Αν τα μέσα ενημέρωσης για να παράξουν κάποια κλικ παραπάνω στις ιστοσελίδες τους πιστεύουν ότι με τίτλους τύπου οι κάμερες δεν δουλεύουν, δεν καταγράφουν, κάνουν λάθη, άρα στέλνουν το μήνυμα Έλληνα οδηγέ, συνέχισε να κάνεις ό,τι έκανες και πριν, διότι δεν σου συμβεί τίποτα, θα πάμε χειρότερα φέτος.
0: Πάλι τα μέσα ενημέρωσης φταίνε.
1: Ναι,
0: πάλι τα μέσα ενημέρωσης είναι υπερβολικά. Αφού ακούσαμε, πέρα από τα ρεπορτάζ τους πολίτες, οι οποίοι έχουν καταθέσει ενστάσεις και αποδείχθηκε ότι δικαιώθηκαν, εγώ άκουσα και καθηγητή του Πολυτεχνείου να εξηγεί γιατί έχουν παρατηρηθεί αυτά τα προβλήματα. Γιατί όπως έλεγε ο άνθρωπος, ακόμα και αυτά τα συστήματα, τα πανέξυπνα, η τεχνητή νοημοσύνη κάνει λάθη και πρέπει να εκπαιδευτεί ώστε να μπει σε σωστή λειτουργία. Δεν γίνεται να φταίνε για όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εγώ να δεχτώ ότι κάποιες φορές μπορεί να υπερβάλλουν, κάποιες φορές μπορεί να κάνουν και λάθος. Ναι, αλλά πάντα φταίνε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
1: Δεν νομίζω ότι πάντα φταίνε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά τέλος πάντων γίνονται λάθη. Εντάξει, κάνουν κάποιες στάσεις, δικαιώνονται, έτσι θα πάμε νομίζω. Και λέει ο Κώστας, Αμάλια, δεν βλέπεις τις φέτες του Ιωσήφ, γιατί έχει μια φέτα, βαρελίσια.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι είναι.
0: Βεβαίως. Πάντως αυτή η κατάσταση, ρε παιδί μου, που επικρατεί στους δρόμους, εγώ απορώ, δηλαδή, με όλους εσάς που οδηγείτε, γιατί εγώ έχω το προνόμιο, τώρα το ελάττωμα, ο καθένας το παίρνει όπως θέλει, να μην οδηγώ. Αλλά από την άλλη, ρε παιδί μου, βλέπω τι τραβάτε.
1: Εντάξει, ναι, αλλά να σου πω κάτι. Εγώ, επειδή οδηγώ και από 18 ετών, δεν μπορώ να σκεφτώ τη ζωή μου χωρίς αυτοκίνητο. Για τις μετακινήσεις μου, πραγματικά το λέω, είναι δύσκολα πια όταν κυκλοφορείς μέσα στην Αθήνα για διάφορους λόγους και για την κίνηση και για την επικίνδυνα. Όμως, αλήθεια σου λέω, δεν μπορώ να σκεφτώ ότι, εντάξει, επειδή κάνω και διαδρομές, ότι θα πάω με τα μέσα. Δεν μπορώ να το σκεφτώ, αλήθεια.
0: Μια χαρά είναι.
1: Όχι, όχι, δεν λέω ότι είναι μια χαρά.
0: Μια χαρά
1: έχω
0: είναι.
1: Φίλους οι οποίοι.
0: Έχει και το κεφαλάκι σου ήσυχο.
1: Ακριβώς, οι οποίοι έχουν αυτοκίνητο, οδηγούν, αλλά έχουν αποφασίσει να κινούνται με τα μέσα. Και είναι μια χαρά. Απλώς να πω, πρόσεξε, γιατί ξαναβγαίνει στους δρόμους το λεωφορείο 666.
0: Τι βγαίνει?
1: Το λεωφορείο δεν το ξέρει. Στην Πολωνία το λεωφορείο, το viral, το 666 που το είχαν αποσύρει και το ξαναβγάζουν.
0: Λεωφορείο 666.
1: Ναι.
3: Πώς το πες αυτό, αντίχριστε?
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, είναι το Hell που είναι ένας πραγματικός τόπος και οι λόγοι μπορούν και πάλι να επιβαστούν στο αφιλεγόμενο λεωφορείο με τον αριθμό 666 για να φτάσουν στο δημοφιλές παραθαλάσσιο θέατρο της Πολωνίας. Είχε καταργηθεί για 3 χρόνια λόγω παραπώνων από θρησκευτικές ομάδες. Και η εταιρεία λεωφορείων FlixBus ανακοίνωσε ότι θα επαναφέρει το περιβόητο αριθμό για τις καλοκαιρινές διαδρομές. Και είναι το λεωφορείο, αν το δείτε, που είναι 666. Και εντάξει, έχει γίνει viral όπως καταλαβαίνετε.
0: Εντάξει, πάνε και αυτοί γυρεύοντας τώρα.
1: Πάνε γυρεύοντας τώρα.
0: Γιατί 6-6-6
1: τώρα. Εντάξει,
0: του διαβόλου μπαίνω. Πράγματα.
1: Διαβόλου, θα μπεις σαν το λεωφορείο εσύ.
0: Εγώ σιγά μην έμπαινα.
1: Διαβολόπεδο εσύ.
0: Με τίποτα δεν έμπαινα μέσα. Αλλά φαντάσου τώρα εκεί πέρα αυτοί που είναι έτσι και λίγο πιο ευαίσθητοι,
1: βέβαια,
0: λίγο πιο συνωμοσιολόγοι,
1: ναι,
0: και τα λοιπά, με το που θα δουν το 6, το χάραγμα, το τσιπάκι, το αντίχριστος.
1: Κάποιοι δεν θέλουν και πολύ.
0: Και τα λιγότερα που είπα αντίχριστος. Ήρθε ο Παναγιώτης Βολάνιος. Έλα Παναγιώτη, καλημέρα παλικάρι μου. Καλημέρα. Είσαι στους δρόμους, ελπίζω να έχεις καλύτερα νέα.
4: Καλύτερα νέα δεν έχω. Πού κολλάμε τον αντίχριστο, δεν κατάλαβα.
0: Όχι, έκανα ένα συνειρμό τώρα.
4: Α, όπως πριν με τον ποδηλάτη.
0: Όχι, από εδώ, καταλάβες. Έλα Παναγιώτη μου.
4: Πάντως, καλή λύση τα παντίνια για τα ποδήλατα. Αν και τα υπόλοιπα που λέγατε πριν, δυστυχώς τα παρατηρώ κι εγώ με τις αντιδράσεις αυτές, αλλά τι να πούμε. Συνεχίζει την καθιερωμένη ταλαιπωρία των οδηγών στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Μοσχάτο και στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με τεμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνοια στη Σταδίου Μάρνη Πατησίων και Πειραιός. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Στο κόκκινο τα δύο ρεύματα της Μεσογείων, στο ύψος του Χολαργού και το ρεύμα προς Αθήνα της Κατεχάκη από Παπάγου μέχρι Ψυχικό. Πυκνή ροή στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο από Βύρωνα μέχρι Καρέα. Ουρές οχημάτων έχουμε στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου. Αυξημένη κυκλοφορία στις Ομυρίδους Κυλίτσι, Μικράς Ασίας, Αλιπέδου, Κόνονος και Γούναρη στο λιμάνι του Πειραιά, προετοιμάζονται για το βράδυ. Στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις 20-25 λεπτών από Ανθούς έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα, 15-20 λεπτών από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην περιφερειακή Μητού και άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο, να είσαι καλά.
1: Μια είδηση τελευταία στιγμής, παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Γιάννης Μαντζουράνης. Έστειλε μια επιστολή, παραιτήθηκε λίγο πριν την Κεντρική Επιτροπή που είναι νομίζω την Παρασκευή, το Σάββατο. Σάββατο. Νομίζω ότι είναι πολιτική γραμματεία την Παρασκευή. Λοιπόν, και λέει ότι σύντομα ίσως ξαναβρεθούμε.
0: Είναι το κύμα αποχωρήσεων το οποίο έχει ξεκινήσει, όπως λέγαμε και στην πρώτη ώρα. Στη Νέα Αριστερά έφυγαν 7 βουλευτές, περισσότερο από 140 στελέχη. Τώρα φαίνεται ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί και με το ΣΥΡΙΖΑ, καθώς το Σάββατο θα συνεδριάσουν τα όργανα. Μάλλον κάποιοι, τουλάχιστον από τους αποχωρήσαντες, οδεύουν προς το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Από την άλλη, έχουμε αναβρασμό και στο ΠΑΣΟΚ, μετά και την τοποθέτηση του Χάρη Δούκα για ενδεχόμενες συνεργασίες με τον Αλέξη Τσίπρα. Τι είπε ο Χάρης Δούκας? Θα πρέπει να συζητήσουμε από τώρα για μια επικείμενη συνεργασία μετά τις δεύτερες εκλογές και αρχηγός να είναι όποιος πάρει τις περισσότερες ψήφους.
1: Ναι, είπε λοιπόν ότι και στις δεύτερες εκλογές, αναλόγως του εκλογικού αποτελέσματος, να είμαστε να κάτσουμε κάτω και να βρούμε μια κοινή συνισταμένη. Αυτό έχει προκαλέσει αναταραχή στο ΠΑΣΟΚ. Σε τελείως άλλη γραμμή ήταν τα κορυφαία στελέχη, όπως η κυρία Διαμαντοπούλου και ο κύριος Κοκουλόπουλος. Τι λένε? Ότι ούτε με τον Τσίπρα, αλλά ούτε και με τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, από την Αμαλία λένε ότι αυτό είναι ένα εσωτερικό ζήτημα. Δεν θέλω να σχολιάσω και καλά κάνουν, σου λέει. Οι δηλώσεις του κυρίου Δούκα δεν δικό μας θέμα. Ας το βρουν εκεί στο ΠΑΣΟΚ. Πάντως, ότι έχει δημιουργηθεί μια αναταραχή και μια εσωστρέφεια στο ΠΑΣΟΚ λόγω των δηλώσεων του Χάρη Δούκα είναι γεγονός και περιμένουμε το πολιτικό συμβούλιο που θα συνεδριάσει την Παρασκευή να δούμε τι θα πει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Η κυρία Κουφονικολάκου από την πλευρά του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα είπε ότι δεν μας αφορούν οι συνεργασίες, ούτε η πρόταση του κυρίου Δούκα, ενώ όπως τόνισε και η Αμαλία, τα κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ είναι σε τελείως διαφορετική γραμμή από αυτή που έκανε ο Δήμαρχος Αθηναίων με την πρότασή του. Να ακούσουμε τον εκπρόσωπο τύπου, τον κύριο Τσουκαλά.
5: Η μόνη πιθανότητα να έχουμε κυβέρνηση προοδευτική είναι να είναι πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ.
6: Θα συνεργαζόσασταν με κάποιον?
5: Εμείς θα συνεργαζόμασταν την επόμενη μέρα των εκλογών,
6: ναι,
5: πάνω στο πρόγραμμά μας αν ήμασταν πρώτοι.
7: Ωραία, αν ο Τσίπρας είναι πρώτο
5: αν
7: κόμμα.
5: Αν το ΠΑΣΟΚ είναι δεύτερο κόμμα, ναι, δεν θα συνεργαστεί.
7: Άρα δεν το θόλω, σήμερα,
5: το θολό μήνυμα καλό να μην υπάρχει. Ωραία. Εμείς έχουμε μια καθαρή θέση.
0: Η καθαρή θέση λοιπόν του ΠΑΣΟΚ σύμφωνα με τον κύριο Τσουκαλά που μίλησε στον Νίκο Στραβελάκη για τη Μίνα Καραμίτρου είναι συνεργασία μόνο αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα.
1: Ακριβώς.
0: Και χρειάζεται λοιπόν να συνεργαστεί με κάποιον. Διαφορετικά λέει, εάν το ΠΑΣΟΚ είναι δεύτερο κόμμα, δεν θα συνεργαστεί με κανέναν. Εγώ το καταλαβαίνω λοιπόν, ούτε με τη Νέα Δημοκρατία όπως έχει αποφασίσει το συνέδριο, αλλά ούτε και με το κόμμα Τσίπρα.
1: Ακριβώς.
0: Να πούμε σε αυτό το σημείο και πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά και σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. 19 ευρώ και 90 λεπτά το μήνα λοιπόν το ΔΕΗ Fiber Internet. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
1: Η Next is Now και η Dome Consulting Firm συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού κύρου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου 2026 στο Athenaeum Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Τασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας στην επόμενη τετραετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσει την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 2030greece.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Χαραμίζεσαι.
2: Άσε με ρε παιδί μου να το απολαύσω.
1: Τι κάνεις, τι κάνω, και σε ηλικία είναι αυτά.
2: Διευθύνω.
1: Ποια?
2: Την ορχήστρα.
1: Ποια είναι η ορχήστρα?
2: Που παίζει εδώ, Κάρμεν. Μπιζέ.
1: Πάντα το ζει.
2: Μ' αρέσει.
1: Θα μπορούσε να.
2: Μ' αρέσει.
1: Και εμένα μ' αρέσει. Αλλά θα μπορούσε να ήσουν μαέστρο.
2: Θα μπορούσα. Αλήθεια. Έκανα λάθο.
1: Έκανε λάθο, ναι. Σε είδα τώρα που, που έκανε το μαέστρο. Μεγάλη επιτυχία. Θα σημειώσει μεγάλη επιτυχία. Είδα με τη Μαρία την Χριστοδούλη. Τι ζούμε πραγματικά στο σπίτι.
2: Κάνετε πραγματικά.
1: Παίρνει και το ανάλογο ύφο. Δεν καταλαβαίνω.
2: Μα το ζω, ρε παιδί μου.
1: Όντω φαίνεται. Αλλά πρέπει να το βλέπουμε εμεί. Κάθε φορά που το ζει εσύ.
2: Αντί να λες και ευχαριστώ, γκρινιάζεις και από πάνω.
1: Γελάω απλά. Δεν μπορώ. Έχω ξεκαρδίσει στα γέλια.
2: Έτσι πάντα δεν μπορεί να καταλάβει τώρα το Βελανίδη. Τι να καταλάβει.
1: Αυτό που το πας, εννοεί και Σαριανή πάλι. Το Δουκάτο.
2: Εμείς εκεί στο Δουκάτο με Ζορζ Μπιζέ μεγαλώσαμε. Ο σπουδαίος αυτός λοιπόν συνθέτης έφυγε από τη ζωή μια ημέρα σαν τη σημερινή, 3 Ιουνίου του 1875. Έζησε μόλις 37 χρόνια. Παρ' όλα αυτά όμως κατάφερε να αφήσει σπουδαίο έργο. Η Κάρμεν είναι το δημοφιλέστερο όλων. Είναι και το τελευταίο έργο το οποίο δημιούργησε στη σύντομη ζωή του. Αν και εγώ, για να λέμε και τις αλήθειες, εγώ λατρεύω τους αλληλείς μαργαριταριών. Ζορζ Μπιζέ λοιπόν, γιατί αυτή η εκπομπή εδώ έχει μια ποιότητα και διευθύνει κιόλας.
1: Το ποιότητα άλλο τίποτα.
2: Γιατί γελάς κάτσο, δεν μπορώ να σε καταλάβω τέλος πάντων.
1: Όχι, μου τα κάνει τη δουλειά σου εσύ τώρα, δεν είναι.
2: Καλημέρα και στον Τάσο. Προσωπικά λέει, με έχει φάει η αγωνία, τι θα κάνει η κυρία Τζάκρη. Μπορείτε να με διαφωτίσετε, δεν έχουμε μάθει νεότερα. Προς το παρόν, είχε ακουστεί κάποια στιγμή ότι μπορεί να επιστρέψει στο Πασόκ, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει ακουστεί κάτι καινούριο. Από ό,τι ξέρω, βρίσκεται ακόμα στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη. Γενικά υπάρχουν ζυμώσεις, υπάρχουν συζητήσεις στο πολιτικό σκηνικό. Είναι και η περίοδος τέτοια. Είναι λογικό αυτό να συμβαίνει. Εμφανίζονται οι εκπρόσωποι των καναλιών στα κανάλια. Δίνουν συνεντεύξεις. Σήμερα εμφανίστηκε ο κύριος Αυγερινός. Είδες που μελετούσες κάποιον από το κόμμα Καριστιανό. Εμφανίστηκε ο κύριος Αυγερινός.
1: Βγαίνει στα κανάλια. Βγαίνει συνεντεύξεις.
2: Βγαίνει. Η κυρία Καριστιανό, από την άλλη, έδωσε χθες συνέντευξη στον Πέτρο Κουσουλό.
1: Ναι.
2: Στον Αντένα. Εκεί πέρα που πάλι.
1: Κάνε σκληρή επίθεση,
2: στον Αλέξη Τσίπρα. Ναι, ναι. Έχει, δεν ξέρω γιατί, έχει βάλει στο επίκεντρο της κριτικής της τον Αλέξη Τσίπρα. Για άλλη μια φορά λοιπόν ήταν πολύ σκληρή απέναντί του σε αυτά τα οποία είπε.
3: Πολύ γκλάμουρ θα πω, στα συγκέντρωση. Θα πω ότι ήταν περισσότερο στο θέαμα παρά στην ουσία. Αλλά είναι λογικό. Γιατί ο κύριος Τσίπρας είναι ξαναζεσταμένο φαγητό. Ήταν κάτι ξαναζεσταμένο και επομένως κάτι που είναι ξαναζεσταμένο θα πρέπει να δοθεί, να δοθεί έμφαση στο πώς θα παρουσιαστεί. Είναι περισσότερο επικοινωνιακό το θέμα παρά ουσίας.
4: Άρα λοιπόν εκτιμάτε ότι δεν θα μπορούσατε ποτέ έτσι να συναντηθείτε πολιτικά με τον Αλέξη Τσίπρα.
3: Μα δεν μπορεί να γίνει αυτό.
2: Και συνέχισε την κριτική της λέγοντας ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με αυτόν ο οποίος έφερε τους πληστηριασμούς, έφερε τον νόμο για τα φαντ.
1: Το τρίτο μνημόνιο διαρκώς η κυρία Καριστιανού.
2: Αλλά επικεντρώνει πολύ την κριτική της στον Αλέξη Τσίπρα.
1: Ότι πλασαρίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας στο κόμμα του στη δεύτερη θέση. Ίσως γι' αυτό λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο. Πάντως η κριτική που ασκεί στον Αλέξη Τσίπρα, κυρία Καριστιανού, είναι σκληρή.
2: Μα συνέχεια,
1: δεν το αφήνει σε χλωροκλαρί.
2: Τώρα από την άλλη εμφανίζονται και τα στελέχη. Συγγνώμη, σε διέκοψα.
1: Όχι, θα διαβάσω μετά το μήνυμα. Έλα, πες.
2: Εμφανίζονται και τα στελέχη του κόμματος. Τσίπρα, τα νέα στελέχη τα οποία έχουν βγει μπροστά, όπως είναι η κυρία Κουφονικολάκου, η κυρία Παπαδοπούλου, ο κύριος Αθανασιάδης και ο κύριος Νιφούδης.
1: Ναι.
2: Ο κύριος Νιφούδης, λοιπόν, σε τηλεοπτική του συνέντευξη αναφέρθηκε και στο πρόβλημα της ακρίβειας.
1: Ναι.
2: Και αναφέρθηκε στο πρόβλημα με τον μισθό, ο οποίος τελειώνει στα μέσα του μήνα.
1: Δεν φτάνουν τα μισθά. Τέλος.
2: Ο κύριος Νιφούδης, να πούμε ότι πέρα από στέλεχος του.
1: Είναι επιχειρηματίας.
2: Είναι επιχειρηματίας και επιτυχημένος ο άνθρωπος. Και μπράβο, είναι εξαιρετικός επιχειρηματίας. Ναι, ναι. Αλλά την ώρα λοιπόν που έκανε αυτή την διαπίστωση, ήρθε η ερώτηση από τη Μάγκη Δούση, που ήταν καλεσμένος στην εκπομπή της, σχετικά με το τι μπορεί να γίνει στο κομμάτι των μισθών.
5: Αυτή τη στιγμή τόσο η κοινωνία ζορίζεται. 15 του μηνός βλέπω τους επιχειρηματίες, βλέπω τους εργαζόμενούς μου να τελειώνει ο μισθός. και από τις 15 μέχρι τις 30 να τρώμε μακαρόνια. Δηλαδή αυτή η κατάσταση δεν θα μπορούσε να μείνει αναπάντητη.
3: Θα μπορούσε κάποιος προβοκατόρ και να σας πει γιατί δεν αυξέτε, μπορείτε να αυξήσετε εσείς τους μισθούς.
5: Εντάξει, καταρχήν δεν είμαστε κυβέρνηση. Οπότε και είμαστε ακόμα 48 ώρων.
3: Και τι περιμένετε να.
5: Εννοείται το 15-19.
3: Όχι, εννοώ. Τώρα μου λέει, το βλέπω και από τους εργαζόμενούς μου. Γιατί έχετε επιχειρήσεις και βλέπω ότι ζορίζονται.
5: Γιατί οι επιχειρήσεις δεν αυξάνονται τους μισθούς. Γιατί οι επιχειρήσεις δυστυχώς έχουν ένα συγκεκριμένο προπολογισμό που πάνω βάσει του προπολογισμού πρέπει να είναι ένας φαύλος κύκλος.
1: Πέμπτη! Είναι φαύλος κύκλος.
2: Τι λέει η Μαγκηδούση, αφού βλέπετε τους εργαζόμενους σας. Να τελειώνει ο μισθός στις 15 του μηνός, γιατί δεν κάνετε αυξήσεις.
1: Ναι.
2: Εξαίρετε τώρα, είναι η βάση του προπολογισμού και τα λοιπά. Είναι ένας φαύλος κύκλος.
1: Δεν μπορεί να ξεφύγει από τον προπολογισμό. Δεν γίνεται. Πάντως ο Γιώργος από την Κηφισιά ταξί, σε όλα είναι μαέστρος, λέει ο Ιωσήφ. Και στο φαγητό ακόμα. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, φίλε.
1: Δεν είπα εγώ τίποτα, τα λέει ο Γιώργος.
2: Να είσαι καλά, φίλε. Αγαπητέ Γιάννη, τον κύριο Γιαννούλη το παίξαμε χθες. Εντάξει, δεν θα παίζουμε και κάθε μέρα. Μην μας πει κιόλα στο τέλος ότι έχουμε καμία
1: μόνη.
2: Καλημέρα και στην Αναστασία, η οποία θέλει βίντεο από το προηγούμενο απόσπασμα. Δεν υπάρχουν οπτικά ντοκουμέντα.
1: Δεν υπάρχουν, αλλά την άλλη φορά θα τραβήξω βίντεο. Εντάξει, σήμερα έδωσε ρεσιτάλ, πραγματικά.
2: Έχασε την ευκαιρία σου. Ναι, εγώ όταν σου συμβαίνει κάτι, τσουπ, το βγάζω το βίντεο, το ανεβάζω.
1: Το βγήκα να πνίγω με τα καλώδια.
2: Εσύ εδώ πέρα γέλαγε.
1: Εσύ γέλαγε.
2: Πέσει πάνω.
1: Τι να κάνω. Εγώ τυλίχθηκα με τα καλώδια από τα ακουστικά. Ήταν εδώ η Καταρίνα Βουτσά, ευτυχώς να είναι καλά το κορίτσι και μέσωσε. Και εκείνο έβγαζε το βίντεο για να το ανεβάσει. Πώς πήγα να πνιγώ μόνη μου.
2: Κάνετε το αποκλειστικό.
1: Βέβαια.
2: Και σήμερα μαζί μας ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters που έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας και όχι τυχαία. Αφού είναι η ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε. Πέντα κάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.
1: Έχει μιλήσει η κυρία Εύη Αχτσιόγλου στο Μέγκα, στην τηλεοπτική εκπομπή. Έχει πει λοιπόν ότι δεν βρίσκεται σε επικοινωνία με τον Αλέξη Τσίπρα από το 2023 όταν ήταν στο ίδιο κόμμα. Από τότε έχουν να μιλήσουν οι δυο τους. Επίσης εκτίμησε ότι η ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα κινήσε τα πράγματα στον χώρο της κεντροαριστεράς και είναι ανοιχτή στη συνεργασία. Και είναι ανοιχτή στη συνεργασία.
2: Καλά, γιατί μου κοιτάζεις έτσι, δεν κατάλαβα.
1: Όχι, το τονίζω εγώ. Για την αποφυγή της τρίτης θητείας Μητσοτάκη. Η παρέτηση λέει από την έδρα της στη Βουλή έγινε επειδή δεν υπήρχε φορέας λειτουργίας, ενώ σέβεται όσους επέλεξαν να παραμείνουν ανεξάρτητοι βουλευτές. Τα ΔΕΦΗ, η κυρία Εύη Αξιόγλου.
2: Πώς τα λέει, πώς τα λέει αυτό το κορίτσι.
1: Από το 2023.
2: Δεν γνωρίζω.
1: Όχι, τι λέω, τι είπε η κυρία Αξιόγλου.
2: Ναι, δεν μπορώ να γνωρίζω. Ναι. Καλημέρα και στη Μαρίκα. Εγώ λέει, ξέρετε τι βλέπω. Ότι τα κόμματα που είναι στην αντιπολίτευση τσακώνονται μεταξύ τους, θυμούνται πράγματα που έγιναν το 15, το 16 και ξεχνάνε να αναδείξουν τα προβλήματα του 25-26. Μα δεν πάει μπροστά έτσι η χώρα. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο η Μαρίκα σε αυτό το οποίο λέει.
1: Έχει πολύ δίκιο.
2: Δηλαδή σε αυτό το κομμάτι τώρα που βλέπουμε εκεί στην αντιπολίτευση και δει στο κομμάτι της κεντροαριστεράς, βλέπουμε να τσακώνονται για όλα τα υπόλοιπα θέματα, αλλά ξεχνάνε την ουσία. Που είναι τα προβλήματα του 25-26, το αφήνουν εκτός ατζέντας τουλάχιστον προς το παρόν και επικεντρώνονται στα υπόλοιπα για να ξεκαθαρίσουν τα του χώρου τους. Καλή συνέχεια, Μαρίκα, στην ημέρα σου. Ήταν εύστοχη η παρατήρησή σου. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Ναι, αγαπητέ φίλε, θα πάω εγώ για μαέστρος μαζί με τον Παπακαλιάτη. Πάμε όμως τώρα στην αισιόδοξη είδηση, την οποία αναφέραμε και χθες. Και έχει να κάνει με τις νέες θεραπείες στη μάχη κατά του καρκίνου. Πρόκειται για δύο θεραπείες. Η πρώτη είναι ένα χάπι για τον καρκίνο του παγκρέατος και η δεύτερη είναι μια θεραπεία σε ενέσιμη μορφή για θεραπείες κυρίως της κεφαλής, του καρκίνου της κεφαλής. Για το θέμα λοιπόν, χθες μίλησε ο καθηγητής ο κύριος Γιώργος Παυλάκης στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου. Για να καταλάβουμε λοιπόν λίγο τι γίνεται με αυτές τις νέες θεραπείες και τι μπορεί να περιμένει η ανθρωπότητα το επόμενο διάστημα. Να ακούσουμε λοιπόν τον καθηγητή, τον κύριο Γιώργο Παυλάκη.
6: Θέλω να σας ρωτήσω, αν αυτό το χάπι όντως διπλασιάζει το προσδόκιμο ζωής των ασθενών με τον πλέον θανατηφόρο καρκίνο, αυτόν του καρκίνου του παγκρέατος.
7: Ναι, είναι μια πολύ καλή μελέτη που έγινε, να σημειώσουμε, σε ανθρώπους που δεν είχαν άλλες ελπίδες. Πολύ προχωρημένο καρκίνο που συνήθως τίποτα δεν δουλεύει πια, και αυτό που έγινε είναι διπλασίασε το χρόνο επιβίωσης από 6 μήνες περίπου σε 12, που σημαίνει ότι για αυτό το πληθυσμό που είναι πολύ δύσκολος για να βρεθεί οτιδήποτε για να τους βελτιώσει, το φάρμακο δούλεψε πολύ πολύ καλά. Η μεγάλη ελπίδα και πάρα πολύ βάσιμη είναι όταν το φάρμακο αρχίσει να δίνεται πολύ πιο νωρίς σε παγκρεατικό καρκίνο αλλά και σε άλλους καρκίνους, θα έχει πολύ καλύτερη δράση. Αυτό το ξέρουμε από πολλά άλλα φάρμακα. Να επαναλάβω ότι αυτά τα αποτελέσματα είναι πρωτοφανή για παγκρεατικό καρκίνο.
6: Τώρα, κύριε Παυλάκη, αυτή η αντικαρκινική ένεση για την οποία ακούσαμε, που εξαλείφει, λέει, πλήρως όγκους σε ορισμένους ασθενείς ή μειώνει πάρα πολύ τους όγκους. Σε τι είδους καρκίνους
7: αυτή είναι μια μελέτη του J&J. Του J&J, είναι πολύ πιο νωρίς από το φάρμακο για τον παγκρεατικό καρκίνο και είναι ένα καινούριο μονοκλονικό αντίσωμα που θα τα έχετε μάθει πια, εναντίον ενός συνδυασμού στόχων για δύο ογκογονίδια τα οποία εκφράζονται σε ορισμένους καρκίνους. Είναι πολύ ελπιδοφόρο.
6: Άκουσα για τον καρκίνο στον τράχυλο, άκουσα για τον καρκίνο στον εγκέφαλο.
7: Ναι, είναι στις καρκίνη της κεφαλής και του τραχύλου.
6: Πότε θα τα έχουμε τα φάρμακα αυτά?
7: Νομίζω ότι η J&J τώρα θα επιτείνει τις μελέτες.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούσατε νωρίτερα τον καθηγητή, τον κύριο Γιώργο Παυλάκη, για αυτές τις νέες θεραπείες κατά του καρκίνου. Είναι ενθαρρυντικά τα μηνύματα τα οποία έρχονται και από τις δύο αυτές έρευνες.
1: Μακάρι, μακάρι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Θα είναι πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή. Και πολύ.
0: Εγώ πρόσφατα άκουγα, Αμαλία, τον επικεφαλής της Google στην Ευρώπη. Μου διαφεύγει το όνομα, ζητώ συγγνώμη. Είναι καθηγητής Βρετανός κυπριακής καταγωγής, ο οποίος είχε βραβευτεί και με τον Νόμπελ Χημίας το 2024. Έλεγε λοιπόν ότι με τη βοήθεια καθηγητής Βρετανός κυπριακής καταγωγής, ο οποίος είχε βραβευτεί και με τον Νόμπελ Χημίας το 2024. Έλεγε λοιπόν ότι με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, τα επόμενα 10 χρόνια το πιθανότερο είναι ότι θα έχουμε βρει

0: αλλά και με τα φάρμακα και με τις θεραπείες που υπάρχουν πια, υπάρχουν αντιμετωπίσιμα καρκίνη και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Βεβαίως, το πάγκριας, και το λέω γιατί έχω ιστορικό στην οικογένεια, είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος καρκίνος.
1: Από τις πιο δύσκολες. Έτσι, αν όχι πιο δύσκολες.
0: Έτσι, ακριβώς. Οπότε, αν πάνε όλα καλά σε έρευνες, μακάρι, θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να σας πω ότι από το πρωί βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση του ελληνικού FBI για την εγκληματική οργάνωση που λάμβανε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Αγρίνιο και Κοζάνη. Όπως αναφέρουν οι πρώτερες πληροφορίες, έχουν συλληφθεί 13 άτομα, ενώ στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται τουλάχιστον άλλοι 39. Μετά την Κρήτη, λοιπόν, έχουμε επιχείρηση του ελληνικού FBI για παράνομες επιδοτήσεις στο ΟΠΕΚΕΠΕ σε Αγρίνιο και Κοζάνη.
1: Καλημέρα Λευτέρη, να είσαι καλά, δεν πειράζει, όλοι κάνουμε λάθη. Όλοι, να είσαι καλά, καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Καλημέρα στη Χριστίνα, την ροκ τηλεφωνήτρια. Καλημέρα στο Δημήτρη. Είμαι, λέει, στο λιμάνι του Πειραιά. Από την ε1 έως ε5 μέχρι τώρα έχω 1 ώρα και 1 τέταρτο. Και βιάζομαι για να πάω τη γυναίκα μου στο τζάνιο να δώσω τις πατερίτσες, γιατί δεν μπορεί να πάει ούτε στην τουαλέτα. Έσχος και ντροπή τους. Τρομερή κίνηση. Μας το έχουν γράψει και άλλοι ακροατές σήμερα για το λιμάνι του Πειραιά, ναι, ότι είναι πολύ μεγάλα τα προβλήματα. Και όπως μας γράφει τώρα ο Δημήτρης, 1 ώρα και 1 τέταρτο. Από ε1 έως ε5.
0: 1 ώρα και 1 τέταρτο.
1: 1 ώρα και 1 τέταρτο. Πιστεύω. Και ο άνθρωπος θέλει να πάει σε νοσοκομείο. Άλλο πρόβλημα. Η Μαρία, για τα καθάριστα οικόπεδα. Από τις 8 και 10 το πρωί προσπαθώ και αυτή τη στιγμή που στέλνω το μήνυμα σε εσάς να επικοινωνήσω με το τηλέφωνο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης που είναι αρμόδιο για τη βοήθεια για την καταχώρηση των δηλώσεων των ακαθάριστων οικοπαίδων.
0: Ναι.
1: Το τηλέφωνο είναι το τάδε και τα λοιπά. Σας παρακαλώ πολύ, μπορείτε να δείτε, λέει, τι συμβαίνει. Δεν απαντάει κανείς. Και στα 30 λεπτά αναμονής κλείνει η γραμμή. Και η προθεσμία είναι μέχρι τις 15 Ιουνίου. Είναι τα προβλήματα της καθημερινότητας. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, το φίλο μας, ο οποίος είναι στον Πειραιά.
0: Ναι.
1: Και μας λέει ότι βρίσκονται 4 κρουαζιερόπλοια αυτή τη στιγμή στον Πειραιά.
0: Ναι, αλλά...
1: Και γι' αυτό το λόγο επικρατεί
0: αυτό
1: το κομφούζιο.
0: Ναι, αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Θα πρέπει να αναλάβει τροχές, αστυνομία, δεν ξέρω. Δεν μπορεί να ταλαιπωρείται έτσι ο κόσμος που είναι πρωινές ώρες και θέλει να πάει στις δουλειές του, στα ραντεβού του, ιατρικά. Είναι πραγματικά.
1: Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε, για την ενημέρωση. Α, έχουμε εξαιρετικό διαγωνισμό.
0: Για πες.
1: Εξαιρετικό νέο διαγωνισμό που θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, 8 Ιουνίου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Το πρώτο δώρο. 5 ημέρες στο Σίμαντρον Traditional Village. Εκπληκτικός χώρος. Μπήκα και το είδα, δεν το λέω έτσι. Το ψάξα δηλαδή πρώτα. Αυτό το καλοκαίρι ο Real FM και οι Manes Travel σας στέλνουν για οικογενειακές διακοπές στο Σίμαντρον Traditional Village. Διεκδικήστε 5 ημέρες, 4 διανυκτερεύσεις για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών.
0: Πολύ ωραία δώρο.
1: Με smart all inclusive πρόγραμμα, γεμάτο γεύσεις, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους και καλοκαιρινές εμπειρίες. Water park με νέες νεροτσουλήθρες, πισίνες και θερινό σινεμά. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manes Travel που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές στην Ελλάδα και μοναδικά ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Και το δεύτερο δώρο όμως του διαγωνισμού δεν πάει καθόλου μα καθόλου πίσω. 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets.
0: Πολύ ωραία και αυτό το δώρο.
1: Με τη Sea Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια στη Ραφίνα από στις 2:20 το μεσημέρι. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της Sea Jets, παίρνοντας και το αυτοκίνητο μαζί σας. Απολαύστε τα νέα καθίσματα και την επιλογή πλήρους ανάκλησης για ακόμα πιο ξεκούραστο ταξίδι. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό και να διεκδικήσετε είτε τις 5 ημέρες στο Σίμαντρον Traditional Village είτε τα 5 διπλά εισιτήρια από τη Sea Jets, μπείτε τώρα στο real.gr. Εκεί θα βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Καλημέρα και στο Σωτήρη. Αγαπητέ Σωτήρη, να το δούμε το θέμα αυτό που αναφέρεις για την πύλο. Δεν το γνωρίζουμε. Θα το τσεκάρουμε. Αλλά φτάσαμε στο τέλος. Σε πολύ λίγο κοντά σας.
0: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
1: Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
1: Μια καρέκλα να τα πω!
0: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
2: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
0: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία. Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: Κουράστηκες? Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Real FM, η ώρα είναι 5. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

μεγάλος άνθρωπος λέει ή από πέσιμο ή... Ναι, δεν γλιτώσω με το πέσιμο σε κάθε περίπτωση. Εδώ πώς πήγαμε. Είμαι λίγο αγαρμπούλης. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Τα λέει, μου τα λέει και η μεγάλη μου η κόρη. Μάρε μπαμπά αυτό. Μου τα λέει και η Μαρία η γυναίκα μου να πω. Όλα δεν. Τι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα σε αυτή τη ζωή. Δεν μπορώ να ζωγραφίζω παραδείγματος χάρη. Αν μου δώσει να φτιάξω παζλ, άστα να πάνε. Ταλαιπωρούμε και εγώ και ταλαιπωρείται και ο κόσμος γύρω μου. Πού να χρειαστεί να κάνω κάτι έτσι με δεξιοτεχνία, με τα χέρια. Καθόλου. Δε. Είπαμε, δεν είμαστε όλοι άνθρωποι γεννημένοι για όλα. Πώς να το κάνουμε τώρα, να δείτε ο Τραμπ. Δεν θα ξεκινήσω έτσι, θα τα βάλουμε σε μία σειρά. Πολλές καλημέρες, τι κάνετε. Να τα μόνουμε και σήμερα. Πέμπτη, Πέμπτες είναι τα νέα Σάββατα, έτσι δεν λέγαμε πιο παλιά. Φτου. Ξεματιάξε τον Τζιβελεκίδη. Την πατήσαμε. Άμα, ναι. Καταλάβατε, ο κύριος Γιώργος Τζιβελεκίδης είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Ο απόλυτος άρχοντας στο cockpit του Real FM, εδώ στο ραδιοθάλαμο. Στο 211-200-8200 φεύγει η κυρία Ειρήνη Κούρτη, να πάει να ξεκουραστεί. Αναλαμβάνει η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, η οποία θα μας ενημερώσει και πόσες μέρες έχουμε μέχρι τα Χριστούγεννα. Επαναλαμβάνω, στο 211-200-8200. Εάν βαριέστε να γράψετε mail και να το στείλετε στο studio@realfm.gr, παίρνετε τηλέφωνο. Και βεβαίως η κυρία Βουγιουκλιώτη μας φέρνει εδώ στο στούντιο όλα τα μηνύματά σας για να τα διαβάσουμε στον αέρα, τουλάχιστον όσα προλάβουμε, διότι ξέρετε ότι είμαστε και φοβεροί στη διαχείριση του χρόνου. Να τα λέμε και αυτά. Όσοι τώρα δεν θέλετε να σας ακούσουν οι γύρω σας, είπαμε studio@realfm.gr. Στέλνετε το μηνυματάκι σας, στέλνετε το mail. Θέλω να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί έξω, τι είναι αυτό το οποίο σας εκνευρίζει. Ελάτε λοιπόν στην παρείτσα μας για να χτυπήσουμε τις καμπάνες ενημέρωσης δυνατά, όπως κάνουμε άλλωστε καθημερινά. 5 με 6 θα το πάμε. Locomotive train ένα πράγμα. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Δυστυχώς και σήμερα πάρα πολύ έντονη η επικαιρότητα. Υπάρχουν καλά νέα, υπάρχουν και κακά νέα. Συνήθως ο δημοσιογράφος είναι υποχρεωμένος να σας μεταφέρει τα άσχημα μαντάτα. 5 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Ας ξεκινήσουμε κάπως έτσι, κύριε Τζιβελεκίδη. Για πάμε παρακαλώ.

δεν ξέρω, μου ήρθε έτσι να ξεκινήσουμε με αυτόν τον τρόπο, διότι διάβαζα τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Μπορεί, λέει, να υπάρξει συμφωνία το Σουκού, μπορεί και να μην υπάρξει με τους Ιρανούς. Τώρα, πόσο πιο σαφής θα μπορούσε να είναι ένας Αμερικανός πρόεδρος, εάν με ρωτάτε προσωπικά, θα περίμενα να είναι πολύ πιο σαφής ή τουλάχιστον να δείχνει και να βγάζει προς τα έξω την ανάλογη σοβαρότητα, ειδικά όταν πρόκειται για ένα τόσο πολύ μεγάλο ζήτημα όπως είναι αυτός ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Όταν μιλάμε βεβαίως για τον Τραμπ, οι απαντήσεις είναι τελείως διαφορετικές. Μας έχει αλλάξει τα φώτα. Κάνουμε το σταυρό μας σε κάθε περίπτωση να πάνε όλα καλά, διότι ο πλανήτης, όλοι μας βρισκόμαστε, έχουμε πέσει σε αυτή τη δίνη της ενεργειακής κρίσης, με όλα όσα συνεπάγονται και όλα όσα φέρνει αυτή η ενεργειακή κρίση. Μία ενεργειακή κρίση την οποία την έχει προκαλέσει ο Ντόναλντ Τραμπ, την έχει προκαλέσει αυτός ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Στη χώρα μας συνεχίζεται ο πόλεμος των δημοσκοπήσεων. Μαθαίνω ότι θα έχουμε και νέο κύμα δημοσκοπήσεων. Οι κυλιόμενες μυστικές δημοσκοπήσεις δίνουν και παίρνουν στα επιτελεία των κομμάτων. Ο επιταχυντής των εξελίξεων στην κεντροαριστερή πολυκατοικία, Αλέξης Τσίπρας, συνεχίζει να δημιουργεί τριγμούς και να προκαλεί πονοκέφαλο στο ΠΑΣΟΚ. Η Νέα Αριστερά οδεύει προς την απόλυτη διάλυση. Δεν υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα. Έχουν φύγει και καμιά 145 στελέχη. Από ό,τι φαίνεται, αυτό το κόμμα μάλλον δεν θα το ξανασυναντήσουμε, δεν θα το ξαναδούμε στο διάβα μας. Σκόνη και θρύψαλα και στον ΣΥΡΙΖΑ. Κρίσιμο Πουσουκού. Κρίσιμο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Και για την, εκεί για την παρέα στην πλατεία Κουμουνδούρου, αλλά και για την άλλη παρέα στη Χαριλάου Τρικούπη. Αυτά και πολλά, πάρα πολλά ακόμη. Έχουμε και κοινωνικά ζητηματάκια, θέματα. Έχουμε μπόλικη δισιογραφία. Ημέρα Πέμπτη, 4 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026. Καλώς ήρθατε. Έχουμε να πούμε πολλά.

Η Ανατολή του Ηλίου. Ένα λεπτό μετά τις 6 ώρα θα τον δούμε τον ήλιο να ξεμητάει. Θα είναι μια υπέροχη ημέρα, έτσι τουλάχιστον προβλέπει το Εθνικό Μετεωρολογικό, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η δύση του ηλίου θα πραγματοποιηθεί 45 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Μεγαλώνει η ημέρα. Διανύουμε ήδη την 155η ημέρα του έτους. Άντε γρήγορα, γρήγορα να φεύγει το 2026. 204 ημέρες μέχρι τα Χριστούγεννα, μας ενημερώνει η κυρία Βουγιουκλιώτη. Όχι ότι τα έχουμε πει, απλά να φύγει ρε παιδί μου το 2026, διότι με το που μπήκε ξεκίνησαν αυτά τα περίεργα του Τραμπ που μας ταλαιπωρούν μέχρι σήμερα. Σήμερα εγώ θα κάνω την υπέρβαση, ναι. Θα βάλω και τα γυαλάκια μου για να μην υπάρχει κανένα μα κανένα απολύτως πρόβλημα. Σήμερα γιορτάζει η Μάρθα, ο Μητροφάνης και η Μητροφάνα. Χρόνια πολλά να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή. Συνεχίζουμε κάπως έτσι. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών, όπως και να το κάνουμε. Καλό είναι να μην το θυμόμαστε μόνο κατά τη διάρκεια τέτοιων ημερών, αλλά 365 ημέρες του χρόνου που να πάρει η ευχή. Πολλές και ενδιαφέρουσες οι γωνιές της σημερινής ατζέντας, του σημερινού ημερολογίου. Ωστόσο, θα μου επιτρέψετε απλά να σας δώσω ένα τίτλο. Από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, πριν από λίγες ώρες, Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν στην ανανέωση της εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός, καθώς και στη δημιουργία σειράς πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του λιβανικού εδάφους, από τις οποίες θα αποκλείονται οι μαχητές της Χεζμπολάχ. Αυτό πριν από λίγες ώρες. Διότι μέχρι εκείνη τη στιγμή είχαμε αυτή τη φοβερή και τρομερή δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, συνομιλώντας με δημοσιογράφους. Ναι, λέει, μπορεί να υπάρξει συμφωνία του ΟΚΟΥ, μπορεί και να μην υπάρξει. Μπορεί να πατήσω το κουμπί, μπορεί και να μην το πατήσω. Μπορεί να τα κάνω όλα παρανάλωμα, μπορεί και να μην τα κάνω. Κάτι σαν πυθία ένα πράγμα. Μπορεί να βρέξει, μπορεί να μην βρέξει. Κάπως έτσι. Μας έχει τρελάνει. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά κατά τη διάρκεια της πρώτης ώρας και βεβαίως μετά θα τα σχολιάσουμε και θα τα πούμε ακόμα αναλυτικότερα 6-8 με το τσουνάμι μας με τη Στεφανία. Πάμε όμως στις ενδιαφέρουσες γωνιές της σημερινής μας ατζέντας στο ημερολόγιο με αυτούς τους ήχους. Δεν ξέρω, φορούσε μία μπλούζα τον άνθραξ. Φοράει, όχι φορούσε, φοράει. Δεν την έβγαλε ο άνθρωπος, ο Γιώργος ο Τζιβελεκίδης. Αμέσως τον ρώτησα. Πήγε στη συναυλία των Maiden, ωραία. Ναι, έτσι με ενοχικό ύφος μου απάντησε ναι. Έσκυψε και το κεφάλι. Μάλιστα λέει. Ας το ακούσουμε.

Γίνεται ένας ωραίος πανικούλης με τα μηνυματάκια σας. Θέλω κι άλλα. Θέλω κι άλλα, διότι ξέρετε, μετά το αρχαίο γνωμικό και αφότου σας δώσουμε και τους τίτλους, σας δώσουμε το περίγραμμα της ειδησιογραφίας και των εξελίξεων του τελευταίου 24ωρου, θα αρχίσουμε να διαβάζουμε τα μηνυματάκια σας. Μην είμαστε τσιφούτιδες, μην είμαστε ένα, δύο, τρία μηνυματάκια. Για δώσε αυτό το σημείο, δώσ' το. Είμαι σίγουρος ότι ο Μάνος ο Νιφλής και ο Γιάννης ο Κολοκυθάς κάνουν headbanging αυτή τη στιγμή μέσα στο αυτοκίνητο που πηγαίνουν προς το. Ειδικά ο Μάνος, ναι, είμαι 100% σίγουρος. Έχει εκτιμήσει ιδιαίτερα τη μουσική αυτή η επιλογή, έτσι δεν είναι, Μάνο μου? Στείλε μήνυμα ή έστω τηλεφώνα. Κάτι, οτιδήποτε. Καλημέρα στο Μάνο τον Νιφλή, καλημέρα στο Γιάννη τον Κολοκυθά. Καλή εκπομπή να έχετε, εκπομπάρα, τα λέμε. Γιατί μας αρέσουν οι δημοσιογραφικές εκπομπές και όταν τις εντοπίζουμε στην ελληνική τηλεόραση, όχι ότι είναι αδερφός ο Μάνος, όχι, άμα δεν έκανε καλή δουλειά θα το λέγαμε. Δεν κάνεις καλή δουλειά, ρε αδερφέ, τι να καθίσουμε να δούμε, όπως τα λέει σε μένα. Τι να καθίσω, μου λέει, να ακούσω. Δεν. Μας τρελαίνεις με τις αγριοφωνάρες σου. Εντάξει, τι να κάνουμε, αυτά έχει η ζωή. Αλλά πραγματικά ενημέρωση αληθινή, πραγματική, ούτως ή άλλως αληθινή ενημέρωση θα έκανε ο Μάνος. Άλλωστε, είμαστε και ομόσταυλοι εδώ στο Real FM. Τι είμαστε και ομόσταυλοι? Ο Μάνος έχει βάλει και τα πρώτα καρφιά. Έχει βάλει και από τα πρώτα καρφιά. Εγώ είμαι νεούδι μπροστά του. Και στο Γιάννη τον Κολοκυθά, βεβαίως. Απολαμβάνουμε να σας βλέπουμε. Καλή εκπομπούλα, να προσέχετε στο δρόμο. Κυκλοφορούν πολύ περίεργοι. Πάμε λοιπόν γρήγορα στις μικρές αλλά πολύ σημαντικές, πολύ όμορφες και ιδιαίτερες γωνιές της ατζέντας μας, του ημερολογίου. Σαν σήμερα το 1456 οι Οθωμανοί Τούρκοι κυριεύουν την Αθήνα. Το 1827 έχουμε την αποτυχημένη ναυτική εκστρατεία του Κόχραν στην Αίγυπτο. Ο Κωνσταντίνος Κανάρης καίει μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας την προφυλακίδα του Αιγυπτιακού στόλου. Σαν σήμερα επίσης το 1878 υπογράφεται η συνθήκη της Κωνσταντινούπολης με την οποία η Κύπρος περιέρχεται από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Αγγλία. Κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα. Το 1936 συνεχίστηκαν μάλλον όλα, έχουν ξεκινήσει από... Σαν σήμερα το 1936 το Λαϊκό Μέτωπο Συμμαχία Σοσιαλιστών Κομμουνιστών σχηματίζει την πρώτη κυβέρνηση στη Γαλλία με πρωθυπουργό τον Λεόν Μπλουμ. Από εκεί λες να βγήκαν οι πατάτες Μπλουμ. Δεν αποκλείεται, δεν αποκλείεται. Ναι, βοηθήστε όσοι ξέρετε. Για ελάτε, γιατί βλέπω. Τι έγινε, Τσακαροπέμπτη έχουμε σήμερα? Για ελάτε να βλέπουμε τα μηνυματάκια σας. Άντε. Το 1989 το κομμουνιστικό καθεστώς της Κίνας γράφει μία από τις πιο μαύρες σελίδες της ιστορίας του με τη σφαγή των φοιτητών στην πλατεία Τιεν Αν Μεν. Το 1996 η ελληνική κυβέρνηση προβαίνει σε έντονο διάβημα διαμαρτυρίας μετά την αμφισβήτηση από Τούρκο αξιωματούχο της ελληνικότητας της νήσου Γάβδου. Το 1996, παρακαλώ. Η νέα πρόκληση εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια σχεδιασμού νατοϊκής άσκησης στο στρατηγείο της Νάπολης, εκεί στο Αφ-Σάουθ. Έχω να σας πω για το Αφ-Σάουθ, διότι έχω πάει στο Αφ-Σάουθ και μας έκαναν μάλιστα σεμινάρια Αμερικανοί αξιωματούχοι, από το Αμερικανικό Πεντάγωνο, από τη CIA, το FBI, την NSA... Μας είχαν πει πολλά πραγματάκια. Ήταν και ο κύριος Τόσκας εκεί. Μάλιστα, τότε λέει, Τούρκος αξιωματούχος ζήτησε εγγράφος να μην συμπεριληφθεί η νήσος στην περιοχή που θα διεξαχθεί η στρατιωτική άσκηση, ισχυριζόμενος ότι το νησί αποτελεί αμφισβητούμενη περιοχή και κάνοντας λόγο για γκρίζα περιοχή. Στο μακρινό, αλλά όχι τόσο μακρινό, 1996, παρακαλώ. Το άσμα το ξέρετε. Για πάμε στα αρχαία μας γνωμικά. Θα μιλήσουμε, δεν ξέρω για ποιο λόγο, έτσι μου ήρθε η έμπνευση να μιλήσουμε για την εργασία σήμερα. Πώς έβλεπαν την εργασία οι αρχαίοι Έλληνες? Για να δούμε. Είμαι σίγουρος, Μάνο μου, είμαι σίγουρος. Τώρα είδα το μηνυματάκι σου, την καλημέρα μου. Την καλημέρα μου. Σταθερά χέρια στο τιμόνι κι εσύ, Ναι. Εντάξει, αυτό. Και δυνατά. Δυνατά το ραδιόφωνο και να ακούν και τα διπλανά αυτοκίνητα. Ότι Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο. Παντού και πάντα.
Για να δούμε λοιπόν οι αρχαίοι Έλληνες που είχαν απαντήσεις για όλους και για όλα. Ο Ξενοφών. Ο αρχαίος Έλληνας αυτός ιστορικός. Το μεν εργάζεστε αγαθών, το δε αργήν κακών. Χρειάζεστε και μετάφραση? Δεν νομίζω ότι χρειάζεται μετάφραση αυτό. Τροφή για σκέψη νούμερο 1. Προχωράμε με Φωκυλίδη. Είναι ο αρχαίος, ασφαλώς αρχαίος, ποιητής από τη Μίλητο. Μισθών μοχθής ανταδίδου, μη θλίβε πένιτα. Να πληρώνεις αυτόν που δούλεψε, μη στεναχωρείς το φτωχό. Λέει σε το φτωχό ένα πράγμα, όχι λέει, είστε απλά πληρώστε το φτωχό ένα πράγμα, ναι. Και θα κλείσουμε με Αριστοτέλη. Ασχολούμεθα ή να σχολάζομεν. Μοχθούμε με σκοπό να έχουμε ελεύθερο χρόνο. Δεν το συμμερίζομαι βρε Αριστοτέλη, ακόμα δεν έχουμε βρει τον τρόπο. Απλά μοχθούμε, ελεύθερο χρόνο, γιοκ. Συνεχίζουμε

Θα είχε γενέθλια σήμερα ο Κάρολος Παπούλιας, πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας. Λίγοι θυμούνται ότι ήταν και παλέμαχος αθλητής του άλματος επί κοντό, αλλά και του βόλεϊ. Γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα το 1929, έφυγε από κοντά μας το 2021. Γενέθλια για την Ατζελίνα Τζολί. Το 1975 γεννήθηκε η Ατζελίνα Τζολί. Συνομήλικη. Λες να έχουμε ελπίδα στο ξέφωτο, στο όνειρο. Ελπίζω να κοιμάται και να μην ακούει, γιατί δεν θα έχω καλό τέλος όσον αφορά στην ημέρα. Σαν σήμερα επίσης φεύγει από τη ζωή το 2001 ο Ντίνος Ηλιόπουλος. Την ίδια ημέρα, 6 χρόνια αργότερα, το 2007, φεύγει ο Σωτήρης Μουστάκας.

Παρότι λοιπόν και με αυτό θα ξεκινήσουμε, διότι κάνοντας το ρεπορτάζ ο Θανάσης, ο Τσίτσας, δεν ξέρω αν θα προλάβει τώρα την πρώτη ώρα να βγει στον αέρα και να μας δώσει τα καθέκαστα. Καταλαβαίνετε ότι όταν έχεις επομιστεί ένα τέτοιο ρεπορτάζ και είσαι ανταποκριτής στις Ηνωμένες Πολιτείες με έναν πρόεδρο, με έναν σέριφμαν όπως είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν σου αφήνει και άπλετο χρόνο για να φτιάξεις την ημέρα σου. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Παρότι λοιπόν δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για τον τρόπο υλοποίησης των πιλωτικών ζωνών, η συμφωνία προβλέπει ότι ο Λιβανικός στρατός θα αναλάβει τον πλήρη έλεγχο των περιοχών αυτών, ενισχύοντας το ρόλο των επίσημων κρατικών δυνάμεων ασφαλείας. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πάνε πολύ καλά και ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Υπάρχει περίπτωση να μην υπάρξει και πρόοδος. Αυτό το οποίο σας έλεγα νωρίτερα. Μπορεί να υπάρξει συμφωνία του Σουκού, μπορεί και να μην υπάρξει. Χρειάζεται να είσαι πρόεδρος των ΗΠΑ, κύριε Τζιβελεκίδη, για να κάνεις μια τέτοια πρόβλεψη. Εγώ θα κάνω μια πρόβλεψη ακόμα μεγαλύτερη. Μπορεί να σταματήσει ο πόλεμος, μπορεί και να μην σταματήσει. Φοβερό. Απλά ο δικός μου λόγος δεν έχει καμία απολύτως βαρύτητα, διότι πρόεδρος των ΗΠΑ είναι ο κύριος Τραμπ. Και όλοι οι υπόλοιποι, ο οποίος λέει εξέφρασε την επιθυμία ότι θα συμμετάσχει τελικά θα παραστεί στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, θα σας τα πω αμέσως μετά. Τώρα αυτό το οποίο είπε επίσης, συνομιλώντας με δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ, για το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε τη θέση του ότι το θέλει. Θυμάσαι, σε κάτι παρατράγουδα δεν είναι, το τέλο πολύ. Το ίδιο πράγμα κάνει και ο Τραμπ. Το τέλει πολύ το εμπλουτισμένο ουράνιο. Και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάνε κάποια στιγμή να το πάρουν στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Δηλαδή, αυτές τις λέξεις, αυτές τις προτάσεις, αν τις βάλεις τη μία κάτω από την άλλη, τη μία δίπλα στην άλλη, δεν βγάζεις άκρη, βρε παιδάκι μου. Από τη μία, διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, πάμε, ειρήνη, αυτό, κάτι θα βρούμε, κάτι θα κάνουμε, και από την άλλη θα πάω να πάρουμε το τζαμπουκά το εμπλουτισμένο ουράνιο εάν δεν. Ξεκίνησε ο πόλεμος με βάση τα πυρηνικά. Έχουν μπει στη διαδικασία και αυτό το οποίο βλέπουμε είναι να γίνεται μια συνεχή συζήτηση για το τι τελικά θα γίνει με τα στενά του Ορμούζ, για το αν θα υπάρξουν διόδια ή όχι. Και βεβαίως τα διόδια εκεί δεν θα είναι 2,55. Μιλάμε για εκατομμύρια, για εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια για να περνούν τα στενά του Ορμούζ. Ο Τραμπ είπε ακόμη ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Έχω μία μικρή αίσθηση, αν κάνω λάθος διορθώστε με, ότι είχε πει ακριβώς το αντίθετο. Ακριβώς το αντίθετο. Ότι, ναι, είναι απόλυτα συνυφασμένα. Και το πιο ωραίο απ' όλα, ακούστε, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, τον Μπίμπι, εξαιρετικό συνεργάτη. Προχθές δεν το έκανε τέτοιο, δεν τον πινελίκωνε μέσω τηλεφώνου. Πήγανε αλλά Μπρους Γουίλις και Άρνοντ Σβαρτζενέγκερ, οι βρισχές, η μία πίσω από την άλλη. Και τώρα είναι ένας εξαιρετικός συνεργάτης. Λίγες ημέρες μετά από την τεταμένη αυτή τηλεφωνική συνομιλία, ο Ντόναλντ Τραμπ λέει: ο Μπίμπι υπήρξε για μένα ένας εξαιρετικός συνεργάτης. Γιατί υπήρξε? Α, να τη λεπτομέρεια. Πρέπει να δούμε και το αγγλικό κείμενο, το αμερικανικό κείμενο, πώς ακριβώς το είπε. Τι χρόνο χρησιμοποίησε? Δεν είναι πλέον για σας, κύριε Τραμπ, ένας εξαιρετικός συνεργάτης? Ή εν τη ρήμη του λόγου? Πάντως, για άλλους λέει, ίσως να μην ήταν τόσο καλός συνεργάτης. Για μένα όμως, λέει, ήταν πάρα πολύ καλός συνεργάτης. Αυτό δήλωσε ο Τραμπ. Βρε, μας δουλεύουνε ψηλό γαζί. Βρε, τα πάντα είναι συνεννοημένα, είναι συμφωνημένα. Βρε, υπάρχει συγκεκριμένος στόχος και αυτό το στόχο ακολουθούν. Εντάξει τώρα, θέλουν να ελέγξουν την περιοχή, θέλουν να ελέγξουν τα στενά του Ορμούς, θέλουν να ελέγξουν και το κομμάτι αυτό στο νότιο, στο νότιο Λίβανο. Θέλει το Ισραήλ, θέλει ο Νετανιάχου να το προσαρτήσει στη χώρα του.
φεύγοντας ο Νετανιάχου, να αφήσει μεγαλύτερη χώρα και ασφαλώς να επικαλείται και να λέει ότι να έλυσε το Μεσανατολικό. Ποιο θα είναι το τίμημα, Ελαμουντέ? Νομίζω ότι όλοι μπορούμε να το καταλάβουμε. Οι επαφές τώρα της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Αυτή είναι η δήλωση που έκανε ο Αραχτζή, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αμπάς Αραχτζή. Την έκανε τη δήλωση αυτή στο Λιβανέζικο κανάλι, στο Αλ Μαγιαντίν. Το βλέπεις εσύ το Αλ Μαγιαντίν? Εγώ είμαι φανατικός, να ξέρεις, του Αλ Τζαζίρα. Βέβαια θα μου πεις, έχει σχέση με το. Τι σημασία έχει, Γιάννη? Αλ Τζαζίρα. Αλλά και το Αλ Μαγιαντίν πρέπει να το βρούμε για να το, να το κάνουμε safe στις. Ο Αραχτζή πάντως προειδοποίησε ότι σε περίπτωση επίθεσης. Μέλη έχει εδώ. Σε περίπτωση επίθεση στη Βηρυτό, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα ξανάρχιζε σε μεγάλη κλίμακα. Οι δηλώσεις είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Μας δουλεύουν όλοι μαζί. Και ασφαλώς επικράτησε μία σύγχυση. Δεν ξέρω, τα είδατε όλοι τα πλάνα. Αχ, βάλε λίγο, Brian May. Βάλε, κολλάει.

0: Αυτός ο τύπος έτσι με το φουντωτό μαλλί, εξωγήινη η Queen, όλοι τους εκεί μέσα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει με αρχιεξωγήινο το Freddie Mercury. Μπορεί να γυρίσει στον πλανήτη του, δεν ξέρουμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση να σας πω ότι αυτός ο τύπος που παίζει την κιθάρα και ακούγεται αυτός ο μεταλλικός ήχος, να ξέρετε δεν παίζει με πένα. Έχει λιμάρει, λέει, μία βρετανική λίρα και έχει βάλει, έχει κάνει τη μητούλα και παίζει με αυτή την αντί για πένα. Γι' αυτό και ακούγεται αυτός ο ήχος. Ό,τι και να λέμε είναι λίγο. I want it all, το τραγούδι, διότι ο Τραμπ τελικά τα θέλει όλα. Έτσι του έχει ξεφύγει τώρα, δεν ασχολείται με την Γρυλανδία. Μην του ανοίγω τώρα ιδέες, μην του ανοίγω μέτωπα. Στο καλά έχει ηρεμήσει από εκείνο το σημείο, αλλά το θέμα είναι να ηρεμήσει και από, το θέμα, και από τη Μέση Ανατολή. Είδαμε τις εικόνες και τρομάξαμε για την, με την επίθεση που δέχθηκε το Κουβέιτ. Ένας νεκρός, δεκάδες τραυματίες. Το πρακτορείο Τασνίμ, επικαλούμενου τους φρουρούς της Επανάστασης, μετέδωσε ότι το Ιράν δεν άνοιξε πύρ εναντίον του αεροδρομίου της συγκεκριμένης χώρας του κόλπου και μάλιστα λένε ότι η καταστροφή στον τερματικό σταθμό του αεροδρομίου προκλήθηκε από λάθος στο αμερικανικό σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, αφού δεν κατάφερε να αναχαιτήσει τους Ιρανικούς πυράβλους. Βεβαίως, ο αμερικανικός στρατός διαψεύδει αυτούς τους ισχυρισμούς, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη χτύπησε το πολιτικό αεροδρόμιο με drones με μια σκόπιμη, ανοίγω εισαγωγικά, υπολογισμένη και αδικαιολόγητη επίθεση. Η ίδια και οι εκπρόσωποι της χώρας, του Κουβέιτ, υποστηρίζουν ότι έγινε στόχος η χώρα τους 13 βαλιστικών πυράβλων και 17 ιρανικών drones. Ό,τι και να λέμε, έχουμε και ελληνοτουρκικό ενδιαφέρον όσον αφορά στις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είχαμε τοποθετήσεις του Μπάρακ, αυτού του πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Άγκυρα. Μίλησε και έβγαλε έτσι μια αυτοπεποίθηση, μια σιγουριά ότι τα F-35 θα τα πάρει η Τουρκία και αμέσως, για να δείτε πώς λειτουργούν γενικότερα τα κράτη, αμέσως έγινε ερώτηση της βουλευτού των Δημοκρατικών Ντίνα Τάιτους. Είναι ο βουλευτής ή βουλευτής, όχι βουλεύτρια, δεν πάει κατά το χορεύτρια. Δηλαδή τα ελληνικά μην τα ξεχυλώσουμε και τα κάνουμε αυτό, έτσι. Καταλαβαίνω την ανάγκη ορισμένων, αλλά εντάξει, έκανα πλακίτσα χθες, είχαμε αυτή τη συζήτηση, γι' αυτό μου ήρθε. Η Ελληνίδα πολίτης. Και αντιδρά μια συνάδελφος εκεί που βρισκόμουν, δεν χρειάζεται να πούμε παραπάνω, ότι πρέπει να το αλλάξουμε και αυτό, όπως το έχουμε αλλάξει με τους βουλευτές. Λέω, τι εννοείς? Να, μου λέει, είναι, πλέον είναι βουλεύτρια. Λέω, και βουλευτή να μπορείς να την πεις, μπορείς να την πεις και οτιδήποτε, αλλά στα σωστά ελληνικά είναι ο βουλευτής ή βουλευτής. Και πρέπει, όχι, όχι, όχι, μου λέει, δεν, και πρέπει να αλλάξουμε και αυτό με το πολίτη. Δεν είναι δυνατόν, μου λέει, να είναι ο ή πολίτης. Λέω, δεν έχω καμία απολύτως αντίρρηση. Να λέμε λοιπόν, ο πολίτης και η πολίτρια. Πολίτρια με όμικρον. Ρε συντονιστείτε. Ρε συντονίστε τον εγκέφαλό σας. Είπαμε. Στο βωμό της αλλάξουμε και τη γλώσσα.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Λοιπόν, η Ντίνα Τάιτους, λοιπόν, βουλευτής των Δημοκρατικών, έκανε ερώτηση στο Ρούμπιο για το συγκεκριμένο, για τις συγκεκριμένες δηλώσεις και βεβαίως ο Μάρκο Ρούμπιο είπε ότι εκτός του προγράμματος των F-35 παραμένει και θα παραμείνει η Τουρκία για όσο διάστημα κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400 με βάση την αμερικανική νομοθεσία. Καληνύχτα σας, κύριε Ερντογάν, όσο και αν έχετε το χαβά σας. Ταμάμ πάντως αυτή η δήλωση. Δώσε μας λίγο εσάνς. Απίθανος τύπος, απίθανο τραγούδι. Ένα τραγούδι το οποίο... Εντάξει, έχει χαρακτηρίσει αρκετές στιγμές της... Θα μου πείτε, δεν μας ενδιαφέρει. Ναι, έχετε δίκιο, το σταματάω. Πολλές, πολλές καλημέρες, πολλά τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου ρε Σπύρο, συνονόματε νωρίς-νωρίς. Ο ταξιτζής μας, ο συνονόματος ο Σπύρος, μου γράφει Σπυράκο καλημέρα. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφεις στο σπιτικό σου και εσύ και όλοι οι μικροί ήρωες της καθημερινότητάς μας εκεί που είσαστε και προσπαθείτε να μας εξυπηρετήσετε όταν δεν έχουμε όχημα για να πάμε από το σημείο Α στο σημείο Β. κάποιοι από εσάς και να μας πάτε από το σημείο Α στο σημείο Β. Μας περνάτε και από το σημείο Δ, Ε, Ζ, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ. Αλλά δεν πειράζει ρε παιδί μου. 10 λεπτά κάτω, μια μισή ώρα πάνω στην αιωνιότητα. Όπως σε όλα τα επαγγέλματα, υπάρχουν οι καλοί, υπάρχουν και οι κακοί. Και κάνετε μεγάλη προσπάθεια για να αποβάλλετε τους κακούς. Εκεί οι ταξιτζίδες από τις τάξεις σας και πολύ καλά κάνετε. Πολλές πολλές καλημέρες στους εκαβίτες, στις εκαβίτησες, στους οδηγούς των απορριμματοφόρων, σε αυτούς οι οποίοι είναι στην πλάτη των απορριμματοφόρων και μας ξεβρωμίζετε καθημερινά και σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Καλημέρα και στον Νίκο τον Αγγελίδη. Καλημέρα αγαπητέ φίλε και καλή εκπομπή μου γράφει. Να είστε καλά στο σταθμό. Πολύ ζέστη στο φούρνο, αρχίσαμε νωρίς. Έτσι, να ζυμώνετε, να ψήνετε, να καψαλίζετε και να μοσχομυρίζει όλη η γειτονιά φρεσκοψημένο ψωμάκι. Και εμείς εδώ μην νομίζεις, ζέστη είχε. Εγώ είπα στον Τσβελικίδη, δεν το ανοίγεις λίγο εδώ το κοντίσιο γιατί θα βγάλουμε την μπέμπελη. Το άνοιξε. Βάλε λίγο άλλη τώρα, αφού επέλεξες να βάλεις άλλη, τον αφήσουμε τώρα. Είναι και μεγάλο παιδί, θέλεις να πάθουμε τίποτα.

Δεν ξέρω πραγματικά εάν έτσι κάθε υπερβολή μπορούμε να πούμε ότι έχει γεμίσει η πολιτική ζωή του τόπου με μπόλικο δηλητηριάκι. Οι δηλώσεις πάνε και έρχονται, αιχμηρές δηλώσεις. Νομίζω ότι έχουμε ήδη μπει σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Έτσι κάπως θα πάει το πράγμα μέχρι και την άνοιξη του 2027, που φαίνεται να έχει κλειδώσει στο μυαλό του κυρίου Μητσοτάκη η περίοδος την οποία θα οδηγήσει τη χώρα σε εθνικές εκλογές. Πάντα όμως, επειδή στην πολιτική δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για τίποτα, ας έχουμε και ένα μικρό αν, όχι τόσο μεγάλο όσο τα αν του Κίπλινγκ, αλλά ας έχουμε ένα μικρό αν για το τι μπορεί να γίνει από το Σεπτέμβρη και μετά. Ο Αντώνης Σαμαράς προετοιμάζεται, διότι έχουμε τις αναταράξεις στην κεντροαριστερή πολυκατοικία, έχουμε όμως και μπόλικη κινητικότητα στην κεντροδεξιά πολυκατοικία. Μάλιστα, ο Αντώνης Σαμαράς που αύριο θα μιλήσει στην Κρήτη, εκεί στο Ηράκλειο, στο επιμελητήριο του Ηρακλείου, Think Tank, θα έχει και συζήτηση με νέους, γενικότερα με πολίτες, θα του κάνουν διάφορες ερωτήσεις. Μαθαίνω ότι θα πει τη φράση «έχω πάρει τις αποφάσεις μου». Θα το ρωτήσουν ποιες είναι οι αποφάσεις, δεν θα πει κάτι παραπάνω. Ο στρατηγικός σχεδιασμός, ο επικοινωνιακός σχεδιασμός του κυρίου Σαμαρά είναι σε κάθε εμφάνισή του να αποκαλύπτει και κάτι. Έχει κλειδώσει στο μυαλό του, του πρώην Πρωθυπουργού, ότι ναι, θα κατέβει στις επόμενες εθνικές εκλογές. Υπάρχουν και ονόματα τα οποία πλαισιώνουν αυτό το εγχείρημα. Μάλιστα, μας λένε χαρακτηριστικά ότι είναι έτοιμα τα ψηφοδέλτια για ολόκληρη την Ελλάδα, ότι είναι έτοιμη η ιδρυτική διακήρυξη. Έχει τα πάντα έτοιμα ο κύριος Σαμαράς. Απομένουν οι τελικές ανακοινώσεις. Γάλλοι, αγάλλοι, μου λένε χαρακτηριστικά, και σιγά σιγά θα ανοίγει τη βεντάλια ο κύριος Σαμαράς. Και αυτό το οποίο τονίζουν, θα τα συζητήσουμε εκτενέστερα με την Στεφανία, είναι ότι έχει την πολιτική εμπειρία ο κύριος Σαμαράς και θα επιλέξει το σωστό timing. Δεν θα κάνει το λάθος που έκανε, λέει, ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Καριστιανού, που ανακοίνωσαν τόσο νωρίς το τα κόμματά τους, οπότε θα έχουν και την ανάλογη φθορά. Σας έχω και διάφορα χρηστικά, τα οποία νομίζω ότι έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στις 15 Ιουνίου, σε 4 έχουμε σήμερα, σε 11 μερούλες. Στις 15 Ιουνίου, λοιπόν, αναμένεται να ανοίξει μέσω του gov.gr η διαδικασία επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, ώστε στις αρχές Σεπτεμβρίου να ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων, όπως γνωστοποίησε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Νίκος Παπαθανάσης. Θυμάστε, πριν από 2 εβδομάδες περίπου, ο κύριος Παπαθανάσης, δεν το λέω για κανέναν άλλο λόγο, απλά, ρε παιδί μου, σας υπενθυμίζω με πολύ μεγάλη ταπεινότητα ότι ο κύριος Παπαθανάσης πριν από 15-20 μέρες τα είχε πει εδώ, ότι αναμένεται μετά το δεύτερο 15ήμερο του Ιουνίου. Να, τώρα βγήκε η ημερομηνία, 15 Ιουνίου. Επίσης ανακοίνωσε ότι μέσα στο καλοκαίρι πρόκειται να ανοίξουν 4 νέα προγράμματα για υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις. Επίσης, στη συνέντευξη που έδωσε εδώ στον Real FM ο κ. Παπαθανάσης, τα είχε πει αυτά, είχε πει και άλλα πολλά. Άνοιξε επίσης η πλατφόρμα dadades.gov.gr. Θα πάω να δηλώσω συμμετοχή. Γιατί, ούτως ή άλλως πάνω την ταντά στην Μαρία. Μα, να παίρνουμε και κανένα φράγκο παραπάνω. Λοιπόν, για τις αιτήσεις στη δράση Νταντάδες της Γειτονιάς, που στηρίζει οικογένειες με βρέφη και νήπια ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Μα, εντάξει, είμαστε μέσα στην ηλικία. Παρέχοντας οικονομική ενίσχυση ως 500 ευρώ για υπηρεσίες κατοίκων φροντίδας. Τώρα, για να μιλήσουμε σοβαρά, φοβερό πρόγραμμα. Πραγματικά φοβερό πρόγραμμα. Και οφείλω να σας πω και ντροπή μου. Όταν εκεί γύρω στον Οκτώβρη, Νοέμβρη, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς πότε, είχαμε φιλοξενήσει την κυρία Ράπτη, η οποία κυρία Ράπτη πάνω στην, εάν θέλετε, πάνω στη θεματολογία και στην ατζέντα του Υπουργείου, είδαμε ότι υπάρχει και αυτό το πρόγραμμα. Δεν της κάναμε ερώτηση. Κυρία Ράπτη από μόνη της άρχισε να μιλά για το για τις νταντάδες. Για τις νταντάδες της γειτονιάς.
έγινε πανικός από τα μηνύματά σας. Τρομερό ενδιαφέρον και φοβερό πρόγραμμα. Εκεί που κάθεται η γιαγιά και ο παππούς και φιλάνε το παιδί, το εγγονάκι τους, γιατί δουλεύει η μαμά και ο μπαμπάς, δουλεύουν νυχθημερών. Η γιαγιά και ο παππούς λοιπόν που μεγαλώνουν, που κάθονται με το εγγονάκι τους, πλέον θα αμείβονται κιόλας. Είναι πραγματικά εκπληκτικό. Μόνο μια θερμή παράκληση, να δουλεύουν οι πλατφόρμες, μωρέ, να μην ταλαιπωρηθούν τα παιδιά, μωρέ. Άνοιξε λοιπόν η πλατφόρμα αυτή, σπεύσατε να δηλώσετε συμμετοχή. Σας έχω κι άλλο. Αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ τα αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης για το ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενίσχυσης της νέας επιχειρηματικότητας για ανέργους ηλικίας από 18 ως 29 ετών, με έμφαση στις γυναίκες και στην ψηφιακή και πράσινη οικονομία. Εξίσου πάρα πολύ καλό αυτό. Με την ένταξή του στο πρόγραμμα, οι δικαιούχοι θα λάβουν επιχορήγηση για διάστημα 12 μηνών, με αφετηρία την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησής τους. Εκεί βέβαια στη ΔΥΠΑ να δείτε λίγο σε κάποια σημεία, σε κάποιες γωνίες της διαδικασίας, αναγραφείο, ανακτήριο, υπάρχουν και αναπεριοχή, υπάρχουν κάποια ζητηματάκια. Λύστε τα. Λύστε τα, γιατί κάποιοι σηκώνουν το τηλέφωνο όταν αποφασίζουν να το σηκώσουν και οι απαντήσεις που δίνουν είναι λίγο κουκουρούκου. Ήρεμα το λέω.

0: Δώσε, παιδάκι μου. Θέλεις να ακούσεις το Βασιλάκι το Είδωλο? Άντε, άκου Βασιλάκι Είδωλο. Βάλε, βάλε. Τον ακούσαμε, τον ακούσαμε. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός κέρδισε με 82-76 τον Παναθηναϊκό. Έκανε το 1-0 στη σειρά των τελικών της Greek Basketball League. Επόμενη αναμέτρηση την Παρασκευή στο ΟΑΚΑ. Νομίζω και μόνο το αποτέλεσμα και γενικότερα δεν τον είδα τον αγώνα, όπως αντιλαμβάνεστε. Αλλά διαβάζοντας, μου έκανε και μια περιγραφή ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης. Νομίζω ότι θα έχουμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σειρά. Όχι έκτροπα, προς Θεού. Ας το κρατήσουμε σε ένα επίπεδο το άθλημα. Όσον αφορά στον καιρό, γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και πιθανότητα μπόρα στα βόρεια. Ομπρέλα να πάρεις. Ανεμεινότητα είναι ότι ο δυτική 3 με 5 και από το βράδυ βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως... Γιατί είναι μονίμως, παιδί μου, στο 31? Γιατί είναι μονίμως? Άντε τώρα να το πεις και να το πεις σωστά και να έχεις και την αμφιβολία. Το είπα σωστά ή δεν το είπα σωστά? 31 ή 31 βαθμούς Κελσίου? Λοιπόν, από 18 στους 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία, καλό. Από 18 στους 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σήμερα, ζακέτα να μην πάρεις, θα βγάλεις την μπέμπελη. Γεια σου ρε Θοδωρή. Σπυράκο καλημέρα. Τις δημοσκοπήσεις ποιος τις πληρώνει? Τα κανάλια ή οι εφημερίδες ή τα site ή τα ραδιόφωνα που τις παραγγέλνουν? Και μήπως θα έπρεπε να αναφέρετε και σε ποιον ανήκουν οι εταιρείες αυτές? Μα αναφέρετε. Υπάρχει να ξέρετε. Μην κοιτάτε που τα... Το κάθε κανάλι, παραδείγματος χάρη, το κάθε ραδιόφωνο, επαναλαμβάνω, ή ακόμα και όταν είναι σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή μια δημοσκόπηση, η πρώτη σελίδα έχει να κάνει με την ταυτότητα της δημοσκόπησης. Πώς ερωτήθηκαν, από ποια εταιρεία, ποιο διάστημα και πάει λέγοντας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει κάποια αμφιβολία. Όλοι γνωρίζουμε τις εταιρείες. Και υπάρχουν και συγκεκριμένες εταιρείες που φαίνεται η αξιοπιστία της κάθε εταιρείας φαίνεται ανάλογα με τα αποτελέσματα. Δηλαδή, ας πούμε, είδα μια εταιρεία δημοσκόπησης, την οποία εγώ προσωπικά δεν την είχα ξανακούσει, που είχε βγάλει αλλαντάλα, ας πούμε, σε σχέση με τα αποτελέσματα που βγάζουν όλες οι υπόλοιπες δημοσκοπήσεις. Αυτό δεν είναι... Όχι κάτι άλλο. Μην πάει το μυαλό σας δηλαδή άλλο. Και υπάρχουν βεβαίως και δημοσκοπήσεις, οι κυλιόμενες μυστικές δημοσκοπήσεις που συνηθίζουμε να λέμε, που τις δημοσκοπήσεις αυτές τις παραγγέλνουν τα κόμματα. Γιατί θέλουν να έχουν τα εργαλεία στα χέρια τους να βλέπουν τι γίνεται. Δηλαδή, επειδή κάνω το ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας και κατ' επέκταση κυβερνητικό ρεπορτάζ, εφόσον είναι στη διακυβέρνηση της χώρας η Νέα Δημοκρατία, όταν θα πάει στην αξιωματική αντιπολίτευση, θα κάνω ρεπορτάζ της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτό που έχω να σας πω είναι το εξής. Οι έρευνες που είχαν ζητήσει εδώ και 2 μήνες από την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου καταγράφουν την εξέλιξη των πραγμάτων στην περίπτωση που ο Αλέξης Τσίπρας και η Μαρία Καρισιανού ανακοινώσουν κόμματα. Την εικόνα δηλαδή αυτή την έχουν δει στο Μέγαρο Μαξίμου εδώ και 2 μήνες. Τους είναι οικία. Δημήτρη Σταυρακάκη, στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο αρχισυντάκτης του αθλητικού τμήματος του Real FM. Καλή σου μέρα, Δημήτρη μου.
1: Καλημέρα. Το πρώτο βήμα έκανε ο Ολυμπιακός το βράδυ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, επικρατώντας 82-76 του Παναθηναϊκού στον πρώτο τελικό της Basket League μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι. Δεν έπιασε μεγάλα υψηλά στάνταρ απόδοση ο Ολυμπιακός, όμως έφτιαξε διψήφιες υπέρ του διαφορές στη δεύτερη περίοδο. Κατάφερε και έφτασε μέχρι το συν 17 στο 25ο λεπτό. 49-32 στις αρχές ήταν της τρίτης περίοδου. Όμως εκεί οι πράσινοι έβγαλαν αντίδραση με 4 τρίποντα. 3 από τον Μίτογλου και 1 από τον Αν έβγαλαν αντίδραση, όπως είπα. Πλησίασαν τα πρώτα λεπτά της τέταρτης περίοδου στο μείον 1, 64-65. Πίεσαν αρκετά. Όμως ο Ολυμπιακός στο φινάλι ήταν πιο ψύχρεμος. Ο Παναθηναϊκός είχε πρόβλημα επιθετικό, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο. Είχε σε πολύ κακή μέρα τον Χέις Ντέιβις. Και έτσι στο φινάλι ο Ολυμπιακός ήταν πιο ψύχρεμος και κατάφερε να πάρει την νίκη. Ο Φουρνιέ 20 πόντους, πρώτο σκόρερ για τον Ολυμπιακό. Ο Οσμάν 23 πόντους, πρώτο σκόρερ για τον Παναθηναϊκό. Επόμενο παιχνίδι αύριο στις 9 το βράδυ στο Telecom Center Θυμίζω ότι ο τίτλος θα κριθεί στις 3 νίκες. Θα παλέψουμε μέχρι εσχάτων για τον τίτλο, ανέφερε αργά τη νύχτα η ΚΑΕ Παναθηναϊκός σε ανακοίνωσή της, που διαμαρτύρεται και για την διαιτησία πολύ έντονα, ειδικά για ένα φάουλ που δόθηκε στο Φουρνιέ, που το υπέπεσε ο Ναν. Και είπε ο κ. Σαταμάν ότι ήμασταν κακοί επιθετικά, αλλά τα καθοριστικά, ήταν καθοριστικό το σφύριγμα για φάουλ στον Φουρνιέ. Ενώ ο Γιώργος Μπαρτζόκας μπορούσαμε να είχαμε καθαρίσει εύκολα το παιχνίδι. Θα είμαστε καλύτεροι την Παρασκευή. Πάμε να ακούσουμε πρώτα τον Γιώργο Μπαρτζόκα τι δήλωσε χθες μετά τον πρώτο τελικό.
2: Κανείς δεν είπε ότι ήταν εύκολα. Ο Παναθηναϊκός έχει πολύ καλή ομάδα και έπαιξε πολύ καλά. Μας έβαλε μεγάλο πρόβλημα με τα 4 συνεχόμενα τρίποντα σαν 5 του Μίτογλου. Αλλά μας έβαλε πίεση και μετά ήμασταν νευρικοί. Είχαμε όμως 47-23 αν δεν κάνω τα rebound. Είχαμε πάρα πολύ περισσότερες κατοχές και κυριαρχήσαμε σε αυτό το κομμάτι. Και παρότι σκόραραν 20 πόντους από transition από δικά μας λάθη, νομίζω κάναμε 16 λάθη. Μανατζάραμε να συνεχίσουμε το παιχνίδι, που πάντα το πρώτο παιχνίδι είναι ιδιαίτερα πιεστικό για την υπέδοχη ομάδα. Στην επίθεση δεν εκτελέσαμε ταχύτητα, τόσαμε πάρα πολλές φορές την μπάλα στα χέρια από ξεκάθαρες φάσεις από post-up. Γενικά δεν είχαμε pace, δεν είχαμε ρυθμό στην επίθεσή μας και αυτό βοήθησε τον Παναθηναϊκό. Όταν έκλειψε 5 μπάλες και σκόραρε στο transition συν τα τρίποντα του Μίτογλου, μας έβαλε πίεση. Δεν υπάρχει καμία κούραση. Τώρα, άμα οι ομάδες που θέλουν να κερδίσουν τίτλους, πρέπει αυτή την εποχή να μην είναι κουρασμένες. Όποιος μπαίνει μέσα αυτή τη στιγμή, επειδή κυνηγάμε ένα τίτλο που είναι σημαντικός για μας, πρέπει να ξεχνάει και κούραση και τα πάντα.
0: Δημήτρη.
1: Αυτά είπε ο κ. Μπαρτζόκας. Τώρα πάμε στον Αργκίνα Ταμάν, που αρχικά στις δηλώσεις που έκανε στην ΕΡΤ τόνισε αυτό που είπα, ότι η ομάδα του ήταν κακή επιθετικά. Για να ακούσουμε τον κ. Ταμάν από την ΕΡΤ.
3: Ένα θέμα ήταν το σφύριγμα για το φάουλ στον Φουρνιέ που έδωσε τις βολές στην επαφή με τον Κέντρικ Ναν. Αλλά βέβαια δεν ήταν μόνο αυτό, ήταν ότι εμείς ήμασταν πολύ κακοί επιθετικά. Πραγματικά προσπαθήσαμε, αλλά επιθετικά δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε να είμαστε και αυτοί που θέλαμε να είμαστε. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, συνεχίζουμε. Congratulations.
1: Λίγη συνέντευξη που ξεσπάθωσε. Για να ακούσουμε τι
4: είπε. Ξέρετε, στην Τουρκία έχουμε μια παραγωγή εβδομαδιαίων σειρών στην τηλεόραση που παρακολουθούν οι Τούρκοι. Ξέρω πως οι Έλληνες επίσης παρακολουθούν τέτοιες σειρές. Η τελική είναι σαν αυτό. Οι άνθρωποι του αθλητισμού βλέπουν σαν να είναι σειρά. Το αποτέλεσμα είναι 82-76. Όχι, είναι 29-5. 29 βολές ο Ολυμπιακός με κρίσιμες στα τελευταία 2 λεπτά και μόνο 5 βολές εμείς. Τα ελληνικά μέσα, τα σέρβικα, συνεχίστε να γράφετε τα ίδια. Ο Αταμάν είναι ο χειρότερος προπονητής στην Ευρώπη και έχετε τους καλύτερους διαιτητές. Συγχαρητήρια.
0: Έχει αρχίσει, εντάξει, λίγο πρέπει να αρχίσει να μαζεύεται ο Αταμάν. Λίγο, εντάξει, ψυχραιμία. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά, κύριε Αταμάν. Εντάξει τώρα.
1: Λοιπόν, αύριο στις 9.
0: Όχι, να σεβαστεί και μια χώρα, να πούμε, να σεβαστεί και ένα σύλλογο ελληνικό, όπως είναι ο Παναθηναϊκός, και να σεβαστεί μια χώρα που τον φιλοξενεί τα τελευταία χρόνια. Πληρώνεται με διόλου ευκαταφρόνη τα 700 ευρώ.
1: Τα απαγορεύει.
0: Και να σεβαστεί μια χώρα που τον φιλοξενεί.

0: σήμερα ή χθες το βράδυ είχε παράπονη η διετησία.
1: Δημοκρατία και ελευθερία του τύπου λέγεται.
0: Ναι, λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα. Βασίλης Πανούλης ανακοινώθηκε επίσημα αυτό το απόγευμα από τον Άρη. Αναλαμβάνει την ομάδα του Άρη για 3 χρόνια. Είναι επίσημη ανακοίνωση. Με τον Βασίλη Πανούλη, λοιπόν, που αποχώρησε από την Μονακό από τις αρχές Μαρτίου, θα πορευτούν οι κοιτινόμαυροι που οργανώνονται με στόχο φυσικά κάποια στιγμή να συμμετάσχουν στην Ευρωλίγκα και να είναι πάλι στις ομάδες που θα κοντράρουν Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, να μπορέσουν να κάνουν κάτι καλό, θέλουν εκεί στον Άρη. Στην ΑΕΚ...
1: Kill Bill, λοιπόν, στα κίτρινα, στο Παλέντε Σπορ.
0: Ναι, βέβαια. Μια πολύ μεγάλη ιστορία τώρα για τον Άρη, έχουν προπονητή τον Σπανούλη. Γιατί ο Σπανούλης προέρχονταν από την Μονακό και την Ευρωλίγκα, τώρα θα πάει στον Άρη. Εκεί ο Άρης παίζει στο Eurocup της FIBA. Καταλαβαίνει κανείς ότι αλλά θα βάλουν λεφτά. Οι πληροφορίες λένε για τουλάχιστον 10 εκατομμύρια ευρώ, ότι θα είναι το budget το φετινό. Και καταλαβαίνει κανείς ότι θα είναι μια, αν οργανωθεί σωστά, θα είναι μια... αρχίζει να γίνεται πάλι μια πολύ καλή δύναμη του ελληνικού μπάσκετ, το Άρης και όχι μόνο.
1: Και δεν, το λες και δεν το λες και λίγο, συγγνώμη Δημήτρη που σε διακόπτω, και δεν το λες και λίγο ότι στο πρώτο του προπονητικό βήμα, στο πρώτο του κοουτσάρισμα ο Βασίλης Πανούλης, πήρε τη Μονακό από το χέρι και την έφτασε στον τελικό της Ευρωλίγκας.
0: Ναι, μην ξεχνάμε ότι είναι και ο ενεργεία προπονητής της εθνικής.
1: Της εθνικής, ασφαλώς, αλλά θέλω να σου πω ότι το πρώτο ήταν με τη Μονακό, έτσι, πρώτα από αυτή την άποψη.
0: Αυτά είναι στοιχεία θετικά, είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα και ας ελπίσουμε ότι εκεί θα μπορέσει να κάνει δουλειά όπως θέλει στην ομάδα του Άρη. Mm-hmm. Λοιπόν, στην Άρη στο ποδόσφαιρο ο Ζούπκοφ ανακοινώθηκε. Ο Αλεξάνδερ Ζούπκοφ υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας, ο Ουκρανός μεσοεπιθετικός. Ο Νίκολιτς θα ανανεώσει την ομάδα, θα γίνει επέκταση συνεργασίας. Τα έχουν βρει προφορικά, αναμένονται τα επίσημα μέχρι το 2029. Και ο Καραλής στο Τούρκο της Φιλανδίας στο επικοντό χθες σε διεθνές meeting 6 μέτρα πήδηξε για 21η φορά, περνάει τα 6 μέτρα. Τέλος απόψε έχουμε φιλικό παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου με την Σουηδία στη Στοχόλμη. Θυμίζω ότι η Σουηδία πάει στο Μουντιάλ που αρχίζει στις 11 Ιουνίου, ακριβώς σε μία εβδομάδα. Και είναι ένα σημαντικό τεστ και για τους Σουηδούς, αλλά και για την ελληνική ομάδα που ετοιμάζεται για τα παιχνίδια που θα έχει από τον Οκτώβριο για την πρώτη κατηγορία του Nation League. Ο κύριος Γιωβάνοβιτς, που δεν θα έχει διευθυντή τον Γιαννούλη, ανακοίνωσε χθες στην συνέντευξη τύπου ότι πιθανότατα να κάνει και κάποιες αλλαγές, κάποιες δοκιμές για να δει και σχήματα εν ώψη των αγώνων που θα έχει στη συνέχεια τον προσεχή Οκτώβριο. Η ελληνική ομάδα τώρα την Κυριακή θα επιστρέψει και θα πάει στο Παγκρίτιο, όπου θα παίξει εκεί με την Ιταλία. Η Ιταλία που δεν θα έρθει με τα αστέρια της, γιατί θυμίζω ότι έχει αποκλειστεί από το Μουντιάλ, θα είναι με μια ομάδα των ελπίδων των κάτω των 21. Κλείνοντας, να σας χαιρετήσω και να ακούσουμε και τον κύριο Γιωβάνοβιτ τη δήλωση για το απόψινό παιχνίδι.
1: Ευχαριστούμε Δημήτρη για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλημέρα. Παρακαλώ.
2: Σίγουρα θα κάνουμε κάποιες αλλαγές όσον αφορά το αγωνιστικό προφάιλ της ομάδος, ώστε να έχουμε και κάποιες ενδεχομένως εναλλακτικές λύσεις. Έχουμε ένα αγωνιστικό προφάιλ σαν ομάδα στάνταρ. Δουλέψαμε κάποια πράγματα που θα τα χρησιμοποιήσουμε σίγουρα σε αυτά τα δύο παιχνίδια για να μπορούμε να δούμε πώς μπορεί αυτό να λειτουργήσει στο αγωνιστικό χώρο και αν και σε ποιο βαθμό μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε στα παιχνίδια που έρχονται, τα επίσημα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου.
1: Σοβαρός προπονητής ο Γιωβάνοβιτς. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 είναι η συχνότητά μας. Ολόκληρο το τηλεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο, παρακαλώ πολύ. Είναι τεραστίων διαστάσεων το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM. Να το εκμεταλλευτείτε για να μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε νομό, σε κάθε πρωτεύουσα του νομού που βρίσκεστε, σε κάθε χωριουδάκι, σε κάθε γωνιά. Εκεί που εργάζεστε, ζείτε, αναπνέετε, ερωτεύεστε, ξερωτεύεστε. Ωραία δεν είναι? Ζούμε στην ομορφότερη γωνιά του κόσμου. Δεν το εκμεταλλευόμαστε, αλλά εντάξει, είμαστε και λίγο όπως για να το κάνουμε. Έχουμε τα δικά μας, δηλαδή, τα θέματά μας ως Ελληνάρες. Σε περίπτωση τώρα που δεν μπορείτε να μας

0: Βρείτε στα FM, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Δεν έχετε παρά να πληκτρολογήσετε realplayer.gr στον υπολογιστή σας, στο tablet σας, στο κινητό σας τηλέφωνο. Ναι, σε αυτό το smartphone που μας κάνει όλους τους υπόλοιπους χαζούς. Πατάτε ένα enter και μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά του πλανήτη, όπως μας ακούει ο Τέλης. Τι μου είχε εδώ, Τέλη. Καλημέρα, λέει φίλε Σπύρο. Σήμερα έχουμε Turkish. Τι, Turkish Pride. Ναι, δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό, αλλά. Α, ναι, κάτι σε φαγητό μου έχει στείλει. Δεν, γράψε μου ρε κάτι πιο αυτό να το. Μην φανώ ότι είμαι τελείως άσχετος. Και keep the room εγώ έχω συνηθίσει να τρώω. Κάθε φορά που πήγαινα στις Βρυξέλλες πήγαινα σε ένα Τούρκο εκεί, ο οποίος έφτιαγνε καταπληκτικό keep the room. Μετά πήγαινα και στα ελληνοκυπριακά βεβαίως για να φάω πιτόγυρα. Λοιπόν, κάθε μέρα και από άλλη χώρα, ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ, την αγάπη μου. Να είσαι καλά, ρε Αριστοτέλη. Να περνάτε όμορφα. Ο Σπύρος, ο συνονόματος, θα κάνει ζέστη, ποπό, δεν έχει ξανακάνει. Το θέμα είναι. Δεν θα το διαβάσω το υπόλοιπο, μωρέ. Μα στέλνεις ένα ωραίο μηνυματάκι, πάω να το διαβάσω. Μου βάζεις εκεί πέρα και τις λέξεις, μου βάζεις και τα γαλλικά και το κάνουμε. Καλημέρα, συνονόματε. Καλημέρα. Αυτό. Ευχαριστώ για το μήνυμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Ο Τάσος, αν κάνω λέει παραγγελία σε μεγάλη οπλοβιομηχανία 200 πολυβόλα και με πιάσουν, θα πάει ο κατασκευαστής των όπλων φυλακή ή εγώ που τα αγόρασα. Ναι, εσύ μου πηγαίνεις τώρα στο θέμα των υποκλοπών, πηγαίνεις στο θέμα των παρακολουθήσεων. Δεν γνωρίζουμε ρε παιδιά όλες τις πτυχές αυτής της υπόθεσης. Οι άνθρωποι της δικαιοσύνης έχουν στα χέρια τους όλα τα στοιχεία. Ας περιμένουμε να δούμε που θα καταλήξει όλη η ιστορία. Ας περιμένουμε να δούμε που θα κάτσει η μπίλια. Πρέπει να βγάζουμε βιαστικά συμπεράσματα. Εγώ δεν το θέλω. Το ξέρετε ότι αποφεύγω να κάνω δίκη προθέσεων. Και όταν έχω ρεπορτάζ στα χεράκια μου και έχω και χαρτάκια στα χεράκια μου, τα μοιράζομαι μαζί σας. Δεν κρατάω τίποτα για την πάρτι μου. Αλλά δεν τα έχω. Δεν τα έχω, οπότε δεν μπορώ να πάρω θέση. Το καταλαβαίνετε αυτό. Προτιμώ να χάσω, μου έλεγε ο Κωστής ο Βέρος. Ο αείμνηστος Κωστής Βέρος, τον είχα διευθυντή. Ναι, θα κόψουμε. Ότι δεν πειράζει, ρε Σπυράκο. Έτρεχα εγώ σαν πιτσιρικάς να βρω το αποκλειστικό να κάνω να ράνω. Μου λέει, το έχεις διπλό τσεκάρι, το έχεις τριπλό τσεκάρι. Έλεγα, το έχω μάθει από αυτόν και από αυτόν. Ναι, αλλά αυτή είναι στην ίδια ομάδα, μου λέγε. Είναι στο ίδιο κτίριο. Πρέπει να το τσεκάρεις και από κάποιον ο οποίος να μην έχει καμία σχέση με αυτούς τους δύο. Μα λέω είναι. Και μου λέει, καλύτερα να χάσουμε ένα αποκλειστικούλι παρά να κάνουμε πατάτα. Σοφός άνθρωπος. Μας έμαθε δημοσιογραφία. Μας έμαθε τα δύσκολα της δημοσιογραφίας. Δεν μας τρομάζουν, λέει ο Μιχάλης, τα ελληνοτουρκικά. Έχουμε τον άνθρωπο που θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 η ώρα το πρωί. Κάτι για καθημερινότητα του Έλληνα έχεις να πεις? Άδερφε μου, Μιχάλη μου, τα λέμε κάθε μέρα. Και για την ακρίβεια, εδώ λέμε μέχρι και τις τιμές στα κρεμμύδια, πώς αναπτύσσονται και εξελίσσονται. Και είμαστε και φοβερά εκνευρισμένοι. Τα λέμε, επαναλαμβάνω, κάθε μέρα. Μία μέρα δεν το πιάσαμε το θέμα από εκεί, γιατί υπάρχει, είναι πλούσια και σε άλλα θέματα η επικαιρότητα. Και αμέσως να μας την πεις. Καλά κάνεις. Το δεχόμαστε απόλυτα. Πριν πάμε σε διαφημισούλες, σε αλλαγή ώρας. Κύριε Τζιβελεκίδη, καλή ξεκούραση. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία. Σας ευχαριστώ που με ανεχτήκατε και με αντέξατε. Επιστρέφουμε δρυμύτεροι με το τσουνάμι μας, με τη Στεφανία Κασίμη. Παρακαλώ.
1: FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
2: Για καρέκλα να τα πω!
1: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
3: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
1: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
2: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
1: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο.
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. αναψυκτικά βαπ, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά βαπ. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
3: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Άμα μου ξεκινάς απρανίδι με girlfriend τη δεύτερη ώρα και όλα τα σχετικά, εντάξει, καλά θα πάμε, πολύ καλά θα πάμε. Γίνεται και ένας πολύ ωραίος πανικός με τα μηνύματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Περιμένετε πώς και πώς να αναλύσουμε με την Στεφανία όλα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με, με τα πολιτικά δρόμενα, ε. Μ' αρέσει κιόλας που γκρινιάζεται πάλι πολιτικά, πάλι το ένα, πάλι και μόνο. Με το που σκάει η ιστορία και αρχίζουμε να έχουμε κύματα. Κύματα, παρακύματα και οτιδήποτε έχει να κάνει με τα πολιτικά. Λεφτά. Καφεδάκι, ε. Ναι, λεφτά. Εγώ προς το παρόν, Στεφανία μου, να ξέρεις, κάθε φορά απλά λερώνομαι. Απλά λερώνομαι. Όλοι. Εντάξει, θα την ακούσετε τη φωνή, αλλά προς το παρόν αυτή προσπαθεί να σκουπιστεί από τον καφέ. Δεν είναι τίποτα, δεν είναι τίποτα.
1: Μαζεύω λεφτά.
0: Μαζεύω, ναι. Εγώ σου λέω, προς το παρόν δίνω περισσότερα χρήματα διότι χρησιμοποιώ παραπάνω. Πηγαίνω ρούχα σου πλέον στο, πώς θα λέω, στο καθαριστήριο. Μόνο λερώνομαι. Εντάξει, αλλά όλα καλά, όλα καλά. Καλημέρα σας.
1: Αυτό δεν έχω κοιτάξει ποτέ. Ποιο? Από πού βγήκε.
0: Το λεφτά υπάρχουν.
1: Όχι καλά, το λεφτά υπάρχουν.
0: Πρώτα απ' όλα λέει για να πιάσει.
1: Όχι, το λεφτά υπάρχουν για τον καφέ. Το λεφτά υπάρχουν, δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Όχι. Δεν είχε πέσει καφέ, έχω την εντύπωση, στο Μέγαρο Μαξίμου τότε.
1: Στη Βουλή, ναι.
0: Ναι, ήταν πρωθυπουργός ο Καραμαλής. Ναι. Διεκδικούσε, το είχε πει προεκλογικά αυτό, το λεφτά υπάρχουν, ο Γιώργος Παπανδρέου.
1: Γι' αυτό το είπα στη ναι. Βουλή, ναι.
0: Δεν είχε χυθεί καφές, έχω την εντύπωση.
1: Ναι, δεν είχε χυθεί καφές, αλλά θέλω να πω, δεν ήταν έτσι ακριβώς η έκφραση.
0: Γεγονός είναι αυτό, γεγονός ναι. Είναι. Λεφτά υπάρχουν, απλά είναι αλλού και βέβαια. Και ναι, εντάξει, είχε πει. Είδες όμως πώς γράφεται η ιστορία σε αυτή τη χώρα. Με τις τσιτάτες ατάκες. Έχουμε ακούσει πολλά. Στις κάλτσες, την Κυριακή. Έχουμε ακούσει πολλά πράγματα γενικότερα σε αυτή τη χώρα. Έχουμε περάσει ωραία. Και νομίζω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα περάσουμε ακόμα πιο ωραία.
1: Σαν το μαζί τα φάγαμε, ας πούμε.
0: Όχι προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Τις τι ατάκες εννοείς.
0: Ατάκες. Λοιπόν, περίμενε, μισό λεπτά.
1: Έχουμε ακούσει. Δεν
0: μισό. Την Παρασκευή θα ακούσουμε την ατάκα.
1: Α, παλιά καλέ νόμιζα τώρα εγώ.
0: Το είπαμε το παλιά. Είπα ατάκες του στυλ, λεφτά υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Νόμιζα ότι θα μου λέγες
0: μαζί,
1: κι άλλες.
0: Μαζί τα φάγαμε.
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ τους Αμερικανούς.
1: Ναι.
0: Τι άλλα. Να θυμηθούμε, ρε παιδί μου. Σεμνότητα και ταπεινότητα. Μετά ήρθε τέτοιο. Νταβατζίδες.
1: Νταβατζίδες, βέβαια.
0: Έχουμε ζήσει ωραία πράγματα. Σαμαρά θα λέτε και θα κλαίτε. Τα έχουμε πει
1: και
0: αυτά.
1: Και νόμιμο και ηθικό.
0: Νόμιμο και ηθικό. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Αυτό έχει έρθει, έχει επανέλθει στις μέρες.
1: Αυτό είναι διαχρονικό.
0: Είναι διαχρονικό. Είναι νόμιμο, είναι όμως ηθικό. Εφόσον είναι νόμιμο, γιατί να μην είναι ηθικό.
1: Ωραίο.
0: Δηλαδή, ο νομοθέτης ήταν ανηθικός. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων. Αυτή την Παρασκευή, παραδείγματος χάρη, αύριο θα ακούσουμε την ατάκα. Έχω πάρει τις αποφάσεις μου.
1: Α! Ποιος θα το πει το έχω πάρει τις αποφάσεις
0: μου? Όχι εγώ βέβαια.
1: Αύριο.
0: Εγώ δεν έχω πάρει ακόμα τις αποφάσεις μου. Γενικότερα δεν έχω βασικά να πάρω αποφάσεις.
1: Ποιος θα το πει, ποιος θα το πει.
0: Γιατί παίρνεις τις σημειώσεις μου.
1: Για να καταλάβω ποιος θα πει. Εντάξει.
0: Τι εντάξει καλέ.
1: Κατάλαβα ποιος θα πάρει τις αποφάσεις.
0: Ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Ωραία, εντάξει, το ναι. Κατάλαβα. Είδα ένα όνομα,
0: έχω,
1: κατάλαβα.
0: Ναι, σου έχω και όνομα. Α, ποιο όνομα είδες, την κυρία Φωτοπουλού?
1: Α, δεν είναι, είδα ένα τυχαίο. Λοιπόν.
0: Ναι, είδες το όνομα του Σκορδάνη.
1: Να σου πω.
0: Πες μου.
1: Αύριο θα πάρει τις αποφάσεις τελικά.
0: Όχι, τις αποφάσεις έχει πάρει. Απλά αύριο στο Think Tank εκεί στο Ηράκλειο, mm-hmm. από την Κρήτη.
1: Θα μιλήσει ο κύριος Σαμαράς.
0: Θα μιλήσει, θα γίνουν γενικότερα διάφορα τραπέζια στα οποία θα συμμετέχει ο κύριος Σαμαράς.
1: Τι θα ανακοινώσει από εκεί, κάτι?
0: Ότι έχει πάρει τις αποφάσεις του.
1: Μόνο μέχρι εκεί.
0: Μέχρι εκεί. Είναι το πρώτο βηματάκι.
1: Ότι έχω πάρει τις αποφάσεις.
0: Έχω πάρει τις αποφάσεις.
1: Χωρίς να πει ποιες είναι οι αποφάσεις αυτές.
0: Όχι.
1: Άρα τι θα μας πει?
0: Ότι έχει πάρει τις αποφάσεις του, βρε παιδί μου. Και γενικότερα η περιραίουσα ατμόσφαιρα και οι απαντήσεις που θα δίνει θα είναι προς την κατεύθυνση ότι έχει πάρει τις αποφάσεις να φτιάξει κόμμα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Εγώ δεν ξέρω, και εγώ τον ίδιο προβληματισμό έχω.
1: Ναι.
0: Έτσι και για να καταλάβει.
1: Έχω αρχίσει να πιστεύω ότι τελικά ο κύριος Μητσοτάκης τους παρέσυρε όλους στο να κινηθούν νωρίτερα από ότι ενδεχομένως είχαν στο μυαλό τους. Και τον κύριο Τσίπρα, mm-hmm. και γι' αυτό πολλοί, ξέρεις, λένε απαρουσιάστηκε ο Τσίπρας και δεν έχει πρόγραμμα και παρουσιάστηκε σε μια εκδήλωση λίγο έτσι θεατρική Στο Ζάπιο πήγα να πω, δεν ξέρω γιατί, στο Θησίο.
0: Επειδή μιλούσαμε για το Σαμαρά. Ο Σαμαράς είναι συνυφασμένος με το Ζάπιο.
1: Καλά, και ο Τσίπρας δεν είναι τρελαίνο.
0: Καλά, περίμενε. Αλλά σε
1: ο Σαμαράς
0: παρακαλώ,
1: πιο πολύ δεν είναι πιο μπραντ.
0: Στεφανία, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εδώ είχαμε Ζάπιο 1, Ζάπιο 2, Ζάπιο 3.
1: Θέλω να πω.
0: Ο Τσίπρας τι έκανε, ένα Ζάπιο έκανε. Ένα Ζαπιάκι.
1: Και έφυγε.
0: Ο Σαμαράς έκανε 3 Ζάπια και έμεινε.
1: Εννοώ ότι τους, δεν ξέρω, ενδεχομένως σαν να τους έσυρε στο να πάρουν, επειδή υπήρχε αυτή η φημολογία για πρόορες εκλογές το φθινόπωρο, σαν να σύρθηκαν. Ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι ο ίδιος, γιατί ο κ. Μητσοτάκης ήταν ο μόνος που έλεγε τις εκλογές στην ώρα τους.
0: Ένα χρονικό διάστημα.
1: Το Μάιο, την άνοιξη 27.
0: Το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα που έβγαιναν διάφορα στελέχη της κυβέρνησης και έλεγαν ότι ναι, μπορεί και τον Οκτώβριο, ρε παιδί μου.
1: Και δεν θεωρούνται
0: ότι
1: και πρόορες,
0: ναι. Και δεν είναι πρόορες, είναι λίγο πρόορες δεν είναι καθόλου πρόορες και όλα τα σχετικά. Εκείνο το διάστημα, σου υπενθυμίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης είχε συγγύσει.
1: Δεν
0: μιλούσε.
1: Αλλά ποτέ δεν έχει πει ο κύριος Μητσοτάκης για νωρίτερα.
0: Πρόσεξε. Ναι.
1: Η σιγή, έλεγε άνοιξη 27.
0: Πρόσεξε. Η σιγή λοιπόν μεταφράστηκε από κάποιους, ερμηνεύθηκε ότι να, τελικά θα πάει Οκτώβριο.
1: Αφού μιλάμε τα στελέχη.
0: Δημιουργήθηκε αυτό το κλίμα. Οπότε σου λέει η κυρία Καριστιανού.
1: Και
0: γιατί
1: ο κύριος Τσίπρας σου λέει.
0: Ας ξεκινήσουμε με την κυρία Καριστιανού, θα φτάσουμε και εκεί. Ναι. Σου λέει η κυρία Καριστιανού, επειδή είχε και τους έμπειρους συνεργάτες. Γιατί εντάξει, την πήραν στο λαιμό τους την Καριστιανού, να τα λέμε αυτά. Ναι. Πρέπει γρήγορα για να προλάβουμε. Βγαίνει λοιπόν μπροστά η κυρία Καριστιανού. Ναι. Παρασύρθηκε και από την περιραίουσα ατμόσφαιρα ο κύριος Τσίπρας. Και 4-5 μέρες μετά, 21 Μαΐου κυρία Καριστιανού, 26 Μαΐου κύριος Τσίπρας, ανακοινώνει το κόμμα. Τι λένε τώρα στο Μέγαρο Μαξίμου? Όσο περισσότερο εκτεθούν μέχρι το Μάρτιο, μέχρι την άνοιξη του 27 στον ελληνικό λαό, τόσο καλύτερο θα είναι το πράγμα για εμάς. Θα είναι όμως έτσι ή είναι διακαής πόθη? Αναρωτιέμαι εγώ.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Για πες για το Σαμαρά λοιπόν.
0: Λοιπόν, κοίταξε. Ο λόγος που έχουν βγει μπροστά, δεν έχει πρόθεση ο κύριος Σαμαράς να ανακοινώσει τώρα το κόμμα. Έχω την εντύπωση ότι θα το κάνει, αν θα το κάνει, γιατί έχουμε την ίδια αίσθηση. Ναι, μεν μας δίνουν ρεπορτάζ, μας λένε πραγματάκια, αλλά εγώ έχω βάλει έναν αστερίσκο, όπως τον έχεις βάλει και εσύ, ότι μπορεί την τελευταία στιγμή ο κύριος Σαμαράς να μην ανακοινώσει κανένα κόμμα. Αλλά αυτό είναι δική μας αίσθηση. Βγήκε λίγο πιο μπροστά το όλο πράγμα για να μην χάσει στελέχη. Ένα από τα ονόματα που παίζουν για το κόμμα του κυρίου Σαμαρά είναι ο κύριος Σαλμάς. Ο οποίος κύριος Σαλμάς δεν κρύβει το γεγονός ότι τον έχουν προσεγγίσει και από άλλα κόμματα. Και ότι η επόμενη κίνηση του κυρίου Σαλμά είναι ουσιαστικά ή με το Πασόκ ή με το Σαμαρά. Ή ανεξάρτητη κάθοδος. Δεν ξέρω τι εννοεί με την ανεξάρτητη κάθοδο. Αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά είναι πολύ πρόημα να τα συζητάμε τώρα.
1: Πολλά κόμματα βλέπω. Πολλά κόμματα και πολλά προσωποπαγή κόμματα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πολύ ακόμα σωστό. Και αυτό που ακούω από τον. Αυτό το ρεπορτάζ που ακούω από τον κύριο Σαμαρά, που παραλαμβάνω. Υπάρχει και άλλη μια περίπτωση. Ξέρεις, να γίνει το κόμμα και να μην κατέβει σε εκλογές.
0: Αυτό η αλήθεια είναι.
1: Λοιπόν. Υπάρχει και αυτή η περίπτωση.
0: Δεν ξέρω τίποτα.
1: Ποτέ δεν ξέρω. Εσύ ξέρεις. Λοιπόν. Να δούμε και ποιον ευνοεί βεβαίως πάντα, μια που μιλάμε σε πολιτικό επίπεδο, η δημιουργία ενός κόμματος Σαμαρά στην τελική και στην πραγματικότητα. Και από πού κόβει στην πραγματικότητα. Λοιπόν, είναι πολύ έμπειρος ο κύριος Σαμαράς με πάρα πολλά χρόνια στην πολιτική, φαντάζομαι δεν έχει ανάγκη ούτε από μερίδιο όπως ένα. Σίγουρα.
0: Αν μη τι άλλο,
1: οριακά δεν ξέρω αν έχει και ανάγκη από τους συμβούλους του. Νομίζω ότι στο τέλος θα κάνει αυτό που θέλει ο ίδιος και μόνο. Είναι και τέτοιος χαρακτήρας εξάλλου.
0: Έτσι.
1: Οπότε νομίζω θα τα ζυγίσει και θα αποφασίσει.
0: Πάντως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Αλλά πολλά
0: προσωποπαγή
1: κόμματα.
0: Πολλά προσωποπαγή κόμματα.
1: Πολλά, και ξέρεις, αυτό δίνει και ένα μήνυμα στον κόσμο, κατά τη γνώμη μου, ότι δεν μπορούν, ότι, πώς να σου το πω, ότι θέλουν να είναι όλοι οι αρχηγοί και δεν μπορούν να συνεννοηθούν. Σε κάποιες περιπτώσεις. Και στη δεξιά και στην αριστερή πολυκατοικία.
0: Πρώτη φορά.
1: Βγάζω προφανώς τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Γιατί η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή μπορεί να μην εξασφαλίσει την αυτοδυναμία. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά σε σχέση με το δεύτερο.
0: Υπάρχει ένας κίνδυνος για τη Νέα Δημοκρατία, για τον κύριο Μητσοτάκη, που αυτός είναι και ο μεγαλύτερος προβληματισμός τους. Αυτό το όριο του 25%, 25% plus ή minus, συν πλην, για να το πούμε ελληνικά. Γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι με μικρότερο ποσοστό του 25% σε εθνικές εκλογές, δεν παίρνει τον bonus.
1: Τον bonus, βέβαια.
0: Των 50 εδρών. Πάρα πολύ σημαντικό. Εκεί λοιπόν τα πράγματα μπορεί να έρθουν τελείως μα τελείως τούμπα. Τελείως τούμπα. Γιατί μπορούμε να μιλάμε την επόμενη μέρα ακόμα και για κυβέρνηση μειοψηφίας, Στεφανία. Εάν δηλαδή το πρώτο κόμμα είναι κάτω από το 25%.
1: Σωστά, σωστά.
0: Εδώ λοιπόν πρέπει να το δουν και αυτός, επαναλαμβάνω, είναι ο προβληματισμός.
1: Είχαμε και μία δημοψήφιση. Δημοψήφιση, πάρα πολύ καλό, πολύ δυνατό.
0: Και ήταν πολύ δυνατή η δημοψήφιση.
1: Δημοσκόπηση.
0: Ναι.
1: Δημοψήφιση, έβλεπα στο Ινικό, το Τζίπρα και την Κωνσταντοπούλου και από κάτω
0: και
1: αυτό.
0: Και στο ίδιο το δημοψήφισμα.
1: Μάλλον δεν ξέρω πώς ταξίδεψε αυτό το μυαλό. Λοιπόν.
0: Πάντως έχει γίνει μαρτυριάρα η κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Ναι.
0: Μπήκα λέει στο γραφείο, συγγνώμη τώρα παρένθεση, μπήκα λέει στο γραφείο στο Μέγαρο Μαξίμου και ξεφύλιζε λέει το ρηπόρτο της ΕΕΠ με τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις. Δηλαδή,
1: ενδιαφέρον.
0: Ναι, πολύ ενδιαφέρον. Μπορώ όμως να αναρωτηθώ κάτι. Για ποιο λόγο το αποκάλυψε τώρα η κυρία Κωνσταντοπούλου και όχι τότε ή στο ενδιάμεσο?
1: Τώρα βγήκε το κόμμα.
0: Α, συγγνώμη, δεν ήξερα.
1: Δεν ξέρω κι εγώ. Μήπως δεν την έχει ρωτήσει κανείς, δεν το έχει σκεφτεί κανείς να την ρωτήσει. Καμιά φορά φταίμε κι εμείς, ρε παιδί μου. Λοιπόν,
0: η δημοσιογράφη φταίνει για όλα.
1: Η δημοψήφιση τι θα γίνει?
0: Η δημοψήφιση. Για πήγαινε στη δημοψήφιση της GPO, γιατί έχει πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Διάβαζα την δημοσκόπηση αυτή στο ενικός.gr νωρίτερα.
1: Πρόθεση, λοιπόν.
0: Για πες.
1: 25%. Δεν τα έχουμε τη σειρά. 13,2% το κόμμα Τσίπρα. Το Πασόκ 10,8. Η ελπίδα για τη δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού 1,2. Ελληνική Λύση 7,8, Κουκουέ 7,5, Πλεύση 4,1, Μέρα 25 2,2, Φωνή Λογικής 2,1, Νίκη 1,4, ΣΥΡΙΖΑ 1,1, Άλλο 2,9, 11,6 είναι αποφάσεις. Μάλιστα.
0: Είναι μεγάλο το ποσοστό των αναποφάσεων.
1: Πάρα πολλά κόμματα. Πάρα πολλά.
0: Κοίταξε, με αυτή τη δημοσκόπηση μέχρι και την Πλεύση Ελευθερίας έχουμε κόμματα τα οποία μπαίνουν στη Βουλή. Αλλά φαίνεται τελικά, έστω και με αυτή τη μικρή διαφορά, τώρα η διαφορά είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τις άλλες δημοσκοπήσεις, ανάμεσα στο Πασόκ και στην Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού, φαίνεται τελικά το Πασόκ τουλάχιστον να μην χάνει την τρίτη θέση. Θα δούμε και τις επόμενες δημοσκοπήσεις των επόμενων ημερών. Έχω την εντύπωση ότι μετά τις 15 Ιουνίου, 20 Ιουνίου, οι δημοσκοπήσεις που θα έρθουν δηλαδή μέσα στο καλοκαίρι, ίσως να δείξουν μια πιο έτσι καθαρή εικόνα.
1: Πρόσεξε, γιατί λένε. Για την κυβέρνηση που θέλουν οι πολίτες. Το 27% θα ήθελε να συνεχίσει να είναι κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Ενώ το 69,1% θα ήθελε να εκλεγεί άλλη κυβέρνηση.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Τι εντάξει.
0: Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό, θέλεις να πεις ότι θέλουν
1: δηλαδή
0: άλλη κυβέρνηση.
1: Δηλαδή δεν θέλουν αυτή την κυβέρνηση, θέλουν άλλη κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν υπάρχει τίποτα να ψηφίσουν, σύμφωνα με τους πολίτες.
0: Πάρα πολύ σωστό.
1: Δηλαδή...
0: Και αν προσθέσεις το ποσοστό...
1: Τίποτα, φοβερό.
0: Των υπολείπων κομμάτων της αντιπολίτευσης, δεν φτάνουν αυτό το ποσοστό.
1: Φοβερό.
0: Του 69%.
1: Φοβερό.
0: Είναι αυτό, ρε παιδί μου, είναι αυτό το οποίο λέμε. Σε όλα, όταν διαβάζεις τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων, ποιος ευθύνεται για την ακρίβεια? Η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αλλά για όλα αυτήν την κυβέρνηση.
0: Ασφαλώς. Τι θα ψηφίσετε αν έχουμε εκλογές την επόμενη Κυριακή, την ερχόμενη Κυριακή? Νέα Δημοκρατία. Αυτό λοιπόν, αυτή η αντίθεση που φαίνεται μέσα από τις δημοσκοπήσεις έχει μία αιτία. Ποια είναι η αιτία? Ότι κανένας από την αντιπολίτευση δεν. Δεν εμπνέει τους πολίτες.
1: Ναι. Ναι, εντάξει, αυτό είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια και. Είναι αλήθεια και είναι κρίμα.
0: Όπως επίσης άκουσα πάρα πολύ προσεκτικά την κυρία Καριστιανού να ζητά, λέει, debate από τον Πρωθυπουργό. Να βρεθώ απέναντι στον Πρωθυπουργό και να του θέσω και κάποια πράγματα και κάποιες ερωτήσεις και όλα τα σχετικά. Πηγαίνοντας, οδεύοντας προς τις εθνικές εκλογές, θα γίνουν debate. Έχω την εντύπωση.
1: Θα γίνουν debate.
0: Έτσι, θα ξεκινήσει
1: πώς θα είναι τα debate.
0: Το θέμα είναι τώρα το εξής. Εδώ να ένα ερώτημα το οποίο το βάζουμε πάρα πολύ πρόημα. Debate συνήθως γίνονται ανάμεσα στους πολιτικούς αρχηγούς των κομμάτων που είναι ήδη στη Βουλή.
1: Σωστά.
0: Κύριος Τσίπρας δηλαδή σε ένα επικείμενο debate με τους πολιτικούς αρχηγούς δεν θα κληθεί.
1: Δεν ξέρω, αλλά αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν σύμφωνα με αυτά που λέει, δεν ξέρω αν θα ήθελε κιόλας να είναι σε ένα debate.
0: Ο κύριος Τσίπρας.
1: Αυτή τη στιγμή. Ναι.
0: Το σίγουρο νομίζω ότι όλα τα
1: κόμματα. Κάτσε να δούμε καταρχάς να δούμε τις θέσεις του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, γιατί ακόμα δεν έχουμε δει θέσεις από τον κύριο Τσίπρα. Προφανώς. Να δούμε πρόσωπα. Περισσότερα πρόσωπα, όχι μόνο την επικοινωνιακή ομάδα. Λοιπόν, να δούμε περισσότερα πρόσωπα που θα στελεχώσουν το κόμμα και να δούμε θέσεις. Νομίζω θα ξεδιπλώνεται σιγά-σιγά. Θα ξεδιπλώνεται σιγά-σιγά το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα, αλλά να ακούσουμε συγκεκριμένες θέσεις για την οικονομία, για όλα. Για την εξωτερική πολιτική, να ακούσουμε θέσεις.
0: Να δούμε.
1: Για τη δικαιοσύνη, για όλα.
0: Να ανοίξει αυτή η βεντάλια του rebranding.
1: Το rebranding το έχει κάνει για τον εαυτό του. Ναι, ναι. Το θέμα είναι να ακούσουμε και θέματα πολιτικής.
0: Και να δούμε, συμπαθάτε με που χρησιμοποιώ αγγλικές λέξεις, αλλά αυτές είναι οι λέξεις τουλάχιστον σε επικοινωνιακό επίπεδο και σε επίπεδο πολιτικής ανάλυσης. Να δούμε και το repositioning του κυρίου Τσίπρα όσον αφορά στο πρόγραμμά του σε σχέση με αυτά τα οποία είχε
1: το
0: πει και είχε κάνει.
1: Μάλιστα. Ναι.
0: Γιατί φαντάζομαι.
1: Φαντάζομαι
0: ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα repositioning.
1: Κρίνοντας από το rebranding, το τελικό rebranding, όχι το αρχικό rebranding.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι είναι λίγο διαφορετικό. Το τελικό rebranding στο Θησίο νομίζω ότι είναι λίγο πιο αριστερά και όχι τόσο στο κέντρο. Θα δούμε πώς θα είναι το repositioning των θέσεων.
0: Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα τον περίμενα λίγο περισσότερο προς το κέντρο. Νομίζω και αυτές είναι οι βλέψεις. Ίσως τώρα στην αρχή.
1: Επειδή δεν μπορείς να κάνεις. Πόσα rebranding θα θέλεις.
0: Περίμενε,
1: να κάνεις.
0: Θα σου πω. Επειδή είναι λογικό ότι εκ πρώτης θέλει να μαζέψει αυτούς που βρίσκονται πιο αριστερά. Και θέλει
1: γιατί
0: να τους μαζέψει.
1: Είχαν πρόβλημα το που θα πάνε αυτοί που ήταν αριστερά.
0: Προφανώς φαίνεται από τα αποτελέσματα.
1: Τι εννοείς εσύ, πού ήταν αυτοί που είχαν πάει αριστερά, κατακαιρματισμένοι ήταν.
0: Θα έχει αυτό λέω, κατακαιρματισμένοι. Θέλει να τους μαζέψει.
1: Μα δεν θα είχε πρόβλημα να τους μαζέψει, γιατί δεν ήταν άστεγοι ούτως ή άλλως. Στο μια άστεγη, καταλαβαίνεις πώς το λέω.
0: Άστεγοι, βλέποντας όμως προς άλλα κόμματα τη κεντροαριστερά.
1: Δεν θα δυσκολεύονταν ο Τσίπρας να τους μαζέψει, μην ανησυχείς.
0: Αυτό είναι.
1: Να τους μαζέψει το δεξί άνθρωποι, είναι ψηφοφόροι. Να τους προσελκύσει στο κόμμα.
0: Είναι καλύτερη λέξη.
1: Λοιπόν.
0: Είναι ένα κρίσιμο Παρασκευό Σαββατοκύριακο γενικότερα για την κεντροαριστερή πολυκατοικία.
1: Θα δούμε αν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ και ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρχει, σίγουρα.
0: Με ποια μορφή όμως.
1: Με ποια μορφή να δούμε. Δεν υπάρχει αυτοδιάλυση. Από ό,τι φαίνεται δεν τίθεται, δεν ξέρω, έτσι λένε. Εγώ κρατάω μια επιφύλαξη. Δεν τίθεται θέμα παρέτησης κύριου Φάμελου.
0: Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
1: Να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
0: Το θέμα είναι, μαθαίνω τουλάχιστον εγώ από κορυφαία στελέχη που συμμετέχουν και στο Πολιτικό Συμβούλιο, ότι είναι πολύ ωριακά τα πράγματα όσον αφορά στους συσχετισμούς. Άρα δεν ξέρουμε τι μέρα θα ξημερώσει η εβδομάδα που θα έρθει μετά το Σαββατοκύριακο, τι εβδομάδα θα είναι για το ΣΥΡΙΖΑ. Νέα Αριστερά νομίζω ότι ήδη βρίσκεται στο παρελθόν. Είναι στην ιστορία, τουλάχιστον η κοινοβουλευτική της ομάδας.
1: Και η ομάδα, ο κύριος Σακελαρής λέει συνεχίζουμε. Κυρία Πέρκα λέει συνεχίζουμε.
0: 145 όμως στελέχη έχουν ήδη αποχωρήσει.
1: Εντάξει, εγώ σου λέω ότι λένε οι άνθρωποι.
0: Και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν, και η τελευταία δημοσκόπηση της GPO.
1: Μισό λεπτό. Προφανώς δείχνει δεν υπάρχει.
0: Δεν καταγράφεται πλέον.
1: Δεν καταγράφεται.
0: Μεγάλο ζήτημα αυτό.
1: Προφανώς είναι μεγάλο ζήτημα.
0: Να δούμε τι θα γίνει και στο ΠΑΣΟΚ.
1: Να δούμε τι θα κάνουν και τα υπόλοιπα στελέχη της νέας αριστερά, να δούμε τι θα κάνει ο κύριος Τσακαλώτος. Τώρα, νομίζω ότι μίλησε χθες από ότι είναι θετικός σε πρόσκληση Τσίπρα και θα συζητούσε μαζί του, αλλά ότι δεν γίνεται κάτι τέτοιο βεβαίως αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Ότι θα, αν κάνεις όντως συμπαράταξη δηλαδή και συζητήσουμε όλοι μαζί, αν ενώσεις τους χώρους, οικολογία, ριζοσπαστική αριστερά, σοσιαλδημοκρατία, ωραία, έλα να συζητήσουμε. Δεν βλέπω να γίνεται. Αν γινόταν, να.
0: Και ο κύριος Κόκαλης, ο κύριος Πέτρος Κόκαλης ουσιαστικά έχει αναστείλει τη λειτουργία του κόμματος.
1: Το λόγιο του κύριου Σακαλώτο γιατί είναι αρκετά αριστερά.
0: Ναι. Λοιπόν, για να δούμε. Για να δούμε. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εξίσωση, η πολιτική εξίσωση όσον αφορά στα κόμματα εδώ στη χώρα μας.
1: Και για το Πασόκ, βεβαίως. Mm. Το Πασόκ έχει Παρασκευή. Αύριο.
0: Παρασκευή, αύριο.
1: Αύριο, το Πολιτικό Συμβούλιο.
0: Μα γι' αυτό είπα και ότι στο Πασόκ.
1: Λοιπόν, που φαίνεται ότι θα προσπαθήσει λίγο να προχωρήσει αναδιάταξη δυνάμεων με τη δημιουργία μιας σκιώδους κυβέρνησης. Αυτοί θα είναι οι κεντρικοί άξονες της στρατηγικής τους, με κάποιους με έμφαση σε νευραλγικούς τομείς όπως η οικονομία, η κοινωνική πολιτική. Θα προσπαθήσει τέλος πάντων να ενισχύσει την αντιπολιτευτική γραμμή του το ΠΑΣΟΚ, αφήνοντας πίσω τα εσωκομματικά, τις εσωκομματικές τριβές που προκάλεσε ξεκάθαρα ο δήμαρχος.
0: Ο κύριος Δούκας,
1: Ναι, ξεκάθαρα μπορούμε. Να πούμε τώρα, μην λέμε ότι δεν τα προκάλεσε, ξεκάθαρα.
0: Από τη μία έχουμε τον επιταχυντή των εξελίξεων Αλέξη Τσίπρα, από την άλλη έχουμε τον δήμαρχο Αθηναίων, ο οποίος δεν ξανακατέβει γιατί θα διεκδικήσει.
1: Δεν το ξέρω. Πάντως ο κύριος Κουκουλόπουλος χθες ήταν απαπαπαπαπα.
0: Τα είπε.
1: Για τη συνεργασία. Σε νέα ψελίδα καρφάκια για τον κύριο Δούκα.
0: Τα είπε παντελονάτα και σταράτα ο κύριος Κουκλόπουλος.
1: Καλέ, μάθαμε για τη φωτογραφία χθες. Δεν καθόταν στο ίδιο τραπέζι τελικά. Το πρωί ήταν, έβγαλε. Υπήρχε έτσι. Έκανε μια ανάρτηση ο κύριος Γεωργιάδης και είπε για τη φωτογραφία ότι δεν καθόντουσαν μαζί.
0: Απλά έκανε. Πώς το λένε, έκανε επισκέψεις σε διάφορα τραπέζια.
1: Πήγε να μιλήσει με τον. Είδες πως οπότε καθόταν με τον κύριο Καραμαλή. Αλλά
0: δεν βρήκε δήμο, αλλά.
1: Ναι, κάτι δεν πήγαινε καλά στη φωτογραφία. Το εντοπίσαμε το πρωί.
0: Μισό λεπτάκι.
1: Πήγε να δει τον κύριο Θεοδωρικάκο.
0: Ωραία. Η ερώτηση μου είναι η εξής. Ο κύριος Θεοδωρικάκος ήταν στο τραπέζι.
1: Ναι, καλά.
0: Ωραία. Ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν στο τραπέζι. Ήταν η θέση του. Ναι. Ο κύριος Αποστολίδης ήταν η θέση του. Ναι. Η κυρία Κωνσταντοπούλου ήταν η θέση της. Ναι, λοιπόν εγώ θέλω να γνωρίσω αυτόν τον άνθρωπο, αυτόν τον άντρα ή τη γυναίκα που έβαλε αυτά τα ονόματα στο ίδιο τραπέζι.
1: Εντάξει, γιατί μωρέ, τι πρόβλημα υπήρχε εδώ.
0: Κανένα, απολύτως. Πειράζει που θέλω δηλαδή να τον γνωρίσω αυτόν τον άνθρωπο. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Ναι, απλά μετά τα έβαλε και με το Πασόκ γιατί έκανε λέει διαρροή το Πασόκ. Ναι. Μην τυχόν και πιστέψει κάποιο ότι βρέθηκαν οι δυο του στο ίδιο τραπέζι.
0: Με αυτά και με αυτά, κύριε Σαπρανίδη, φτάσαμε ένα λεπτό πριν τη.
1: Βλέπω.
0: Ναι.
1: Πολιτικό καφενείο το κάναμε πρωί-πρωί.
0: Μα έχει τόσο πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλο
1: πολιτικό
0: αυτό το
1: πολιτικό καφενείο το κάναμε.
0: Μα τι άλλο να συζητήσουμε,
1: να συζητήσουμε ότι το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν σε παράταση γεχηρίας και σε δημιουργία ζωνών ασφαλείας.
0: Πιλωτικών ζωνών.
1: Εντάξει, ναι, σήμερα που μιλάμε βεβαίως.
0: Δεν είναι, μπράβο.
1: Και μισή.
0: Έχουμε μια σαφέστατη τοποθέτηση του Ντόναλντ Τραμπ, συνομιλώντας με δημοσιογράφους, γύρισε και είπε το εξής. Μπορεί να υπάρξει συμφωνία το Σουκού, μπορεί και να μην υπάρξει. Ποιο αφή δήλωση έχει ακούσει.
1: Όχι, όχι.
0: Θες να πάμε στη διαφημίση τώρα.
1: Πάντως τελικά από ό,τι φάνηκε δεν είναι ότι διακόπτονται οι συμφωνίες, αυτό λέγανε χθες. Απλώς δεν πάνε τόσο καλά, αυτό λέγανε τις προηγούμενες ώρες. Μετά ήρθαν αυτές οι δηλώσεις του Τραμπ που λες. Θα τα πούμε σε πολύ λίγο όταν επιστρέψουμε.
0: Στεφανία, μπλέξαμε.
2: FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία.
4: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Θέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
5: Στο αυτοκίνητο στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλίτσια ότι Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν σε πλήρη κατάπαυση του πυρός καθώς και στη δημιουργία πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του λιβανικού εδάφους από τις οποίες θα αποκλείονται οι μαχητές της Χεζμπολάχ. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πηγαίνουν καλά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι είναι κοντά στο να υπογράψουν τα έγγραφα. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι δεν ευθύνεται για το πλήγμα στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ. Αυτοί οι ισχυρισμοί είναι ψευδείς, απαντούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην απόφαση της Κομισιόν να αφαιρέσει την Ελλάδα από τις χώρες με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Περισσότερα στο real.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. 6 και 32, Real FM 97 και 8. Σπύρος Παπαδάκης, Στεφανία Κασίμη. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8. Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Εύη Βουγιουκλιώτη, 211-200-8200. Το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Σας λέγαμε νωρίτερα για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ότι το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν τα ξημερώματα στην ανανέωση της παράταση της εκεχηρίας και στη δημιουργία πιλωτικών ζωνών ασφαλείας. Ο Τραμπ λέει ότι μπορεί να έχουμε, μπορεί και να μην έχουμε συμφωνία το Σαββατοκύριακο σε σχέση με το Ιράν. Ο Τραμπ είπε επίσης ότι θέλει να διαχωρίσει συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες με το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς.
1: Άλλη μία από τις σταθερές απόψεις.
0: Ναι, βέβαια. Ναι, επίσης.
1: Γιατί στις προηγούμενες διαπραγματεύσεις, όχι πολύ μακριά, πριν από καμία δεκαετία μέρες, είχε πει ακριβώς το αντίθετο.
0: Ναι, εντάξει, το έχει θέσει το Ιράν, βέβαια. Λοιπόν, αλλά το. Και επίσης αναφέρθηκε σε αυτό που είχε γίνει στην επική συνομιλία που είχε διαρρεύσει από το Άξιος με τον Νετανιάχου.
1: Ναι. Τον Άξιος συνεργάτη του λες.
0: Τον Νετανιάχου, ναι, βέβαια. Για τον άξιο συνεργάτη του, σωστά. Μπράβο. Λοιπόν, τον χαρακτηρίζει εξαιρετικό συνεργάτη τώρα.
1: Ναι, από εκεί από τα Αμερικανικά.
0: Άξιος και αποκαλύψει, θυμόμαστε πριν από λίγες μέρες μια πολύ έντονη τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ των δύο. Τώρα λέει ότι ήταν ένας εξαιρετικός συνεργάτης. Βέβαια, κάπου νομίζω, είπα, αν δεν κάνω λάθος, ότι το Ισραήλ. Τον ρώτησαν αν τον παρέσει ρε, το Ισραήλ. Και λέει όχι κιόλας. Εγώ δεν το αποφάσισα. Μα κάποια στιγμή πρέπει να απαντήσει αυτό.
1: Το μπεμπέ, το.
0: Και ότι αν δεν ήμουν εγώ, δεν θα υπήρχε Ισραήλ σήμερα. Κάπως έτσι επίσης το είπε και αυτό. Τώρα, ο Αραχτσί λέει από την πλευρά του Ιράν ότι ο πόλεμος θα τελειώσει μόνο όταν τελειώσει και η σύγκρουση στον Λίβανο. Οπότε το θέτει αυτή η πλευρά ότι πάνε όλα αυτά πακέτο. Έτσι. Και επίσης σημαντικό είναι ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ ανέκρινε ψήφισμα για τον περιορισμό των πολεμικών εξουσιών του Τραμπ στο Ιράν. Θεωρείται ένα, έτσι, μια επίπληξη συμβολική.
1: Συμβολική
0: για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται την σύγκρουση.
1: Το θέμα είναι, ιδρώνει το αυτοί του Τραμπ? Η απάντηση είναι όχι, ναι. Δεν ιδρώνει το αυτοί του Τραμπ.
0: Όχι.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Λοιπόν,
1: το μεγάλο πρόβλημα.
0: Ο Ρούμπιο πάντως, ο οποίος μίλησε στην Βουλή των Αντιπροσώπων, είπε ότι η επική οργή κατά του Ιράν τελείωσε,
1: ναι,
0: και νικήσαμε. Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει.
1: Έχουμε διαφορετική.
0: Των Ηνωμένων Πολιτειών, διαφορετική άποψη.
1: Για το
0: Ρούμπιο δεν ξέρω.
1: Όχι, διαφορετική άποψη για το τι εστί νίκη.
0: Ναι, ναι. Μα ούτως ή άλλως αυτό το λέγαμε από την. Όχι από την, αν όχι από την πρώτη στιγμή, το λέγαμε μετά από κάνα δύο μήνες εχθροπαξιών. Λέγαμε ότι ούτως ή άλλως και οι δύο πλευρές αναζητούν μια διέξοδο από το αδιέξοδο. Και ότι και οι δύο θα προσπαθήσουν σε όποια μορφή συμφωνίες και να υπάρξει. Τότε το λέγαμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πριν την εκεχηρία. Την προσωρινή, ότι και οι δύο θα προσπαθήσουν σε κάθε περίπτωση, ό,τι και να συμβεί, να βγουν να παρουσιάζουν τον εαυτό τους νικητή. Αυτό είναι δεδομένο. Ιδίως η πλευρά των Ηνωμένων Πολιτείων. Αλλά νομίζω ότι όλοι, πάντα έτσι γίνεται στον πόλεμο. Σημαντικό επίσης αυτό που είπε ο Ρούμπιο για τα F-35. Γιατί γκρεμίζει τις ελπίδες του Ερντογάν για τα F-35? Γιατί είπε ότι η Αμερικανική νομοθεσία κρατά την Τουρκία εκτός του προγράμματος.
1: Να πούμε ότι ο Ρούμπιο κλήθηκε κατόπιν ερώτησης δημοκρατικής βουλευτή της Ντίνα Τάιτους, ορμόμενη. Έκανε δηλώσεις ο Μπάρακ, ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Τουρκία.
0: Μπάρακ, ναι, από εκεί αυτό ήταν.
1: Ο Μπάρακ φαίνεται να είναι πολύ γαλαντόμενος. Δηλαδή χαρίζει πράγματα. Χαρίζει από εδώ, χαρίζει από εκεί, χαρίζει και F-35. Στο άκουσμα λοιπόν των τοποθετήσεων του κυρίου Μπάρακ, υπήρξαν άμεσα αντανακλαστικά από τους δημοκρατικούς. Ζήτησε από τον ίδιο τον Υπουργό Εξωτερικών να αποσαφηνίσει τη θέση της κυβέρνησης Τραμπ για τα F-35 και βεβαίως ο Ρούμπιο είπε αυτό το οποίο ανέφερες. Όχι παιδιά, F-35 γιόκ. Όσο υπάρχουν S-400 στην Τουρκία, F-35 γιόκ. Και έχω την εντύπωση ότι Νομίζω ότι είναι γιοκ γενικότερα τα F-35.
0: Ελληνοαμερικανίδα η κυρία Τάιτ.
1: Εντάξει. Ελληνοαμερικανίδα, ξέρω Ελληνοαμερικανίδα.
0: Όχι, όχι. Δεν το λέω. Το λέω γιατί υπερασπίζεται.
1: Ναι, μίλησε και έκανε την ερώτηση εκ μέρους των Δημοκρατικών. Να σου πω κάτι. Επειδή είναι Πέμπτη.
0: Πέμπτη,
1: Πέμπτη συνηθίζουμε να λέμε ότι είναι τα νέα Σάββατα. Τουλάχιστον στην εποχή τη δική μας.
0: Ναι.
1: Το λέμε. Το αναφέρει και η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα σας. Πέμπτη το νέο Σάββατο. Ναι, κάποια στιγμή γίνανε χειρότερα. Είχε περισσότερο κόσμο την Πέμπτη από ότι το Σάββατο, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά το Σάββατο, ρε παιδί μου, εμείς έχουμε μια πάρα πολύ όμορφη πρόταση. Η οποία πρόταση αυτή έχει να κάνει με το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, που μας περιμένει στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, για την προβολή της ταινίας «Δίδυμοι Μπελάδες». Για δεύτερη χρονιά το Park Your Cinema Kids γίνεται κάτι περισσότερο από μια παιδική προβολή, με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops «Ιστορίες του Βυθού», γεμάτα χρώματα, παιχνίδι και φαντασία. Πήγαινε νωρίς στο lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για popcorn, αναμνηστικές φωτογραφίες, στο photo booth και μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Αυτό το Σάββατο, 6/6, έχουμε δίδυμους μπελάδες. Το θυμάσαι? The Parent Trap. 1998, παρακαλώ. Είχε πρεμιέρα αυτή η ταινία. Είναι η απόλυτη family movie των 90's με τη Lindsay Lohan σε διπλό ρόλο, όπου δύο δίδυμα κορίτσια γνωρίζονται τυχαία σε καλοκαιρινή κατασκήνωση, αποφασίζουν να αλλάξουν θέση και να φέρουν ξανά κοντά τους γονείς τους.
0: Να σας πω για το συνέδριο Ελλάδα 2030 που γίνεται 8 και 9 Ιουνίου. Λοιπόν, η Next is Now και η Dom Consulting Firm συνδιοργάνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού κύριου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου 2026 στο Forum Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας την επόμενη τετραετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 2030greece.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς.
1: Να πούμε ένα-δύο χρηστικούλια, τα οποία νομίζω ότι έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και τα περιμένει ο κόσμος. Άλλωστε, εδώ στην ταπεινή αυτή εκπομπούλα, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Παπαθανάσης, μας το είχε πει. 15 Ιουνίου, λοιπόν, έχει ουσιαστικά αποφασιστεί, ανακοινώθηκε επισήμως. Πρόκειται να ανοίξει μέσω του gov.gr η διαδικασία επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, ώστε στις αρχές Σεπτεμβρίου να ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων. Νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται να ανοίξουν και 4 νέα προγράμματα για εφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις. Επίσης έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και το περιμένει πάρα πολύ κόσμος. Και άνοιξε και η πλατφόρμα
0: dadades.gov.gr.
1: Ακριβώς. Το προανήγγειλε ο Δημήτρης μας. Το έγραψε και στο ενικός.gr ο Δημήτρης ο Χριστούλιας. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι πολύ ωραίο, ρε παιδί μου. Η γιαγιά και ο παππούς που ασχολούνται με το εγγονάκι τους και κρατάνε το εγγονάκι τους, γιατί η μαμά και ο μπαμπάς δουλεύουν, να πληρώνονται κιόλας. Να παίρνουν και 500 ευρώ. Μπείτε λοιπόν στην πλατφόρμα και ελπίζουμε όλα καλά να πάνε με την πλατφόρμα. Πάνω απ' όλα.
0: Πάντα απ' όλα
1: να πάνε όλα καλά με την πλατφόρμα. Γιατί
0: αναρτήθηκαν χθες και τα αποτελέσματα, και τα περίμεναν αρκετοί οι άνθρωποι, για το πρόγραμμα ενίσχυσης νέας επιχειρηματικότητας για ανέργους ηλικίας 18-29 ετών, ή της ΔΥΠΑ.
1: Ναι.
0: Και με έμφαση στις γυναίκες και στην ψηφιακή και πράσινη οικονομία.
1: Αυτά λοιπόν όσον αφορά στα χρηστικά μας. Πώς θα πω, βλέπω, να σου πω κάτι. Από τις 6 και 2, 6 και 1 έχει ένα τέλειο ήλιο, μας κάνει ακόμα παιχνιδάκια πίσω από την Πεντέλη. Αλλά φαίνεται ότι, εντάξει. Πρωτεύουσα κατά γάλανος, με λίγες νεφώσεις ο ουρανός.
0: Μια χαρά. Ναι. Τώρα θα δούμε τον καιρό. Ναι. Επίσης, είναι σε δημόσια διαβούλευση του σχέδιου νόμου για την ισότητα αμοιβής μεταξύ άνδρων και γυναικών.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Για όμοια, για ίσης αξίας εργασία.
1: Και θα το συζητήσουμε αυτό και με την κυρία Καντεράκη, την οικονομολόγο. Θα συζητήσουμε επίσης και το γεγονός ότι η Ελλάδα πλέον βρίσκεται εκτός της λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Είχαμε και ανάλογη ανάρτηση του κυρίου Μητσοτάκη. Τώρα να μας εξηγήσει η κυρία Καντεράκη τι σημαίνει αυτό. Είναι ναι. Φαντάζομαι σημαντικό να δούμε αυτό στην πραγματική οικονομία, στην τσέπη μας. Τι θετικές επιπτώσεις θα έχει, ρε παιδί μου.
0: Είπες λέξη τσέπη, ναι. Τσέπη, λέξη κλειδί.
1: Δυστυχώς, αυτή είναι η λέξη κλειδί, η τσέπη.
0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ του ΙΕΛΚ τα στοιχεία. Δεν πρέπει να τα διαβάσουμε για τον πληθωρισμό.
1: Ναι.
0: Μήπως όμως να πάμε, μην μου δείχνεις το ρολόι.
1: Να πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι.
0: Τώρα που το σκέφτομαι θα ρωτήσουμε και πολύ καλά κάνεις. Ναι. Να πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι και μετά θα δούμε για τον πληθωρισμό στα σούπερ μάρκετ. Τους ή άλλες μόνο ανεβαίνει, δεν πέφτει, οπότε...
1: Ναι, τα ξέρετε.
2: Real FM. Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
3: Hertz Leasing.
2: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
3: Hertz Leasing.
2: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
3: Hertz Leasing.
2: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
4: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
9: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
8: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Εδώ είμαστε 46 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Κυρία Στεφανία Κασίμη, στο ένα μικρόφωνο.
1: Και ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης στο άλλο μικρόφωνο, το αληθινό ραδιοφώνου. Και εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8.
0: Νίκος Απρανίδης, στη ρύθμιση των ήχων, ο απόλυτος άρχοντας εδώ στο ραδιοθάλαμο, στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Η κυρία Εύη Βουγιοκλειώτη στο 211-200-8200, στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Γίνεται ένας πάρα πολύ όμορφος πανικός και σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου Θανάση μου, την καλημέρα μας. Καλημέρα και σε σένα Γιάννη. Ένα στους τρεις Έλληνες λέει: η δημοσκόπηση ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Ή μας δουλεύουν ή η δημοσκόπηση γίνεται στο κολονάκι. Θα συζητήσουμε τα περί δημοσκοπήσεων αργότερα.
1: Πολύ αργότερα. Αφού συζητούσαμε μισή ώρα για τη δημοσκοπήση, τι άλλο να πούμε πια.
0: Έχεις δίκιο, έχεις απόλυτο δίκιο. Εγώ παρεσύρθηκα, συγγνώμη.
1: Αν αφήνει το παδάκι να τη συζητάει πολιτικά, θα συζητάει μέχρι τις 12 το βράδυ.
0: Είναι το θέμα του ρεπορτάζ, ότι είναι ανάγλυφο. Ωραία, ας περάσουμε στην οικονομία, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το οποίο ακούσαμε εχθές. Βγήκε και επίσημη ανακοίνωση από το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών. Είχαμε και την ανάλογη ανάρτηση από τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, ότι η Ελλάδα και επισήμως είναι εκτός λίστας των κρατών με τις μακροοικονομικές ανισορροπίες. Δεν έχουμε πλέον μακροοικονομικές ανισορροπίες, έχουμε ισορροπίες. Τι σημαίνει όμως αυτό? Και ζητήσαμε τη συνδρομή της κυρίας Δήμητρας Καντεράκη, οικονομολόγος, για να μας βοηθήσει λίγο, να μας πει τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Έχει να κάνει με την τσέπη μας, έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας, με την πραγματική οικονομία, κυρία Καντεράκη. Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία.
2: Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα. Κυρία Καστήμη, καλημέρα στους ακροατές σας. Έχει απόλυτα να κάνει με την οικονομία μας. Mm-hmm. Ξέρω ότι ακούγεται πάρα πολύ τεχνοκρατικό. Καταλαβαίνω ότι είναι θεσμικό και η ερώτηση είναι ναι, και εμένα στο τέλος της ημέρας γιατί με αφορά. Με αφορά γιατί όλο αυτό έχει αντίκτυπο στην πραγματική οικονομία της χώρας μας. Όταν μια χώρα έχει μια σταθερότητα, όταν μια χώρα φαίνεται ότι πετυχαίνει πράγματα, όταν μια χώρα δείχνει ότι σε αυτά που λέει είναι σωστή και δεν παρεκκλίνει, τότε δίνει τη δυνατότητα στους επενδυτές, που κανένας δεν θέλει να χάσει τα χρήματά του, κανένας, ούτε εμείς οι ίδιοι δεν θέλουμε να τοποθετήσουμε κάπου ένα ευρώ και να μην είμαστε σίγουροι ότι αυτό το ένα ευρώ θα το πάρουμε πίσω, σε όποιο βάθος χρόνου έχουμε υπολογίσει. Mm. Άρα τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα έρθουν και συνεχίζουν να έρχονται, είτε γίνονται εκ των έσω επενδύσεις, άρα αυξάνεται η δυνατότητα να παρέχεις παραπάνω θέσεις εργασίας, και όταν παρέχεις παραπάνω θέσεις εργασίας μπορείς πιο εύκολα, εγώ ως μισθωτή, αν δεν είμαι ευχαριστημένη από κάπου, να μετακινηθώ, να πάω κάπου αλλού, γιατί έχει μεγαλύτερη προσφορά, άρα εγώ μπορώ να ζητήσω και να πετύχω κάτι καλύτερο, και ταυτόχρονα αυτό να σημαίνει ουσία στην τσέπη μου, ουσία στην καθημερινότητά μου και στο πόσο ξοδεύω. Είναι, για να το πω με απλά λόγια, αυτό που ο καθένας μας μπορεί να πει: καλό παιδί είναι κάποιος, ναι σωστός είναι, αλλά όταν έχεις πάντα ένα αλλά, κάτι σε κρατάει. Ναι, καλά πάει η οικονομία, αλλά έχω τα μάτια μου επάνω τους, προσπαθώ να τους δω και θέλω να συνειδητοποιήσω ότι κάτι σε κρατάει. Ναι, καλά πάει η οικονομία, αλλά έχω τα μάτια μου επάνω τους, προσπαθώ να τους δω και θέλω να συνειδητοποιήσω ότι συνεχίζουν να είναι στον δρόμο που είναι. Ναι. Τρέχοντας αυτό το αλλά.

0: λοιπόν ότι κλείνει, τουλάχιστον αυτό διαβάζω στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη. Με αυτόν τον τρόπο κλείνει, λέει, το αρνητικό κεφάλαιο που άνοιξε πριν από 16 χρόνια αυτό της επιτήρησης. Είναι το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης. Τι σημαίνει λοιπόν ότι από εδώ και πέρα θα μπορεί να παίρνει άλλου είδους μέτρα? Θα αλλάξει δηλαδή η πολιτική της κυβέρνησης, δεν θα είναι μόνο επιδοματική?
1: Η πολιτική της κυβέρνησης είναι κατά διαστήματα επιδοματική, όποτε πρέπει να είναι προκειμένου να μπορέσει να αντιμετωπίσει εξωγενείς παράγοντες, όπως ήταν ο πόλεμος με την Ουκρανία όταν ξεκίνησε το 2022, όπως είναι τώρα η κρίση ενεργειακή, που τι έχουν αυτά ως αποτελέσμα, επειδή είναι εξωγενείς στοιχεία, σε επηρεάζουν τόσο την Ελλάδα όσο και όλες τις χώρες, επειδή έχει να κάνει με την ενέργεια, και ναι, σου αυξάνουν πρόσκαιρα τον πληθωρισμό, και δυστυχώς αυτό το βλέπουμε στην τσέπη μας. Όμως ταυτόχρονα, επειδή υπάρχει μια καλή δημοσιονομική πολιτική, σταματάω να ξοδεύω παραπάνω από αυτά τα οποία εισπράττω, δίνω κίνητρα στην αγορά να παράξει περισσότερο, άρα έχω μεγαλύτερο έσοδο από φόρους, ενώ ταυτόχρονα μειώνω τους φόρους οι οποίοι είναι στον τελικό καταναλωτή και στον κάθε άνθρωπο από εμάς, και ταυτόχρονα έχω τη δυνατότητα, δίνοντας περιοδικά αυξήσεις, όπως είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού, όπως είναι το μόνιμο πλέον, η επιστημόνιμη πλέον επιστροφή του ενοικίου το Νοέμβριο, που δεν είναι επιδοματική πολιτική αυτή, είναι ουσιαστικά μέτρα τα οποία έρχονται να βελτιώσουν την τσέπη του κάθε ενός από εμάς. Λίγο θέλουμε παραπάνω, οπωσδήποτε θέλουμε. Ο μισθός είναι καλός. Ο μήνας είναι πολύ μεγάλος για όλους. Όποιος πει το αντίθετο, μακριά από εμάς. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Ο μισθός είναι καλός, κυρία Καντεράκη.
1: Λέω, ο μισθός είναι καλός, ο μήνας είναι μεγάλος.
2: Αυτό είπαμε.
0: Εντάξει.
2: Αυτό είναι το στοίχημα, να υπάρχει ένας μισθός, ο οποίος να μην μοιάζει το μήνα, να μην κάνει το μήνα να μοιάζει μεγάλος. Να φτάνει για όλες τις ημέρες του μήνα, να μην τελειώνει στις 20 του μήνα, στις 15.
1: Έτσι είναι.
2: Και τέλος πάντων, το στοίχημα δεν είναι μόνο αυτό, αν με επιτρέπετε. Είναι το στοίχημα να καταφέρει. Να καταφέρουν κάποια στιγμή οι πολίτες όχι μόνο να αγκομαχούν να βγάλουν το μήνα και να τον βγάζουν τελικά, να μπορούν να βάλουν και 5 δεκάρες στην άκρη. Αυτό είναι νερό απατηλό πια.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Από το στάδιο όμως στο οποίο ήμουνα, που δεν μπορούσα να βγάλω καθόλου το μήνα ή που ήμουνα μέχρι τις 15 μέρες, για να το πούμε έτσι λίγο σχηματικά, τώρα αν έχω πάει στις 20 και πάω στις 22 και σταδιακά μπορώ να δω τη βελτίωση του εισοδήματός μου με τις νέες θέσεις εργασίας που γίνονται, με τις επενδύσεις οι οποίες γίνονται, με όλα όσα έρχονται σταδιακά να προστεθούν, με μειώσεις φόρων, με τη μείωση της φοροδιαφυγής, αυτός ο μισθός και αυτός ο μήνας σταδιακά θα έρθουν να εξορροπήσουν.
2: Κύριε, συγγνώμη. Δεν είναι. Τώρα αυτό που λέτε, εγώ θα διαφωνήσω προσωπικά. Δεν είναι επιτυχία να συζητάμε τώρα, ναι, τη 2026, για το αν είναι επιτυχία από τις 15 μέρες να έχουμε πάει στις 22 και στις 23. Καταλαβαίνω ότι δημιουργούνται θέσεις εργασίας, δεν μηδενίζω τίποτα, προφανώς, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά οι θέσεις εργασίας να είναι ποιοτικές, να μην τις συζητάμε μόνο σε επίπεδο αριθμών.
1: Δεν τη συζητάμε σε επίπεδο αριθμών. Όταν έχει 600.000 θέσεις εργασίας, δεν είναι μόνο σε επίπεδο αριθμών, είναι ουσίας. Όταν έχει την ανεργία η οποία έρθει πλέον σε μονοψήφιο, δεν είναι μόνο αριθμός, είναι ουσία. Και να σας πω και κάτι, στην οικονομία και στην καθημερινότητά μας. Λέτε, θέλω να κάνω αυτό. Αν έχω ένα μαγικό ραβδί ή μια μαγική σκόνη να την πετάξω και να γίνει, θα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Τα πράγματα όμως γίνονται σταδιακά. Σε όλα γίνονται σταδιακά. Ακόμα και να διαβάσεις ένα βιβλίο, συγγνώμη για το παράδειγμα, είναι λίγο πολύ διαφορετικό. Ξεκινάς από κάπου, προχωράς, μπορεί να το αφήσεις, να προχωρήσεις, αλλά πηγαίνεις προς σωστή κατεύθυνση, πας προς το τέλος του. Γι' αυτό λέμε ότι υπάρχει ένας οδικός χάρτης, υπάρχει ένας στόχος που θέλουμε να μπορέσει να έρθει, να εξομαλυνθεί όλο αυτό, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Μακάρι, ποιος δεν θα το ήθελε.
0: Βέβαια, εντάξει, πρέπει
1: το
0: να...
1: θέμα είναι το πώς θα γίνει αυτό. Συγγνώμη, αν μου επιτρέπετε.
0: Παρακαλώ.
1: Να έχεις μια θετική στάση και μια συνεχή πορεία προς το καλύτερο. Να μην κάνεις βήματα προς τα πίσω.
0: Το βιβλίο αυτό έχει ξεκινήσει όμως να διαβάζεται από το 2019. Θα έπρεπε να έχουμε φτάσει στην τελευταία σελίδα. Τι εννοώ? Εννοώ ότι ναι, βλέπουμε και εμείς εδώ, κρίνουμε την κυβέρνηση και την κρίνουμε όσο πιο σκληρά μπορούμε, όσο πιο αυστηρά, αν θέλετε, όχι σκληρά, όσο πιο αυστηρά γίνεται. Έχουν γίνει βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση, φαίνεται όμως ξεκάθαρα ότι δεν είναι αρκετά. Ένα από τα βήματα, τα θετικά παραδείγματος χάρη, που για μένα κακώς φτάσαμε εν έτη 2026 να το συζητάμε, είναι η απόλυτη ισορροπία και εξομοίωση του μισθού.

0: ανδρών και γυναικών. Δηλαδή, φτάσαμε σε αυτό το σημείο το 2026
1: οδηγία
0: για να το συζητάμε.
1: Ναι,
0: και ήταν και οδηγία. Ναι, δεν το κάναμε από μόνοι μας. Όχι ότι στην Ευρώπη πάνε καλύτερα, αλλά λέμε τώρα. Ένα σύντομο σχόλιο γι' αυτό, κυρία Καντεράκη.
2: Είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που είπατε. Ήταν οδηγία και ήρθε έγκυρα και γίνεται με την θέσπιση του νέου νομοσχεδίου, με την ψήφιση του νέου νομοσχεδίου και νόμος του κράτους, ώστε να μπορούν άνδρες και γυναίκες να αμείβονται όταν έχουν την ίδια προϋπηρεσία, όταν έχουν τα ίδια ακριβώς εφόδια με τον ίδιο μισθό και να μην υπάρχουν ανισορροπίες. Και όχι μόνο αυτό, το να ριπορτάρεται κιόλας. Οι μεγάλες επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλουν έκθεση κάθε χρόνο μισθολογικού χάσματος και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κάθε 3 χρόνια. Πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει και μια διαδικασία να το ελέγξω όλο αυτό και να μην το αφήσω απλά να γίνει, το είπα, το έκανα, δεν με ενδιαφέρει παραπάνω. Το 2026, γιατί δεν έγινε το 2025, γιατί δεν έγινε το 2020, γιατί προσπαθείς να κάνεις πράγματα σταδιακά, να τα κάνεις όλα μαζί, δεν μπορείς. Έρχεσαι λοιπόν στο σημείο που ναι, φτάνω και το κάνω και είναι σημαντικό ώστε να μπορέσουν να φύγουν αυτά τα στερεότυπα και αν μου επιτρέπετε να χρησιμοποιήσω τα ονόματά σας, κυρία Καρτίνη και ο κύριος Παπαδάκης, να αμείβονται το ίδιο ακριβώς ασχέτους φύλου, εφόσον έχουν ακριβώς τα ίδια προσόντα, δεδομένου ότι κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε δελτίο ειδήσεων, να σας πω ότι και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία

0: Καλημέρα.
1: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
2: Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε δελτίο ειδήσεων, να σας πω ότι και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία

0: Άρχισε η υποβολή αιτήσεων για τη δράση Νταντάδες της γειτονιάς, καθώς τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα για την ένταξη των νεανοφολούμενων στο πρόγραμμα.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΔΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με 82-76 ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Παναθηναϊκό στον πρώτο τελικό της Basket League που έγινε στο στάδιο Ειρήνης και Επιλίας και προηγείται με 1-0 στις νίκες. Επόμενο παιχνίδι αύριο στο Telecom Center με τον τίτλο να κρίνεται στις 3 νίκες. Με ανακοίνωση της ΙΚΑΕ, Παναθηναϊκός διαμαρτύρεται για τη διαιτησία της χθεσινής αναμέτρησης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
4: Μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες? Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα? Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε, δεν θα προλάβω.
5: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
4: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.
6: Η μόδα για όλη την οικογένεια έφτασε στη Ρόδο. Το νέο κατάστημα LC Wakiki είναι γεγονός. Αλεξάνδρου Διάκου 3032 στο κέντρο της Ρόδου. Ανακάλυψε κορυφαία γυναικεία, ανδρικά, παιδικά ρούχα και είδη σπιτιού σε απίστευτες τιμές. LC Wakiki. Γιατί όλοι αξίζουν να ντύνονται καλά.
7: 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης, με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός, υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Δίπλα στο συγκοινωνιών, στον προαύλιο χώρο Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δωδεκανήσου Κολοσσός.
8: Για το χατήρι του Σεβδά, έπιασα το δοξάρι.
7: Ο διάσημος λιράρης Γρηγόρη Σαμόλης, Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9.30 ώρα το βράδυ. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Για κρατήσεις 698 698 64 44.

0: Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Να είστε εκεί.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

Εδώ είμαστε από πολύ νωρίς το πρωί, από τις 7 η ώρα παρεούλα, με όλους τους συνεργάτες του σταθμού, μέχρι και αργά το μεσημέρι, με όλη την ειδησιογραφία που κυκλοφορεί και όχι μόνο. Και επίσης να μπαίνετε και στην ιστοσελίδα μας, να ενημερώνεστε και από εκεί για όλες τις τελευταίες εξελίξεις, για όλα τα γεγονότα, στο www.realvoice995.gr.

Μην ξεχνάτε να μας στέλνετε τα μηνύματάκια σας στο Viber εντελώς δωρεάν 698 91 99 995.

Πρωινός ο Βασιλής από τη Σιμή. Καλημέρα Βασίλη μου. Παρέα σου ήθελα να ήμουν σίγουρα, τώρα να ξέρεις. Καλημέρα στο Σπύρο. Σε χάσαμε λίγο χτες το απόγευμα, λέει, και το βράδυ. Τι έγινε, λόγω επαιτίου? Αυτό ξαναπες το, Σπύρο. Εσύ τώρα στα αθλητικά αναφέρεσαι, ξέρω εγώ. 1-0 είναι το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ηρεμία, έχουμε ακόμα. Καλημέρα σε όλα τα νησιά μας, από άκρη σ' άκρη, σ' όλη τη Δωδεκάνησο, όπου μας ακούτε, την καλημέρα μας και τα φιλιά μας.

0: Λοιπόν, και γιατί λέω θα τα πούμε για το αεροδρόμιο. Σίγουρα είδατε όλοι το βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε χθες στα social media και αναφέρομαι σε ένα επεισόδιο επιληψίας, έτσι ενημερωθήκαμε και εμείς, που υπήρξε από κάποιον επιβάτη, μόλις αφήκθηκε και πήγαινε για το πούλμαν του. Εκεί υπήρξε ένα επεισόδιο με τον άνθρωπο στο πάρκινγκ ουσιαστικά του αεροδρομίου, εκεί που πάνε τα πούλμαν, ξέρετε, εκεί από πίσω. Και γιατί θέλω λίγο να το συζητήσουμε λίγο αυτό το θέμα παρεούλα, γιατί παρενέβη ο γιατρός άμεσα κιόλας και το νοσηλευτικό προσωπικό που υπάρχει στο αεροδρόμιο πλέον υπάρχει στο αεροδρόμιο, έτσι, και όλα πήγαν καλά με τον άνθρωπο και δόξα του Θεώ, προφανώς θα συνεχίσει τις διακοπές του, αλλά είμαστε και όλοι εδώ. Να το θέσω και έτσι για να μην πω κάτι χειρότερο.
1: Στον άντρα, θαλασσώνουμε για σένα, ξημερώνουμε.
0: Πολλά μπράβο και στο γιατρό και στο νοσηλευτικό προσωπικό που άμεσα πήγε στο σήμαν και όλα πήγανε κατευχήν. Έτσι είναι όταν το αεροδρόμιο έχει γιατρό. Μπορεί να χάσαμε τα μαλλιά μας, μπορεί να χάσαμε τα λαρύγγια μας, μπορεί να χάσαμε τον ύπνο μας, μπορεί να χάσαμε, τι να πω, τη ζαχαρένια μας. Μετά από όλα αυτά, μετά από όλα αυτά τα χρόνια, επιτέλους το αεροδρόμιο έχει γιατρό. Και χθες ήρθε να επιβεβαιώσει αυτό το περιστατικό το πόσο χρήσιμο είναι να βρίσκεται γιατρός στο αεροδρόμιο της Ρόδου. Σε αναλογικές περιπτώσεις παλαιότερα, εάν υπήρχε εκεί γιατρός, δεν ξέρω, εγώ προσωπικά δεν είμαι γιατρός, επειδή έκανα χρόνια, πολλά χρόνια στο αεροδρόμιο και έχω, θεωρώ, και τις καλύτερες επαφές που μπορώ να έχω, ενημερώνομαι σχεδόν καθημερινά για το τι γίνεται στο αεροδρόμιο, λόγω και της παλιάς μου ιδιότητας. Μαθαίνω πραγματάκια. Ίσως να είχαμε γλιτώσει και κάποιες ζωές που έφυγαν σε παλαιότερο χρονικό διάστημα.

0: διάφορη ζωή μου.
1: Θεωρώ στην πράξη, δυστυχώς έγινε αυτό το επεισόδιο με τον τουρίστα χθες, αλλά θεωρώ στην πράξη κατάλαβαν πόσο χρήσιμο είναι να υπάρχει εκεί γιατρός. Πολλά μπράβο ξανά για ακόμη μια φορά και στο γιατρό και στο νοσηλευτικό προσωπικό.
0: Τι φέρνει πίσω, πόση δύναμη μου δίνει, ελπίδες να σώθω απ' του μυαλού τη δίνει.
1: Ναι, με το φορέα διαχείρισης στο αεροδρομίο έπρεπε να αρρωστήσεις εσύ για να καταλάβουν ορισμένοι τη χρησιμότητα στο να υπάρχει γιατρός στο αεροδρόμιο της Ρόδου. Και προσέξτε, προσέξτε, γιατί ευτυχώς βέβαια και δεν κάνετε καμία εμφάνιση χθες για να έχουμε και άλλα. Μην αρχίσουμε τώρα και βλέπουμε και διαβάζουμε δεξιά-αριστερά κατόπιν ενεργειών μου και τέτοια, γιατί όταν κάποιοι ενεργούσαν και ψάχναν να βρουν λύση για να έρθει γιατρός στο αεροδρόμιο, λυπάμαι που θα το πω, μερικοί ψάχνατε βαγόνια ακόμα.

Για να ξέρουμε και τι λέμε, έτσι. Γιατί το περιμένω εγώ αυτό. Το κατόπιν ενέργειων μου είναι αυτά της μόδας τώρα. Είναι της μοδός, μάλλον. Μάλλον όχι ψάχνετε βαγόνια, ψάχνετε να δείτε πώς θα περάσετε το Τζίπρα πλέον. Τι τραβάμε.

0: μέσα στο χρόνο.
1: Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα. Δεν ξέρω αν κάνω καλά και τα λέω, προφανώς. Έτσι, δεν είναι το θέμα να τα πω εγώ ή να τα πει οποιοδήποτε. Αυτό το σκηνικό, το να χρειάζεται γιατρό το αεροδρομίο, δεν νομίζω να θέλει και κανένα πτυχίο, δεν ξέρω εγώ τι, για να σκεφτούμε ότι στην πράξη, προσέξτε, στην πράξη χρειάζεται. Εδώ μιλάμε ότι δεχόμαστε ένα απίστευτο όγκο τουριστών. Έτσι. Και πέρα από αυτό, πέρα από τους τουριστές και οι εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο, νομίζω, άνθρωποι, ναι, νομίζω, για να ξέρουμε γιατί λέμε επιτέλους.

0: Και να σας πω την αλήθεια, από τη στιγμή που μου στείλατε το βίντεο αυτό από το αεροδρόμιο, είδατε και τα σχόλια σίγουρα, τα οποία υπήρξαν από κάτω και σε διάφορες σελίδες που αναδημοσιεύτηκε, και κυρίως από ξένο κόσμο, έτσι, από τουρίστες που έχουν επισκεφθεί το νησί μας και γράφαν την ιστορία τους από κάτω. Αυτά τα έχω, είναι δημοσιευμένα, τίποτα δεν σβήνει από την προσωπική μου ιστοσελίδα. Μπείτε να δείτε λίγο τι λένε οι τουρίστες που είχαν επισκεφθεί το αεροδρόμιο και έτυχαν μπροστά σε συμβάντα, έτσι. Είναι ανθρώπινο να γίνει κάτι, να συμβεί κάτι. Εδώ μιλάμε για εκατομμύρια κόσμο στο αεροδρόμιο. Εκατομμύρια κόσμο στο αεροδρόμιο του Στρόβου. Δεν το συζητάμε. Αλλά για να μην είμαι και μουρμούρης, τέλος πάντων το 2026 πλέον, δηλαδή σήμερα που μιλάμε, έχουμε γιατρό. Δεν ξέρω αν έχουμε σε όλες τις βαρδιές, ψάχνω να ενημερωθώ γι' αυτό από χθες, αλλά εντάξει, δόξα τω Θεώ, τουλάχιστον υπάρχει κάτι, ρε παιδί μου, να λέμε ότι υπάρχει κάτι.
1: Most of the victims are civilians and many of them are children.

Καλημέρα στην κυρία Ελένη. Ναι, πραγματικά, κυρία Ελένη, άκουσα την συνέντευξη εδώ στην εξαιρετική συνάδελφο, την Νατάσα την Παμπρή, της Δημάρχου της Στήλου. Την άκουσα τη συνέντευξη, είπε, αν δεν κάνω λάθος, κοινωνία το χρειάζεται. Κάπως έτσι και τα νησιά δεν έχουν φωνή. Κάπως έτσι, δεν ξέρω, δεν θέλω να σχολιάσω κάτι. Πραγματικά δεν θέλω να σχολιάσω κάτι, γιατί ένα νησί υπάρχει σε αυτή την περιφέρεια που ζητάει 5 και παίρνει 15, είναι η Τήλος. Έτσι. Δεν ξέρω για ποια φωνή ή τι φωνή υπήρχε την εποχή του Τσίπρα, ας πούμε. Αλλά καμία κοινωνία δεν το έχει ανάγκη. Η κοινωνία το έκρινε αυτό. Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, κυρία Ελένη, η κοινωνία το έκρινε αυτό. Τον έκρινε τον Αλέξιο Τσίπρα και το ΣΥΡΙΖΑ και τις πολιτικές που ακολούθησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα από εκεί και πέρα, προφανώς δημοκρατία έχουμε. Ο καθένας στηρίζει ό,τι θέλει. Μπορεί να είναι σήμερα Γιουβέτσι, αύριο να είναι Μουσακάς. Ποιο είναι το πρόβλημα?

0: της.
1: Καλημέρα στο Μιχάλη, καλημέρα στο κέντρο της Ροδού, στην καρδιά, έτσι. Για το Εθνικό Θέατρο, φίλε. Έτσι είναι, όπως μου έστειλες τη φωτογραφία. Τι εργάρα είναι αυτό εδώ, λέει. Έχει υπογραφή αυτή η εργάρα, φίλε. Έχει υπογραφή, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, για να μην πω προσωπική υπογραφή, Χατζη Μάρκου Μενδώνη. Ναι, γιατί για να λέμε αλήθειες εδώ, να λέμε παντελονάτες αλήθειες και όχι να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, αν δεν υπήρχε αυτή η ηγεσία της περιφερειακής της περιφέρειας αυτή τη στιγμή, αυτή την εποχή, όλα αυτά τα χρόνια θα πω εγώ, τίποτα θα γινόταν στο Εθνικό Θέατρο, είμαι απολύτως σίγουρος.

γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.

0: Καλημέρα Σάβα, καλημέρα. Κόντεψα να πέσω από την καρέκλα, να ξέρεις.
1: Σε ένα όμορφο μέρος, σαν καρτπόστα.
0: Λοιπόν, θα σας παραπέμψω σήμερα ήδη κυκλοφορεί εννοείται στην εφημερίδα Δημοκρατική της Ροδού, που έχει ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ που φέρνει και λίγο τα πάνω κάτω, η αλήθεια είναι. Δείτε το, διαβάστε το λίγο και θα καταλάβετε, γιατί ασκήθηκαν οι πρώτες διώξεις, πρώτη δίωξη από ιδιοκτήτες ακινήτων στο Κάρακο νερό, στο Κορακό νερό, άντε να το λέμε όπως κανονικά λέγεται, στο Κορακό νερό, από ιδιοκτήτες λοιπόν ακινήτων που έχει καταστραφεί ουσιαστικά εκεί το εγκύμα τους και ζητάνε αποζημιώσεις από το ελληνικό δημόσιο και από το Δήμο Ρόδου. Δείτε λίγο αυτό το θέμα από την εφημερίδα Δημοκρατική αναλυτικά και θα καταλάβετε τι έρχεται.

Λοιπόν, είχαμε και ένα άσχημο περιστατικό με τροχαίο στην Κρητινή, θανατηφόρο δυστυχώς. Βέβαια, ερευνάται και, και η περίπτωση να έχει χάσει τις αισθήσεις το 77χρονος οδηγός του αυτοκινήτου, ο οποίος δυστυχώς δεν είναι πλέον κοντά μας. Έγινε χθες αυτό και μάλιστα κυκλοφόρησε και ένα βίντεο. Κυκλοφόρησε και το βίντεο από την περιοχή και στην Κρητινή που έγινε αυτό το άσχημο περιστατικό. Πάντως η διαδικασία είναι σε εξέλιξη για να δουν ακριβώς τι έχει συμβεί με τον οδηγό, αν έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου ή αν είχε χάσει και τις αισθήσεις του από πριν, γιατί κυκλοφόρησε πολύ έντονα αυτή η πληροφορία χθες. Ψάχνω και εγώ να τη διασταυρώσω, να σας το πω στα σίγουρα. Περιμένουμε, θα ενημερωθείτε στάνταρ σήμερα μέσα στην ημέρα κάποια στιγμή που θα έχουμε και εμείς νεότερα. Το θέμα είναι ότι δυστυχώς έχασε τη ζωή του αυτός ο άνθρωπος, 77 ετών. Συλληπιτήρια στην οικογένεια και να είστε πάντα, πάντα καλά, να τον θυμάστε.

Λοιπόν, χθες μου στείλατε ένα μήνυμα, μια φωτογραφία ουσιαστικά, την οποία την είδα να γίνεται και ανάρτηση γενικώς στα social και έρχεται από την Νέα Αγορά. Εκεί όπου εκτελούνται τα έργα, έτσι στην καρδιά της πόλης της Ρόδου, και είχατε μια πολύ σωστή, κατά την προσωπική μου άποψη, απορία πώς γίνονται τα έργα χωρίς το προστατευτικό δείχτη. Και μάλιστα ήρθε και ένα βίντεο που φαίνεται σκόνη, ας πούμε, και κομμάτια να πέφτουν στο έδαφος από τα έργα που γίνονται, έτσι, εκεί από τους, από τον εργολάβο, από τους ανθρώπους που έχουν αναλάβει το έργο αυτό. Η απορία ήταν γιατί δεν μπαίνει ένα προστατευτικό δείχτη και βλέπουν οι τουρίστες και τραβάνε φωτογραφίες και βίντεο, σκόνες βλέπουν, πετραδάκια να φεύγουν από τα κυκλειδώματα που έχει απ' έξω για να μην υπάρχει πρόσβαση στην αγορά, αλλά δεν είναι εικόνα αυτή. Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα, διότι σίγουρα έχετε δει άλλα έργα μεγάλα. Μια που είπαμε πριν για το Εθνικό Θέατρο, θυμάστε όταν γινόταν το Εθνικό Θέατρο ή και άλλα σπουδαία έργα, εμβληματικά έργα, και γενικώς πλέον τέτοιου είδους έργα καλύπτονται με ένα πράσινο μεγάλο δείχτη, δεν φεύγει τίποτα, ούτε πετραδάκι ούτε χώμα, όχι πετραδάκι το οτιδήποτε. Και επίσης σε κάποια τέτοιου είδους έργα, για την ακρίβεια, μπαίνει από πίσω ένας, μπαίνει από μπροστά μάλλον ένας 3D καμβάς. Θυμάστε στο Εθνικό Θέατρο τότε, το θυμάστε αυτό, πώς είχαν γίνει τα έργα? Βλέπαμε πώς θα γίνει, πώς θα είναι έτοιμο το Εθνικό Θέατρο της Ρόδου. Αυτό λοιπόν δεν υπάρχει στη Νέα Αγορά και πραγματικά είναι απορίας άξιο πώς και δεν έχει γίνει όλο αυτό, ή πώς και δεν έχουν βάλει ένα πράσινο δείχτη, τέλος πάντων, ή το οτιδήποτε. Εδώ προφανώς ο εργολάβος πρέπει να επέμβει, δεν ξέρω αν πρέπει να επέμβει ο κύριος Βαγιανός, ποιος είναι ο υπεύθυνος εκεί, λογικά ο κύριος Βαγιανός, δεν ξέρω αν γνωρίζει κτλ. Καλό θα είναι να το δούνε λιγάκι αυτό. Ξέρετε, πολύ εμείς εδώ να μην τα πολύ καταλαβαίνουμε όλα αυτά, έτσι, αλλά οι τουρίστες είναι συνηθισμένοι το μάτι τους σε έργα, να ξέρετε. Είναι πολύ συνηθισμένοι σε έργα και πώς γίνονται και τι γίνονται και πώς παρουσιάζονται και τα λοιπά, τα λοιπά, τα λοιπά, τα λοιπά, και ποια είναι τα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να πάρθουν και όλα τα συναφή, έτσι. Αυτά τα όλα τα παρατηρούν. Και σε ένα τέτοιο έργο, σε ένα τέτοιο μεγάλο έργο, ας δείξουμε, ρε παιδί μου, και εμείς λίγο ότι είμαστε λίγο, πώς να το πω, Ευρωπαίοι, ρε παιδί μου. Δεν είναι κακό.

0: Καλημέρα στα Απόλλωνα, καλημέρα Γρηγόρη. Τι έπαθες με το ΣΥΡΙΖΑ πρωί-πρωί? Πρόταση λέει Φαμελού και να συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ. Όταν βλέπεις δημοσκοπήσεις από το 3% μέχρι το 0,5, προφανώς ψάχνεις να σωθείς. Το έχει αυτό ο Ανδρουλάκης, το έχει. Δείχνει σωσίβια δεξιά-αριστερά, από εδώ και από εκεί. Κυκλοφόρησε χθες ότι μπορεί να φέρει, λέει, και τον Κασελάκη. Τι τραβάμε. Η αριστερά στα καλύτερά της, στα top της, ρε παιδί μου.
1: Που μια ζωή μέσα στα λάθη.
0: Εν τω μεταξύ, για θυμίστε μου λίγο, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό το σενάριο. Άλλοι λένε ότι δεν ισχύει, άλλοι λένε ότι υπήρξαν επαφές. Τέλος πάντων, σε περίπτωση που ισχύει αυτό το σενάριο επαφής Ανδρουλάκη Κασελάκη, θυμίστε μου λίγο. Ο κύριος Κασελάκης δεν είναι αυτός που έλεγε διάφορους για, με την λέξη γυρολόγους, αναφερόμενος στο κύριο Φαραντούρη. Και κάτι τέτοια, υπάρχουν ακόμα ανερτημένα τα βίντεο αυτά, προσέξτε στο προφίλ του. Αν ισχύει λοιπόν αυτό, εγώ να υπενθυμίσω, ο κύριος Κασελάκης δεν ήταν ΣΥΡΙΖΑ, μετά έγινε ένα κάτι άλλο, δεν θυμάμαι καν πώς το έλεγανε το όνομα. Τώρα είναι Δημοκράτες, τώρα βλέπει ΠΑΣΟΚ. Τι γίνεται, ρε. Άρα μεγάλε τάκι Τσουκαλά. Τι έλεγε ο Τσουκαλάς ο Τακής, σας παραπέμπω στο YouTube να το βρείτε.

Όλα αυτά τα μαγειρέματα για να φάμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μιλάμε τώρα, εδώ έχουν πιάσει κουτάλες, έχουν πιάσει πυρούνες, έχουν πιάσει τα πάντα. Πρέσεις ρε, θα δούμε συνεργασίες που δεν πάει το μυαλό σας καν. Υπομονή, δεν έχουμε δει τίποτα ακόμα. Καταρχάς πρέπει να ξεκαθαρίσουμε αν μιλάμε για το Πασόκ Ανδρουλάκη και το Πασόκ Δούκα. Πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε λίγο αυτά. Εδώ τοπικά τι λένε? Τοπικά περιμένω από χθες. Περιμένω από χθες να ακούσω για τα στελέχη που μεταπήδησαν ήδη στο Ελλάς με ένα Ελ, να φέρουν μια άποψη. Περιμένω από χθες, εγώ περιμένω τους τοπικούς εδώ του Πασόκ, τους άρχοντες εδώ, τους τοπικούς του Πασόκ, πώς τα βλέπουν τα πράγματα. Ή βγάζουμε ένα δελτίο, ένα σχόλιο, το οτιδήποτε, και εντάξει, όλα καλά μου, ωραία, θα τα πούμε στις εκλογές. Εμέλα που στις εκλογές θα είναι αργά. Έτσι είναι, ανθρώπους που χτίσατε, τους κάνατε μάγκες, τους κάνατε τι τους κάνατε. Δεν μπορώ να πω αυτά που λέει ο λαός, να τα πω έτσι στην αργό. Θα με δει εδώ, θα με κλείσει τον Άρα, αν υπάρχει περίπτωση. Αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ, περί γραψίματος. Ορισμένοι κάνουν δηλώσεις και ξεχνάνε. Και τα ρίχνουν ότι η κοινωνία έχει ανάγκη. Έλα που δεν ξεχνά κανένας. Αφήστε την κοινωνία εκεί που κάθεται, έχει άποψη η κοινωνία. Όσο και αν τους θέλετε χαζούς, να μας θέλετε χαζούς μάλλον, άποψη έχουμε. Είσαι μια γυναίκα, μέσα στην απογνώση. Εγώ απευθύνομαι σε αυτούς που δεν έχουν άποψη ή δεν έχουν αποφασίσει ακόμα, που αυτός ο κουβάς, ωραία λέξη, ο κουβάς, η δεξαμενή αυτή, το σταυρόν, έτσι, του δεν ξέρω, δεν απαντώ, είμαι αναποφάσιστος και τα λοιπά, τα λοιπά, τα λοιπά, τα λοιπά, είναι τεράστιος. Λοιπόν, κυρίες, κύριοι, να πάτε να ψηφίσετε. Να πάτε να ψηφίσετε. Δεν είναι η εποχή του «Α, δεν πάω, α, δεν κάνω, α, δεν δείχνω». Όχι, να πάτε να ψηφίσετε. Όταν θα έρθει αυτή η ώρα, δεν χρειάζεται αυτός ο κουβάς να είναι τόσο αυξημένος. Δεν χρειάζεται. Χρειάζονται καθαρές πολιτικές απόψεις πλέον. Νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε όλοι, έτσι.

0: Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το λιμάνι. Πάμε να συναντήσουμε έναν πολύ καλό φίλο, τον φίλο τον Μιχάλη, τον Παπαδημητρίου. Τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Εγώ το λέω τον ξεναγό της καρδιάς μας.
1: Καλημέρα,
0: Μιχάλη. Καλημέρα.
1: Τι μουσικές είναι αυτές πρωί-πρωί και μας ξυπνάτε όμορφα, ρε Πέρι, Αστέρι, Αστέρι, Πέρι.
0: Εσύ ξέρεις πάρα πολύ καλά τον Πέρι τον Βασιλάκη, δεν χρειάζεται συστάσεις, οπότε δεν είναι.
1: Έχουμε συνεργαστεί μέσα στα 30 χρόνια το πέρασμά μου έτσι από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Έχουμε συνεργαστεί και θεωρώ ότι ο Πέρι ήταν ένας από τους καλούς. Από τους καλύτερους ίσως συνεργάτες που είχα.
0: Η αλήθεια είναι ότι είχαμε ένα κενό κάποια χρόνια συνεργασίας λόγω διαφορετικών ραδιοφωνικών σταθμών, αλλά δεν φαντάζεσαι πόσο μου έλειψε.
1: Είναι πολιτικό το δικό μας, ναι, πολιτικό το δικό σας.
0: Δεν φαντάζεσαι
1: τώρα,
0: πόσο μου έλειψε.
1: Τώρα όλα έχουν γίνει πολιτικά. Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές. Καλημέρα, Μανώλη μου.
0: Πού βρίσκεσαι, Μιχάλη μου, λιμάνι έμαθα, ε? Στο λιμάνι μας. Έχεις ωραίες εικόνες τώρα.
1: Πάμε για Σύνη. Σήμερα έχουμε Σύνη. Πάμε να κάνουμε και μια βολτούλα στη Σύνη.
0: Πολύ καλά θα κάνεις.
1: Λίγο μουδιασμένη η σεζόν. Δεν είναι πολύ ζωηρή όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα βέβαια συμβαίνουν και διάφορα περίεργα πραγματάκια δίπλα μας.
0: Ναι, βέβαια, ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Είναι και ο κόσμος μουδιασμένος. Είμαστε και εμείς ανέτοιμοι.
0: Να, γι' αυτό σε ήθελα τώρα, γι' αυτό σε ήθελα. Γιατί η αλήθεια είναι τον τελευταίο χρονικό διάστημα. Καταρχάς να πω ότι είσαι ξεναγός, είσαι στο δρόμο συνέχεια. 38 χρόνια. Ξέρεις και την κάθε σπιθαμή του νησιού, έτσι. Αυτό ακριβώς. Γιατί σε ήθελα τώρα. Βλέπω και δεχόμαστε και εμείς εδώ και στο Viber του σταθμού, αλλά και στα προσωπικά social του καθενός, διάφορες εικόνες που κυκλοφορούν, ειδικά για τη Λίνδο. Εχθές είχα και μια θεματολογία για τη Λίνδο, για το κυκλοφοριακό λίγο της Λίνδου. Αλλά πέρα από το πρόβλημα αυτό που είναι διαχρονικό, βλέπω και πολλή καταστασία. Αυτή είναι η πραγματικότητα, Μιχάλη. Δηλαδή, πολλά σκουπίδια σε ώρες περίεργες που θα έπρεπε να μην υπάρχουν καν εκεί. Κόσμος να διαμαρτύρεται, επιχειρηματίες επίσης να διαμαρτύρονται. Έχω αύριο και καλεσμένους. Είναι λίγο έτσι μια περίεργη κατάσταση. Γι' αυτό σε ήθελα. Εσύ βλέπεις εικόνες, έχεις άποψη. Πώς είναι τα πράγματα, πώς τα βλέπεις, τι λέει ο κόσμος βασικά. Επειδή με τους ξένους ασχολείσαι, τη δικιά μας την ιστορία τους δίνεις να μάθουν μέσα από αυτά που βλέπουν. Αλλά τι βλέπουν, αυτό είναι το θέμα, Μιχαλή.
1: Εσύ, Μανώλη μου, εισπράττεις τα μηνύματα των τόπιων. Εμείς εισπράττουμε τα μηνύματα των επισκεπτών, που είναι ακόμα πιο καυστικά. Γιατί ο επισκέπτης μπορεί να σε συγκρίνει με άλλους προορισμούς.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει. Και εφόσον αρχίζει και σε συγκρίνει με άλλους προορισμούς και δεν είναι και καλά τα σχόλια, είναι καυστικά τα σχόλια, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να αρχίσουμε να ανησυχούμε σε κάποια θεματάκια. Δηλαδή το νούμερο ένα που κάνει μπαμ είναι η καθαριότητα. Εντάξει, μετά είναι η οδηγική μας συμπεριφορά, στους δρόμους, το πώς κινούμαστε, το πώς η εμφάνισή μας γενικά στον δρόμο, που δεν έχουμε καθόλου παιδεία οδηγική. Εντάξει. Και το τρίτο είναι η συμπεριφορά μας.
0: Βέβαια.
1: Η συμπεριφορά μας έχει αλλάξει.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, αυτά πρέπει να τα ακούσουμε από τον πελάτη. Και μάλιστα, καλό ή θα ήταν να τα ακούσουμε καμιά φορά και από τον ίδιο τον πελάτη. Δεν μας έχει φωνάξει ποτέ κανένας να μας ρωτήσει, ρε παιδιά, για άλλα το εδώ πέρα εσείς είστε κάθε μέρα με αυτούς τους ανθρώπους. Τι ακούτε, τι σας λένε.
0: Βέβαια, τι ακούτε, σωστά τα λες. Τι λέει
1: ναι,
0: ο κόσμος.
1: Τι ακούτε. Εσείς είστε αυτοί που έχετε την άμεση επαφή με τον πελάτη. Εσείς είστε όλη μέρα μαζί του. Τι σας λένε αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή εγώ, Μανώλη, εμείς είχαμε το χειμερινό το πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Με το γραφείο που δουλεύω. Εγώ αυτό το πρόγραμμα ήταν 2 μέρες στη Ρόδο. Πηγαίνανε 4 μέρες στην Τουρκία. Φτάνανε μέχρι τη Σμύρνη. Επιστρέφανε πίσω Μαρμαρίς. Και η δεύτερη εβδομάδα ήταν εδώ στη Ρόδο. Εντάξει. Ολόκληρη εβδομάδα η δεύτερη τους. Μπορούσα να συγκρίνουν και εγώ. Εγώ είχα την άμεση επαφή μαζί τους τη δεύτερη εβδομάδα, γιατί τους έκανα τα meeting, τους έκανα τις πωλήσεις τους, τους έκανα διάφορα πράγματα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ήμουν όλη την εβδομάδα μαζί τους. Ένιωθα τελείως προσβλήθηκα, ρε παιδί μου, όταν ήρθαν 2 πελάτες και μου λένε ότι ξέρει, μόνο 2, τέλος πάντων, 2 θυμάμαι, να μου λένε ότι ξέρεις κάτι, πολύ βρώμια το νησί.
0: Ναι.
1: Πολύ σκουπίδι. Πήγαμε απέναντι, φτάσαμε μέχρι τη Σμύρνη, δεν είδαμε τίποτα πουθενά, ο κόσμος λάμπει.
0: Μάλιστα. Και να αποστήθονται.
1: Όταν αρχίζουν και σε συγκρίνουν με
0: αυτό ήθελα να πω. Να αποστήθονται οι συγκρίσεις. Έτσι,
1: που είναι άκρος ανταγωνιστικοί σε σένα. Γιατί είναι ακριβώς απέναντί μας. Δηλαδή νιώθεις άσχημα. Δηλαδή δεν, καθαριότητα. Αυτό το μονοπάτι, το έρημο μονοπάτι της Λίνδου που ανεβαίνουν χιλιάδες κόσμου για να δουν την Ακρόπολη κάθε μέρα. δεν αναλαμβάνει κανένας ευθύνες. Ποιος να το καθαρίσει? Η αρχαιολογία είναι μόνο εδώ για να εισπράττει. Ο Δήμος δεν ξέρω τι θεματάκια έχει. Βλέπω υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που αδειάζουν μόνο τους κάδους. Ό,τι είναι έξω από τον κάδο δεν είναι δικό μας.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό συμβαίνει και στις γειτονιές. Mm-hmm. Κάντε μια βόλτα. Σκουπίδια, μπάζα. Είναι ό,τι ενοχλεί το μάτι. Ό,τι ενοχλεί το μάτι, Μανώλη, πρέπει να το προσέξουμε.
0: Και προφανώς, ανεβαίνοντας π.χ. από αυτό το δρομάκι που λες της Λίδου και κάποιος δει αυτή την εικόνα κτλ., έρχεται τώρα Μιχάλη και σου λέει: συγγνώμη, φίλε, εσύ που μας ξαναγείς εδώ, γιατί... τι είναι αυτό? Εκείνη την ώρα, ρε φίλε, πώς αισθάνεσαι?
1: Μπράβο, αυτό. Δεν νιώθεις καλά. Mm-hmm.
0: Και να απολογηθείς για ποιον? Εδώ είναι τώρα το θέμα.
1: Να απολογηθώ τώρα για πράγματα που εγώ θεωρώ ότι έπρεπε να γίνουν, γιατί είναι αυτονόητα. Η καθαριότητα είναι ένα αυτονόητο πράγμα. Mm-hmm. Είναι μια παροχή από την πολιτεία. Από όποιον και αν είναι από την πολιτεία.
0: Και αυτό από τον Δήμο,
1: από όποιον και αν είναι.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Είναι το αυτονόητο. Ή ξέρω εγώ τώρα, με ρωτάνε συνέχεια γιατί δεν έχουμε ομπρέλες παραλίες. Άντε τώρα εγώ να κάτσω να εξηγήσω το τι παίζει πίσω στο παρασκήνιο. Ναι. Δεν γίνεται να επεκταθώ σε λεπτομέρειες. Το αποτέλεσμα μετράει. Το τι γίνεται. Και το τι εισπράττει και το τι βλέπει ο πελάτης.
0: Και δυστυχώς, μια που ανέφερες και τις παραλίες.
1: Δεν μου πεις τώρα ότι η σεζόν άνοιξε φέτος. Κάθε χρόνο, εδώ και 70 χρόνια, 80 χρόνια, η σεζόν ανοίγει Απρίλιο.
0: Βέβαια.
1: Δεν μπορούμε να τα έχουμε μια φορά έτοιμα αυτά τα πράγματα.
0: Βέβαια, βέβαια. Για να μην σε πάω σε άλλες...
1: Δύο φορείς του νησιού.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν μιλάνε καν μεταξύ τους.
0: Ναι.
1: Πώς θα δούμε τώρα προκοπή εδώ πέρα?
0: Ναι.
1: Δεν μιλάνε έτσι, καν έτσι. Μεταξύ τους. Δηλαδή,
0: αυτά είναι αλυσίδα,
1: εγώ τώρα δυστυχώς. Δεν επιρρύπτω ευθύνες, μην το πάρετε στραβά αυτό που λέω. Αλλά όταν ευθύνες, βάζουμε ναι. Το εγώ πάνω από το εμείς, το αποτέλεσμα δεν είναι καλό.
0: Α, μεγάλη κουβέντα είπες. Πολύ μεγάλη
1: το
0: κουβέντα.
1: Το εγώ πάνω από το εμείς. Mm-hmm. Εντάξει, παρά μόνο διαφημίζουμε έργα, τα αυτονόητα, okay, ότι έπρεπε να γίνουν όμως αυτά τα έργα, και πρέπει να χειροκροτούμε τα αυτονόητα. Όχι, εγώ δεν χειροκροτώ τα αυτονόητα. Εγώ θα χειροκροτήσω το διαφορετικό. Και είμαι ικανός να κρίνω αν κάποιος έχει κάνει κάτι ή κάποιος δεν έχει κάνει κάτι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εντάξει, και αυτό θα κρυφθεί εκ του αποτελέσματος. Κοντός ψαλμός, αλληλούια.
0: Δεν το συζητάω, γιατί η δουλειά σας είναι, όπως το είπες και πριν, είστε στην πρώτη γραμμή επαφή με τον κόσμο, με τους ξένους. Πρέπει πολλές φορές να απολογηθείτε. Και εδώ, για να μην παρεξηγηθώ, δεν είναι μόνο ο Μιχάλης. Να σας δείξω μηνύματα. Αυτό ακριβώς. Να σας δείξω μηνύματα για να
1: γίνεται χαμός. Είμαστε έτσι, Μανώλη. Είμαστε όλοι.
0: Γιατί ξέρεις, Μιχάλη, και ο ξένος κάπου θέλει να το πει. Οπότε θα το πει σε εσένα. Το κακό είναι θα το πει και στον operator του. Το κακό είναι θα το δημοσιεύσει κι αλλού. Και, και πάει λέγοντας έτσι.
1: Αυτά γράφονται. Mm-hmm. Και από τη στιγμή που γράφονται, πρώτα τα λένε και μετά τα γράφουν. Αλλά μπήκε κανένα στη διαδικασία να φωνάξει 5 ανθρώπους από εμάς που είμαστε στην καθημερινότητά τους εδώ μαζί τους και να μας ρωτήσει τι ακούτε, mm-hmm. τι λένε, τι να πούνε. Τα χειρότερα λένε.
0: Εδώ θα μπορούσε να σας πω την αλήθεια.

0: δεν είναι όλα ρόδινα, παιδιά. Δεν είναι όλα όμορφα και δεν είναι όλα αγγελικά.
1: Μπήκε κανένα στη διαδικασία να σε ρωτήσει. Τόσα χρόνια. Να σου πει, ρε φίλε, εσύ με βλέπεις. Τι γίνεται.
0: Κάποιον από εμάς.
1: Ναι. Κάποιον, οποιοδήποτε. Σωστό.
0: Κάποιον από εμάς. Γιατί εμείς είμαστε αυτοί που έχουμε την άμεση επαφή με τον πελάτη. Παιδιά, χαλάμε το brand name μας. Mm-hmm. Πραγματικά τώρα το λέω. Αυτό το brand name Ρόδος έχει χτιστεί με πάρα πολύ κόπο και πάρα πολύ υδρότα από ντόπιους επιχειρηματίες. Εντάξει, που αυτοί έχουν επενδύσει για να φτιαχτεί αυτό το όνομα. Και εμείς απολαμβάνουμε σήμερα φυσικά, mm-hmm. αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Νομίζω ότι κάποιοι πρέπει να βγουν έξω από τα γραφεία τους, να αρχίσουν να κυκλοφορούν στο νησί, να περάσουν και από τα χωριά μας. Ας δούνε λίγο και τα χωριά μας.
1: Μεγάλη κουβέντα τα χωριά, μεγάλη κουβέντα τα χωριά, για να ξέρεις την εβδομάδα.
0: Από τα χωριά μας, γιατί εμείς περνάμε, δηλαδή εγώ ντρέπομαι όταν πάω γύρω νησιού, όπως χτες καλή ώρα, και περνάω από αυτή την παραλιακή της Καμήρου. Δηλαδή προσπαθώ να αλλάξω θέμα, προσπαθώ να μιλήσω για άλλα πράγματα, προσπαθώ να προτιμώ μάλλον να δείξω τις κατσίκες που είναι και αριστερά, ναι. παρά να γυρίσουν δεξιά και να δουν τα σκουπίδια που είναι σε όλη την παραλία, κατά όλο το μήκος της παραλίας διάσπαρτα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, ρε παιδιά, δεν θέλει κόπο αυτό το πράγμα. Πραγματικά δεν θέλει κόπο και πραγματικά δεν θέλει πολλά έξοδα και δεν θέλει ούτε δηλαδή
1: και έχει από φουσκωτά εγκαταλελειμμένα που είπες, έχει ό,τι θέλεις έχει
0: τα παλεκτά, τρόπο θέλει, mm. έναν όμορφο τρόπο, ένα νοικοκύρεμα εδώ πέρα το πράγμα. Και, okay, ας μην τα κάνεις όλα, γιατί δεν μαζεύονται τώρα πια όλα, ας κάνεις αυτά που χτυπάνε στο μάτι.
1: Α, μπράβο. Κάνε από τα 12 η άλλη η εποχή, ναι. η άλλη θητεία θα κάνει άλλα δύο και κάπως έτσι. Και κάπως έτσι, αλλά Μανώλη, κάντε αυτά τα δύο. Κάντε αυτά τα δύο.
0: Πραγματικά λυπάμαι, γιατί εγώ το νησί μου δεν το θυμάμαι ποτέ έτσι. Και πραγματικά θα χειροκροτήσω την καλή προσπάθεια. Mm-hmm. Εντάξει, αλλά όχι όμως την αυτονόητη προσπάθεια. Μια δηλαδή θα χειροκροτήσω την διαφορετικότητα. Όταν γίνει κάτι διαφορετικό, κάτι πρωτοποριακό, εκτός από επτάμενα αντικείμενα, τέλος πάντων,
1: ναι.
0: Θα το χειροκροτήσω. Mm-hmm. Δηλαδή παλιά πόλη, έλεος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έλεος.
1: Ναι,
0: ναι, ναι. Έλεος. Δηλαδή, παιδιά, μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.
1: Βέβαια.
0: Σοβαρευτούμε λίγο.
1: Βέβαια. Από την κατάλληλη λέξη είπες, ας σοβαρευτούμε λίγο. Πολύ σωστά.
0: Ας σοβαρευτούμε λίγο.
1: Πάρα δηλαδή, πολύ σωστά τέλης.
0: Μόνο, τι να πιάσω τώρα, τι να σου πω, δηλαδή... Αυτό που κάνει μπαμ όμως στο μάτι και αυτό που σε ρωτάνε όλοι είναι τα σκουπίδια. Σκουπίδια παντού. Ναι. Είναι άδειοι κάδοι φυσικά σε αρκετά σημεία, αλλά ό,τι πέσει απ' έξω δεν είναι δικό μας.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι
0: και
1: το είναι της μοδός τώρα αυτό. Ναι,
0: μετά
1: ναι,
0: με τα μπάζα μας, φταίμε κι εμείς.
1: Βέβαια, φταίμε κι εμείς. Ναι, δεν το συζητάμε.
0: Γιατί η νοοτροπία μας είναι τελείως Γκρέκο. Mm-hmm. Okay, δηλαδή είμαστε όχι αδερφέ και τι με νοιάζει εμένα, ας έρθει να τα πάρει ο Δήμος. Mm-hmm. Όχι, ο Δήμος τι να πρωτοπάρει, αλλά το θέμα είναι ότι και εσύ φταίς. Mm-hmm. Όταν μου κάνεις ανακοίνηση στο σπίτι σου και μου πετάς τα μπάζα δίπλα στον κάδο, πάρε ένα κάδο, 50 ευρώ έχει.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Θα τα φορτώσεις,
1: πάρε ένα τηλέφωνο στην τελική να έρθουν να τα πάρουν από το Δήμο. Τζάπα, τελείως. Δηλαδή δεν πληρώνει ναι. κάποιος κάτι, για όνομα του Θεού. Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Φταίμε όλοι.
1: Είναι κοινοτροπία μας η ρημάδα.
0: Μανώλη, φταίμε όλοι. Φταίμε όλοι. Η κίνηση. Πω, τι μαρτύριο είναι αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή και δεν θα λυθεί με τις μονοδρομήσεις, να το ξέρεις.
1: Ναι.
0: Με τις πεζοδρομήσεις, συγγνώμη. Mm-hmm. Δεν θα λυθεί αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι θα γίνει χειρότερο. Θα φορτωθούν οι δρόμοι που είναι ήδη φορτωμένοι. Εντάξει, υπάρχουν. Ξεκινάμε με τα σταθμευμένα από εδώ και από εκεί. Δεν μπορούν να περάσουν τα λεωφορεία. Θέλουμε τουρισμό, δεν θέλουμε λεωφορεία. Είναι λίγο.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι ξέρεις, λίγο... ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν
1: συνάδουν. Είπα, μας. Ναι, ναι, ναι.
0: Και σου είπα, όλοι μας και ειδικά οι αρχές εδώ του τόπου, οι δύο έτσι που μπορούν να συνεργαστούν και να κάνουν θαύματα, δεν μιλάνε καν μεταξύ τους. Δηλαδή το εγώ μας.
1: Ναι.
0: Ρε παιδιά, εμείς.
1: Υπάρχει το εγώ. Και το εγώ όταν είναι πιο μεγάλο από το εμείς, δυστυχώς.
0: Εμείς τι φταίμε. Mm-hmm.
1: Πολύ σωστά τα λες.
0: Δεν ξέρω, πρέπει να το δούμε σοβαρά το θέμα. Νομίζω ότι τα έργα μπορούν να γίνουν και κάλλιστα το χειμώνα. Ας γίνονται και κάποια το καλοκαίρι. Εντάξει, να δείχνουμε και στους Ευρωπαίους ότι
1: δουλεύουμε. Okay, ναι.
0: Κάνουμε κάτι. Ναι. Αλλά δεν ξέρω, Μανώλη, κάτι τώρα ή ο γυαλός είναι στραβός ή εμείς στραβά αρμενίζουμε, αλλά...
1: Το ψάχνουμε ακόμα.
0: Ο γυαλός ήταν ανέκαθεν.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Άρα εμείς τραβάρμενίζουμε.
1: Άχρη Μιχαλή, πώς θα πεις. Και έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Είμαι λίγο απογοητευμένος εδώ και αρκετά χρόνια δηλαδή. Βλέπω ότι

0: πιάνουμε την κατηφόρα και ξέρεις, η κατηφόρα μετά είναι δύσκολη η ανηφόρα για να την ανέβεις, να επανέλθεις.
1: Ναι, ισχύει αυτό.
0: Θέλει.
1: Και ειδικά όταν πας χωρίς φρένα. Αυτά είναι.
0: Θέλει οργάνωση.
1: Θέλει οργάνωση, τα είπες όλα. Ναι, θέλει οργάνωση.
0: Θέλει δηλαδή να προγραμματίζουμε πραγματάκια. Νομίζω ότι είμαστε λίγο χήμα και ότι okay, ό,τι του φανεί του Λολοστεφανή, α, κάνουμε εκείνο. Όχι, κάνε πρώτα αυτό και μετά κάνεις και το άλλο.
1: Ναι.
0: Κάνε
1: ναι.
0: Το αναγκαίο και μετά κάνεις και το άλλο.
1: Οργάνωση, όπως το πες, αυτό θέλει. Αυτό θέλει δηλαδή, μόνο, Μιχάλη μου.
0: Πραγματικά κάποιοι πρέπει να βγουν έξω από τα γραφεία τους, κάποιοι πρέπει να ξεκινήσουν να κυκλοφορούν στο νησί και όχι αυτό το στάνταρ δρομολόγιο, σπίτι, γραφείο. Βλέπουμε μόνο τα social, ξαναγυρνάμε πάλι σπίτι και ό,τι μας κάτσει στα social.
1: Ναι, και, okay. Όλα, και όλα καλά.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Όχι, δεν είναι. Τα social είναι εκεί και γι' αυτό βοηθάνε πολλές φορές. Δηλαδή, εγώ με αναρτήσεις μου είδα ότι κάποια πράγματα γίνανε. Αλλά γιατί να το ανεβάσω εγώ και να μην το έχεις λύσει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, σωστός, σωστός, Μιχαλή μου. Μάλιστα.
0: Και Μανώλη, τα χωριά.
1: Τα χωριά, ναι. Τα χωριά να ξέρεις ότι έχω ολόκληρη την εβδομάδα που έρχεται επαφές με όλους τους πρόεδρους των χωριών για να ακούσω τι γίνεται και εκεί, να δω τα προβλήματα και εκεί.
0: Ρυκνώνονται τα χωριά, τεράστια προβλήματα σε όλα τα χωριά.
1: Είναι μεγάλα.
0: Μιλάω με προέδρους, μιλάω με ανθρώπους, μιλάω με κατοίκους.
1: Είναι, έχουν τα θέματά τους και τα χωριά.
0: Δεν ξέρω, όλοι έχουν τα θέματά τους.
1: Λοιπόν, Μιχάλη μου.
0: Πρέπει να μείνουν ζωντανά.
1: Σωστός.
0: Δεν γίνεται όλοι μέσα στον τουρισμό. Κάτι πρέπει να τρώμε κι εμείς. Και δεν γίνεται και να εισάγει τα πάντα. Πρέπει να τους κρατήσουμε αυτούς τους ανθρώπους.
1: Σωστός είσαι. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Προσυπογράφω σε αυτό που λες. Ότι δεν γίνεται.
0: Πώς θα γίνει δηλαδή. Αρκετά χωριά έχουν κλείσει πλέον και τα δημοτικά. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, Μανώλη.
1: Βέβαια. Τι σημαίνει το τέλος σημαίνει.
0: Ότι δεν υπάρχει νέα γενιά.
1: Βέβαια. Το τέλος σημαίνει. Με λίγα λόγια. Για να τα λέμε χύμα. Λοιπόν, δεν έχω
0: δηλαδή,
1: ένα χρόνο
0: δυστυχώς. Θα βάλουμε λουκέτο.
1: Βέβαια θα βάλουμε λουκέτο έτσι που το πάμε. Λοιπόν, εσύ ξέρεις από ραδιοφωνικό χρόνο, κανένα πρόβλημα εννοείται. Θα τα λέμε συχνά, γιατί είσαι άνθρωπος που είσαι στον δρόμο και βλέπει εικόνες, αφού γκράζεται τον κόσμο. Εγώ θα σε παίρνω τηλέφωνο να ξέρεις, έστω για μια καλημέρα και ό,τι θέλεις να το συζητήσουμε.
0: Ναι. Μανώλη, σας εύχομαι καλή δύναμη.
1: Και εσένα το ίδιο. Και εσένα το ίδιο. Καλό ταξίδι να έχετε και όλα καλά να πάνε.
0: Αυτό που κάνετε είναι έργο και λειτουργήμα. Και χάιδεψε έτσι λίγο την κεφάλι του, ξέρεις.
1: Του περί. Φιλάκια την καλημέρα μας και από τους δύο.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.

0: Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε. Εμείς θα αφήσουμε το τραγούδι να παίζει, γιατί έχουμε λέει παραπονάκια που το κόψαμε. Εγώ πάω να χαϊδέψω το κεφάλι του Πέρι, που είπε και ο Μιχάλης. Τελειώσαμε λοιπόν και σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7, εννοείται που αλλού εδώ στο Real. Μην φύγει κανένας. Έχει έρθει ένα υπαυλάκι. Ετοιμαστείτε. Πρωινό εξπρες.
1: Από τη γλάστρα σου και να πλάι μου.
0: Και έρχεται και με σούπερ εκπομπή, να το ξέρετε. Λοιπόν, φιλιά πολλά, καλημέρα. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί. Να είστε όλοι καλά.

0: έκταση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλειτσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό από Μεταμόρφωση έως Περιστέρη και από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν στην ανανέωση της εύθραυσης της κατάπαυσης του πυρός καθώς και στη δημιουργία πιλωτικών ζωνών ασφαλείας υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του Λιβανικού στρατού. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πάνε πολύ καλά. Η σύναψη συμφωνίας μπορεί να γίνει και μέσα στο Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι επαφές με την Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε από την πλευρά του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή. Η Αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων ανέκρινε κείμενο το οποίο διατάσσει την απόσυρση των στρατευμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών που έχουν αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο του πολέμου εναντίον του Ιράν, γεγονός το οποίο χαρακτηρίζεται από παρατηρητές ράπισμα για τον Ντόναλντ Τραμπ που ενέπλεξε τη χώρα στην ένοπλη σύραξη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην απόφαση της Κομισιόν να αφαιρέσει την Ελλάδα από τις χώρες με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Παγώνουν για ακόμη μια φορά οι Ηνωμένες Πολιτείες στα σχέδια της Τουρκίας να επανέλθει στο πρόγραμμα των F-35. Μιλώντας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο επικαλούμενο στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας διαγωνίζονται σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Άρχισε η υποβολή αιτήσεων για τη δράση Νταντάδες της γειτονιάς, καθώς τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα για την ένταξη νέων ωφελούμενων στο πρόγραμμα.
1: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard, μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
3: Γιατρέ μου.
4: Πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
5: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Με 82-76 ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Παναθηναϊκό στον πρώτο τελικό της Basket League που έγινε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και προηγείται με 1-0 στις νίκες. Επόμενο παιχνίδι αύριο στις 9 το βράδυ στο Telecom Center με τον τίτλο να κρίνεται στις 3 νίκες. Περισσότερα στο philathlos.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
6: Η μόδα για όλη την οικογένεια έφτασε στη Ρόδο. Το νέο κατάστημα LC Wakiki είναι γεγονός. Αλεξάνδρο Διάκου 3032 στο κέντρο της Ρόδου. Ανακάλυψε κορυφαία γυναικεία, ανδρικά, παιδικά ρούχα και είδη σπιτιού σε απίστευτες τιμές. LC Wakiki. Γιατί όλοι αξίζουν να ντύνονται καλά.
4: 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Δίπλα στο συγκοινωνιών, στον προαύλιο χώρο Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δωδεκανήσου Κολοσσός.
7: Για το χατήρι του Σεβδά, έπιασα το δοξάρι.
4: Ο διάσημος λιράρης Γρηγόρη Σαμόλης, Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9.30 ώρα το βράδυ. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Για κρατήσεις 698-698-6444. 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη.
8: Μπράβο.
4: Να είστε εκεί.
9: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
10: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
11: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
12: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχ δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
13: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
12: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
14: Πρωινό Εξπρές. Κάθε πρωί στις 8, το πρωινό εξπρές της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλό σας πρωινό. Σας καλωσορίζω και σήμερα εδώ στο πρωινό Express του Real Voice 99,5. Είναι 5η, 4 Ιουνίου. Η ώρα είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά. Και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 22 βαθμούς Κελσίου. Μια μέρα με ηλιοφάνεια, με τη θάλασσα λάδι. Με τη θέα απίστευτη από εδώ από το στούντιο, με την υπέροχη θέα στον κόλπο της Ιξιάς.

Μία ίωση δεν μας άφησε χθες να είμαστε εδώ, στα μικρόφωνα, στην ώρα μας, στην εκπομπή μας. Την κατατροπώσαμε, θέλω να πιστεύω. Και σήμερα είμαστε εδώ για να δούμε τα θέματά μας, να τα σχολιάσουμε, να τα συζητήσουμε μαζί σας, με τους προσκεκλημένους μας. Μέρες με πολύ έντονη ειδησιογραφία, με πολύ ενδιαφέρουσα ειδησιογραφία, έντονη επικαιρότητα αυτές που διανύουμε. Και νομίζω πως αυτό αποτυπώνεται και στις εκπομπές μας, σε όλο το φάσμα των εκπομπών μας εδώ, στον Real Voice και στον Real FM.

Σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Ανταποδίδω μια πολύ πολύ θερμή καλημέρα σε όλους και όλες. Να ξεκινήσουμε όπως πάντα παρουσιάζοντας εδώ τη μεγάλη ομάδα του πρωινού Express, τους συντελεστές της εκπομπής μας. Ο Πέρης Βασιλάκης που ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική, την καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο, θα το λέω κάθε μέρα αυτό. Σε περίπτωση δηλαδή που δεν το έχετε εμπεδώσει, έτσι. Η Δέσποινα Κουλούμπρη στα γραφεία σύνταξης για τη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Η Νατάσα Παμπρή στα γραφεία σύνταξης επίσης. Για τα δελτία ειδήσεων ετοιμάζει και τη δική της εκπομπή. Και η Νατάσα έχει εκπομπή και η Δέσποινα έχει εκπομπή σήμερα με τον Γιάννη Μινατσή. Είναι σε πλήρη ανάπτυξη το πρόγραμμα, το τοπικό πρόγραμμα του Real Voice. Ο Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού, ο Βαγγέλης Καρακατσάνης στην τεχνική υποστήριξη και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 10 θα είμαστε και σήμερα μαζί και έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να πούμε. Θα ασχοληθούμε με τις πολιτικές εξελίξεις, γιατί έχουν ενδιαφέρον με όλες αυτές τις κινήσεις που γίνονται, με την κινητικότητα η οποία υπάρχει. Κυρίως στο χώρο της κέντρο-αριστεράς, αυτή η πολύπαθη κέντρο-αριστερά. Hey! Για να δούμε αν θα ισορροπήσει ποτέ σε κάποιο σημείο. Όλα αυτά τα κόμματα και κομματίδια. Αλλά θα ασχοληθούμε και με τα κατορθώματα του Δήμου της Ρόδου. Αλίμονο. Περί, να που ποιος έπρεπε να είναι σπόνσορας της εκπομπής μου. Δήμος Ρόδου. Βέβαια, αυτός έπρεπε να είναι ο επίσημος χορηγός της εκπομπής. Για σκεφτείτε το, παιδιά, με τόσο υλικό που με τροφοδοτείτε καθημερινά, τόσα αφιερώματα που σας κάνω, ποιος θα έπρεπε, ποιος αξίζει περισσότερο να είναι ο μεγάλος, ο χρυσός χορηγός αυτής της εκπομπής. Όχι, πείτε μου. Για να είμαστε δίκαιοι τώρα, έτσι.

0: Γελάει ο Πέρης. Γιατί γελάς, παιδί μου, κάθε μέρα κάτι έχουν, κάτι κάνουν, κάτι γίνεται. Δηλαδή, από τη στιγμή λοιπόν που τους κάνω τέτοια αφιερώματα, δεν δικαιούται να έχει αυτή την περίοπτη θέση ως χορηγού της εκπομπής. Ίσως, χρυσού κιόλας.
1: Ίσως αν γίνουνε χορηγοί στην εκπομπή, σου να είναι όλα τέλεια.
0: Όχι, δεν θα είναι τίποτα τέλειο. Θα είναι όπως πρέπει να είναι.

0: Εκτός και αν εννοείς ότι αν γίνουν χορηγοί της εκπομπής μου θα σοβαρευτούν επιτέλους. Λοιπόν, χορηγός, μεγάλος χορηγός της εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι, το σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Τα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, για να είμαι ακριβής. Εκεί την ξέρουν πολύ καλά τη δουλειά τους. 70 χρόνια εμπειρίας, λειτουργίας, εμπιστοσύνης είναι αυτά. Τα καλύτερα μαζί μας μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Σας περιμένουν και σήμερα δύο καταστήματα στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77 για τις αγορές σας από τις 8 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Τα πάντα θα βρείτε εκεί, στις καλύτερες τιμές, στην καλύτερη ποιότητα, στη μεγαλύτερη ποικιλία, δεκάδες χιλιάδες κωδικοί προϊόντων και υπέροχες προσφορές για να αξιοποιήσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον οικογενειακό σας προϋπολογισμό. Προσφορές για τις οποίες ενημερώνεστε και από την ιστοσελίδα μας, όπου υπάρχει αναρτημένο το φυλάδιο, και από τα σποτ που πέφτουν στη διάρκεια του προγραμματός μας και από τα social media των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, εκεί όπου θα δείτε όλες τις πληροφορίες επιπλέον, πώς γίνεται, πώς μπορείτε τα ψώνια σας να έρθουν στο χώρο σας, στο σπίτι σας, εφόσον δεν προλαβαίνετε. Και βέβαια, καθημερινά ζεστό φαγητό, φρέσκο μαγειρεμένο, για όλους εσάς που δεν προλαβαίνετε να μαγειρέψετε, αλλά θέλετε σπιτικό φαγητό στο τραπέζι σας. Λοιπόν, κύριε Πέρη Βασιλάκη, να ξεκινήσουμε με το Γιάννη Μανολά, με την πρόγνωση του καιρού και να σας πω μετά τι έχουμε σήμερα ακριβώς στην εκπομπή μας.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Πέμπτη, σχεδόν έθριος ο καιρός με κάποιες τοπικές ομίχλες κατά τις βραδινές ώρες να μην απασχολούν. Αν μείνει δυτική, νοτιοδυτική στα 4 με 5 μποφόρ θερμοκρασία, στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 28 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 29 και στην Ανατολική Ρόδο από 21 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, εβδομάδα τελειώνει με σχεδόν έθριο καιρό και κάποιες λίγες αραιές νεφώσεις, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα νοτιότερα του νομού, κυρίως να μην απασχολούν. Άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 και πάλι μποφόρ. Θερμοκρασίες αμετάβλητες στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 28, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 29 και τέλος στην Ανατολική Ρόδο οι υψηλότερες θερμοκρασίες, καθώς και στο Καστελόριζο από 20 με 21 περίπου βαθμούς τα ξημερώματα, μέχρι 30 οι μέγιστες το μεσημέρι.
0: Εξακολουθούμε να έχουμε μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ μέρας και νύχτας. Περίπου 10 βαθμοί είναι η διαφορά. Που σημαίνει ότι το βράδυ έχει λίγο ψυχρά σε σχέση πάντα με τις θερμοκρασίες της μέρας, εννοείται.

Έχουμε αρκετά πράγματα να σχολιάσουμε και έχουμε και καινούργια πράγματα να πούμε σε ό,τι αφορά τα κατορθώματα του Δήμου της Ρόδου. Θα τα πούμε σε λίγο, θα τα σχολιάσουμε κιόλας. Ο Νίκος Γερονικόλας θα είναι στην παρέα μας εδώ στην εκπομπή μας λίγο μετά τις 8:30 για να τα συζητήσουμε και να τα σχολιάσουμε όλα αυτά μαζί. Θα γίνω σε λίγο πιο συγκεκριμένη. Θα ασχοληθούμε και με τις πολιτικές εξελίξεις και συγκεκριμένα στο χώρο της κέντρο αριστεράς και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, 9 και 4, θα είναι κοντά μας ο Δημήτρης Γάκης, ο οποίος είναι ο άνθρωπος ο οποίος άνοιξε την πόρτα της κέντρο αριστεράς, ήταν ο πρώτος που έφυγε για να ακολουθήσουν μετά και οι Αξιόγλου και οι υπόλοιποι. Αν και κανένας δεν έχει πει ότι πάει στον Τσίπρα, νομίζω ότι είναι λίγο φαϊνότερο ότι έφυγαν ακριβώς για να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Όπως φαίνεται, το δρόμο αυτών θα ακολουθήσουν και πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Θα πρέπει να περιμένουμε και εδώ ραγδαίες εξελίξεις. Γιατί το Σάββατο θα συνελθεί η Κεντρική Επιτροπή και εκεί θα συγκρουστούν τα διάφορα στρατόπεδα. Και πολλοί πολιτικοί αναλυτές προδικάζουν ότι το Σαββατοκύριακο θα έχουμε και το τέλος του ΣΥΡΙΖΑ όπως τον γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Πολλές εξελίξεις λοιπόν στη κεντροαριστερά θα τις σχολιάσουμε με τον Δημήτρη Γάκη, ενώ μετά θα δούμε πώς όλα αυτά αποτυπώνονται στο πολιτικό σκηνικό με βάση τις δημοσκοπήσεις των τελευταίων ημερών, και κάθε μέρα βλέπουμε και μία δημοσκόπηση. Θα είναι κοντά μας ο Ζαχαρία Ζούπης, ο Διευθυντής Ερευνών της Opinion Poll, για να κάνουμε μια ευρύτερη κουβέντα για τα πολιτικά πράγματα στον τόπο μας, στη χώρα μας, αυτή την περίοδο. Και μέσα σε όλα αυτά, η κορυφαία είδηση, κυρίες και κύριοι, είναι η αλλαγή σελίδας για την ελληνική οικονομία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφαίρεσε επισήμως την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, σηματοδοτώντας το οριστικό τέλος της 16ετούς περίοδου ειδικής εποπτείας που είχε ξεκινήσει με την κρίση χρέους. Η απόφαση βασίζεται στην ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας, τα σταθερά δημοσιονομικά πλεονάσματα και τη μείωση του δημοσίου χρέους. Αναμένεται μέσα στο 2026 το δημόσιο χρέος να πέσει στο 140,7%. Η Κομισιόν αναγνωρίζει τη σημαντική βελτίωση στην αγορά εργασίας, την ενίσχυση του τραπεζικού συστήματος, την ψηφιοποίηση της φορολογικής διοίκησης, καθώς και την ταχεία απορρόφηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και των προγραμμάτων συνοχής. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι η απόφαση αυτή σφραγίζει το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης και την πλήρη αποκατάσταση της οικονομικής κανονικότητας, τονίζοντας ότι η συλλογική αυτή επιτυχία αποτελεί το θεμέλιο για καλύτερους μισθούς, νέες θέσεις εργασίας και ατομική ευημερία. Βγήκαμε λοιπόν από την εποπτεία, βγήκαμε από την επιτήρηση. Τι καταλαβαίνουμε από αυτό? Ότι από εδώ και στο εξής, εφόσον δεν είμαστε υπό επιτήρηση, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τους μηχανισμούς της Κομισιόν, σημαίνει αυτό ότι η χώρα πλέον μπορεί να κάνει μόνη της να χαράσει την πολιτική της, την οικονομική της πολιτική, αλλά και όχι μόνο. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί πάρα πολλές φορές σε διάφορα ζητήματα τα οποία ανακύπτουν στη συζήτηση που έχει να κάνει με τα μισθολογικά, με τα οικονομικά, με τα εργασιακά, κυρίως αυτούς τους τομείς, γιατί αυτή είναι που εργασιακό, οικονομικό, που πιάνει το μεγάλο φάσμα της ελληνικής κοινωνίας, ό,τι συζητούσαμε, όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, προσέκροαν πού? Στο ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό, δεν μπορεί να νομοθετήσει διαφορετικά, δεν μπορεί να κάνει άρση του θεσμικού πλαισίου το οποίο υπαγορεύτηκε από τους δανειστές εκείνη την αποφράδα περίοδο. Συνεπώς είναι πολύ περιορισμένα τα περιθώρια δυνατοτήτων της και δεμένα στην ουσία τα χέρια της να κάνει εκείνες τις θεσμικές παρεμβάσεις που θα οδηγήσουν πολλές φορές και στο προφανές και το αυτονόητο. Τώρα λοιπόν, αυτό το ζήτημα εξέλιπε από την ώρα που μας έβγαλαν από τη λίστα των χωρών που βρίσκονται σε επιτήρηση από τους αντίστοιχους μηχανισμούς της Κομισιόν, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ιδού πεδίο δόξης λαμπρών λοιπόν, και αυτό που θέλουμε να δούμε στη συνέχεια να συμβαίνει είναι πράγματι όλα αυτά τα μέτρα τα οποία ελήφθησαν τότε και στην ουσία κρατούν καθυλωμένη την ελληνική οικονομία, καθυλωμένη την κρατούν κατά μία έννοια, γιατί δεν την αφήνουν να ανοίξει τα φτερά της και να λειτουργήσει όπως μπορεί να λειτουργήσει. Για να δούμε λοιπόν αν αυτά αρθούν από εδώ και στο εξής. Είναι ένα ζήτημα
το οποίο θα το παρακολουθούμε, εκ των πραγμάτων θα το δούμε, γιατί τώρα επαναλαμβάνω δεν θα υπάρχει από καμία κυβέρνηση η δικαιολογία, είμαστε ακόμα σε εποπτεία και δεν μας επιτρέπεται. Και επαναλαμβάνω, αυτά έχουν να κάνουν κυρίως με τη ρύθμιση στην αγορά εργασίας.

Βέβαια, θα μου πείτε τώρα, υπάρχει και ένας αντίλογος που λέει: μα όταν εδώ πέρα σου επικαλούνται βασιλικά ακόμα διατάγματα που τίθενται, που μάλλον βρίσκονται ακόμα εν ισχύ, τι σου φταίει η Κομισιόν εδώ? Σωστό και αυτό. Σε κάθε περίπτωση, πολιτική βούληση χρειάζεται. Θα δούμε λοιπόν εν καιρό τι σημαίνει στην πράξη, στην καθημερινότητά μας, έξοδος από την επιτήρηση.

Τι ωραία μουσική. Η Baker Street, τι ωραία που είναι, τι ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, στα του Δήμου της Ρόδου, κυρίες και κύριοι, μία είδηση η οποία έσκασε προχθές. Τη βγάλαμε εμείς δηλαδή μέσα από το Real Voice 99,5 από την ιστοσελίδα μας. Και ξέρετε, ήρθε και έδεσε με αυτά που λέγαμε το πρωί της ίδιας μέρας, την Τρίτη. Την Τρίτη βγήκε αυτή, ήδη σε Τρίτη μεσημέρι. Το πρωί σας μιλούσαμε εδώ για τα ευρωπαϊκά χρήματα, για τον αγώνα που γίνεται να έρθουν ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις στη χώρα, στις περιφέρειες, στα νησιά, όσο γίνεται περισσότερα, για να κατανεμηθούν εν συνεχεία τα χρήματα αυτά από την περιφέρεια στους δυνητικούς δικαιούχους, που είναι και οι Δήμοι μεταξύ αυτών. Και από εκεί και πέρα βέβαια τώρα οι Δήμοι αναλαμβάνουν αυτά τα χρήματα να τα απορροφήσουν. Και έχουμε και κάποια κραυγαλαία παραδείγματα, όπως είναι ο Δήμος της Ρόδου, όπως είναι για παράδειγμα τα 15 εκατομμύρια ευρώ για την αστική ανάπλαση. Και εκείνη η προσπάθεια την οποία έκανε ο Αλέξανδρος Κολιάδης όλο το προηγούμενο διάστημα, να μας πείσει ότι αυτά τα χρήματα δεν αφορούν τη Μεσαιωνική πόλη και ότι κακώς η περιφέρεια λέει ότι αυτά έχουν να κάνουν με την προγραμματική της Μεσαιωνικής. Για να θέσουμε εμείς το ερώτημα, εντάξει παιδιά, αν δεν θέλετε να τα χρησιμοποιήσετε μέσα στη Μεσαιωνική πόλη, χρησιμοποιήστε τα έξω από τη Μεσαιωνική πόλη. Κάνατε τίποτα για να εντάξετε έστω και μια ψηφίδα που λέει ο λόγος μέσα σε αυτά τα 15 εκατομμύρια που είναι εκεί ονοματισμένα και σας περιμένουν, αλλά δεν ξέρω αν θα σας περιμένουν και για πάντα. Προφανώς δεν έχουν κάνει τίποτα. Κάθονται εκεί τα λεφτά. Και ενώ τα λέγαμε αυτά το πρωί της Τρίτης, το μεσημέρι μας κάει άλλη είδηση. Μια δυσανεξία έχουν αυτά τα παιδιά εκεί σε ό,τι αφορά την ορίμανση έργων και την αξιοποίηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων και εργαλείων. Ακούστε. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έδωσε, κυρίες και κύριοι, σε 123 δήμους σε όλη τη χώρα 194 εκατομμύρια ευρώ, υλοποιώντας το μεγαλύτερο πρόγραμμα αγροτικής οδοποιίας των τελευταίων ετών. Το Υπουργείο υπερτριπλασίασε τους πόρους για την αγροτική οδοποιία, για να μπορούν οι άνθρωποι απρόσκοπτα να πηγαίνουν στα χωράφια τους, στις καλλιέργειές τους, στις κτηνοτροφικές τους μονάδες, οπουδήποτε τέλος πάντων μιλάμε, επαναλαμβάνω, για την αγροτική οδοποιία. 123 δήμοι έσπευσαν και ενέταξαν έργα, συνολικά 365 έργα μπήκαν από 123 δήμους όλης της χώρας, απορροφώντας συνολικά 194 εκατομμύρια ευρώ. Να το επαναλάβω, το μεγαλύτερο πρόγραμμα αγροτικής οδοποιίας των τελευταίων ετών. Πριν από λίγες μέρες λοιπόν, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έδωσε στη δημοσιότητα το σχετικό δελτίο τύπου να μιλήσει για την απορρόφηση, για την ένταξη μάλλον των προτάσεων των Δήμων σε όλη τη χώρα. Έδωσε τους πίνακες, ποια έργα εντάχθηκαν και ποια έργα δεν εντάχθηκαν στο πρόγραμμα αυτό, γιατί δεν πληρούσαν τα κριτήρια ένταξης, επιλεξιμότητας. Τι σημαίνει αυτό? Κάθε πρόγραμμα, τα λέω πολύ απλά για να καταλαβαίνετε, όσοι δεν ασχολείστε και πολύ πολύ με αυτά, κάθε πρόγραμμα όταν ανοίγει μία πρόσκληση και λέει ελάτε να υποβάλλετε δήμοι εν προκειμένου για την αγροτική σας οδοποιία πρόταση για να σας χρηματοδοτήσουμε τα έργα, κάθονται οι τεχνικές, οι αρμόδιες υπηρεσίες, φτιάχνουν ένα φάκελο. Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα κριτήρια επιλεξιμότητας βάσει των οποίων θα ενταχθούν και τα καταθέτουν. Και εφόσον πάρουν τις βαθμολογίες με βάση αυτά τα κριτήρια, εντάσσονται ή δεν εντάσσονται. Ο Δήμος Ρόδου λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτός ο Δήμος των 2.000 υπαλλήλων, δεν κατάφερε να εντάξει ούτε ένα έργο αγροτικής
οδοποιίας. Και δεν το λέω εγώ, το λένε οι πίνακες που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Και για να μην έχει κανείς να αμφισβητήσει το παραμικρό, στο άρθρο το οποίο αναρτήσαμε το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης, υπάρχουν ενσωματωμένοι οι πίνακες του Υπουργείου και εκεί μπορεί να δει κανείς τα κατορθώματα του Δήμου της Ρόδου. Για να τεθεί το μεγάλο ερώτημα. Όταν δεν μπορούν να εντάξουν σε πρόγραμμα ούτε έναν αγροτικό δρόμο, ούτε έναν χωματόδρομο δηλαδή, για να πάει κάποιος στο χωράφι του, τι απαιτήσεις μπορεί να έχεις μετά για μεγαλύτερα πράγματα? Πείτε μου σας παρακαλώ, όταν δεν μπορείς να εντάξεις και μένουν εκτός γιατί δεν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τι μπορεί να εντάξεις όταν δεν μπορείς να βάλεις σε πρόγραμμα ούτε έναν χωματόδρομο, δρόμο έργο αγροτικής βελτίωσης, όχι διάνοιξης, βελτίωσης, υφιστάμενων δηλαδή δρόμων, να τους φτιάξεις? Πόσο δύσκολο μπορεί να είναι, ρε παιδιά? Και για να μιλάμε με στοιχεία και δεδομένα, ακούστε ποια έργα πήγε να εντάξει ο Δήμος και πήγαν στον κάλαθο των αχρήστων. Βελτίωση υφισταμένων αγροτικών δρόμων στις κοινότητες Καλυθιών, Αρχαγγέλου και Μασάρων, το ένα. Στις κοινότητες Λαέρμων, Πυλώνας, Μαλώνας, το δεύτερο. Λαχανιάς, Καταβιάς, Απολακιάς, Κριτινίας, το τρίτο. Μανδρικού, Καλαβαρδών, Φανών, Σαλάκου, το τέταρτο. Σορονής, Μαριτσών, Παστίδας, το πέμπτο. Και Αφάντου Ψήνθου, το έκτο, που έχει και τη μεγαλύτερη, έχει και τη χαμηλότερη μάλλον βαθμολογία. Όλα τα άλλα πήραν βαθμολογία 89. Το Αφάντου Ψήνθου πήρε ακόμα χαμηλότερη βαθμολογία, 75 βαθμούς. Πώς γίνεται να μην μπορούν να εντάξουν, δηλαδή δεν το χωράει ανθρώπου νους, πώς γίνεται να μην μπορούν να εντάξουν ούτε αγροτικό δρόμο, ούτε κατσικό δρόμο δηλαδή, για να το πούμε έτσι απλά, σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα? 123 δήμοι σε όλη τη χώρα ενέταξαν έργα, πήραν 194 εκατομμύρια ευρώ, ο Δήμος Ρόδου 0 ευρώ.

Τι απαιτήσεις μπορεί να έχεις μετά? Τι μπορεί να περιμένεις? Ο δημότης, ο κάτοικος αυτού του νησιού, τι μπορεί να περιμένει ακριβώς? Είμαστε στον τρίτο χρόνο, συμπληρώνονται 3 χρόνια σε λίγο. Δεν έχει μπει λίθος επί λίθου. Και είναι αυτοί που κάποτε έλεγαν στον πρώτο χρόνο ότι εάν στα 2 χρόνια δεν έχουμε απορροφήσει 60 εκατομμύρια ευρώ, θα πάμε στα σπίτια μας.

Το θυμάστε αυτό? Το αλίστου μνήμης, αμίμητο, με στόμφο, με ύφος, μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο από τον Κολιάδη. Αν μέσα σε 2 χρόνια δεν έχουμε απορροφήσει 60 εκατομμύρια ευρώ, τότε να πάμε σπίτια μας. Το κακό όμως είναι ότι είναι ακόμα εδώ. Δεν έχουν πάει στα σπίτια τους, ενώ δεν έχουν απορροφήσει ούτε ένα. Εκτός εάν απορρόφηση θεωρούν κάτι ψηλό ασφαλτοστρώσεις που κάνουν από εδώ και από εκεί, σκόρπιες μέσα στην πόλη, λίγο εδώ, ένα κομματάκι εδώ, ένα κομματάκι εκεί, ένα παραπέρα.

0: Εκτός που λέτε αν θεωρούν αυτό ότι είναι απορρόφηση. Αυτό όμως σημαίνει και κάτι άλλο, κυρίες και κύριοι. Σημαίνει και κάτι άλλο. Ότι κατεβαίνει ο πύχης όχι απλά των προσδοκιών όταν έχουμε όλα αυτά να συμβαίνουν στο Δήμο της Ρόδου από τη σημερινή Δημοτική Αρχή. Κατεβαίνει το επίπεδο συνολικά, γενικά. Γιατί ξέρετε, ο κόσμος εθίζεται, συνηθίζει στο τίποτα, στο μηδέν, στο να μην γίνεται τίποτα μεγάλο, τίποτα αξιόλογο από το Δήμο του, από τη Δημοτική του Αρχή. Έτσι κατεβαίνει ο πύχης. Ο πύχης κατεβαίνει όλο και πιο κάτω. Επαναλαμβάνω, το χειρότερο το οποίο κάνει η σημερινή Δημοτική Αρχή είναι να συνηθίζει τον κόσμο, τους πολίτες, τους δημότες, στην κουλτούρα του τίποτα. Στην κουλτούρα του τίποτα. Θα το πω και θα το ξαναπώ και θα το ξαναλέω. Η κουλτούρα του τίποτα. Και πιστεύω, δυστυχώς, ότι ο κόσμος σιγά σιγά έχει αρχίσει και όντως εθίζεται σε αυτό. Και ξέρετε γιατί το λέω, ότι εθίζεται ο κόσμος σε αυτό. Γιατί δεν μπορεί να μου κάνουν αναρτήσεις στα social κάποιοι. Βέβαια οι περισσότεροι είναι trolls, έτσι. Έχουμε τρόπο να δούμε όλοι αυτοί οι οποίοι κάνουν τα likes, υποτίθεται κάτω από τις αναρτήσεις και όλες αυτές τις ανοησίες, ότι είναι trolls οι περισσότεροι, δεν είναι αληθινοί λογαριασμοί. Έχουν φτιάξει ένα στρατό προφανώς κάποιοι για να δημιουργούν μπούγιο και συζήτηση να γίνεται. Οι περισσότεροι λοιπόν είναι trolls. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν όμως και συμπολίτες μας που τους ξέρουμε. Μια μικρή κοινωνία είμαστε, τους ξέρουμε. Οι οποίοι επιχαίρουν γιατί, ξέρω εγώ, στρώθηκε ένα κομμάτι άσφαλτος εκεί, στο κάπου, στο πουθενά. Μέσα στην πόλη, ξαφνικά μέσα στο χαμό, βλέπεις και ένα κομμάτι δρόμου στη μέση-μέση, επαναλαμβάνω, του πουθενά, ασφαλτοστρωμένο. Ή χαίρονται γιατί ξυλώθηκε επιτέλους ένας παλιός θάλαμος του ΟΤΕ από ένα σημείο της πόλης, από την εποχή ακόμα που παίρναμε τηλέφωνα από τους δρόμους. Ή γιατί στρώθηκε, ξέρω εγώ, με άσφαλτο ένα δρομάκι σε ένα χωριό, που εκεί βέβαια τίθενται και άλλα ζητήματα. Σε ένα χωριό δεν μπορείς να πας να ρίξεις άσφαλτο. Με συγχωρείς πολύ. Άσφαλτο θα ρίξεις στα χωριά μας που τα θέλεις να είναι και όμορφα, να είναι και γραφικά, να είναι. Όχι. Αυτή είναι η άσφαλτος της μικροπολιτικής. Αν ήθελες να κάνεις δουλειά, αν ήθελες να κάνεις έργο, το δρομάκι στο χωριό θα το πλακώστρωνες, θα του έδινες, το φτιάχνεις που το φτιάχνεις, θα του έδινες και μια αισθητική έτσι αναβάθμιση και ένα χρώμα πιο τοπικό. Βρήκαμε τώρα. Άσφαλτο όπου να είναι, την πετάμε όπου λάχει, απλά και μόνο για να λέμε ότι κάτι κάνουμε. Οι χρηματοδοτήσεις εντωμεταξύ φεύγουν σαν τα τρένα που τα περνάνε από μπροστά μας και τους κουνάνε αυτοί το μαντίλι. Και ο κόσμος χειροκροτάει και επιχαίρει γιατί έπεσε άσφαλτος και έφυγε ο τηλεφωνικός θάλαμος. Αν αυτό δεν είναι ο ορισμός της κουλτούρας του τίποτα που δυστυχώς καλλιεργεί στην τοπική κοινωνία η σημερινή Δημοτική Αρχή, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να είναι. Κύριε Γερονικόλα, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Παυλάκη, καλημέρα στο στούντιο στους ακροατές. Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε. Τηρουμένων των αλλογιών, καλά είμαστε. Η αλήθεια είναι ότι για άλλα πηγαίναμε, χθες δεν μπορέσαμε βέβαια λόγω του ότι είχα αυτό το απρόοπτο και έμεινα εκτός, να τα πούμε. Στο μεταξύ όμως, επειδή η επικαιρότητα τρέχει και όπως φαίνεται ποτέ δεν θα μας κάνει να πλήξουμε αυτή η Δημοτική Αρχή, είχαμε και το θέμα της αγροτικής οδοποιίας. Δηλαδή τώρα ούτε χωματόδρομο δεν μπορούμε να στρώσουμε, κύριε Γερονικόλα. Σοβαρά τώρα.
1: Πράγματι και χαίρομαι για το ρεπορτάζ που κάνατε, γιατί ήταν καλά συσχετισμένο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι στη λογοδοσία ακούσαμε ότι δεν κατανοούμε τη διαδικασία ορίμανσης ενός έργου. Το ακούσαμε αυτό το σχόλιο. Αυτό που θέλω να πω είναι...
0: Τι είπαν στη λογοδοσία, ότι δεν μπορούν?
1: Είπαν συγκεκριμένα ο αντιδήμαρχος Μεσαιωνικής Πόλης.
0: Ναι.
1: Όταν ζορίστηκε με τις ερωτήσεις, οι οποίες εγώ είμαι πολύ περήφανος που καταθέσαμε, γιατί ήταν από τις πιο καλά στοιχειοθετημένες ερωτήσεις. Ήταν σε επίπεδο κοινοβουλίο, θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Η ερώτηση ο λογοδοσίας.
0: Mm-hmm.
1: που φτιάξαμε με την ομάδα μου, εν πάση περιπτώσει. Και φαίνεται δηλαδή από το ολοπολιτικό κλίμα εκεί μέσα ότι θέλανε να δημιουργήσουν ένα κλίμα το οποίο τουλάχιστον να μην απαντηθούν. Εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, το γνωστό. Το γνωστό. Και
1: ναι,
0: τι είπανε, ότι δεν μπορούν να είναι τα γνωστά. Ναι.
1: Αλλά έχει μεγαλύτερη βαρύτητα αυτή τη φορά. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, ακούσαμε ότι δεν κατανοούμε τη διαδικασία ορίμανσης ενός έργου. Και αυτό που θέλω να πω
0: δεν
1: είναι,
0: την κατανοούν.
1: Αν είναι αρχή, ναι, εγώ προσωπικά δεν κατανοώ την διαδικασία.
0: Α, εσείς δεν την κατανοείτε.
1: Ναι,
0: ενώ εκείνοι την κατανοούν που δεν μπορούν να εντάξουν το έργο.
1: Εδώ, ναι. Αν η Δημοτική Αρχή κατέγει τόσο καλά τη διαδικασία ορίμανσης, τότε πώς εξηγείτε ότι η Ρόδος έμεινε εκτός του προγράμματος αγροτικής οδοποιίας.
0: Και αγροτική οδοποιία τώρα. Δηλαδή, σαν τι μελέτη δηλαδή να θέλει τώρα αυτό το έργο. Όχι, πείτε μου δηλαδή. Δηλαδή και εμένα να βάλεις που είμαι άσχετη από τεχνικά να καθίσω να την κάνω, φαντάζομαι ότι θα την κάνω. Γιατί μιλάμε και για ανοιγμένους δρόμους, έτσι, υφιστάμενους δρόμους. Δεν μιλάμε για νέες χαράξεις, ας πούμε.
1: Ναι. Εγώ διάβασα τους πινάκες που αναρτήσατε. Πώς γίνεται δεκάδες δήμοι σε όλη τη χώρα να εξασφαλίζουν χρηματοδοτήσεις και η Ρόδος να μένει εκτός. Δηλαδή νομίζω ότι πλέον ο πολίτης κρίνει το αποτέλεσμα. Και ξέρετε, όταν ένας φάκελος απορρίπτεται, το έργο δεν προχωρά. Και όταν χάνονται χρηματοδοτήσεις, πάλι το έργο δεν προχωρά. Και στην αγροτική οδοποιία δεν χάθηκαν απλώς χρήματα. Χάθηκε μια ευκαιρία να βελτιωθούν δρόμοι που εξυπηρετούν και τους παραγωγούς βεβαίως και τους κτηνοτρόφους και ολόκληρη την Ύπαιθρο, αλλά κυρίως χάθηκε μια ευκαιρία να ενισχυθεί η αντιπυρική θωράκιση του νησιού.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί τώρα μέσα στην αντιπυρική περίοδο η πρόσβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων και των εθελοντών, όπως έχουμε έτσι σε αυτές τις κακές περιπτώσεις, είναι ζητήματα ασφαλείας.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά δεν είναι απλά κάτι το οποίο επινοήσαμε, σκεφτήκαμε τώρα για να κάνουμε αντιπολίτευση. Είναι σημαντικό.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό, γιατί όταν καθαριστούν οι δρόμοι και γίνουν βατοί προσβάσιμοι, εννοείται ότι διευκολύνουν την οποιαδήποτε επιχείρηση, μια και μιλάμε για αγροτικούς δρόμους, πυρόσβεσης, αν ομιγέννητο έχουμε μια φωτιά, μια πυρκαγιά.
1: Ήταν ένα μεγάλο θέμα, ναι. Αν θυμάστε τότε με τη διένυξη του δρόμου.
0: Στον Ακραμίτη.
1: Ναι, για να βάλουμε τέλος πάντων
0: τις κάμερες. Ναι.
1: Αλλά δεν βλέπουμε την ίδια ευαισθησία, ας πούμε, όταν έρχεται και στο υπόλοιπο νησί. Δηλαδή είναι επιλεκτικές ευαισθησίες.
0: Ναι, εδώ είναι οξύμορο τώρα. Δηλαδή με πολύ μεγάλη ευκολία. Τώρα, καλά κάνετε και το τονίζετε αυτό και μου δίνετε την ευκαιρία έτσι, γιατί έχουμε ασχοληθεί πολύ και με το θέμα του Ακραμίτη, κύριε Γερονικόλα. Πραγματικά είδαμε αυτές τις φωτογραφίες, τις απίστευτες, να έχουν μπει τα βαρέα μηχανήματα επάνω, χωρίς άδειες, χωρίς μελέτες, όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, έτσι, και αποδείχθηκε από τους αρμόδιους φορείς, όχι επειδή το λέω εγώ. Κηρύχθηκε παράνομη όλη αυτή η διαδικασία εκεί και αναδασωτέα η περιοχή την οποία αναποψήλωσαν. Με πώς λοιπόν, όπως πολύ καλά αναρωτιέστε, με τόσο μεγάλη ευκολία κατέβασαν βαριά μηχανήματα, ενέπλεξαν και το στρατό μέσα σε όλη αυτή την ιστορία τάχα για να μπουν οι κάμερες εκεί και άνοιξαν δρόμο που δεν υπήρχε. Μονοπάτι ήταν, έτσι. Μονοπάτι ήταν. Δεν υπήρχε δρόμος αγροτικός εκεί. Και εδώ τώρα που έχεις ένα ολόκληρο πρόγραμμα κανονικό να εντάξεις τους δρόμους σου για να κάνεις και τις αντιπυρικές ζώνες με τον τρόπο αυτό και να βοηθήσεις τον κόσμο να πηγαίνει στα χωράφια του, δεν μπορείς να εντάξεις ούτε ένα ευρώ.
1: Ναι.
0: Ούτε ένα.
1: Είναι χρηματοδότηση, βέβαια. Ναι.
0: Πολύ καλά κάνετε και κάνετε αυτές τις συγκρίσεις. Όντως είναι καταλυτικές. Είναι καταλυτικές, έτσι, για να ξέρουμε και γιατί μιλάμε. Μάλιστα.
1: Δεν ήταν πάντως το μόνο θέμα που μου έκανε αίσθηση. Εντάξει, εγώ δεν σας κρύβω ότι απογοητεύτηκα πάρα πολύ από την τελευταία συνεδρίαση. Και ξεκινάω και από το θέμα πριν του δικού μου...
0: Εσείς βάλετε το θέμα της Ακαδημίας.
1: Ναι, αλλά από πριν φάνηκε, ας πούμε, ένα κλίμα από πλευράς Δημοτικής Αρχής, συγκεκριμένα του Δημάρχου, και από το ερώτημα που κατέθεσε ο Τηλέμαχος.
0: Για το κυκλοφοριακό. Ναι.
1: Ναι, άκουσα τον Δήμαρχο να συνδέει τώρα το κυκλοφοριακό με την πρόταση που είχα καταθέσει εγώ για την αυθυνόμηση της Μεσαιωνικής Πόλης. Και να σας πω και κάτι, χρειάζεται πολύ φαντασία για να συνδεθούν αυτά τα δύο θέματα. Δηλαδή, ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση μου έκανε η μορφή ότι μιλάω εγώ στα ραδιόφωνα και όχι στα θεσμικά όργανα. Μα η πρόταση είχε ήδη καταθεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και βρίσκεται, εννοείται, στα πρακτικά. Άρα είτε δεν την παρακολούθησε, είτε πιάστηκε στον ύπνο εκείνη την ώρα, Είτε, τι να σου πω,
0: είτε έχει ένα θέμα. Είτε έχει ένα θέμα με τους ανθρώπους που μιλάνε στα ραδιόφωνα. Εντάξει, δηλαδή δεν, αυτό είναι. Είναι
1: το όνειρο,
0: και όχι στα ραδιόφωνα.
1: Ήταν όλο ατυχές το σχόλιο, γιατί εγώ την πρόταση δεν την κατέθεσα εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό. Την κατέθεσα εντός του Δημοτικού Συμβουλίου. Απλά εκείνη την ώρα αποφάσισε να μην συμμετέχει, να μην ακούσει ή επιλεκτικά να παρουσιάσει.
0: Αυτό πρέπει να το επιβεβαιώσω που λέτε, κύριε Γερονικόλα, ότι κάθε φορά εσείς τα θέματα τα οποία βάζετε είτε στο Δημοτικό Συμβούλιο, είτε τακτική συνεδρία, είτε στη λογοδοσία, τα δίνετε στη δημοσιότητα όπως ακριβώς τα δίνετε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς λοιπόν, ορμόμενοι μετά οι δημοσιογράφοι από αυτά τα οποία εσείς έχετε καταθέσει, έχετε υποβάλει στα αρμόδια όργανα, στο Προεδρείο κτλ., ανοίγουμε τις συζητήσεις για να τα δούμε περαιτέρω. Η αλήθεια είναι ότι εγώ τουλάχιστον δεν σας έχω καλέσει ποτέ για κάτι το οποίο είπατε μέσα στο Δημοτικό, δεν έχετε πει μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, για να το πούμε εκτός, έτσι, από τις προτάσεις τουλάχιστον που καταθέτετε. Αλλά εδώ βλέπουμε ότι ακολουθείτε μία λογική προφάσεις εν αμαρτίες. Μία προσπάθεια τον μπαλάκι να πηγαίνει πάντρα στην εξέδρα, όταν έρχονται στα δύσκολα, εάν δεν φωνάζουν και αν δεν βρίζουν και αν δεν προπυλακίζουν τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια διαφορετική άποψη μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, κάνουν αυτό το οποίο έγινε προχθές. Δηλαδή, συνδέουμε πράγματα που, όπως λέτε, ναι, πολύ φαντασία όντως θέλει να τα συνδέσει κανείς, ακριβώς για να μην βγάλει κανένα συμπέρασμα αυτός ο οποίος ακούει και παρακολουθεί.
1: Για να δημιουργήσουμε εντυπώσεις, δεν είναι κάτι άλλο. Για να μην συζητηθεί ένα θέμα επί της ουσίας και απλά για να πετάξουμε μια κορώνα, να κόψει το βίντεο όπως συνήθως κάνει και να ανεβάσει αυτό που θέλει για να περάσει το μήνυμα στους ακροατές, στους χειροκροτητές, το οποίο, κύριε Παυλέβη, σας άκουσα πριν. Να μιλάτε για το κοινό που ακολουθεί. Εγώ πιστεύω το ακροατήριο πλέον του κυρίου Κολιάδη είναι δύο, και όσο πάει και συρρυκνώνεται. Είναι οι μεν όσοι εξυπηρετούνται, γιατί είναι κοντά στην παράταξη και εξυπηρετούνται με τον α ή τη β τρόπο, και το άλλο είναι όσοι πιστεύουν πλέον στους επαναστάτες.
0: Στους επαναστάτες.
1: Ναι, στους επαναστάτες.
0: Ποιος είναι επαναστάτης?
1: Όχι, αλλά με αυτή τη σημαία κατεβήκανε, με αυτή την υποτίθεται συνεχίζουν.
0: Καλά τώρα.
1: Αυτό το κοινό όσο πάει συρρυκνώνεται.
0: Δηλαδή σιγά την επανάσταση. Δηλαδή τώρα. Έλα τώρα.
1: Τιμωριστικά το λέω, αλλά δεν υπάρχει άλλο κοινό.
0: Τώρα, με συγχωρείτε δηλαδή τώρα. Αν περνιέται για επαναστάτης. Με ποια λογική περνιέται για επαναστάτης ακριβώς?
1: Κάποιοι πιστεύουν ακόμα.
0: Κάποιοι πιστεύουν. Μάλιστα. Λέμε και κανένα έκδοτο πρωί-πρωί να περάσει η ώρα. Μάλιστα. Για τους με ποια λογική περνιέται για επαναστάτης ακριβώς?
1: Κάποιοι πιστεύουν ακόμα.
0: Κάποιοι πιστεύουν. Μάλιστα. Λέμε και κανένα έκδοτο πρωί-πρωί να περάσει η ώρα. Μάλιστα. Για τους επαναστάτες.
1: Πάντως,
0: επαναστάτης θα ήτανε

0: και η αγροτική οπτική και όλα αυτά που έχουμε αναδείξει όλο αυτό το καιρό έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Είναι οι καθυστερήσεις, εμπλοκές, διοικητικές εμπλοκές λόγω της προχειρότητας που αντιμετωπίζουν τα θέματα, εν τέλει χαμένες ευκαιρίες.
1: Ναι.
0: Χαμένες
1: ευκαιρίες. Μα αυτό είναι το θέμα. Οι χαμένες ευκαιρίες είναι το θέμα.
0: Αυτό είναι αυτό που μας ενοχλεί αυτή τη στιγμή. Ναι. Εκεί όπου θα έπρεπε να υπάρχει έγκαιρος σχεδιασμός και αποτελεσματική προετοιμασία, δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Το άκουσα και αυτό, ότι τα 50 εκατομμύρια για τα ΣΔΙΤ, στην τελευταία συνεδρίαση, άκουσα ότι απλά ήταν μια εγγραφή. Μα όλα μια εγγραφή είναι. Δηλαδή αν δεν το κυνηγήσει, να το οριμάσει.
1: Όπως τώρα είναι, περιφέρεια, δηλαδή, τώρα είναι μια εγγραφή. Τώρα είναι μια εγγραφή.
0: Ναι, είναι μια εγγραφή, ένα τίποτα.
1: Ένα τίποτα. Μα εδώ μέχρι πριν από λίγο καιρό έλεγαν ότι σίγουρα σύντομα θα κάνουν ανακοινώσεις. Που σημαίνει δηλαδή ότι το είχαν δουλέψει το θέμα και το είχαν προχωρήσει. Άρα λοιπόν με το μία εγγραφή επιβεβαιώνουν ότι ούτε εδώ έχουν κάνει τίποτα στο συγκεκριμένο ζήτημα. Ούτε εδώ έχουν κάνει τίποτα και δεν είναι προφανώς μία εγγραφή. Και μου δίνεται τώρα το έναυσμα για τα ρεπορτάζ των επομένων ημερών για να δούμε αν ήταν απλά μία εγγραφή μόνο ή αν κοροϊδεύουν τον κόσμο για να δικαιολογήσουν και εδώ την αδράνειά τους 50 ολόκληρα εκατομμύρια για 11 ολοκένουργια σχολεία και 2 αθλητικά κέντρα.
0: Ξέρετε, την πολιτική συζήτηση δεν την ξεκίνησα εγώ. Φτάσαμε στο πολιτικό κομμάτι των σχολείων ως εναλλακτική, γιατί λέω αν είχατε ξεκινήσει να κυνηγάτε, τώρα θα είχε δρομολογηθεί αυτό, έστω κάποια σχολεία εντός του αστικού ιστού, και θα είχαμε λύσεις, όχι να συζητάμε για τους οικίσκους, το οποίο εντάξει καλώς και προβλέπονται οι οικίσκοι, αλλά ανοίγουν άλλα ζητήματα εδώ, το που θα πηγαίνανε, δεν πήραμε απαντήσεις. Δεν είναι δηλαδή το ζητούμενο οικίσκι σαν οικίσκι, προς Θεού, γιατί έχουν χρησιμοποιηθεί χρόνια σε σχολικές μονάδες και σε άλλες καταστάσεις. Το θέμα είναι ότι χάθηκε αυτό ο χρόνος, 2,5 χρόνια τώρα μιλάμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Βάσει και του χρονοδιαγράμματος του προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών που δείχνει ότι οι εργασίες στην ουσία θα ξεκινήσουν για την Ακαδημία, λέω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα ξεκινήσουν από το 27 και μετά. Με τα πολλά χρήματα απορροφώνται και τα 3 εκατομμύρια κάτι θα απορροφηθούν από το 27. Άρα αν είχες ξεκινήσει το 24, στο 27, είναι 3 χρόνια μετά, θα είχες κάτι να στον ορίζοντα.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά όχι, εντάξει. Καταλήξαμε πλέον σε αυτή τη λύση που είναι μονόδρομος η οίκης.
1: Ναι.
0: Και φάνηκε δηλαδή, η αμηχανία της Δημοτικής Αρχής, επιτρέψτε μου να πω ότι φάνηκε. Δηλαδή, τουλάχιστον σε ένα θέμα που είναι πολύ σημαντικό και αγγίζει πολλές οικογένειες, περιμέναμε απαντήσεις και από τον Δήμαρχο ή τον αναπληρωτή Δήμαρχο, το οποίο όλοι βγήκαν από την αίθουσα, ή την Αντιδήμαρχο Παιδεία που έλειψε παρόλο που ήταν συνεδρίαση ξαναβολής και έπρεπε να στείλει αναπληρωτή για τη θέση της. Κανείς. Εγώ μιλούσα σε μια άδεια αίθουσα. Έτσι, όλοι οι πολιτικοί αρμόδιοι επέλεξαν να απουσιάσουν.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι το πρώτο πολιτικό συμπέρασμα της συνεδρίασης.
1: Ναι.
0: Διότι όταν συζητάς για το μέλλον εκατοντάδων μαθητών, βγαίνεις μπροστά και να λαμβάνεις την πολιτική ευθύνη.
1: Ναι.
0: Θα το έβρισκα προσωπικά πολύ πιο έντιμο να λέγαμε, ξέρετε, καθυστερήσαμε, κοιτάμε τι ώρα τι μπορούμε να κάνουμε να σώσουμε την κατάσταση, παρά αυτή την πλήρη απαξίωση και του θέματος που είναι σοβαρό, αλλά και του θεσμού της λογοδοσίας.
1: Σωστό.
0: Της όλης διαδικασίας.
1: Είναι και
0: πλήρη απαξίωση του Δημοτικού Συμβουλίου.
1: Και αφήσανε τον Βάιο τον Καλοπίτα να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά στο θέμα το συγκεκριμένο. Ενώ εδώ οι απαντήσεις έπρεπε να δοθούν από τη Δημοτική Αρχή και όχι από τον κύριο Καλοπίτα. Για ποιο λόγο επελέγει η συγκεκριμένη διαδικασία, δηλαδή να περάσει το έργο αυτό μέσα από τον αναπτυξιακό οργανισμό. Και γι' αυτό και κατέπεσε κιόλας. Γι' αυτό έχει και τα εμπόδια τα οποία προέκυψαν στην πορεία και από το ελεγκτικό και από την αποκεντρωμένη, εξηγήσουν για ποιο λόγο τελικά το πήγαν έτσι, με αποτέλεσμα να χαθεί χρόνος και να γίνει τώρα μια προσπάθεια να πείσουν ότι απλά είναι ένα τυπικό ζήτημα και θα ξεπεραστεί. Προσωπικά δεν κατάλαβα αν είναι απλά το τυπικό το ζήτημα. Δεν είμαι σίγουρη ότι είναι
0: όχι,
1: τυπικό το ζήτημα.
0: Παρουσιάστηκε
1: έτσι.
0: Είπα, κυρία Παυλάκη, όλα τα έγγραφα στη διάθεσή μου. Είχα πλήρη ενημέρωση, παρόλο που κατηγορήθηκα ότι δεν είχα πλήρη. Είχα όλες τις δικαστικές αποφάσεις. Και τις αποκεντρωμένες, όπως είπατε, και την απόφαση την ακυρωτική του ελεκτικού συνεδρίου που ακυρώνει εξ ολοκλήρου την την υπόθεση.

0: έτσι. Εν τω μεταξύ, κάτι παράδοξο το οποίο δεν απαντήθηκε. Γιατί δεν είναι από την πλευρά της Κολοσσός αυτό. Αυτό έχει να κάνει με τη Δημοτική Αρχή. Καταθέσανε στη Δημοτική Αρχή την προγραμματική της Κολοσσός, την αποσύρανε και μετά εκτάκτως, σε μια εκτός ημερησίας έκτακτη συνεδρίαση, πριν τη λογοδοσία την εξαναβολής, καταφέρουν ακριβώς την ίδια προγραμματική. Δεν είχαν αλλάξει ούτε κόμμα.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί έγινε αυτό, δεν πήραμε απάντηση.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, πώς καταθέτεις κάτι που έχεις αποσύρει, μόνο και μόνο τι, για να πας στη λογοδοσία να πεις ότι έχω καταθέσει την προγραμματική. Και δεν πήραμε απαντήσεις.
1: Ναι. Απάντηση τελικά για το αυτό το έργο, πώς θα το κάνουν από εδώ και πέρα, με ποια διαδικασία, πώς θα προχωρήσουν από τη στιγμή που έχουμε τις απορριπτικές αποφάσεις και από το
0: ελληνικό. Όλα βαίνουν καλώς.
1: Όλα βαίνουν καλώς. Γιατί αυτό, από ό,τι είδα δηλαδή.
0: Ναι,
1: όλα βαίνουν καλώς και ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα και ότι είναι τυπικό το κόλλημα και ότι όλα θα γίνουν και μάλιστα θα γίνουν και εντός χρονοδιαγραμμάτων, που δεν ξέρω ποια είναι αυτά τα χρονοδιαγράμματα τελικά.
0: Το μόνο χρονοδιάγραμμα που υπάρχει, όπως σας είπα, είναι η βεβαίωση του προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών που λέει ότι μέσα στο 26 θα δαπονηθούν για την σύμβαση, για την προγραμματική, κάποια χρήματα, ελάχιστα.
1: Ναι.
0: Τα υπόλοιπα είναι μέσα στο 27 και στο 28.
1: Άλιστα.
0: Αυτό είναι το μόνο στοιχείο που υπάρχει, στοιχειοδός ένα πρόγραμμα. Έτσι.
1: Ναι.
0: Στην ουσία
1: ναι.
0: Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Mm-hmm.
0: Δεν υπάρχει αυτό που άκουσα εγώ περί ορίμανσης. Δεν φαίνεται τουλάχιστον
1: να υπάρχει
0: διοικητικά
1: ναι.
0: έγγραφα.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν προκύπτει. Δεν προκύπτει από κάπου.
0: Δεν προκύπτει.
1: Κοιτάξτε, εγώ καταλαβαίνω ότι όσον αφορά, αν κρίνουμε δηλαδή, διότι με το πώς κινούνται μέχρι τώρα, έτσι. Δηλαδή δεν νομίζω ότι είναι και ότι είμαι πολύ μακριά από την πραγματικότητα να πω ότι σε ό,τι αφορά την Ακαδημία μπαίνουμε σε μια μεγάλη, μακρά διαδικασία.
0: Η ίδια η Διεύθυνση Παιδείας, κυρία Παυλάκη, αναφέρει μέσω του έγγραφου της ότι το σχολικό συγκρότημα θα τεθεί εκτός λειτουργίας για σημαντικό χρονικό
1: διάστημα.
0: Θα είναι τα ίδια τα λόγια.
1: Δηλαδή, χαιρετίσματα. Και να σας πω τώρα και κάτι. Εάν λάβω και ως χαρακτηριστικό παράδειγμα, γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με απανωτά γεφύρια της Άρτας, όπως πάει η δουλειά, την εξέλιξη με τη ροδιακή έπαυλη.
0: Ναι.
1: Που χθες είδα μία ανάρτηση, θα το συζητήσω όμως γιατί δεν έχουμε χρόνο, έχει εξαντληθεί ο χρόνος μας. Σε μία από τις επόμενες εκπομπές θα το δω αυτό, όπως θα δω και το ζήτημα των ΣΔΙΤ. Γιατί πάει όπως φαίνεται, πάνε, χάθηκαν τα λεφτά αυτά. Δεν νομίζω ότι με την λογική που λένε ότι είναι μια απλή εγγραφή, δεν νομίζω ότι σώζεται αυτή εδώ η ιστορία με τους ρυθμούς που κινούνται.
0: Πλέον,
1: δεν ξέρω. Μπορεί να είμαι μάντης κακών.
0: Είχαμε ακούσει μια τοποθέτηση σε μια προηγούμενη συνεδρίαση ότι κάνουν τα δυνατότητα.
1: Ναι, αυτό.
0: Αλλά τώρα, ελάτε τώρα.
1: Τώρα έγινε μια απλή εγγραφή. Έτσι, και ότι δεν υπάρχει.
0: Ναι, έγινε
1: δεν
0: μια απλή εγγραφή και δεν υπάρχει τίποτα.
1: Δεν υπάρχει τίποτα.
0: Εν τω μεταξύ είχαν τον κύριο Σαββίο σύμβουλο.
1: Ναι.
0: Και τον απαξιώσανε.
1: Ναι,
0: τα έτρεχε ο άνθρωπος και τον παρακολουθούσε και επισήμανε ένα σωρό ζητήματα τα οποία μπορούσαν τότε. Τότε, αλλά τώρα είμαστε 2,5 χρόνια μετά.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, βλέπω, είδα χθες μία ανάρτηση την οποία έκαναν οι πολίτες για μια πράσινη Ρόδο, ο κύριος Παναγιώτης Σταμάτης συγκεκριμένα, με δημοσιεύματα από τον τοπικό μας τύπο με βάση τα λεγόμενα της Δημοτικής Αρχής ότι αρχές Ιουνίου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η ανάπλαση του κήπου της ροδιακής έπαυλης. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός, επειδή ασχολείται όπως τον ξέρουμε όλοι με τους κήπους, είναι γεωπόνος και έχει μια ευαισθησία με την καλαισθησία, με το περιβάλλον και με όλα αυτά, χθες ανέβασε συγκλονιστικές φωτογραφίες από τον κήπο της ροδιακής έπαυλης που είναι ένα ρημαδιό, που είναι ένα έσχος. Και από κάτω βεβαίως έχει και τα κάτω από τις φωτογραφίες που δείχνουν όλο αυτό το ρημαδιό στην κυριολεξία στην ροδιακή έπαυλη και τα δημοσιεύματα, τους πηχαίους τίτλους ότι αρχές Ιουνίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η ανάπλαση του κήπου της ροδιακής έπαυλης. Και το γράφει βέβαια ο άνθρωπος σκοπτικά ότι είναι μια ιστορική μέρα για το νησί μας, επιτέλους θα κάνουμε και εγγένεια της ροδιακής έπαυλης. Τίποτα, δυστυχώς.
0: Βλέπετε ότι
1: τίποτα.
0: Η αρχή ορίζει την ατζέντα από μια επικοινωνιακή στρατηγική. Έτσι. Και από πίσω δεν υπάρχει κάτι και ελπίζουν ότι θα το πούνε, να κερδίσουν πόντους ξέρω εγώ, από ένα δημοσίευμα και μετά τα κολλάνε, μετά ξεχνούνται. Ή ελπίζουν ότι
1: ξεχνούνται.
0: Πάντως για να μην βγει το λάθος συμπέρασμα, εμείς όλα αυτά, ακόμα και η Ακαδημία, θεωρούμε ότι πρέπει να προχωρήσει.
1: Προφανώς.
0: Πρέπει να διασφαλιστεί, ναι. Και οι μαθητές και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί όλοι δικαιούνται.
1: Κανείς δεν θα παρεξηγηθεί.
0: Ναι, ναι.
1: Κύριε Γερονικόλα, κανείς δεν θα παρεξηγηθεί. Έτσι, όταν τα βάζετε αυτά μπροστά και εσείς και εμείς ως δημοσιογράφοι και πιέζουμε και για τα ΣΔΙΤ και τη ροδιακή έπαυλη και την Ακαδημία, την ΑΚΑΒΗ που χάθηκε και όλα αυτά και δεν ξέρω πόσο θα χαθούν ακόμα στην πορεία. Ο λόγος είναι αυτός. Μπας και φιλοτιμηθούν και τρέξουν. Γιατί χάνονται λεφτά, αλλά επαναλαμβάνω και να κλείσουμε με αυτό, με ένα σχόλιο σας τελευταίο, κύριε Γερονικόλα. Όταν δεν μπορείς να στρώσεις ούτε χωματόδρομο και χάνεις τα λεφτά, τι απέτηση να έχεις μετά, για ποια ακαδημία, ποια ροδιακή έπαυλη, ποια ακάβη, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο μετά από εκεί και πέρα.
0: Βέβαια, ναι, αυτό είναι το ζητούμενο. Ξέρετε, δεν είναι αισθητά αντιπολίτευση. Εγώ τα έχω καλά με τη συνείδησή μου, γιατί πιέζοντας, δεν είναι ότι ασκώ αντιπολίτευση για να ασκήσω αντιπολίτευση, αλλά πιέζοντας προς αυτή την κατεύθυνση, ελπίζω μέσα από αυτή την πίεση να στριμωχτούν και να επιταχύνουν τις προσπάθειές τους. Αλλά νομίζω ότι με όλα αυτά που χάνονται το ένα μετά το άλλο, είναι ασυγχώρητη πλέον.
1: Και είναι τρίτος χρόνος. Κάποια πράγματα θα έπρεπε. Κλείνουν τρία χρόνια για να μπούμε στον τέταρτο. Δηλαδή, κάποια πράγματα θα έπρεπε να έχουν φανεί, να έχουν δρομολογηθεί. Αλλά δυστυχώς εδώ έχουμε μόνο απώλειες και ήττες. Μόνο απώλειες και ήττες.
0: Για τον τόπο. Είναι πραγματικά κρίμα.
1: Κύριε Γερονικόλα, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Παπαδάκη.
1: Καλημέρα. Γεια σας. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Έχω 2-3 σχόλια να κάνω. Θα τα κάνω όμως μετά το δελτίο ειδήσεων από την Νατάσα Παμπρή στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Η μόδα για όλη την οικογένεια έφτασε στη Ρόδο. Το νέο κατάστημα LC Waikiki είναι γεγονός. Αλεξάνδρου Διάκου 3032 στο κέντρο της Ρόδου. Ανακάλυψε κορυφαία γυναικεία, ανδρικά, παιδικά ρούχα και είδη σπιτιού σε απίστευτες τιμές. LC Waikiki. Γιατί όλοι αξίζουν να ντύνονται καλά.
3: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
0: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα είναι Τάσα Παμπρή. Αίσθητα υψηλότερο πληθωρισμό και οριακά χαμηλότερη ανάπτυξη προβλέπει για την Ελλάδα το 2026 ο ΟΣΑ στην εξαμηνία έκθεση του. Ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι το τρέχον έτος θα αυξηθεί στο 4,2%, κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών στην ενέργεια και των επιπτώσεων από την αστάθεια στη Μέση Ανατολή. Νεκρός 77χρονος οδηγός στη Ρόδο πεγκλωβίστηκε στο όχημά του χθες μετά από πρόσκρουση. Το όχημα βγήκε εκτός ελέγχου και προσέκρουσε σε σταθερό αντικείμενο στην Κριτινία. Μάλιστα, χρειάστηκε η επέμβαση διασωστών του ΕΚΑΒ και της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του. Στην πολιτική επικαιρότητα, μετά τη Νέα Αριστερά, σε περιδίνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, τόσο στη σημερινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, όσο και στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου, το κλίμα αναμένεται να είναι εκρηκτικό, με ορατό πλέον τον κίνδυνο μιας νέας διάσπασης, ενώ στο Σάββατο δεν αποκλείται να υπάρξουν και ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών. Τους λόγους της απόφασής της να συνυπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα εξήγησε μιλώντας στον Real Voice η δήμαρχος της Στήλου Μαρία Καμά, η οποία συγκαταλέγεται στους 300 υπογράφοντες. Η δήμαρχος ανέφερε ότι βασικό κίνητρο για τη συμμετοχή της ήταν η ανάγκη να ενισχυθεί η φωνή της περιφέρειας και ιδιαίτερα των μικρονησιών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, ενώ άσκησε κριτική στην αντιμετώπιση που, όπως είπε, έχουν τα κριτικά νησιά από την κεντρική διοίκηση. Παράλληλα, αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νησί με αιχμή την καθυστέρηση αποκατάστασης των ζημιών στο παραλιακό μέτωπο. Παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη θα τελεστούν τα εγγένεια που θα γίνει η απόδοση του έργου αποκατάσταση οικοδονοστασίου Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στη Σίμη, το οποίο υλοποίησε η Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού. Τα εγγένεια θα γίνουν στις 10 Ιουνίου στις 9 και 4 το πρωί και τον αγιασμό θα τελέσει ο Μητροπολίτης Σίμης κ. Χρυσόστομος. Την Μονή της Υψενής στη Ρόδο επισκέφθηκαν ο Διευθύνων Σύμβουλος της TUI Sebastian Ebel μαζί με τον Πρόεδρο του TUI Care Foundation Thomas Ellenberg, προκειμένου να γνωρίσουν το μοναστήρι, το κοινόβιο των μοναχών, το περιβαλλοντικό έργο που υλοποιεί η Οργάνωση για την Φύση και να δουν από κοντά το εξελισσόμενο TUI Forest Roads, πυρήνας του οποίου είναι ένας μεγάλος ελαιώνας περιτριγυρισμένος από κυπαρίσια και χαρουπιές σε αγροτεμάχιο της Μονής. Στην άφιξη των τριών πυροσβεστικών αεροσκαφών Air Tractor στο αεροδρόμιο Μαριτζών παρέστη χθες ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης Δωδεγανήσου Χρήστος Ευστρατίου. Τα αεροσκάφη τα οποία θα επιχειρούν κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου για την κάλυψη των νησιών βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, ενισχύοντας σημαντικά τον μηχανισμό πρόληψης και άμεσης επέμβασης. Στις 15 Ιουνίου πρόκειται να ανοίξει μέσω του gov.gr η διαδικασία επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, ώστε στις αρχές Σεπτεμβρίου να ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων, όπως γνωστοποίησε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας διαγωνίζονται σήμερα υποψήφοι των ΕΠΑΛ στις πανελλαδικές εξετάσεις. Τα μαθήματα είναι Ανατομία Φυσιολογία, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας. Το μυθιστόρημα του Νικηφόρου Παπανικόλα με τίτλο «Αγάπη της ζωής μου» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μελτέμι θα παρουσιαστεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα στον Εστορίδιο Μέλαθρο. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου, σε συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό, διοργανώνει σεμινάριο εκπαίδευσης στις πρώτες βοήθειες για δικηγόρους μέλη του και δικαστικούς υπαλλήλους το Σαββατοκύριακο 12 με 4 στα γραφεία του Συλλόγου. Οι ειδήσεις μας και διαδικτυακά στον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Πέμπτη, σχεδόν έθριος ο καιρός με κάποιες τοπικές ομίχλες κατά τις βραδινές ώρες να μην απασχολούν. Αν μείνει δυτική, νοτιοδυτική στα 4 με 5 μποφόρ θερμοκρασία, στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 28 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 29 και στην Ανατολική Ρόδο από 21 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, εβδομάδα τελειώνει με σχεδόν έθριο καιρό και κάποιες λίγες αραιές νεφώσεις, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα νοτιότερα του νομού, κυρίως να μην απασχολούν. Άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 και πάλι μποφόρ. Θερμοκρασίες αμετάβλητες στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 28, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 29 και τέλος στην Ανατολική Ρόδο οι υψηλότερες θερμοκρασίες, καθώς και στο Καστελόριζο από 20 με 21 περίπου βαθμούς τα ξημερώματα μέχρι 30 οι μέγιστες το μεσημέρι.
3: Μαρούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
4: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
3: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκα.
5: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Πρωινό Εξπρές. Με την Ρένα Παυλάκη.

0: Δεύτερο μέρος, δεύτερη ενότητα στο πρωινό μας Express. Θα ασχοληθούμε με τις πολιτικές εξελίξεις, όπως σας έλεγα και νωρίς το πρωί, όταν παρουσίασα την ατζέντα της εκπομπής. Αλλά πριν πάμε στον κύριο Δημήτρη Γάκη, θέλω να ακούσουμε αυτό.
1: 60 εκατομμύρια, αν δεν τα πετύχουμε στα 2 χρόνια, πάμε σπίτια μας.
0: Μάλιστα. Τα 2 χρόνια έχουν παρέλθει, κοντεύει και ο 3ος χρόνος να περάσει. 60 εκατομμύρια ούτε στον ύπνο τους, αλλά δεν είναι δικό τους θέμα. 60 εκατομμύρια, ο στόχος που ίδιοι βάλανε και που είπανε ότι αν δεν τα έχουν πετύχει στη διετία θα πάνε σπίτι τους. Δεν έχουν σπάει σπίτι τους, ακόμα εδώ είναι. Δεν μπορούν να εντάξουν, όπως σας είπα νωρίτερα, σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα ούτε τους αγροτικούς δρόμους στη βελτίωσή τους. Όχι τη διάνοιξή τους, δεν μιλάμε για καινούριους. Βελτίωση βατότητας των αγροτικών δρόμων. Ούτε αυτούς. Όταν σε ολόκληρη την Ελλάδα 120 τόσοι δήμοι κατάφεραν να πάρουν πολλά εκατομμύρια από το αρμόδιο Υπουργείο για αυτή τη δουλειά. Ούτε αυτό. Τι απέτηση να έχεις. 60 εκατομμύρια ο πήχης που βάλανε. Δυστυχώς είναι ακόμα εδώ. Και όσο είναι εδώ, εμπεδώνουν στον κόσμο την κουλτούρα του τίποτα. Των χαμηλών έως μηδενικών προσδοκιών. Συνηθίζει κανείς το τίποτα με αποτέλεσμα, όταν ξυλώσεις ένα τηλεφωνικό θάλαμο από την πλατεία Κύπρου, να χειροκροτούν, λες και έχεις φτιάξει τον κολοσσό της Ρόδου. Αυτή είναι η χειρότερη κληρονομιά, πιστεύω, που αφήνει αυτή η δημοτική αρχή σε αυτόν εδώ τον τόπο. Την κουλτούρα του τίποτα και τον εθισμό του κόσμου στο τίποτα και στις χαμηλές έως μηδενικές προσδοκίες. Είναι ακόμα εδώ, δεν έχουν πάει ακόμα σπίτια τους, παρότι δεν έχουν απορροφήσει τίποτα. Πια 60 εκατομμύρια, ούτε για αστείο, ούτε ένα, καλά καλά. Και όσο είναι εδώ, δυστυχώς, η Ρόδος βουλιάζει στην παρακμή. Μέρα με τη μέρα παρακμάζει αυτό το νησί. Και ακούγατε νωρίτερα και στην εκπομπή του Μανώλη του Παπάζογλου τους ανθρώπους τι λένε για την καθημερινότητά τους. Λοιπόν, αυτό έτσι σαν προσθήκη σε αυτά που έλεγα νωρίτερα στο πρώτο μέρος της εκπομπής, γιατί αναφέρθηκα σε αυτή τη δήλωση, σε αυτό το μνημειώδες ιστορικό, ιστορική σημασίας όντως ηχητικό απόσπασμα, και ήθελα για του λόγου του αληθές να το ακούσουμε, και το ακούσαμε. Λοιπόν, γυρίζουμε σελίδα. Πάμε, κυρίες και κύριοι, στα τεκτενόμενα στο χώρο της αριστεράς, κέντρο αριστεράς. Θα έλεγα ότι εκείνος ο οποίος άνοιξε την πόρτα της Νέας Αριστεράς για να ακολουθήσουν μετά και τα υπόλοιπα στελέχη ήταν ο Δημήτρης Γάκης, με μια δήλωση την οποία έκανε για τους λόγους για τους οποίους διαχώριζε τη θέση του από το κόμμα της Νέας Αριστεράς, ένα κόμμα που, να θυμίσουμε, προήλθε από την καρδιά του ΣΥΡΙΖΑ, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ μπήκε σε εκείνη την περιδίνηση της εποχής Κασελάκη. Έτσι είναι, κύριε Γάκη, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, κύριε Παυλάκη, καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας. Έτσι είναι. Ήταν ένα εγχείρημα το οποίο είχε όνειρα, φιλοδοξίες ότι θα βγούμε από μια αρρωστημένη κατάσταση και πάμε και διαμορφώνουμε κάτι δυναμικό, κάτι όμορφο. Το κάναμε. Γιατί η πορεία της Νέας Αριστεράς μέχρι τώρα είχε μια πολύ αξιόλογη εμφάνιση, η δράση της αριστεράς, της Νέας Αριστεράς. Από αυτή την άποψη λοιπόν δεν χάσαμε τον προσανατολισμό μας. Κρατήσαμε τις αρχές, το παλέψαμε, και θεωρείται ότι η κοινοβουλευτική ομάδα τουλάχιστον της Νέας Αριστεράς, αλλά και η δράση της, της πολιτικές, της κοινωνικές δράσεις που ακολούθησαν, ήταν από τις πιο αξιόλογες και πιο έτσι πλήρες και τεκμηριωμένες. Όμως δεν είναι πάντα εύκολα τα πράγματα, γιατί η κοινωνία μπορεί να έχει άλλα στάνταρς και εμείς να ήμασταν ακόμα στο συννεφάκι της ιδεολογίας μας και αυτή το συννεφάκι δεν καταφέραμε να το κατεβάσουμε κάτω στον κόσμο.
0: Αυτό που κατάλαβα εγώ, κύριε Γάκη, και από τη δική σας δήλωση αλλά και από τους λόγους για τους οποίους έφυγε, παραιτήθηκε από την Προεδρία ο Αλέξης Χαρίτσης κάποιους μήνες πριν, έτσι πριν 2-3 μήνες, πότε έγινε αυτό, είναι οι δύο διαφορετικές σχολές που υπήρχαν εκεί. Η μία είχε να κάνει με την αυτόνομη πορεία, εμείς περιχαρακωνόμαστε γύρω από αυτό που εμείς θεωρούμε ότι πρεσβεύουμε, πιστεύουμε, εκφράζουμε στον χώρο της αριστεράς, και η άλλη σχολή Βουλή, η οποία έλεγε ότι παιδιά μόνοι μας δεν πάμε πουθενά και ότι αν δεν ενώσουμε δυνάμεις, πολιτική αλλαγή στη χώρα δεν έρχεται. Αυτό καταλαβαίνω έτσι σε αδρές γραμμές, ότι είναι το μεγάλο ζήτημα αυτή την ώρα. Και ίσως είναι το μεγάλο ζήτημα όχι μόνο στην νέα αριστερά με τις εξελίξεις, αλλά γενικότερα στο χώρο της κέντρο αριστεράς.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο, έτσι ακριβώς ήταν. Αλλά ξέρετε κάτι, στο τέλος, τώρα που κάποια πράγματα οριμάζουν και μπορεί κανείς τολμηρά να τα κρίνει ή να τα καυτηριάσει, μπορεί να πει ότι έγινε ένα συνέδριο της Νέας Αριστεράς. Υπήρχε μια πρόταση, μια απόφαση συνεδρίου, η οποία ήταν τόσο χυλός, δηλαδή έλεγες, είχε και τη μια πρόταση μέσα και την άλλη πρόταση. Όποιος είχε πλειοψηφία στα όργανα εφάρμοζε τη δική του αυτή την πρόταση η οποία του συνέφερε. Όποιος δεν είχε πλειοψηφία ήταν μειοψηφία και δεν εφαρμόζονταν η πρόταση που στήριζε. Πρέπει όμως κάποια στιγμή και οι σύνεδροι και εμείς που πάμε εκεί να κρατάμε μια αυτονομία και μια προσωπική στάση. Δεν θέλω να πω αυτό ότι εγώ ήμουν από πιο έξυπνος κτλ. Αλλά τουλάχιστον 12 άτομα καταψηφίσανε την απόφαση του συνεδρίου.
0: Ναι.
2: Καταψηφίσαμε την απόφαση. Γιατί ήταν αυτό το διφορούμενο. Ναι, μεν αλλά.
0: Ναι, μεν αλλά. Μάλιστα.
2: Ήρθε η πλειοψηφία του κόμματος με την πρόταση στην οποία δεν συμφωνούσε η πλειοψηφία της κοινοβουλευτικής ομάδας, δηλαδή η ομάδα του Σακελαρίδη και τα λοιπά που είχε την πλειοψηφία στο κόμμα, αλλά η ομάδα της κοινοβουλευτικής ομάδας που ήταν 8-9, πόσα άτομα ήταν τότε στις πλειοψηφίες, δεν μπορούσε να εφαρμόσει καμιά πρόταση.
0: Μάλιστα.
2: Άρα λοιπόν είχε ένα κόμμα πια, το οποίο ήταν δυσυπόστατο, άλλα έλεγε το κόμμα, άλλα εφάρμοζε την ολική ομάδα και επομένως αυτό κάποια στιγμή θα έπρεπε να χωρίσει.
0: Θα έπρεπε. Και φαίνεται ότι η κατάλληλη στιγμή για να χωρίσει αυτό, η κομβική στιγμή, ήταν η εμφάνιση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Γιατί τώρα νομίζω ότι όλα αυτά έρχονται να δέσουν, να κουμπώσουν. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή θα μπορούσε να πει κανείς ότι αποκαθίσταται και μια τάξη πραγμάτων, με δεδομένο ότι εσείς φύγατε από το ΣΥΡΙΖΑ, εσείς και όλοι οι υπόλοιποι, την περίοδο που έγινε αυτή η περιδίνηση, όπως τη χαρακτηρίζω εγώ, του ΣΥΡΙΖΑ επί ημερών Κασελάκη. Τώρα που τα πράγματα παίρνουν μια άλλη μορφή με την επανεμφάνιση του φορέα του Αλέξη Τσίπρα, φαντάζομαι ότι εκεί θα καταλήξετε όλοι εσείς. Έτσι δεν είναι? Ή προτρέχω?
2: Νομίζω ότι δεν προτρέχετε. Mm-hmm. Εκεί φαίνεται να καταλήγουμε. Αλλά υπάρχουν δύο πράγματα. Ένα πράγμα είναι ότι έχουμε την προσωπική στάση του καθενός μας και μια πολιτική αναζήτηση.
0: Ναι.
2: Η προσωπική στάση και η αναζήτηση μέχρι τώρα στην αριστερά, τη δικιά μας που φύγαμε δηλαδή από την αριστερά, ήταν να δημιουργηθεί ένα ευρύτερο προοδευτικό μέτωπο που θα καλύπτει από τη σοσιαλδημοκρατία μέχρι την αριστερά, την ριζοσπαστική αριστερά και την οικολογία, το οποίο θα μπορούσε να δημιουργηθεί έτσι, πάνω στο οποίο θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια πλειοψηφία η οποία θα ανέτρεπε την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και την ίδια τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
2: Αυτό μέχρι τότε δεν είχε εκφραστεί. Έχουμε λοιπόν μια προσωπικότητα Τσίπρας που εμφανίζεται, αλλά ταυτόχρονα και μια ιδεολογική εμφάνιση του αιτήματος που μέχρι τότε υπηρετούσαμε, δηλαδή αυτή την προσπάθεια του μετόπου, την οποία ο Τσίπρας με το κόμμα του την περιέγραψε ότι εγώ θέλω να καλύψω το χώρο της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας.
0: Ναι.
2: Άρα αυτό που ψάχναμε να κάνουμε στη νέα αριστερά εμφανίζεται τώρα μια πολιτική πρόταση μέσα από ένα κόμμα.
0: Τώρα, για το κόμμα Τσίπρα λοιπόν να μιλήσουμε, την Ελλάς, αφού φαίνεται ότι εκεί θα μπείτε, θα ενσωματωθείτε το επόμενο διάστημα. Μπορεί να ανακτήσει την εμπιστοσύνη του κόσμου ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί οι μνήμες, κύριε Γάκη, είναι πάρα πολύ νοπές. Δηλαδή μπορεί να είναι το αντίπαλον δέος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας ο Αλέξης Τσίπρας και να υπερκεράσει και το ΠΑΣΟΚ και όλα τα υπόλοιπα, εν πάση περιπτώσει, κόμματα απέναντι.
2: Για Λοβλάκη, μακάρι να μπορούσε μια έκκληση που θέλω να κάνω στους πολίτες μας, στους συμπολίτες μας, να εξακουστεί και να αφήσουμε λίγο τον εγωισμό στην κρίση μας. Απ' έξω. Τον εγωισμό έξω από την κρίση μας. Τι λέμε σήμερα? Έχουμε μια διαμορφωμένη κατάσταση. Τι ισχύει μέχρι τώρα? Μια περιραίωση ατμόσφαιρα. Κατά την άποψη, μια περιραίωση ατμόσφαιρα που όμως έχει δηλητηριάσει την κοινωνία και την κρίση της πάνω σε κάποιες λογικές συνθημάτων. Όχι, πούλησε τον δημοψήφισμα. Όχι, μας πούλησε, ξέρω εγώ, τις συντάξεις.
0: Ναι, έκλεισε τις τράπεζες. Μας έβαλε στο τρίτο μνημόνιο. Δηλαδή, πολλά είναι αυτά τα οποία του καταμαρτυρά η ελληνική κοινωνία σήμερα.
2: Ας όμως κρίνει, όχι μόνο τα συνθήματα που μέχρι τώρα έμαθε. Ας κρίνουμε την ουσία. να διαβάσει λίγο το βιβλίο του Τσίπρα, αν μπορεί να το διαβάσει, ή εν πάση περιπτώσει να συζητήσει με καλή πρόθεση με αυτούς που έχουν μια διαφορετική άποψη από αυτόν. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Δεν είναι δηλαδή ότι υπάρχει μια πραγματική κατάσταση την οποία ο Αλέξης Τσίπρας και το 2015 μέχρι το 2019 που ήμασταν στην κυβέρνηση έχουμε δημιουργήσει τόσο πολλά μεγάλα λάθη που είναι όλα λάθη. Γιατί έτσι εμφανίζονται. Όλα η πολιτική ήταν λάθος. Και με πολύ εύκολη έτσι, αντιμετώπιση κρίνουμε την πολιτική κατάσταση και τη δρόση εκείνης της περίοδου με τα σημερινά δεδομένα που ίσως με τα σημερινά δεδομένα μπορεί να φαίνονται λάθη τότε. Αλλά όμως μην ξεχνάμε πού βρισκόταν τότε η χώρα μας και πόσες δυσκολίες είχε να αντιμετωπίσει.
0: Εγώ πάνω σε αυτό που λέτε, γιατί εδώ σηκώνει μεγάλη συζήτηση που δεν μπορεί προφανέστατα, κύριε Γάκη, αυτή να εξαντληθεί μέσα σε μια σύντομη ραδιοφωνική επικοινωνία. Θα έλεγα το εξής. Να βλέπαμε τη μεγάλη εικόνα της περιόδου τότε, πώς ήταν τα πράγματα και οι αποφάσεις οι οποίες ελήφθησαν. Σε ένα σημείο μόνο θα σταθώ. Στην τάση των Ευρωπαίων τότε, της Τρόικας της λεγόμενης, είτε ήταν Eurogroup, είτε ήταν Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Γερμανία πάνω απ' όλα, η οποία συγκοντάριζε όλη αυτή την κατάσταση, πώς έπρεπε να αντιμετωπιστεί μια κυβέρνηση της αριστεράς με βάση τα μηνύματα που έστελνε τότε στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και αν θα έπρεπε να σηκώσει κεφάλι ή αν θα έπρεπε να την πατήσουν στο λαιμό, να το πω έτσι απλά. Γιατί θυμάμαι τότε ότι για την αριστερά της Ευρώπης ο Τσίπρας ήταν μια εμβληματική μορφή. Δηλαδή, ακόμα θυμάμαι τα πρωτοσέλιδα στη Λιμπερασιόν, σε άλλες γαλλικές εφημερίδες, στην Ελπαή, στην Ισπανία και όλα αυτά τι γινότανε. Δεν θα το άφηναν αυτό να περάσει εύκολα. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα που βλέπω εγώ. Τώρα, τα από κάτω φυσικά γίνανε λάθη, φυσικά γίνανε πράγματα μέσα σε όλο αυτό μέσα σε αυτό το κλίμα.
2: Θα σας πω δύο εκφράσεις στο τοπικό επίπεδο και θα πούμε και μια ευρωπαϊκή. Μάλλον πούμε την ευρωπαϊκή. Αμέσως μετά το 2015 ξεκίνησαν οι Ποδέμος στην Ισπανία. Δηλαδή ήταν ένα κίνημα που ξεκίνησε από την Ελλάδα, από το ΣΥΡΙΖΑ, με το οποίο έμοιαζε να διευρύνεται. Και τότε σκεφτόμασταν μάλιστα να κάνουμε για ένα ευρωπαϊκό κόμμα, να κατέβουμε στις υπουργές κτλ.
0: Ναι.
2: Εδώ, σε τοπικό επίπεδο, θυμάστε την έκφραση η αριστερά μια παρένθεση είναι. Το σύστημα, το πολιτικό σύστημα, το οικονομικό σύστημα, το κοινωνικό σύστημα, αν θέλετε, όπως είτε διαμορφωμένο, ήθελε την αριστερά σαν μια παρένθεση που τους ξέφυγε. Τους ξέφυγε η παρένθεση αυτή και πρέπει να την κλείσουμε. Και επίσης ότι το πλεονέκτημα της αριστεράς, το ιδεολογικό πλεονέκτημα της αριστεράς θα πρέπει να το σκοτώσουμε, όπως έλεγε ο φίλος μου.
0: Εντάξει, βέβαια κάποιοι, σας λέω μεγάλη κουβέντα αυτή, για το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς, κάποιοι έκαναν ό,τι μπορούσαν για να το σκοτώσουν, ενώ μέσα στο κόμμα, και από την άλλη δεν μπορώ να ξεχάσω.
2: Δεν ήταν η δουλειά του κόμματος.
0: Ναι, όχι, εννοώ μέσα από στελέχη της τότε κυβέρνησης του Τσίπρα, έτσι λέω, μην μπούμε τώρα, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Αναφέρομαι σε κινήσεις που έγιναν μέσα στο κόμμα και από την άλλη, τι να ξεχάσουμε, ας πούμε, το τι έλεγε ο Κατρούγκαλος παραμονές των εκλογών. Δηλαδή, λες τώρα βαλτός είναι ο άνθρωπος αυτός. Εν πάση περιπτώσει, θέλει να ξαναγίνει να κερδίσει τις εκλογές ο Τσίπρας ή θέλει να τις χάσει. Δηλαδή, τα αυτογκόλ μπήκαν από μέσα, κύριε Γάκη. Τώρα, αν γυρίσουμε πίσω σε εκείνη την περίοδο. Δηλαδή, δεν έφταιγε μόνο το σύστημα. Το σύστημα είναι αυτό που είναι και θέλει να κρατηθεί όσο γίνεται περισσότερο. Έτσι λειτουργούν τα συστήματα. Αλλά και από μέσα, τα κάστρα, εγώ έχω μια πεποίθηση όσο παρακολουθώ τα κοινά, κύριε Γάκη, ότι τα κάστρα πέφτουν από μέσα. Δεν πέφτουν απ' έξω. Από μέσα πέφτουν.
2: Βλάκη, εγώ θα κάνω μια ερώτηση για τον εαυτό μου, την έχω απαντήσει, αλλά για τους ανθρώπους που σήμερα είναι. Ο νόμος Κατρούγκαλου, γιατί δεν έχει αντικατασταθεί 7 χρόνια τη Νέα Δημοκρατία? Γιατί? Δεν μπορεί. Μπορεί και παραμπορεί. Αλλά γιατί δεν τον έχει αντικαταστήσει? Γιατί ευνόησε το ασφαλιστικό σύστημα. Του έδωσε μια επιβίωση, μια ζωή επιβίωσης. Έκοψε τις συντάξεις, ναι, τις νέες συντάξεις, όχι τις παλιές, τις νέες συντάξεις. Περιέκοψε τις χωρικές συντάξεις κτλ. Κατά 3%. Αυτές ήταν οι περικοπές που έκανε. Όμως έβαλε μια ισότητα στην ασφαλιστική διαδικασία, στην ασφάλεια δηλαδή και στις συντάξεις, που ήταν όσο πληρώνεις τόσο θα παίρνεις. Γιατί υπήρχαν και ευνοημένες ναι. καταστάσεις όπως η δικιά μας, ξέρω εγώ, στον
0: και άλλα τέτοια. Και άλλα τέτοια θα μπορούσαμε να πούμε. Παράδειγμα, η συμφωνία των Πρεσπών, για παράδειγμα. Που τι έγινε τότε, ναι, δεν την άλλαξε κανείς, τη συμφωνία των Πρεσπών, παρότι ό,τι ακούστηκε τότε. Τέλος πάντων, αυτά είναι.
2: Όχι μόνο δεν άλλαξε το νόμο του Κατρούγκαλου, ήρθε ο βουλευτής από την Ελλάδα, που ήθελα να δω. Ναι, τέλος πάντων, έγινε μετά υπουργός.
0: Ο Βρούτσης.
2: Ο Βρούτσης, ναι. Ο οποίος τον έκανε πιο αυστηρό. Εντάξει, τώρα
0: Ναι, εννοώ όμως πώς λειτουργήσε αυτό, παραμονές των εκλογών, για το δικό σας το χώρο τότε, για τον ναι, ΣΥΡΙΖΑ, ναι, έτσι. Εγώ σε αυτό αναφέρομαι. Οι χειρισμοί έγιναν θέτοντας στην ουσία, ναρκοθετώντας όλη αυτή την πορεία από εκεί και πέρα και όλα αυτά τα οποία ακολούθησαν. Στο σήμερα να έρθουμε όμως, κύριε Γάκη. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν έκανε την κίνηση. Το αν θα καταφέρει να ανακτήσει την εμπιστοσύνη της ελληνικής κοινωνίας και σε ποιο βαθμό, αυτό μένει να το δούμε. Να σας ζητήσω τώρα μια εκτίμηση για το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος συνεδριάζουν τα όργανά του μέσα στο Σαββατοκύριακο. Βλέπετε να έχουμε και εκεί κάτι αντίστοιχο, δηλαδή να τελειώσει ο ΣΥΡΙΖΑ όπως τον ξέρουμε και να έχουμε και εκεί μια φυγή ενός ικανού αριθμού βουλευτών, στελεχών προς το κόμμα Τσίπρα, να τελειώνει δηλαδή αυτή η ιστορία και με το ΣΥΡΙΖΑ?
2: Νομίζω πως θα έχουμε κάτι μεικτό. Θα έχουμε και βουλευτές οι οποίοι θα διαφοροποιηθούν από την απόφαση. Όχι και να είναι απόφαση, θα δημιουργήσει πρόβλημα στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το ΣΥΡΙΖΑ που έχει μείνει.
0: Ναι.
2: Δημιουργεί ήδη πρόβλημα, οι ομαδοποίησεις είναι πολύ σκληρές και πολύ ανταγωνιστικές μεταξύ τους. Άρα και πρόβλημα θα δημιουργήσει μερικούς βουλευτές που θέλουν να εξαρτοποιηθούν για να μπουν σιγά σιγά στο κόμμα Τσίπρα. Αλλά νομίζω πως η καλύτερη πολιτική απόφαση που έχει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, και νομίζω πως εκεί θα κατευθυνθεί, είναι να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε το κόμμα. Να μείνει το κόμμα στη ζωή, να κατέβει προεκλογικά ίσως, τότε που θα δημιουργηθούν άλλες συνθήκες συνεννόησης με το κόμμα του Τσίπρα. Mm. Τώρα το κόμμα Ελλάς γράφει μέλη. Και μέλη σε ένα κόμμα γράφονται τα φυσικά πρόσωπα, όχι φορείς, δομές κτλ. Άλλα κόμματα. Όταν λοιπόν έρθει η ώρα μετά την ολοκλήρωση της οργάνωσης του κόμματος της Ελλάς, έρθει η ώρα των εκλογών, τότε μπορείς να κάνεις συνεργασίες πολιτικών κομμάτων. Εκεί θα πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τότε να φτάσει ζωντανός.
0: Ναι. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, πιστεύετε ότι αν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ του Φάμελου θα επιδιώξει, θα θελήσει τη συνεργασία, τη συνένωση των δυνάμεων? Γιατί αυτό το οποίο βγαίνει ως συμπέρασμα είναι ότι αυτός ο κατακερματισμός, και αυτός ο κατακερματισμός όσο πάει, κύριε Γάκη, γίνεται και εντονότερος. Και στο χώρο της κεντροαριστεράς και δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, βλέπουμε με την Καριστιανού, η οποία εμφανίστηκε και αυτή τις προηγούμενες μέρες. Δηλαδή, όσο πάει.
2: Περιμένουμε και το Σαμαρά.
0: Δηλαδή, πού θα πάει αυτή η δουλειά? Δηλαδή, αυτός ο πολυκερματισμός, ο κατακερματισμός, στην ουσία δεν ευνοεί τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, εγώ έλεγα τις προάλλες ότι τελικά όλο το πολιτικό σύστημα για λογαριασμό της Νέας Δημοκρατίας λειτουργεί.
2: Καλά, αυτός ο πολυκερματισμός, όπως λέτε, είναι και ένας κερματισμός της ίδιας Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, οι δυνάμεις της Νέας Δημοκρατίας χάνονται.
0: Αν εμφανιστεί Σαμαράς, έτσι, αλλά αν δεν.
2: Και η Καριστιανού κρεμαστικό, συγγνώμη, Τζένι μου.
0: Και τι συνειρμός, και τι συνειρμός. Ναι, δεν ξέρω.
2: Η Καριστιανού έχει πάρει δυνάμεις και από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Θα έχω σε λίγο τον κύριο Ζαχαρία Ζούπη να μας πει τελικά ποιος παίρνει από πού, να μας κάνει έτσι μια ανάλυση της οποίας.
2: Αυτό είναι και μια γρήγορη εικόνα. Δηλαδή είναι πολύ νωρίς ακόμα να καταλήξει κανείς ούτε τι ποσοστά θα έχει. Έχουν διαμορφωθεί δύο κόμματα τα οποία δεν έχουν πει ακόμα τις προτάσεις τους. Καταλαβαίνετε τώρα πώς μπορούν να πείσουν μια κοινωνία. Θα την πείσουν έτσι, γιατί είναι όμορφη η Μαρία και πιο όμορφος ο Αλέξης? Δεν είναι έτσι. Θα πρέπει να ακούσουμε τι λένε, πού μας πάνε.
0: Ναι, πάντως αυτή την ώρα φαίνεται, τουλάχιστον από μια πρώτη ματιά που έριξα στην GPO χθες που βγήκε με δημοσκόπηση αυτή, η Καριστιανού παίρνει περισσότερο από τα κόμματα τα μικρότερα που είναι δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή δεν φαίνεται αυτή την ώρα να θίγει τη Νέα Δημοκρατία. Αν εμφανιστεί βέβαια Αντώνη Σαμαράς, είναι εντελώς μια άλλη συζήτηση. Έτσι, εντελώς μια άλλη κατάσταση θα διαμορφωθεί εκεί, εάν και εφόσον.
2: Εγώ θα έλεγα μετά την αποσυσπήρωση, έρχεται η συσπήρωση.
0: Α. Ότι θα αναγκαστικά, δηλαδή, θα μαζευτεί το πράγμα καθώς θα πηγαίνουμε προς τις εκλογές.
2: Πρέπει, είναι αναγκαίο.
0: Ναι.
2: Και για το ίδιο το κόμμα, για τα συμφέροντα των κομμάτων, αλλά κυρίως για τα συμφέροντα της χώρας.
0: Mm. Πάντως αυτό, επειδή είναι πολλές φορές, και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Γάκη, πολλές φορές την έχουμε κάνει αυτή τη συζήτηση, ότι αυτό το οποίο φαίνεται τελικά να κυριαρχεί είναι οι εγωισμοί, είναι ο καθένας να περιχαρακώσει το δικό του το χώρο ως κομματάρχης. Δηλαδή, αρκεί να έχει ένα κόμμα από κάτω και από εκεί και πέρα δεν τους ενδιαφέρει η μεγαλύτερη εικόνα που πάει αυτή εδώ η συζήτηση. Γιατί σχεδόν κανείς αυτή την ώρα δεν συζητά συγκλήσεις. Όλοι θέλουν να περιχαρακώσουν το χώρο τους. Θα μου πείτε, το λες αυτό πριν τις εκλογές, ότι θα συνεργαστείς? Δεν το λες. Ο καθένας κοιτάζει να μαζέψει τις δυνάμεις του, και αυτή είναι μια συζήτηση η οποία θα γίνει σε πραγματικό χρόνο ανάλογα με τα αποτελέσματα των εκλογών. Αλλά όλο αυτό το ταμπούρωμα, δεν ξέρω αν είναι και η λέξη δόκιμη, δεν βγάζει πουθενά. Έχω την εντύπωση.
2: Εγώ θα σου πω ότι είναι Ελλάς τώρα. Το ταμπούρωμα και Ελλάς.
0: Ναι.
2: Η Ελλάς έχει βάλει σαν στόχο πραγματικά αυτόν. Αυτός είναι ο στόχος της. Μέσα όμως από την συσπήρωση ατόμων, από απόψεων, όχι κομμάτων. Γιατί δεν θα μπορούσε να φτιάξει κάτι καινούριο αν χρησιμοποιούσε τα ήδη υπάρχουν υλικά, τα οποία είναι σπασμένα, διάσπαρτα κτλ. Δεν ήταν αξιοπρεπές δηλαδή και αξιόπιστο αυτό που θα έκανε τότε.
0: Σε κάθε περίπτωση μπαίνουμε σε μια νέα περίοδο τώρα, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα. Το ενδιαφέρον αναζωπυρώνεται, είναι και εκλογές μπροστά μας, όποτε αυτές γίνουν τελικά. Οπότε κύριε Γάκη, θα τα παρακολουθούμε και θα έχουμε το χρόνο να τα... και τα πολλά ενάσματα, πολλές ευκαιρίες για να τα αναλύουμε και να τα συζητάμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εξάλλου υπάρχουν πολλά πράγματα που είναι μπροστά μας ακόμα.
0: Σίγουρα, αυτό λέω. Τώρα ανοίγει η μεγάλη συζήτηση, έτσι, όπως αναδιαμορφώνεται το πολιτικό τοπίο στη χώρα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε μετά από τον κύριο Δημήτρη Γάκη, τον άνθρωπο που άνοιξε την πόρτα της Νέας Αριστεράς. Πρώτα εκείνος έκανε τη δήλωση αποχώρησής του για να ακολουθήσουν την επόμενη μέρα και η Έφη Αρσιόγλου και τα υπόλοιπα στελέχη. Προς Τσίπρα θα πάνε, όπως μας έλεγε πριν από λίγο. Καταλαβαίνει κανείς ότι αυτή η αναδιάταξη στο πολιτικό σκηνικό παρουσιάζει ενδιαφέρον. Μπαίνουμε σε μια καινούργια φάση. Και η Καριστιανού ανακοίνωσε όλα αυτά. Πολλές δημοσκοπήσεις μας δείχνουν την εικόνα της στιγμής, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Αυτή την εικόνα λοιπόν θα προσπαθήσουμε τώρα να διαβάσουμε μαζί με τον κύριο Ζαχαρία Ζούπη, τον Διευθυντή Ερευνών της Opinion Poll. Και η Opinion Poll έδωσε στη δημοσιότητα προχθές την δική της μέτρηση. Να τα δούμε λοιπόν τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, πού ακριβώς βρισκόμαστε και πώς η ελληνική κοινωνία αποκωδικοποιεί αυτές τις κινήσεις του τελευταίου διαστήματος. Κύριε Ζούπη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Έχουμε δουλειά, ε! Τι ωραία. Και εσείς και εμείς εδώ πέρα τώρα με όλα αυτά που...
1: Έπεσε δουλειά.
0: Λοιπόν, τι μπορούμε να πούμε, δύο κόμματα εμφανίστηκαν, δεν τα έχουμε συζητήσει από τότε. Τι απήχηση έχουν, να ξεκινήσω έτσι από αυτό, πώς θα αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις Τσίπρας Καριστιανού, τι γίνεται?
1: Καταρχάς τα δύο κόμματα εμφανίζονται με μια υπολογίσιμη πρώτη δημοσκοπική επίδοση. Από ό,τι βλέπω, ο μέσος όρος του κόμματος Τσίπρα είναι γύρω στο 15,5% στην εκτίμηση ψήφου.
0: Ναι.
1: Και της κυρίας Καριστιανού στο 11,5% έως 12,5%.
0: Μάλιστα.
1: Ουσιαστικά η εικόνα της στιγμής δίνει με διαφορά 3-5 μονάδες από το τρίτο κόμμα τη δεύτερη θέση στον κύριο Τσίπρα και φέρνει στην επιφάνεια ένα ντέρμπι για την τρίτη-τέταρτη θέση. Μιλάω πάντα για αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Μεταξύ Πασό και κυρίας Καριστιανού. Εμείς για παράδειγμα την κυρία Καριστιανού τη βρήκαμε ψηλότερα από το Πασόκ.
0: Ναι, ναι, ναι, το είδα. Τέταρτο το Πασόκ.
1: Αλλά και οι άλλες εταιρείες περισσότερες που βρίσκαν τρίτο το Πασόκ το βρίσκαν με μισό τα 100 μπροστά.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι.
1: Ήταν η ίδια εικόνα πάνω κάτω.
0: Και μάλιστα εδώ τώρα το σχολίαζα προχθές. Σημείωσα και την αντίδραση που είχε το Πασόκ στην πρώτη μέτρηση πριν από κάποιες μέρες που το έδωσε στην τέταρτη θέση. Ότι όλο αυτό κατήγγειλε την εταιρεία δημοσκοπήσεων κτλ. Τελικά δεν ήταν μόνη της. Έτσι, γιατί έρχονται τώρα και οι άλλες που ή τέταρτο το δείχνουν ή τρίτο το δείχνουν. Άρα φαίνεται ότι.
1: Ή τρίτο με μικρή διαφορά.
0: Με μικρή διαφορά. Ναι, ναι, ναι. Τι θα κάνει τώρα, τις καταγγείλει όλες?
1: Αυτή είναι η εικόνα, δεν γίνεται. Εντάξει, το έχω πει πολλές φορές, σας το επαναλάβω. Η πολιτική, καλό είναι όλοι μας δηλαδή, να ασχολούμαστε κυρίως με αυτό που πρέπει να κάνουμε σωστά. Και πρέπει να το κάνουμε σωστά, βέβαια.
0: Ναι.
1: Οι πολιτικοί να βρίσκουν λύσεις στα προβλήματα της χώρας. Να βοηθάει να πηγαίνει καλά το κόμμα τους και εμείς τηρώντας τους κανόνες και με σοβαρότητα να προσπαθούμε να προσεγγίσουμε τις τάσεις όσο το δυνατόν με μεγαλύτερη ακρίβεια. Αυτή είναι η δουλειά. Δεν έχει νόημα αυτή η συζήτηση όταν έχουν βγει, μάλιστα θα βγουν μέχρι την Κυριακή, άλλες δύο εταιρείες από ό,τι ξέρω.
0: Ναι.
1: Θα δούμε. Και αυτές δηλαδή θα έχουν συμπληρωθεί 8-9 έρευνες, δεν μπορεί όλες.
0: Όλες να κάνουν λάθος, να πέφτουν έξω.
1: Ναι,
0: ναι. Βέβαια από την άλλη, λογικό είναι όταν δύο κομματικοί σχηματισμοί εμφανίζονται να είναι στα ψηλά, έτσι, να είναι τσιμπημένα τα ποσοστά τους. Φαντάζομαι όμως
1: αυτό,
0: ότι...
1: Αυτό έχει μια...
0: Γιατί είδαμε και την Κωνσταντοπούλου, ας πούμε, την πλεύση πριν από κάποιο ένα χρονικό διάστημα τότε, ότι εμφανιζόταν στη δεύτερη θέση, αλλά ήταν περιστασιακό από τις εξελίξεις της περίοδου εκείνης.
1: Να είμαστε σαφείς. Ναι. Πάντα λέμε ότι μια έρευνα είναι εικόνα της στιγμής. Αν θέλουμε να είμαστε εντελώς ειλικρινείς, επί δύο χρόνια γίνανε υπολογίζω 200-250 έρευνες. Είχαμε 250 εικόνες της στιγμής. Ουσιαστικά είχαν πάψει να είναι εικόνες στιγμής και ήταν βίντεο.
0: Ναι.
1: Είχαμε μικρές ανακατατάξεις, η Νέα Δημοκρατία μπορεί να ανέβαινε ή και να πέφτε, κάποιο κόμμα μπορεί να τσιμπούσε λίγο και είχαμε εκείνη άνοδο περί την άνοιξη της πλεύσης ελευθερίας που μετά υποχώρησε σταδιακά μετά από κανένα δίμηνο και τώρα έχει φτάσει κοντά στο 5%. Όλα θέλουν τον χρόνο τους. Για να μιλήσουμε για πιο εδραιωμένη εικόνα των συσχετισμών για να μιλήσουμε σοβαρά για το τι τάσεις δημιουργούνται. Η γνώμη είναι ότι χρειαζόμαστε τουλάχιστον άλλες 2 με 3 έρευνες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ότι αρχές φθινοπόρου θα δούμε το να κατασταλάξει ο κουρνιαχτός.
0: Η σκόνη να κατακαθίσει όλη αυτή των ημερών.
1: Και κοιτάξτε, έχουν να γίνουν πάρα πολλά. Καταρχάς τα δύο νέα κόμματα μας χρωστάνε πράγματα, τις προτάσεις τους, συνεργάτες τους. Η κυρία Καρισιανού συνεχίζει και είναι ένας μεγάλος άγνωστος χ. Πρέπει να δούμε τις άμυνες που θα βγάλουν τα κόμματα που νιώθουν πια ότι πλήττονται και πλήττονται όλα τα κόμματα. Άρα θα δούμε μια γενικευμένη αντιπαράθεση ανάμεσα στα κόμματα της αντιπολίτευσης, γιατί ο κύριος Τσίπρας εισπράττει σημαντικά, εξαφανίζει ουσιαστικά τη Νέα Αριστερά και το ΣΥΡΙΖΑ, παίρνει δυνάμεις από την πλεύση ελευθερίας και φαίνεται να μπορεί να διεισδύσει στον χώρο του ΠΑΣΟΚ.
0: Μάλιστα.
1: Η κυρία Καρισιανού φαίνεται να έχει μια μεγαλύτερη πολυσυλλεκτικότητα, δηλαδή εισπράττοντας λιγότερο ή περισσότερο, και από άλλα κόμματα. Δηλαδή παίρνει ένα 7% από το ΠΑΣΟΚ, παίρνει ένα αντίστοιχο ποσό από το ΣΥΡΙΖΑ, παίρνει μεγαλύτερα κομμάτια από πλεύση ελευθερίας, Ελληνική Λύση, Νίκη.
0: Α, είναι πιο πολυσυλλεκτική δηλαδή είναι η εμφάνιση της, της Μαρίας Καρισιανού. Δεν περιορίζεται στα δεξιά της, στα κόμματα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.
1: Όχι. Είναι πιο... φαινόταν στη δυνητική ψήφο.
0: Μάλιστα.
1: Το βλέπουμε τώρα όμως και καθαρά στη πρόθεση ψήφου που έχει την όποια αξία, γιατί ξέρετε, στη δυνητική ψήφο, αν με ρωτήσουμε για 5 κόμματα, αν θα μπορούσατε να τα ψηφίσετε ή όχι, ένας άνθρωπος που απαντάει σε ένα ερωτηματολόγιο μπορεί να απαντήσει και 3 κόμματα.
0: Ναι.
1: Γιατί ρωτάμε ένα κόμμα. Άρα μετά εμείς κάνουμε μια δεύτερη δουλειά, να δούμε το βαθμό επικάλυψης. Δηλαδή, πόσοι λέγαν και το ΣΥΡΙΖΑ ότι μπορούν να το ψηφίσουν και το Τσίπρα ή και τη Νέα Αριστερά, ή πόσοι τη Νέα Δημοκρατία και κάποιο άλλο κόμμα. Στην πρόθεση ψήφου έχει ένα βόλι, μία απάντηση.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη αξία αυτό το αποκρυστάλλωμα. Το σίγουρο πάντως είναι ότι έχουμε μπει σε μία φάση σημαντικών αναδιατάξεων, ειδικά στο χώρο της αντιπολίτευσης. Δηλαδή, όπου και να κατασταλάξει ο κουρνιαχτός,
0: ναι,
1: θα έχουμε μία αναδιάταξη και κατά τη γνώμη μου, ειδικά τα μικρότερα κόμματα θα αισθανθούν πίεση επιβίωσης.
0: Ναι, ναι, ναι. Με το ΠΑΣΟΚ τι γίνεται τώρα? Δηλαδή αυτό που συμβαίνει με το ΠΑΣΟΚ, πραγματικά θέλω έτσι την άποψή σας, τι συμβαίνει τελικά με αυτό το κόμμα, κύριε Ζουπή? Γιατί είναι θέμα ηγεσίας, είναι θέμα επικοινωνίας. Τους ακούω να λένε ότι δεν μπορούν, έχουν πρόγραμμα και ενδεχομένως να έχουν κιόλας, έτσι, να έχουν προτάσεις και σε κρίσιμα ζητήματα της ελληνικής κοινωνίας. Δεν μπορούμε, λέει, να το περάσουμε. Μα πώς δεν μπορείτε να το περάσετε? Εγώ κάθε φορά που ανοίγω την τηλεόραση ή τα ραδιόφωνα βρίσκω στις εκπομπές και στα πάνελ ακροβολισμένα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Τι φταίει λοιπόν και αυτή την ώρα φαίνεται να είναι στην τέταρτη θέση?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Πολύ σύντομα. Υπήρχε ένα αποτέλεσμα στις ευρωεκλογές με βάση το οποίο το ΠΑΣΟΚ ήταν τρίτο. Το ξεπέρναγε ο ΣΥΡΙΖΑ του κυρίου Κασελάκη, δεν είναι?
0: Ναι.
1: Τότε υπήρχαν αμφισβητήσεις. Εν πάση περιπτώσει γίνανε εκλογές και επανεκλέχθηκε και με πολύ σημαντικό ποσοστό ο κύριος Αντουβλάκης. Το θυμάμαι πολύ καλά τα τέλη του Νοεμβρίου του 2024. Ο μέσος όρος, δεν θα σταθώ στη δημοσκοπική επίδοση opinion poll, ο μέσος όρος έδινε εκτίμηση ψήφου 18,9 στο ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
1: Δεν μιλάμε πολύ μακριά, πριν ένα μισό χρόνο.
0: Ναι.
1: Κατά τη γνώμη μου, το 2025 έγιναν βασικά λάθη αντίληψης και τακτικής. Ενώ το ΠΑΣΟΚ μέχρι εκείνη την ώρα, τις ευρωεκλογές μέχρι και το Δεκέμβριο, προηγότανε αξιοποιώντας την πτώση της Νέας Δημοκρατίας και στο χώρο του κέντρου, είχε περάσει έστω λίγο μπροστά. Την κρίσιμη εκείνη η ώρα είχαμε τα εξής πολιτικά δεδομένα. Η Νέα Δημοκρατία το 25 πέρασε από διάφορες δύσκολες στιγμές. Συλλαλητηρία, ΠΚΠ, αγροτικές κινητοποιήσεις, άλλα θέματα. Και θυμάστε ότι αναδιαστήματα έπεφτε 1,5-2,5 μονάδες, επανέκαμπτε κτλ. Άρα ένα κόμμα έπρεπε να δει πώς θα διεμβολήσει τη Νέα Δημοκρατία και μάλιστα σε ένα ακροατήριο ευαίσθητο όπως είναι η κεντρική ψηφοφόρη. Ταυτόχρονα κατέρεε ο ΣΥΡΙΖΑ. Σταδιακά, αλλά ναι, κατέρεε online. Με τη στροφή αυτή υποτιμήθηκε, έγινε το εξής. Κατά τη γνώμη μου έπαθε ζημιά το ΠΑΣΟΚ. Έχασε επαφή με τα κεντρώα ακροατήρια, σταδιακά όλο και περισσότερο. Και έτσι το αποτέλεσμα ποιο ήταν, να είναι ένα κόμμα που είχε ισχυρή συσπήρωση, δηλαδή ήταν πάντα γύρω στο 65% σε αυτό το διάστημα, αλλά είχε σχεδόν μηδενικές εισπράξεις και από κεντρώους ψηφοφόρους και από αριστερούς. Δηλαδή να πω ότι διάλεξε μια τακτική που από τα αριστερά του έφερνε ωφέλη, να πω εντάξει έχω εγώ τη δικιά μου αντίληψη, λέω λόγο, τη δικιά μου ανάλυση, αλλά πήρανε και τρεις μονάδες, τέσσερις. Από το 18,9 το 25 οδηγηθήκαμε να κινείται ανάμεσα στο 12,5 και 13,5.
0: Ναι.
1: Μετά το συνέδριο πήρε ένα 14-14,5 κατά μέσο όρο. Έδειξε ότι μπορεί να ανέβει. Και εκεί έπεσε πάνω στην εμφάνιση των δύο κομμάτων και της κυρίας Χαρισιανού και του κυρίου Τσίπρα. Και τώρα βρίσκεται σε μια δύσκολη θέση, γιατί προφανώς μ' ό,τι λάθη και να κάνει ο κύριος Τσίπρας ή όσο και να πέσει, εγώ λέω, ας πούμε, στην πορεία, αν πέσει βέβαια, δεν μπορεί κάποιος να μιλήσει εκ των προτέρων, στα αριστερά στροφά ακροατήρια, προφανώς έχει καλύτερη πρόσβαση από το ΠΑΣΟΚ, δεν,
0: ναι,
1: δεν,
0: ναι,
1: δεν θέλει και βαθιά ανάλυση. Άρα κατά τη γνώμη μου αυτή την ώρα είναι κομβική στιγμή το ΠΑΣΟΚ να κινηθεί γρήγορα και να αλλάξει προσανατολισμούς. Αλλιώς βρίσκεται μπροστά σε μεγάλο κίνδυνο.
0: Ναι.
1: Τώρα, εγώ συμφωνώ. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα ιστορικό κόμμα. Καταρχάς κυβέρνησε τη χώρα τα μισά χρόνια της μεταπολίτευσης. Έβαλε πλάτη στα δύσκολα μνημονιακά χρόνια μαζί με τη Νέα Δημοκρατία. Θα έλεγα ότι έχει μια τάση να ξεχνάει αυτές τις περιόδους που καθόρισαν την εθνική του συμβολή, δεν είναι. Λοιπόν, πρέπει να κινηθεί. Έχει ένα πρόγραμμα, το όποιο πρόγραμμα, άλλος μπορεί να συμφωνεί με ιδέες ή όχι, αλλά δεν είναι μόνο επικοινωνιακό το θέμα. Προσέξτε, υπάρχει μια μόνιμη ροπή προς την καταγγελία.
0: Ναι. Ναι.
1: Αυτό εμποδίζει κατά τη γνώμη μου το να κυριαρχεί στο πολιτικό του λόγο το δημιουργικό εναλλακτικό στοιχείο. Ότι να, εγώ μπορώ αν στη θέση της Νέας Δημοκρατίας να, αν ήμουν εγώ, να κάνω αυτά τα πέντε πράγματα. Περισσότερο υπάρχει καταγγελία, ο ΠΚΠ, είστε Όρμπαν, εγκληματική συμμο... Δηλαδή δεν είχαμε δει συμπεριφορές τέτοιες από αυτό που ξέραμε ως ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
1: Mm-hmm. Αυτό του δημιουργεί κατά τη γνώμη προβλήματα. Αν συνεχίσει έτσι, δεν νομίζω ότι θα έχει περιθώρια μεγάλων αντιδράσεων.
0: Ναι. Ναι.
1: Πρέπει να το ξανασκεφτεί. Και μέσα σε όλο αυτό υπάρχει και όλη αυτή η θολούρα για την εναλλακτική πρόταση. Γιατί είναι δικαίωμά τους να πούν ότι δεν συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία π.χ. Όμως για να λες ότι έχω ως κόμμα, οποιοδήποτε κόμμα, εναλλακτική πρόταση, σημαίνει ότι πρέπει να απαντάς στο τρίπτυχο τι θα κάνω, πώς θα το κάνω, με ποιους θα το κάνω. Ολοκληρωμένη απάντηση δεν υπάρχει.
0: Πάντως αυτό το οποίο λέγεται από το χώρο της αριστεράς και κέντρο αριστεράς, μου το έλεγε νωρίτερα και ένας τέλεχος παλαιότερα του ΣΥΡΙΖΑ μετά της Νέας Αριστεράς νωρίτερα και βουλευτής έχει υπάρξει εδώ, έχει μεγάλη εμπειρία πολλά χρόνια, έλεγε το εξής, ότι το θέμα είναι η συνένωση των δυνάμεων και ότι αν δεν γίνει αυτό, από εκεί και πέρα όταν ο καθένας παραμένει περιχαρακωμένος στο δικό του το κόμμα για λόγους εγωισμού ή οτιδήποτε άλλο, δεν γίνεται τίποτα, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Αυτό λέτε ότι πιστεύετε ότι θα μπορούσε να το πετύχει ο Αλέξης Τσίπρας, να συνενώσει δηλαδή όχι σε επίπεδο κομμάτων αλλά σε επίπεδο ψηφοφόρων σε εκλογές, να τους μαζέψει όλους αυτούς από κάτω ως το αντίπαλον δέος στη σημερινή κυβέρνηση?
1: Κοίταξε, καταρχάς για να είμαστε κοινικοί, έχει συγκεντρώσει από ό,τι δείχνουν οι ανάλυσεις περίπου το 60% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, των ευρωεκλογών ή ανάλογα με ή των βουλευτικών, 55-60 είναι ανάλογα αν κάνεις την ανάλυση με τα αποτελέσματα των βουλευτικών ή των ευρωεκλογών. Άρα έχει επιφέρει ένα κέριο πλήγμα σε αυτό το χώρο.
0: Ναι.
1: Και βάζω πακέτο και την ανάλυση με τα αποτελέσματα των βουλευτικών ή των ευρωεκλογών.
0: Ναι.
1: Και βάζω πακέτο και την αριστερά που είναι πια κοντά στο 0,5 τη βρίσκαμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,

0: συντρόφους του. Λέω, εγώ δεν συνειδητώ μαζί σας ως κόμμα. Αυτός δεν είναι ο πονοκέφαλος ο στέλεχων του ΣΥΡΙΖΑ αυτή την ώρα. Δεν θα ήθελα να ήμουν στέλεχος ΣΥΡΙΖΑ που να συμμετείχα στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου. Γιατί πολλοί έχουν υπαρξιακό δίλημα. Λέει, μπορεί να αγαπάνε το Τσίπρα, να θέλουν να πάνε. Αλλά να θέλουν να πάνε συγκροτημένα ως κόμμα, να συζητήσουν προγραμματικά, που μπορούμε να συνεννοηθούμε. Ο κύριος Τσίπρας κρατάει μια σκληρή στάση, γιατί ας μην κρυβόμαστε. Η σκληρή του επιλογή δεν είναι ότι μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη. Νομίζω ότι η σκληρή του επιλογή είναι να βγει δεύτερος μόνο στο δυνατό μεγαλύτερο ψηφό, να επιφέρει πλήγμα στο Πασόκ. Και μετά σου λέει μέχρι το 30 εδώ είμαστε. Ναι. Νέος,
1: μα νομίζω νέος το έχει άνθρωπος. Πει. Το έχει πει σε άλλο, σε προηγούμενο.
0: Με έμεσο τρόπο.
1: Με έμεσο τρόπο το έχει πει. Έτσι, ότι, γιατί είναι και ρεαλιστής. Δεν νομίζω τώρα να έχει την εντύπωση.
0: Όχι, είναι απείρως πιο ρεαλιστής από πάρα πολλούς άλλους.
1: Ναι, ότι θα κατέβει στις εκλογές και θα κερδίσει, ας πούμε, θα βγει πρώτος. Άρα να εδρεωθεί ως η αξιωματική αντιπολίτευση. Και από εκεί και πέρα, όπως λέτε, χρόνος υπάρχει, αλλάζουν τα δεδομένα. Σου λέει και η Νέα Δημοκρατία νομοτελειακά δεν θα κυβερνά στον αιώνα τον πάντα, ακόμα, ακόμα και αν κερδίσει τις επερχόμενες εκλογές, δηλαδή πόσο μακριά θα πάει, πόσες θητείες θα έχει.
0: Επίσης να πούμε το εξής. Κάναμε μια περιγραφή στο Πασό. Αν ήθελα να βάλω ένα τίτλο, θα έλεγα ότι με το δικό του τρόπο και λόγω γραμμής που κινήθηκε, λόγω που τα εξηγήσαμε, άνοιξε με μια έννοια το δρόμο προς το Τσίπρα. Γιατί αν τώρα είχαμε ένα Πασόκ, εγώ λέω του 16, του 17%.
1: Ναι.
0: Και από την άλλη, αν ο ΣΥΡΙΖΑ είχε συνεννοηθεί με την αριστερά, ενωνόντουσαν κάποιες δυνάμεις, έτσι δεν είναι. Και ήταν σε ένα 8-9%, δεν λέω παραπάνω. Θα είχαν κλείσει διάδρομοι για τον κύριο Τσίπρα, δεν είναι.
1: Προφανώς.
0: Είναι σαν να εργάστηκαν άθελά τους, προφανώς. Για τον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα έχει ανοίξει ο διάδρομος. Το αν θα προχωρήσει με μικρότερη ή μεγαλύτερη δυναμική, αν θα υποχωρήσει λίγο, γιατί οροφή έχει κι αυτός αυτή τη στιγμή. Εγώ τον προσδιορίζω σε πρώτη φάση ότι είναι περίπου η επίδοση των βουλευτικών εκλογών. Αλλά στην πολιτική πολλά πράγματα να θεωρούνται, να το δούμε. Ουσιαστικά όμως για να πάρει αυτό το ποσοστό ή έστω αυτό το 15,5% η πρώτη εκλογική επίδοση, ίσως εγώ λέω και υπό την επίδραση ενός ενθουσιασμού, ενός κόσμου σε πρώτη φάση, που καμιά φορά χάνεται στην απώλεια, και θα σας πω τι εννοώ έτσι με έναν απλό λόγο, τον βοηθήθηκε ουσιαστικά. Για παράδειγμα, όταν λέω να υποχωρήσει ο ενθουσιασμός, ας πούμε ότι περνάνε οι μήνες, να είμαστε καλά, φτάνουν Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, θα έχουν φτάσει οι εκλογές, έτσι δεν
1: είναι.
0: Ακόμα και αν πει ότι αν εκεί ο κύριος Τσίπρας επιμένει να είναι, εγώ λέω στο 15 που εμφανίζει σήμερα, δεν θα κατασταλάζει ο ενθουσιασμός ότι μπορεί να χτυπήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Ναι, σωστά.
0: Θα προσγειώνεται το αφήγημα, δεν είναι.
1: Ναι.
0: Δεν θα φαίνεται, γιατί τώρα ο κύριος Τσίπρας λέει οι προηγούμενοι δεν τα καταφέρανε, ο κύριος Αντουβλάκης τι έκανε, ο Φάμελος άστα να πάνε, ο Χαρίτσης τι έκανε με τη Νέα Αριστερά. Αν ο ίδιος φτάσει έστω και σε ένα ποσοστό του 15%.
1: Πιάσει ένα ταβάνι που δεν ξεκολλάει και δείχνει ότι δεν μπορεί και αυτός να ξεκολλήσει από εκεί.
0: Τσοτάκης, ναι. Εγώ λέω ότι δεν κατόρθωνα. Ανέβη και είναι στο 29-30 πόσο εμφανίζεται τώρα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχει double score. Τότε σε κάποια κροατήρια δεν θα υπάρχει συγκράτηση.
1: Ναι.
0: Ότι προφανώς. Δεν είναι ο Μεσσίας, δεν είναι.
1: Ναι.
0: Όπως και κανένας δεν είναι στην
1: Μάλιστα.
0: πολιτική.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε να δούμε δηλαδή πολλά επεισόδια.
1: Έχουμε. Γιατί έχουμε και να δούμε τι θα γίνει με το κόμμα Σαμαρά, αν θα προχωρήσει τελικά, δεν θα προχωρήσει, τι θα γίνει. Οπότε εκεί πια βάζουμε, η συζήτηση μπαίνει σε άλλο πλάνο, γιατί βάζει πια σε πρώτο πλάνο την ίδια τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα μπορεί να ασχολούμαστε περισσότερο με τα άλλα κόμματα. Έτσι, τι γίνεται με το Πασόκ, τι γίνεται με τα υπόλοιπα.
0: Πιστεύω ότι ένα πλήγμα θα έχει και κυρίως προς τη Νέα Δημοκρατία ένα τέτοιο κόμμα, το οποίο δεν θα έχει υψηλές επιδόσεις σαν και αυτές που βλέπουμε τώρα δημοσκοπικά στο κόμμα Τσίπρα και κόμμα Καρισιανού, αλλά είναι εποχές που ακόμα και το μισό και το 1% μετράει. Εγώ νομίζω ότι θα επιφέρει πλήγμα πιθανά ειδικά σε αυτούς τους ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι είναι ταλαντευόμενοι αυτή τη στιγμή και φαίνονται σαν αποφάσιστους.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί φαίνεται να έχει απήγηση και βέβαια θα αγγίξει και δυνάμεις της φωνής λογικής, πιθανά της ελληνικής λύσης κτλ. Αλλά

0: θα το δούμε. Το σίγουρο είναι ότι έχουμε μπει σε μια φάση αναμόχλευσης και ένα προσδιορισμού των πολιτικών σχετισμών στο πολιτικό σχέδιο.
1: Ναι. Και μπορεί να μας πει τώρα κανείς γιατί δίνεται τόση έμφαση και τόση ώρα και συζητάτε και συζητάτε. Γιατί τώρα εδώ το θέμα για όλα αυτά που συζητάμε, το διατάφτα, είναι η κυβερνησιμότητα. Έτσι, η διακυβέρνηση της χώρας. Και όταν έχεις μια τέτοια πολυδιάσπαση του πολιτικού σκηνικού που θα πάει ακόμα περισσότερο, γιατί έχουμε ακόμα να περιμένουμε κόμμα να εμφανιστεί, και όταν όλη αυτή η συζήτηση γίνεται για τις συνεργασίες, το κομβικό και το διατάφτα, κύριε Ζούπη, είναι αυτό που αφορά κάθε πολίτη. Έτσι, πώς θα κυβερνηθεί η χώρα. Ναι, πώς θα κυβερνηθεί η χώρα στην επόμενη κυβερνητική περίοδο.
0: Ο καθένας από εμάς, ένας άνθρωπος, ένας πολίτης, έχει τις προτιμήσεις του. Εν τέλει, συλλογικά, ως κοινωνικό σώμα, ως εκλογικό σώμα, όταν έρθει η ώρα της κάλπης, φανταζόμαι ότι πρέπει να απασχολήσει ότι αυτή η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί κιόλας.
1: Έτσι.
0: Και δεν πρέπει να χαθεί ανάμεσα σε 12, 13 ή 14 κόμματα, έτσι.
1: Αυτό, δηλαδή δεν είναι ότι δεν κάνουμε ασκήσεις επί χάρτου αυτή την ώρα. Εδώ έχει να κάνει με τη διακυβέρνηση της χώρας. Έτσι, αυτό προσπαθούμε να ανοιχνεύσουμε τελικά μέσα από όλη αυτή την συζήτηση την οποία κάνουμε. Για εκατομμυριωστή φορά θα πω ότι δεν πλήττουμε σε αυτή τη χώρα. Το Σαββατοκύριακο θα έχουμε άλλα από το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, να δούμε και εκεί. Πιστεύω ότι είναι μπροστά σε μία ακόμα διάσπαση ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Είναι προφανές ότι είναι. Εγώ μιλάω με ανθρώπους. Ναι. Το ΣΥΡΙΖΑ. Είπα μία φράση. Δεν θα ήθελα να είμαι στις τους. Υπάρχουν άνθρωποι, κυριολεκτικά το λέω αυτό. Δεν υπάρχουν δύο αντιτιθέμενα μόνο που φαίνεται ότι έχουν δύο διαφορετικές αντιλήψεις. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που με τον Τσίπρα, τον Αλέξη, έχουν συνεργαστεί, αλλά θεωρούν ευτελιστικό να δουλεί ρεαλιστικά. Δεν το λέω ο ίδιος, αλλά ότι εγώ δεν συζητάω με κόμμα. Άρα αποφασίστε τι θα κάνετε. Και αφού αποφασίσετε τι θα κάνετε, θα δω και αν σας πάρω και ποιους σας, κάπως έτσι, δεν ξέρω να το περιγράφω καλά. Είναι δραματικές εξελίξεις αυτές σε ένα κομματικό χώρο.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν τι συνέβη με την αριστερά. Ναι. Δηλαδή δεν ήταν δραματικό να φύγουν σε μια μέρα 7 βουλευτές και άλλα 150.
1: Καλά, μπορεί να πει κανείς εδώ ότι εκεί τελείωσε και η αποστολή της. Αυτοί φύγανε από το ΣΥΡΙΖΑ λόγω Κασελάκη, που τότε άλλαξε τελείως η φυσιογνωμία του κόμματος και τα λοιπά. Τώρα λοιπόν βλέπουν να αποκαθίσταται κατά κάποιον τρόπο η τάξη των πραγμάτων με τον Τσίπρα και σου λέει εντάξει, δεν έχει λόγο ύπαρξης εφόσον εξέλιπε και ο λόγος ίδρυσής της.
0: Δεν είναι ο ρόλος μου να επιπλήξω, να κάνω παρατήρηση σε κάποιον. Το κρίνω σαν άνθρωπος και πολιτικόν, λέει είναι δύσκολη στιγμή.
1: Ναι, δύσκολη σε κάθε περίπτωση.
0: Όταν έρχεται ώρα να κάνεις τέτοιες επιλογές για τη ζωή σου, για την πολιτική σου πορεία, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Αυτό το κόμμα κάποτε ως ενιαίο κόμμα είχε φτάσει 36%.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: έχει μια αξία να τελειώσουμε έτσι, για να θυμόμαστε πόσο σχετικά όλα είναι στην πολιτική.
1: Ακριβώς. Είναι κραυγαλαίο παράδειγμα αυτό τη σχετικότητα, όπως λέτε. Πώς μπορεί κανείς από το 36 να φτάσει να εξαϊλώνεται στην ουσία, να μην έχει καν ύπαρξη. Λοιπόν, κύριε Ζούπη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή επικοινωνία και ανάλυση.
0: Και εγώ.
1: Να είστε καλά. Θερμά σας ευχαριστώ.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον έχει το πολιτικό μας σκηνικό και θα γίνει ακόμα πιο ενδιαφέρον το επόμενο διάστημα, όπως όλα δείχνουν. Είμαστε άλλωστε σε προεκλογική περίοδο. Το αργότερο, την άνοιξη Απρίλιο, θα έχουμε εκλογές. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είμαστε σε προεκλογική χρονιά, με ό,τι αυτό σημαίνει. Θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν και σήμερα εδώ, στη μεγάλη μας παρέα, στη συντροφιά μας, στον Real Voice και στο πρωινό μας Express. Το απόγευμα σε επανάληψη εκπομπή μας στις 5 και εμείς αύριο το πρωί θα είμαστε και πάλι εδώ για να τα ξαναπούμε για χαρά.
2: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
3: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα. Όχ, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, κλείσε, δεν θα προλάβω.
4: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
3: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score. Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Αισθητά υψηλότερο πληθωρισμό και οριακά χαμηλότερη ανάπτυξη προβλέπει για την Ελλάδα το 2026 ο ΟΣΑ στην εξαμηνιαία έκθεσή του. Συγκεκριμένα ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι το τρέχον έτος θα αυξηθεί στο 4,2% κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών στην ενέργεια και των επιπτώσεων από την αστάθεια στην Μέση Ανατολή. Από την άλλη, η ελληνική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί με ρυθμό 1,9% το 2026 και 2% το 2027. Στην πολιτική επικαιρότητα μετά τη Νέα Αριστερά σε περιδίνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Στα όργανα του κόμματος μεταφέρεται το κλίμα ισοστρέφειας με αφορμή και την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα. Αύριο και μεθαύριο αναμένεται να συνέλθουν η πολιτική γραμματεία και η κεντρική επιτροπή προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τις επόμενες κινήσεις της Κουμουνδούρου και το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον πρώην Πρωθυπουργό. Ο Σοκράτης Φάμελος έχει προαναγγείλει πως θα αναλάβει πρωτοβουλίες και δέχεται εσωκομματικά πειρά, ενώ το κλίμα αναμένεται να είναι εκρηκτικό στις συνεδριάσεις με ορατό πλέον τον κίνδυνο μιας νέας διάσπασης. Τους λόγους της αποφασής του να παραιτηθεί από τη Νέα Αριστερά εξήγησε μιλώντας στον Real Voice ο Δημήτρης Γάκης, πρώην βουλευτής Δωδεκανήσου, αναφερόμενος παράλληλα στην αναδιάταξη των κομμάτων το τελευταίο διάστημα. Για την απόφασή της να συνυπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα, μίλησε στον Real Voice η δήμαρχος της Στήλου Μαρία Καμά, η οποία συγκαταλέγεται στους 300 υπογράφοντες. Η δήμαρχος ανέφερε ότι βασικό κίνητρο για τη συμμετοχή της ήταν η ανάγκη να ενισχυθεί η φωνή της περιφέρειας και ιδιαίτερα των μικρών νησιών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, ενώ άσκησε κριτική στην αντιμετώπιση που, όπως είπε, έχουν τα κριτικά νησιά από την κεντρική διοίκηση. Παράλληλα, αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Τήλος με αιχμή την καθυστέρηση αποκατάστασης των ζημιών στο παραλιακό μέτωπο μετά την καταστροφική κακοκαιρία του Ιανουαρίου. Ο διευθυντής ερευνών της Opinion Poll, Ζαχαρία Ζούπης, ανέλησε στον Real Voice τα δημοσκοπικά ευρήματα μετά την ανακοίνωση των δύο νέων κομμάτων, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, και την αναδιάταξη των συσχετισμών, ειδικά στα μικρότερα κόμματα, που καταγράφεται στην εικόνα της στιγμής από τους ψηφοφόρους. Η κυρία Καριστιανού είναι ένας άγνωστος χ, όπως είπε ο κ. Ζούπης, σημειώνοντας ότι καταγράφει μια μεγαλύτερη συλλεκτικότητα η εμφάνισή της. Παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη θα τελεστούν τα εγγένεια και θα γίνει η απόδοση του έργου αποκατάσταση κοδωνοστασίου Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στη Σίμη, το οποίο υλοποίησε η Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού. Τα εγγένεια θα πραγματοποιηθούν στις 10 Ιουνίου και τον αγιασμό θα τελέσει ο Μητροπολίτης Σίμης κ. Χρυσόστομος. Νεκρός 77χρονος οδηγός στη Ρόδο που εγκλωβίστηκε στο όχημά του μετά από πρόσκρουση. Το όχημα βγήκε εκτός δρόμου χθες και προσέκρουσε σε σταθερό αντικείμενο στην Κριτινία. Μάλιστα, χρειάστηκε η επέμβαση διασωστών του ΕΚΑΒ και της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του άτυχου άνδρα. Την Μονή της Υψενής στη Ρόδο επισκέφθηκαν ο διευθύνων σύμβουλος της TUI, Σεμπάστιαν Έμπελ, μαζί με τον πρόεδρο του TUI Care Foundation, Τόμας Έλερμπερκ, προκειμένου να γνωρίσουν το μοναστήρι, το κοινόβιο των μοναχών, το περιβαλλοντικό έργο που υλοποιεί η Οργάνωση για την Φύση και να δουν από κοντά το εξελισσόμενο TUI Forest Roads, πυρήνας του οποίου είναι ένας μεγάλος ελαιώνας περιτριγυρισμένος από κυπαρίσια και χαρουπιές σε αγροτεμάχιο της Μονής. Στην άφιξη των τριών πυροσβεστικών αεροσκαφών Air Tractor στο αεροδρόμιο των Μαριτσών παρέστη χθες ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου Χρήστος Ευστρατίου. Τα αεροσκάφη, τα οποία θα επιχειρούν κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου για την κάλυψη των νησιών της περιοχής, βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, ενισχύοντας σημαντικά τον μηχανισμό πρόληψης και άμεσης επέμβασης. Στις 15 Ιουνίου πρόκειται να ανοίξει μέσω του gov.gr η διαδικασία επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, ώστε στις αρχές Σεπτεμβρίου να ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων. Τα πρώτα μαθήματα ειδικότητας για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων σε συνέχεια των πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα σε ανατομία, φυσιολογία, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας. Κλιμακούμενης δυσκολίας στα θέματα στα μαθήματα προσανατολισμού στα οποία διαγωνίστηκαν χθες οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές, στα αρχαία, τα μαθηματικά και την βιολογία. Ακολούθως αύριο Παρασκευή εξετάζονται σε λατινικά, χημεία και πληροφορική και την Δευτέρα σε ιστορία, φυσική και οικονομία. Την Κυριακή στις 11 το πρωί θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια του έργου Νόστος του βραβευμένου ρόδιου γλύπτη Κώστα Νεοφύτου σε ειδική εκδήλωση έναντι του ήχος και φως. Το έργο με έντονο συμβολισμό είναι δωρεά από τη Λέσχη Λάιονς Ρόδου προς τον Δήμο. Το μυθιστόρημα του Νικηφόρου Παπανικόλα με τίτλο «Αγάπη της ζωής μου» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μελτέμι θα παρουσιαστεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα στο Νεστορίδιο Μέλαθρο. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου σε συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό διοργανώνει σεμινάριο εκπαίδευσης στις πρώτες βοήθειες και χρήσης αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή για τους δικηγόρους, μέλη του και δικαστικούς υπαλλήλους το Σαββατοκύριακο 12 με 4 στα γραφεία του Συλλόγου. Οι ειδήσεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα μας Real Voice 995.gr.
4: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
7: Για σήμερα Πέμπτη, σχεδόν έθριος ο καιρός με κάποιες τοπικές ομίχλες κατά τις βραδινές ώρες να μην απασχολούν. Αν μείνει δυτική, νοτιοδυτική στα 4 με 5 μποφόρ θερμοκρασία, στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 28 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 29 και στην ανατολική Ρόδο από 21 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, εβδομάδα τελειώνει με σχεδόν έθριο καιρό και κάποιες λίγες αραιές νεφώσεις, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα νοτιότερα του νομού, κυρίως να μην απασχολούν. Άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 και πάλι μποφόρ. Θερμοκρασίες αμετάβλητες στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 28, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 29 και τέλος στην ανατολική Ρόδο οι υψηλότερες θερμοκρασίες, καθώς και στο Καστελόριζο από 20 με 21 περίπου βαθμούς στα ξημερώματα μέχρι 30 οι μέγιστες το μεσημέρι.
8: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
11: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
12: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία
13: των Κρυθώνης Paradise Hotel. Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθόνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-25120. Κρυθόνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
14: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα, καλημέρα. 14 λεπτά μετά τις 10 και παίρνουμε σκυτάλι μετά το 2ωρο πρωινό εξπρες με τη Ρένα Παυλάκη. Θα πάμε μέχρι και τις 11 μαζί, όπως άλλωστε καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή, με την εκπομπή μαζί στις 10. Και μαζί μας σήμερα, όπως και κάθε μέρα, το Κρυθώνης Paradise και το ξενοδοχείο το υπέροχο στην Ελέρο, στην παραλία Κρυθώνη. Ένας πραγματικός παράδεισος, εκεί όπου η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Η εκπομπή μας με την ευγενική χορηγία του Κρυθώνης. Ένα ξενοδοχείο πραγματικά διαμάντι στην υπέροχη αυτή τοποθεσία της Ελέρου, με υπέροχα κομψά δωμάτια, υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, φοβερές γαστρονομικές επιλογές, πισίνες, γυμναστήριο, καταπράσινους κήπους και έναν άνετο ιδιωτικό χώρο στάθμευσης για να μην ψάχνετε πού θα παρκάρετε. Ένας βραχνάς που γίνεται εντονότερος βεβαίως πάντα την καλοκαιρινή περίοδο και στα νησιά. Οπότε σας προσφέρει και αυτή την παροχή το ξενοδοχείο Κρυθώνης Paradise. Το προσωπικό είναι έτοιμο να σας εξυπηρετήσει ανά πάσα στιγμή. Σε ένα ήσυχο και καλέσθητο πραγματικά περιβάλλον, όπου θα ζήσετε την διαμονή που πραγματικά σας αξίζει. Σας το προτείνουμε για μοναδικές διακοπές ή και για ένα σύντομο επαγγελματικό ταξίδι, αν χρειαστεί να ταξιδέψετε στην Ελέρο. Και βεβαίως, αν θέλετε να διοργανώσετε εκεί στον συνεδριακό του χώρο κάποιο event, κάποιο συνέδριο, γιατί πραγματικά έχει όλο το πακέτο με 4 δεκαετίες, έτσι, παρέχοντας τις καλύτερες, τις αρτιότερες υπηρεσίες. Με την οικογένεια Σβεστά στο τιμόνι να κάνει αυτή την εκπληκτική δουλειά. Την καλημέρα μας σε όλη την ομάδα του Κρυθώνης Paradise. Εκεί όπου θα θέλαμε αυτή την ώρα και εγώ και ο Πέρης και η Δέσποινα, φαντάζομαι και ο Βαγγέλης, να απολαμβάνουμε ένα ωραίο παγωμένο καφεδάκι μπροστά στην πισίνα. Συμφωνεί η Δέσποινα. Ο Πέρης δεν νομίζω να διαφωνεί. Καθόλου. Εκεί έπρεπε να ήμασταν τώρα. Από εκεί να βγάζουμε την εκπομπή.

0: Στην πολιτική επικαιρότητα, μετά τη Νέα Αριστερά, έρχεται η ώρα του ΣΥΡΙΖΑ, που βρίσκεται επίσης σε περιδίνηση. Στα όργανα του κόμματος μεταφέρεται το κλίμα εσωστρέφειας στο επόμενο διήμερο, με αφορμή και την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα. Αύριο Παρασκευή αλλά και μεθαύριο το Σάββατο αναμένεται να συνέλθουν η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή προκειμένου να λάβουν αποφάσεις για τα επόμενα βήματα, για τις επόμενες κινήσεις της Κουμουνδούρου και το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα. Και αφού έφυγε ο Αλέξης από τον ΣΥΡΙΖΑ και έγινε μπάχαλο 100 κομμάτια συντρίμια ο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζεται να μετακομίσει στον Αλέξη. Ο Σωκράτης Φάμελος έχει προαναγγείλει πως θα αναλάβει πρωτοβουλίες και δέχεται εσωκομματικά πειρά. Ενώ το κλίμα αναμένεται να είναι εκρηκτικό στις συνεδριάσεις, με ορατό πλέον τον κίνδυνο μιας νέας διάσπασης. Λίγο νωρίτερα, τους λόγους της απόφασής του να απαραιτηθεί από τη Νέα Αριστερά εξήγησε μιλώντας στο πρωινό Express στην Ερένα Παυλάκη ο Δημήτρης Γάκης, πρώην βουλευτής Δωδεκανήσου, αναφερόμενος παράλληλα στην αναδιάταξη των κομμάτων το τελευταίο διάστημα, και είπε βεβαίως ο άνθρωπος το αυτονόητο ότι οι περισσότεροι από αυτούς που βλέπετε τώρα να φεύγουν θα πάνε προς τον Αλέξη Τσίπρα. Και ονόματα δίνουν και παίρνουν για μεταγραφές στελεχών, βουλευτών, ανεξάρτητων βουλευτών. Τα παρακολουθείτε και εσείς καθημερινά. Τρέχουν οι μεταγραφές των βουλευτών εδώ και τώρα. Διάβαζα χθες και ένα δημοσίευμα στο πρώτο θέμα. Το Πασόκ εξετάζει την επιτάχυνση των μεταγραφών βουλευτών και στελεχών από άλλους χώρους, ενώ επικρατεί ανησυχία για την δυναμική τους στις δημοσκοπήσεις. Και λογικό είναι, όταν φεύγεις 4 μονάδες προς τα κάτω, με το καλημέρα των νέων κομματικών φορέων, είτε της Καριστιανού είτε του Τσίπρα, και από το 14 έχεις πάει στο 10% και κινδυνεύεις να πας σε μονοψήφιο, βεβαίως βρίσκεσαι σε πανικό. Ακούγεται, λέει, έντονα η πιθανότητα ένταξης στο Πασόκ των Νίνας Κασιμάτη και Θεοδόρας Τζάκρη, που προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ. Η Τζάκρη πόσα κόμματα έχει αλλάξει, έχω χάσει το μέτρημα.
1: Τέσσερα.
0: Στελέχη του Πασόκ έχουν ανοίξει διάβλους επικοινωνίας και με άλλους βουλευτές, ενώ ο Μάριος Ελμάς επιβεβαίωσε συνομιλίες με στελέχη του κόμματος. Θα έχει ενδιαφέρον και εδώ σε τοπικό επίπεδο, 12 νησιακό, να δούμε πώς θα κινηθεί η Σκακέρα, ποιοι θα πάνε με τον Αλέξη, ποιοι θα πάνε με την Καριστιανού, τι γίνεται στο Πασόκ.

χθες είχαμε και εμείς εδώ στην εκπομπή φιλοξενήσει την Δήμαρχο της Στήλου, την Μαρία Καμά, η οποία συγκαταλέγεται στους 300 υπογράφοντες την ιδρυτική διακήρυξη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ή αλλιώς την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Μας εξήγησε τους λόγους της απόφασής της να συνυπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη του Αλέξη. Είπε ότι έχουν μια πολύχρονη φιλία και ήταν και αυτός ένας βασικός λόγος να είναι ανάμεσα στους 300. Ανέφερε ότι βασικό κίνητρο για τη συμμετοχή της ήταν η ανάγκη να ενισχυθεί η φωνή της περιφέρειας και ιδιαίτερα των μικρών νησιών στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Ενώ άσκησε κριτική στην αντιμετώπιση που, όπως είπε, έχουν τα κριτικά νησιά από την κεντρική διοίκηση. Παράλληλα, αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Τήλος με αιχμή την καθυστέρηση αποκατάστασης των ζημιών στο παραλιακό μέτωπο, μετά θυμίζω την καταστροφική κακοκαιρία του Γενάρη. Και μάλιστα αναφέρθηκε και στην πρόσφατη συνομιλία που είχε με τον κύριο Κατσαφάδο, που ενώ έχει σταλεί το αίτημα του Δήμου Τήλου για την αποκατάσταση των ζημιών, ο ίδιος δήλωσε ότι δεν έχουμε πάρει κάτι τέτοιο μέχρι σήμερα και βεβαίως έχει ξεκινήσει ο τουρισμός και το νησί παραμένει στην ίδια κατάσταση.

Και με τι μουσικάρες συνοδεύεται σήμερα η εκπομπή μας από τον Πέρι. Τι φοβερές επιλογές και σήμερα, έτσι, μαζί με την ενημέρωση και η ψυχαγωγία σας βεβαίως. Good morning, Spiros.

0: Καλημερίζω τον καλό μου συνάδελφο, τον Νεκτάριο Καλογύρου, για να συζητήσουμε την επίσκεψη της ηγεσίας της ΕΤΟΥΗ, του κορυφαίου ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ευρώπη, με την αντιπροσωπεία του Διευθύνοντος Συμβούλου, του Σεμπάστιαν Έμπελ, αλλά και του Προέδρου του TUI Care Foundation, του Τόμας Έλερμπεκ, στην Μονή της Υψενής, εκεί ώστε να γνωρίσουν και το μοναστήρι, αλλά να δουν και το περιβαλλοντικό έργο που υλοποιεί η οργάνωση για την φύση, και βεβαίως το εξελισσόμενο TUI Forest Roads. Για όλες αυτές τις λεπτομέρειες, για την οργάνωση για τη φύση και τι πραγματοποιεί εκεί, σε αυτό το ονειρικό σημείο, μετά από αυτά βεβαίως που άφησε πίσω της η φωτιά, θυμίζω, που κατέκαψε μεγάλες εκτάσεις, και προσπαθούν να γίνουν τώρα όλα αυτά, όλες αυτές οι προσπάθειες, όλο αυτό το έργο με αναδασώσεις, που θα μας πει αναλυτικά ο Νεκτάριος, αλλά θα συζητήσουμε και άλλα θέματα και την πολιτική επικαιρότητα θα πιάσουμε, Νεκτάριε. Καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα, Νατάσα, καλημέρα στους φίλους τους ακροατές. Χαίρομαι που σε ακούω.
0: Και εγώ το ίδιο, που είσαι κοντά μας. Να είσαι καλά, Νεκτάριε. Χαρά μας πάντα να σε φιλοξενούμε. Λοιπόν, πάμε στα προχθεσινά, γιατί είχες εκεί υψηλόβαθμες επισκέψεις στο σημείο. Πήγατε μαζί και στο μοναστήρι, ξαναγήθηκαν εκεί τα δύο ηγετικά στελέχη της ΕΤΟΥΗ. Όλοι καταλαβαίνουμε, όταν ακούμε ΤΟΥΗ, έτσι, τι σημαίνει για τον τόπο μας να έχουμε αυτές τις παρουσίες εδώ, και πόσο μάλλον και μέσα από αυτή τη δραστηριότητα που έχεις εκεί με την οργάνωση για την φύση.
1: Η αλήθεια είχαμε κανονίσει να έρθει και ένα σχολείο να είναι όλοι μαζί, να έχουμε μαθητές και πρόσωπα και στελέχη. Επειδή όμως χάρη καθυστέρησαν να έρθουν έξω, προφανώς λόγω όλης της προηγούμενης δουλειάς που είχαν και τις επαφές και των επαφών, χρειάστηκε πια τα παιδιά να φύγουν. Οπότε υπολόγιζα κι εγώ και οι μοναχές ότι τώρα θα έρθουν ουσιαστικά 3-4 άνθρωποι που θα το κάνουν τελικά, όμως ήρθανε. Και αυτό ήταν το ωραίο, ότι ήρθαν οι δυο τους, συνοδευόμενοι από άλλα δυο στελέχη του ομίλου, την Ίνγκα Τιμαϊέρ και τον Βαγγέλη του Γεωργίου. Και ήρθαν εκεί, αν θέλεις, δύο επισκέπτες, οι οποίοι υπό άλλες συνθήκες ενδεχομένως να έπαιρναν, να έβγαιναν και να μην τους έδινε κανένα σημασία. Ήρθαν χωρίς δηλαδή κάτι το υπερφύαλο να τους συνοδεύει, όπως είπαν οι μοναχές, κάτι το ψεγματικό να αντιπροσωπεύει τη συμπεριφορά τους ή να ακολουθεί τη συμπεριφορά τους. Δύο πολύ απλοί άνθρωποι να έρθουν εκεί, ξεναγήθηκαν στη Μονή, ήπιαν ένα ωραίο λικεράκι όπως τους κέρασε εκεί η αδελφή Φευρονία, συνομίλησαν με την ηγουμένη, την γερόντισσα Μαρία,
0: η οποία τους ξενάγησε και στους χώρους του μοναστήριου. Έχουμε αναρτήσει και τις φωτογραφίες που βάλατε χθες και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την οργάνωση για την φύση, και βλέπω το πόσο ευδιάθετοι είναι και οι δύο άνδρες της ΤΟΥΗ, και ειδικά ο διευθύνων σύμβουλος που είναι και δίπλα σου, χαμογελαστός, και το κεράκι του άναψε, και το καφεδάκι του βλέπω ήπιε τον ελληνικό καφέ, και τα καλούδια όλα αυτά που ετοίμασαν οι μοναχές και τους πρόσφεραν, πάντα χειροποίητα όλα. Εκεί, και το λικεράκι και το γλυκάκι βλέπω δίπλα.
1: Πάντα η επίσκεψη στο μοναστήρι στην Υψενή συνοδεύεται από γαστρονομική εμπειρία. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι η επίσκεψη είναι μόνο για γαστρονομική εμπειρία, αλλά όπως και να έχει, η εποχικότητα, η παραγωγή είναι εκεί σημαντικό. Σε ό,τι αφορά την επίσκεψη, δεν έχουμε ανεβάσει μια φωτογραφία. Ο Τόμας Έλερμπεκ ήταν όλη την ώρα κάτω από τον ήλιο, οπότε ένιωσε λίγο μια μικρή δυσφορία. Οπότε η ηγουμένη του έδωσε το καπέλο του, η οποία φοράει και εκείνη ένα καπέλο μεγάλο ψάθινο, για να προστατεύεται από τον ήλιο. Το έβγαλε και το φόρεσε ο Τόμας Έλερμπεκ. Είχε και αυτό το συμβολισμό του, είχε και αυτό την ομορφιά του. Και κυκλοφορούσε σε όλη την επίσκεψη με το καπέλο της ηγουμένης, να το φωτίζει, να το σκεπάζει,
0: να τον ευλογεί τέλος πάντων.
1: Ή να τον ευλογεί ότι είμαστε έτοιμοι.
0: Και να ευλογεί και εκείνος εκεί την περιοχή μαζί με τις, με τις μοναχές και όλα βεβαίως να πάνε καλά, εύχομαι, έτσι, σε αυτό το κομμάτι.
1: Είδανε το έργο που γίνεται εκεί.
0: Νεκτάρι, αυτό είναι στα πλαίσια του The Roads Go Lab, αυτό το κομμάτι που έχετε αναλάβει από κοινού?
1: Το κομμάτι που έχει να κάνει με το Tui Forest είναι μια συνεργασία μεταξύ της οργάνωσης για τη φύση με την Tui Care Foundation και εντάσσεται ουσιαστικά και στις δράσεις του Rhodes Go Lab. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, μέσα από το Rhodes Go Lab, μέσα από την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, θα υπάρχει μια ευρύτερη προσέγγιση στην περιοχή. Όμως θα μου επιτρέψεις να μην πω περισσότερα.
0: Όχι,
1: υπάρχουν αρκετές συνεργασίες, υπάρχουν πανεπιστήμια, υπάρχουν φορείς οι οποίοι εμπλέκονται.
0: Όταν έρθει η ώρα θα τα ανακοινώσετε.
1: Όταν έρθει η ώρα θα γίνει επίσημη ανακοίνωση και είμαι σίγουρος ότι και ο κόσμος θα καταλάβει ότι αυτό το οποίο πάει να γίνει εκεί με τη συνεργασία της TUI και το TUI Forest ουσιαστικά μπορεί να έχει ένα όνομα TUI, όμως θα μείνει μια επιστημονική παρακαταθήκη και για τον τόπο και για το μοναστήρι, αλλά και, και κάτι πρακτικό, δηλαδή θα μείνει ένας εξαιρετικά μεγάλος ελαιώνας, ο οποίος θα είναι αναπτύσσεται σε ένα αγροτεμάχιο της Ιεράς Μονής της Παναγίας Ψενής. Το μοναστήρι είναι ο ιδιοκτήτης, θα παραμείνει ο ιδιοκτήτης. Και αυτό δεν αλλάζει. Ουσιαστικά πρόκειται για μια προσφορά της του προς το μοναστήρι με εμάς ενδιάμεσους για να γίνει να διασφαλιστεί ότι αυτό το οποίο θέλουν να κάνουν θα γίνει και πράξη. Ήδη έχουμε περιφράξει τον αγρό, ο οποίος είναι τεράστιος. Τον έχουμε καθαρίσει, τον έχουμε καλλιεργήσει και τώρα ξεκινάει η διαδικασία.
0: Αυτό το κομμάτι, Νεκτάρι, ήταν από τα καμένα της μεγάλης φωτιάς?
1: Ναι, βέβαια. Είχε μέσα ελαιόδεντρα εκατοντάδων ετών. Επειδή ακριβώς περνούσαν από πάνω τα πυροσβεστικά αεροσκάφη και έγινε και πολύ μεγάλη προσπάθεια και από, από τις επίγειες δυνάμεις, καταφέραν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να διασώσουν μερικά. Το πιο μεγάλο από αυτά έχει περίμετρο 8 μέτρα. Ο κορμός του έχει περίμετρο 8 μέτρα. Ναι. Ο δεκόμι του, το φύλλωμά του από πάνω είναι ασύλληπτα μεγάλα, μάλιστα, τεράστια δέντρα. Αυτά θεωρείται ότι τα φύτεψε ο Άγιος Μελέτιος, αλλά τώρα πριν από περίπου 200 χρόνια, αλλά η πρώτη προσέγγιση των επιστημόνων λένε ότι τα δέντρα αυτά είναι πάνω από 400-500 ετών. Οπότε έχουμε να κάνουμε με δέντρα μνημεία εκεί, όσα διασώθηκαν. Τα υπόλοιπα θα είναι ελαιόδεντρα τα οποία θα είναι είτε ντόπια ποικιλία, η γνωστή ροδίτικη, η οποία θα είναι παραγωγή για βρόσιμο καρπό, και κορονέικη, η οποία θα είναι για την παραγωγή ελαιολάδου. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν πολλά άλλα τα οποία συνοδεύουν αυτό το έργο, συνοδεύουν την ανάγκη να υπάρχει παραγωγή επιστημονικής γνώσης, όχι μόνο σε ό,τι αφορά την χλωρίδα, τα δέντρα, την βλάστη, τα βότανα, αλλά και την πανίδα, την περιοχή της περιοχής. Μην ξεχνάμε ότι δίπλα το Tui Forest βρίσκεται μεταξύ Ψενής και Γλίστρας, παραλίας Γλίστρας ή Πιωτάρη, ας πούμε. Συνεπώς βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο. Δίπλα είναι το καταφύγιο άγριας ζωής Χόρτης, όπου και εκείνο προστατεύεται από το Natura 2000 στον νόμο. Συνεπώς έχει ένα εξαιρετικά μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον, το οποίο μάλιστα θα έρθει τώρα να δώσει πολλές πρώτες πληροφορίες, γιατί μέχρι τώρα η επιστημονική κοινότητα δεν είχε την ευκαιρία να μελετήσει τη συγκεκριμένη περιοχή. Ένα από αυτά λοιπόν τα ζητούμενα, τα παραδοτέα που θα γίνουν μέσα από την συγκεκριμένη συνεργασία με την TUI, με το Rhodes Go Lab, με την περιφέρεια, με την οργάνωσή μας, την οργάνωση για τη φύση, θα είναι βέβαια και η παραγωγή επιστημονικής γνώσης, η οποία δεν θα αφορά μόνο το να δώσει απαντήσεις στους επιστήμονες, θα επιχειρήσει να δώσει και πολλές απαντήσεις για τους ντόπιους τους παραγωγούς, διότι αυτό είναι, αν θέλετε, και το δικό μας το μεγάλο το ζητούμενο, να μην λειτουργεί η επιστήμη ξεκομμένη από την τοπική κοινωνία ή την τοπική παραγωγή, να δούμε πώς θα συνδέουμε αυτά τα δύο, έτσι ώστε το ένα να λειτουργήσει προς όφελος του άλλου. Είναι ένα από τα στοιχεία αυτά. Τώρα, είχαμε 6 σχολεία τα οποία ήρθαν να δεντροφυτεύσουν στη διάρκεια του μηνός Μαΐου, mm-hmm. αν και δεν φυτεύουμε το Μάιο. Τα βάλαμε σε ένα εξαιρετικά προστατευμένο τόπο, αρδευόμενο και περιφραγμένο, ναι. για να είμαστε σίγουροι ότι και τα δέντρα βέβαια θα είναι προστατευμένα, αλλά και θα ποτίζονται τακτικά.
0: Τι φύτεψαν τα παιδιά,
1: αυτό
0: χαρουπιές,
1: γίνεται στα πλαίσια και του Ρόδος Collab και τις συνεργασίες που έχουμε με την ΤΟΥΙ και την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Αυτός ο κύκλος τώρα έχει κλείσει. Θα ξεκινήσουμε ξανά από τον Οκτώβριο και έπειτα. Θέλουμε να ξαναφέρουμε σχολεία. Έτσι να αναφέρω στο σημείο αυτό ότι από τον Νοέμβρη του 2025 μέχρι τέλος Απριλίου του 2026 είχαμε φέρει 40 σχολεία.
0: Μάλιστα. Εξαιρετικό νούμερο.
1: Το Μάιο 46. Τα πρώτα 40 ήταν από έναν ανώνυμο δωρητή, μεγάλη γνωστή οικογένεια ελληνική, η οποία θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία της. Ήρθανε χιλιάδες παιδιά, περίπου 2.630 παιδιά. Και αυτό ήταν, αν θέλεις, και εκείνο που μας γέμισε εμπειρία, γνώση. Είδαν τα παιδιά τι γίνεται, πώς γίνεται. Πολλές φορές έπιασαν πρώτη φορά, έπιασαν χώμα τα παιδιά. Mm-hmm. Φύτεψαν πρώτη φορά. Είχαμε ένα παιδί το οποίο ήταν σε ένα αναπηρικό αμαξίδιο. Ήταν μια πρόκληση να μπει το αναπηρικό αμαξίδιο στα καμένα και να το παιδί, ο μικρός Ανδρέας, να φυτέψει ένα δεντράκι. Είχαμε ένα παιδί το οποίο δεν έβλεπε. Και ήταν με το σύνοδό του χέρι-χέρι να πάνε να προσεγγίσουν το σημείο που θα φυτέψουν. Και φύτεψε και εκείνο το δικό του δεντράκι. Και μας είπαν ότι μπορεί να μην δείτε, ας πούμε, το δέντρο που φύτεψε, αλλά θα μείνει στη σκιά του δέντρου, θα καθίσει κάποια στιγμή στη σκιά του δέντρου που φύτεψε αυτό το παιδί.
0: Είναι συγκλονιστικές οι εικόνες που μας περιγράφεις, είναι σαν να είμαστε εμείς εκεί. Είναι τόσο γλαφυρή, τόσο ωραία, αφηγηματικά μας τα λες όλα αυτά, Νεκτάριε, και σε ευχαριστώ για όλο αυτό το υλικό που μας μεταφέρεις ραδιοφωνικά. Έχω συγκινηθεί πραγματικά και εγώ και φαντάζομαι και όλοι οι ακροατές με αυτές τις περιγραφές.
1: Ναι.
0: Με όλο αυτό το έργο.
1: Είναι μια δουλειά που εξελίσσεται εκεί.
0: Ναι.
1: Και θέλω επίσης να πω το εξής. Ναι. Ότι επειδή λέμε ψενή, δεν υπάρχει κάποια. Έτσι, θέλω λίγο να ακουστεί αυτό. Επειδή ακριβώς πάντα μιλάμε για υψενή, είναι η αφετηρία εκεί. Όταν μιλάμε για σχολεία, θα πρέπει να έρθουν τα σχολεία σε ένα ασφαλές περιβάλλον, διότι τα παιδιά πρέπει να ξεκινήσουν από την ασφάλεια. Ο πρώτος κανόνας, αν θέλεις, και στη φύση είναι, και το πρώτο όριο το οποίο θέτει η φύση είναι το ένστικτο της ασφάλειας. Άρα λοιπόν έρχονται τα παιδιά εκεί για να δώσουν ένα ασφαλές περιβάλλον. Από εκεί και πέρα όμως, όταν έχουμε ομάδες οι οποίες είναι πιο εξοικειωμένες με το φυσικό περιβάλλον, όταν έχουμε θελοντές οι οποίοι μπορούν να πάνε πιο μακριά, η υψενή είναι η αφετηρία, αλλά από εκεί πέρα πάμε πολύ μακριά.
0: Ναι.
1: Και επειδή βρισκόμαστε ψηλά εκεί, οτιδήποτε γίνεται εκεί έχει άμεσο αντίκτυπο στην ευρύτερη περιοχή. Φτάνει μέχρι κάτω το κιοτάρι, τα ρέματα τα οποία, ας πούμε, στα ρέματα στα οποία φυτεύονται βάσει της μελέτης λιγαριές, λειτουργούν οι λιγαριές αυτές σαν ένα ανάχωμα για τις πλημμύρες, για να μην φτάσουν τα νερά με ορμή κάτω στον οικισμό, είτε στη Λάρδο είτε στο κιοτάρι. Όλα αυτά λοιπόν θα ήθελα λίγο και οι ακροατές να νιώσουν ότι η υψενή είναι η αφετηρία. Το ζητούμενο όμως είναι όλη η περιοχή και αυτήν έχουμε κατά νου για οτιδήποτε κάνουμε.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Εξαιρετικά, και ένα σπουδαίο έργο εκεί γίνεται και πραγματικά θα είναι ένα έργο παρακαταθήκη και στην Μονή αλλά και στην κοινωνία της Ρόδο, όπως μας είπες εισαγωγικά, Νεκτάρια, και περιμένουμε να ακούσουμε βεβαίως και τις επίσημες πια ανακοινώσεις για όλα αυτά που μας περιέγραψες το επόμενο διάστημα, φαντάζομαι, και από την Περιφέρεια και από την ΤΟΥΙ. Να σε πάω λίγο και στην πολιτική επικαιρότητα. Δεν μπορεί να μην έχουμε ένα σχολιασμό από σένα με όσα συμβαίνουν, με όσα παρακολουθούμε το τελευταίο διάστημα. Είμαστε άλλωστε και σε προεκλογική χρονιά. Μάξιμουμ την άνοιξη θα πάμε σε εκλογές το 27. Κάποιοι λένε ακόμη και για τον Οκτώβριο μετά την ΔΕΘΑ, αν το αποφασίσει τελικά ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, πώς τα βλέπεις όλα αυτά? Επιστροφή Τσίπρα, με νέο κόμμα από την Καριστιανού. Το Πασόκ φεύγει στην τέταρτη θέση και κινδυνεύει να πάει σε μονοψήφιο νούμερο. Ο ΣΥΡΙΖΑ ενδεχομένως το επόμενο διήμερο μπορεί να διαλυθεί και τελείως. Τι λες για όλα αυτά?
1: Καταρχάς, δεν είμαι το πρόσωπο εκείνο το οποίο έχει την ευφυΐα να μιλήσει για το πολιτικό προσκήνιο και το παρασκήνιο. Εκείνο το οποίο βλέπω εγώ, και επειδή ακριβώς έχω γίνει πια ορυσίβιος τα τελευταία 6 χρόνια και ανεποκατεβαίνω τα βουνά 7 χρόνια.
0: Δεν πειράζει, τα βλέπεις από ψηλά, τα βλέπεις με θέα.
1: Τα βλέπω αλλιώς, αν θέλεις, κέρδισε και μια ειλικρίνεια από όλο αυτό, γιατί στη φύση τελικά τα πάντα διέπονται από μια ειλικρίνεια. Εκείνο το οποίο δεν βλέπω στην πολιτική πιο ξεκάθαρα τώρα είναι η ειλικρίνεια στις προθέσεις. Mm-hmm. Και όταν ένα πρόσωπο απλώς παίζει ένα παιχνίδι εντυπώσεων, δεν μπορεί να βρίσκεται στο πολιτικό προσκήνιο. Στο πολιτικό προσκήνιο θέλουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν συνέπεια, ξεκινούν και δουλεύουν, δεν εξαφανίζονται, δεν φεύγουν, δεν καταγγέλνουν τους συνεργάτες τους φεύγοντας και μετά επιδιώκουν να τους πάρουν πίσω. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, αν τελικά πάμε σε εκλογές προώρες ή όχι δεν το ξέρω, θέλω να πιστεύω ότι δεν θα πάμε σε προώρες εκλογές, δεν υπάρχει και λόγος να ταλαιπωρηθεί η κοινωνία με εκλογές προώρες. Και όταν φτάσουμε στις εκλογές τα πράγματα θα είναι πολύ πιο ξεκάθαρα ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι δουλεύουν με την ατζέντα την οποία έχουν και ποιοι είναι εκείνοι που απλώς και μόνο προσπαθούν να καιροσκοπήσουν. Εκείνο το οποίο θέλω εγώ να πω είναι ότι έξω η κοινωνία υποφέρει, έξω η κοινωνία έχει προβλήματα, πέρα από την ακρίβεια η οποία είναι μια καραμέλα, υπάρχει μια συνέπεια του κράτους απέναντι στην μικρή επιχειρηματικότητα, η οποία βάλεται από παντού, φορολογείται πάντα και πρέπει με κάποιο τρόπο αυτή η μικρή επιχειρηματικότητα λίγο να αποκτήσει μια σταθερότητα. Όλα αυτά τα χρόνια, τα προηγούμενα χρόνια, δεν υπήρξε μια πολιτική η οποία να τη μικρή επιχειρηματικότητα να την υποστηρίξει, να την έχει όχι στα όπα-όπα, αλλά να την έχει σε μια ατζέντα που να έχει στόχους, να έχει στρατηγική, να έχει όλα αυτά. Ο κάθε ένας ο οποίος είναι εργαζόμενος και σκέφτεται ότι να γίνω κι εγώ ελεύθερος επαγγελματίας, να κάνω ή να γίνω ένας επιτευγματίας ή οτιδήποτε άλλο, να κάνω μια μικρή επιχείρηση, βοήθησέ τον και δώσ' του τα εργαλεία, αυτό το οποίο θα ξεκινήσει να μην το κλείσει σε 2 χρόνια και να είναι χρεωμένο.
0: Ναι. Πιστεύεις, Νεκτάρη, ότι θα στοιχήσει στη Νέα Δημοκρατία το γεγονός ότι η Ρόδος δεν επέστρεψε μαζί με τα υπόλοιπα νησιά στο καθεστώς των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ, ή αν εκτιμάς ότι μπορεί να το ανακοινώσει αυτό στην ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης?
1: Αυτό δεν μπορώ να ξέρω αν θα το ανακοινώσει ή όχι.
0: Καλά, σίγουρα, ούτε οι βουλευτές του δεν το ξέρουν, αλλά λέω σαν εκτίμηση.
1: Σίγουρο είναι ότι δεν μπορεί, ας πούμε, η Ρόδος να έχει το ίδιο ΦΠΑ με την Αθήνα. Είναι αδιανόητο να θέλεις 12 ώρες με το καράβι να φτάσεις όταν το καράβι δεν κάνει στάση και να χρεώνεις το ίδιο ΦΠΑ. Υπάρχουν πολιτικές σε όλη την Ευρώπη που έχουν να κάνουν με τον ΦΠΑ, ο οποίος ΦΠΑ ξεκίνησε υποτίθεται για να μαζέψει από κάτω του όλους τους φόρους και να μην υπάρχει τίποτε άλλο. Και έμεινε και ο ΦΠΑ από τη δεκαετία του 80, έμειναν και όλοι οι υπόλοιποι φόροι. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει μια συνέπεια του κράτους. Όλα αυτά, αν θέλει ο Μητσοτάκης να πάρει, να κερδίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου, πρέπει με κάποιο τρόπο να μας δώσει μια συγκεκριμένη στρατηγική για την οικονομία των επιχειρήσεων και της επαρχίας και του κέντρου. Θα σου πω και κάτι άλλο το οποίο είναι σημαντικό και δεικτικό. Επειδή ακριβώς είχαμε τα σχολεία κοντά μας όλη τη διάρκεια του χειμώνα, παρατηρούσαμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η κοινωνία στα χωριά της Ρόδου. Λοιπόν, εγώ θυμάμαι χωριά τα οποία είχαν σχολεία, δημοτικά σχολεία, και τώρα δεν έχουν δημοτικά σχολεία. Θυμάμαι μεγάλα χωριά τα οποία είχαν μεγάλα σχολεία και τώρα έχουν μικρά σχολεία. Και τείνουν να γίνουν ακόμα πιο μικρά. Στο δημοτικό σχολείο Απολώνων, τώρα σιγά σιγά που είτε υποτίθεται για μας, με από τις φάνες, για μας το Δημοτικό Σχολείο Απολλώνων, ένα μεγάλο χώρο, ένας μεγάλος τόπος. Τώρα σιγά τώρα θα κλείσει το νηπιαγωγείο και κινδυνεύει να κλείσει και το Δημοτικό Σχολείο να γίνει ας πούμε τριθέσιο. Πολλά χωριά δεν έχουν δημοτικά σχολεία στο νησί της Ρόδου. Άρα λοιπόν, ας δούμε λίγο η κοινωνία τι έχει πάθει. Ας δούμε λοιπόν η κοινωνία τι έχει πάθει και να τη ξαναδούμε. Υπάρχει ένα θέμα. Το κράτος είναι μακριά από την κοινωνία. Η πολιτεία, το κράτος, τα υπουργεία βρίσκονται πολύ μακριά από την, από τις άλλες, από τις φάνες, από την καταβιά, από την πόλη της Ρόδου. Έχει ένα χρυσό εργαλείο το κράτος που λέγεται περιφέρειες. Οι περιφέρειες μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο. Οι περιφέρειες μπορούν να διαδραματίσουν και οι τοπικές αυτοδιοικήσεις να φέρουν το αποτέλεσμα. Ας δώσει λοιπόν αυτή την ευκαιρία να φέρει το αποτέλεσμα μέσα από συγκεκριμένες πολιτικές. Εμείς βλέπουμε ας πούμε, λείπει η ευελιξία στην τοπική κοινωνία. Εμείς εκεί πάνω ας πούμε που είμαστε βλέπουμε ότι είχαμε όλο το χειμώνα βροχές, απίστευτο νερό παντού. Λοιπόν, τώρα τα ποταμάκια έχουν αρχίσει και στερεύουν. Ρέει όσο είναι μια βρύση νερού, ρένε τα ριάκια. Λοιπόν, αν μπορούσαμε να κάνουμε μικρά φράγματα, μικρά, σαν τις ξερολιθιές, μέσα στα ποτάμια, λοιπόν, θα μπορούσαμε να είχαμε δημιουργήσει τώρα 100 δεξαμενές νερού, μικρές δεξαμενές. Και από το νερό, από τις δεξαμενές αυτές, να εμπλουτίζει το δολοφόρος ορίζοντας. Το μόνο που μας λείπει είναι να υπάρχει η δυνατότητα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος στην περιφέρεια, με τη σύμφωνη γνώμη του Δασαρχείου, να μπορεί να εγκρίνει εμάς που είμαστε μέσα στο πεδίο, να μπορεί να μας δώσει τη δυνατότητα, κάντε το. Mm-hmm. Μην είστε παράνομοι όταν το κάνετε. Δηλαδή, από τη στιγμή που υπάρχει επιστημονική γνώση, έχουμε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, με το Αριστοτέλειο, με το Δημοκρίτιο, και όλοι οι επιστήμονες έχουν πολύ συγκεκριμένες δραστηριότητες.
0: Και να μείνουμε σε αυτά, Νεκτάριε μου, γιατί πρέπει να πάω και στην ΚΟ. Και βεβαίως να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί πάντα είναι χυμαρόδης ο λόγος σου και μοναδική περιγραφή σου σε όλα τα θέματα. Και θα τα ξαναπούμε σίγουρα πολύ σύντομα. Σε ευχαριστώ πολύ, πολύ. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ήταν ο Νεκτάριος Καλογύρου για την φύση, την οργάνωση βεβαίως που ασχολείται με την φύση και την επίσκεψη των δύο ισχυρών ανδρών της ΤΟΥΗ, της κορυφής δηλαδή στην πυραμίδα του Προέδρου του TUI Care Foundation και του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου TUI που επισκέφθηκαν την Μονή της Υψενής και επιθεώρησαν εκεί και το έργο που γίνεται, το εξελισσόμενο TUI Forest Roads. Αυτά λοιπόν από τον Νεκτάριο Καλογύρου, αλλά πιάσαμε λίγο και την πολιτική επικαιρότητα.

0: Ήρθε η ώρα να πάμε στην ΚΟΗ. Κλεοπάτρα Μισαηλίδου είναι κοντά μας, 10 και 49 πρώτα λεπτά. Κλεοπάτρα, έχεις μπόλικο υλικό τουλάχιστον από χθες με όσα έγιναν εκεί στο νησί, στο πλαίσιο της ανταλλαγής, αυτό που λέγαμε, της πολιτισμού, τουρισμού κλπ. Με τα απέναντι παράλια.
1: Ακριβώς. Καλημέρα, Ανατάσσα. Καλημέρα στους ακροατές μας. Με ιδιαίτερη επιτυχία, λοιπόν, πραγματοποιήθηκε η πολιτιστική συνάντηση με τίτλο Δύο Ακτές, που ήταν ουσιαστικά συνάντηση κομπόντρουμ και νησιών, γειτονικών νησιών, με πρωτοβουλία που στόχο είχε την ενίσχυση της φιλίας, της συνεργασίας, αλλά και της πολιτιστικής ανταλλαγής μεταξύ των λαών του Αιγαίου. Οι αποστολές από το Μπόντρουμ αλλά και τα γειτονικά νησιά των Δωδεκανήσων έτυχαν θερμής υποδοχής στο λιμάνι χθες το πρωί, ενώ στη συνέχεια στεναγήθηκαν σε εμβληματικά σημεία του νησιού, όπως ο Πλάτανος του Ιπποκράτη και το κάστρο της Νερατζιάς. Ακολούθησε γεύμα φιλοξενίας, κατά το οποίο εκπρόσωποι των φορέων υπογράμμισαν τη σημασία της καλής γειτονίας και του διαπολιτισμικού διαλόγου. Το απογευματινό πρόγραμμα τώρα ξεκίνησε στο άγρημα του Ιπποκράτη κάτω στο λιμάνι, όπου πραγματοποιήθηκε η επίσημη απόδοση του Ιπποκρατικού όρκου από τον Πέτρο Μαστόρο και την χορευτική ομάδα του Χωροκός, έτσι σε μια τελετή να τάσα με πολύ έντονο συμβολισμό, έτσι, που ανέδειξε την παγκόσμια κληρονομιά της ΚΟ. Ακολούθησε μετά πορεία προς την πλατεία Ελευθερίας υπό τους ήχους της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου ΚΟ με τον μαέστρο Νίκο Γκαναβούρα, ενώ το καλλιτεχνικό πρόγραμμα κορυφώθηκε πια με παραδοσιακούς χορούς από το Λύκειο Ελληνίδων και τον Χωροκός και από ένα χορευτικό συγκρότημα από τον Μπόντρουμ και με μουσική συναυλία με ερμηνείες Ελλήνων αλλά και Τούρκων καλλιτεχνών. Και να πούμε ότι η βραδιά ολοκληρώθηκε με μια δεξίωση στον αύριο χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, όπου όλοι οι παρευρισκόμενοι χαλάρωσαν, ήπιαν ένα ποτό και πέρασαν έτσι, έκλεισαν ουσιαστικά όλη αυτή τη γεμάτη μέρα με ένα πιο ευχάριστο τρόπο. Θα πάμε στα πιο πολιτικά έτσι εδώ του νησιού μας, γιατί χτες παράλληλα με την μεγάλη αυτή εκδήλωση διεξαγόταν και το Δημοτικό Συμβούλιο με μοναδικό θέμα τον ισολογισμό του 2000 για το οικονομικό έτος 2023. Από τη συνεδρίαση απουσίαζε η παράταξη της Δύναμης Αλλαγής, η οποία και σε ανακοίνωσή της χαρακτήρισε τη διαδικασία συνεδρίαση φάντασμα, υποστηρίζοντας ότι η συζήτηση για τον ισολογισμό ορίστηκε την ίδια ώρα με την επίσημη εκδήλωση αυτή που συζητήσαμε λίγο πριν. Η παράταξη έκανε λόγο για σημαντική καθυστέρηση στην έγκριση του ισολογισμού του 2023 και εξέφρασε και ανησυχίες για ζητήματα οικονομικής διαχείρισης που καταγράφονται στην έκθεση των ορκωτών ελεγκτών. Ενώ κατά την παρουσίαση των οικονομικών στοιχείων, ο εξωτερικός συνεργάτης του Δήμου, ο κύριος Κότσης, ανέφερε ότι το 2023 χαρακτηρίστηκε από αυξημένη επενδυτική δραστηριότητα, με ενίσχυση του πάγιου ενεργητικού σε έργα οδοποιίας, σε μόνιμες εγκαταστάσεις αλλά και σε τεχνολογικό εξοπλισμό. Ενώ η Αντιδήμαρχος Οικονομικών, η κυρία Κασιώτη, παρουσίασε τη συνολική οικονομική εικόνα του Δήμου, επισημένοντας ότι το 2023 ήταν μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά για την τοπική αυτοδιοίκηση εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης, της ακρίβειας, της υποστελέχωσης και των αυξημένων λειτουργικών αναγκών. Ενώ να συμπληρώσω ότι ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στις κοινωνικές πολιτικές της Δημοτικής Αρχής, όπως η διατήρηση μειωμένων δημοτικών τελών για κατοικίες και επιχειρήσεις, αλλά και στις επενδύσεις ύψους περίπου 4,37 εκατομμυρίων ευρώ που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο 2023 σε σχολικές υποδομές, έργα οδοποίησης και δημόσιες δομές. Τελικά ο συλλογισμός, να πούμε ότι εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο, με τη Δημοτική Αρχή να υποστηρίζει ότι αποτυπώνει μια εικόνα οικονομικής σταθερότητας και αναπτυξιακής προοπτικής, ενώ οι παρατηρήσεις των ορκωτών ελεγκτών παραμένουν έτσι, ζητηρίζει ότι αποτυπώνει μια εικόνα οικονομικής σταθερότητας.

0: παιχνίδια και στον καλύτερο συντονισμό των πυροσβεστικών δυνάμεων, παρέχοντας εικόνα σε πραγματικό χρόνο. Μιας και γνωρίζουμε ότι η ΙΔΙΑ αποτελεί περιοχή ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την αντιπυρική προστασία λόγω της πλούσιας βλάστησης και της γεωμορφολογίας της. Και η πυροσβεστική τονίζει ότι παραμένει σε αυξημένη ετοιμότητα όλο το 24ωρο και καλεί τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες να τηρούν τα μέτρα προστασίας και να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, συμβάλλοντας έτσι στην πρόληψη των δασικών πυρκαγιών. Τώρα να πάμε σε ένα θέμα που αφορά τον τουρισμό, Νατάσα, και εδώ στην Οδό Αβέροφη συγκεκριμένα, όπου οι επιχειρηματίες κάνουν λόγο για έναν αρνητικό απολογισμό για τον φετινό Μάιο, τονίζοντας τη σημαντική μείωση της επισκεψιμότητας σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Αναφέρουν ότι η χαμηλότερη παρουσία τουριστών έχει επηρεάσει αισθητά την εμπορική δραστηριότητα των καταστημάτων της περιοχής. Παρά τις δυσκολίες, τονίζουν ότι συνεχίζουν να διατηρούν ένα μέρος της κίνησής τους χάρη στους επαναλαμβανόμενους πελάτες που τους επισκέπτονται σταθερά εδώ και χρόνια και αποτελούν και βασικό στήριγμα για τις επιχειρήσεις τους, ενώ την ίδια στιγμή επισημαίνουν και προβλήματα που εξακολουθούν να απασχολούν την περιοχή. Συγκεκριμένα αναφέρονται σε έλλειψη φωτισμού, σε ζητήματα καθαριότητας, φορές στα πεζοδρόμια, υπογραμμίζοντας μάλιστα ότι και σε μερικές περιπτώσεις έχουν σημειωθεί ακόμα και τραυματισμοί τουριστών. Παρά τα προβλήματα όμως και τη μειωμένη κίνηση του Μαΐου, οι επιχειρηματίες εμφανίζονται συγκρατημένες, αισιόδοξοι μπορούμε να πούμε, για τη συνέχεια της σεζόν, εκτιμώντας ότι οι επόμενοι μήνες θα φέρουν περισσότερους επισκέπτες.
1: Το ίδιο ακριβώς κλίμα και εδώ, Κλεοπάτρα, και στην Ρόδο, όπου έχουμε αύξηση βεβαίως των αφίξεων, αλλά η αγορά επιμένει, όλες οι επιχειρήσεις ανεξαιρέτως, δηλαδή από όλους τους κλάδους, είτε είναι εστίασης, είτε είναι, ξέρω εγώ, για είδη δώρων, για σουβενίρ, μπουτίκ, τα πάντα, εστίαση, έχουν μείωση του τζίρου τους, και βεβαίως μην ξεχνάμε ότι περνάνε προβλήματα και ζόρια και η οικονομική ύφεση και πολλά κράτη στην Ευρώπη, γιατί από αυτούς αντλούμε εμείς τους πελάτες μας, τους επισκέπτες μας εδώ, και κυρίως βεβαίως η Γερμανία, έτσι. Και αν θυμηθώ και μία δήλωση του Προέδρου εδώ της εστίασης, του κυρίου Ζουρούδη, πριν κανένα μήνα εδώ στην εκπομπή μας, πέρυσι, λέει, όλο το 25, δεν είχαμε δει Γερμανό πελάτη, τουλάχιστον στη δική του επιχείρηση, που είναι μέσα στην καρδιά της μεσαιωνικής πόλης. Γερμανός, λέει, πελάτης δεν υπήρξε, γιατί προφανώς ήταν με τα all inclusive, με τα Airbnb, που μαγειρεύουν πλέον μέσα όσοι επιλέγουν να καταλήσουν σε τέτοιες μονάδες, τέλος πάντων. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι έχουν ζόρια και αυτοί οι άνθρωποι, επιλέγοντας τα οικονομικά πακέτα που θα έρθουν, οι περισσότερες των περιπτώσεων βεβαίως με το σύστημα all inclusive, και η αγορά έχει την γκρίνια της. Ναι, μεν υπάρχει, είπαμε, ο πολλής κόσμος, αλλά τουλάχιστον αυτό αποτυπώνει κάθε ρεπορτάζ που κάνουμε, έτσι. Ευελπιστώντας ότι όλα θα φτιάξουν από εδώ και πέρα και θα καλυφθεί, αν θες, αυτό το κενό ή κοιλιά που μπορεί να έγινε εισπρακτικά στα ταμεία τους τον Μάιο.
0: Μακάρι, μακάρι, αυτό θέλουμε όλοι. Να σου πω ένα περιστατικό που έτυχε να μου το μεταφέρει ένας εστιατόρας, ας πούμε, ότι πήγε ένας ζευγάρι Ολλανδοί και και ζήτησαν από τον καταστηματάρχη, ρώτησαν αν μπορούν να καθίσουν και να πάρουν μόνο μία σαλάτα. Αναρωτήθηκαν αν μπορούν να τους εξυπηρετήσουν, επειδή δεν έχουν σκοπό να πάρουν έτσι πλήρες γεύμα ή να πιούν κάτι περισσότερο, και αναρωτήθηκαν αν μπορούν να τους εξυπηρετήσουν αν αποφασίσουν να πάρουν μόνο μία σαλάτα. Αυτό ακριβώς είναι αυτό που συζητούσαμε λίγο πριν, ότι κάτι δείχνει ότι είναι και οι άνθρωποι ζωρισμένοι, ότι κατάφεραν να κλείσουν αυτά τα πακέτα, αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα να ξοδέψουν περισσότερο.
1: Βεβαίως, γιατί οι διακοπές είναι στην κουλτούρα τους, είναι στην οτροπία τους, είναι απαραίτητες για εκείνους. Δεν το διαπραγματεύονται, δηλαδή, αν θα πάνε διακοπές. Εδώ συζητάνε από το καλοκαίρι, παράδειγμα, που θα πάνε την επόμενη άνοιξη για διακοπές. Οπότε σου λέει, ας πάμε και ας ξοδέψουμε λιγότερα ή ας μειώσουμε τις διανυκτερεύσεις, γιατί είναι και αυτό ένα θέμα. Κλεοπάτρα μου, σε χαιρετώ. 10:58, σε ευχαριστώ. Θα τα πούμε αύριο πάλι την ίδια ώρα. Να είσαι καλά. Ο Πέρης Βασιλάκης εδώ, σε έναν γυναικοκρατούμενο σταθμό, περιτριγυρισμένος από τρεις Νατάσες. Real Νατάσα ο σταθμός, έτσι, μόλις ήρθε και η Ράγιου, η Κούλαρου, είμαστε τρεις, φοβερό, έτσι, που είναι ένα όνομα που δεν το συναντάς και πολύ συχνά, το Νατάσα. Λοιπόν, είσαι ανάμεσα σε τρεις Νατάσες, μία Δέσποινα, μία Ροδούλα,

Είναι Ρένα. Και βεβαίως έχουμε και τον Καρακατσάνη, άντε σου κάνει παρέα, αλλά κυρίως εσύ είσαι αυτός που έχεις το χαρέμι εδώ. Πασάς έχουμε, δε. Την καλημέρα μας και τα λέμε αύριο Παρασκευή, τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα.

0: Η εκπομπή μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία του Κριθόνης Paradise.
1: Κριθόνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κριθόνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-025120. Κριθόνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.
0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα είναι Τάσα Παμπρή. Αισθητά υψηλότερο πληθωρισμό και οριακά χαμηλότερη ανάπτυξη προβλέπει για την Ελλάδα το 2026 ο ΟΣΑ στην εξαμηνιαία έκθεσή του. Συγκεκριμένο ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι το τρέχον έτος θα αυξηθεί στο 4,2% κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών στην ενέργεια και των επιπτώσεων από την αστάθεια στην Μέση Ανατολή. Από την άλλη, η ελληνική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί με ρυθμό 1,9% το 2026 και 2% το 2027. Στην πολιτική επικαιρότητα μετά τη Νέα Αριστερά σε περιδίνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Στα όργανα του κόμματος μεταφέρεται το κλίμα ισοστρέφειας με αφορμή και την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα. Αύριο και μεθαύριο αναμένεται να συνέλθουν η πολιτική γραμματεία και η κεντρική επιτροπή προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τις επόμενες κινήσεις της Κουμουνδούρου και το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον πρώην Πρωθυπουργό. Ο Σοκράτης Φάμελος έχει προαναγγείλει πως θα αναλάβει πρωτοβουλίες και δέχεται εσωκομματικά πειρά, ενώ το κλίμα αναμένεται να είναι εκρηκτικό στις συνεδριάσεις με ορατό πλέον τον κίνδυνο μιας νέας διάσπασης. Τους λόγους της αποφασής του να παραιτηθεί από τη Νέα Αριστερά εξήγησε μιλώντας στον Real Voice ο Δημήτρης Γάκης, πρώην βουλευτής Δωδεκανήσου, αναφερόμενος παράλληλα στην αναδιάταξη των κομμάτων το τελευταίο διάστημα. Για την απόφασή της να συνυπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα, μίλησε στον Real Voice η δήμαρχος της Στήλου Μαρία Καμά, η οποία συγκαταλέγεται στους 300 υπογράφοντες. Η δήμαρχος ανέφερε ότι βασικό κίνητρο για τη συμμετοχή της ήταν η ανάγκη να ενισχυθεί η φωνή της περιφέρειας και ιδιαίτερα των μικρών νησιών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, ενώ άσκησε κριτική στην αντιμετώπιση που, όπως είπε, έχουν τα κριτικά νησιά από την κεντρική διοίκηση. Παράλληλα, αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Τήλος με αιχμή την καθυστέρηση αποκατάστασης των ζημιών στο παραλιακό μέτωπο μετά την καταστροφική κακοκαιρία του Ιανουαρίου. Ο διευθυντής ερευνών της Opinion Poll, Ζαχαρία Ζούπης, ανέλησε στον Real Voice τα δημοσκοπικά ευρήματα μετά την ανακοίνωση των δύο νέων κομμάτων, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, και την αναδιάταξη των συσχετισμών, ειδικά στα μικρότερα κόμματα, που καταγράφεται στην εικόνα της στιγμής από τους ψηφοφόρους. Η κυρία Καριστιανού είναι ένας άγνωστος χ, όπως είπε ο κ. Ζούπης, σημειώνοντας ότι καταγράφει μια μεγαλύτερη συλλεκτικότητα η εμφάνισή της. Παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη θα τελεστούν τα εγγένεια και θα γίνει η απόδοση του έργου αποκατάσταση κοδωνοστασίου Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στη Σίμη, το οποίο υλοποίησε η Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού. Τα εγγένεια θα πραγματοποιηθούν στις 10 Ιουνίου και τον αγιασμό θα τελέσει ο Μητροπολίτης Σίμης κ. Χρυσόστομος. Νεκρός 77χρονος οδηγός στη Ρόδο εγκλωβίστηκε στο όχημά του μετά από πρόσκρουση. Το όχημα βγήκε εκτός δρόμου χθες και προσέκρουσε σε σταθερό αντικείμενο στην Κριτινία. Μάλιστα, χρειάστηκε η επέμβαση διασωστών του ΕΚΑΒ και της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του άτυχου άνδρα. Την Μονή της Υψένης στη Ρόδο επισκέφθηκαν ο Διευθύνων Σύμβουλος της TUI, Σεμπάστιαν Έμπελ, μαζί με τον πρόεδρο του TUI Care Foundation, Τόμας Έλερμπερκ, προκειμένου να γνωρίσουν το μοναστήρι, το κοινόβιο των μοναχών, το περιβαλλοντικό έργο που υλοποιεί η οργάνωση για την φύση και να δουν από κοντά το εξελισσόμενο TUI Forest Roads, πυρήνας του οποίου είναι ένας μεγάλος ελαιώνας περιτριγυρισμένος από κυπαρίσια και χαρουπιές σε αγροτεμάχιο της Μονής. Στην άφιξη των τριών πυροσβεστικών αεροσκαφών Air Tractor στο αεροδρόμιο των Μαριτσών παρέστη χθες ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου Χρήστος Ευστρατίου. Τα αεροσκάφη, τα οποία θα επιχειρούν κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου για την κάλυψη των νησιών της περιοχής, βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, ενισχύοντας σημαντικά τον μηχανισμό πρόληψης και άμεσης επέμβασης. Στις 15 Ιουνίου πρόκειται να ανοίξει μέσω του gov.gr η διαδικασία επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, ώστε στις αρχές Σεπτεμβρίου να ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων. Τα πρώτα μαθήματα ειδικότητας για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων σε συνέχεια των πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα σε ανατομία, φυσιολογία, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας. Κλιμακούμενης δυσκολίας στα θέματα στα μαθήματα προσανατολισμού στα οποία διαγωνίστηκαν χθες οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές, στα αρχαία, τα μαθηματικά και την βιολογία. Ακολούθως αύριο Παρασκευή εξετάζονται σε λατινικά, χημεία και πληροφορική και την Δευτέρα σε ιστορία, φυσική και οικονομία. Την Κυριακή στις 11 το πρωί θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια του έργου Νόστος του βραβευμένου ρόδιου γλύπτη Κώστα Νεοφύτου σε ειδική εκδήλωση έναντι του ήχος και φως. Το έργο με έντονο συμβολισμό είναι δωρεά από τη Λέσχη Λάιονς Ρόδου προς τον Δήμο. Το μυθιστόρημα του Νικηφόρου Παπανικόλα με τίτλο «Αγάπη της ζωής μου» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μελτέμι θα παρουσιαστεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα στο Νεστορίδιο Μέλαθρο. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου σε συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό διοργανώνει σεμινάριο εκπαίδευσης στις πρώτες βοήθειες και χρήσης αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή για τους δικηγόρους, μέλη του και δικαστικούς υπαλλήλους το Σαββατοκύριακο 12 με 4 στα γραφεία του Συλλόγου. Οι ειδήσεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα μας Real Voice 995.gr.
2: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
3: Για σήμερα Πέμπτη, σχεδόν έθριος ο καιρός με κάποιες τοπικές ομίχλες κατά τις βραδινές ώρες να μην απασχολούν. Αν είναι δυτική, νοτιοδυτική στα 4 με 5 μποφόρ θερμοκρασία, στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 28 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 29 και στην Ανατολική Ρόδο από 21 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, εβδομάδα τελειώνει με σχεδόν έθριο καιρό και κάποιες λίγες αραιές νεφώσεις, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα νοτιότερα του νομού, κυρίως να μην απασχολούν. Άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 και πάλι μποφόρ. Θερμοκρασίες αμετάβλητες στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 28, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 29 και τέλος στην Ανατολική Ρόδο οι υψηλότερες θερμοκρασίες, καθώς και στο Καστελόριζο από 20 με 21 περίπου βαθμούς τα ξημερώματα μέχρι 30 οι μέγιστες το μεσημέρι.

0: Λοιπόν, ευτυχώς έχω εδώ άλλον συνομήλικό μου τώρα για να σχολιάσω. Θα μ' ακούσεις τώρα, Αντώνη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Άκου τώρα εδώ με τι έχω γίνει έξαλλος. Το οποίο το έκανα και εγώ το λάθος. Με παρέσυρε η αγαπητή κυρία Αχτσιόγλου, την οποία εκτιμώ πάρα πολύ, που λέει βουλεύτρια, βουλεύτρια, βουλεύτρια. Και είπα και εγώ βουλεύτρια. Και ήρθε μετά εδώ και στο δελτίο η συνάδελφος και είπε βουλεύτρια. Βουλευτής! Τι βουλεύτρια και βουλεύτρια. Δεν έχουμε αφήσει τίποτα όρθιο. Το αυγό με β' γάμα. Έξαλλος γίνομαι. Το τρως με β' γάμα το αυγό. Εγώ το τρώω μόνο με ύψιλον.
1: Πρόσεξε, στο διάλειμμα που θα πάρουμε,
0: ναι,
1: θα κάνουμε στις 10.30.
0: Όχι, σωστό είναι να σου πω κάτι. Στο λεξικό πλέον της Δημοτικής, και το βουλεύτρια θεωρείται σωστό, και το αυγό με β' γάμα θεωρείται σωστό, και το τρένο με ε θεωρείται σωστό, αλλά δεν μπορώ, τρελαίνομαι.
1: Έτσι έγραφε ο Σκαρίμπας.
0: Οπότε είπα να βρω άλλον έναν νεότατο τύπο σαν και εμένα.
1: Εσένα, που θυμάται δηλαδή, και το Σκαρίμπα.
0: Ναι, για να το σχολιάσουμε. Γιατί γίνομαι έξαλλος.
1: Καλά, και δεν το συνηθίζεις, είναι αλήθεια. Λοιπόν,
0: έχεις βγάλει πολύ ωραίο ποντίκι σήμερα. Ένα λεπτό
1: σήμερα,
0: να σου πω. Έχεις πάρα πολύ ωραία θέματα, δυνατά ρεπορτάζ. Να πω, επειδή δεν πρόλαβα να διαβάσω εφημερίδες πριν, λόγω της συνέντευξης με την κυρία Έφη Αχτσιόγλου, την οποία πρέπει να πω ότι εκτιμώ ιδιαίτερα και της κάνεις και μια ωραία, ένα ωραίο χιουμοριστικό. Έχει την Έφη Αχτσιόγλου στο ποντίκι ο Αντώνης Πρωτοσέλιδη και λέει: «Η Νέα Αριστερά μετά από 2 χρόνια ολοκλήρωσε το ημικύκλιό της». Και λοιπόν, τίτλο «Πέφτει το ντόμινο στην αριστερά». Πολύ δυνατό τίτλο. Επίσης, πάνω από το λογότυπό του γράφει με κόκκινα γράμματα το ποντίκι σήμερα: «Ό,τι δεν λύνεται επιστρέφει χειρότερο». Και αυτή είναι μια μεγάλη και πικρή αλήθεια.
1: Ναι. Λοιπόν, τώρα εγώ, μια ξεκίνησης λίγο χαλαρά, θα πω το εξής. Έχουν πλάκα ορισμένοι δημοσκόποι, οι οποίοι είναι και φίλοι μας, και μου και, σένα, όταν κάνουν ανάλυση. Πρόσεξε τώρα τι λένε. Πέρα από τα νούμερα. Τα νούμερα είναι, τα νούμερα λένε αυτά, Watson, ναι, που λένε, ναι, και στην Δίνο.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, λένε ότι η Καριστιανού, λέει ας πούμε, όταν δεν παίρνει καμιά δημοκρατία. Μάλιστα, πάει αυτό. Λένε μετά ότι ο Αν ιδρύσει κόμμα Σαμαράς, δεν παίρνει από την Δημοκρατία. Και ο Τσίπρας δεν παίρνει από την Νέα Δημοκρατία. Ρε παιδιά, άμα δεν παίρνει κανένας από την Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν έχει 40 από τώρα,
0: 40,
1: ας πούμε.
0: 41, όσο είχε την προηγούμενη φορά.
1: Λοιπόν, για κρατηθείτε λίγο, γιατί έχουμε δρόμο ακόμα.
0: Και πού πάνε αυτές οι 10 μονάδες,
1: πού πάνε? Καθένα λέει ότι να είναι. Τώρα και λέω το ότι να είναι, θα πω και κάτι άλλο. Απερασπίσω το Τσίπρα, έχω καιρό να το κάνω.
0: Για πες.
1: Λέει τώρα η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία με μένα δεν έχει καλή σχέση, αλλά δεν έχω και πολλά, γιατί δεν θέλω να τη χαλάσω δημοσιογραφικά. Γιατί την ξέρω από παιδί και κοινιακά. Λοιπόν, λέει τώρα, λέει σε μια συνέντευξη που έδωσε, ότι λέει ο Τσίπρας, λέει, τον είδα και διάβασε.
0: Το έχει ξαναπεί αυτό, δεν είναι καινούριο αυτό που είπε.
1: Μα η δουλειά του Πρωθυπουργού. Ο Πρωθυπουργός
0: αυτό, για... αυτό που είπε δεν το λέει πρώτη φορά. Λες αυτό που είπε στον Τάκη Χατζή. Ότι βρήκε τον Πρωθυπουργό να διαβάζει αναφορά.
1: Ωραία, και ο Τάκης τι έκανε?
0: Αναφορά της ΕΕΠ. Αυτό
1: την
0: το
1: άκουγε.
0: Έχει πει εδώ και πολλά χρόνια η
1: κυρία Κωνσταντοπούλου. Ο Τάκης κάθισε και την άκουγε. Ο Πρωθυπουργός κάθε πρωί λαμβάνει ένα σημείωμα από την ΕΕΠ. Ο εκάστοτε Πρωθυπουργός.
0: Και
1: κανένας άλλος. Και νομίζω ο Υπουργός Εξωτερικών, αν δεν κάνω λάθος. Και ενημερώνεται για ό,τι λέει η ΕΕΠ. Είτε είναι τηλεφωνική σύνδεση, είτε δεν είναι, είτε είναι σε θέματα εθνικά κλπ. Δηλαδή τώρα. Άκουγε, τι άκουγε δηλαδή ο Πρωθυπουργός τώρα? Τι από μαγνητοφωνήσεις άκουγε τώρα? Εντάξει, υπάρχουν θέματα και η Ζωή τα ξέρει καλά στο πεδίο της πολιτικής αντιπαράτησης κάθε μέρα, και αυτά τώρα τα είναι φτηνά πράγματα, πολιτικά φτηνά εννοώ.
0: Αυτά είναι light. Πιστεύω ότι θα πάμε σε χειρότερα στην πορεία προς τις εκλογές.
1: Έτσι φαίνεται. Έτσι,
0: πιστεύω ότι θα ζήσουμε πολύ δύσκολη προεκλογική περίοδο.
1: Έχω μία, ας την πω, πληροφόρηση από την πλευρά του Πρωθυπουργού.
0: Ναι, ναι.
1: Που αφορά λίγο το αφήγημά του για τις συνεργασίες. Βέβαια, μαθαίνω.
0: Για πες, αυτό έχει ενδιαφέρον.
1: Ναι, μαθαίνω από πηγές ότι σύντομα θα βγει τηλεοπτικά κάπου, οπότε θα το
0: Θα ερωτηθεί.
1: Θα ερωτηθεί από τον Νίκο Χατζηνικολάου την εβδομάδα.
0: Δεν κρατιέσαι, δεν κρατιέσαι.
1: Μα ήθελα να το βάλω στο site.
0: Είναι αλήθεια. Την επόμενη Πέμπτη θα είναι ο Πρωθυπουργός στο ενώπιο.
1: Επειδή λοιπόν ακούγονται διάφορα και λογικό είναι και εμείς τα λέμε και εγώ τα υποστηρίζω ως δεχόμενα τα θέματα μετεκλογικών συνεργασιών με ποιον και αν δεν θέλουν κάποιοι να κάνουν συνεργασία με τον Πρωθυπουργό, ο Μητσοτάκης λέει κάτι το οποίο είναι λογικό, ότι ο λαός εκλέγει κόμμα και Πρωθυπουργό και επιλέγει Πρωθυπουργό.
0: Ο λαός επιλέγει κόμμα και επιλέγει Πρωθυπουργό.
1: Άρα
0: οι συνεργασίες
1: γίνονται
0: με αυτό τον κανόνα.
1: Γίνονται
0: με αυτό τον κανόνα. Αλλιώς δεν γίνονται.
1: Τα υπόλοιπα πιο αναλυτικά την άλλη Πέμπτη στον όποιος ενώπιο.
0: Λοιπόν, για να δούμε αν θα μου δώσει την ίδια απάντηση που μας μετέφερες. Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Σε δύο λεπτά, Αλεξάνδρα Δούκου, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός. Και λίγο μετά τις 11.30, Δημήτρης Μάντζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος Κοσμοτέ Τέλεκομ. Ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα? Με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi μόλις το βρήκες. Γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, όπου και αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του Κοσμοτέ 5G, του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, βάσει μετρήσεων της Ούχλα και της Open Signal. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G Wi-Fi έχεις δύο μήνες δώρο. Περισσότερες πληροφορίες στο κοσμοτέ.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Προτέρκεια. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Προτέρια Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Προτέρια Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Προτέρια με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Προτέρια App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό, την κυρία Αλεξάνδρα Δούκου. Κυρία εκπρόσωπε, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Εμείς, κυρία Δούκου, τώρα βέβαια μπαίνει σιγά σιγά το καλοκαίρι, ο κόσμος έχει προβλήματα, αλλά να πούμε λίγο τα πολιτικά, γιατί έχουμε μπει σε μια περίοδο προεκλογική μακράς διάρκειας. Με έκπληξη είδαμε ο κύριος Χάρης Στοχάρης να δέχεται ότι, να εκφράζεται...
0: Να χαρακτηρίζει
1: το πέτυχες Νίκο, προσπαθούσα να το βρω, τον κύριο Σαμαρά ακροδεξιό. Εσείς λίγο το μαζέψατε. Το μάζεμα είναι σε μια προσπάθεια μήπως και δεν κάνει κόμμα και να επαναπατριστεί ή... Στο πλαίσιο του πολιτικού πολιτισμού λίγο το διορθώσατε τον συνάδελφό σας.
2: Κύριε Δελατόλα, επειδή μιλάω όπως ξέρετε εξ ονόματος του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας και όχι τις προσωπικές μου εδώ απόψεις, αν ρωτήσετε την οποιαδήποτε νεοδημοκράτη, ποια η άποψή σας για τον Αντώνη Σαμαρά, θα πει ότι λέμε ότι νιώθει περήφανος για τα χρόνια που κυβέρνησε ο Αντώνης Σαμαράς. Με απόλυτη αντικειμενικότητα και ειλικρίνεια. Αυτά που προσέφερε το 2012 έως το 2014 Δεν χρειάζεται να θυμίσω. Πάντως το διακύβευμα τότε ήταν ότι κράτησε σταθερή τη χώρα εντός του ευρώ, βγήκαμε από τις αγορές, τα θυμάστε. Άρα είμαστε περήφανοι στη Νέα Δημοκρατία σίγουρα για την κυβερνητική του θητεία. Και να σας πούμε ειλικρίνεια, αν πάτε σε ένα καφενείο...
0: Προσέξτε, γιατί αν κάνει κόμμα θα σας το θυμίσει αυτό προεκλογικά.
2: Κύριε Χατζηνικολάου, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Πιστεύω ότι αν ρωτήσετε, το λέω με ειλικρίνεια αν θέλετε και όχι έτσι απολύτως θεσμικά, ένα νεοδημοκράτη σε ένα καφενείο σε μια επαρχιακή πόλη θα σας πει ήταν πολύ καλός πρωθυπουργός και τι θέλει ρε παιδί μου τώρα και ξεσηκώνεται. Κάπως έτσι.
0: Ωραία, γιατί λοιπόν, δεν κάνετε κι εσείς λοιπόν, αφού λοιπόν έχετε ότι... τόσο. Ένα λεπτό, κυρία Σδούκου, διότι θα μας τρελάνετε. Έχετε τόσο θαυμασμό για την θητεία του ως πρωθυπουργού και από την άλλη μεριά τον έχετε διαγράψει. Γιατί δεν κάνετε μια κίνηση επαναφοράς του Αντώνη Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία, επιστροφής? Γιατί δεν γίνεται μια κίνηση?
2: Πρώτα απ' όλα, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί ο θαυμασμός είναι αντικειμενικός και έχει να κάνει με τα πραγματικά γεγονότα που ζήσαμε σε αυτή τη χώρα. Από εκεί και πέρα, κύριο Σαμαράς ασκεί μια κριτική στην κυβέρνηση, κυρίως για τα εθνικά θέματα και τα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Σε αυτό έχουμε τοποθετηθεί. Και αν μου επιτρέπετε να εκφραστώ κι εγώ ως Νέα Δημοκρατία ότι είναι κάπως άδικη η κριτική στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, γιατί αν δούμε τι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, μιλάμε για τεράστιες αλλαγές υπέρ της χώρας μας. Και...
1: Καλά, οι τοποθετήσεις των κύριων Δένδια, κυρία Σδούκου, για την εξωτερική πολιτική δεν απέχουν και πολύ από τον κύριο Σαμαρά.
2: Όλα, εντάξει, πιστεύω ότι δεν μπορεί να μην δεν βλέπει κανείς Ελληνίδα και Έλληνας πολίτης ότι η χώρα μας είναι πολύ πιο ισχυρή γεωπολιτικά από ό,τι ήταν εδώ και πολλές δεκαετίες. Και στις ένοπλες δυνάμεις, δεν θέλετε να το πω, τα Ραφάλ, Μπελαρά, για αναβαθμίσεις, F-16, F-35, συμφωνίες, Ηνωμένες Πολιτείες, Ισραήλ, Αίγυπτος, ουκέστην τέλος, ΑΟΣ με Ιταλία, με Αίγυπτο, ενεργειακός κόμβος. Θέλω να πω λοιπόν ότι κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει, ακόμη και ο πιο επιφυλακτικός και ο πιο καχύποπτος, ότι αυτά τα χρόνια στα εθνικά θέματα, στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, η Ελλάδα έχει ισχυροποιήσει την θέση της.
1: Τι τον βρήκε λοιπόν τον κύριο Σαμαρά, κύριε Σδούκου, αφού συμβαίνουν αυτά?
2: Δεν μπορώ να μπω εγώ στην ψυχολογία του πρώην Πρωθυπουργού. Πιστεύω ότι δεν αλλάζει.
0: Δεν είναι ψυχολογικό, είναι πολιτικό εδώ το θέμα.
2: Δεν
0: είναι
2: προφανές. Η άποψη ενδεχομένως του πρώην Πρωθυπουργού ως προς την άσκηση αυτής της κριτικής του. Από εκεί και πέρα είναι προσωπικές αποφάσεις. Επομένως, να σας πω και κάτι, τώρα συζητάμε κάτι το οποίο είναι εντελώς θεωρητικό ακόμη. Θέλω να πω ότι...
1: Εντάξει.
2: Ναι, συζητάμε.
1: Αυτά λέγαμε για θεωρητικά καλύτερα για τον Τσίπρα και έκανε κόμμα.
2: Αλλά δεν είναι το ίδιο να περιμένουμε καλύτερα.
1: Εμείς θα περιμένουμε. Εσείς τι θα περιμένετε, δεν ξέρω.
2: Από ότι...
0: Πάντως, αυτό που σας ρώτησα πριν δεν είναι μόνο δικό μου ερώτημα, το ρωτούν πολλοί. Γιατί δεν γίνεται μία κίνηση από τη Νέα Δημοκρατία για την επιστροφή του Αντώνη Σαμαρά για να κλείσει αυτή η πληγή?
2: Αυτό είναι κάτι, κύριε Χατζηνικολάου, το οποίο πιστεύω ότι θα έπρεπε να το απευθύνετε σε υψηλότερα κλιμάκια.
0: Θα το ρωτήσω την επόμενη Πέμπτη στον Πρωθυπουργό.
2: Ακριβώς.
0: Θα το ρωτήσω την επόμενη Πέμπτη στον Πρωθυπουργό. Τώρα, πάμε σε άλλα θέματα. Πώς βλέπετε τη διαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού μετά την ίδρυση των δύο νέων κομμάτων? Κάποιοι λένε ότι σας βολεύει η παρουσία Τσίπρα και μάλιστα σημειώνουν ότι σε μία-δύο τελευταίες δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία τσιμπολογάει. Πήρε μία μισή μονάδα σε μία δημοσκόπηση που ήρθε χθες στο φως της δημοσιότητας. Μήπως ο Τσίπρας αντισυσπηρώνει το χώρο της Νέας Δημοκρατίας?
2: Λοιπόν, πάντως, κύριε Χατζηνικολάου, ανάμεσα σε αυτά που βλέπουμε στην πολιτική σκηνή και σε αυτά που συζητάνε οι πολίτες, τις παρέες, τις οικογένειες στο σπίτι, θεωρώ ότι υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα. Δηλαδή, από τη μια έχουμε τόσο καιρό μία συζήτηση, ποιος πήγε, σε ποιο κόμμα, ποιος είπε τι, ποιος είχε βρήσει έναν πολιτικό και τώρα είναι μαζί του. Τώρα, μοιάζει κανέναν στα αλήθεια ποιος θα πάει πού, με ποιους όρους θα δεχτεί και ποιους ο κύριος Τσίπρας ή αν ο κύριος Δούκας ρίχνει βολές κατά του κύριου Ανδρουλάκη. Γιατί έχω την εντύπωση ότι όλη αυτή η κουβέντα που κάνουμε νομίζω δημιουργεί στον κόσμο μία εντύπωση ότι τελικά όλοι καίγονται μόνο για τις προσωπικές τους φιλοδοξίες. Για την πάρτη τους δηλαδή, κάπως έτσι. Αυτό που θεωρώ λοιπόν που τους νοιάζει είναι τι λέει ο καθένας για την ανάπτυξη, για την καθημερινότητα, για την ακρίβεια, και εδώ είναι μεγάλη διαφορά της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Γιατί εμείς λέμε ότι έχουμε ένα σχέδιο, το σχέδιο αυτό μέσα σε πολύ δύσκολες διεθνείς συνθήκες το υλοποιούμε. Από την άλλη βλέπετε μια αντιπολίτευση με γενικότητες. Εδώ δηλαδή φτάσαμε στο σημείο πια να ακούμε την κυρία Καριστιανού να λέει ότι την έχει αντιγράψει ο κύριος Τσίπρας σε ό,τι αφορά τις, και το μανιφέστο και τις πρώτες δεσμεύσεις. Άρα πιστεύω
1: και εσάς
2: ότι...
1: τι σας νοιάζει τώρα, τι κόφτε.
2: Όχι, δεν μας ενδιαφέρει. Απλά εγώ σχολιάζω αυτό που καθημερινά συζητάμε στην επικαιρότητα.
1: Ωραία, για πείτε μας λοιπόν κύριε Ζδούκου, αφού είπατε καθημερινά, για πείτε μας εσείς αν δεν κάνω λάθος. Ακούω και διαβάζω ότι θα είστε και υποψήφια στην Αλφαθήνα, σωστά, μάλλον.
2: Αυτό θα πρέπει να το ρωτήσετε επίσης.
1: Και αυτό θα έρθω όλα τον Πρωθυπουργό να το ρωτήσω. Εγώ τι να ρωτήσω.
2: Ναι, εγώ σας λέω ότι αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι η στοχοπροσύλωση όσο
1: να κάνω την ερώτηση λοιπόν.
2: Στο κυβερνητικό έργο.
1: Όπου θα είστε υποψήφια και το εύχομαι. Ο κόσμος περνάει δύσκολα, το είπατε και μόνος σας για την καθημερινότητα, για την ακρίβεια κλπ. Εδώ έχει αρχίσει μια κουβέντα ότι επειδή έρχεται ένας δύσκολος χειμώνας λόγω και της ακρίβειας και τα απόνερα στην οικονομία από την κρίση και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ενδεχομένως θα είναι μια κατάλληλη ευκαιρία να πάτε οι εκλογές νωρίτερα. Είναι ο κόσμος σε μια τέτοια φάση, δηλαδή βλέπετε ότι οι δυσκολίες στην οικονομία και στη τσέπη του ενός μεγάλου κομματιού της ελληνικής κοινωνίας είναι τέτοιες που θα σας δυσκολέψουν αν επιχειρήσετε να ολοκληρώσετε την θητεία, την κυβερνητική.
2: Εδώ κύριε Δελατρούλα, εγώ θα σας παραπέμψω σε αυτό που έχει επανειλημμένως πει ο Πρωθυπουργός, πότε το είπα και την προηγούμενη εβδομάδα, τελευταία φορά, ότι εγώ τις εκλογές θέλω να τις κάνω στην ώρα τους. Γιατί με ενδιαφέρει πολύ η αξιοπιστία του κόμματός μας, δηλαδή αυτά που είπαμε να τα έχουμε ολοκληρώσει όλα στο ακέραιο, να μην εκμεταλλευτούμε την όποια συγκυρία και μετά να πάμε στους πολίτες και να πούμε δείτε τι είπαμε το 23 ότι θα κάνουμε, 1, 2, 3, 5, 10 πράγματα, ορίστε, κρίνετε μας για αυτά, δεν λέμε ότι είμαστε τέλειοι και τα κάναμε όλα. Και το 23 επίσης να σας πω ότι δεν είναι ότι είχαμε ολοκληρώσει την προηγούμενη θητεία τα πάντα όλα. Όμως ο κόσμος αναγνώρισε ότι στις δύσκολες συγκυρίες που ήταν η πανδημία τότε, ο πόλεμος, η ενεργειακή κρίση, υπήρχε ένας πρωθυπουργός που κράτησε το τιμόνι της χώρας σε μια σταθερή πορεία, δημιούργησε τις οικονομικές συνθήκες για να έχουμε πλεονάσματα, αυτά τα πλεονάσματα να τα επιστρέφουμε. Άρα σας απαντώ ότι... αυτή τη στιγμή η κατεύθυνση είναι να ολοκληρωθεί το κυβερνητικό έργο, οι εκλογές να γίνουν το 27, έχουμε τα πεπραγμένα μας.
0: Ούτως ή άλλως οι πρόωρες εκλογές και ο ανασχηματισμός δεν προαναγγέλλονται.
2: Γι' αυτό κύριε Αντινικολέου, νομίζω ότι αυτή η ερώτηση πια δεν έχει κανένα νόημα να την κάνουμε.
0: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων, σας τηλεφωνούμε σε 5 λεπτά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα. Ευχαριστώ. Κυρία Ζδούκου.
2: Ευχαριστώ.
0: Εγώ.
3: Real FM. Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
8: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
9: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
10: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
11: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
12: Κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
13: The Natural Stones Live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο Showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τελαβίβ και Βηρητό συμφώνησαν στην ανανέωση της έφθραυσης της κατάπαυσης του πυρός και στη δημιουργία πιλωτικών ζωνών ασφαλείας υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του Λιβανικού στρατού. Ωστόσο, όπως ανακοίνωσε ο Ισραηλινός στρατός, οι μάχες στο Νότιο Λίβανο συνεχίζονται. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πάνε πολύ καλά. Η σύναψη συμφωνίας μπορεί να γίνει και μέσα στο Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος, ανέφερε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Χρειάζεται ένας πόλος πλειοψηφικός που θα μπορέσει να δώσει κυβερνητική προοπτική. Το κόμμα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας έχει τέτοια προοπτική, είπε στον σταθμό μας η πρώην βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Έφη Αχτσιόγλου. Ενώπιον του ανακριτή οδηγείται ο σύζυγοκτόνος της Καλαμάτας. Περισσότερα στο real.gr.
16: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό, από Κόκκινο Μήλο ως Περιστέρι και από Ρέντι ως Νέα Φιλαδέλφια, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κατεχάκη, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό, από Μεταμόρφωση ως Κίμης και στις εξόδους για Λαμία.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και δροσερές καλημέρες από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις, πάνω από 25 σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Αντώνης Δελατόλας και Νίκος Χατζηνικολάου στα μικρόφωνα του σταθμού θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 12 και πάμε τώρα πίσω στη συνέντευξή μας με την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την πρώην Υπουργό, την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου. Αντώνη.
1: Κυρία Σδούκου, εκτός από τα θέματα της οικονομίας έχουμε και μια, θα την έλεγε κανείς προς το παρόν, ελεγχόμενη ένταση στις σχέσεις με την Τουρκία, αναμένοντας ένα νόμο που λέει ότι θα ψηφίσουν, που αμφισβητεί τα ελληνικά νησιά και την Υφαλοκρεπίδα και δεν ξέρω τι άλλο. Θεωρείτε ότι αυτό επηρεάζει τον κόσμο, και εάν μια τέτοια εξέλιξη όπως αυτή τη βιώνουμε ή αν γίνει, ευχόμαστε όχι χειρότερη, αν υπάρχει ένα αφήγημα περισταθερότητας που σας ευνοεί και εκλογικά?
2: Σαφώς, κύριε Δελατόλα, αν ρωτήσετε τον οποιονδήποτε φίλο σας, τι θα σας πει? Ότι σίγουρα θέλουμε ασφάλεια, να νιώσουμε ασφάλεια στη χώρα, σταθερότητα και προοπτική. Και νομίζω ότι αυτό έδειξαν λίγο πολύ και τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, έτσι δεν είναι? Ασφάλεια, σταθερότητα και προοπτική. Πιστεύω ότι και τα τρία αυτά τα προσφέρει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Βεβαίως τα εθνικά θέματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στο Υπουργείο Εξωτερικών και στο Υπουργείο Άμυνας και πιστεύω ότι αυτό φαίνεται μέχρι τώρα από τις κινήσεις που γίνονται. Θέλει επαγρύπνηση και διαρκής αξιολόγηση των δεδομένων και νομίζω ότι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι πώς εμείς ως κυβέρνηση θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε σίγουρα έναν διάβλο επικοινωνίας με την Τουρκία για την επίλυση των γνωστών άλλωστε θεμάτων που έχουμε εκεί. Ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές μας, το έχουμε πει 100 φορές. Αυτό τον διάβλο επικοινωνίας τον έχει επιδιώξει άλλωστε η κυβέρνηση σταθερά τα τελευταία χρόνια. Εγώ πιστεύω σε καλό μας έχει βγει μέχρι τώρα. Αυτό και θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Να υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντά μας. Νομίζω ότι η χώρα έχει αποδείξει ότι είμαστε ικανοί ως προς αυτό. Και το Υπουργείο είναι έτοιμο. Και οι Τούρκοι, αν θέλετε, επίσης θα πρέπει να σκεφτούν και πολύ σοβαρά μια οποιαδήποτε κίνησή τους, που έτσι κι αλλιώς δεν δημιουργεί τετελεσμένα σε κάθε περίπτωση.
0: Τώρα πάμε λίγο πάλι στη κεντρική πολιτική σκηνή και στις επόμενες εθνικές εκλογές. Ακούω από όλα σχεδόν τα πρώτης γραμμής στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να μιλούν για μία μόνο κάλπη. Να λένε οι εκλογές είναι αυτές που έρχονται και αυτές θα κρίνουν τα πάντα. Όταν το λέει κανείς αυτό, είναι σαν να λέει ότι δεν θα υπάρξει δεύτερη κάλπη. Επομένως φαντάζομαι ότι έχετε επεξεργαστεί στο κόμμα σας κάποια πλάνα κυβερνητικής συνεργασίας για την επόμενη μέρα, στην περίπτωση που δεν έχετε αυτοδυναμία.
2: Κύριε Χατζηνικολάου, θα έλεγα σε αυτό το ερώτημα να επιδείξουμε ψυχραιμία, γιατί...
0: Τι εννοείτε να επιδείξουμε ψυχραιμία?
2: Θα σας πω.
0: Πολύ ψύχρεμο ερώτημα είναι αυτό. Είναι το ερώτημα της διακυβέρνησης.
2: Ψυχραιμία ως προς το τι μέλη γενέστε την επόμενη μέρα των εκλογών. Το λέω γιατί και το 2023 τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας στις δημοσκοπήσεις ήταν περίπου στα επίπεδα που βλέπουμε σήμερα. Πολλοί επίσης προεξοφλούσαν τότε ότι η αυτοδυναμία είναι πολύ δύσκολη ή είναι αδύνατη. Και τελικά οι Έλληνες πολίτες είχαν διαφορετική άποψη και μας έδωσαν μια καθαρή εντολή διακυβέρνησης. Γι' αυτό το λέω.
0: Ναι, αλλά εγώ το λέω για την περίπτωση που δεν σας τη δώσουν. Λοιπόν, αυτή την προϋπόθεση έβαλα. Αν έχετε αυτοδυναμία, δεν τίθεται κανένα ζήτημα, θα κυβερνήσετε μόνοι σας. Αν όμως δεν έχετε, εφόσον λέτε ότι αυτές είναι οι εκλογές και δεν θα υπάρξουν δεύτερες, πρέπει να μας πείτε και ποιο είναι το σχέδιο για την επόμενη μέρα. Αν θα δεχτείτε συνεργασίες και υπό ποιους όρους.
2: Κυρία Χατζηνικολάου, πάντως όταν μπαίνεις σε μία μάχη, μπαίνεις σε αυτή τη μάχη για να την κερδίσεις. Και δεν σκέφτεσαι τι θα γίνει αν τη χάσω και τι θα κάνω μετά. Επικεντρώνεσαι
0: δεν σκέφτεστε στόμα. Πρώτα τη χώρα και, και τη διακυβέρνησή της.
2: Ακριβώς,
0: σκέφτεστε
2: ακριβώς,
0: πρώτα το κόμμα και τη νίκη του.
2: Όχι, όχι. Ακριβώς επειδή τη χώρα σκεφτόμαστε. Γι' αυτό σας το λέω. Εμείς δεν πρόκειται να μπούμε στην λογική ότι η χώρα πρέπει από τώρα να συζητά σενάρια συνεργασιών, επειδή κάποιοι μπορεί να θεωρούν δεδομένο ότι δεν μπορεί να υπάρξει αυτοδυναμία. Και βλέπω ότι αρκετά κόμματα έχουν ήδη ξεκινήσει αυτή τη συζήτηση. Ακούμε να λένε ότι ο λαός θέλει κυβέρνηση συνεργασίας, πρέπει να αναζητηθούν συγκλήσεις. Το πρόβλημα είναι ότι οι ίδιοι που μιλούν για συνεργασίες
3: περνούν το χρόνο λέει να δημοσκόπηση, πρέπει να αλλάξει κυβέρνηση, κύριε Ζούκου.
2: Επιτρέψτε μου λίγο να κλείσω το ερώτημά σας. Εγώ το λέω ως προς το πρώτο σκέλος και θα απαντήσω. Το πρόβλημα λοιπόν λέω ότι αυτοί που μιλούν για συνεργασίες περνούν το χρόνο τους εξηγώντας με ποιους δεν θα συνεργαστούν. Το ΠΑΣΟΚ για παράδειγμα, που θα μπορούσε να είναι ένας θεσμικός εταίρος, έχει επιλέξει εδώ και καιρό να συζητά κυρίως με ποιους αποκλείει να κυβερνήσει.
3: Εσείς επιμένετε όμως ότι το ΠΑΣΟΚ είναι εταίρος. Επιμένετε, το ΠΑΣΟΚ είναι ένας εταίρος που θα μπορούσε.
0: Ενώ πήρε απόφαση από το συνέδριό του.
2: Γι' αυτό το λέω.
0: Δεν σας θέλει, δεν σας θέλει.
2: Επειδή λοιπόν δεν θέλει, γιατί έχει επιλέξει να γίνει ένα κόμμα διαμαρτυρίας. Αυτό είναι, γι' αυτό δεν θέλει. Εμείς λοιπόν έχουμε μια διαφορετική αντίληψη. Ζητούμε από τους πολίτες μια καθαρή εντολή.
3: Μην το λέτε τώρα, μας προκαλείτε λίγο και είστε και βγενέστατοι. Μπορεί να μας αρέσετε, όπως πώς το έχει πει η Μελίνα. Στον Παπανδρέου δεν αρέσουμε, Πρόεδρε.
2: Δεν αρέσουμε.
3: Μην αρέσετε, γενικώς τώρα.
2: Γι' αυτό ένας λόγος παραπάνω να ζητήσουμε από τους πολίτες μια καθαρή εντολή να συνεχίσουμε το έργο που έχουμε ξεκινήσει. Προσέξτε, δεν θεωρούμε τίποτα δεδομένο και δεν υποτιμούμε και κανέναν. Πιστεύουμε ότι όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, το πραγματικό ερώτημα θα είναι ποιος μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα με σταθερότητα και σχέδιο. Σε αυτό το ερώτημα, κύριε Δελατόλια, πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία θα εξακολουθήσει να έχει ένα πολύ ισχυρό πλεονέκτημα απέναντι σε μια αντιπολίτευση που είναι κατακαιρματισμένη.
0: Ευχαριστούμε.
2: Και δεν έχει και μια κοινή πρόταση για κυβέρνηση.
0: Ευχαριστούμε θερμά την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την πρώην υπουργό, την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, που οι πληροφορίες λένε ότι θα είναι στην πρώτη της Αθήνας υποψήφια. Καλημέρα, κυρία Σδούκου.
2: Καλημέρα σας, γεια σας.
4: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
5: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα.
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα πρωτέρια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
9: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι.
10: Τι δροσιά του να έχετε?
8: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
10: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
12: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
13: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
14: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
15: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
16: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το All Inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
17: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
18: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Στο στόχαστρο της Κομισιόν και του ΟΣΑ μπαίνουν περισσότερες από 1.200 φοροαπαλλαγές στην Ελλάδα για νοικοκυριά, ακίνητα και επιχειρήσεις. Πόσο κοστίζουν στο κράτος, σε ποιες ζητούν να μπει μαχαίρι. Νέες ανατιμήσεις στα σούπερ μάρκετ τον Μάιο καταγράφει το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Φρούτα και λαχανικά ανεβάζουν το λογαριασμό. Ποια άλλα τρόφιμα αυξήθηκαν? Αναλυτικό ρεπορτάζ. Συναγερμός για το κουνούπι δολοφόνο που μεταδίδει την Ιαπωνική εγκεφαλίτιδα. Απειλεί και τη χώρα μας, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. Ποια είναι τα συμπτώματα της νόσου, πώς μπορούμε να προφυλαχθούμε.
19: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
20: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: θα είναι μαζί μας σε 2-3 λεπτά ο κύριος Δημήτρης Μάντζος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, γιατί έχουν μια ψηφοφορία στη Βουλή τώρα και πρέπει να ψηφίσει. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται ένα εμβληματικό συνέδριο, ένα μεγάλο συνέδριο, Δευτέρα και Τρίτη, το συνέδριο Ελλάδα 2030, το οικονομικό συνέδριο της Next Now και της DAM Consulting Firm, για δεύτερη χρονιά, υψηλού κύρου συνέδριο, 8 και 9 Ιουνίου λοιπόν, Δευτέρα και Τρίτη, στο Ατενέουμ Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Την έναρξή του θα κηρύξει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Στασούλας. Και στο ξεκίνημα του συνεδρίου θα έχω τη χαρά και την τιμή να κάνω μια συνέντευξη, ενδιαφέρουσα συνέντευξη, με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη. Ενώ στη διάρκεια του θα υπάρξει και μια παρέμβαση για την οικονομική πολιτική από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας στην επόμενη τετραετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος του συνεδρίου είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 2030greece.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς. Για να δείτε το πρόγραμμα, τα θέματα, ό,τι έχει ενδιαφέρον γύρω από το συνέδριο αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα κύριε Δελατόλα και καλημέρα στους ακροατές μας και ένα μεγάλο ευχαριστώ για την ευελιξία στο ραδιοφωνικό σας.
0: Όχι, αντιλαμβανόμαστε τα καθήκοντά σας στη Βουλή.
1: Σας ευχαριστώ θερμά.
2: Και τι ψηφοφορία είχατε?
1: Έχουμε ένα σχέδιο νόμου του χωροταξίας και μετανάστευσης στην Βουλή. Είναι ο στη σκιά του θανάτου του Νίκου του Ταγαρά, ενός εξαιρετικού κοινοβουλευτικού και κυβερνητικού παράγοντα.
2: Εξαιρετικό, συμφωνούμε απόλυτα.
1: Με ήθος, με προσωπικότητα, με δύναμη χαρακτήρα ως το τέλος. Λείπει πολύ ήδη η μετριοπαθειά του και ο τρόπος με τον οποίο αγκάλιαζε τους συναδέλφους του και ιδίως εμάς τους νεότερους από όλες τις παρατάξεις. Και πράγματι είναι βαριά η σκιά της σπουδαίας απώλειας και από τον αέρα της εκπομπής σας, τα βαθύτερα των συλληπιτηρίων μας στην οικογένειά του και στην παράταξή του τη Νέα Δημοκρατία.
2: Και τα δικά μας. Λοιπόν, βλέπουμε μια επιμονή, εγώ δεν τη χαρακτηρίζω αιμονή, του ΠΑΣΟΚ και του κ. Ανδρουλάκη, που έχει και λόγο βέβαια να επιμένει ίσως και προσωπικούς λόγους, στα θέματα των υποκλοπών, όπου τα θέματα αυτά στην αξιολόγηση που κάνουν οι πολίτες, όποια και αντίρρηση να έχει κανείς για τις δημοσκοπήσεις και για το εύρος των ερωτημάτων κλπ. Και του αριθμού που ερωτώνται των ερωτωμένων, δεν ενδιαφέρουν τόσο πολύ τον κόσμο. Εσείς επιμένετε γι' αυτό, θεωρώντας τι, ότι κάνει, ας πούμε, προσωπική ζημιά στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, που είναι και το καλό χαρτί της παράταξής του?
1: Κοιτάξτε, ναι, από θέσει αρχής έχουμε ξαναπεί και στην εκπομπή σας, το έχω πει και εγώ, ότι τα θέματα της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου δεν πρέπει να τα βλέπει κανείς στο ζύγι των δημοσκοπήσεων. Δηλαδή δεν πρέπει να εντείνει ή να υποστέλει την αντιπολιτευτική του ρητορική ανάλογα με τις δημοσκοπήσεις, αλλά ανάλογα με τα δεδομένα και τις επιθέσεις που έχει δεχτεί η δημοκρατία μας και τα πλήγματα στο κράτος δικαίου. Άρα όσο οι πληγές είναι ανοιχτές, η δημοκρατική παράταξη, γι' αυτό μας λένε άλλωστε έτσι, πρέπει να εξακολουθεί προσπαθήσει να αντιπολιτεύεται μια κυβέρνηση που δυστυχώς έπαιξε με τους θεσμούς και της εθνικής ασφάλειας και το απόρριτο των επικοινωνιών για δικούς της μικροκομματικούς ή και εσωτερικής κατανάλωσης λόγους. Καμία σχέση δηλαδή με την αποστολή της ΕΕΠ.
2: Από εκεί και πέρα. Αυτό είναι αυτό. Δεν τη φθείρει. Πολιτική κάνετε. Δεν είστε σύλλογος προβληματισμού θεσμικών λειτουργιών της χώρας κλπ.
1: Βέβαια, ένα πολιτικό κόμμα και συνταγματικά οφείλει να προασπίζει πρώτα και κύρια τη δημοκρατία και δευτερευόντως το κομματικό του συμφέρον. Άρα, από θέση αρχής, εμείς αυτό κάνουμε. Τώρα, για να έρθω και στα υπόλοιπα, δεν είμαστε ένα μόνο θεματικό κόμμα το οποίο δυστυχώς πολλές φορές εμφανίζεται στη δημόσια σφαίρα. Είμαστε ένα κόμμα το οποίο μόλις τις τελευταίες ημέρες κατέθεσε σπουδαίες προτάσεις ξανά για το ιδιωτικό χρέος, τα κόκκινα δάνεια.
0: Η κυρία Σδούκου πριν από λίγο είπε, κύριε Μάντζο, ότι είστε κόμμα διαμαρτυρίας και ότι αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι δεν είστε έτοιμοι να μπείτε σε συζήτηση για μετεκλογικές συμμαχίες για τη διακυβέρνηση της χώρας.
1: Είναι λάθος αυτό που είπε η κυρία Σδούκου. Με την έννοια αυτή, μάλλον και η Νέα Δημοκρατία είναι κόμμα διαμαρτυρίας. Υπ' αυτή την έννοια, γιατί όλα τα κόμματα που κατεβαίνουμε στο πολιτικό στίβο και στις εκλογές, πηγαίνουμε με το πρόγραμμά μας, τις αρχές μας, τις αξίες μας και τις προτάσεις μας και αξιολογούμαστε από τους πολίτες. Δεν κατεβαίνει κανένα κόμμα στις εκλογές λέγοντας ότι θα κάνει μετεκλογική συνεργασία με τον
0: άνθρωπο. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι με εσάς θα μπορούσε να συνεργαστεί.
1: Όχι ολόκληρη. Έχω ακούσει πολλές φυλές και φωνές μέσα στην Νέα Δημοκρατία. Λένε διάφορα. Άλλοι θέλουν το Πασόκ, άλλοι θέλουν την άκρα δεξιά. Υπάρχουν πολλές φυλές στην Νέα Δημοκρατία. Και πάντως είναι πολύ άδικο να ακούμε από την εκπρόσωπο τύπου του κυβερνώντος κόμματος ότι είναι κόμμα διαμαρτυρίας. Ένα κόμμα το οποίο αποδεδειγμένα έχει καταθέσει πολλές προτάσεις, μέρος των οποίων πολύ δειλά, πολύ άτολμα και σχεδόν δύσιμα, ακόμα και η κυβέρνησή της, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, του κόμματός της, τις έχει αποδεχτεί. Οι παράνομες καταχρηστικές χρεώσεις των τραπεζών, η στεγαστική κρίση και αντιμετώπιση τους, η ενεργειακή κρίση και αντιμετώπιση της, ζητήματα ακρίβειας, κράτους δικαίου, όλα αυτά είναι μια παλέτα προγραμματικών θέσεων που το ΠΑΣΟΚ έχει εδώ και πολλά χρόνια εισφέρει στη δημόσια συζήτηση. Άρα το να λέει κανείς ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ακόμα διαμαρτυρίας είναι νομίζω μια απρόσφορη απόπειρα να πλήξει κανείς το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, διότι πάρα πολλοί συμπολίτες μας, η μεγάλη πλειοψηφία των συμπολιτών, τουλάχιστον μια απρόσφορη απόπειρα να πλήξει κανείς το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, διότι πάρα πολλοί συμπολίτες μας, η μεγάλη πλειοψηφία των συμπολιτών, τουλάχιστον αναγνωρίζουν στο ΠΑΣΟΚ σοβαρότητα, τεκμηρίωση

0: ένα κόμμα με αυτοδύναμο, να υπάρχουν συνεργασίες. Εσείς, αν δεν είσαστε πρώτο κόμμα, πρέπει να, με κάποιον να συνεργαστείτε, αν χρειαστεί. Γιατί είδα και κάτι δηλώσεις του κ. Κουκουλόπουλου και του κ. Σκανδαλίδη ότι εσείς δεν συνεργαστείτε με κανέναν. Αυτό δεν οδηγεί και πουθενά.
1: Όχι, είναι σαφή τα σενάρια για το ΠΑΣΟΚ και τα προσδιορίζει και η ίδια η συνταγματική μηχανική, ο τρόπος δηλαδή που είναι διαμορφωμένες οι διερευνητικές εντολές και ο τρόπος σχηματισμού κυβέρνησης. Αν ένα κόμμα είναι αυτοδύναμο, είναι αυτονόητη και η συγκρότηση μιας κυβέρνησης. Από τη στιγμή όμως που ένα κόμμα δεν έχει στην πρώτη θέση πια την αυτοδυναμία, θα έχει την πρώτη εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στα χέρια του και πρέπει να κάνει πράξη αυτό που ορίζει το Σύνταγμα και η εντολή του λαού, δηλαδή να αναζητήσει συνεταίρους για μια ενδεχόμενη κυβέρνηση. Τότε, αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο και δεν είναι αυτοδύναμο και έχει νικήσει τη Νέα Δημοκρατία με περισσότερες από μία ψήφους, θα πω εγώ, διαφορά, τότε θα κληθούν οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις πια να απαντήσουν στο ερώτημα ποιος θέλει να πάει με το ΠΑΣΟΚ, υπό την έννοια ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ θα είναι εγκεκριμένο από τους συμπολίτες μας, θα έχει λάβει εντολή και εμπιστοσύνη κυρίως ώστε να αποτελέσει τον πυρήνα της επόμενης προοδευτικής κυβέρνησης και είναι οι υπόλοιπες δυνάμεις πια οι οποίες θα πρέπει να τοποθετηθούν απέναντι σε αυτό. Συμφωνούν με μια πρόταση αξεμελίων αντίθετη προς τη Νέα Δημοκρατία όπου έχουμε εμείς διατυπώσει. Αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο και είναι στην αντιπολίτευση, η εντολή για το ΠΑΣΟΚ θα είναι μια εντολή να ασκεί ισχυρή, σοβαρή και αξιόπιστη αντιπολίτευση στην επόμενη κυβέρνηση. Άρα το δίλημα είναι σαφές. Ή αναπαράγουμε αυτά που ζούμε τα τελευταία 7 χρόνια ή το αλλάζουμε ψηφίζοντας ΠΑΣΟΚ που είναι η μόνη προγραμματική δύναμη αντιπολίτευση.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
2: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα είναι Τάσα Παμπρή. Αισθητά υψηλότερο πληθωρισμό και οριακά χαμηλότερη ανάπτυξη προβλέπει για την Ελλάδα το 2026 ο ΩΣΑ στην εξαμηνιαία έκθεσή του. Συγκεκριμένο ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι το τρέχον έτος θα αυξηθεί στο 4,2% κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών στην ενέργεια και των επιπτώσεων από την αστάθεια στην Μέση Ανατολή. Από την άλλη, η ελληνική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί με ρυθμό 1,9% το 2026 και 2% το 2027. Στην πολιτική επικαιρότητα μετά τη Νέα Αριστερά σε περιδίνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Στα όργανα του κόμματος μεταφέρεται το κλίμα ισοστρέφειας με αφορμή και την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα. Αύριο και μεθαύριο αναμένεται να συνέλθουν η πολιτική γραμματεία και η κεντρική επιτροπή προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τις επόμενες κινήσεις της Κουμουνδούρου και το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον πρώην Πρωθυπουργό. Ο Σοκράτης Φάμελος έχει προαναγγείλει πως θα αναλάβει πρωτοβουλίες και δέχεται εσωκομματικά πειρά, ενώ το κλίμα αναμένεται να είναι εκρηκτικό στις συνεδριάσεις με ορατό πλέον τον κίνδυνο μιας νέας διάσπασης. Τους λόγους της αποφασής του να παραιτηθεί από τη Νέα Αριστερά εξήγησε μιλώντας στον Real Voice ο Δημήτρης Γάκης, πρώην βουλευτής Δωδεκανήσου, αναφερόμενος παράλληλα στην αναδιάταξη των κομμάτων το τελευταίο διάστημα. Για την απόφασή της να συνυπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα, μίλησε στον Real Voice η δήμαρχος της Στήλου Μαρία Καμά, η οποία συγκαταλέγεται στους 300 υπογράφοντες.

0: Η Δήμαρχος ανέφερε ότι βασικό κίνητρο για τη συμμετοχή της ήταν η ανάγκη να ενισχυθεί η φωνή της περιφέρειας και ιδιαίτερα των μικρών νησιών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, ενώ άσκησε κριτική στην αντιμετώπιση που, όπως είπε, έχουν τα κριτικά νησιά από την κεντρική διοίκηση. Παράλληλα, αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Τήλος με αιχμή την καθυστέρηση αποκατάστασης των ζημιών στο παραλιακό μέτωπο μετά την καταστροφική κακοκαιρία του Ιανουαρίου. Ο διευθυντής ερευνών της Opinion Poll, Ζαχαρία Ζούπης, ανέλησε στον Real Voice τα δημοσκοπικά ευρήματα μετά την ανακοίνωση των δύο νέων κομμάτων, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, και την αναδιάταξη των συσχετισμών, ειδικά στα μικρότερα κόμματα, που καταγράφεται στην εικόνα της στιγμής από τους ψηφοφόρους. Η κυρία Καριστιανού είναι ένας άγνωστος χ, όπως είπε ο κ. Ζούπης, σημειώνοντας ότι καταγράφει μια μεγαλύτερη συλλεκτικότητα η εμφάνισή της. Παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη θα τελεστούν τα εγγένεια και θα γίνει η απόδοση του έργου αποκατάσταση κοδωνοστασίου Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στη Σίμη, το οποίο υλοποίησε η Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού. Τα εγγένεια θα πραγματοποιηθούν στις 10 Ιουνίου και τον αγιασμό θα τελέσει ο Μητροπολίτης Σίμης κ. Χρυσόστομος. Νεκρός 77χρονος οδηγός στη Ρόδο εγκλωβίστηκε στο όχημά του μετά από πρόσκρουση. Το όχημα βγήκε εκτός δρόμου χθες και προσέκρουσε σε σταθερό αντικείμενο στην Κρητινία. Μάλιστα, χρειάστηκε η επέμβαση διασωστών του ΕΚΑΒ και της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του άτυχου άνδρα. Την Μονή της Υψένης στη Ρόδο επισκέφθηκαν ο διευθύνων σύμβουλος της TUI, Σεμπάστιαν Έμπελ, μαζί με τον πρόεδρο του TUI Care Foundation, Τόμας Έλερμπερκ, προκειμένου να γνωρίσουν το μοναστήρι, το κοινόβιο των μοναχών, το περιβαλλοντικό έργο που υλοποιεί η Οργάνωση για την Φύση και να δουν από κοντά το εξελισσόμενο TUI Forest Roads, πυρήνας του οποίου είναι ένας μεγάλος ελαιώνας περιτριγυρισμένος από κυπαρίσια και χαρουπιές σε αγροτεμάχιο της Μονής. Στην άφιξη των τριών πυροσβεστικών αεροσκαφών Air Tractor στο αεροδρόμιο των Μαριτσών παρέστη χθες ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου Χρήστος Ευστρατίου. Τα αεροσκάφη, τα οποία θα επιχειρούν κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου για την κάλυψη των νησιών της περιοχής, βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, ενισχύοντας σημαντικά τον μηχανισμό πρόληψης και άμεσης επέμβασης. Στις 15 Ιουνίου πρόκειται να ανοίξει μέσω του gov.gr η διαδικασία επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, ώστε στις αρχές Σεπτεμβρίου να ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων. Τα πρώτα μαθήματα ειδικότητας για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων σε συνέχεια των πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα σε ανατομία, φυσιολογία, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας. Κλιμακούμενης δυσκολίας στα θέματα στα μαθήματα προσανατολισμού στα οποία διαγωνίστηκαν χθες οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές, στα αρχαία, τα μαθηματικά και την βιολογία. Ακολούθως αύριο Παρασκευή εξετάζονται σε λατινικά, χημεία και πληροφορική και την Δευτέρα σε ιστορία, φυσική και οικονομία. Την Κυριακή στις 11 το πρωί θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια του έργου Νόστος του βραβευμένου Ρόδιου γλύπτη Κώστα Νεοφύτου σε ειδική εκδήλωση έναντι του ήχος και φως. Το έργο με έντονο συμβολισμό είναι δωρεά από τη Λέσχη Λάιονς Ρόδου προς τον Δήμο. Το μυθιστόρημα του Νικηφόρου Παπανικόλα με τίτλο «Αγάπη της ζωής μου» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μελτέμι θα παρουσιαστεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα στο Νεστορίδιο Μέλαθρο. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου σε συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό διοργανώνει σεμινάριο εκπαίδευσης στις πρώτες βοήθειες και χρήσης αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή για τους δικηγόρους, μέλη του και δικαστικούς υπαλλήλους το Σαββατοκύριακο 12 με 4 στα γραφεία του Συλλόγου. Οι ειδήσεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα μας Real Voice 995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Πέμπτη, σχεδόν έθριος ο καιρός με κάποιες τοπικές ομίχλες κατά τις βραδινές ώρες να μην απασχολούν. Αν μείνει δυτική, νοτιοδυτική στα 4 με 5 μποφόρ θερμοκρασία, στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 28 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 29 και στην Ανατολική Ρόδο από 21 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, εβδομάδα τελειώνει με σχεδόν έθριο καιρό και κάποιες λίγες αραιές νεφώσεις, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα νοτιότερα του νομού, κυρίως να μην απασχολούν. Άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 και πάλι μποφόρ. Θερμοκρασίες αμετάβλητες στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 28, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 29 και τέλος στην Ανατολική Ρόδο οι υψηλότερες θερμοκρασίες, καθώς και στο Καστελόριζο από 20 με 21 περίπου βαθμούς τα ξημερώματα μέχρι 30 οι μέγιστες το μεσημέρι.
3: δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
4: Η μόδα για όλη την οικογένεια έφτασε στη Ρόδο. Το νέο κατάστημα LC Waikiki είναι γεγονός. Αλεξάνδρου Διάκου, 3032, στο κέντρο της Ρόδου. Ανακάλυψε κορυφαία γυναικεία, ανδρικά, παιδικά ρούχα και είδη σπιτιού σε απίστευτες τιμές. LC Waikiki, γιατί όλοι αξίζουν να ντύνονται καλά.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.
7: Μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα. Με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα. Όχ, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, δεν θα προλάβω.
8: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
7: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια Μπίκα.
1: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

0: Όταν ήμουν νέος, έβαζα τη σκούφια μου στραβά και σφύριζα. Δεν με νοιάζε και πολύ. Σήμερα μπορεί να μελαγχολώ που δεν έχω ένα παιδί δικό μου. Κάποιο βράδυ πήγα στο Εθνικό Θέατρο και είδα το θείο Βάνια με ένα φοβερό θείασο, μεγάλο θείασο, μεγάλους ηθοποιούς και με σκηνοθεσία του Κουν. Έμεινα έκθαμβος και όχι μόνο, αλλά είπα τώρα εγώ τι κάνω και πήρα τη μεγάλη απόφαση. Κατέβηκα στο υπόγειο, βρήκα τον Κουν και του είπα ότι θέλω να γίνω ηθοποιός. Ο Κουν καταδέχθηκε και με άκουσε με προσοχή και έτσι αρχίζει το μεγάλο ταξίδι.
1: Οικονομίας κάνεις. Καθώς γνωρίζω δεν είσαι καμία λαϊκούρα να αρέσει και σε μαύρο καφέ πρωινιάτικα.
2: Μα Χρυσή μου, η ώρα είναι 11 και έχω πάρει προπόλου το πρωινό μου. Ξέρεις, έκανα πολύ ευχάριστα ψώνια σήμερα.
3: Αυτό το ταξίδι φαντάζομαι ότι είχε πολλές ευχάριστες στιγμές, πολλές επιτυχίες, αλλά είχε και κάποιες δυσκολίες, έτσι.
0: Ω, βέβαια. Μα είναι ένας δρόμος ανηφορικός και κατηφορικός.
3: Μπήκατε στο θέατρο σε μια σχετικά μεγάλη ηλικία.
0: Ναι.
3: Μέχρι τότε τι κάνατε στη ζωή σας?
0: Ναι, σωρό δουλειές. Βοηθώ σε εμπόρια, διάφορα. Ομολογώ ότι δεν είχα καμία σχέση και αποτύχανα συνεχώς. Τόσο που κάποια στιγμή από αδιέξοδο είπα ότι πρέπει να πάω να κάνω αυτό που θέλω. Αυτό που με βασανίζει. Μια μέρα με συνάντησε κάποιος κύριος και μου λέει, είδα την ταινία σας και μου λέει, δώσε μου το τηλεφωνό σας. Εμένα με λένε Βασίλη Γεωργιάδη, αντιλαμβάνεστε. Και ο Βασίλης με φώναξε στο χώμα που βάφτηκε κόκκινο.
4: Αργά ή γρήγορα το περίμενα πως θα πήγαινες με αυτό που λέγεται νόμος. Είσαι νοικοκύρης. Ο νόμος είναι το αγκαθωτό σύρμα που σου φυλάει τη γη. Εμείς όμως, φίλε, είμαστε έξω από το σύρμα. Ο νόμος σου είναι εχθρός μας.
3: Τη δόξα και την επιτυχία, θα λέγατε πως τα χαρήκατε?
0: Άμα έχεις μια ωριμότητα σαν άνθρωπος, ξέρεις να υποδέχεσαι αυτό που σε βρίσκει. Εγώ ήμουν πρωταγωνιστής στο θέατρο και μια Κυριακή απόγευμα βγήκα στη σκηνή και οι θεατές είχαν έρθει με γαρδένιες. Ευνηδιάστηκα βέβαια. Και κυρίως ήρθα σε δύσκολη θέση για τους συναδέρφους που ήταν απάνω στη σκηνή. Και ήταν συνάδελφοι με μεγάλη καριέρα, με μεγάλο εκτόπισμα. Τι να έκανα όμως. Τους δικαιολογήθηκα, τους είπα, παίζω σε ένα σύριαλ που τώρα βρίσκεται στο δεύτερο μήνα και φαίνεται έχει κάποια επιτυχία.
5: Εγώ είμαι ο Τέος Συνταγματάκης Βαρτάνης.

0: αστέρι για συντροφιά.
1: Εναντίον στον αριστοκράτη της σκηνής και της καρδιάς μας, κυρίες και κύριοι, ο Άγγελος Αντωνόπουλος έφυγε, ένας σπουδαίος δάσκαλος που μας έμαθε να μετουσιώνουμε την ψευδαίσθηση του θεάτρου στην πιο καθαρή αλήθεια.

Ο θάνατος του Άγγελου Αντωνόπουλου, στον οποίο είναι αφιερωμένο σήμερα και το Black Pepper του Real Voice News, του ιστότοπου μας Άγγελος στον ουρανό, πραγματικά ως Άγγελος στον ουρανό. Ο θάνατός του σε ηλικία 94 ετών σηματοδότησε το τέλος της μεγάλης διαδρομής στο ελληνικό θέατρο, τον κινηματογράφο, την τηλεόραση, ενός ηθοποιού που συνδύαζε το αριστοκρατικό ήθος, την πνευματική καλλιέργεια και τη βαθιά αφοσίωση στην τέχνη της υποκριτικής. Σπουδαγμένο στη δραματική σχολή του θεάτρου τέχνης δίπλα στον Κάρολο Κούν, όπως τον ακούσατε να λέει ο ίδιος, συνεργάστηκε με κορυφαίους θεάσους και πρωταγωνιστές, άφησε το δικό του αποτύπωμα στον κινηματογράφο στα χρόνια ειδικά της συνεργασίας του με τη Φίνος Φιλμ και στο ευρύ κοινό έγινε ιδιαίτερα αγαπητός μέσα από την τηλεοπτική σειρά Άγνωστος Πόλεμος. Παράλληλα, υπηρέτησε για δεκαετίες τη διδασκαλία της υποκριτικής.

Είχα πολύ ωραίους δασκάλους στο δημοτικό και στο γυμνάσιο, έλεγε ο Άγγελος Αντωνόπουλος. Στην τάξη μαζευόμασταν περίπου 90 παιδιά κάθε πρωί, γιατί έρχονταν και από τα γύρω χωριά. Από τότε έγραφα ποίηματα. Δημοσιεύτηκε μάλιστα ένα στην Αυγή του Πύργου Ηλίας, μια σημαντική εφημερίδα. Από τον Τάκη Δόξα στη στήλη Νέοι Ποιητές. Ένιωσα συγκίνηση και ταραχή, αλλά μαζί και ευθύνη. Ο συγκλονισμός μου ήταν τόσο μεγάλος όταν έφερε ο δάσκαλος την εφημερίδα στην τάξη και μου είπε να διαβάσω το ποίημα μου. Η ποίηση με συγκλώνιζε από μικρό. Ήταν για μένα τρόπος έκφρασης. Τα νεανικά μου χρόνια ήταν γεμάτα από ποίηση. Έπαιξε ρόλο και το περιβάλλον. Μεγάλωσα στην αρχαία Ολυμπία. Ζήσαμε ιστορικούς κραδασμούς, πολέμους, κατοχή, εμφύλιο. Αυτά ήταν ερεθίσματα για να καταφύγει κανείς στην ποίηση. Τους καλύτερους στίχους μου τους έγραψα ανάστατος, πεταγμένος από το κρεβάτι μου τις νύχτες. Αερόστατο, πάρε με κάτω από την ομπρέλα σου. Σε λίγο θα βρούμε τον ίδιο βηματισμό. Θα κρατάμε την ομπρέλα με ένα χέρι δικό σου και με ένα δικό μου. Όταν θα σταματήσει η βροχή θα έχουμε ξεχάσει να την κλείσουμε. Θα έχουμε σταθεί στη μέση του δρόμου. Ο κόσμος θα μας περιεργάζεται και θα τον αγνοούμε. Θα έχουμε χαθεί σε εκείνο το φιλί που υποσχεθήκαμε και η ομπρέλα θα γίνει αερόστατο. Άγγελος Αντωνόπουλος.

0: Γεννήθηκα στον Πειραιά, αλλά μεγάλωσα στην Ολυμπία, από όπου καταγόταν η μητέρα μου. Ο πατέρας της είχε ένα μαγέρικο που έτρωγαν οι σιδηροδρομικοί και οι αρχαιολόγοι. Ο παππούς της, τη μέρα που γεννήθηκε, κέρασε από τη χαρά του όλο το ταβερνείο. Και τότε ένας αρχαιολόγος είπε: «Θα τη βαφτίσω εγώ». Ήρθε στη βάφτιση από τις Μυκήνες, όπου ανέσκαπτε, και της έδωσε το όνομα Μυκήνα. Ήταν ο Ερίκος Σλίμαν. Μετά την κατοχή ξαναγύρισα στο πατρικό μου, στον Πειραιά. Ένα βράδυ αποφάσισα να πάω στο Εθνικό Θέατρο να δω το Θείο Βάνια στη σκηνοθεσία του Καρόλου Κουν. Βγήκα από το θέατρο και κόντεψα να με κόψουν τα αυτοκίνητα. Από τη γοητεία που είχε ασκηθεί πάνω μου δεν έβλεπα που πήγαινα. Δούλευα σε ένα μπακάλικο. Δεν μπορούσα να επιστρέψω εκεί. Κατέβηκα στο υπόγειο και βρήκα τον Κουν. «Θέλω να γίνω ηθοποιός», του είπα. «Ελάτε αύριο», μου είπε. Την επόμενη μέρα κάθισα στη μέση της σκηνής και απήγγειλα την Ιθάκη. Μου πρότεινε να πάω στη σχολή. Μου ζήτησε να διαβάσω Ντοστογεύσκη και Στανισλάφσκι. «Στανισλάφσκι, Στανισλάφσκι», επαναλάμβανα συνέχεια για να μην το ξεχάσω, μέχρι να πάω να βρω βιβλιοπωλείο. «Τι πάει να πει θέατρο, τι πάει να πει ηθοποιός, πού πας παιδάκι μου», έτσι μου έλεγε η μάνα μου. Ήρθαν τα πρώτα μεροκάματα. Άρχισε να βράζει το τσουκάλι και να αλλάζει η ζωή μας. Από εκεί που περνούσαμε μια δύσκολη καθημερινότητα, βρεθήκαμε σε ένα νέο σπίτι. Θέλαμε να βάλουμε τηλέφωνο, αλλά δεν είχαμε χρήματα. Πήρε ένα ρόλο σε μια ταινία, το τηλέφωνο κόστιζε 2.000 δραχμές. Και για το φιλμ πήρα 20.000 δραχμές. Η μητέρα μου τα έχασε, δεν μπορούσε να πιστέψει ότι πήρα τόσα χρήματα για να παίξω ένα ρόλο. Το μόνο που θέλαμε ήταν να ηρεμήσουμε και να πορευτούμε με το καλό που μας βρήκε. Βοούσε η ζωή γύρω μου και προσπαθούσα να έχω αυτοέλεγχο, να βλέπω τον εαυτό μου μέσα σε αυτή τη δίνη και ταυτόχρονα να τον ελέγχω, να του λέω πρόσεχε, γιατί είχα φοβερές εκδηλώσεις. Ήταν ωραία η ζωή. Πολλοί κόσμος, πολλές προκλήσεις, αλλά εγώ τα έζησα και ως πάσχον πρόσωπο. Δεν ήμουν μόνο κατακτητής, αλλά και κατακτημένος. Μου άρεσε αυτό και νομίζω ότι εκεί βρίσκεται η δίνη του έρωτα και της ζωής. Στις σχέσεις μου με ενδιέφερε να υπάρχει επένδυση συναισθηματική, να υπάρχει συγκινησιακή λειτουργία. Είναι μεγάλη ικανοποίηση όταν δικαιώνεται η επιλογή σου όσον αφορά την πορεία που έχεις διαγράψει. Και όταν δικαιώνεται η επιλογή σου, σημαίνει ότι φτάνεις κάπου όπου αποχαιρετάς αυτό το ταξίδι πλήρης, ευδαίμων. Ο χρόνος σε κάνει να είσαι φιλόσοφος, να σκέφτεσαι τις ταχύτητές του που αλλάζουν από ηλικία σε ηλικία. Οι μόνες στιγμές που σκέφτομαι την ηλικία μου είναι όταν γίνεται αισθητή η απουσία των παιδιών, των απογόνων. Ως νέος δεν έδωσα σημασία σε αυτό. Τώρα μελαγχολώ. Τώρα είναι αισθητή η ανάγκη των παιδιών. Ήμουν πάντα πλαισιωμένος από πολύ αγαπητούς φίλους. Με την ηλικία που έχω τώρα έχω ζήσει πολλές απώλειες. Κάθε φορά που φεύγω, κάθε φορά που φεύγει κάποιος, νιώθω ορφανός, νιώθω ερημιά. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι τόσο παρόντες, είναι ξαφνικά απόντες. Αισθάνομαι μεγάλο πένθος. Αναφερόμενο στο ενδεχόμενο του τέλους, συνηθίζω να ανατρέχω στην εκκλησιαστική γραφή. Ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και με καλή ευλογία.
1: Μες στα καφενεία λέγαν πως κάθε πέρσι ήταν και καλύτερα.
0: Ακούτε την εκπομπή Real Blonde μέσα από τη συχνότητα του Real Voice. Κυρίες και κύριοι, Μινατά Σαράγιου παρέα με τον Μπέρι Βασιλάκη σε μια διαφορετική αρχή σήμερα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία. Ένα αντίο, ένας αποχαιρετισμός στον μεγάλο Άγγελο Αντωνόπουλο, στο μεγάλο θεατράνθρωπο και στον ακόμα πιο υπέροχο άνθρωπο που είχα τη χαρά και την τιμή να γνωρίσω στη ζωή μου και να τον θεωρώ καλό φίλο. Υπέροχος άνθρωπος.
1: Μα μη σε νοιάζει εσένα για όλα αυτά. Αυτός ο χρόνος ήταν ο καλύτερος.
0: Με τραγωδία ξεκίνησε σήμερα η ζωή στην Ελλάδα. Τραγωδία στον Πειραιά. Νεκρός οδηγός ταξί που έπεσε στη θάλασσα με δίτες να απεγκλωβίζουν το σωρό του. Πρωί-πρωί σήμερα ένα ταξί με μεγάλη ταχύτητα κινήθηκε προς το λιμάνι του Πειραιά. Εξετάζεται προφανώς το ενδεχόμενο αυτοκτονίας. Τον ανέσυραν νεκρό. 59 χρονών ο οδηγός ταξί. Στη Βουλή έρχεται ο κώδικας χωροταξίας πολεοδομίας, ο οποίος πέρι μου βάζει τέλος στην πολυνομία για δόμηση άδειες και αυθαίρετα. Επιτέλους, λες, μπα. Αυτό που είμαστε δύσπιστοι σε κάθε τι καινούριο που βάζει μία τάξη, το καταλαβαίνετε φαντάζομαι, έτσι. Για να δούμε. Είμαστε λίγο επιφυλακτικοί. Ναι, αυτή η ιστορία με τη φωτογραφία την είπαμε, τελειώσαμε, παιδιά. Έχει γεμίσει ο κόσμος με σχολιασμό για τη φωτογραφία του Άδωνη μαζί με τον Ανδρουλάκη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου σε ένα τραπέζι και αναλύσεις και γιατί πήγανε και γιατί. Έλεος. Έλεος πια η ιστορία της φωτογραφίας με το τρολάρισμα.
1: Αν θες τραγούδια.
0: Λες και δεν έχουμε τίποτα σημαντικότερο να πούμε. Έχουμε την Κωνσταντοπούλου αντί για τη φωτογραφία να ασχοληθούμε με τις βολές που ρίχνει στον Τσίπρα. Για τη Νέα Αριστερά. Του λέει ότι είναι πρωτοφανές να θες να διαλύσεις την αντιπολίτευση.

Χάρη μου, πολλά σφυριά χτυπούν στο νησί των ανέμων, να ξέρεις, στη Μύκονο. Η Μύκονος αυτή τη στιγμή που μιλάμε αντιμετωπίζει πληστηριασμούς ακινήτων, συμπεριλαμβανομένων και ημιτελών και ολοκληρωμένων βιλών και οικοπαίδων, και γίνεται ένας πανικός με όλους αυτούς τους πληστηριασμούς και τις ημιτελείς κατοικίες που θα μείνουν ημιτελείς. Μέσα ένας μήνας γεμάτος πληστηριασμούς. Στο μικροσκόπιο του ελληνικού FBI, οικογένεια Ρωμά με ελικοδρόμιο και ψεύτικες χρυσές λίρες. Εντάξει, τη Λάρισα όλα αυτά. Σήμερα έχουμε και την απολογία του ανθρώπου που σκότωσε τη γυναίκα του στην Καλαμάτα και μαζί την εξέταση όλων των καταγγελιών για την κακοποίηση αυτής της γυναίκας. Δεν ξέρω τι θα βγει να πει, ότι ήταν σε άμυνα, ότι τη σκότωσε γιατί την αγαπούσε, ότι ζήλευε. Πάντως είναι κάπως παρήγορο το ότι ο πατέρας του κατηγορούμενου καταδίκασε τη συμπεριφορά του γιού του και δήλωσε ότι τον έχει αποκηρύξει.

σας πω ότι βράζει η Μέση Ανατολή και σήμερα, όπως και χθες, όπως και προχθές, όπως πιθανότατα και αύριο. Το Ιράν δεν βλέπει καμία πρόοδο. Από την άλλη, ο Τραμπ, ο πρόεδρος, λέει ότι οι διαπραγματεύσεις πάνε πάρα πολύ καλά. Η ασυνεννοησία σε πλήρες κόκκινο, όπως καταλαβαίνετε. Είχαμε μια τραγωδία και στα Καλάβρητα. Τώρα ακούστε να δείτε από τα πρωτοφανή. Τουρίστας πήγε τη γυναίκα του στο νοσοκομείο επειδή ένιωσε διαθεσία και πέθανε λίγα λεπτά μετά δίπλα της. Αυτό δεν το χωράει ανθρώπου νους. Πραγματικά, 55χρονος Βρετανός τουρίστας κατέρευσε και πέθανε από ανακοπή δίπλα στο κρεβάτι της συζύγους του, την οποία την είχε μεταφέρει λόγω ξαφνικής αδιαθεσίας. Από τα περίεργα αυτής της ζωής. Σήμερα επίσης είδαμε και την αδελφή του Δημήτρη Κόκοτα. Πόσα χρόνια είναι, ρε παιδί μου? Είναι πια ένα χρόνο και δύο χρόνια ο Δημήτρης ο Κόκοτας. Δύο χρόνια. Βγήκε η γυναίκα λοιπόν αυτή, η αδελφή του, η Έλλη, και ξέσπασε απέναντι σε όλους που λένε τα διάφορα, ότι δεν ισχύει τίποτα για όλα αυτά. Λένε ότι δεν υπάρχει κανένα νέο από την κατάσταση. Πηγαίνω, τον βλέπω, λέει, και φεύγω. Δεν υπάρχει κάτι καινούριο. Μη βγαίνετε και λέτε ανυπόστατα πράγματα. Και μια άλλη είδηση που κυριαρχεί σήμερα στο διαδίκτυο είναι μια πλωτή πόλη κυριολεκτικά που φιλοδοξεί να ταξιδεύει μόνιμα στους ωκεανούς. Θα έχει, προσέξτε τώρα, ένα τεράστιο κατασκεύασμα πλωτό που έχει μέσα από στάδιο και μουσεία μέχρι χώρους πρασίνου. Οι εικόνες είναι εντυπωσιακές, λέγεται Freedom Ship. Είναι ένα σχέδιο για μια γιγαντιαία πλωτή πόλη. Θα φιλοξενεί 80.000 ανθρώπους, θα περιπλέει τον πλανήτη, μήκος 1,6 χιλιόμετρα, θα κοστίσει 14,2 δισεκατομμύρια ευρώ και θα περιλαμβάνει ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Σχολεία, τράπεζες, μας ετοιμάζουν σιγά σιγά για να μένουμε στη θάλασσα. Πώς το βλέπετε? Χώρους ψυχαγωγίας, ένα αυτάρκες πλήρες πλοίο, θα κινείται με πυρηνική ενέργεια και θα διαθέτει εγκαταστάσεις απίστευτες, μέχρι και υδάτινο πάρκο. Θα παραμένει λόγω του μεγέθους του πάντα σε διεθνή ύδατα και οι μετακινήσεις θα γίνονται μέσω ferry boat και ελικοπτέρων. Τιμάσου, Πέρι. Δεν βλέπω να μας χωράει άλλο αυτή η γη. Πάμε για θάλασσα. Πάμε λοιπόν στη συνέντευξη της ημέρας που την περιμένουμε πώς και πώς, όπως περιμένουμε πώς και πώς το αυριανό event, τα εγγένεια, κυρίες και κύριοι, της Biennale of Contemporary Ceramics. Έχουμε στο τηλέφωνο την κυρία Λουκία Θωμοπούλου, την εμπνεύστρια, την ιδρύτρια, την καλλιτεχνική διευθύντρια και επιμελήτρια όλης αυτής της διοργάνωσης. Η Biennale of Contemporary Ceramics 2026 καθιστά τη Ρόδο διεθνή κόμβο της σύγχρονης κεραμικής τέχνης. Και η Λουκία είναι ο άνθρωπος, η Λουκία Θωμοπούλου, που παλεύει και το πετυχαίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό να βάλει την τέχνη της κεραμικής εκεί που της αξίζει, να την υποδεχτούμε με ένα ωραίο τραγούδι.

0: Με αυτή την υπέροχη μελωδία του Έλληνα Chris Φύρης επέλεξε να σε υποδεχθεί ο ηχολήπτης μας Λουκία Θωμοπούλου.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς την.
1: Σε όλες και όλους που μας ακούν.
0: Καλώς ήρθες στο νησί των υποτών.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλώς σας βρήκα.
0: Ρόδος λοιπόν, η σύγχρονη κεραμική συναντά την ιστορία στην Biennale που φέρνει στη Ρόδο 42 καλλιτέχνες από 18 χώρες. Επίκεντρο η μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Ανοίγει τις πύλες της αύριο η Biennale η δική σου. Εγώ τη λέω Biennale της Θωμοπούλου αυτή, να ξέρεις.
1: Μια Biennale όμως δεν γίνεται από ένα άτομο.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Από μια πολύ σπουδαία ομάδα η οποία δουλεύει πραγματικά σκληρά για πολύ καιρό, για 2 χρόνια από τη μία στην άλλη. Ήδη μόλις ανοίξουμε αυτή θα αρχίσουμε να δουλεύουμε για την επόμενη. Οπότε όπως καταλαβαίνεις δεν το δέχομαι ότι... Γιατί τότε θα νιώσω μοναξιά, σαν με βάλατε στην άκρη μόνη μου.
0: Σωστό, σωστό. Ο τίτλος είναι Where the Day Starts, εκεί που αρχίζει η μέρα. Και μιλάμε για μια, πολύ εμπνευσμένος καταρχάς, και μιλάμε για μια διοργάνωση, μια έκθεση που θα αρχίσει 6 Ιουνίου και θα είναι μέχρι τις 31 Οκτωβρίου.
1: Σωστά, ναι. Για 5 μήνες.
0: Για 5 μήνες.
1: Είναι μια πολύ μεγάλη διοργάνωση. Δεν είναι μια διοργάνωση που θα μπορούσα να την κάνω για λίγες μέρες.
0: Βέβαια.
1: Απαιτεί πολύ μεγάλο συγχρονισμό, μεταφορές έργων και καλλιτεχνών, ειδικές παραγωγές καλλιτεχνών για τη συγκεκριμένη έκθεση. Και βέβαια χρειάζεται χρόνος και για να τη δει ο κόσμος, αλλά κυρίως, ξέρεις, να τη δει και η τοπική κοινωνία. Και θεωρώ ότι για την τοπική κοινωνία, πέραν των εγγενείων που ενδεχομένως αρκετοί θα μπορέσουν να έρθουν, μόλις 2 Οκτώβριο θα είναι καλύτερα, θα έχουν πιο πολύ χρόνο και θα είναι καλύτερα για εκείνους να έρθουν να δουν την έκθεση.
0: Ακριβώς.
1: Πέφτει πάνω στην σεζόν και οπότε οι τουρίστες κατακλείζουν.
0: Ακριβώς. Όχι ότι δεν μας χαλάει να έρθουν και τουρίστες. Έτσι.
1: Ίσα-ίσα. Θέλουμε international ματιά, θέλουμε να ακούγεται και να βγαίνει προς τα έξω.
0: Έτσι κι αλλιώς είναι international η έκθεση αυτή.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι κι αλλιώς έχει το χαρακτήρα. Ακριβώς.
1: Εξ αρχής του να μπορέσουμε να δουλέψουμε με το μεγάλο μας σύμμαχο που είναι ο τουρισμός στην Ελλάδα και να δείξουμε πολιτισμό, να επενδύσουμε στον πολιτιστικό τουρισμό. Γιατί βεβαίως, Νατάσα μου, ξέρεις ότι εντάξει, είμαστε πολύ όμορφο νησί, είναι πολύ όμορφο το νησί, είμαστε πολύ όμορφη χώρα, έχουμε πολύ ωραίο φαγητό, έχουμε πολύ σπουδαία.
0: Ναι, αλλά έχουμε και τέχνη, Λουκία.
1: Αλλά έχουμε και σύγχρονη τέχνη και αυτό πρέπει να το δείξουμε.
0: Και να το επικοινωνήσουμε, έχεις δίκιο.
1: Ακριβώς. Είναι ο πιο θεμητός τρόπος αυτό.
0: Και επειδή η Μεσαιωνική Πόλη, που είναι και μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, θα γίνει σκηνικό για πολύ συγκεκριμένο λόγο αυτή τη τεράστια εικαστική διοργάνωση που θα φέρει δεκάδες καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο και έχει ως επίκεντρο την κεραμική, μια τέχνη, την κεραμική τέχνη την οποία έχεις υιοθετήσει και την έχεις πάρει και την έχεις, σαν να την έχεις πάρει πάνω σου και έχεις βάλει σκοπό να της δώσεις τη θέση που της αξίζει. Θυμάμαι και από την προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει πόσο πολύ παλεύεις όλα αυτά τα χρόνια για να βρει τη θέση της.
1: Πραγματικά, και βλέπω φως. Βλέπω φως.
0: Άμα βλέπεις φως, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο.
1: Βλέπω πολύ καλό φως και θα σου πω, σίγουρα από την πρώτη Biennale στη Σαντορίνη μέχρι τώρα άνοιξε πάρα πολύ το δίκτυο της Biennale και εμένα προσωπικά. Έχω έρθει σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο από το εξωτερικό, με γκαλερί, με καλλιτέχνες, με δράσεις και Biennale αντίστοιχες στο εξωτερικό και βλέπω ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την κεραμική και όχι μόνο από τους επισκέπτες μιας έκθεσης αλλά και από τους ίδιους τους καλλιτέχνες. Βλέπουμε πλέον ότι πολλοί καλλιτέχνες γυρίζουν στο υλικό αυτό και προσπαθούν να το μάθουν, να το χρησιμοποιήσουν, να το πλάσουν και να μιλήσουν μέσα από αυτό.
0: Ακριβώς. Να πούμε λοιπόν ότι αύριο στις 7 στο Αρχαιολογικό Μουσείο θα γίνουν τα εγγένεια, τα λαμπερά εγγένεια αυτής της έκθεσης, της Biennale. Έχω τη χαρά και την τιμή να κάνω και την παρουσίαση, να το πούμε και αυτό.
1: Και εμείς έχουμε τη χαρά και την τιμή να σε έχουμε.
0: Θα είναι μια ωραία γιορτή. Εγώ τη βλέπω σαν μια γιορτή κεραμικής, η αλήθεια είναι. Έτσι την έχω μέσα στο μυαλό μου, ότι θα είναι μια υπέροχη γιορτή. Και παιδιά, θα σας πω την πλάκα. Κάνω μια ανάρτηση στο Instagram, όπου μιλάω για την, για την σημερινή συνέντευξη, και βάζω δίπλα, βρήκα, πάτησα για να βρω στοιχεία κεράμικς και βρήκα αυτά τα πύληνα, τα κεραμικά και τα λοιπά, και τα έβαλα και μου γράφει η Λουκία, ελπίζω, λέει, να μην νομίζω ότι θα δεις κεραμικά βαζάκια στην έκθεση. Πες μας λοιπόν τι είναι αυτό που μας περιμένει στην έκθεση.
1: Καταρχήν η έκθεση γίνεται σε 5 διαφορετικούς χώρους μέσα στη Μεσαιωνική πόλη. Είμαστε στην Οπλοθήκη Ντεμιγή, στην Κοσμητική Συλλογή της Ρόδου, στην Παναγία του Κάστρου, στο Αρχαιολογικό Μουσείο και στην πλατεία Κλεοβούλου, μπροστά από το Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστου.
0: Τα έχεις μάθει εκεί... όλα, τα έχεις μάθει όλα, ναι.
1: Έχουμε εκεί ένα έργο εξωτερικό, ένα land art. Οπότε έχουμε απλωθεί με σκοπό και με σκεπτικό να δημιουργήσουμε, αν θέλεις, μια διαδρομή μέσα στην υπάρχουσα διαδρομή της Μεσαιωνικής Πόλης, η οποία θα είναι η διαδρομή της Biennale, και να δημιουργήσουμε με αυτόν τον τρόπο και μια εμπειρία στον επισκέπτη, καθώς θα μεταφέρεται μέσα στη Μεσαιωνική Πόλη να βλέπει την ιστορία σε συνομιλία με τη σύγχρονη τέχνη. Είμαι πολύ τυχερή φέτος, γιατί έχω δύο πολύ σπουδαίες συνεπιμελήτριες, οι οποίες μπορώ να σου πω ότι παίζουν και τον πολύ σημαντικό ρόλο του, ότι η Biennale φέτος έχει κάνει πολύ μεγάλα βήματα.
0: Η Σταματία Δημητρακοπούλου.
1: Η Σταματία Δημητρακοπούλου και η Ανίσα Τουατή, και οι δύο πολύ έμπειρες επιμελήτριες σύγχρονης τέχνης, και δεν έρχονται από την κεραμική δηλαδή. Και έτσι έχουν φέρει και αυτή τη ματιά, δηλαδή έχουν, να πω εδώ ότι η Biennale έχει δύο κατηγορίες καλλιτεχνών. Ναι. Έχουμε 20 καλλιτέχνες οι οποίοι είναι από Open Call, όπου εκεί τους επέλεξε η Κριτική Επιτροπή, και 20 καλλιτέχνες οι οποίοι είναι Invited Artists, δηλαδή τους έχουμε επιλέξει και τους έχουμε καλέσει εμείς σαν επιμελήτριες από την Ελλάδα και το εξωτερικό να συμμετέχουν στη συγκεκριμένη Biennale. Και αντίστοιχα έχουμε και άλλους δύο καλλιτέχνες, πολύ σπουδαίους κεραμίστες, τους οποίους τιμάμε φέτος, όπως και σε κάθε Biennale, για το συνολικό έργο τους και τη συνολική, αν θέλεις, προσφορά τους στην κεραμική στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Δεν θα πω παραπάνω.
0: Δεν θα πεις, άμα είναι να τα πούμε όλα, ποιος θα έρθει αύριο.
1: Όχι,
0: δηλαδή
1: όχι,
0: δεν υπάρχει θέμα.
1: Ναι,
0: να πούμε όμως ότι η Biennale της κεραμικής γίνεται σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου.
1: Όχι απλώς γίνεται, με την στήριξη και τη φιλοξενία της Εφορίας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου.
0: Πολύ ωραία.
1: Γίνεται συνδιοργάνωση με την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, βεβαίως, και με τον Δήμο Ρόντου.
0: Πολύ ωραία.
1: Έχουμε την...
0: Έχεις ενώσει όλους τους φορείς σε μία διοργάνωση. Μπράβο, Λουκία. Συγχαρητήρια. Γιατί μπορεί να έχουν τα θέματα τους, τα οποία αναδεικνύουμε κάθε μέρα εδώ, περιφέρειες, Δήμοι κτλ. Αλλά εσύ τους ένωσες κάτω από την Biennale και την κεραμική τέχνη. Για λέγε.
1: Κοίτα, μόνο έτσι γίνονται
0: μόνο
1: αυτά
0: έτσι
1: τα πράγματα.
0: Μα παιδί μου, το γεγονός ότι η τέχνη ενώνει, το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί και το υπογράφουμε
1: ακριβώς,
0: συνέχεια.
1: Ακριβώς.
0: Εξαιρετικό το βρίσκω. Μίλησέ μου τώρα λίγο για τον ήλιο που είναι... που διατρέχει τη φετινή Biennale ως βασική αφηγηματική γραμμή. Ο ήλιος λοιπόν, που είναι στοιχείο αυθονία της Ρόδου,
1: ήλιος,
0: έτσι.
1: Είναι ο Θεός ήλιος της Ρόδου, και βέβαια είναι κάτι ίσως που οι ροδίτες το ξέρουν πάρα πολύ καλά, αλλά θεώρησα ότι επειδή το πρώτο αφήγημα που βλέπει κάποιος μπαίνοντας στο νησί είναι η Μεσαιωνική Πόλη, είναι δηλαδή η ιστορία της Μεσαιωνικής πόλης και των υποτών, όπως και των Ιταλών αργότερα, και ό,τι βλέπει ο τέλος πάντων ένας άνθρωπος που περιηγείται μέσα στην παλιά πόλη, σκέφτηκα να δώσω ένα χιντ για κάτι το οποίο δεν είναι τόσο εμφανές, όπως είναι ότι είναι το νησί του Θεού Ήλιου.
0: Βεβαίως.
1: Το οποίο αναδύθηκε από τη θάλασσα για να βλέπει πρώτη τις ακτίνες του φωτός του το πρωί.
0: Το έχεις μελετήσει στη λεπτομέρεια, όλο το έχετε μελετήσει στη λεπτομέρεια, μπράβο.
1: Κάπως έτσι βγήκε και ο τίτλος της έκθεσης. Ναι. Παράλληλα, αυτό που είδαμε είναι ότι επειδή κάνουμε international events, αλλά ενδεχομένως σε αυτή την περίπτωση σκεφτήκαμε ότι επειδή η Ρόδος λόγω θέσης βλέπει τις τρεις Υπήρους, είναι ένα πολύ σπουδαίο λιμάνι της Μεσογείου, αποφασίσαμε να κάνουμε και focus σε καλλιτέχνες της Μεσογείου. Και έτσι αυτοί οι καλλιτέχνες που θα δείτε εδώ φέτος είναι από τη Μεσόγειο ή έχουν κάποια πολύ κάποια σχέση με κάποια χώρα της Μεσογείου.
0: Οι χώρες από τις οποίες θα έρθουν οι καλλιτέχνες είναι πολλές.
1: Είναι πολλές. Είναι Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Λίβανο, δηλαδή είναι από Τουρκία, είναι γύρω-γύρω, είναι από παντού. Ναι. Την Ισία.
0: Ναι, στην ουσία όλο αυτό, όπως γράφετε και πολύ ωραία στο... στην ανάλυση του δελτίου του που θα λειτουργήσει ως μια ανοιχτή πλατφόρμα ανταλλαγής ιδεών και πολιτισμικών πρακτικών και αφηγήσεων, γιατί...
1: Μα ναι, και αυτό ναι. Το έκανε η Μεσόγειος γιατί οι ανταλλαγές γίνανε μέσα από τη θάλασσα και κυρίως στην κεραμική, Νατάσα, γιατί τα κεραμικά ήταν ο τρόπος που μετέφεραν με τα καράβια στα μπάρια τους τα υλικά, τα πολιτιστικά. Μα,
0: και στην ουσία μέσω των κεραμικών αυτών γινόταν ανταλλαγή πολιτισμών.
1: Ακριβώς, γινόταν ανταλλαγή πολιτισμών. Και είμαστε πολύ διαφορετικοί ο ένας λαός από τον άλλον, και, αλλά έχουμε και πάρα πολλά κοινά σημεία.
0: Ακριβώς, γι' αυτό λοιπόν και η σύγχρονη κεραμική, και επιμένω στη σύγχρονη κεραμική, γιατί στο μυαλό πολλών μέχρι πριν από κάποια χρόνια η κεραμική ήταν κάποια πολυθώματα του παρελθόντος. Δεν είναι έτσι. Ναι. Είναι ένας ζωντανός φορέας πολιτισμού η κεραμική, η σύγχρονη κεραμική, που λειτουργεί ακριβώς ως γέφυρα σε τόπους, σε ιστορία. Και πραγματικά νομίζω ότι η προσπάθεια που κάνετε και στην οποία βλέπεις φως, αυτό το φως του ήλιου, είναι πάρα πολύ σημαντική για την κεραμική τέχνη γενικότερα, που φαντάζομαι πλέον, μια και είμαστε στη δεύτερη Biennale κεραμικής, είναι θεσμός.
1: Θέλουμε να γίνουμε θεσμός, δεν ξέρω αν είμαστε ήδη, αλλά ο στόχος είναι να γίνει ένας θεσμός, ένας πολύ σημαντικός θεσμός στην Ελλάδα, με international απήχηση. Ο στόχος είναι ψηλά και μετακινείται ακόμα πιο ψηλά κάθε φορά. Η Biennale Κεραμικής είναι μια μεταφερόμενη Biennale, δεν γίνεται κάθε φορά στο ίδιο μέρος. Ο στόχος μας είναι να πάμε και σε άλλα μέρη και σε άλλα νησιά. Εκεί θα βλέπουμε και θα βρίσκουμε ένα καινούριο αφήγημα και θα καλούμε καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο να μαθαίνουν για αυτό το νησί, να διαβάζουν για αυτό το νησί, να εμπνέονται ακριβώς από αυτό το νησί και, αν δεν... και να δημιουργούν μια καινούρια ιστορία για αυτό το νησί.
0: Και αν δεν είναι η Ελλάδα ο δρόμος που θα δείξει την κεραμική, ποια άλλη χώρα θα μπορούσε να είναι, η αλήθεια είναι.
1: Κοίτα, η κεραμική ανήκει σε όλους τους λαούς, γιατί είναι από τις πρώτες τέχνες, αλλά ειλικρινά η δικιά μας ιστορία είναι πολύ σπουδαία και το βλέπουμε όπου και να πάμε, σε όλα μας τα μουσεία.
0: Η πλευρά της πολιτείας, η συνδρομή της πολιτείας ποια είναι? Γιατί συνήθως η πολιτεία είναι απούσα από τέτοια πράγματα. Από ό,τι βλέπω θα έχουμε εδώ τον Ιάσονα Φωτήλα, τον Υφυπουργό Πολιτισμού, που σημαίνει ότι δίνεται η πρέπουσα, εν πάση περιπτώσει, βαρύτητα και σημασία σε μια τέτοια ύψους και έκτασης διοργάνωση.
1: Θεωρώ ότι αυτό, και θα μιλήσω έτσι πολύ ταπεινά, ξέρεις, κατακτιέται.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Κατακτιέται σταδιακά και με πολύ σταθερά βήματα και με πολύ ωραίο τρόπο κατακτιέται, και νιώθω ήδη από την προηγούμενη Biennale ότι το κράτος το αναγνωρίζει με διάφορους τρόπους, και άλλωστε, όπως σου είπα, έχουμε τη στήριξη και του Υπουργείου Πολιτισμού και του Υπουργείου Παιδείας και του ΕΟΤ, οπότε ναι, αναγνωρίζεται σταδιακά όλο και περισσότερο.
0: Ναι, και είναι και πάρα πολύ σημαντικό. Θα έχουμε λοιπόν 7 η ώρα σήμερα σήμερα λέω, αύριο. Εγώ από σήμερα
1: αύριο
0: νομίζω ότι είναι. Αύριο είναι τα εγγένεια.
1: Τα εγγένεια τα οποία είναι με πρόσκληση και από την επόμενη μέρα, Σάββατο πρωί, οι χώροι θα λειτουργούν κανονικά.
0: Για όλο τον κόσμο.
1: Λειτουργούν για όλο τον κόσμο, ναι.
0: Ναι. Θα υπάρξουν και απονομές βραβείων, όπως ήδη
1: θα υπάρξουν απονομές βραβείων. Καταρχήν έχουμε το βραβείο του καλύτερου έργου, το οποίο ψηφίζουν οι κριτές, συν δύο ακόμα honorable mentions. Και επίσης έχουμε και δύο ανθρώπους, πολύ σπουδαίους ανθρώπους της κεραμικής της Ελλάδας, τους οποίους θα βραβεύσουμε τιμητικά για το σύνολο του έργου τους και της προσφοράς.
0: Και σε ό,τι αφορά το ενδιαφέρον που είπες, η επιλογή των καλλιτεχνών προέκυψε μέσα από ένα open call που είχε πάρα πολλές αιτήσεις. Δηλαδή εμένα με ενδιαφέρει ο τρόπος που επικοινωνείτε και το πόσο ενδιαφέρον δείχνουν από όλο τον κόσμο για συμμετοχή. Αυτό είναι το συγκινητικό και το σημαδιακό για και το εμψυχωτικό, αν θέλεις, για να συνεχίσει
1: πολύ.
0: Αυτό το
1: και
0: πράγμα.
1: Και αυτό μπορώ να σου πω ότι το είδαμε ήδη από την πρώτη χρονιά που ήταν, ξέρεις, άγνωστη η Biennale, δεν είχε. Και χωρίς να έχουμε κάνει υπερβολές, διαφημίσεις ή σε τέτοια πράγματα.
0: Αυτό, ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Ναι. Δεν το επιλέγουμε αυτό, γιατί, ξέρεις, μετά αρχίζεις και παίρνεις και αιτήσεις οι οποίες είναι από τον καθένα. Εγώ θέλω να πω ότι χωρίς να υπάρχει πολύ μεγάλη διαφήμιση, ήδη από την πρώτη χρονιά οι αιτήσεις ξεπέρασαν τις 200 από όλο τον κόσμο. Είχαμε περίπου μισές από την Ελλάδα και μισές από το εξωτερικό. Φέτος είχαμε πάνω από 300 και μπορώ να σου πω ότι το μεγαλύτερο ποσοστό ήταν από το εξωτερικό.
0: Μάλιστα. Θα σε ρωτούσα ποιο είναι το επίπεδο στην Ελλάδα της σύγχρονης κεραμικής, το επίπεδο εννοώ της δημιουργίας, σε τι φάση βρισκόμαστε.
1: Νατάσα, είναι και ένας από τους λόγους που ξεκίνησε όλη αυτή η δράση. Ναι. Έπρεπε να υπάρχει μια πλατφόρμα στην οποία θα μπορούν οι σπουδαίοι Έλληνες καλλιτέχνες που έχουμε να δείξουν τη δουλειά τους στο εξωτερικό, να έρθουν σε επαφή με καλλιτέχνες αντίστοιχους τους από το εξωτερικό. Έχουμε πολύ σπουδαίες δουλειές, πολύ σπουδαίους καλλιτέχνες και θα το δείτε και εδώ σε αυτή την έκθεση που θα ξεκινήσει από μεθαύριο για όλο τον κόσμο, ότι έχουμε πολύ σπουδαίες ξένες δουλειές, αλλά και πάρα πολύ σπουδαίες ελληνικές δουλειές.
0: Θέλεις να μας δώσεις κάποιο τυράκι, όπως λέμε και στη δημοσιογραφία, από αυτό που θα δούμε, που μου είπες ότι θα εκπλαγώ και πραγματικά περιμένω να δω πώς θα εκπλαγώ, χωρίς να μας αποκαλύψεις πολλά.
1: Κοίταξε, έχουμε sculptural δουλειές, δηλαδή γλυπτά τα οποία είναι κεραμικά, έχουμε land art, δηλαδή έργα τα οποία έρχονται σε συνομιλία με την με το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται. Έχουμε ζωγραφικά, έχουμε από όλα.
0: Έχουμε από όλα. Πολυχρωμία, πολυμορφία.
1: Ακριβώς.
0: Και πάνω απ' όλα κεραμική. Να ανακεφαλαιώσουμε λοιπόν και να σε ευχαριστήσουμε. Biennale λοιπόν, κυρίες και κύριοι, Biennale σύγχρονης κεραμικής τέχνης, διοργάνωση από Big Blue Dot.
1: Big Blue Dot.
0: Πολύ μου αρέσει αυτό το BBD, Big Blue Dot.
1: Ναι, Big Blue Dot.
0: Ναι, τοποθεσία είναι η Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου. Τα εγγένεια είναι αύριο 5 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα με προσκλήσεις, με όλους τους θεσμικούς φορείς εκεί. Η έκθεση αυτή θα κρατήσει από αύριο ανοιχτή για το κοινό, από μεθαύριο, από 6 Ιουνίου έως τις 31 Οκτωβρίου. Να πούμε ότι είναι συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και ο Δήμος της Ρόδου, υποστήριξη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, είναι με την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και του Υπουργείου Παιδείας, αλλά και του ΕΟΤ, όλοι οι φορείς μαζί, να υπογραμμίσουν τη σημασία της σύγχρονης κεραμικής.
1: Θέλω να πω σε αυτό που λες και πριν το κλείσεις τελείως, ότι έχουμε και ένα υπέροχο και πολύ μεγάλο και πολύ σπουδαίο πρόγραμμα για όλη τη διάρκεια της Biennale, εκπαιδευτικό, με ομιλίες, με εκπαιδευτικά προγράμματα, με workshops κεραμικής. Έχουμε και όλα αυτά μπορεί να τα δει κάποιος σε ένα app το οποίο μπορεί να κάνει, να κατεβάσει είτε σε Apple είτε σε Google Drive, το οποίο είναι το Art Vault.
0: Το οποίο αυτό το πρόγραμμα, τα που λες, το πλούσιο πρόγραμμα με διάφορες δράσεις, εκτείνεται στη διάρκεια των 5 μηνών.
1: Βεβαίως. Και τα πιο πολλά εκπαιδευτικά και προγράμματα που είναι για την τοπική κοινωνία τα έχουμε βάλει προς τον Οκτώβριο, έτσι ώστε να δώσουμε και την δυνατότητα
0: στον τοπικό πληθυσμό, βεβαίως. Βεβαίως, με φιλοξενίες, performances, επιστημονικές ομιλίες, ταινίες, ντοκιμαντέρ, workshops, εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές, ξεναγήσεις
1: γιατί
0: στη Μεσαιωνική
1: αυτά
0: Πόλη.
1: Είναι σημαντικά, βέβαια. Αλλά δεν είναι απλώς μια έκθεση.
0: Όχι.
1: Θέλει να έρθει πραγματικά σε επαφή με το νησί.
0: Ναι.
1: Θέλει πραγματικά να έρθει σε επαφή και δεν είναι για να έρθουμε και να φύγουμε. Και το ίδιο κάναμε και στη Σαντορίνη και πήγαμε και την επόμενη χρονιά και οργανώσαμε και πάλι κάποιες εκθέσεις με τοπικούς καλλιτέχνες και κάναμε και εκπαιδευτικά προγράμματα για καλλιτέχνες. Δηλαδή θέλω να πω, θέλουμε πραγματικά να στηρίξουμε την τέχνη και την κεραμική σε κάθε μέρος που πάμε.
0: Να φανταστώ ότι είναι ήδη επιλεγμένη η επόμενη, το επόμενο νησί.
1: Όχι, δεν είναι. υπάρχουν σίγουρα
0: προτάσεις, ναι.
1: Ναι, αλλά ακόμα δεν είναι.
0: Θα είναι πάντα σε νησιά.
1: Κοίταξε, κάπως έτσι ξεκινήσαμε, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να
0: το παγιώσετε. Ναι.
1: Ναι. Αλλά σίγουρα ξεκίνησε με τη λογική και θα συνεχίσει για αρκετό καιρό με αυτή τη λογική να πηγαίνει σε μέρη εκτός Αθηνών. Γιατί
0: εμείς
1: στην Αθήνα έχουμε πολλές δυνατότητες, πολλές εκθέσεις, πολλές δράσεις. Αντίστοιχα στα νησιά όμως δεν υπάρχουν τόσα πολλά και νιώθω ότι το έχει πολύ μεγάλη ανάγκη.
0: Από τη μια, ναι, θα συμφωνήσω μαζί σου, το έχει πολύ μεγάλη ανάγκη ο κόσμος στην περιφέρεια, ειδικά την νησιωτική περιφέρεια, και από την άλλη η ίδια η νησιωτική περιφέρεια και γενικότερη περιφέρεια προσφέρει όλες τις δυνατότητες για να πτυχθεί στο μεγάλο του κομμάτι και στο μεγάλο του εύρος ένα τέτοιο project.
1: Ακριβώς.
0: Δίνει δηλαδή το γεωγραφικά και χωροταξικά είναι το ιδανικό μέρος, είναι τα ιδανικά μέρη και τα ιδανικά τοπία. Μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Εσαύριον τα νεότερα, λοιπόν, στις 7 η ώρα και εμείς. Θα τα πούμε αύριο.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, στην Biennale. Γεια σου, Λουκία μου.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας, γεια, γεια. Όλους.
0: Α, είσαι τρομερός, ο Μάμι Μπλου, φοβερό. Ραντεβού λοιπόν αύριο, εκεί που αρχίζει η μέρα, στη Μεσαιωνική Πόλη, στο Αρχαιολογικό Μουσείο, κυρίες και κύριοι, με την έκθεση Biennale Σύγχρονης Κεραμικής. Πάρα πολύ μου αρέσει αυτό το τραγουδάκι. Πόσα χρόνια είναι αυτό, ρε Σιπέρ, 30 και... 50 και.
2: E da che parte andrò non so. Non so.
0: Po, po.

Πριν από λίγο είχαμε φωτιά στη Φιλοθέη της Αττικής. Κάθε μέρα και μια φωτιά, όπως βλέπετε. Επιχειρούν ήδη οι πυροσβέστες πολλοί και οχήματα. Σηκώθηκαν και δύο ελικόπτερα στη Φιλοθέη.

Είχαμε και την επίσημη ταφόπλακα της Νέας Αριστεράς. Έχουμε τη στιγμή της ανακοίνωσης στην Βουλή και επισήμως διαλύθηκε η Νέα Αριστερά μετά την αποχώρηση 7 βουλευτών και την παρέτηση της Έφης Αχτσιόγλου από το βουλευτικό αξίωμα. Έγινε από τον αντιπρόεδρο της Βουλής, τον Γιάννη Πλακιωτάκη. Ανακοίνωσε ότι με τη Βούλα πια δεν υπάρχει η Νέα Αριστερά. Δεν υφίσταται πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Στεναχωρήθηκες γιατί με κοιτάς έτσι? Να μην φας. Είχαμε μαζική τροφική δηλητηρίαση, κυρίες και κύριοι, σε γάμο στη Λεμεσό. Πάνω από 70 άτομα με συμπτώματα, 15 κατέληξαν στο νοσοκομείο. Τι φάγατε ρε παιδιά? Να πας σε γάμο στη Λεμεσό ή να πας γενικώς σε γάμο και να καταλήξεις στο νοσοκομείο από τροφική δηλητηρίαση. Φαντάζεσαι τώρα τι έπαθε το εστιατόριο αυτό? Και παιδιά νοσηλεύονται με συμπτώματα. Και βεβαίως ψάχνουν να βρούνε, τώρα παίρνουν δείγματα με αναλύσεις τροφίμων και νερού να δούνε από τι το πάθανε. Δεν λέει τι φάγανε, να έχουμε το νου μας. Ποιος να ξέρει τώρα. Μάλιστα, μαζική τροφική δηλητηρίαση στο γάμο. Είχαμε και νέο μήνυμα από τον Χαμενεΐ εκεί του Ιράν, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ επιδιώκουν να διχάσουν το Ιράν. Έλα, έλα ρε εσύ Χαμενεΐ, σπίρτο αναμένο είσαι. Και από ό,τι γράφουν και λένε, αυτό σας άφησα για τελευταία είδηση της ημέρας, η απόφαση για ίδρυση κόμματος από το Σαμαρά, εκεί που λέγαμε είμαστε στο 50-50, είναι μάλλον ηλυμένη και φαίνεται ο Αντώνης να είναι έτοιμος να κάνει τις ανακοινώσεις όταν θα κρίνει πότε είναι η κατάλληλη στιγμή. Έτοιμο και το επόμενο κόμμα. Έχει σχεδιάσει, λένε μεθοδικά, τις κινήσεις του. Έχει κάνει τις επαφές με ανθρώπους που έχουν συνταχθεί δίπλα του και στα ψηφοδέλτια σε όλη την Ελλάδα. Και είναι όλα έτοιμα. Και δεν μένει πια να δούμε και το όνομα. Δηλαδή πλέον έχουμε, ξέρεις, έχουμε ένα ενδιαφέρον για το πώς θα λέγεται αυτό το όνομα. Έχεις να προτείνεις κάτι? Αλλά δεν πες να το πεις στον αέρα, δεν τρέπεσαι λιγάκι. Λοιπόν, αυτά από εμάς κυρίες και κύριοι. Παραδίδουμε σκυτάλια στη Δέσποινα Κουλούμπρη και στο Γιάννη Μινατσί. Αγαπημένοι μου, να είστε καλά. Μη φάτε πολύ το μεσημέρι, πάτε και κανένα μπάνιο. Καλή, ανακοινώνει άλλο το κόμμα του και εσύ λες now the end is near. Δεν τρέπεσαι λιγάκι? Αυτός ο προβοκάτορας τα κάνει όλα. Λοιπόν, τα λέμε αύριο στις 12 το μεσημέρι. Φιλιά πολλά, γεια σας και χαρά σας.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Αισθητά υψηλότερο πληθωρισμό και οριακά χαμηλότερη ανάπτυξη προβλέπει για την Ελλάδα το 2026 ο ΟΣΑ στην εξαμηνία έκθεσή του. Συγκεκριμένα ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι το τρέχον έτος θα αυξηθεί στο 4,2% κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών στην ενέργεια και των επιπτώσεων από την αστάθεια στην Μέση Ανατολή. Από την άλλη, η ελληνική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί με ρυθμό 1,9% το 2026 και 2% το 2027. Στην πολιτική επικαιρότητα, μετά τη Νέα Αριστερά, σε περιδίνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Στα όργανα του κόμματος μεταφέρεται το κλίμα ισοστρέφειας με αφορμή και την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα. Αύριο και μεθαύριο αναμένεται να συνέλθουν η πολιτική γραμματεία και η κεντρική επιτροπή, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τις επόμενες κινήσεις της Κουμουνδούρου και το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον πρώην Πρωθυπουργό. Ο Σοκράτης Φάμελος έχει προαναγγείλει πως θα αναλάβει πρωτοβουλίες και δέχεται εσωκομματικά πειρά, ενώ το κλίμα αναμένεται να είναι εκρηκτικό στις συνεδριάσεις, με ορατό πλέον τον κίνδυνο μιας νέας διάσπασης. Τους λόγους της απόφασής του να παραιτηθεί από τη Νέα Αριστερά εξήγησε μιλώντας στον Real Voice ο Δημήτρης Γάκης, πρώην βουλευτής Δωδεκανήσου, αναφερόμενος παράλληλα στην αναδιάταξη των κομμάτων το τελευταίο διάστημα. Για την απόφασή της να συνυπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα, μίλησε στον Real Voice η δήμαρχος της Στήλου Μαρία Καμά, η οποία συγκαταλέγεται στους 300 υπογράψεις.

0: Η Δήμαρχος ανέφερε ότι βασικό κίνητρο για τη συμμετοχή της ήταν η ανάγκη να ενισχυθεί η φωνή της περιφέρειας και ιδιαίτερα των μικρών νησιών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, ενώ άσκησε κριτική στην αντιμετώπιση που, όπως είπε, έχουν τα κριτικά νησιά από την κεντρική διοίκηση. Παράλληλα, αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Τήλος με αιχμή την καθυστέρηση αποκατάστασης των ζημιών στο παραλιακό μέτωπο μετά την καταστροφική κακοκαιρία του Ιανουαρίου. Ο διευθυντής ερευνών της Opinion Poll, Ζαχαρία Ζούπης, ανέλησε στον Real Voice τα δημοσκοπικά ευρήματα μετά την ανακοίνωση των δύο νέων κομμάτων, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, και την αναδιάταξη των συσχετισμών, ειδικά στα μικρότερα κόμματα, που καταγράφεται στην εικόνα της στιγμής από τους ψηφοφόρους. Η κυρία Καριστιανού είναι ένας άγνωστος χ, όπως είπε ο κ. Ζούπης, σημειώνοντας ότι καταγράφει μια μεγαλύτερη συλλεκτικότητα η εμφάνισή της. Παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη θα τελεστούν τα εγγένεια και θα γίνει η απόδοση του έργου αποκατάσταση κοδωνοστασίου Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στη Σίμη, το οποίο υλοποίησε η Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού. Τα εγγένεια θα πραγματοποιηθούν στις 10 Ιουνίου και τον αγιασμό θα τελέσει ο Μητροπολίτης Σίμης κ. Χρυσόστομος. Νεκρός 77χρονος οδηγός στη Ρόδο εγκλωβίστηκε στο όχημά του μετά από πρόσκρουση. Το όχημα βγήκε εκτός δρόμου χθες και προσέκρουσε σε σταθερό αντικείμενο στην Κρητινία. Μάλιστα, χρειάστηκε η επέμβαση διασωστών του ΕΚΑΒ και της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του άτυχου άνδρα. Την Μονή της Υψένης στη Ρόδο επισκέφθηκαν ο Διευθύνων Σύμβουλος της TUI, Σεμπάστιαν Έμπελ, μαζί με τον πρόεδρο του TUI Care Foundation, Τόμας Έλερμπερκ, προκειμένου να γνωρίσουν το μοναστήρι, το κοινόβιο των μοναχών, το περιβαλλοντικό έργο που υλοποιεί η Οργάνωση για την Φύση και να δουν από κοντά το εξελισσόμενο TUI Forest Roads, πυρήνας του οποίου είναι ένας μεγάλος ελαιώνας περιτριγυρισμένος από κυπαρίσια και χαρουπιές σε αγροτεμάχιο της Μονής. Στην άφιξη των τριών πυροσβεστικών αεροσκαφών Air Tractor στο αεροδρόμιο των Μαριτσών παρέστη χθες ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου Χρήστος Ευστρατίου. Τα αεροσκάφη, τα οποία θα επιχειρούν κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου για την κάλυψη των νησιών της περιοχής, βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, ενισχύοντας σημαντικά τον μηχανισμό πρόληψης και άμεσης επέμβασης. Στις 15 Ιουνίου πρόκειται να ανοίξει μέσω του gov.gr η διαδικασία επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, ώστε στις αρχές Σεπτεμβρίου να ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων. Τα πρώτα μαθήματα ειδικότητας για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων σε συνέχεια των πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα σε ανατομία, φυσιολογία, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας. Κλιμακούμενης δυσκολίας στα θέματα στα μαθήματα προσανατολισμού στα οποία διαγωνίστηκαν χθες οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές, στα αρχαία, τα μαθηματικά και την βιολογία. Ακολούθως αύριο Παρασκευή εξετάζονται σε λατινικά, χημεία και πληροφορική και την Δευτέρα σε ιστορία, φυσική και οικονομία. Την Κυριακή στις 11 το πρωί θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια του έργου Νόστος του βραβευμένου Ρόδιου γλύπτη Κώστα Νεοφύτου σε ειδική εκδήλωση έναντι του ήχος και φως. Το έργο με έντονο συμβολισμό είναι δωρεά από τη Λέσχη Λάιονς Ρόδου προς τον Δήμο. Το μυθιστόρημα του Νικηφόρου Παπανικόλα με τίτλο «Αγάπη της ζωής μου» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μελτέμι θα παρουσιαστεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα στο Νεστορίδιο Μέλαθρο. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου σε συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό διοργανώνει σεμινάριο εκπαίδευσης στις πρώτες βοήθειες και χρήσης αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή για τους δικηγόρους, μέλη του και δικαστικούς υπαλλήλους το Σαββατοκύριακο 12 με 4 στα γραφεία του Συλλόγου. Οι ειδήσεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα μας Real Voice 995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Πέμπτη, σχεδόν έθριος ο καιρός με κάποιες τοπικές ομίχλες κατά τις βραδινές ώρες να μην απασχολούν. Αν μείνει δυτική, νοτιοδυτική στα 4 με 5 μποφόρ θερμοκρασία, στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 28 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 29 και στην Ανατολική Ρόδο από 21 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, εβδομάδα τελειώνει με σχεδόν έθριο καιρό και κάποιες λίγες αραιές νεφώσεις, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα νοτιότερα του νομού, κυρίως να μην απασχολούν. Άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 και πάλι μποφόρ. Θερμοκρασίες αμετάβλητες στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 28, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 29 και τέλος στην Ανατολική Ρόδο οι υψηλότερες θερμοκρασίες, καθώς και στο Καστελόριζο από 20 με 21 περίπου βαθμούς τα ξημερώματα μέχρι 30 οι μέγιστες το μεσημέρι.
3: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-025120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
4: Η μόδα για όλη την οικογένεια έφτασε στη Ρόδο. Το νέο κατάστημα LC Wakiki είναι γεγονός. Αλεξάνδρου Διάκου 3032 στο κέντρο της Ρόδου. Ανακάλυψε κορυφαία γυναικεία, ανδρικά, παιδικά ρούχα και είδη σπιτιού σε απίστευτες τιμές. LC Wakiki. Γιατί όλοι αξίζουν να ντύνονται καλά.
5: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
6: Έλα μερούλα μου. Εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα. Μη μιλάς. Άκου. Λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα. Με τα χαμόγελα. Την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε. Πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι. Σε σένα τα είπα. Όχ, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
7: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
6: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
8: 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης, με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός, υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Δίπλα στο συγκοινωνιών, στον προαύλιο χώρο Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δωδεκανήσου Κολοσσός.
9: Για το χατήρι του Σεβδά, έπιασα το δοξάρι.
8: Ο διάσημος λιράρης Γρηγόρη Σαμόλης, Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9.30 ώρα το βράδυ. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Για κρατήσεις 698-698-6444. 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης, με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός, υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Να είστε εκεί.
10: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι στο Real Voice τους 99,5 σε όλα τα 12 νησιά.
1: Και είναι η εκπομπή δημοσιογραφικές βολές μέσα από τη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου.
0: Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Κουλούμπρη
1: και ο Γιάννης Μπινατσής.
0: Στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής είναι ο Πέρης Βασιλάκης.
1: Και στην τεχνική υποστήριξη ο Βαγγέλης Καρκατσάνης. Πάντως, Γιάννη, τι λέγαμε πριν λίγο με τον Πέρη, ότι με τη μουσική αυτή τώρα θα έπρεπε να ήμασταν κάπου αλλού και να απολαμβάνουμε λίγο την ηρεμία της θάλασσας στο πέραν του γαλάζιο.
0: Με το τραγούδι αυτό χορεύεις, δεν κολυμπάς.
1: Και το απολαμβάνεις. Και κολυμπάς και χορεύεις.
0: Χορεύεις την παραλία.
1: Πάντως είσαι με καλή παρέα και απολαμβάνεις, δεν ξέρω, ένα καφέ, οτιδήποτε άλλο.
0: Ωραία θα ήταν. Στρώσαν οι μέρες πάντως και ζέστη κάνει. Υποφερθεί μέχρι τώρα. Δεν ξέρουμε
1: αργότερα. Τώρα, επειδή μας έρχεσαι από το κέντρο της πόλης, πες μας λίγο η κίνηση. Έχει φτιάξει λίγο η κατάσταση.
0: Ξεφορτώνουν στο Εθνικό Θέατρο τα κουφώματα.
1: Να.
0: Ένα τεράστιο γερανό εκεί. Μια διαδικασία έτσι πολύ επιβλητική μπορεί να
1: γίνει. Αυτό είναι καλό γιατί ξέρεις. Κάνω υπομονή γιατί το αποτέλεσμα θα είναι εντυπωσιακό.
0: Πραγματικά, αν και υπάρχουν μερικοί που κάνουν σχόλια αρνητικά, αλλά είναι.
1: Πάντα θα υπάρχουν αυτοί.
0: Οι γνωστοί, άγνωστοι, οι οποίοι ό,τι και να του κάνει, το χαβά του έχουν. Λοιπόν, δεν μα ενδιαφέρει βέβαια η γνώμη του περισσότερε φορέ. Το κέντρο ασφιχτιά ο συνήθως, τα αυτοκίνητα τον απάνω στ' άλλο, πάρκινγκ δεν υπάρχει. Αυτά που λέμε καθημερινά, εμείς τα ακούμε. Τώρα, έχει σκάσει μύτη η τροχέα, να ξέρεις, νομίζω το ξέρεις. Τελευταίες μέρες έχουν ενταθεί οι ελεγχοί.
1: Γιατί ήμουν δύο φορές, δηλαδή έχω πέρασει και από αλκοτέστ, αλλά και από ένα άλλο τεστ.
0: Και καλά κάνουν, να το ξαναπούμε άλλη μια φορά, καλά κάνουν. Και γράφουν συνεχώς.
1: Μια και τροχόνια. Το λες, επειδή πέρασα από ένα blog ότι στις τροχές την περασμένη εβδομάδα ήταν βράδυ, γύρω στις 12 το βράδυ. Και η αλήθεια είναι πήγαινα σιγά για να με σταματήσει η τροχέα. Μου πεις τις περίεργη και θες να σταματήσει η τροχέα για έλεγχο. Όχι, αλλά ήθελα να δω.
0: Ναι.
1: Τελικά τι είναι αυτό που ψάχνουν οι αστυνομικοί μας, έτσι.
0: Άξι.
1: Και σταματώ, του λέω, θέλετε παράδειγμα πυροσβεστήρα, σφυράκι, γυλαίκο, δεν ξέρω, όλα αυτά που λέω ότι ζητούν.
0: Σου είπαν όχι.
1: Μου λένε, ο άνθρωπος, όχι. Θέλουμε το δίπλωμά σας. Μου λέει, έχετε δίπλωμα? Έχω δίπλωμα.
0: Σωστά.
1: Τι άλλο ζητάτε? Θέλετε άδεια κυκλοφορίας? Θέλετε? Όχι. Θέλουμε αλκοτέστ. Έχετε πιει? Λέω, δεν έχω πιει.
0: Εντάξει. Συνήθως ο κλασικός έλεγχος είναι άδεια οδήγησης, άδεια κυκλοφορίας. Τώρα για τα παρελκόμενα αυτά που μας είχε πιάσει αμόκ, όχι εμάς. Αυτοί οι οποίοι έγραφαν και μας το επέβαλαν.
1: Μα μου εξήγησε ο αστυνομικός, το ρώτησε, γιατί του λέω, πείτε μου τι ακριβώς γίνεται, μην κάνουμε γιος παραπληροφόρηση στον αέρα. Κάποια στιγμή είχαν σταματήσει έναν τύπο ο οποίος δεν είχε τίποτα. Σχεδόν. Οπότε και δεν είχε χρήματα και κλάθηκε ο αστυνομικός, λέει, αν μπορείτε γράψτε μου για το ελάχιστο.
0: Εντάξει.
1: Και λέει, τότε σε γράφει το φαρμακείο. Και έτσι, σύμφωνα με αυτό που μου είπε και με ένα αστυνομικό, ξεκίνησε μια παραπληροφόρηση ότι ελέγχουν τα πάντα. Τώρα δεν ξέρω.
0: Ναι, αλλά κάποιοι μοσχοπούλησαν ό,τι είχαν και δεν είχαν. Κάποιοι
1: αυτό όμως είναι καλό και πάλι. Γιατί.
0: Εντάξει, τώρα το.
1: Εδώ
0: εντάξει.
1: Και σε κινέζικο που ψάχναμε, σε κινέζικο κατάστημα, φίλοι ακροατές, ψάχναμε τους προηγούμενους μήνες.
0: Δεν υπήρχε τίποτα.
1: Πυροσβεστήρες, δεν ξέρω, τρίγωνα. Δεν υπήρχε τίποτα. Οπότε, ό,τι στόκ είχαν, έφυγε αυτό.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις τώρα. Ένας πυροσβεστήρας δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει αν όμοιγαίνει το πιάσει φωτιά το αυτοκίνητο, αλλά.
1: Κάτι μπορεί να κάνει.
0: Η πρώτη αντιμετώπιση που σίγουρα θα την κάνει. Να έχεις το τριγωνάκι αυτό όταν πάθεις μια βλάβη, σκάσεις το λάστιχο και θες να το αλλάξεις, να το βάλεις για να προσέχουν αυτοί που έρχονται.
1: Και το τρίγωνο είναι απαραίτητο.
0: Ναι,
1: για ποιο λόγο.
0: Λέω.
1: Οτιδήποτε σημαίνει και ειδικά αν είναι βράδυ, έτσι. Προστατεύεις και τον εαυτό σου και τους άλλους οδηγούς.
0: Και το φαρμακείο το έχουμε ξαναπεί αυτό. Πολλές φορές σώζει ζωές στο φαρμακείο ή είναι η πρώτη αντίδραση σε ένα ατύχημα. Ξέρω εγώ, κόβεις ένα. Έχεις ένα τραύμα, ρε παιδί μου. Είναι, του προσφέρεις τις πρώτες βοήθειες. Από εκεί και πέρα, τι άλλο μπορείς να κάνεις? Αν είναι περιστατικά τα οποία είναι βαριά, δεν μπορείς να έχεις μέσα απεινιδωτές, ας πούμε, στο αυτοκίνητο. Μια ένεση ή ένα αντίστοιχο αντισταμινικό που έχει σχέση με τα δαγκώματα, και αυτό είναι απαραίτητο. Δηλαδή, είναι μερικά πράγματα τα οποία όντως δεν επιβάλλονται αυτά. Τα θυμάμαι για το ότι το φαρμακείο έπρεπε να έχει μέσα γάζες, να έχει μέσα τσιρότητα, να έχει μέσα, ξέρω εγώ, ενόπνευμα και τέτοια. Αλλά το ενόπνευμα τώρα μέσα στο αυτοκίνητο με τέτοιο ήλιο είναι και.
1: Είναι πολύ επικίνδυνο.
0: Αιστεία.
1: Πάντως, θέλω να σου πω ότι σε έλεγχο που μου έγινε δεν μου ζητήθηκαν αυτά τα πράγματα. Καλό θα είναι όσοι οδηγούν, και μας ακούν αρκετοί οδηγοί αυτή τη στιγμή.
0: Το
1: βασικότερο φοράνε ζώνη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Η ζώνη είναι το βασικό. Η ασφάλεια επίσης, για την ασφάλεια αυτοκινήτων υπάρχουν ναι. πολλά αυτοκίνητα αυτή τη στιγμή.
0: Ασφάλιστα, ναι.
1: Ανασφάλιστα.
0: Είναι αυτό μέσα στο όλο το πνεύμα το.
1: Μα ξέρεις τι γίνεται και να μην έχεις να πληρώσεις την ασφάλεια δανείσου για 50-60 100 ευρώ.
0: Εύκολο
1: γιατί
0: να
1: αν συμβεί ένα ατύχημα μετά,
0: εύκολο
1: δεν
0: να
1: σε γλιτώνει τίποτα.
0: Σίγουρα. Έχει πολλά αυτοκίνητα ανασφάλιστα. Εγώ τώρα οδηγώντας βλέπω πάλι με το κόκκινο και κυρίως το ενδιάμεσο, το πορτοκαλί, περνάνε οι πάντες.
1: Δεν καταλαβαίνουν. Βαθύ κόκκινο, βαθύ ναι, πορτοκαλί, κόκκινο δηλαδή.
0: Δεν καταλαβαίνουν
1: τίποτα. Γαζώνουν
0: και με
1: φεύγουν.
0: Το κόκκινο. Κατά κόκκινο περνάει ο άλλος, σου λέει να φύγω να προλάβω.
1: Να.
0: Ο άλλος εν τω μεταξύ έχει ανάψει το πράσινο, έχει ξεκινήσει και έτσι γίνονται τα ατυχήματα, ρε παιδιά. Δηλαδή, πότε σε αυτή τη χώρα θα πειθαρχήσουμε και να κάνουμε τα αυτονόητα την προστασία την δική μας, την ίδια και να. Των συνανθρώπων μας. Λοιπόν, επίσης. Κράνοι, πάρα πολλοί κυκλοφορούν, τους βλέπω και είναι και θρασίτατοι, χωρίς κράνο στο μηχανάκι.
1: Τώρα κυκλοφορούν και όχι ποδήλατα, πατίνια με κράνο.
0: Πατίνια, εντάξει, τώρα πατίνια. Έχει περιοριστεί λίγο από ό,τι είδα η κίνηση. Δεν τα βλέπω συχνά
1: στους
0: δρόμους.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι μερικοί κανόνες που εφαρμόζονται πρώτα-πρώτα για την δική μας προστασία, για την τάξη και την ασφάλεια και των συνανθρώπων μας, των άλλων οδηγών. Αν δεν τα τηρούμε τώρα, τι να πρωτοκάνει για
1: αυτό. Εδώ πρέπει να πω ότι αρκετοί οδηγοί είναι ακόμη απρόσεχτοι. Δεν μπορεί κάθε μέρα να γίνονται καραμπόλες. Χθες είχαμε καραμπόλα προς το Παραδείσι. Σήμερα είχαμε καραμπόλα εκεί κοντά στο ΙΚΑ.
0: Ναι.
1: Στην Ευητισρόδου Λίνδου.
0: Κάθε μέρα.
1: Δεν είχαμε τραυματίες ευτυχώς, αλλά έχουμε υλικές ζημιές. Και οι υλικές ζημιές.
0: Και επίσης είναι θέμα. Να πω, ταχύτητα. Κανένας δεν τρέχει. Μέχρι 30 χιλιόμετρα,
1: ναι,
0: όπως
1: ναι, ναι.
0: λέει ο καινούριο σκοκ μέσα στην πόλη.
1: Ναι.
0: 60-70.
1: Χθες λοιπόν, μετά από εδώ, επειδή κατέβαινα στο κέντρο, ναι, πήγαμε όσο έλεγε ο κώδικας. Ναι.
0: Σου σφυράγανε.
1: Είχε πίσω έναν τύπο, αλλά δεν το πρόλαβα, ναι, γιατί ναι. είχα δουλειά, δεν μπορούσα να τον ακολουθήσω μετά.
0: Ναι, ναι.
1: Γαλλικά σίγουρα έλεγε.
0: Ναι, ναι.
1: Με στόλισε με γαλλικά.
0: Τα γαλλικά τα γνωρίζω.
1: Αλλά σου λέω δεν πρόλαβα να τον
0: αντιμετωπίσω.
1: Γιατί έπρεπε να πάω κάπου αλλού που είχα αργήσει.
0: Το ίδιο γίνεται και στους υποτιθέμενους highway δρόμους που ναι. δεν είναι ταχείας. Έτσι. Λέει όταν πας αριστερά τρέχεις παραπάνω. Όχι παιδιά, δεν είναι. Το ξαναλέμε αυτό, μάλιστα η γλώσσα μας. Δηλαδή η Ρόδου Λίνδου εκεί, είτε δεξιά είσαι είτε αριστερά, πρέπει έχει πινακίδες που λένε 80, έχει 60. Το Βαλιράκι, ας πούμε, στην Ευθεία είναι 50. Κανένας. Η διπλάσια ταχύτητα. Πώς να μην γίνονται ατυχήματα. Κανένας δεν τηρεί ναι. το όριο της ταχύτητας στα περισσότερα σημεία. Λοιπόν, τι να συζητάμε.
1: Τώρα βλέπω ένα βιντεάκι που μου έστειλε ο καλός φίλος ο Μιχάλης ο Λουλούς. Μάλλον Μιχάλη οδηγεί και τραβάς και βίντεο, δεν ξέρω τώρα αυτό να είναι σωστό. Αλλά 6 οδηγεί.
0: 6 αυτοκίνητα.
1: 6 αυτοκίνητα, από ό,τι λένε.
0: Ναι.
1: Από ό,τι λέει εδώ στο μήνυμά του. Νησίδα Ζέρσι πρέπει να είναι.
0: Ναι.
1: Υπάρχει καλοπισμός της νησίδας αυτή τη στιγμή. Έχουν φύγει τα ξερά χόρτα. Έχει επανέλθει στην κανονικότητα αυτή η νησίδα. Όπως βλέπω, αν είναι σε αυτή την περιοχή.
0: Κάνει
1: έτσι.
0: Πολύ καλή δουλειά ο πρόεδρος ναι. του Φυτωρίου και σε αυτό το κομμάτι.
1: Και όσοι είναι μαζί με οι υπόλοιποι ναι. εργαζόμενοι στο Φυτώριο.
0: Και στους κόμπους, πραγματικά έχει εξοραίσει πάρα πολύ εκεί τις νησίδες. Και νομίζω ότι είναι σε καλό δρόμο, πέραν από την ουσιαστική δουλειά που κάνει το Φυτώριο. Λοιπόν, δουλεύει και είναι αξιέπαινος άνθρωπος.
1: Ναι. Καλό μεσημέρι και στα Φάντου. Μήνυμα από Αφάντου. Αν πείτε στη σελίδα μας, γιατί να διαφημίσουμε λίγο τη σελίδα, την ενημερωτική, ότι μπορείτε να βλέπετε τα θέματά μας, να ενημερώνεστε καθημερινά μέσα από την ενημερωτική μας σελίδα realvoice995.gr. Εκεί έχουμε μία διακοπή νερού, γιατί υπήρχε μία βλάβη στο κεντρικό αγωγό υδρευσής. Υπάρχουν κάποια προβλήματα υδροδότησης σε όλη την κοινότητα, αλλά αυτά, Γιάννη, θα είναι μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Πήρα μία ενημέρωση το πρωί από την ΔΕΙΑΡ, οπότε όσοι μας ακούνε και έχουν θέματα με το νερό στην κοινότητα Φάντου, είναι λόγω βλάβης και περίπου σε ένα δίωρο θα επανέλθει.
0: Μια και μιλάς για βρύσες και νερό, να πούμε ότι άνοιξαν οι κάνουλες.
1: Ποιες κάνουν, του χρήματος ή του νερού?
0: Άνοιξαν οι κάνουλες των παραχωρήσεων, των επιδοτήσεων, των αυξήσεων, μειώσεων. Δεν βλέπουμε
1: γενικά εννοείς?
0: Όχι, στους παπάδες.
1: Στους παπάδες, ναι, πόσο παραπάνω
0: 100%
1: παίρνουν.
0: 100% από ό,τι παίρνουν.
1: Τι είναι τώρα αυτό?
0: Εντάξει, και επίσης.
1: Ευλογημένο χρήμα όμως είναι αυτό, θεωρείτε?
0: Βέβαια. Άμα δεν είναι ευλογημένο το χρήμα που παίρνουν οι παπάδες, χωρίς να έχουμε τίποτε μαζί τους για όνομα της Παναγίας. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ρε παιδί μου, εντάξει τώρα, όταν ο απλός μεροκαματιάρης.
1: Ξέρεις τι πάει τώρα εδώ πέρα.
0: Να βγάλει την ημέρα. Γιατί δηλαδή ο παπάς πρέπει να γίνει αυτή τώρα το γιατί, είναι κουτό να το ρωτάμε. Να. Εκλογές έρχονται.
1: Προεκλογικός, μποναμάς, στην εκκλησία είναι
0: και
1: αυτός.
0: Λίγο κράτη, και λίγο κράτη.
1: Εδώ όμως πάει αυτό που λέμε ότι ευλογούν τα γένια της ιεραρχίας.
0: Ωραία,
1: με τις αυξήσεις. Και από ό,τι βλέπω, ναι, 100% αύξηση.
0: Άρα να αφήσουμε κι εμείς γένια, λες.
1: Εσύ προλαβαίνεις να γίνεις ιερέας ή όχι?
0: Όχι, είμαι καλός ψάλτης.
1: Είσαι ψάλτης.
0: Θα αφήσω και γένια, μπορεί να πάρω.
1: Πρέπει να περάσει ένα στάδιο. Εδώ και
0: μπορεί
1: στάδιο,
0: να τσιμπήσω, ρε παιδί μου, κανένα μια αύξηση, ξέρω εγώ, 5-10%.
1: Εντάξει, είναι λέει σε διαβούλευση το σχετικό νομοσχέδιο.
0: Καλά, εντάξει,
1: από ό,τι λένε. Αλλά τώρα 100% αύξηση του μισθού των ιερέων.
0: Δεν είναι πρόκληση αυτό τώρα?
1: Είναι προκλητικό.
0: Ό,τι χρήμα δίνεται, είναι
1: προκλητικό. Φτάνουν, λέει, μέχρι και τα 4-700 ευρώ το μήνα μεικτά. Αυτό προβλέπει η διάδαξη.
0: Συγγνώμη τώρα.
1: Ναι, αλλά όταν βγαίνουμε για γάμους, βαφτίσια και μνημόσυνα, καλό θα είναι να μην παίρνει η εκκλησία κάτι, να είναι όλα καλυμμένα. Γιατί όλοι βάζουμε βαθιά το χέρι τη τσέπη.
0: Πήγαινε να κάνει μια βάφτιση, να σου πω εγώ.
1: Εγώ σου πω σαν μνημόσυνο έχουμε κάνει για τον πατέρα μου, δηλαδή χρόνια τώρα. Πολλά λεφτά η εκκλησία.
0: Μια μεγάλη ιστορία αυτή που δυστυχώς δεν μπορούμε να τη θεραπεύσουμε. Και επίσης, άκουσε και αυτό. Πάλι θα μου πει τώρα, μα δεν ευλογείτε εσεί τα γένια σα. Πρημοδοτούνται και ενισχύονται και επιδοτούνται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σιγά που δεν θα γίνει.
1: Τα μέσα τα οποία όμως είναι σε.
0: Τα νόμιμα.
1: Τα νόμιμα. Γιατί τώρα υπάρχουν πολλά. Λένε ότι θα κλείσουν τα παράνομα μέσα. Καλά. Για να το δούμε, θα γίνει αυτό. Αυτό είναι ένα διαχρονικό θέμα.
0: Πόσα χρόνια το ακούω.
1: Πόσα χρόνια, 20, 15, δεν ξέρω, παραπάνω.
0: Οι παράνομοι χαίρονται.
1: Να.
0: Γιατί ξέρεις, όταν δεν είσαι νόμιμος, γλιτώνεις και κάποια χρήματα, εισπράττεις και από εδώ και από εκεί και είσαι μια χαρά. Ο νόμιμος, ο φουκαράς, είναι που πληρώνει την ύφη και, εν πάση περιπτώσει, λένε τώρα στους νομίμως λειτουργούντες τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν ξέρω, εφημερίδες, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, τα καλά μας, τη γενιά μας δηλαδή, θα δοθούν χρήματα. Λοιπόν, να δούμε και τι άλλο θα ακολουθήσει από εδώ και πέρα, μέχρι τις εκλογές δηλαδή. Υποψιάζουμε ότι ο μισός προϋπολογισμός του κράτους θα πάει σε τέτοια θέματα. Ναι. Καλά να είμαστε.
1: Λοιπόν,
0: καλά,
1: επειδή ρωτάει εδώ μια Κροάτρια, αν ξέρουμε, λέει, τιμές μισθούς των ιερέων. Βλέπω εδώ, φίλε Κροάτρια Ελένη, για τον Αρχιεπίσκοπο η αύξηση κινείται περίπου στο 72,
0: ναι, αλλά πόσα παίρνει.
1: Έως 78. Τώρα πόσο παίρνει. Να σου πω εδώ.
0: Έλα,
1: λοιπόν, περίμενε. Λοιπόν, ο Αρχιεπίσκοπος έχει το βασικό μισθό, τον παλαιό. Το παλαιό ποσό είναι 2.600. Με το νέο ποσό θα έχουμε 4.630, δηλαδή έχουμε μια αύξηση 78%.
0: Μάλιστα.
1: Ο Αρχιεπίσκοπος με έξοδα παράσταση 100 ευρώ έχει 2.700, θα πάει και αυτός 4.600. Ο Μητροπολίτης βασικός μισθός 2.200, πάει και αυτός 4.600. Δηλαδή όλοι 4.600 πάνε, συγγνώμη.
0: Ναι, όταν περιμένω να κάνουμε τη σύγκριση, όταν πόσα χρόνια πέρασαν, 5, 6, 7,
1: ναι.
0: 7 χρόνια... Από πόσα ήταν, 650 έγινε, πόσα, 800,
1: ναι,
0: τόσα.
1: Ναι.
0: Στα 7 χρόνια είχε μια αύξηση της τάξης του 20-25%. Ναι. Ενώ εδώ, άμα αφορά δράσο, είναι αμέσως 70%.
1: Ναι. Εγώ θέλω να ρωτήσω, οι αρχιερείς λειτουργούν ως κομματάρχες? Ερώτηση θέτω.
0: Σε μένα την...
1: Ναι, βέβαια.

0: μια απλή ερώτηση.
1: Κοίταξε, το χεράκι τους το βάζουν.
0: Μπορούν. Έχουν εξουσία και αρχιερείς.
1: Αν έχουν.
0: Είχαν και έχουν.
1: Σοβαρά μιλάς τώρα. Ναι. Η εκκλησία είναι που βγάζει, βγάζει κυβερνήσεις.
0: Επηρεάζουν πρόσωπα, καταστάσεις.
1: Πρώτα ξέρεις πώς. Δεν μιλάμε τώρα για τους απλούς ιερείς, τώρα οι καημένοι και αυτοί, οι μεροκαματιάριδες.
0: Δεν τα βάζουν τους απλούς ιερείς. Μιλάμε τώρα για τα μεγάλα κεφάλια, ας πούμε.
1: Ναι, από ό,τι αρχίζει από αρχ.
0: Ναι, αρχ. Αλφαροχή.
1: Ναι. Λοιπόν, καλά λεφτά και είναι και εξουσία. Διότι βγάζω ένα διάγγελμα εντός εισαγωγικών η λέξη.
0: Κάνε ακούσουμε το ρεφρέν του Ντέμι Ρούσου μισό λεπτάκι, να το αφιερώσουμε εκεί που πρέπει.

0: Ωραίο το ρεφρέν, ναι.
1: Ωραίο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, βγάζω και ένα μήνυμα διαβάζεται στην πύλη των εκκλησιών. Να σου πω εγώ πώς επηρεάζονται πιστοί και ιερείς. Λοιπόν, βεβαίως.
0: Ωραία, το ερώτημα είναι απλό. Γιατί τώρα?
1: Γιατί είπαμε.
0: Γιατί, τι έρχεται.
1: Επηρεάζουν κόσμο, άρα δώσ' τους χρήμα να είναι τα πράγματα καλύτερα. Τώρα τι κάνει νιάνιο στα κεραμίδια σιγά. Δεν θέλει εξήγηση τώρα αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και θα δούμε, είπαμε, και άλλα τέτοια ωραία στην πορεία. Θα μου πεις, πρώτη φορά τα βλέπετε? Όχι. Έχει σπάσει η χολή μας. Αλλά εν πάση περιπτώσει το 78 ξαφνικά είναι πρόκληση τώρα, 78%.
0: Εδώ 80, μιλάμε δηλαδή για σχεδόν 100% αύξηση.
1: Εντάξει. Αλλά έχουν δίκιο όμως, ξέρεις γιατί? Οι αρχιερείς έχουν οικογένεια να θρέψουν, έχουν παιδιά, έχουν εγγόνια. Με κοιτάς καλά-καλά. Έχουν, ξέρω εγώ, σπίτι να ξοδέψουν ένα σωρό πράγματα, έτσι. Αστειεύομαι, βέβαια.
0: Άρη, τι πληρώνουν οι αρχιερείς? Θα ήθελα να δω τι πληρώνουν στην καθημερινότητά τους.
1: Μα και εκεί, αν το ψάξουμε, δεν νομίζω
0: και
1: ότι.
0: Και εκεί υπάρχει θέμα.
1: Θα είμαστε χαρούμενοι. Λοιπόν, ούτε παιδιά έχουν,
0: ούτε σκυλιά έχουν,
1: ούτε εγγόνια έχουν,
0: ούτε μισθούς έχουν, ούτε ΦΠΑ πληρώνουν, ούτε τίποτα.
1: Η εκκλησία τους υπηρετεί και το φαγητό τους νομίζω ότι άλλοι φροντίζουν. Εντάξει.
0: Ελπίζω τώρα μας αφορήσουν και από τη Μητρόπολη, αλλά λέμε αλήθειες, λέμε, φίλοι ακροατές.
1: Μην πας στην εκκλησία, γιατί υποψιάζουμε ότι αν μας ακούνε θα μας πετάξουν έξω με τις κλωτσιές.
0: Λοιπόν,
1: έτσι γίνεται συνήθως. Άμα πούμε αλήθειες ή άμα κάνουμε μια κριτική η οποία αντέχει, παιδί μου, μας δίνει αφορμή. 78-80%. Δηλαδή αυτό μας έλειπε τώρα? Δεν έχουμε άλλα πράγματα να δούμε και να βοηθήσουμε κάποιον άλλο κόσμο? Γίνεται, βέβαια, γίνονται προσπάθειες, αλλά συγκριτικά είναι απίστευτο το. Είναι η σύγκριση είναι απίστευτη. Λοιπόν, αυτά σχετικά με το. Θα κάνει ακόμα ο Σαμαράς, θα κάνει.
0: Εσύ, ο Σαμαράς είναι δικό σου κολλητός, δεν είναι δικό μου κολλητός. Οπότε θα δούμε τι θα κάνει.
1: Δικό μου κολλητός.
0: Αν κάνει και ο Σαμαράς τώρα ακόμα, δεν ξέρω τι θα γίνει. Πάντως, η Χριστοπούλου επετέθη άλλη μια φορά στον Αλέξη Τσίπρα. Είπε ότι θέλει να διαλύσει, λέει, την αντιπολίτευση ο Τσίπρας.
1: Δικαίωμά του είναι.
0: Να.
1: Εξάλλου τώρα ο Αλέξης έρχεται με ένα καινούριο μανδύα, έτσι.
0: Νέο μανδύα.
1: Νέο μανδύα.
0: Έχουμε ξεχάσει τι τα όσα πέρασε.
1: Δεν υπήρξε. Παρθενογένεση. Από Παρθενογένεση έρχεται. Εντάξει. Και άκουγα το πρωί τον σύντροφο, τον Γάκη, τον Δημήτρη, στη Ρένα, τη συνάδελφο, που λέει δεν παίρνει κόμματα, λέει, παίρνει ανθρώπους, πρόσωπα.
0: Ναι, τι πρόσωπα, δεν
1: καινούργια.
0: Είναι.
1: Καινούργια.
0: Ποια, τι είναι καινούργια.
1: Μα έτσι έλεγε ο Δημήτρης, ο Γάκης. Καινούργια. Ποια καινούργια, ρε παιδιά? Όλη τη νέα αριστερά που ήταν δική του υπουργοί και παρατρεχάμενοι ξαναπάνε. Όλοι τώρα σε λίγο πάει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Τελείωνε.
0: Αλλάζει, δηλαδή αυτό που λέμε, αλλά άλλαξε μονολίως και βάλει τα ρούχα του αλλιώς.
1: Μην κοροϊδευόμαστε τώρα δηλαδή.
0: Εδώ έβλεπα ένα βίντεο με τη Θεοπούλα, τη θυμάσαι από μια σειρά?
1: Δεν τη θυμάμαι.
0: Η Θεοπούλα λοιπόν είχε ανεβάσει ένα βίντεο το οποίο έγινε viral και λέει για το Τσίπρα: είναι τίμιος άνθρωπος, τον αγαπώ και του εύχομαι καλή επιτυχία.
1: Καλό παιδί, ρε παιδί μου. Άγιος άνθρωπος. Έχει κυβέρνησε. Πέντε χρόνια πήγε η Ελλάδα μπροστά, δεν μπήκαμε στα μνημόνια, ψηφίσαμε στο δημοψήφισμα ναι και έβγαινε όχι ή όχι και έβγαινε ναι. Ωραία πράγματα. Τα ξεχνάμε. Δηλαδή αυτός ο λαός δεν ξέρω τι τον ποτίζουν και έχει πάθει αμνησία ώρες. Και ξανάρχεται τώρα και βλέπουμε ποσοστά, τα οποία βέβαια αυτά είναι άλλη κουβέντα οι δημοσκοπήσεις. Έτσι, κάθε πικραμένος δημοσκόπος βγαίνει, τα έχει πάρει από πίσω, ξέρω εγώ, και βγάζει το νούμερο εκεί και οι ηθαγενείς από κάτω λένε να μην λέμε κόμματα, το τάδε κόμμα 27%. Εντάξει, καθίστε να ανοίξουν οι κάλπες. Ή 15%. Αν ισχύει αυτό δηλαδή, είμαστε όλοι για το ψυχιατρίο, πραγματικά δηλαδή. Ξεχάσαμε τι περάσαμε. Και ξανάρχεται αναγεννημένος.
0: Γιατί σου φαίνεται περίεργο αυτό, αφού οι περισσότεροι έχουν μνήμη χρυσόψερου?
1: Αυτό λέω. Δηλαδή έχουν πάθει αμνησία. Ναι. Ξαναγεννημένος ο Αλέξης, παίρνει καινούργια πρόσωπα. Το 70% είναι τα ίδια και τα ίδια. Και είναι έτσι ένα κόλπο. Μπορώ να το χαρακτηρίσω έτσι. Ένα κόλπο για να ξανάρθει στα πράγματα και να ξαναρχίσει τα ψέματα.
0: Να.
1: Λοιπόν, για όνομα της Παναγίας, ρε παιδιά.
0: Λοιπόν, το τραγούδι λίγο που ήδη παίζει μας ακολουθεί για να πάμε να θα συνδεθούμε σε λίγο με Χάλκη.
1: Τι ωραία που είναι η Χάλκη αυτές τις
0: μέρες. Ωραία η Χάλκη.
1: Είναι απίστευτη.
0: Οπότε σε λίγα λεπτά εδώ μεταφερόμαστε στη Χάλκη. Ναι.

0: 33 λεπτά μετά τη μία, είστε συντονισμένοι στο Real Voice, στο αληθινό ραδιοφόνο και ακουγόμαστε, Γιάννη, σε όλα τα δωδεκάνησα.
1: Ναι, και ευχαριστούμε τους φίλους που μας στέλνουν την αγάπη τους και τα μηνύματά τους. Εντάξει, εδώ είμαστε, ό,τι θέλουν και ό,τι μπορούμε να το κάνουμε. Να.
0: Οπότε, μέσω των RGN και της τηλεφωνίας, βέβαια, πάμε Χάλκη. Μεταφερόμαστε στην Χάλκη.
1: Στην ωραία Χάλκη και η μέρα σήμερα είναι
0: και γαλήνη. Ο καιρός είναι από εδώ, είναι ήρεμα τα νερά.
1: Είναι ένα υπέροχο νησί με ένα υπέροχο δήμαρχο.
0: Μεταφέρει ο δήμαρχος την εικόνα από το νησί το αυτή τη στιγμή.
1: Θα του κάνουμε και μια ερώτηση πονηρή πριν πάμε τώρα, στο κύριο θέμα.
0: Δήμαρχε, καλό μεσημέρα από τη Ρόδο.
1: Ναι. Δεν μας ακούει ο κύριος δήμαρχος.
2: Μ' ακούτε?
0: Σας ναι, ακούμε, τώρα σας ακούμε. Ναι.
1: Εσείς μας ακούτε?
2: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές. Σας ακούω μια χαρά.
1: Ωραία. Τι λέει η Χάλκη?
2: Καλά είμαστε. Ξεκινήσαμε δειλά-δειλά να δεχόμαστε επισκέπτες. Οι καιρικές συνθήκες είναι μια χαρά τώρα στις τελευταίες μέρες. Είχαμε και αρκετή επισκεψιμότητα λόγω από τον Μπαϊράμι.
0: Επέλεξαν και τη Χάλκη, δηλαδή... Οι Τούρκοι επισκέπτες.
1: Έγινε.
0: Πάμε να τη γραμμή στο τηλέφωνο.

0: Πάμε πάλι σε Χάλκη, υποκαταστάθηκε η γραμμή μας.
1: Κύριε Δήμαρχε, κάποιος δεν θέλει να τα πούμε. Κάποιος δεν θέλει να τα πούμε στο όνομα. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός τώρα.
2: Πάνω που έλεγα ότι δεχτήκαμε από τον Μπαϊράμι πάρα πολύ κόσμο από την Τουρκία, κόπηκε γραμμή. Οπότε.
0: Μάλλον δάχτυλος του Ερντογάν θα είναι.
1: Η ΑΕΠ είναι στη μέση.
2: Η ΑΕΠ, ναι. Παρεπιπτόντως να πω ότι οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ ευγενικοί, δείχνουν ένα πολύ μεγάλο σεβασμό για τον τόπο, θέλουν να μάθουν για την ιστορία του νησιού, αλλά και γενικώς για τα νησιά μας. Και μάλιστα είναι και πολύ καλοί επισκέπτες, δηλαδή όσον αφορά το οικονομικό τους υπόβαθρο. Και ξοδεύουν αρκετά σε όλα τα νησιά, γιατί όχι μόνο σε εμάς. Πηγαίνουν σε όλη την πλευρά και στο Βόρειο Αιγαίο και στο Νότιο Αιγαίο. Και νομίζω ότι με τους ανθρώπους και με τις κοινωνίες έχουν άριστες σχέσεις, πέρα από οποιασδήποτε πολιτικές. Σε πολιτικό
0: σωστό.
2: Επίπεδο.
0: Και αυτό έτσι, το αποδεικνύει ο Δήμαρχος καθημερινά σε αυτές τις γιορτές που επιλέγουν να έρθουν Ελλάδα, επιλέγουν να έρθουν στα νησιά μας, Ρόδος ή Μιχάλη και όχι μόνο. Το βλέπουμε αυτό.
1: Ναι, είναι αυτό.
2: Σωστά.
1: Είναι αυτό που λέγαμε τις προάλλες, Δέσποινα, ότι οι λαοί δεν έχουν κάτι να μοιράσουν μεταξύ τους. Αυτοί οι οποίοι δημιουργούν έτσι μόνιμα την έχθρα και τα προβλήματα είναι οι κυβερνήσεις, οι εκάστοτε κυβερνώντες και της Τουρκίας και της Ελλάδας. Μέχρι να βρεθεί τέλος πάντων μια χρυσή τομή και έτσι οι δύο λαοί να έρθουν πιο κοντά, γιατί αυτό είναι το συμφέρον και της Ελλάδας και της Τουρκίας.
0: Ναι.
1: Χωρίς παραχωρήσεις προφανώς.
0: Αλλά από επισκέψεις η Χάλκη Γιάννη πάει καλά. Χθες ήταν εκεί ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Μάγια της Χινάς, κύριε Δήμαρχε. Έτσι δεν είναι?
2: Σωστά. Ήταν σε μια ημερήσια επίσκεψη με τον συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Σπύρο Πρωτοψάλτη. Κάναμε μια έτσι περιοδία, περιήγηση στα σημεία τα οποία μέσω του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης έχουν γίνει παρεμβάσεις, κυρίως με το πρόγραμμα Leader, το οποίο ήταν και μια από τις συζητήσεις που κάναμε μετά στο γραφείο του, εδώ στο γραφείο, στο γραφείο μου στο Δημαρχείο, δηλαδή πώς μπορούμε να διαφυλάξουμε το Leader, πώς μπορούμε να το στηρίξουμε και πώς μπορούμε να το ενισχύσουμε, διότι είναι το μοναδικό πρόγραμμα το οποίο φτάνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στους τόπους μας. Δεν είμαστε ούτε η Θεσσαλία, ούτε η Μακεδονία, ούτε η Πελοπόννησο για να έχουμε συναλλαγές και συνεργασίες με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Στα νησιά μας φτάνει το Υπουργείο με το Leader, μόνο με αυτό. Η πλωτή μας, ξέρετε, τα καταλήμματά μας, τα καταδυτικά πάρκα, οτιδήποτε, οτιδήποτε έχει οι ανακαινήσεις εστιατορίων και καταστημάτων έχουν γίνει μέσω αυτού του προγράμματος. Και μέσω της αναπτυξιακής οργανήσεως, μέσω της ΑΝΔΟ, η οποία κάνει εξαιρετική δουλειά. Όπως και εσείς γνωρίζετε και έχουμε αναδείξει και κύριε Μινατσίκη μαζί, σε όλο το Νότιο Αιγαίο.
0: Γι' αυτό το πρόγραμμα Leader, όπως έχετε πει και εσείς κύριε Δήμαρχε, είναι ζωτική σημασία για τους μικρούς τόπους της χώρας μας.
2: Πολύ σωστά. Εγώ μιλάω για το νησί της Χάλκης, αλλά μπορώ να σας πω για μια επένδυση με τα ντολματάκια στην Κάσο, μπορώ να σας πω για το ενοποιείο ζώων λειψών, μπορεί να σας πω για το τυροκομείο στην Κάσο, δηλαδή πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν να κάνουν με τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας και τους μικρούς, δηλαδή μικροεπαγγελματίες, μικροεπιχειρήσεις μάλλον, για να το πω πιο σωστά, οι οποίοι άνθρωποι θα έφευγαν από τους τόπους τους αν δεν είχαν τη στήριξη μέσω αυτού του προγράμματος.
1: Σημαντικό.
2: Και ήταν αυτή η συνάντηση που αυτή ήταν η συζήτηση με τον Υπουργό, που νομίζω ότι αυτή ήταν και η ουσία, δηλαδή, της επίσκεψης εδώ. Βέβαια είπαμε και άλλα πράγματα όσον αφορά τα μικρά νησιά και τους μικρούς τόπους. Μην ξεχνάτε ότι ήταν ο Ευρωπαίος Επίτροπος, ο εκπρόσωπος της χώρας, δηλαδή στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Οπότε ο άνθρωπος ήταν και γνώσης και γνώριζε πάρα πολύ καλά όλα τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη χώρα. Και επίσης να πω, αν μου επιτρέπετε, ότι αναδείξαμε και βγήκε από τη συζήτηση η σημαντικότητα του να συμμετέχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να είμαστε ένα κράτος μέλος, γιατί όλα αυτά τα χρήματα τα οποία συζητάμε, το λέει και έτσι με πολύ δυνατή φωνή και ο Περιφερειάρχης μας ο κύριος Χατζημάρκος, είναι ευρωπαϊκή πόρη. Είναι ευρωπαϊκή πόρη. Όλα τα περισσότερα έχουν να κάνουν με χρήματα τα οποία προέρχονται από την Ένωση.
0: Να.
1: Σωστά.
0: Και όλες αυτές οι πρωτοβουλίες, η πράσινη και βιώσιμη ανάπτυξη, κύριε Δήμαρχε του νησιού, όλα αυτά έχουν στηριχθεί και από την περιφέρεια, βέβαια. Εδώ να τονίσουμε ότι ήταν και ο κύριος Ανετίδης στη συνάντηση αυτή που έγινε.
2: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
0: Στο Δήμο της Χάλκης.
2: Και στο δελτίο τύπου, το είπα και στον Υπουργό, ότι έχουμε άριστη συνεργασία με την περιφέρεια. Έχουμε άλλη συνεργασία με τον Περιφερειάρχη μας, όλα τα περισσότερα τα οποία εκτελούνται γίνονται έργα, αλλά και οποιαδήποτε πρωτοβουλίες γίνονται σε συνεργασία μαζί του και προσπαθούσα να εξηγήσω λοιπόν και πόσο δύσκολο είναι για τον Περιφερειάρχη να έχει 50 κατοικημένα νησιά και να πρέπει να κρατήσει μια ισορροπία όσον αφορά τα προβλήματα όλων των τόπων.
1: Πολύ δουλειά, θέλει πολύ δουλειά. Πάντως είναι σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία δεν θα υπήρχαν αν δεν υπήρχε Ευρώπη, έτσι, αν δεν είμαστε στην Ευρώπη. Αυτό που λέτε
2: αυτό
1: δηλαδή.
2: Αυτό ακριβώς.
1: Και στην πράξη ακριβώς. Φαίνεται η αξία τους, στην πράξη.
2: Αυτό ακριβώς. Μα έχουν αλλάξει τις ζωές μας, ναι. Τα οποία πολλές φορές η κοινωνία τα ξεχνάμε. Ίσως και τα γνωρίζουμε, ίσως μας ενδιαφέρει βέβαια ο πολίτης. Δεν τον ενδιαφέρει ποιος θα του φτιάξει τον βιολογικό ή ποιος θα του αλλάξει το δίκτυο της σύνδευσης. Τον ενδιαφέρει να του αλλάξει το πρόγραμμα, το δίκτυο της σύνδευσης. Το θέμα είναι ότι κάποιες, τα χρήματα πρέπει να προέλθουν από κάπου.
0: Βέβαια.
2: Και εκεί έρχεται η Ένωση, εκεί έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και δίνει τις λύσεις με όλες αυτές τις πρωτοβουλίες.
0: Δημάρχε, η παρουσία του Υπουργού, γιατί είναι Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Δροφή μου, ήταν η πρώτη παρουσία του Υπουργού στο νησί της Χάλκης αυτή.
2: Κοιτάξτε, από το 19 που είμαι εγώ σίγουρα ήταν η πρώτη, αλλά και δεν θυμάμαι κάποιον προηγούμενα έτη κάποιος αντίστοιχος Υπουργός να έχει έρθει, οπότε θεωρώ πως ναι, χωρίς να είμαι 100% σίγουρος, έτσι. Ναι.
0: Αλλά γιατί κάτι σημαίνει αυτό όμως τώρα.
1: Εντάξει, και ο Πρωθυπουργός έχει πάει δύο φορές.
0: Ναι.
2: Ναι, ναι,
1: Χάλκη,
2: ναι.
1: Εντάξει, η Χάλκη είναι ένα νησί πιλότος σε πολλά πράγματα και πρέπει να είναι
0: παράδειγμα. Και το έχει αποδείξει δηλαδή. Βέβαια η Χάλκη, βέβαια, και ο Δήμαρχος.
1: Και ικανότατος ο Δήμαρχος, ο οποίος έχει επαφές και με τις Βρυξέλλες, με την Ευρώπη και τίποτε δεν γίνεται τυχαίο, Δέσποινα.
0: Σίγουρα.
1: Βοσκοτόπια έχετε στη Χάλκη, Δήμαρχε, όχι,
2: Έχουμε, το είπα, ήταν και ένα άλλο θέμα που συζητήσαμε με τον Υπουργό, ήταν το θέμα δηλαδή και με το, και τα όλο αυτό, την αναμπομπούλα που έχει γίνει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με τις επιδοτήσεις, αλλά και το κομμάτι με τους αλληλείς μας εδώ και κυρίως με το γαριδάκι, το οποίο έχουν και αυτοί οι άνθρωποι και είχαν κάποιες έτσι, ανασφάλειες για την επόμενη μέρα. Μίλησαν και με τον πρόεδρο των Αλλιέων. Δηλαδή, γενικώς ήταν μια επίσκεψη, η οποία φεύγοντας ο Υπουργός, από ό,τι μου είπε κιόλας, πήρε 2-3 πληροφορίες, οι οποίες ήταν πάρα πολύ σημαντικές. Μίλησαμε για την παράκτη Αλία, α πούμε, ένα παράδειγμα. Που η παράκτη Αλία είναι οι ψαράδες μας που μένουν οι μόνιμοι κάτοικοι του στα νησιά μας. Αυτοί έχουν μείνει. Δηλαδή, αυτοί πρέπει να στηριχθούν.
0: Και ξέρετε γιατί είναι σημαντικό η παρουσία ενός υπουργού σε ένα μικρό νησί όπως είναι η Χάλκη, γιατί βλέπει από κοντά για όσο μπορεί να δει τα προβλήματα.
2: Έτσι,
0: τα βλέπει μέσα από το διαδίκτυο στο γραφείο του.
1: Έδωσε υποσχέσεις. Δεσμεύτηκε δηλαδή.
2: Όχι. Έτσι, μιλάω έτσι με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια. Όχι. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος το οποίο τον είχα γνωρίσει, να σας πω την αλήθεια, ξανά στις Βρυξέλλες και με είχε εντυπωσιάσει.
1: Ναι.
2: Δεν έδωσε υποσχέσεις. Ο άνθρωπος είπε θα μελετήσουμε, θα δούμε αυτά που συζητήσαμε και θα δω εάν μπορώ να κάνω κάτι. Για μένα νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό αυτό, ότι δεν ήρθε να δώσει υποσχέσεις και να φύγει. Είναι ένας άνθρωπος πολύ έτσι,
1: σοβαρός,
2: ειλικρινής, σοβαρός, με άλλο υπόβαθρο. Σας είπα, προέρχεται από την Ευρώπη, οπότε σκέφτεται, θεωρώ και εκείνος βλέποντας πώς λειτουργούν τα πράγματα εκεί διαφορετικά.
0: Ναι. Επισκεφτείτε και τις ιδετοκαλλιέργειες, κύριε Βαραγκάκη.
2: Εγώ δεν πήγα μαζί.
0: Ναι.
2: Πήγαν με τον κύριο Σάββατο Χατζηνικολάου, ο οποίος έχει τις συγκεκριμένες ιδετοκαλλιέργειες στα νησιά Στρογγύλη. Στο δρομολόγιο του να έρθει από Κάμηρο Σκάλα, δηλαδή πέρασε και από τη Στρογγύλη και από την Αλυμιά και μετά ήρθε εδώ. Εγώ δεν τον συνόδευσα στις καλλιέργειες. Είναι και αυτές πρωτοβουλίες οι οποίες πλέον έτσι κυριαρχούν, θα έλεγα, σε όλο το θαλάσσιο χώρο της χώρας μας. Και εγώ αυτό που είπα και θα το λέω και θα το φωνάζω, γιατί είμαι και δήμαρχος ενός μικρού νησιού, οι υδατοκαλλιέργειες πρέπει να έχουν μια ισορροπία με τους αλληλείς οι οποίοι μένουν στους τόπους. Δηλαδή να μην χάσουν το χαρακτήρα τους οι ψαράδες με τα παραγάδια τους, με τα δίχτυα τους, με τους κύρτους τους, προκειμένου να προέρχονται όλα τα ψάρια, να προέρχονται όλα τα προϊόντα της θάλασσας, να προέρχονται από μέσω καλλιέργειας.
0: Ναι.
2: Αυτή είναι η άποψή μου, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία.
1: Τώρα, Δέσποινα, να του κάνουμε και μια ερώτηση του Δημάρχου.
0: Την πολιτική, φαντάζομαι.
1: Πολιτική, ναι, αφού έχουμε την ευκαιρία και είμαστε μαζί. Θα υπάρχουν και άλλες μεταγραφές δημάρχων προς τον ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα δημάρχων του ΠΑΣΟ, κύριε Δήμαρχε? Υπάρχει τέτοια προοπτική? Γιατί τώρα έγινε της μόδας. Έγιναν της μόδας οι μεταγραφές.
2: Κοιτάξτε, βλέπετε ότι τώρα η παρουσία των νέων κομμάτων και της κ. Καριστιανού και του κ. Τσίπρα έχουν φέρει άλλες ισορροπίες όσον αφορά το πολιτικό σκηνικό. Ναι. Βλέπουμε κόμματα όπως είναι η Νέα Αριστερά, θα σας πω ένα παράδειγμα, το οποίο διαλύθηκε σήμερα προκειμένου να πάρουν τις αποφάσεις τους οι βουλευτές προς τα οποία κατεύθυνση να πάνε. Γενικώς δηλαδή θα υπάρχουν ανακατατάξεις το επόμενο χρονικό διάστημα. Οι αποφάσεις τώρα των δημάρχων, των ανθρώπων δηλαδή, είναι προσωπικές. Δηλαδή δεν είναι, νομίζω ότι είναι κομματικές. Ο καθένας παίρνει τις αποφάσεις του και νομίζω ότι ξέρει και τις συνέπειες των αποφάσεων του. Είναι ξεκάθαρο δηλαδή αυτό. Να δούμε τα δεδομένα. Νομίζω ότι είναι σχετικά νωρίς για να μπορέσουμε να βγάλουμε συμπεράσματα. Όλα αυτά θα μαζευτούν και θα πάρουν το δρόμο τους όσο πλησιάζει η περίοδος των εκλογών. Συνήθως έτσι γίνεται, να ξέρετε. Και οι πολίτες θα πάρουν τις αποφάσεις όταν έρθει η ώρα. Εγώ σέβομαι, αν με ρωτάτε εμένα προσωπικά, σέβομαι την απόφαση του καθενός, αρκεί να είναι συνειδητή.
1: Ναι. Εντάξει, τώρα δεν μπορεί κάποιος να κάνει μεταγραφή και ασυνείδητα. Προφανώς έχει συνειδητά την κάνει και μάλιστα όταν ήταν και σε ένα χώρο πολλά χρόνια. Αυτό ξενίζει δηλαδή. Είναι σε ένα χώρο πολλά χρόνια, για να μην λέμε τώρα ονόματα. Ξαφνικά κάνει μια μεταγραφή σε έναν άλλο χώρο, ο οποίος τώρα έβαλε το μανδύα του καινούριου, αν και είναι παλιός. Άλλαξε ο μανολιός και έβαλε τα ρούχα αλλιώς. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, ο Δήμαρχος Χάρκης παραμένει σταθερός στις απόψεις του.
2: Εγώ σέβομαι τις αποφάσεις, αυτό που έχω να σας πω, σέβομαι τις αποφάσεις τις προσωπικές του καθενός.
1: Καλά κάνετε, καλά κάνετε. Ωραία.
0: Λοιπόν, καλό μεσημέρι, Χάρκη.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον σας. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Καλό μεσημέρι.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά.

0: αυτά από τη Χάλκη.
1: Εντάξει. Εντάξει, ο Δήμαρχος αποδείχθηκε ότι είναι και ικανότατος και είναι χαμηλών τόνων άνθρωπος και κάνει και δουλειά. Είναι αλήθεια αυτό. Αναγνωρίζεται και από τους συμπατριώτες του εκεί, αλλά και πολλές φορές ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει δηλώσει.
0: Και αυτό φαίνεται στις πράξεις, δεν λέμε κάτι παραπάνω εμείς.
1: Τώρα, εκεί που ήθελα και το ξέχασα αυτό, τι γίνεται με την ξεχασμένη αλημιά, γιατί είναι μια ιστορία. Πονεμένη και αυτή.
0: Ξέρω ότι γίνονται προσπάθειες για αυτό.
1: Πολλά χρόνια.
0: Το ψάχνει αυτό ο Δήμαρχος. Μακάρι να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα.
1: Ένα νησάκι υπέροχο, το οποίο είχε κόσμο πάνω, είχε ποσκούς, είχε γεωργία. Το οποίο όταν έχει εγκαταληφθεί, γιατί έχει και στρατηγική.
0: Όντως είναι σημείο αναφοράς.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Γιατί η αλημιά.
1: Τα νερά εκεί για ψάρεμα είναι απίστευτα. Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω.
0: Καλό μεσημέρι και η Σίμη. Μας ακούει και η Σίμη βέβαια. Πολύ ζέστη η Σίμη. Είχα πάει πριν.
1: Η Σίμη του Ζεϊμπέκικου λες.
0: Του Ζεμπέικου, ναι, χορεύουν καλό Ζεμπέικο οι Σίμοι. Ο Δήμαρχος είναι ο πρώτος διδάξης.
1: Δάσκαλο.
0: Για το χορό.
1: Τον έβλεπα προχθές πάλι σε ένα βιντεάκι μέσα στην πλατεία, στην αυλή της εκκλησίας.
0: Το πάει το Ζεμπέικο πάντως. Πρέπει να είσαι και ψηλός για να χορεύεις Ζεμπέικο. Έχεις.
1: Και ο κόσμος τώρα τα θέλει, τα δέχεται αυτά.
0: Ναι, γιατί.
1: Σου λέει ο Δήμαρχος μας κατεβαίνει κάτω χαμηλά και χορεύει μαζί μας. Έκανε κάτι ψαλίδια εκεί στον αέρα και λοιπά. Μάλιστα.
0: Φιγούρες. Λοιπόν, γιατί, λέμε για τη Σίμη, με αφορμή το μήνυμα της ακροάτριας, γιατί η Υπουργός Πολιτισμού θα επισκεφθεί τη Σίμη το επόμενο διάστημα, 10 Ιουνίου, δηλαδή την ερχόμενη Τετάρτη.
1: Ναι.
0: Εκτός από πρόπτου θα είναι εκεί, θα είναι για τα εγγένεια του έργου Αποκατάσταση Κωδωνοστασίου του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Προδρόμου.
1: Και επίσης να πούμε ότι σε λίγες μέρες η Κάσος έχει την επέτειο του ολοκαυτώματος της.
0: Ναι. Τώρα που λες Κάσος, έστειλε ένα μήνυμα πριν, ένα δελτίο τύπου ο κύριος Κόνσουλας, όπου ζητά να παραταθεί η κήρυξη του Δήμου Ηρωικής Νήσου Κάσου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αυτό βέβαια ήταν δική σου πρόταση τότε, όταν έγινε ο Δήμος ως έπαρχος, τότε ως να γίνει ο Δήμος Ιωρικής Νήσου Κάσου και όχι Δήμος Κάσου Σκέτο.
1: Αλήθεια ήταν και είμαι υπερήφανος.
0: Και έμεινε αυτό βέβαια και πρέπει να είσαι υπερήφανος γι' αυτό.
1: Ανεξάρτητα αν η πλακέτα έξω από το Δήμο γράφει ότι επί Δημαρχίας της κυρία Τσανάκη ο έπαρχος πήγε περίπατο.
0: Αυτό υπάρχει δηλαδή, δεν έχει διορθωθεί αυτό.
1: Όχι δυστυχώς, αλλά εγώ δεν με ενδιαφέρουν οι πλάκες και οι μαρμαροπλάκες.
0: Το αποτέλεσμα μετράει βέβαια για το τι μένει στον κόσμο.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν. Αυτά. Και καλό μεσημέρι και στην ΚΟΥ. Εκεί θα έχουμε την επίσκεψη του Μανώλη του Γραφάκου 24 με 25 Ιουνίου. Είναι ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου. Θα είναι ομιλητής στη Διεθνή Διάσκεψη Βιώσιμης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Όλα αυτά στο νησί της ΚΟΥ στο τέλος Ιουνίου.
1: Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την προσεχή Τετάρτη στις 1 και κάτι το μεσημέρι. Ως τότε, καλά να περνάτε.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας.

0: όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
1: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
2: Μόδα για όλη την οικογένεια έφτασε στη Ρόδο. Το νέο κατάστημα LC Wakiki είναι γεγονός. Αλεξάνδρου Διάκου 3032 στο κέντρο της Ρόδου. Ανακάλυψε κορυφαία γυναικεία, ανδρικά, παιδικά ρούχα και είδη σπιτιού σε απίστευτες τιμές. LC Wakiki. Γιατί όλοι αξίζουν να ντύνονται καλά.

0: Ελισάβα Τσαλαμάρα.
1: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
0: Στο στόχαστρο βάζουν κομισιόν και ΟΣΑ τις φοροαπαλλαγές που ισχύουν στην Ελλάδα. Πρόκειται για περισσότερες από 1.200 ρυθμίσεις που αφορούν οικοκυριά, ακίνητα και επιχειρήσεις και κοστίζουν στον προϋπολογισμό περίπου 23 δισεκατομμύρια ευρώ. Μέσω των εκθέσεών τους ασκούν πίεση για περικοπή, ακόμα και κατάργηση.
1: Φρένο από τις Ηνωμένες Πολιτείες στα σχέδια της Τουρκίας να επανέλθει στο πρόγραμμα των F-35. Μιλώντας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο αναφερόμενο στο ισχύον νομικό πλαίσιο.
0: Σε κατάπαυση του πυρό συμφώνησαν Τελ Αβίβ και Βηρυτός μετά από μαραθώνιες συνομιλίες στην Ουάσιγκτον. Ωστόσο, η Χεζμπολάχ την απορρίπτει, υποστηρίζοντας ότι οποιαδήποτε αποδεκτή συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από τον Λίβανο, ενώ οι μάχες στην περιοχή συνεχίζονται. Την ίδια ώρα, αισιόδοξος δηλώνει ο Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν, ενδεχομένως και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Πλήγμα για τον Αμερικανό πρόεδρο η απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων για περιορισμό των πολεμικών του εξουσιών.
1: Νέα προθεσμία να απολογηθεί το Σάββατο έλαβε ο δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ζήλευε παθολογικά τη σύζυγό του και την παρακολουθούσε με συσκευές ηχογράφησης στο σπίτι και GPS στο αυτοκίνητο.
0: Νέες ανατιμήσεις στα σούπερ μάρκετ τον Μάιο καταγράφει το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Αυξήσεις πάνω από 8,5% σημείωσαν φρούτα και λαχανικά, 5% βραχυφικές και παιδικές τροφές, ανεβάζοντας τον λογαριασμό. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
1: Συναγερμός για το κουνούπι δολοφόνο που μεταδίδει την ιαπωνική εγκεφαλίτιδα απειλεί και τη χώρα μας, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. Ποια είναι τα συμπτώματα της νόσου, πώς μπορούμε να προφυλαχθούμε?
0: Αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό πυροδοτεί η ίδρυση νέων κομμάτων από Τσίπρα και Καριστιανού. Η Νέα Δημοκρατία δεν επηρεάζεται από τις μετακινήσεις πολιτικών στα νέα κόμματα, δήλωσε στον Real FM η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Αλεξάνδρας Δούκου. Εμείς θέλουμε να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία, δεν βλέπω την ίδια πολιτική καθαρότητα και από τα άλλα κόμματα, ανέφερε στον σταθμό μας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος.
1: Βροχή πνιγμή στη χώρα μας. Κατά μέσο όρο 373 άνθρωποι χάνουν κάθε χρόνο τις ζωές τους στις ελληνικές θάλασσες. Το 80% των θυμάτων είναι άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών. Τι λένε οι ειδικοί στον Real FM?
0: Στα αθλητικά, με 82-76 ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Παναθηναϊκό στον πρώτο τελικό της Basket League που έγινε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και προηγείται με 1-0 στις νίκες. Επόμενο παιχνίδι αύριο στο ΟΑΚΑ με τον τίτλο να κρίνεται στις 3 νίκες.
1: Τη Σουηδία που θα συμμετάσχει στο παγκόσμιο κύπελο αντιμετωπίζει σήμερα η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου σε φιλική αναμέτρηση στις 8 το βράδυ στη Στοκχόλμη.
0: Και τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς, στους 29 στη Θεσσαλονίκη. Περιορίζεται από αύριο η αστάθεια.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Με τον Παναγιώτη Βολάνιο θα δούμε τώρα πού καταγράφονται οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίου Αναργύρους και στην Κάφοβο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνια στη Σταδίου Πατησίων. Κλειστή είναι από το πρωί λόγω έργων η αριστερή λωρίδα στην κάθοδο της Κηφισίας, στην Ισίδα στο ύψος του Αμαρουσίου. Πυκνή ροή και στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος Πανόρμου και από Ψυχικό μέχρι Μαρούσι. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Ψυχικού και στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος σε Άλυμο Γλυφάδα και στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
2: Το θέμα της ημέρας.
1: Υπέρ της αξιολόγησης και της αναθεώρησης των 1.236 φοροαπαλλαγών που ισχύουν σήμερα στη χώρα μας, τάσσονται η Κομισιόν και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, εκτιμώντας ότι το συνολικό δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται σε περίπου 23 δισεκατομμύρια. Επισημαίνουν ότι δεν αμφισβητούν κατά ανάγκη τη σκοπιμότητα κάθε φορολογικής διευκόλυνσης, ωστόσο, όπως αναφέρουν, δημιουργούνται ανισότητες μεταξύ των φορολογουμένων και δεν υπάρχει ένας σταθερός και οργανωμένος μηχανισμός που θα εξετάζει κατά πόσο οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις επιτυγχάνουν το σκοπό για τον οποίο θεσπίστηκαν. Στην Κρυσάρα έχουν μπει λοιπόν οι φοροαπαλλαγές ή Σταυροπιεράκου, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων αφορά στα εισοδήματα, ενώ δεν λείπουν και οι συστάσεις για τη φορολόγηση των καυσίμων.
4: Πράγματι, επί της ουσίας, τόσο η Κομισιόν όσο και ο ΣΑ απευθύνουν συστάσεις για την επανεξέταση των φοροαπαλλαγών και την κατάργηση όσων δεν έχουν κοινωνικό αποτύπωμα, ανοίγοντας όμως με αυτόν τον τρόπο τη συζήτηση για το εύρος, το κόστος και την αποτελεσματικότητα των απαλλαγών που υπάρχουν στο ελληνικό φορολογικό σύστημα. Η χθες η Κομισιόν στις ανακοινώσεις για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο σημείωσε ότι το φορολογικό σύστημα της χώρας μας περιλαμβάνει 1.236 φοροαπαλλαγές, αριθμός που εντείνει τον προβληματισμό και επηρεάζει την αποτελεσματικότητα της ίσπραξης εσόδων. Όπως σημειώνει, μια συστηματική αξιολόγηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε εξορθολογισμό του πλαισίου και να ενισχύσει τη διαφάνεια και τη δημοσιονομική βιωσιμότητα. Στο ίδιο μήκος κύματος και ως απαλληχθές έκθεσή του εισηγείται τον περιορισμό των φοροαπαλλαγών σε συνδυασμό με την ενίσχυση της καταπολέμησης φοροδιαφυγής. Να θυμίσουμε, Βασίλη, ότι την επανεξέταση και την κατάργηση των φοροαπαλλαγών έχει ζητήσει τόσο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο όσο και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ο Γιάννης Τουρνάδας, προκειμένου να εξοικονομηθούν πόροι για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης. Όπως ανέφερες και εσύ, σύμφωνα με την τελευταία καταγραφή του Γενικού Λογιστηρίου, ο αριθμός των φοροαπαλλαγών ανέρχεται σε 1.236, ενώ οι περισσότερες αφορούν τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και τη φορολογία κινήτων νομικών προσώπων. Συγκεκριμένα, υπάρχουν 252 απαλλαγές για το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων και 265 για το φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων. Πάρα πολλές είναι και οι απαλλαγές που υπάρχουν για τη φορολογία κεφαλαίου, ενδεικτικά για τις εκπτώσεις των έμφυα, των ειδικών φόρων ακινήτων, μεταβιβάσεις για αγωνικές παροχές και κληρονομιές, ενώ υπάρχουν ακόμα και φοροαπαλλαγές για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, συγκεκριμένα 40 φοροαπαλλαγές συνολικού ύψους 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Και αναφέρουμε στις συγκεκριμένες φοροαπαλλαγές, γιατί μεταξύ των άλλων η Κομισιόν συστήνει εμέσως και την αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης, ώστε να μην πρημοδοτείται η χρήση του έναντι της βενζίνης. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, στο πετρέλαιο κίνησης ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι ιδιαίτερα χαμηλός σε σύγκριση με αυτόν που επιβάλλεται στη βενζίνη, παρά το γεγονός ότι το πετρέλαιο κίνησης είναι πιο επιπλαβές για το περιβάλλον. Να θυμίσουμε ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης είναι σήμερα στα 410 ευρώ ανά χιλιόλιτρο και με τον ΦΠΑ που επιβάλλεται και είναι ύψος 24%, η φορολογική επιβάρυνση διαμορφώνεται στα 508 ευρώ ανά χιλιόλιτρο. Αντίστοιχα, στην αμόλυβδη βενζίνη, που ο ειδικός φόρος είναι σε πολύ υψηλότερα επίπεδα, η συνολική επιβάρυνση για τον καταναλωτή εκτοξεύεται στα 868 ευρώ. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν πόσο θα αυξηθεί ο ειδικός φόρος ή μάλλον η συνολική επιβάρυνση για έναν καταναλωτή σε περίπτωση, σε ένα δυνητικό σενάριο που υπάρξει πίεση για αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
1: Και πόσο θα μπει στη μέγενη ο πολίτης, Σύση Σταυροπιεράκου, καθώς οι φοροαπαλλαγές γνωρίζουμε όλοι ότι αποτελούν κίνητρο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Αλλάζουμε θέμα και περνάμε στο ξεκάθαρο μήνυμα που έστειλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τουρκία για το θέμα των F-35. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, τόνισε ότι η νομοθεσία δεν επιτρέπει την επανέναξη της Άγκυρας στο συγκεκριμένο πρόγραμμα από τη στιγμή που η χώρα εξακολουθεί να διαθέτει τους ρωσικούς S-400. Οι διευκρινήσεις αυτές, Θανάση Τσίτσα, έγιναν μετά από δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα, με τις οποίες άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανένταξης.
5: Καλό μεσημέρι. Ο Μάρκο Ρούμπιο ουσιαστικά εχθές έθεσε ένα σαφές νομικό τείχος απέναντι στις τουρκικές φιλοδοξίες. Η Άγκυρα δεν επιστρέφει στο πρόγραμμα των F-35 όσο διατηρεί στην κατοχή της τα ρωσικά S-400. Απαντώντας δημόσια στη βουλευτή της Νεβάδας, την ομογενή Ντίνα Τάιτους, τόνισε ότι οι δύο νομοθετικοί φραγμοί δεν αφήνουν κανένα περιθώριο. Ο αμυντικός προσβολισμός και ο νόμος Κάτσα, βάσει του οποίου επιβλήθηκαν κυρώσεις στην Άγκυρα το 2020 μετά την αγορά του ρωσικού συστήματος. Υπενθυμίζεται ότι η Τουρκία έχει επενδύσει 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια στο πρόγραμμα των F-35 πριν αποκλειστεί, ενώ 6 έτοιμα αεροσκάφη δεν τις παραδόθηκαν ποτέ. Σε αυτό το φόντο, η Άγκυρα εντείνει την προσπάθειά της ενώπιση της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου, που θα φιλοξενηθεί στην τουρκική πρωτεύουσα. Η παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ, πρώτη επίσκεψη Αμερικανού Προέδρου στην Τουρκία από το 2015, ανεβάζει τις προσδοκίες για απευθείες διαβουλεύσεις σε υψηλό επίπεδο. Ο Αμερικανός πρέσβης, ο Τόμ Μπάρακ, έχει υπενιχθεί δημόσια ότι η συμφωνία θα μπορούσε να κλειστεί εντός 4-6 μηνών, χωρίς να δώσει όμως λεπτομέρεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι η αποσυναρμολόγηση των S-400 και η μεταφορά τους σε τουρκική στρατιωτική βάση στο εξωτερικό. Το σενάριο αυτό της μεταφοράς σε βάση στο Κατάρ ή στη Σομαλία είναι ένα διπλωματικό τέχνασμα, όχι όμως πραγματική απόσυρση, και το Κογκρέσο το αντιλαμβάνεται ακριβώς έτσι. Αυτοί που ασκούν κριτική προειδοποιούν ότι θα δημιουργήσει ένα επικίνδυνο προηγούμενο και άλλες χώρες θα μπορούσαν να παγώσουν ρωσικά συστήματα τεχνητά για να αποφεύγουν κυρώσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί θεωρητικά να χορηγήσει εξαίρεση για αμυντικές πωλήσεις, δεν μπορεί όμως να παρακάμψει τη νομική απέτηση για πλήρη απόσυρση των S-400. Αυτό παραμένει και το μοναδικό κλειδί που ξεκλειδώνει τα F-35, ανεξαρτήτως πολιτικής βούλησης και κάποιας ή οποιασδήποτε διπλωματικής ευρηματικότητας.
0: Τώρα πάμε, Θανάση, και στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Εκεί Ισραήλ και Λίβανος, μετά από μαραθώνιες συνομιλίες, συμφώνησαν τα ξημερώματα στην ανανέωση της κατάπαυσης του πυρός. Μέχρι τώρα, βέβαια, μια κατάπαυση του πυρός που έχει σημαδευτεί από επανειλημμένες παραβιάσεις. Ωστόσο, η Χεζμπολάχ την απορρίπτει αυτή τη συμφωνία.
5: Ναι, μετά από σχεδόν 9 ώρες διαπραγματεύσεων στο αμερικανικό State Department, Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν στην εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός υπό τον όρο της πλήρης παύσης πυρός από τη Χεζμπολά και της απόσυρσης όλων των μαχητών της από τον Νότιο Λίβανο. Τα δύο μέρη συμφώνησαν επίσης να δημιουργήσουν πολιτικές ζώνες όπου αποκλειστικό έλεγχο θα ασκούν οι λιβανέζικες ένοπλες δυνάμεις. Το Ισραήλ επανέλαβε ότι η ασφάλειά του επιτυχάνεται μόνο με τον αφοπλισμό και την εξάρθρωση της Χεζμπολά, ενώ ο Λίβανος δεσμεύτηκε για σεβασμό της εδαφικής κυριαρχίας και ενίσχυση του στρατού του με αμερικανική βοήθεια. Ο Ισραηλινός πρεσβευτής στις Ηνωμένες Πολιτείες υποβάθμισε τις αντιδράσεις της Χεζμπολά. Μένει να δούμε το επόμενο διάστημα αν θα τηρηθεί και αυτή η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός.
0: Τώρα, στην περίπτωση του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, είδαμε για μία ακόμα φορά, Θανάση, τον Τραμπ να δηλώνει αισιόδοξος για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων. Μιλά ακόμα και για συμφωνία, ενδεχομένως και εντός του Σαββατοκύριακου. Ωστόσο, έχει δεχθεί ένα πλήγμα από την Βουλή των Αντιπροσώπων.
5: Ναι, η Βουλή των Αντιπροσώπων για πρώτη φορά προώθησε ψήφισμα για περιορισμό των πολεμικών εξουσιών του Τραμπ εναντί του Ιράν. Είναι μια σπάνια αντιπολίτευση ακόμα και από ρεπουμπλικάνους βουλευτές. 4 ρεπουμπλικάνοι βουλευτές συντάχθηκαν με τους δημοκρατικούς. Το ψήφισμα δεν είναι δεσμευτικό, αλλά δείχνει το κλίμα που επικρατεί μέσα στο στρατόπεδο των ρεπουμπλικάνων λίγους μήνες πριν τις ενδιάμεσες εκλογές. Μάλιστα, αρκετοί από αυτούς δήλωσαν χαρακτηριστικά ότι ο κόσμος έχει κουραστεί. Έχει κουραστεί με τη βενζίνη στα 5 δολάρια και έναν πόλεμο χωρίς εξουσιοδότηση. Όλα αυτά γίνονται υπό το βάρος αρνητικών δημοσκοπήσεων και με βάση και τις προκριματικές εκλογές που έγιναν την περασμένη Τρίτη, δείχνουν ότι οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν σοβαρό πρόβλημα στο εσωτερικό τους και σε σχέση με την πρόθεση των υποψηφίων τους να υποστηρίξουν και να δικαιολογήσουν αυτή την πολεμική εκστρατεία στον Περσικό κόλπο.
0: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θανάση Τσίτσα.
1: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Προθεσμία να απολογηθεί το Σάββατο πήρε ο 41 ετών καθομολογίαν δολοφόνο τη συζύγου του στην Καλαμάτα. Φέρεται να επιμένει ότι βρισκόταν σε άμυνα και μαχαίρωσε θανάσιμα την 39χρονη. Λεπτομέρειες έχει ο Δημήτρης Πλεμμένος από το ελευθεριαonline.gr.
6: Καλό μεσημέρι από την Καλαμάτα. Όπως αναφέρατε, έλαβε νέα προθεσμία για το Σάββατο να απολογηθεί, καθώς ο συνήγορός του ανέφερε ότι ήρθαν στη διάθεσή τους χθες αργά το βράδυ και σήμερα το πρωί νέα στοιχεία της τυπογραφίας, τα οποία πρέπει να συναξιολογηθούν για να συμπεριληφθούν στο απολογητικό υπόμνημα. Το γενικό πνεύμα της υπερασπιστικής γραμμής είναι αυτό που αναφέρθηκε, δηλαδή ότι βρισκόταν ουσιαστικά σε άμυνα, καθώς είδε την 39χρονη να τον απειλεί με κάποιο μαχαίρι και έτσι έγινε ο διαπληκτισμός και στη συνέχεια είχαμε την τραγική εξέλιξη που όλοι γνωρίζουμε. Να πω επίσης ότι χθες είχαμε και την κηδεία της 39χρονης παρουσία αρκετού κόσμου στην Καλαμάτα και ατόμων που δεν την γνώριζαν αλλά θέλησαν με τον συμπολιτή τους παρουσία να συμπαρασταθούν στο περιβάλλον της αλλά και να στείλουν ένα συμβολικό μήνυμα ενάντια στις γυναικοκτονίες. Και υπάρχει και ένα γενικότερο κλίμα στην πόλη της Καλαμάτας για τη στήριξη της οικογένειας και ιδίως των δύο παιδιών που θα δούμε και
1: που την ώρα της δολοφονίας βρισκόταν, Δημήτρη, στο διπλανό δωμάτιο.
6: Βρίσκονται υπό συνεχή ψυχολογική υποστήριξη και θα δούμε και τις επόμενες ημέρες ποιος τελικά θα αναλάβει την επιμέλειά τους, με την θεία, την αδερφή του θύματος, να έχει εκφράσει ενδιαφέρον να είναι αυτή που θα αναλάβει την επιμέλεια.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Μετά τα στοιχεία της Eurostat που δείχνουν εκτείναξη του πληθωρισμού στη χώρα μας το Μάιο στο 5%, έρχεται η μηνιαία έρευνα του ΙΕΛΚΑ να επιβεβαιώσει την εικόνα των ανατιμήσεων στα σούπερ μάρκετ. Ο συγκεκριμένος δείκτης ανέβηκε κατά 1,14%, με τα φρούτα και τα λαχανικά να καταγράφουν τη μεγαλύτερη άνοδο και να ανεβάζουν στα ύψη τον λογαριασμό, Δημήτρη Χριστούλια.
7: Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου Ερευνών Λιανεμπορίου Καναλωτικών Αγαθών, οι μεγαλύτερες αυξήσεις τον περασμένο μήνα, τον Μάιο, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, το 2025, φρέσκα φρούτα και λαχανικά ανατιμήθηκαν σε αιτήσια βάση 8,59%, βρεφικές και παιδικές τροφές στην 5,05%, αλατικά 4,14%, φρέσκα κρέατα 3,64%, έτοιμα γεύματα επίσης 3,64%. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση.
0: Εδώ βλέπουμε τις ανατιμήσεις λόγω του πολέμου ή βλέπουμε τις ανατιμήσεις, ας πούμε, στα φρούτα λόγω καιρικών συνθήκων, για παράδειγμα?
7: Πολύ σωστά, Ελισάβετ, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του του Ινστιτούτου Ερευνών Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, οι αυξήσεις στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά αποδίδονται κυρίως στις καιρικές συνθήκες του Ιανουαρίου μέχρι τις αρχές Μαΐου, με τις αυξημένες βροχοπτώσεις, τις χαμηλές θερμοκρασίες και τα πλημμυρικά φαινόμενα και στην καθυστέρηση στη νέα σοδιά των εποχικών ειδών. Να σου πω ότι σύμφωνα πάντα με το ΙΕΛΚΑ, οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφονται σε κατεψυγμένα 4,37%, τροφές και ίδια κατοικίδια 3,2%, ζύμες, νοπές και κατεψυγμένες μείωση 1,92%, απορρυπαντικά και ήδη καθαρισμό μείωση 1,42%, χαρτικά, καλλιτικά και ήδη προσωπικής υγιεινής 1,41%. Τώρα, όπως είπε η Ελισάβετ, όλα αυτά τα στοιχεία έρχονται μία μέρα μετά από την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας της Eurostat για τον πληθωρισμό στη χώρα μας, το οποίο ανέρχεται για το Μάιο στο 5% από 2,5% τον Ιανουάριο. Έχουμε τον τρίτο υψηλότερο πληθωρισμό σύμφωνα με την Eurostat. Η χώρα μας έχει τον τρίτο υψηλότερο πληθωρισμό, με μόνο την Βουλγαρία και τη Λιθουανία να μας ξεπερνούν, και χαμηλότερο πληθωρισμό από αυτούς τις χώρες μας να έχουν όλες οι υπόλοιπες χώρες. Η Γερμανία 2,7%, η Ισπανία 3,6%, η Γαλλία 2,8%, η Ιταλία 3,3%, η Πορτογαλία 3,1%. Άρα λοιπόν, με την ακρίβεια, Ελισάβετ, σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες, όπως είναι τα τρόφιμα, η ενέργεια και τα ενίκια να επιμένει, οι ελεκτικοί μηχανισμοί προχωρούν σε παράζ ελέγχων με στόχο να αποτραπούν φαινόμενα αθέμητης κερδοφορίας και αδικαιολόγητων ανατιμήσεων. Έλεγχοι που γίνονται σε όλα τα στάδια της διατροφικής αλυσίδας, από την παραγωγή μέχρι την μεταποίηση, τη μεταφορά, αλλά και τα τελικά σημεία πώλησης των προϊόντων. Και δεν αποκλείται, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Real Ελισάβετ, μέσα στην ημέρα να έχουμε και ανακοινώσεις που θα αφορούν τους ελέγχους σε επιχειρήσεις, σε βιομηχανίες που αφορούν κυρίως τα τρόφιμα.
0: Τα ευρήματα, και να ακούσουμε δηλαδή και για το αν έχουν επιβληθεί πρόστιμα σε επιχειρήσεις. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Δημήτρη Χριστούλια.
1: Σε ετοιμότητα έχουν τεθεί οι αστυνομικές αρχές λόγω της επερχόμενης σύναξης στην Ιγουμενίτσα χιλιάδων μελών της διαβοήτης λέσχης μοτοσυκλετιστών με το προσωνύμιο Άγγελοι της Κολάσεως. Οι συζητήσεις της λέσχης, που θα διαρκέσουν από αύριο και την Κυριακή, προγραμματίζονται σε κάμπινγκ στο Δρέπανο και ήδη έχει εκπονηθεί ειδικό σχέδιο διακριτικής περιφρούρησης. Το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει χαρακτηρίσει τη λέσχη εγκληματική οργάνωση, Γρηγόρη Διβάνη, αφού μέλη της κατηγορούνται για εμπλοκή σε υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών, εκβιασμούς, ακόμα και ανθρωποκτονίες.
8: Πρόκειται για την πιο αναγνωρίσιμη και αμφιλεγόμενη λέσχη μοτοσυκλετιστών στον κόσμο. Οι Hells Angels, γνωστοί και ως Άγγελοι της Κολάσεως, είναι για τους ίδιους μια διεθνής αδελφότητα ανθρώπων με κοινή κουλτούρα, τη μηχανή, την πίστη στην ομάδα και την ανεξαρτησία. Ιδρύθηκαν στην Καλιφόρνια το 1948, εξελίχθηκαν σταδιακά σε διεθνές δίκτυο και από το 1969 απέκτησαν παρουσία στην Ευρώπη με τα πρώτα παραρτήματα στο Λονδίνο. Σήμερα, για πολλές διοκτικές αρχές σε Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρώπη και Καναδά, αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα οργάνωσης εκτός νόμου, με ιστορικές διασυνδέσεις, με βία, εκβιασμούς, όπλα και διακίνηση ναρκωτικών. Αυτός είναι και ο λόγος που η παρουσία τους στην Ελλάδα παρακολουθείται με ιδιαίτερη προσοχή. Μεγάλη συγκέντρωση αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην περιοχή της Ιγουμενίτσας με επίκεντρο το κάμπινγκ Δρέπανο αύριο και το Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, σημαντικός αριθμός ατόμων αναμένεται να φτάσει ακτοπλοϊκός μέσω του λιμανιού της Ιγουμενίτσας. Αναφορές κάνουν λόγο για περίπου 2.500 μέλη που θα ξεκινήσουν από την Ανκόνα με προορισμό τη Θεσπρωτεία. Άλλοι συμμετέχοντες εκτιμάται ότι θα φτάσουν εκεί μέσω Θεσσαλονίκης ή άλλων πόλεων και θα μετακινηθούν προς την Ιγουμενίτσα, η οποία λόγω του λιμανιού της και της σύνδεσης με την Ιταλία αποτελεί φυσική πύλη εισόδου για επισκέπτες από την Ευρώπη, αυξάνοντας έτσι τις απαιτήσεις αστυνόμευσης, ελέγχων και συντονισμού μεταξύ αστυνομίας, λιμενικού και τελωνιακών αρχών. Η περιοχή της Ιγουμενίτσας έχει ξαναζήσει μεγάλη συγκέντρωση των Hells Angels το 2015. Τότε είχε χάσει τη ζωή του από ξυλοδαρμό ένας Έλληνας 41 ετών. Και αυτός είναι ένας από τους βασικούς λόγους που η φετινή διοργάνωση αντιμετωπίζεται με ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας.
0: Σάρκα και οστά παίρνει μία εκ των τελευταίων μεταρρυθμίσεων του Υπουργείου Άμυνας που αφορά την εθελοντική στράτευση γυναικών. Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, υπήρξε ενδιαφέρον με τουλάχιστον 160 αιτήματα, ενώ οι θέσεις είναι 100. Μάλιστα, εφόσον το μοντέλο πετύχει, τότε θα επεκταθεί σταδιακά σε μεγαλύτερα τμήματα του πληθυσμού και σε πιο μάχημες ειδικότητες. Ο Χρήστος Μαζανίτης θα μας ενημερώσει σχετικά.
9: Επίσημη πρώτη λοιπόν σήμερα σε ό,τι αφορά την θητεία των γυναικών στις ενόπλες δυνάμεις. Για πρώτη φορά λοιπόν παρουσιάζονται σε εθελοντική βάση περίπου 100 γυναίκες, 160 όπως είπες ήταν τα αιτήματα τα οποία είχαν υποβληθεί ή θα παρουσιαστούν στο ΚΕΝ, δηλαδή το Κέντρο Εκπαίδευσης των Συλλέκτων της Λαμίας, εκεί όπου θα λάβουν εκπαίδευση περίπου 5 μηνών, 10 εβδομάδων και αμέσως μετά θα συνεχίσουν τη στρατηγική τους θητεία έτσι όπως προβλέπεται με τους ίδιους όρους σε ό,τι αφορά και τους άντρες. Το σχέδιο σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προβλέπει ότι αν επιτύχει αυτός ο θεσμός θα επεκταθεί με μεγαλύτερο αριθμό εθελοντών και ο στόχος είναι να αυξηθεί και ο αριθμός των ΕΣΟ κατέτων.
0: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Συναγερμός για το κουνούπι δολοφόνο που μεταδίδει την ιαπωνική εγκεφαλίτιδα απειλεί και τη χώρα μας σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι, ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη. Ή πιο εξωτικά, Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
10: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σίτηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα Μύθος Οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
11: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
13: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
13: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
16: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνη εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
17: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
18: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
19: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
20: Αχα.
19: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
20: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
19: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
21: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
22: Χορηγός επικοινωνίας, Real FM 97,8.
23: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Ένα λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Σε εγρήγορση έχουν τεθεί οι υγειονομικές αρχές της χώρας μας για το κουνούπι δολοφόνο που έχει εμφανιστεί σε πολλές χώρες. Οι επικαιροποιημένοι χάρτες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου Νοσημάτων εφιστούν την προσοχή, καθώς μέσω τσιμπήματος ελοχεύει ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού της ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας. Το είδος του κουνουπιού αυτού αναπτύσσεται κυρίως σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο, στάσιμα νερά και πυκνή βλάστηση. Συνήθως η λίμωξη από τον ιό της ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας προκαλεί ήπια συμπτώματα, αλλά δεν αποκλείεται, Μιλία Σταθάκου, να εξελιχθεί και σε πολύ σοβαρή νόσο.
2: Πράγματι, Βασίλη, αρκετή ανησυχία προκαλούν τα νέα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων για την εξάπλωση των κουνουπιών που μπορεί να μεταδώσουν σοβαρά νοσήματα. Σύμφωνα με τη νέα λοιπόν με έκθεση, στην Ελλάδα καταγράφεται περαιτέρω εξάπλωση του κουνουπιού, το οποίο θεωρείται βασικός φορέας της ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας σε χώρες της Ασίας και της Αφρικής. Οι επιστήμονες διευκρινίζουν ότι η παρουσία του συγκεκριμένου είδους στη χώρα μας δεν σημαίνει ότι κυκλοφορεί και ο ιός της ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας. Ωστόσο, θα πρέπει να υπάρχει προσοχή, γιατί πρόκειται για μια ιογενή λίμωξη που σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει σοβαρές νευρολογικές επιπλοκές. Να πούμε ότι στους νέους χάρτες του ECDC η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες όπου έχουν εγκατασταθεί είδη κουνουπιών που μπορούν να μεταδώσουν σοβαρά νοσήματα, μεταξύ των οποίων είναι και ο ιός του δυτικού Νείλου, ο οποίος καταγράφει κάθε χρόνο δεκάδες περιστατικά στη χώρα μας. Οι επιστήμονες συνιστούν προσοχή στα μέτρα προστασίας από τα κουνούπια, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, δηλαδή να θυμίσουμε χρήση εντομοαποθητικών και απομάκρυση στάσιμων νερών από κατοικίες και αυλές.
3: Μένουμε στον χώρο της υγείας και στην επίσκεψη του Άδωνη Γεωργιάδη στο ΑΧΕΠΑ, όπου πήγε για να εγκαινιάσει τη νέα οφθαλμολογική κλινική του νοσοκομείου. Ωστόσο, οι εργαζόμενοι προχώρησαν σε κινητοποιήσεις την ώρα άφιξης του Υπουργού, τον πλησίασαν και του ζήτησαν μια σύντομη συνάντηση. Ο συνάδελφος Δημήτρης Ιρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη θα μας πει αν έγινε αυτή η συνάντηση και ποια θέματα του έθεσαν οι εργαζόμενοι.
4: Καλό μεσημέρι από την Θεσσαλονίκη. Σε εξέλιξη περιοδία του Άδωνη Γεωργιάδη σε υγειονομικές δομές της Βόρειας Ελλάδας. Χθες βρέθηκε στο Κέντρο Υγείας Θέρμης και στο Κιλκύρης. Σήμερα το πρωί εγκαινίασε την οφθαλμολογική κλινική στο ΑΧΕΠΑ και την πνευμονολογική στο Ιπποκράτειο. Το απόγευμα θα επισκεφθεί την Καβάλα και αύριο περιοχές της Ροδόπης και στην Αλεξανδρούπολη. Ο Υπουργός Υγείας υποστήριξε μεταξύ άλλων σε δηλώσεις ότι το ΑΧΕΠΑ καταγράφει έναν από τους καλύτερους χρόνους αναμονής στα τμήματα επειγόντων περιστατικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όπως ανέφερε, ο μέσος χρόνος αναμονής ανέρχεται σε 3 ώρες, 16 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα και ότι από το 2019 μέχρι σήμερα έχουν προσληφθεί 100 επιπλέον γιατροί στο νοσοκομείο, ενισχύοντας σημαντικά το ιατρικό προσωπικό. Μετά την ολοκλήρωση των εγγενείων, ο κ. Γεωργιάδης είχε συνάντηση με τη διοίκηση του νοσοκομείου και τους διευθυντές των κλινικών, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία και ανάπτυξη του Ιδρύματος. Ακολούθησε συνάντηση με εκπροσώπους σωματείου εργαζομένων, οι οποίοι παρουσίασαν τις θέσεις και τα αιτήματά τους σχετικά με τις συνθήκες εργασίας και τις ανάγκες του νοσοκομείου. Όπως είπατε και εσείς νωρίτερα, τόσο στο ΑΧΕΠΑ όσο και στο Ιπποκράτειο υπήρχαν προγραμματισμένες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίες υγειονομικών για την πολιτική της κυβέρνησης τομέας υγείας, με τον Υπουργό να έχει μείνει διάλογο μαζί τους.
3: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να περάσουμε σε ειδήσεις από την πολιτική επικαιρότητα. Αναταράξεις στην κεντροαριστερή πτέρυγα προκαλούν τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Παράλληλα, πυκνώνει η δυσφορία στο εσωτερικό της Χαριλάου Τρικούπη μετά τις δηλώσεις του Χαριδούκα για ενδεχόμενο συνεργασίας με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Κινούμενη άμμο, θυμίζει το πολιτικό σκηνικό Μαριτίνα Ζαφυριάδου, με την ηγεσία του Πασόκ, όπως μαθαίνω, να θέλει να κλείσει το θέμα που προκλήθηκε και να στρέφεται πλέον στο ζήτημα των μεταγραφών.
5: Πολύ σωστά, Βασίλη. Φύγει προς τα εμπρός, επιχειρεί το Πασόκ, την ώρα που βάλετε πανταχώθεν με τις δημοσκοπήσεις να το δείχνουν στην τρίτη και την τέταρτη θέση και τις εσωκομματικές συζητήσεις που ξεκίνησαν από την τοποθέτηση του Χαριδούκα περί δυνατότητας σύμβλεψης με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα μετά από τις επόμενες εκλογές, να μην λένε να κοπάσουν. Σε αυτό το πλαίσιο, στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, που εκτός μεγάλου πρόπτου θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή, ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν αποκλείεται να φτιάξει αυτή την περίφημη σκιώδη κυβέρνηση που από καιρό έχει ζητήσει η Άννα Διαμαντοπούλου. ή πάντως θα μοιράσει ρόλους και περιφέρειες ευθύνης σε όλους, ανεξάρτητα από το αν θα είναι υποψήφιοι ή όχι στις επικείμενες εκλογές. Το ενδιαφέρον όμως προφανώς τρέφεται όπως πάντα στην ονοματολογία, σε αυτή την περίφημη αμφίπλευρη διεύρυνση που συνεχίζεται. Στην πραγματικότητα ακούγονται όλο και πιο έντονα τα ονόματα νη και πρώην βουλευτών από διάφορα κόμματα, μεταξύ αυτών αυτό της Νίνας Κασιμάτη, θυμίζω, πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, πρώην βουλευτής, όχι νυν βουλευτής, με συγχωρείτε, του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος όμως ΣΥΡΙΖΑ και εκείνος έτσι παράσεται στο εσωτερικό του και φαίνεται ότι έχει μπροστά του μια πολύ σημαντική συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.
1: Το Σάββατο, πολύ ακριβώς.
5: Πολύ έντονα ακούγεται το όνομα της Θεοδόρας Τσάκρη, πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, η οποία επίσης έχει εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ, πλην όμως βρέθηκε αργότερα σε θέση αντιπρόεδρου, μάλιστα στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη. Χθες ακούστηκε και το όνομα του κυρίου Κασελάκη, το οποίο βεβαίως διευσέστηκε.
1: Για τη Χαριλάου Τρικούπη, ακριβώς.
5: Διασέφθηκε και από τον ίδιο. Η κυρία Τσάκρη, να πω ότι έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για δύο λόγους. Στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ υπάρχει πλέον καταστατική βούλα, μία ρύθμιση που λέει ότι δεν θα είναι ξανά υποψήφιος κάποιος που έχει συμπληρώσει 20 χρόνια θητεία στα βουλευτικά έδρανα. Η κυρία Τσάκρη έχει συμπληρώσει 22 και παρόλα αυτά η ίδια φέρεται να διαρρέει ότι θα είναι υποψήφια στο νομό Πέλλας, χωρίς βεβαίως να λέει το κόμμα. Στο νομό Πέλλας, που θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον εάν τα πράγματα εξελιχθούν όπως αφήνεται να εννοηθεί, εάν δηλαδή η κυρία Τσιόγλου βολητευτεί στο νομό Πέλλας με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Και εκεί πια θα έχουμε μια σύγκρουση έτσι δύο πρώην συντρόφων. Ακούγεται για το ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Ευάγγελος Αποστολάκης, ο Ναύαρχος, επίσης εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά στενός συνεργάτης και εκείνος στο παρελθόν του κυρίου Στέφανου Κασελάκη. Τέλος, και αυτό αποτελεί ίσως είδηση, είναι το όνομα του κυρίου Μάριου Σάλμα, ο οποίος δεν αρνείται ότι είναι σε συζητήσεις με το ΠΑΣΟΚ. Προέρχεται βεβαίως από έναν τελείως άλλο χώρο, από τη Νέα Δημοκρατία, ίσως αυτό να δικαιολογεί και τη λεγόμενη αμφίπλευρη διεύρυνση. Σε κάθε περίπτωση θα έχουμε πάρα πολύ σύντομα εξελίξεις. Πολύ πιθανό να έχουμε και αύριο με τον γραμματέα του κόμματος, τον Γιάννη Βαρδακαστάνη, να δηλώνει ότι η διεύρυνση περιλαμβάνει οποιονδήποτε θέλει να συμπαραταχθεί με το ΠΑΣΟΚ και τη Δημοκρατική Συμπαράταξη για να φέρει στη χώρα την πολιτική αλλαγή.
1: Θα έχουμε πυκνές εξελίξεις, καθώς είναι ρευστό το πολιτικό σκηνικό. Να σε ευχαριστήσουμε, Μαριτίνα, και να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
6: Γιατί δεν θα μπορούσαν να κυβερνήσουν μαζί το κόμμα Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ?
7: Αυτό είναι κάτι το οποίο προφανώς είναι μελλοντικό και υποθετικό, υπό την έννοια ότι αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε καν ποιο είναι το κόμμα Τσίπρα. Το όνομα γνωρίζω, αρχίζουμε να γνωρίζουμε και ορισμένα πρόσωπα. Ο καθένας έχει τις απόψεις του, έχει τις προτάσεις του. Το ΠΑΣΟΚ έχει τα τελευταία πολλά χρόνια και με τη Φόφη Γεννηματά και με τον Νίκο Ανδρουλάκη αποκρισταλωμένη και την προγραμματική του ταυτότητα και την πολιτική του. Να σας πω την αλήθεια, εγώ γνωρίζω ποιο είμαι εγώ και τι θέλουμε εμείς. Είμαστε ένα κόμμα κεντροαριστεράς της Ευρωπαϊκής και της Ελληνικής Σοσιαλδημοκρατίας και θέλουμε να ανατρέψουμε δημοκρατικά μέσα από τις εκλογές μια κυβέρνηση που πληγώνει τους συμπολίτες μας. Εμείς θέλουμε να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Τα άλλα κόμματα οφείλουν να μας πούν τι θέλουν να κάνουν. Εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα, έχουμε λύσεις, έχουμε προτάσεις. Πρέπει να μας πούν με ποιους είναι όμοροι.
1: Στο ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά και στην κριτική που ασκεί ο πρώην Πρωθυπουργός, αναφέρθηκε η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρας Δούκου, μιλώντας στην ίδια εκπομπή.
8: Κύριο Σαμαράς ασκεί μια κριτική στην κυβέρνηση, κυρίως για τα εθνικά θέματα και τα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Σε αυτό έχουμε τοποθετηθεί. Να εκφραστώ κι εγώ ως Νέα Δημοκρατία ότι είναι κάπως άδικη η κριτική στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής. Γιατί αν δούμε τι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, μιλάμε για τεράστιες αλλαγές υπέρ της χώρας μας. Πιστεύω ότι δεν μπορεί να μην δεν βλέπει κανείς Ελληνίδα και Έλληνας πολίτης ότι η χώρα μας είναι πολύ πιο ισχυρή γεωπολιτικά από ό,τι ήταν εδώ και πολλές δεκαετίες. Δεν μπορώ να μπω εγώ στην ψυχολογία του πρώην Πρωθυπουργού. Πιστεύω ότι δεν αλλάζει. Από εκεί και πέρα είναι προσωπικές αποφάσεις. Τώρα συζητάμε κάτι το οποίο είναι εντελώς θεωρητικό ακόμη.
1: Η στρατηγική που έχει η Νέα Αριστερά τον τελευταίο χρόνο είναι αδιέξοδη, είπε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου η πρώην βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Έφη Αχτσιόγλου.
5: αποχωρήσαμε από τη Νέα Αριστερά, διότι θεωρούμε ότι η κεντρική γραμμή, η στρατηγική στόχευση που έχει η Νέα Αριστερά με την νέα ηγεσία, ιδίως θα έλεγα εγώ, εκδηλώνεται πλειοψηφικά εντός του κόμματος τον τελευταίο ένα χρόνο, είναι αδιέξοδη κατά την άποψή μας. Και είναι αδιέξοδη διότι περισσότερο επικεντρώνεται στο να διατηρηθεί μια πολιτική παράδοση, μια ταυτότητα της ριζοσπαστικής αριστεράς, να κάνει την καταγραφή της, να υπάρχει καθόλου αμεληταίο σεβαστό, πλην όμως δεν επικεντρώνεται στο να υπάρξει κυβερνητική αλλαγή. Πολιτική αλλαγή από τη σκοπιά βέβαια της αριστεράς, αλλά κυβερνητική αλλαγή. Δεν υπάρχουν συνεννοήσεις. Όφαση είναι αυτοτελής. Θεωρώ ότι το κόμμα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας έχει τέτοια επιδίωξη. Εκφράζει τη διάθεση δηλαδή να συγκροτήσει ένα τέτοιο πόλο και να έχει την κυβερνητική προοπτική. Λέει και ο ίδιος ότι θέλω μια κυβερνόσα αριστερά.
3: Αλλάζουμε και πάλι κλίμα. Είμαστε στην αρχή της καλοκαιρινής σεζόν και οι πρώτοι λιωμένοι έχουν κάνει την εμφάνισή τους στις παραλίες. Ωστόσο, σε μάστιγα για τη χώρα μας εξελίσσονται οι πνιγμοί. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, κατά μέσο όρο περισσότεροι από 350 άνθρωποι χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους στις ελληνικές θάλασσες. Γι' αυτό, με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών, αρχίζει και ενημερωτική καμπάνια με τίτλο «Η πρόληψη των πνιγμών είναι ζήτημα δημόσιας υγείας». Η Σοφία Γαλάνη έχει κάνει ρεπορτάζ και μας ενημερώνει.
9: Η θάλασσα αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι της ζωής μας στην Ελλάδα, όμως τα τελευταία χρόνια εξελίσσεται σε έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου. Τα στοιχεία για τους πνιγμούς στη χώρα αποτυπώνουν μια ανησυχητική πραγματικότητα. Εκατοντάδες άνθρωποι χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους στο υδάτινο περιβάλλον, κυρίως κατά τη διάρκεια κολύμβησης κοντά στις ακτές λόγω απροσεξίας. Στην Ελλάδα, η συχνότητα των πνιγμών εκτιμάται σήμερα στους 3,6 ανά 100.000 πολίτες. Κατά μέσο όρο, την τελευταία πενταετία, 357 άνθρωποι χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους στο νερό, σύμφωνα με τα δεδομένα του Παρατηρητηρίου Ατυχημάτων του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Safe Water Sports. Πέρυσι, 376 πνιγμοί σημειώθηκαν στην Ελλάδα, ενώ το 2024 388 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα. Ακόμη 7 πνίγηκαν σε λίμνες, ποτάμια ή δεξαμενές. Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι σχεδόν όλοι οι πνιγμοί στη θάλασσα συνέβησαν κοντά στην ακτή. Επίσης, το 64% των θανάτων σημειώθηκαν σε παραλίες μη φυλασσόμενες από ναυαγοσώστη.
3: Φαίνεται, Σοφία, ότι τα ηλικιωμένα άτομα κινδυνεύουν περισσότερο, καθώς σημαντικό ποσοστό πνιγμών συνδέεται με υποκείμενα προβλήματα υγείας. Πολλές φορές αυτά τα προβλήματα παραμένουν αδιάγνωστα και γι' αυτό τον λόγο ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Υγείας ότι θα αποσταλούν και SMS σε πολίτες συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας.
9: Πράγματι, η πιο ευάλωτη ομάδα είναι τα άτομα άνω των 60 ετών, όπως δήλωσε στον Real FM ο Διευθυντής της Ελληνικής Ναυαγοσωστικής Ακαδημίας Νίκος Γιοβανίδης και τόνισε ότι όλοι πρέπει να ακολουθούμε τους κανόνες ασφαλείας για να σταματήσουμε να θρηνούμε θύματα.
10: Τα πιο πολλά ατυχήματα που παρατηρήθηκαν, το 80% από αυτά που μιλάμε τώρα είναι άνω των 60. Και 8 στους 10 ανθρώπους που χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα, αυτό οφείλεται στον πνιγμό. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι ότι το 61% των ανθρώπων που χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα είναι Έλληνες, άρα το υπόλοιπο είναι αυτοί που επισκέφτονται τη χώρα μας. Και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι το 64% των θανάσιμων ατυχημάτων που έλαβε χώρα στις παραλίες που δεν είναι φυλασσόμενες είναι οι περισσότεροι πνιγμοί. Δηλαδή, δεν πνίγονται στις παραλίες που είναι ναυαγοσώστες, το ποσοστό είναι μικρό σε σχέση με αυτό από τις απομονωμένες, τις μη φυλασσόμενες ή τις απομακρυσμένες παραλίες. Τι σημαίνει αυτό? Λέω στον κόσμο ότι η ευθύνη είναι όλων μας. Αν Ελληνική Ναυαγοσωστική Ακαδημία συμβουλεύουμε τον κόσμο να τηρούν κανόνες ασφαλείας. Το κυριότερο απ' όλα είναι ότι θα πρέπει να γνωρίζουμε κολύμβηση. Τα μικρά παιδιά με μπρατσάκια και με κουλούρες είναι απαράδεκτο ελληνικό φαινόμενο το οποίο πρέπει να το εξαλείψουμε τελείως. Θα πρέπει να απευθύνεστε σε κάποιον που ξέρει να σας μάθει τα παιδιά σας μπάνιο για να είμαστε 100% σίγουροι ότι δεν θα συμβεί κάτι. Ο Σωσίβιο είναι ένα πλευστικό μέσο το οποίο δεν παρέχει 100% ασφάλεια. Τώρα, εννοείται δεν μπαίνουμε κουρασμένοι μέσα στη θάλασσα, εννοείται δεν μπαίνουμε φαγωμένοι μέσα στη θάλασσα, εννοείται ότι έχουν πάρα πολύ τα μικρά παιδιά, ιδιαίτερα με το κινητό τηλέφωνο, το οποίο πάρα πολλές φορές αποσπάει την προσοχή και δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι πόσο σημαντικό είναι αυτό, ότι πρέπει να κοιτάμε τον κόσμο, προσέχουμε. Και από εκεί πέρα μετά, περιοχές που έχουν θαλάσσια ρεύματα. Τι σημαίνει θαλάσσιο ρεύμα? Σημαίνει ότι μπορεί να με πάρει και να με πάει και να με πνίξει πιο πέρα. Ειδικά κάτι αυτές όπως είναι η Βόρεια Κρήτη, Ιόνιο κτλ. Οτιδήποτε έχει μάχλουν στα κεφαλά νερά, δεν βουτάμε στα ρηχά νερά. Ακόμα και στις πισίνες έχουμε πάρα πολλούς πνιγμούς από ένα παιδί. Λένε η πισίνα είναι ρηχή. Ρηχή είναι για τον ενήλικα, δεν είναι για το μικρό παιδί. Το μικρό παιδί μπορεί να πνιγεί ανά πάση στιγμή. Αν όλοι προστατευτούμε και αν όλοι κοιτάνε στον άλλον, θα μπορέσουμε κάποια στιγμή να μειώσουμε τους πνιγμούς στη χώρα μας.
1: Μακραίνει η λίστα των νεκρών από το κύμα καύσωνα που πλήττει πολλά ευρωπαϊκά κράτη. Στην Ισπανία τον Μάιο, 101 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, καθώς η χώρα κατέγραψε θερμοκρασίες ρεκόρ. Η Τζέννη Κρυθαρά μας ενημερώνει.
8: Ο ισχυρός καύσωνας που πλήττει την Ευρώπη τις τελευταίες εβδομάδες, Βασίλη, αφήνει πίσω του δεκάδες νεκρούς. 101, όπως είπες, είναι οι νεκροί στην Ισπανία και 15 στη Βρετανία. Μάλιστα, η Ισπανία κατέγραψε ρεκόρ θανάτων από τον καύσωνα για τον μήνα Μάιο. Η θερμοκρασία σε πολλές περιοχές της χώρας αγγίζει ήδη τους 40 βαθμούς Κελσίου και οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή για το ενδεχόμενο πυρκαγιών. Στη Βρετανία 13 από τους 15 νεκρούς ήταν παιδιά και οι περισσότεροι εξ αυτών πνίγηκαν σε ποτάμια και λίμνες ενώ αναζητούσαν λίγη δροσιά. Σε συναγερμό βρίσκεται και η Ιταλία, με την Ισράγγυρο να μην έχει πέσει καθόλου κάτω από τους 35 βαθμούς Κελσίου και τους κατοίκους να σπέβουν στις παραλίες. Η θερμή μάζα από τη Βόρεια Αφρική επηρεάζει περισσότερο την περιοχή της Σικελίας, ενώ στη Γαλλία πάνω από το 50% της επικράτειας κατέγραψε τουλάχιστον ένα μηνιαίο ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια του Μαΐου. Οι θερμοκρασίες είναι 10 έως 15 βαθμούς υψηλότερες από τις κανονικές για την εποχή και έχουν προκαλέσει θανάτους και στη Γαλλία. Γι' αυτό οι τοπικές αρχές έχουν αρχίσει να προσαρμόζουν τη λειτουργία υπηρεσιών και επιχειρήσεων στα νέα δεδομένα για την προστασία των πολιτών. Να πούμε πως υπήρξε και η ειδοποίηση από τον ΟΗΕ πως η άνοδος της θερμοκρασίας που φέρνει το φαινόμενο El Niño τους επόμενους μήνες θα παραταθεί και το 2027, το οποίο συσπάσει το ρεκόρ ζέστης που βιώσαμε το 2024.
1: Άκρος ανησυχητικά. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τζέννη.
3: Τις πύλες του άνοιξε και πάλι το Ηρώδιο για ένα μήνα. Το εμβληματικό θέατρο στη σκιά της Ακρόπολης θα φιλοξενήσει κορυφαίες συναυλίες, θεατρικές παραγωγές και καλλιτέχνες διεθνούς βεληνικούς πριν κατεβάσει αυλαία για εκτεταμένες εργασίες αναστήλωσης και συντήρησης. Για λίγες μέρες ακόμα, Νίκη Κότσου, θα ζήσουμε μαγικές βραδιές κάτω από τον Ιερό Βράχο.
9: Έτσι, Ελισάβετ, λίγο πριν σιωπήσει για κάποια χρόνια, άνοιξε λοιπόν το Ηρώδιο με μια ευρεία σειρά εκδηλώσεων, συναυλιών και παραστάσεων που υπόσχονται αξέχασες στιγμές. Η έναρξη πραγματοποιήθηκε με έναν κορυφαίο πιανίστα, το Βίκινγκουρ Όλαφσον, σε έργα Μπαχ, Μπετόβεν, Σούμπερτ. Ως συγκυρία, η τελευταία μέρα του Ιουνίου έχει εξασφαλίσει τη θέση της στην ιστορία με τον John Legend. Η πρώτη συναυλία στην Ελλάδα του κορυφαίου καλλιτέχνη θα είναι η τελευταία πολιτιστική εκδήλωση που θα λάβει χώρα πάνω στη σκηνή του θεάτρου πριν το κλείσιμό του και την έναρξη των εκτεταμένων εργασιών αναστήλωσης. Σήμερα, λοιπόν, 4 Ιουνίου, η διαχρονική ταινία του Ridley Scott θα προβληθεί σε μία μνημιακών διαστάσεων HD οθόνη, ενώ η θρυλική μουσική του Βαγγέλης θα εκτελείται ζωντανά και απόλυτα συγχρονισμένα από το 11μελές διεθνές σύνολο The Avex Ensemble. Στις 5 και 6 Ιουνίου, Σταύρος Ξαρχάκος, στις συναυλίες με τίτλο «Στο παρόν», για τις οποίες λέει ο μεγάλος μαέστρος: «Στα 87 μου χρόνια συνειδητοποιώ όσο ποτέ ότι ζωή είναι μόνο το παρόν», όπως λέει και το τραγούδι «Και τι είναι το παρόν» στη μουσική. Πάρα πολλές, όπως είπες, διεθνούς και εγχώριες φωνές θα ακουστούν στο Ηρώδιο, Ελισάβετ. Να πούμε ότι στις 29 Ιουνίου Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, Μιχάλ Νεστερόβιτς, 8η Συμφωνία του Γκούσταβ Μάλερ, και πιο πριν στις 22 Ιουνίου Ηλί και Λί με καινούριο υλικό στον ορίζοντα και νέο άλμπουμ, ενώ στις 21 Ιουνίου ακόμη πιο πριν η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ γιορτάζοντας την Παγκόσμια ημέρα μουσικής.
1: Αθλητικά. Καλώς ορίζουμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο το Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη, θα ξεκινήσεις με τον πρώτο τελικό της Basket League και τη νίκη του Ολυμπιακού ή με τον Σπανούλη?
11: Ο Σπανούλης, να πούμε ότι από χθες είναι επίσημα ο νέος προπονητής στην ομάδα μπάσκετ του Άρη. Υπέγραψε για 3 χρόνια, σίγουρα μια πολύ μεγάλη κίνηση που έκανε η ΚΑΕ Άρης, που θέλει και πάλι να επιστρέψει στο προσκήνιο και να είναι όπως ήταν παλιά ο αυτοκράτορας του ελληνικού μπάσκετ. Πάμε τώρα στον τελικό. Το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του τίτλου έκανε ο Ολυμπιακός στο βράδυ του Στάδιο Ειρηνής και Φιλίας, επικρατώντας μετά από συναρπαστικό παιχνίδι 82-76 του Παναθηναϊκού στο πρώτο τελικό της Basket League. Δεν έπιασε υψηλά στάνταρ απόδοση ο Ολυμπιακός, ξέφυγε κάποια στιγμή με διψήφιες διαφορές, έφτασε μέχρι το σύν 17 στις αρχές τρίτης περίοδου. Όμως οι πράσινοι με τα τρίποντα του Μίτογλου έβαλαν δύσκολα στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό, πλησίασαν αρκετά. Στο φινάλε ο Ολυμπιακός ήταν πιο ψύχρεμος και πήρε την νίκη. Επόμενο παιχνίδι αύριο 9 το βράδυ στο Telecom Center. Θυμίζουμε ότι ο τίτλος είναι στις 3 νίκες. Για τη διαιτησία έντονα διαμαρτύρεται η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ειδικά για το φάουλ που δόθηκε στο Φουρνιέ μετά από μαρκάρισμα του Νάν 44 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, και ενώ το σκορ ήταν 75-73, μπορούσαμε να είχαμε καθαρίσει εύκολα το παιχνίδι. Θα είμαστε καλύτεροι την Παρασκευή, τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας.
12: Κανείς δεν είπε ότι θα είναι εύκολα. Ο Παναθηναϊκός έχει πολύ καλή ομάδα και έπαιξε πολύ καλά. Μας έβαλε μεγάλο πρόβλημα με τα 4 συνεχόμενα τρίποντα σαν 5 του Μίτογλου. Αλλά μας έβαλε πίεση και μετά ήμασταν νευρικοί. Είχαμε όμως 47-23 αν δεν κάνω τα rebound. Είχαμε πάρα πολύ περισσότερες κατοχές και κυριαρχήσαμε σε αυτό το κομμάτι. Και παρότι σκόραραν 20 πόντους από transition από δικά μας λάθη, νομίζω κάναμε 16 λάθη. Μανατζάραμε να συνεχίσουμε το παιχνίδι που πάντα το πρώτο παιχνίδι είναι ιδιαίτερα πιεστικό για την υπέδοχη ομάδα. Στην επίθεση δεν εκτελέσαμε ταχύτητα, τόσαμε πάρα πολλές φορές την μπάλα στα χέρια από ξεκάθαρες φάσεις από post-up. Γενικά δεν είχαμε pace, δεν είχαμε ρυθμό στην επίθεσή μας και αυτό βοήθησε τον Παναθηναϊκό. Όταν έκλειψε 5 μπάλες και σκόραρε στο transition συν τα τρίποντα του Μίτογλου, μας έβαλε πίεση. Δεν υπάρχει καμία κούραση. Τώρα, άμα οι ομάδες που θέλουν να κερδίσουν τίτλους, πρέπει αυτή την εποχή να μην είναι κουρασμένες. Όποιος μπαίνει μέσα αυτή τη στιγμή, επειδή κυνηγάμε ένα τίτλο που είναι σημαντικός για μας, πρέπει να ξεχνάει και κούραση και τα πάντα.
11: Ήμασταν κακοί επιθετικά, αλλά ήταν καθοριστικά τα σφυρίγματα στο φάουλ του Φουρνιέ, δήλωσε ο Εργίνα Ταμάν, που ξέσπασε στη συνέντευξη τύπου κατά της διαιτησίας.
13: You know that, in Turkey,
11: ξέρετε, στην Τουρκία έχουμε μια παραγωγή εβδομαδιαίων σειρών στην τηλεόραση που παρακολουθούν οι Τούρκοι. Ξέρω πως οι Έλληνες επίσης παρακολουθούν τέτοιες σειρές. Η τελική είναι σαν αυτό. Οι άνθρωποι του αθλητισμού βλέπουν σαν να είναι σειρά. Το αποτέλεσμα είναι 82-76. Όχι, είναι 29-5. 29 βολές ο Ολυμπιακός με κρίσιμες στα τελευταία 2 λεπτά και μόνο 5 βολές εμείς. Τα ελληνικά μέσα, τα σέρβικα, συνεχίστε να γράφετε τα ίδια. Ο Αταμάν είναι ο χειρότερος προπονητής στην Ευρώπη και έχετε τους καλύτερους διαιτητές. Συγχαρητήρια.
14: Πριν περάσουμε στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, στην ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολιτς συμφώνησε με τη δίκη της ομάδας για την επέκταση συνεργασίας τους για να μείνει στην τεχνική ηγεσία μέχρι το 2029. Αναμένονται μόνο οι επίσημες ανακοινώσεις. Στη Σουηδία, που θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αντιμετωπίζει σήμερα η Εθνική μας Ομάδα Ποδοσφαίρου σε φιλική αναμέτρηση στις 8 το βράδυ στο Χόλμη. Ο Βασίλης Παπαδόπουλος, που βρίσκεται στη Σουηδική πρωτεύουσα, μας ενημερώνει.
15: Με πολλές αλλαγές και δοκιμές σε πρόσωπα και σχήματα, θα παραταχθεί η εθνική ομάδα στην απόψινη φιλική αναμέτρηση με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν υπολογίζει στους τραυματίες Γιαννούλη, Κωνσταντέλια και Καρέτσα, ενώ άφησε εκτός κλήσεων επίσης λόγω τραυματισμού τους Μπακασέτα και Μιχαηλίδη. Αντίθετα, κλήθηκαν οι Κιζηρίδης και Ανδρούτσος. Ο ομοσπονδιακός προπονητής εστίασε στη χθεσινή συνέντευξη τύπου στην ετοιμότητα που πρέπει να υπάρξει στις αναμετρήσεις του Σεπτεμβρίου για το Nations League κόντρα στη Σερβία και Γερμανία. Ειδική αναφορά έγινε στις απώλειες των Μάριο Οικονόμου και Παρασκευά Άτζα, καθώς και στη σύζυγο του Τραϊανού Βέλα Γογόμαστρο Κώστα. Για τη Σουηδία, που ετοιμάζεται να δώσει το παρόν για 13η φορά σε τελικά παγκοσμίου κυπέλου, είναι η τελευταία φιλική αναμέτρηση που θα ξεκινήσει στις 8 ώρα Ελλάδος. Από τη Στοκχόλμη για το Real FM, Βασίλης Παπαδόπουλος.
16: Ο καιρός.
3: Τοπικές βροχές αναμένονται αύριο, ωστόσο σταδιακά θα περιοριστεί η αστάθεια από ό,τι θα καταλαβαίνουμε τα σουαρνιακέ.
17: Πράγματι, Ελισάβετ, η αστάθεια σημερινή που είναι αρκετά δυνατή. Έχουμε αρκετές βροχές και με μεγάλα ύψη βροχή στην Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη, την Κέρκυρα, την Δυτική Θεσσαλία. Αύριο θα αρχίσουν να περιορίζονται ανατολικότερα, έτσι περιμένουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Ποράδες, στο Βόρειο Αιγαίο. Και το μεσημέρι στα υπόλοιπα ορεινά όμως, όπου εκεί δεν αποκλείεται να έχουμε και κάποιες σποραδικές καταιγίδες στα βουνά, δηλαδή με βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι στα δυτικά και τα νότια θα είναι δυτική βορειοδυτική, 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά όμως ασθενείς μεταβλητή πριν γυρίσουν στα νότιο ανατολικά από νοτιάδες και εκεί 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιολόγη μεταβολή θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 26 με 27, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 29 με 30. Στην Αττική περιμένουμε γενικά έθρη ουρανό με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, καλή ώρα σαν σήμερα, με πιθανές βροχές μικρής διάρκειας κυρίως στα βόρεια, ασθενείς μεταβλητούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Και σε Θεσσαλονίκη περιμένουμε αρχικά καλό καιρό, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα και εκεί θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά, ασθενείς ανέμους μέχρι 3-4 μποφόρ το πολύ και θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός το Σαββατοκύριακο, που ειδικά την Κυριακή ο υδάρχειος θα σκαρφαλώσει σε θερμοκρασίες πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου, φτάνοντας ακόμα και τους 34 με 35 θερμοκρασίες που θα κρατήσει ολόκληρη την προσεχή εβδομάδα.
1: Και από την καιρική αστάθεια να περάσουμε στους μπλοκαρισμένους δρόμους. Δίνουμε το λόγο στον Παναγιώτη Βολάνιο.
16: Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφοβα από Κηφισιά μέχρι Κόκκινο Μήλο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Καραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στον Ασπρόπυργο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πανεπιστημίου Πατησίων στην Ομόνια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου, από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στο ύψος του Αμαρουσίου. Κλειστή παραμένει από το πρωί λόγω έργων η αριστερή λωρίδα στην κάθοδο της Κηφισίας στην νησίδα στο ύψος του Αμαρουσίου. Στο κόκκινο το ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου, αυξημένη κυκλοφορία στην άνοδο της Βουλιαγμένης, από Γλυφάδα μέχρι Άλυμο και στην κάθοδο από Αργυρούπολη μέχρι Ελληνικό. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, από Γλυφάδα της Βουλιαγμένης, από Γλυφάδα μέχρι Άλυμο και στην κάθοδο από Αργυρούπολη μέχρι Ελληνικό. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, από Γλυφάδα μέχρι Βούλα και στο ρεύμα προς Πειραιά, από Ελληνικό μέχρι παραλία Καλαμακίου.

0: Κοστελία.gr. Ναύπακτος αφαιρέθηκε το δίπλωμα από τον οδηγό που προκάλεσε σοβαρό τροχαίο, προσέκρουσε σε μηχανές, αυτοκίνητα και τραπεζοκαθίσματα.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Σε αυτή την ώρα, 57 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρύθμιζαν Αντώνης Μορτάκης και Μαρία Χριστοδούλου.
0: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
3: Μια καρέκλα να τα πω!
2: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
4: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
2: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
3: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
2: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
8: The Natural Stones, live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρ! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
12: Hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
13: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
12: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
13: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω.
14: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
15: People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ροθούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια κι αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
16: Το να έχεις το δικό σου σπίτι.
4: το ξέρουμε και εμείς αυτό.

0: στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τώρα θα με ρωτήσεις γιατί. Γιατί αυτό το τραγούδι.
1: Όχι, όχι. Δεν έχω καμία απορία απολύτως.
0: Έλεγα.
1: Γιατί
0: έβαλα Άννα Βύση.
1: Το σκίζει.
0: Το έχουμε ξανακούσει, αλλά το ακούσουμε πολλές φορές γιατί μ' αρέσει. Γιατί μας αρέσει.
1: Ναι, και είναι και πάρα πολύ ωραίο.
0: Αιγαίο. Μουσική στίχη, φυσικά Νίκος Καρβέλας.
1: Ποιος άλλος.

0: Και θα βάλω τίτλο και θα σου εξηγήσω. Το τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Τίτλο της ημέρας γενικά.
1: Ναι.
0: Όλα στο κόκκινο και στο γαλάζιο. Θα σου εξηγήσω.

0: την είδε την τρομακτική ηρεμία για να βύσει?
1: Στο Αιγαίο.
0: Α, μόνο στο Αιγαίο.
1: Πουθενά άλλου.
2: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το Αιγαίο.
0: Γιατί αλλού η ηρεμία δεν βλέπω.
1: Αλλά ούτε στο Αιγαίο όμως, ούτε στο Αιγαίο ηρεμία.
0: Το Αιγαίο ηρεμία.
1: Στο Αιγαίο ηρεμία.
0: Το ξέρει ο Ερντογάν.
1: Ο Ερντογάν έχει άλλη άποψη.
0: Πάμε.

0: Λοιπόν, επειδή δεν ρωτάς γιατί αναβήσει, θα ρωτάς γιατί όλα στο κόκκινο και όλα στο γαλάζιο.
1: Κοίτα, το όλα στο κόκκινο το έχω.
0: Για πες, για πες.
1: Θεωρώ ότι έχει να κάνει με την πολιτική σκηνή.
0: Όχι μόνο, όχι μόνο. Όχι.
1: Τι εννοείς, α, κάτι με... Τι έχουμε, γιατί μην μου πεις πάλι ποδοσφαιρικό, μπασκετικό τέτοια.
0: Ο, καλά, και αυτό έχουμε. Και αυτό έχουμε, αλλά ας το αντιπαραλυθούμε.
1: Γιατί εκεί είπαμε, είμαι λίγο ανεπίδεκτη.
0: Είναι κόκκινο, ναι. Γιατί κέρδισε ο Ολυμπιακός, διαμαρτύρεται
1: ναι,
0: ο καθηγητής της
1: διευθυνσίας. Ναι, ναι,
0: ο Αταμάν είπε ως εδώ έτσι και έφυγε από τη συνέντευξη τύπου. Ο αγαπημένος μου Αταμάν, ναι.
1: Έτσι,
0: ξέρεις
1: ναι.
0: Την αδυναμία που του έχω. Αλλά
1: ναι,
0: λέω όλα στο κόκκινο, γιατί σε άκουσα χθες να λες πριν έρθω, πολύ σωστά το επισήμανες, για τον Ελνίνιο. Και τι μας φέρνει σήμερα, φέτος, το καλοκαίρι το Ελνίνιο. Και είναι πρώτο θέμα σήμερα στα νέα. Τι φέρνει το σούπερ Ελνίνιο στην Ελλάδα, πιο καυτό καλοκαίρι, κάψονες, ξηρασίες και πλημμύρες.
1: Καλά, θα έχουμε και άλλο Ελνίνιο στην Ελλάδα το καλοκαίρι.
0: Λες προ Σύνταγμα.
1: Πολιτικό.
0: Προ Σύνταγμα εκεί.
1: Ναι,
0: πάνω
1: από
0: το Σύνταγμα εκεί. Πώς ανεβαίνουμε, δεξιά στη Βασιλεία
1: Σοφίας. Ναι, είναι ένα κτίριο που το λένε
0: Βασιλεία Σοφίας.
1: Ναι, αυτό, σε αυτό το κτιριάκι, το ωραίο.
0: Άρα, το κόκκινο είναι ο καιρός, η θερμοκρασία και η πολιτική θερμοκρασία.
1: Το γαλάζιο.
0: Το γαλάζιο.
1: Το γαλάζιο είναι τα εξής. Σήμερα.
0: Το γαλάζιο είναι καταρχήν το Αιγαίο της Ανασβήσης και δεύτερον το γαλάζιο που γενικώς έχει μπει στη ζωή μας, διότι τώρα δεν είναι μόνο γαλάζια η Νέα Δημοκρατία, είναι και ο μισός Τσίπρας γαλάζιος.
1: Έλα,
0: ο οποίος
1: τώρα.
0: Τσίπρας. Όχι, αλλά
1: αυτό
0: τώρα.
1: Θέλω να μου το εξηγήσω.
0: Όχι, αλλά τώρα.
1: Δηλαδή.
0: Όχι, γιατί βλέποντας εγώ την παρουσίασή του στο Θυσίο, αλλά και προηγουμένως το βίντεο κλιπ που είχε φτιάξει με την Μπαρτσελώνα, κρατούσε την μπάλα της Μπαρτσελώνα.
1: Εντάξει,
0: και είχε, όχι εντάξει.
1: Αυτό.
0: Όχι, εντάξει. Και είχε πει ότι τα χρώματά μας είναι το γαλάζιο της πατρίδας και το κόκκινο των αγώνων. Βέβαια, το κόκκινο δεν είναι κόκκινο. Η Μπαρτσελώνα, τι σου έχω πει, έχει μπορντο ροδοκόκκινο, μοιραράκι. Δεν είναι ακριβώς κόκκινο, αλλά έχουμε γαλάζιο.
1: Ναι, πάντως χθες το βράδυ, επειδή συνομιλούσα στο κόντρα με τον Γαβρίλη Σακελαρίδη, ο οποίος έλεγε ότι κλείνει προς δεξιά ο Αλέξης Τσίπρας και λέω συγγνώμη, του την έκανα αυτή την ερώτηση. Αλέξης Τσίπρας και δεξιά μπορούν να μπουν στην ίδια πρόταση?
0: Καλά.
1: Έχω αυτή την απορία.
0: Καταρχήν, ο κύριος Γαβρίλης Σακελαρίδης τον εκπέμπει πάρα πολλές, πολύ σοβαρός πολιτικός.
1: Ανεξάρτητα
0: αν διαφωνεί κανείς μαζί του πολιτικά ή συμφωνεί. Ένα πάρα πολύ σοβαρό παιδί. Εσύ τα λες αυτά γιατί δεν ξέρεις τι μου έλεγε το πρωί ο Πάνος Καμένος, το έπαινε για τον Αλέξη Τσίπρα. Σε πληροφορώ ότι μου έλεγε τα καλύτερα. Ότι έρχεται καινούριος, ότι μιλάνε στο τηλέφωνο. Πολύ θετικά, εν αντιθέσει με τον Αντώνη Σαμαρά, που ήτανε άστο καλύτερα. Άστο. Εδώ την είδησες, την έδωσα.
1: Ο Πάνος Καμένος ετοιμάζεται για, νομίζει, γιατί συγκυβέρνησε μια φορά με τον Άλεξη Τσίπρα. Έχει του μπει τίποτα τέτοιες ιδέες.
0: Ο Πάνος Καμένος είπε ότι στις πρώτες, μου είχε πει στην προηγούμενη συνέντευξη, ότι αν κατέβει ο Σαμαράς θα είναι ο λόγος να κατέβει στην πολιτική. Επειδή αυτό που αποκαλύψαμε χθες από το κεντρικό δελτίο του Όπεν είναι ότι ο Σαμαράς τελείωσε, κατεβαίνει, το πήρα απόφαση. Ερήφθη ο κύβος, έρχεται. Μιλάει αύριο και στο Ηράκλειο. Ναι, τελείωσε, εκλείδωσε. Άρα θα έχουμε ακόμα Σαμαρά. Ήθελα να αλλάξει κάτι συγκλονιστικό. Πάντως αυτό είναι.
1: Τον ρώτησα. Οι πιθανότητες λένε 2000%.
0: Ναι, είσαι 2001. Λοιπόν, τον ρώτησα, είχες πει ότι αν κατέβει ο Σαμαράς, θα κατέβεις και εσύ. Θα είναι ο μόνος λόγος να κατέβεις. Λέει στις δεύτερες κάλπες να περιμένω πρώτα τις πρώτες. Εκεί θα κάνω το κόμμα που είναι με λίστα και όχι με σταυρό. Θα βάλω τους ανθρώπους μου και ξέρω ποιους θα βάλω. Και θα κατέβω και εκεί θα βοηθήσω να γίνει κυβέρνηση. Λέωρίστε. Ναι, λέει, γιατί, κοίταξε, η Νέα Δημοκρατία.
1: Δηλαδή, θέλει να κάνουμε sequel.
0: Λέει ότι επειδή ο Μητσοτάκης δεν θα πάει πολύ καλά και μπορεί να τον ρίξουν και να αναλάβει ο Δένδιας και στο Πασόκ, ξέρω εγώ, να μείνει ο Ανδρουλάκης, αυτό θα. Εκεί με το Μητσοτάκη λέει δεν μπορώ να πάω. Προφανώς δεν γίνεται. Αλλά με κάποιον άλλο, το Δένδια, ας πούμε, λέει, που είναι πολύ καλό παιδί, μπορώ να είμαι το συμπλήρωμα που χρειάζεται η Νέα Δημοκρατία για να αποκτήσει αυτοδυναμία. Πώς φαίνεται
1: αυτό. Άλλος μου το είπε αυτό να δεις. Τώρα προσπαθώ να θυμηθώ.
0: Ποιον
1: θα μου έρθει. Το λένε πάντως ότι με τον. Δεν μπορώ. Όχι, δεν θυμάμαι τώρα.
0: Δεν
1: και κάποιος άλλος μου το είπε μέσα στη βδομάδα. Με τόσους που παίρνουμε συνεντεύξεις ξεχνάμε κιόλας. Το ίδιο πράγμα μου είπε. Ότι αν δεν είναι ο Μητσοτάκης και είναι κάποιος άλλος, θα το σκεφτούμε.
0: Ναι, μόνο που είναι ο Μητσοτάκης.
1: Θα το θυμηθώ. Βράβο. Μόνο που είναι ο Μητσοτάκης.
0: Μια μικρή διαφορά.
1: Υπάρχει αυτή η διαφορά πραγματικά.
0: Η Νέα Δημοκρατία μετά από 7 χρόνια κυβέρνησης. Έχει 30-31% στην εκτίμηση και είναι 15 μονάδες μπροστά από τον επόμενο. 7 χρόνια. Με όλα αυτά τα αυτογκόλ, τα λάθη που έχει παραδεχθεί και ο ίδιος.
1: Τα σκάνδαλα, τον ΟΠΕΚΕΠΕΔΙ.
0: Ωραία. Το θέμα είναι, εισπράττει κανένας άλλος? ήρθε ο Τσίπρας να εισπράξει. Ο Ανδρουλάκης πέφτει. Και το δεύτερο είναι ότι στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία και χθες στην GPO για το Star, ο Μητσοτάκης ήταν στην κορυφή. Κάτσε να σου πω ακριβώς και τα ποσοστά, διότι έχει σημασία ότι συνήθως ποιος βλέπουμε να είναι πρώτος στην καταλληλότητα, ο κανένας, σωστά.
1: Ναι,
0: λοιπόν, θες να πληροφορώ, μισό λεπτό να το βρω, να το. Λοιπόν, Μητσοτάκης έχει 26,3 στην καταλληλότητα για Πρωθυπουργία. Πρόσεξε, μετά από 7 χρόνια Πρωθυπουργός, έχει 15 ο Τσίπρας. Τσίπρας από το 0 στο 15. Έχει ο Ανδρουλάκης 8,2, δηλαδή το 1 τρίτο και κάτω του Μητσοτάκη. Ο Βελόπουλος 7,3, η Καρθιανού 7,1 και ο κανένας 18. Δηλαδή ο Μητσοτάκης έχει 26, ο κανένας 18, που συνήθως ο κανένας είναι πρώτος.
1: Ο κανένας ήταν πρώτος, ναι. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Άρα
1: θα
0: πάει κάποιος, πιστεύεις να ρίξει το Μητσοτάκη, εάν η Νέα Δημοκρατία δεν έχει αυτοδυναμία? Μιλάμε για ανέκδοτο, δεν υπάρχει. Και το νομίζω το ξέρουν και όσοι θα ήθελαν να είναι στη θέση του Μητσοτάκη, ότι ο πιο, αυτή τη στιγμή, οι δύο πιο αδιαφυσβήτητοι αρχηγοί είναι ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας. Νομίζω δεν υπάρχει καμία αμφιβολία.
1: Εννοείς ότι ενδεχομένως ο κύριος Ανδρουλάκης, αν είναι τρίτος ή χειρότερα ακόμα αν είναι τέταρτος, ότι θα αρχίσουν τα όργανα, εγώ πιστεύω, και από πριν πάμε στις κάλπες. Δηλαδή ότι όλο αυτό που διάγουν αυτή την περίοδο της ηρεμίας αυτή τη στιγμή, που δεν είναι ηρεμία, τρικυμία είναι.
0: Εγώ δεν μπορώ να θέσω προφανώς θέμα ηγεσία στο ΠΑΣΟΚ. Αυτό αν το θέσουν,
1: θα το θέσουν μόνοι τους. Ναι.
0: Θυμίζω ότι η κυρία Διαμαντοπούλου είχε πει σε ανύποπτο χρόνο ότι εάν δεν επιτύχουμε τους στόχους μας, το θυμάσαι αυτό, το είχαμε παίξει, εάν δεν επιτύχουμε τους στόχους μας και χάσουμε και είμαστε πιο κάτω και όλα τα υπόλοιπα, που το ΠΑΣΟΚ τώρα έχει 10. Ο Ανδρουλάκης θέλει να είναι πρώτη με μια ψήφο διαφορά. Έχει μια μικρή απόσταση αυτό, έχει πει η κυρία Διαμαντοπούλου, αυτό δικαίωται, το θέτω εγώ, θα τεθεί θέμα ηγεσίας. Εγώ λέω ότι δεν θέτει κανείς αυτή τη στιγμή, θέλω να είμαι δίκαιος, για το ΠΑΣΟΚ θέμα ηγεσίας, κανείς απολύτως. Πάει το ΠΑΣΟΚ με εξαίρεση τον κύριο Δούκα ενωμένο στις κάλπες. Ο κύριος Λούκας καθίσταται ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα για τον κύριο Ανδρουλάκη. Πάρα πολύ σοβαρό, διότι είναι προφανές ότι ακολουθεί προσωπική πολιτική, και το λέω δημόσια αυτό, διότι κάποιος ο οποίος μονοπολεί το ενδιαφέρον ενός συνεδρίου, λέγοντας να υπογράψουμε να μην πάμε με το Μητσοτάκη. Και υπογράφουν. Και με το που μπαίνει υπογραφή, λέει τώρα να συζητήσουμε να πάμε με τον Τσίπρα, αν είμαστε δευτερότερητοι. Εντάξει, δεν υπάρχει. Σήμερα ο κύριος Δουδονής μου είπε, τι σχολιάζεται για τον κύριο Δούκα, λέει forget it, Χάρης. Δηλαδή, θα του πω ξέχνα το. Κάνε ό,τι δεν το πες. Ο κύριος Μπιάγκης, που είναι επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας, πολύ σοβαρός πολιτικός, τα εξαμάξεις για τον κύριο Δούκα. Και πραγματικά θα ήθελα να είμαι από μια γωνιά στο Πολιτικό Συμβούλιο αύριο να δω τι θα γίνει μεταξύ Ανδρουλάκη και Δούκα. Δεν θα του πει κάτι? Θα του πει, Χάρη, πού το πας? Πού το πας? Θες να μας ανατινάξεις?
1: Να σου πω κάτι. Συγγνώμη. Είναι όπως.
0: Πού το πάει?
1: Να κάνω ένα ερώτημα, έτσι. Ρητορικό. Ένα ρητορικό ερώτημα.
0: Και δύο ερωτήματα.
1: Είναι αυτό που λέμε στις πόσες. Πώς παίζουμε κάτι παιχνίδι και λένε στις πόσες ζωές καίγεσαι.
0: Ναι.
1: Αυτό μου έρχεται.
0: Στα πόσα αυτό γκολ δημιουργεί ζήτημα.
1: Ναι, δημιουργεί ζήτημα. Και να θυμίσω κάτι εδώ, ότι ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος.
0: Μπράβο, πες το αυτό.
1: Ακριβώς, ότι ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος φυσικά είχε διαγραφεί
0: για
1: πολύ πιο ήπια και για πολύ λιγότερα πράγματα τα οποία είχε πει.
0: Είχε πει στον Ανδρουλάκη ότι ούτε ο ίδιος δεν πιστεύει ότι θα κερδίσουμε. Αλλά
1: ακριβώς, ο κύριος Δούκας, ιστορικά το λέω, χέρι ασυλίας αυτή τη στιγμή.
0: Εγώ πιστεύω ναι.
1: Είναι ένα ερώτημα το οποίο εγώ το θέτω. Το θέτω προς συζήτηση.
0: Άκουλου, και επειδή συμφωνώ μαζί σου.
1: Αν ο κύριος Δούκας αυτή τη στιγμή χέρι ασυλίας.
0: Επειδή συμφωνώ και επαυξάνω, θέλω να πω, για να είμαι έντιμος ξανά, ότι πράγματι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή δεν επιτυγχάνει τους στόχους του. Είναι στο 10, 12, όταν λέει ο αρχηγός να πάμε να κερδίσουμε μια ψήφο, είναι πίσω. Υφίσταται το κόστος του Αλέξη Τσίπρα. Κατά τη γνώμη μου, υφίσταται το κόστος που είπε προχθές σε εμάς πολύ σωστά ο κύριος Ζούπης της Opinion Poll, ότι έχει βγάλει αριστερό φλας σε ένα κόμμα που έχει δύναμη και στο κέντρο και αυτή τη στιγμή κοιτάει πιο πολύ αριστερά από ότι θα ήθελε το ΠΑΣΟΚ, κατά τη γνώμη μου πάντα. Θα ήθελε πιο κεντρό ο ΠΑΣΟΚ,
1: ο ψηφοφόρος του. Ο χώρος του κέντρου που έχουμε πει πολλές φορές και το λένε και οι δημοσκόποι. Δηλαδή δεν το λέω εγώ, δεν είναι δική μου εκτίμηση. Ότι πολλές φορές το κέντρο βγάζει νικητή.
0: Έτσι, συμφωνώ απολύτως. Όμως από την άλλη πλευρά πρέπει να πω ότι όταν ο κύριος Δούκας χτυπάει μία, χτυπάει δύο, χτυπάει τρεις, και όταν. Δεν έχει, πρόσεξε, ο κύριος Δούκας δεν έχει προτείνει να υπογράψουν ότι θα πάνε με τον Τσίπρα, με το Μητσοτάκη. Άρα του Τσίπρα είναι ανοιχτό. Και όταν βγαίνει ο ίδιος και λέει τώρα, πάμε να δούμε αν είμαστε δευτερότριτοι, πώς θα συμμαχίσουμε με τον Τσίπρα, να ρίξουμε το Μητσοτάκη και πρώτος, όποιος είναι πρώτος. Που εκείνη την ώρα που το έλεγε, πρώτος ήταν ο Τσίπρας. Τι λέει τον Ανδρουλάκη, να κάνουμε ένα μέτωπο και έναν αρχηγό ο Τσίπρας? Μα είναι δυνατόν. Δεν γίνεται, τώρα δεν το λες αυτό.
1: Τώρα μου θύμισε ένα τραγούδι που λέει στο πρώτο χτύπη. Πρέπει να το βρούμε. Μου πάει μέχρι το τρίτο χτύπημα. Λοιπόν, τώρα τα χτυπήματα είναι πολλά και είναι απανοτά.
0: Σε αυτό το παζλ πρέπει να προσθέσουμε δύο γεγονότα που όχι απλώς κοκκινίζουν, το κάνουν βυσσινή σκούρο. Το σκηνικό. Το ένα είναι η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, την οποία την έχουμε ξεχάσει. Πέφτει στις δημοσκοπήσεις λόγω Τσίπρα, γιατί της παίρνει μεγάλο κομμάτι και ο Τσίπρας και η Καριστιανού. Βέβαια, ακόμα η σκόνη δεν έχει κάτσει.
1: Δεν έχει κάτσει.
0: Δεν ξέρουμε, γιατί η Κωνσταντοπούλου θα κάνει τη δεύτερη.
1: Πρέπει να το δούμε.
0: Δηλαδή, δεν λέει τίποτα ότι είναι τώρα κάτω, ότι θα είναι κάτω. Μπορεί να ξανανεύει και να πέσει άλλο.
1: Ακριβώς, γιατί την κυρία Κωνσταντοπούλου την έχουμε δει σε αυτό το χρονικό διάστημα των τελευταίων 2 ετών, να πω εγώ, ότι υπήρξαν κάποια σκαμπανεβάσματα. Δηλαδή,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Έχει δείξει δυναμική. Βέβαια. Έχει φτάσει και σε σημείο να είναι τρίτη, να έχει ποσοστά Βέβαια. Πολύ κοντά στο Πασό.
0: Λοιπόν, χτύπησε
1: Βέβαια,
0: με δυο.
1: Βέβαια, πριν την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα.
0: Κατά τη γνώμη μου, αυτό το οποίο είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου στον Τάκη Χατζή χθες, θα μπορούσε να είναι το πρώτο θέμα της ημέρας. Γιατί είναι φρέσκο. Είπε λοιπόν η κυρία Κωνσταντοπούλου ότι ένα από τα σοκ που είχα πάθει όταν με φώναξε στο Μαξίμου ο Τσίπρας το Μάρτιο του 2015, θυμίζω τότε πρωθυπουργός ο Τσίπρας, πρόεδρος Βουλής Κωνσταντοπούλου, ανώτη θεσμική ηγεσία. Ναι. Άρχισε, λέει, να ξεφυλίζει κάποια χαρτιά και ναι. μου είπε την ιστορία ότι έχουμε παρακολουθήσεις από τον τάδε κρατούμενο, ο οποίος λέει ότι θέλουμε να φάμε ένα Σιριζέο. Όταν είδα ένα Τσίπρα στο γραφείο να ξεφυλίζει παρακολουθήσεις που του έδινε ο Ρουμπάτσης, ο διοικητής της ΕΕΠ, κατάλαβα πάρα πολύ καλά ότι προσπάθησε να με φοβήσει. Ήταν ένα πρόσωπο παραδομένο στο παρακράτος. Και αυτό που του είπα τότε ήταν ότι αν ως πρωθυπουργός της χώρας αυτό που διαβάζει, αυτό που κάνει να διαβάζει παρακολουθήσεις της ΕΕΠ, είσαι σε πολύ κακό δρόμο. Πρόσεχε τι είπε για Κωνσταντοπούλου. Ότι ο Τσίπρας το 2015 διάβαζε το περιεχόμενο παρακολουθήσεων μέσα στο Μαξίμου. Πώς γίνεται το θέμα τώρα χειρότερο, όταν η αντιπολίτευση κατηγορεί το Μητσοτάκη ότι παρακολουθούσε το Μεσογειακό Υπουργικό Συμβούλιο, κανείς δεν του έχει πει ότι διάβαζε κείμενα παρακολουθήσεων, το έχουμε ακούσει αυτό. Βγαίνει
1: αυτό
0: σήμερα
1: είναι,
0: ο κύριος...
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι η πρώτη φορά
0: πρώτη
1: που
0: φορά. Βγαίνει σήμερα ο κύριος Σαολίδης που εκπροσωπεί το κόμμα του κυρίου Τσίπρα στο πάνελ στο Open και λέει: μα ήταν νόμιμες οι επισυνδέσεις. Λένε οι παρόντες Ρωμανός Καρχημάκης, ορίστε, παρακαλώ. Διαβάζει ο Πρωθυπουργός. Το κάνει χειρότερο. Διαβάζει ο Πρωθυπουργός το αποτέλεσμα νόμιμων επισυνδέσεων. Τι δουλειά έχει ο Πρωθυπουργός, Άρλεκιν είναι να του δίνουν σε fake volants παρακολουθήσεις να τη διαβάζει. Επίσης τότε η ΕΕΠ δεν ήταν στο Μέγαρο Μαξίμου. Άρα εδώ έχουμε ένα πολιτικό θέμα στο οποίο καλείται να απαντήσει ο κύριος Τσίπρας. Διάβαζε παρακολουθήσεις. Και αν διάβαζε, πώς κατηγορεί το Μητσοτάκη ότι έκανε παρακολουθήσεις. Νόμιμες, παράνομες, τι δουλειά έχει ο Πρωθυπουργός να διαβάζει παρακολουθήσεις.
1: Δηλαδή και ο κ.
0: Λέει ψέματα για τον Πρωθυπουργό, λέει ψεύσει.
1: Αυτό θέλω να πω. Ότι κανονικά τώρα πρέπει να έχουμε μία αντίδραση.
0: Να απαντήσει.
1: Πρέπει να έχουμε μία αντίδραση.
0: Κύριε Χωνικολάκου, να μας πει αν διάβαζε παρακολουθήσεις ο κύριος Τσίπρας, λέει ψέματα για τον Κωνσταντοπούλου. Και το δεύτερο, στη Βουλή σήμερα, όταν ανακοινώθηκε η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, έφυγαν 6, παρατήθηκε η Αξιόγλου 7. Ναι. Είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν είναι κέρδος για τη δημοκρατία όταν διαλύονται ομάδες της αντιπολίτευσης. Ποιοι είναι αυτοί που μεθοδεύουν την αποσάρθωση της αντιπολίτευσης? Μητσοτάκης και Τσίπρας. Δηλαδή, χρέος στον κύριο Τσίπρα ότι διαλύει και καλά. Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός. Είναι απέναντι. Λέει, είναι πρωτοφανές να θέλει ένας αρχηγός της αντιπολίτευσης να διαλύσει την αντιπολίτευση. Και το συνέδεσε με την εξυπηρέτηση των πιο σκοτεινών συμφερόντων. Δηλαδή είναι σε γραμμή Ανδρουλάκη, θα έλεγα, η κυρία Κωνσταντοπούλου, που είπε του προημερών ότι ο κύριος Τσίπρας υπηρετεί σκοπιμότητες, συμφέροντα, μηντιακά κατεστημένα. Επομένως, είναι ότι κάποιοι φέρνουν τον Τσίπρα για να αναδιατάξει το πολιτικό σκηνικό.
1: Ναι.
0: Δεύτερο που το λέει.
1: Και βλέπω από την κυρία Κωνσταντοπούλου ότι ενώ ερωτάτε για την κυρία Καριστιανού, βλέπω ότι την αφήνει έξω από το κάδρο. Δηλαδή, σε ερώτηση για την κυρία Καριστιανού, η κυρία Κωνσταντοπούλου απάντησε ότι πρόκειται για δικαίωμα κάθε πολίτη να πολιτεύεται.
0: Έτσι λέει πάντα.
1: Επιλέγοντας ωστόσο να μην το σχολιάσει περαιτέρω.
0: Δεν πηγαίνει απέναντι στην κυρία Καριστιανού, αν και βλέπουμε το κόμμα Καριστιανού αντλεί τις βασικές του δυνάμεις από Κωνσταντοπούλου, από Βελόπουλο και από Νατσιό. Αυτά είναι τα. Τώρα, το άλλο θέμα, αυτό είναι πολύ σοβαρό, που είπαμε να το συζητήσουμε σε λίγο, με τον κύριο Αντώνη Παπαγιαννίδη, ένα πολύ γνωστό στέλεχος της δημόσιας ζωής, που θα μάθουμε σήμερα ότι είναι στο Ινστιτούτο Τσίπρα. και θα μας μιλήσει ως ένας από τους εκπροσώπους του Αλέξη Τσίπρα, ο κύριος Αντώνης Βαγιανίδης.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Πολύ γνωστό το λέω, στη δημόσια ζωή.
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον, ασχέτως τώρα, έτσι σαν σχόλιο το λέω, ότι νέα πρόσωπα μπαίνουν στο δημόσιο διάλογο.
0: Ο Βαγιανίδης είναι πολύ αξιόλογος. Έχει υπάρξει διευθυντή του Ελεύθερου Τύπου,
1: ακριβώς,
0: στο αρθρογράφο, στο Βήμα της Κυριακής, στέλεχος του Οργανισμού Λαμπράκη. Δηλαδή, πολύ σοβαρός άνθρωπος ο κύριος Παγιανίδης. Έχει ενδιαφέρον. Τώρα, το άλλο στοιχείο που δεν σου είπε για τον Σαμαρά είναι ότι ο κύριος Θεοχάρης τον χαρακτήρισε ακροδεξιό τον κύριο
1: ακροδεξιό,
0: Σαμαρά.
1: Ακροδεξιό, ακριβώς.
0: Ναι, και τον άδειασε ο κύριος Μαρινάκης. Δεν συμβάρουν, λέει, οι χαρακτηρισμοί στο δημόσιο διάλογο, ιδιαίτερα όταν αφορούν έναν πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργό της χώρας. Άρα εδώ έχουμε και άλλα ζητήματα. Όργανα, όργανα και ξανά όργανα. Και επειδή λέμε όργανα, δεν μπορώ να παραλείψω τον ΣΥΡΙΖΑ, καταλαβαίνει η εμπλοκία μου. Αύριο, δεν άρχισαν ακόμα αύριο, θα έχουμε πολιτική γραμματεία και μεθαύριο κεντρική επιτροπή και εκεί είναι συνεδρίαση μεταξύ θανάτου και αυτοκτονίας. Αυτός είναι ο τίτλος. Θα αυτοκτονήσει, θα πεθάνει φυσιολογικά, πάντως να πάει απέναντι στον Τσίπρα ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρχει. Ο Πολάκης θα πει να κατέβουμε, αλλά ο Φάμελος βλέπει προς Τσίπρα.
1: Νομίζω θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές.
0: Ναι, και άκουσα ότι υπάρχει
1: ΣΥΡΙΖΑ.
0: Θέμα πρόταση Μομφής κατά Φάμελου. Υπάρχει ενδεχόμενο ο κύριος Φάμελος να προτείνει να κατέβουν, λέει, με ενωτικό ψηφοδέλτιο με τον Τσίπρα. Ρε αδερφέ, δεν θέλει ο Τσίπρας. Δεν θέλει, δεν σας θέτω, καταλαβαίνετε.
1: Δεν θέλει.
0: Δεν θέλει, δεν θέλει.
1: Εγώ ειλικρινά.
0: Πώς θα πας με τον Ζόρι, θα πας με τον Τσίπρα.
1: Αυτή την αιμονή δεν την καταλαβαίνω.
0: Μα δεν θέλει. Να σε ρωτήσω, έχει τύχει ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Τσίπρα?
1: Είναι σαν να σου λέω εγώ, Νίκο, θέλω αυτό. Εσύ να μου λες, όχι Λουκία, δεν θέλω. Και εγώ να λέω, μα θέλω. Και εσύ να μου λες, δεν θέλω. Και εγώ να επιμένω.
0: Ναι, θέλω να κάνω εκπομπή με την Αμανπούρ. Και λοιπόν, αφού δεν θέλει εκείνη, με νοιάζει. Με τι νοιάζει την Αμανπούρ? Εγώ πάρα θέλω ό,τι να είναι. Δεν θέλει εκείνη. Λοιπόν, μπορώ εγώ να το πω, γελιοποιούμε. Θέλω να πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ας είμαστε ειλικρινείς, μπορεί να κατέβει κόμμα ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Τσίπρα? Θα πάρει 0,4.
1: Θα πάρει 0,4, ναι.
0: Άρα,
1: και μπορεί, δεν θα μπει στη Βουλή.
0: Μπορεί να υπάρχει τη στιγμή που ο Τσίπρας λέει δεν θέλω τον ΣΥΡΙΖΑ, είναι σαν να τον τελειώνει. Και τον τελειώνει. Τώρα, αν μείνει
1: κοίτα,
0: πίσω.
1: Το μπορεί να υπάρχει. Μπορεί να υπάρχει.
0: Άλλο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αλλά θα αναμετρηθεί. Θα αναμετρηθεί με την ιστορία.
0: Θέλει να είμαστε ειλικρινείς. Αυτή τη στιγμή, ναι, ο κύριος Φάμελος, ένας αξιοπρεπής και σοβαρός πολιτικός, ήταν στη γραμμή Τσίπρα. Άρα δεν θα ήταν σωστό εκ μέρους του, είναι και πολύ ηθικός άνθρωπος, να πάει απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, που ήταν πάντα δίπλα του. Δεν γίνεται αυτό. Ποιος μπορεί να πάει απέναντι στον Τσίπρα ο ΣΥΡΙΖΑ? Πολάκης. Δεν μπορεί. Μπορεί.
1: Ναι.
0: Άρα θα μπορούσε να υπάρξει ένας ΣΥΡΙΖΑ πιο αντισυστημικός? Ο Πολάκης, ξέρεις, είναι μαζί του Παπάς, Ιδούρου, Αλεξιάδης, μια ομάδα. Αυτό θα μπορούσε να πάρει ένα κοινό. Αλλά το alter ego του Αλέξη Τσίπρα, όταν ήταν ο Τσίπρας εκεί, ο Σωκράτης Φάμελος, δεν μπορεί να πάει απέναντι στον Τσίπρα, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Είναι σαν να πάει ο Μαρινάκης απέναντι στο Μητσοτάκη. Γίνεται αυτό, δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται. Όχι, δεν γίνεται. Πρέπει να δουν. Ναι, εννοείται. Μην μπερδευόμαστε, γιατί. Μην παρεξηγήσεις, ναι, μην μας παρεξηγήσει κανείς. Δεν γίνεται. Αλλά πάλι έχω την αίσθηση, μακάρι να διαψευστώ, ότι δεν θα είναι το κλίμα καλό στις 6 Ιουνίου.
0: Ναι.
1: Ότι θα είναι στο κόκκινο, όπως ξεκινήσαμε.
0: Τελείως το κόκκινο. Λοιπόν,
1: τελείως το κόκκινο.
0: Εμείς είμαστε μεταξύ κόκκινου και γαλάζιου, 24 λεπτά μετά τις 3, ZLFM 97,8. Καλό μεσημέρι, απόγευμα πια σε όλες και σε όλους.
1: Ναι,
0: Μικιά Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, Αντώνης Μορτάκης, το χαμογελαστό παιδί απέναντί μου, Δήμητρα Πανανού τα έχει τακτοποιήσει όλα. Δέσποινα Καλοχέρι υποδέχεται τα μηνύματά σας. 2-11-200-8-200, στούντιο papakirialfm.gr. Πάρα πολλά μηνύματα. Βλέπω και τις απόψεις σας για τις παρακολουθήσεις. Κοιτάξτε, λέτε άλλο παρακολουθήσεις σε ΥΠ, άλλο Predator. Με συγχωρείτε. Πράγματι είναι άλλο, αλλά δεν δικαιούται ο καθένας να παίρνει τόμο με κείμενα παρακολουθήσεων να διαβάζει. Υπάρχουν θεσμοί, νόμοι και είναι πολύ αυστηροί. Τι δουλειά έχει ο Πρωθυπουργός να διαβάζει το περιεχόμενο παρακολουθήσεων? Αυτό είπα εγώ. Αυτό είπα, αυτό λένε οι νόμοι. Δεν το λέω εγώ, το λέει ο νόμος αυτό. Αυτό, τίποτα άλλο. Το καταθέτω.
1: Είναι,
0: να σου πω και ποιο είναι το πρόσωπο της ημέρας, Λουκία. Το παραλείψαμε. Το πρόσωπο της ημέρας είναι μια μάνα.
1: Ναι, είναι μία μάνα πραγματικά.
0: Είναι μία
1: μάνα και είναι και το, να πω και μία λέξη, είναι αυτό το μητρικό ένστικτο.
0: Ναι, παιδί, αλλά το οποίο, είναι απίθανο, έτσι.
1: Αυτό, πώς κάνεις και προστατεύεις το παιδί σου. Είναι το μητρικό ένστικτο πραγματικά.
0: Λοιπόν, άκου να πω την ιστορία.
1: Ναι.
0: Ένας ηλικιωμένος οδηγός, το οποίο άκουσα πριν από λίγο στο μαγκαζίνο με τον Βασίλη Τεζάκη και την Ισάβα Σαλαμάρα, το αφαιρέθηκε και το δίπλωμα, χάνει τον έλεγχο και πέφτει αφρενάριστος πάνω σε ένα σταθμευμένο κόκκινο αυτοκίνητο. Το βίντεο δείχνει τα εξής. Μία μάνα, χωρίς να ξέρει, έχει βγει θα έχει πάει στην άλλη πλευρά προς το πεζοδρόμιο και είναι έτοιμη να πάρει το κοριτσάκι της που είναι κακός στο μπροστινό κάθισμα. Εκείνη την ώρα ακούει το γκάζι του ηλικιωμένου. Κάνει πλονζόν, αρπάζει το παιδί της, το κοριτσάκι, το σώζει, το πετάει μέσα στο σούπερ μάρκετ που είναι η πόρτα του από την πλευρά του πεζοδρομίου και σε κλάσματα των κλασμάτων του δευτερολέπτου πέφτει το αυτοκίνητο του ηλικιωμένου πάνω στο κόκκινο και το διαλύει, το εκτοξεύει. Αν το παιδί ήταν μέσα θα είχε σκοτωθεί. Η μάνα λοιπόν με ένα πλονζόν αυτοκτονίας λέει άκουσα τον γκάζι να έχει κολλήσει και πέταξα αυτό. Το παιδί μου στο σούπερ μάρκετ. Πρόσεξε, το πήρε και το πέταξε. Είναι στο νοσοκομείο και οι δύο, αλλά εκτός κινδύνου. Αλλά έχουμε την
1: σώθηκαν.
0: Θυσία μιας μάνας, ευτυχώς δεν έπαθε τίποτα και η ίδια, να σώσει το παιδί της. Συγκλονιστικό.
1: Συγκλονιστική ιστορία, συγκλονιστικό. Είναι η ιστορία της ημέρας.
0: Επίσης να πω ότι επειδή άκουσα επίσης το δελτίο μας, το κεντρικό δελτίο του Real FM, ότι από κάπνισμα λέει μελισσιών έπιασε φωτιά στο λόφο της φιλοθέας. Παιδιά, είναι σοβαρή. Κάπνισμα μελισσιών με 35 βαθμούς.
1: Μελισσιών, τι εννοώ.
0: Μελίσια, τα μελίσια. Μελίσια. Μελίσια, παράγουν μέλι, με μέλι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Και κάπνιζε κάποιος, λέει, μελίσια και έπιασε φωτιά στο λόφο της φιλοθέης. Προσέξτε, επειδή από Κυριακή ξεκινάνε 37, 38 και μποφόρ, πάμε στο πρώτο επικίνδυνο διάστημα για φωτιές του φετινού καλοκαιριού. Θέλει προσοχή.
1: Προσέξτε, πραγματικά προσέξτε.
0: Και να πω ότι η προθεσμία λήγει στις 15 Ιουνίου και αυτή τη Δευτέρα, 8 την άλλη, για καθαρισμό οικοπαίδων. Προσέξτε,
1: είναι
0: τελευταία ευκαιρία.
1: Είναι αυτό που λέμε, μπαίνουμε σε διακεκαυμένη ζώνη.
0: Ναι.
1: Απλά τώρα είναι και ρεαλιστικό. Γι' αυτό προσέξτε ακόμα περισσότερο.
0: Έτσι.
1: Και επίσης να πω και κάτι άλλο.
0: Λυπάμαι
1: από τη μία, χαίρομαι όμως από την άλλη που θα ανοίξουμε. Λυπάμαι, το λέω γιατί θα ανοίξουμε το θέμα της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Αλλά πρέπει να το ανοίξουμε και οφείλουμε να το ανοίξουμε και πρέπει να το κρατήσουμε ανοιχτό. Μήπως σωθεί μία επόμενη γυναίκα, πραγματικά.
0: Λοιπόν.
1: Γιατί διάβασα σήμερα την συγκλονιστική μαρτυρία της αδερφής της που λέει σχεδιάζαμε μαζί να φύγει αλλά δεν
0: καμίλης.
1: Πρόλαβε.
0: Ναι,
1: και πραγματικά τι να πω. Εντάξει,
0: λοιπόν,
1: δεν έβαινε.
0: Θα είναι μαζί μας Αντώνης Παπαγιαννίδης, τέλεχος κοντά στον Αλέξη Τσίπρα της Ελλάς, αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων. 4 και 10 η Μιλένα Αποστολάκη. Με μεγάλο ενδιαφέρον περιμένω τις απαντήσεις της για Χάρη Δούκα, δημοσκοπήσεις. Και 5 παρα 25 η κυρία Δημογλίδου, εκπρόσωπος της Ελλάς. Και η Αλέκα Κορονέου, καθηγήτρια κοινωνιολογίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, πρώην κοσμήτωρα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, για τη γυναικοκτονία την 5η φέτος στην Καλαμάτα με θύμα μια μητέρα δύο παιδιών. Πάμε διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Ο Κώστας Τουρνάς στον Real FM 97,8. Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, ο Νίκος Μπογιόπουλος υποδέχεται τον σπουδαίο τραγουδοποιό στο στούντιο του Real FM σε μια μοναδική συνέντευξη.
4: Είναι κάτι, παιδιά.
3: Μείνετε συντονισμένοι.

0: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
1: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
0: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
1: Εννοείται, αγάπη μου.
0: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
1: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
0: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
1: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
2: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
3: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
4: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
5: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία αυτή την ώρα στον Κηφισό από Εγάλιο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Καλυφτάκι μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ντροπιαστικές χαρακτήρες ο αρχηγός της Χεσμπολάχ της διαπραγματεύσης Τελαβίβ και Βηρητού, υποστηρίζοντας ότι η αντίσταση θα συνεχιστεί. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Νότιο Λίβανο από Ισραηλινές επιθέσεις, με τον στρατό να κατηγορεί την ένοπλη οργάνωση για τον θάνατο και ανόκρανο. Από κάπνισμα μελισσών φέρεται να ξεκίνησε η πυρκαγιά στον λόφο της Φιλοθέης νωρίτερα το πρωί. Η αστυνομία αναζητεί υπόπτους που σύμφωνα με μαρτυρίες βρίσκονταν στο σημείο έναρξης της πυρκαγιάς. Περισσότερα στο real.gr. Ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζεται πλέον στη μηνιαία δόση και όχι στο σύνολο του ποσού για όσους υπάγονται στον νόμο Κατσέλη, σύμφωνα με απόφαση του Αρείου Πάγου που δημοσιεύθηκε σήμερα.

0: στους 97,8.
1: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Λοιπόν, γάντες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε. Δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε scraps. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Hey, κύριοι. Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
9: Hertz Leasing.
8: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
9: Hertz Leasing.
8: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
9: Hertz Leasing.
8: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
10: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
11: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
12: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
11: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Δύο πράγματα δεν σχολιάσαμε προηγουμένως. Επιστρέψαμε 15 και 35 πρώτα λεπτά, Λουκία. Το ένα είναι το χαστούκι των Αμερικανών στον Ερντογάν για τα F-35. Ο Μάρκο Ρούμπιο, απαντώντας σε ερώτηση.
1: Αυτό ήταν μια πολύ θετική εξέλιξη.
0: Απαντώντας σε ερώτηση, Τίνα Τάι του στην Βουλή των Αντιπροσώπων, επειδή λέει η Τίνα Τάι του, συγγνώμη, άλλη χώρα εκπροσωπεί ο Μπάρακ, ο περσεστής μας στην Άγκυρα, που λέει συνεχώς ότι ο Ερντογάν θα πάρει F-35. Και το ξεκαθαρίζει ο Ρούμπιο και λέει προφανώς δεν μπορεί να πάρει. Υπάρχουν και οι Ρώσοι, νόμοι, όσο έχει ρωσκούς S-400 πυράβλους, δεν μπορεί να πάρει ο Ερντογάν F-35. Τέλος. Το κλείσε. Χραπ, το χαστούκι.
1: Βέβαια
0: είπε
1: ήτανε
0: ότι ο Τραμπ θα πάει στην Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ 7 και 8 Ιουλίου και σου λέει ότι μπορεί να περάσει και από την Ελλάδα πριν ή μετά. Ναι, και το δεύτερο σήμερα
1: λοιπόν,
0: έβγαλε.
1: Επίσης το άλλο, εγώ θέλω να το πω αυτό. Αν έχουμε το ίδιο, επειδή συνήθως γκρινιάζω κάθε
0: πω,
1: μέρα.
0: Για
1: Α, για την Τουρκία θα πεις, εγώ προσθέσω, μετά θα πω κάτι άλλο. Πες το.
0: Λοιπόν,
1: πες το.
0: Πολύ επιθετική ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας για τους εξοπλισμούς Ελλάδας και Κύπρου. Πολύ επιθετική, δηλαδή περίπου πάμε γυρεύοντας για πόλεμο. Μα είναι δυνατόν. Εμείς εξοπλιζόμαστε αμυντικά. Άλλη χώρα έχει το κάζους μπέλι για τα 12 μίλια. Όχι εμείς. Πες τώρα.
1: Λοιπόν, επειδή γκρινιάζω μερικές φορές και λέω διάφορα για το Υπουργείο Ανάπτυξης και τις τιμές και τα λοιπά, θέλω να πω μια καλή είδηση, ότι έρχεται πλατφόρμα που θα λέγεται Πόσο Κάνει, θα δείχνει online τις τιμές στα σούπερ μάρκετ σε Ελλάδα και Ευρώπη, και αυτό ανακοίνωσε ο κύριος Θεοδωρικάκος. Αυτό είναι καλό.
0: Και είναι θετικό, μετά από αυτό που είπαμε χθες για το πρόστιμο, από την κυρία Τσαγκάρη, σχεδόν 3 εκατομμύρια στην πιο μεγάλη πολυεθνική, για καφέδες, γάλατα, μόρουδια, γάλα βρεφικό, άλλα είδη, 48 κωδικοί έκλεβε αυτή η εταιρεία, είχε περισσότερο κέρδος, 48 κωδικούς. Λοιπόν, θα σου πω και το καλύτερο τώρα, πρέπει να στον κύριο Παπαγιαννίδη.
1: Ναι.
0: Είμαστε στη Βουλή χθες, ήταν η μέρα ακροάσεων. Και ρωτάει ο δημοκρατικός βουλευτής Τεντ Λιού, το Μάρκο Ρούμπιο. Λέει, με συγχωρείτε, τι θα γίνει με τον Τραμπ, ο οποίος συνεχώς κοιμάται στις συσκέψεις. Σας παρακαλώ, λέει, κύριε, δεν κοιμάται. Λέει, γιατί το βίντεο. Υπάρχει σαν τηλεοπτική εκπομπή. Και δείχνει το βίντεο και λέει, συγγνώμη, εδώ μιλάτε για το σύμβολο, για αυτό, για το εκείνο, για τα μεγάλα εθνικά, παγκόσμια θέματα.
1: Και κοιμάται λίγο.
0: Και κοιμάται δίπλα σας. Λέει, ακούστε, λέει ο Ρούμπιο.
1: Η αλήθεια είναι ότι τι κάνει.
0: Περίμενε. Ο πρόεδρος λέει. Εργάζεται,
1: ναι,
0: σου θυμίζει κάποιον. Ακού, περίμενε. Περίμενε να ακούσεις. Εργάζεται νυχθημερών σε απάνθρωπους ρυθμούς. Μας παίρνει τηλέφωνο στις 2 το πρωί, στις 5 το πρωί. Μας έχει όλη μέρα στην τζίτα.
1: Γράφει στο έξι, στο άξιος.
0: Επομένως, δεν κοιμάται όσο πρέπει το βράδυ. Καμιά φορά λέει λίγο τον παίρνει ο ύπνος. Αλλά δεν έχει πρόβλημα διαταραχής γνωστικών διαταραχών. Την ίδια ώρα το 59% των ερωτηθέντων κρίνει ότι ο Τραμπ δεν έχει τις νοητικές ικανότητες να κυβερνήσει τη χώρα. Σου θυμίζει τίποτα η ιστορία κάποιος που κοιμάται 2 ώρες το βράδυ και όλη μέρα βασανίζει τους από κάτω του?
1: Κάποιον ξέρω, κάποιος μου έρχεται στο μυαλό.
0: Λοιπόν,
1: ποιος κοιμάται 2 η ώρα τη νύχτα
0: και ξυπνάει 5.
1: Και ξυπνάει 5.
0: Άστα.
1: Τον
0: λοιπόν,
1: λένε, ξεκινάει η Απονή και το όνομά του και τελειώνει σε σίγμα.
0: Δεν κοιμάμαι όσο σκέψεις, αλλά υπάρχει μια διαφορά.
1: Όχι, όχι, ούτε στο ραδιόφωνο. Είσαι alert.
0: Λοιπόν, Αντώνης Παπαγιαννίδης, στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Κύριε Παγιαννίδη, καλησπέρα και χαίρομαι που μιλάμε. Ο κύριος Παγιαννίδης, πολύ γνωστό. Γνωστή προσωπικότητα του δημοσίου χώρου. Ομολογώντας δεν ήξερα ότι είναι.
1: Ήρεμα, λέει.
0: Ήρεμα,
2: μια προσωπικότητα, ξέρετε, αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα.
0: Εντάξει, έχετε δώσει μερικές δεκαετίες τώρα εξετάσεις, οπότε δεν χρειάζεται τις δικές μου συστάσεις.
2: Δεν κρύβεται. Οι δεκαετίες δεν κρύβονται, είναι αλήθεια.
0: Είναι παράλληλες, κύριε Παγιαννίδη. Λοιπόν,
2: να διευκρινίσω
0: παρακαλώ.
2: Τη σχέση μου με την Ελλάς, τη συμπαράταξη, έτσι το ονομάζω εγώ, για να το βρίσκω πιο εύκολα.
1: Για να μην μπερδευόμαστε.
2: Είμαι εκλήθην και με ενδιαφέρον μετήχα στις εργασίες του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα. Είδα να γίνεται πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά, πολύ χρήσιμη για μένα, κατά εμένα δουλειά, και ως εκ τούτου προσήλθα υπογράφοντας την ιδρυτική διακήρυξη. Έως εκεί.
0: Αλλά είστε μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρας.
2: Γιατί ξέρετε, τα στελέχη των κομμάτων είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και χρήσιμο. Αλλά εγώ με τα κόμματα δεν έχω πολύ κοντινή σχέση.
0: Μα γι' αυτό και με εξέπληξε η συμμετοχή σας θετικά, γιατί είναι σημαντικό είτε διαφωνεί είτε συμφωνεί κάποιος με ένα νέο κόμμα να στελεχώνεται από ανθρώπους οι οποίοι έχουν δώσει εξετάσεις στο δημόσιο βίο.
1: Τι ήταν λοιπόν το τόσο ενδιαφέρον το οποίο σας κέντρισε έτσι ώστε να είστε δίπλα σε αυτή την προσπάθεια?
0: Βλέπετε, ξεκινάει light η Λουκία, αφήνει τα δύσκολα σε μένα. Εμείς γνωριζόμαστε, θα σας βάλω εγώ τα δύσκολα μετά, περιμένετε.
2: Ναι, μα δίκαιο είναι. Οι άνθρωποι που γνωρίζουν το μπορούν να παίρνουν και δυσκολότερο παιχνίδι. Λοιπόν, θα γρήγορα. Για να μην σας πάω την ώρα. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, όπου τα πράγματα πηγαίνουν μια χαρά για αυτούς για τα οποία πάνε μια χαρά, δεν είναι διατηρήσιμο αυτό το οποίο βλέπουμε να εξελίσσεται, ειδικά στα οικονομικά, στα οποία είναι κατά κάποιον τρόπο η ειδικότητά μου. Και θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή οτιδήποτε το οποίο θα κουνούσε τα πράγματα, θα ταρακουνούσε τα πράγματα, θα ήταν καλό. Αλλά αυτό το οτιδήποτε πρέπει να μπορεί να βγαίνει πέρα. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό που ξεκίνησε ο Τσίπρας, ο οποίος με το βιβλίο που έβγαλε, με το ότι παραιτήθηκε και έφυγε, περπατώντας ένα δύσκολο δρόμο, και όχι γιατί του λείπει η αντιμισθία, η βουλευτική, αλλά όλη η στήριξη που έχει κανείς όταν είναι βουλευτής και πρώην πρωθυπουργός, βγήκε και κάνει μια διαδρομή. Λέει λοιπόν ότι εγώ θέλω να κατέβω στον κόσμο με κάποιους ανθρώπους, να ακούσω τα προβλήματα και τις ανάγκες και γύρω από αυτό να φτιάξω κάτι σαν πρόγραμμα που στο τέλος θα γίνει πρόγραμμα προεκλογικό και με αυτό να πάω σε εκλογές.
0: Κύριε Παγιανίδη, ωραία ακούγεται όλο αυτό, μόνο που ο κύριος Τσίπρας δεν είναι χθεσινός στην πολιτική. Θέλω να πω ότι ο κύριος Τσίπρας έχει μια διαδρομή, έχει κυβερνήσει τη χώρα ως πρωθυπουργός, ήταν αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, έφερε το ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία και επικρίνεται ότι είπε απεταξάμιν στα στελέχη με τα οποία είχε αυτή την πορεία, τα πέταξε στην πυρά με το βιβλίο και θέλει να επιστρέψει αμόλυντος και καινούριος με ένα νέο περιτύλιγμα που το λένε Ελλάς αντί για ΣΥΡΙΖΑ, την ώρα που το παιδί του, ο ΣΥΡΙΖΑ, σπαράσεται, διαλύεται και είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει το τέλος. Άρα το ερώτημα είναι, ο Τσίπρας δεν είναι καινούριος, είναι ο παλιός Τσίπρας. Τι τον κάνει νέο Τσίπρα και γιατί κάποιος που απέρριψε τον Τσίπρα του ΣΥΡΙΖΑ να εμπιστευτεί τον Τσίπρα της Ελλάς?
2: Πάω και πάλι γρήγορα, αυτό θα το δούμε στην κάλπη. Αυτό το βλέπουμε, αλλά εγώ ποτέ μου δεν θα επικαλεστώ δημοσκοπήσεις, γιατί οι δημοσκοπήσεις κτλ. Φωτογραφίες τιμής. Αυτό το οποίο διαφοροποιεί κατ' εμέ τον Τσίπρα, μετά το συγκρίνω τον Κωνσταντίνο Καραμαλή να γυρνάει από τη Γαλλία, αλλά παρόλα αυτά, είναι ότι έκατσε και είπε το δικό του μέα κούλπα, ούτε το συγκρίνω τον Αντρέα Παπανδρέου.
0: Το είπε. Τι τα ρίξε στους συνεργάτες του όλα αυτά τα χρόνια?
2: Εγώ, επειδή ξέρετε κάτι, διάβασα το βιβλίο, διάβασα μάλιστα λίγο πρωτού τυπωθεί, σε ψηφιακή μορφή, το οποίο είναι ενοχλητικό, αλλά μετά το διάβασα και στην κανονική μορφή. Δεν θυμάμαι πολιτικό ο οποίος, ούτε τον Τσέρτσιλ για παράδειγμα, ούτε με τον Τσέρτσιλ βέβαια θα συγκρίνω τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος να έχει πει τόσες φορές στις σελίδες του τελικά όμως η ευθύνη ήταν δική μου. Ρίχνει λοιπόν στην πυρά, χρησιμοποιώ την διατύπωση που χρησιμοποίησα, τους συνεργάτες του εκεί που στράβωσε το πράγμα, αλλά λέει με πολύ μεγάλη επιμέλεια και ένταση σε κάθε παράγραφο που λέει ότι αυτό δεν πήγε καλά, εγώ πάντως είχα την ευθύνη. Εμένα αυτό το έχω πάντως είχα την ευθύνη, επειδή έχω περπατήσει πολλά χρόνια στην πολιτική ζωή, δεν το έχω δει να συμβαίνει. Θα μου πείτε...
0: Αρκεί ένα βιβλίο για να επιστρέψει κάποιος... Να πω μια κακή λέξη, δεν εννοώ το κακό της νόημα, να ξεπληθεί.
2: Ναι, δεν αρκεί. Γι' αυτό για μένα...
1: Βέβαια καταλαβαίνετε, κύριε Παπαγιαννίδη, ότι έχει γίνει και κριτική στον κύριο Τσίπρα, ότι ουσιαστικά δεν έκανε την αυτοκριτική του μέσα από αυτό το βιβλίο.
0: Ότι δεν ήταν επαρκής.
2: Εδώ πάμε λοιπόν στην ουσία. Για ένα μεγάλο μέρος, πολλοί εξ αυτών καλοί φίλοι μου, μου λένε δεν έκανε ούτε μια λέξη αυτοκριτικής. Αυτοί, πολλοί καλοί φίλοι μου παραμένουν, δεν διάβασαν το βιβλίο.
1: Άρα το έχετε ακούσει κι εσείς.
2: Βεβαίως. Και το θέμα είναι ότι ο Τσίπρας προσπαθεί να πείσει όχι τους πεπισμένους, ούτε τους πεπισμένους Τσιπραίους, ούτε βεβαίως τους πεπισμένους αντι-Τσίπρα, αντι-ΣΥΡΙΖΑ. Mon Dieu, σε όλε Bolshevik.
0: Ωραία, να σας βάλω στα δύσκολα τώρα, κύριε Παγιαννίδη. Αυτά γενικώς.
2: Ειδικώς. Θα σας απαντήσω. Επειδή το δέσαμε με την περιόνιμη, το Επιστημονικό Συμβούλιο. Κάθεται λοιπόν και ζητάει από κάποιους νοματέους, όχι αναγκαστικά πολύ πιστούς στο ιδεολόγημά του, να μελετήσουν πράγματα, να πούν πράγματα, να προτείνουν προσεγγίσεις από τις οποίες θα βγουν λύσεις. Για μένα λοιπόν αυτό το κομμάτι αυτοκριτικής, με αυτό το κομμάτι ψάχνω λύσεις, μου κίνησε το ενδιαφέρον. Και κοιτάω.
0: Πάμε τώρα στα δύσκολα. Η σημερινή επικαιρότητα δυσκολεύει τα πράγματα. Βγαίνει και η κυρία Κωνσταντόπουλου που ήταν δίπλα στον κύριο Τσίπρα το 2015 και λέει στον Τάκη Χατζή στο Μέγκα ότι όταν είχε μπει στο μαξί μου, θα το έχετε ακούσει, το Μάρτιο του 2015, τον είχε βρει να διαβάζει κάτι που κατάλαβε ότι είναι προϊόν υποκλοπής. Και εγώ ρωτώ παρακολουθήσεων. Εάν νομοποιείται ένας πρωθυπουργός, ο οποίος αργότερα καταδικάζει τον σημερινό πρωθυπουργό για τις παρακολουθήσεις, όλη αυτή την υπόθεση, το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο, την ηγεσία του στρατεύματος και όλα τα υπόλοιπα, και αν έχουν δοθεί όχι επαρκείς απαντήσεις, είναι κανονικό ένας πρωθυπουργός να διαβάζει, σαν είναι Άρλεκιν, το αποτέλεσμα παρακολουθήσεων, όταν μάλιστα ήταν η περίοδος που δεν ήταν η αρμοδιότητα της ΕΥΠ στο Μέγαρο Μαξίμου. Και όταν το προϊόν των επισυνδέσεων δεν δικαιούται να το έχει στα χέρια του κανένας πρωθυπουργός.
2: Λοιπόν, πάμε πάλι γρήγορα. Μόνο ότι είναι πολύ δύσκολο κανείς να αντιπαρατήσεται με τη ζωή. Το έχω κάνει 2-3 φορές στη ζωή μου σε πάνελ. Και εντάξει, όταν βγήκα από το πάνελ, ήμουν ευτυχής που το έκανα πέρα. Κοιτάξτε κάτι. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία έχει ένα γυνάτι με τον Αλέξη Τσίπρα, απόλυτα κατανοητό. Οι σχέσεις τους δεν τέλειωναν με ειρηνικό, ούτε καν με πολιτικά ανεκτό τρόπο. Δεν είναι πολύ ωραίο να εξηγεί ότι βλέποντας τον Τσίπρα να διαβάζει ένα φάκελο, ήξερε ότι μέσα υπάρχουν παρακολουθήσεις της ΕΥΠ και ήξερε ότι αυτές οι παρακολουθήσεις είναι παράνομες. Θα κρατούσα ένα μικρό καλάθι για την απόλυτη ακρίβεια της αφήγησης.
1: Δηλαδή θεωρείτε ότι μπορεί να μην είναι έτσι?
0: Μα το χρεώνει, λέει, μου το είπε ο Τσίπρας. Μου είπε την ιστορία ότι έχουμε παρακολουθήσεις από την τάδε κρατούμενο, θέλουμε να φάμε ένα Σιριζέο κτλ. Του το χρεώνει, διότι εκείνος της το είπε.
1: Δηλαδή αν δεν είναι έτσι, δεν πρέπει να βγει κάποιος να το διαψεύσει?
2: Κοιτάξτε, ναι, άμα μπούμε στο ότι λέει η ζωή θα πρέπει να βγαίνει κάποιος να το διαψεύσει, μπαίνουμε σε μια μάκινα αρκετά μακροσκυλή. Πάντοτε όταν υπάρχει μια συζήτηση μεταξύ δύο, αυτή τη στιγμή κάνουμε μια συζήτηση μεταξύ τριών, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω έχετε ανοίξει την αντένα και ακούει Κοσμάκης. Αν λοιπόν εγώ σας πω ότι έχω ένα στοιχείο α για τον β ή την γ, θα ακουστεί. Αν είναι μεταξύ δύο ανθρώπων, υπάρχουν δύο άνθρωποι που έχουν την αλήθεια. Δεν θα συμβούλευα στον Τσίπρα, δεν είναι αυτή η δουλειά μου, να βγαίνει και να κάνει διαψεύσεις, αλλά παρόλα αυτά γνωρίζει αυτός και η ζωή και τι είπε και τι άκουσε. Τώρα, πάμε στην ουσία του ερωτήματός σας. Θεωρώ ότι είναι απολύτως απαράδεκτο οι πρωθυπουργοί να έχουν πρόσβαση σε παράνομες παρακολουθήσεις.
0: Γι' αυτό και σε νόμιμες, κύριε Παγιαννίδη, επειδή ένας τελεχός, ο κ. Σαουλίδης, μου είπε σήμερα στο Open ήταν νόμιμες επισυνδέσεις και του εξήγησα ότι δεν δικαιούται θεσμικά. Εδώ υπάρχει νομικό πλαίσιο, είναι η γνώμη μου, η γνώμη του. Ο πρωθυπουργός δεν δικαιούται να κρατάει φακέλους με το προϊόν επισυνδέσεων. Υπάρχει η νομική διαδικασία, πρέπει να αποσφραγιστεί. Χρειάζεται εισαγγελέας, ειδικός λόγος, τα ξέρετε.
2: Πάμε στην ουσία. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι απολύτως απαράδεκτο ένας πρωθυπουργός να έχει την ΕΥΠ στην ΚΥΠ για μένα, γιατί πάντοτε αείποτε ΚΥΠ. Να έχει την ΕΥΠ στην αυλή του, αυτή είναι η σημερινή κατάσταση. Και μέσα από αυτό να βγαίνει πολύ εύκολα η επικοινωνία, θεωρώ δε πολύ σωστό να υπήρχε ένα καθεστώς τήρησης, εγγύησης της τήρησης του απορρίτου, τέτοιο που ο Πρωθυπουργός ούτε των νομίμων επισυνδέσεων, παρά μόνο αν έπρεπε να πάρει γνώση μιας τρομακτικά επικίνδυνης κατάστασης δευτερολέπτων απόφασης, δεν θα ήταν αυτή την οποία θα εξηγούσε στη ζωή ο Αλέξη, να έχει την εγγύηση ότι δεν κυκλοφορεί αυτό το υλικό. Να πω μόνο ένα πράγμα.
0: Άρα, αν διάβαζε όντως, όπως λέει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, από μαγνητοφωνήσεις από επισυνδέσεις, κακώς είχαν φτάσει στα χέρια του.
2: Θα ήταν κακό να φτάσουν χωρίς την τήρηση
0: του θεσμικού πλαισίου, του εισαγγελέα κτλ.
2: Τώρα, επειδή μιλάμε και μεταξύ μας, έχουμε περπατήσει την αγορά, η τήρηση των διαδικασιών δεν είναι πάντοτε η απόλυτη, αλλά κανείς δεν θα επερώταν για την μη τήρηση των διαδικασιών. Σωστό. Και μάλιστα, αν κατάλαβα με το σκοτεινό αυτό, κάποιος επρόκειτο να δολοφονηθεί ή δεν δολοφονήθηκε. Αυτό για μένα μου πηγαίνει.
0: Ναι, ότι ένας κρατουμένος ήθελε να φάει ένα Σιριζέο, ναι, λέει.
2: Είναι λίγο. Ναι. Για μένα όμως, επειδή μιλάμε και μπροστά στο μέλλον, να κληθεί ο Τσίπρας, όχι να απολογηθεί για το παρελθόν εκείνο και να εξηγήσει στη ζωή, να εγγυηθεί ότι αν κάποτε ο ελληνικός λαός όχι κάποιο άλλο, του δώσει ξανά εξουσία, το πρώτο πράγμα που θα κάνει θα είναι να πάρει την ΚΙΠ και να την επιστρέψει στην διαδικασία νομιμότητας.
0: Αυτή είναι μια πολιτική θέση πολύ ενδιαφέρουσα που διατυπώνεται δημόσια. Αλλά, τώρα, να μιλήσω ο Ζωή Κωνσταντοπούλου. Σήμερα επιτέθηκε και από το Κοινοβούλιο στον κύριο Τσίπρα, κατηγορώντας τον στη συζήτηση για τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Αριστεράς, ότι είναι υπεύθυνος για τη διάλυση της αντιπολίτευσης για να κάνει δώρο στο Μητσοτάκη. Αυτό είναι πολιτική θέση.
2: Αυτό είναι πολιτική θέση. Κρίνεται για την πολιτική της θέση. Δηλαδή.
0: Γενικά συζητείτε. Δηλαδή, ο κύριος Δουδονής έχει πει ότι υπάρχει deal Μητσοτάκη, μου το ξανάπε σήμερα με έναν τρόπο και ακριβώς έτσι,
2: ναι,
0: ότι
2: ναι,
0: περίπου συμφέρει τον Μητσοτάκη να υπάρχει ο Τσίπρας, διότι είναι και πιο εύκολος αντίπαλος.
2: Ναι. Λοιπόν, πάμε πάλι από το τέλος προς την αρχή. Όταν κάποτε πρωθυπουργοί και μάλιστα ισχυροί προς το πανίσχυροι, έτσι τη φαντασιώνεται ο Κυριάκος ότι είναι, επιλέγουν τον αντίπαλό τους, δεν θα είχαμε καθεστώς το οποίο εγώ θα θεωρούσα ευνομούμενα και λογοβουλευτικό. Η ιστορία φέρνει τους ανθρώπους σε αντιπαλότητα, η ψήφος του λαού τους αναδεικνύει σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Η έννοια αυτό που λέτε βολεύει τον Κυριάκο, άρα είσαστε άνθρωπος του Κυριάκου, υπάρχουν και χειρότερα μπορεί να πει κανείς, δεν με πείθει. Όσους πείθει, η ζωή είναι μία περίπτωση, ο Παναγιώτης Δουδονής είναι μια άλλη. Θεωρώ ότι το σχετικό μάζεμα που έκανε ο Παναγιώτης είναι καλό, γιατί το να χρεώνεις ή να πιστώνεις σε στιγμές που τα πράγματα θα ταραχθούν πολύ περισσότερο στην καημένη την ευρύτερη κεντροαριστερά, είναι προτιμότερο, νομίζω, να μένουμε σε αυτά που βλέπουμε μπροστά και όχι στις προθέσεις. Εάν ο Κυριάκος αγόρασε τον Τσίπρα ή τον απέκτησε ή τον έχρισε, για να πάμε σε κάτι πιο έτσι ηγεμονικό, να τον έχρισε αντίπαλο όπως έχριζαν υπόθεση παλιοί βασιλείς, εμένα θα μου προκαλούσε θυμηδία. Προφανώς η ζωή θεωρεί ότι δεν προκαλεί θυμηδία.
1: Κύριε Παπαγιάννη,
0: τελευταίο ερώτημα. Έχουμε ακόμα ένα λεπτό.
1: Ναι, οι μνηστήρες για να ενταχθούν στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, από ό,τι φαίνεται, είναι πολλοί. Και κυρίως από το πολιτικό προσωπικό της αριστεράς. Έχετε εικόνα πώς θα γίνει η επιλογή? Δηλαδή, ποιοι περνάνε το τεστ, να το πω έτσι?
0: Ωραία το λέω.
2: Κοιτάξτε, επειδή με ρωτάτε για κάτι το οποίο είναι εσωτερικό ενός χώρου που πάει να γίνει κόμμα, το οποίο γίνεται κόμμα και δεν μετέχω στα εσωτερικά των πραγμάτων, θα σας πω κάτι. Η δική μου ανάγνωση είναι ότι δεν υπάρχει τεστ. Υπάρχουν προθέσεις. Οι πολύ σημαντικοί άνθρωποι στους οποίους αναφέρεστε, υψηλό στελεχειακό δυναμικό, οι λιγότερο πολύ σημαντικοί και οι μεσαίοι άνθρωποι, τελικά όλους θα τους κρίνει ο ψηφοφόρος, ο κυρίαρχος λαός. Αλλά όλα αυτά τα επίπεδα έχουν
0: προθέσεις. Όμως τα ψηφοδέλτια όμως.
1: Ναι, αλλά στα ψηφοδέλτια θα τους κρίνει ο κύριος Τσίπρας για να μπουν.
2: Ακριβώς. Και γι' αυτό το λόγο θα υπάρξουν διαδικασίες στον κομματικό σχηματισμό τη συμπαράταξη, όπως τον λέω εγώ, τα οποία θα λειτουργήσουν και τα οποία θα κρυθούν μετά να κρυθούν και τα ίδια. Διότι και ο Τσίπρας, υποθέτω, έχει κάθε συμφέρον να προσελκύσει και να αναδείξει εκείνο το κομμάτι του παλιού στελεχειακού δυναμικού που ταιριάζει με τις αξίες και τις προσεγγίσεις που ο καινούριος εαυτός του, για να πάρω τον προσπαρατισμό, έχει και τα καινούργια πρόσωπα τα οποία θα συντεριάξουν με τα παλιά. Δεν είπε κανείς ότι θα είναι εύκολο.
0: Κύριε Παγιανίδη, ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η συζήτηση μαζί σας και να πω, κλείνοντας, ότι η πολιτική μας σκηνή έχει ανάγκη από αναβάθμιση και προσφέρεται προς αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ανεξάρτητα, ξαναλέω, αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς πολιτικά μαζί σας και με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλά,
0: ελπίζω ότι θα ξαναπούμε σύντομα. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε ειδήσεις και επιστρέφουμε.
3: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιος Ενωπείο.
4: Μια καρέκλα να τα πω!
3: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
5: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
3: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
4: Δεν είδες, μωρέ, τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
3: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιος Ενωπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της ANEC Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210 8919 800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
8: Αχα.
7: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
8: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
7: Παιχνίδι, πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...

0: Αμφιλοχία κεφαλογραβιέρα μόνο 14,40 το κιλό. Skip Large μόνο 8,79. Και Kleenex Foam μόνο 2,49. Γαλαξίας.
1: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
2: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
3: Όχι.
2: Όχι.
3: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
4: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
5: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
1: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
6: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
7: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
8: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το
10: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα στις θέσεις μας, Real Score, στον Real Voice 99,5. Είμαι ο Γιώργος Πίτσης και παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 5 σε μια μέρα και σε μια εβδομάδα που έχουμε συνεχώς ανακοινώσεις. Ούτως ή άλλως βλέπετε και εσείς τι συμβαίνει και στα κομμάτια τα δισκογραφικά και στα κομμάτια των ανακοινώσεων. Ανακοινώνονται παίκτες, ανακοινώνονται μεταγραφές. Ανανεώσεις βέβαια είναι η αλήθεια περισσότερο. Η σημαντικότερη είδηση της ημέρας είναι η επίσημη ανακοίνωση του Πανιωνίου Λέρου σχετικά με την απόφαση της ομάδας να συμμετάσχει πια στο πρωτάθλημα το ανδρικό, στο ανδρικό πρωτάθλημα την νέα χρονιά, επιστρέφοντας μετά από σχεδόν 30 χρόνια σε επίπεδο ανδρών. Η ομάδα του Πανιωνίου Λέρου, η ομάδα της Δόξας Καρδάμενα, συνεχίζει τις ανακοινώσεις της σχετικά με τις ανανεώσεις των ποδοσφαιριστών της. Ανανεώθηκε η συνεργασία με τον Αλέξα Βουκομάνοβιτς αλλά και με τον Βαλάντι Παπαβασιλείου. Ανακοινώθηκε χθες η συνέχιση της συνεργασίας με τον Ξενοφόν Αναστασιάδη στο πλευρό της τεχνικής ηγεσίας του, με τον Στέφανο Χατζησεβαστό. Έχουμε πράγματα σε ό,τι αφορά την συνεργασία του ΠΑΟΚ ΚΟ με την ΠΑΟΚ Academy και κάποιες δηλώσεις που μας έκανε ο Παναγιώτης Πυλικός σε σχέση με αυτό. Οπότε νομίζω ότι έχουμε μια γεμάτη μέρα και σήμερα να συζητήσουμε αρκετά πράγματα και στην σημερινή εκπομπή για να δούμε τι υπάρχει στην αθλητική επικαιρότητα. Και σήμερα ο Ολυμπιακός, ο οποίος χθες κέρδισε τον Παναθηναϊκό και έκανε το 1-0 για την σειρά των τελικών, με όλο αυτό το που ακολούθησε από χθες το βράδυ, με διαιτησίες, με ανακοινώσεις και με όλο αυτό το γνωστό γαϊτανάκι που γίνεται πάντα ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας και να ξεκινήσουμε με αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, από τις δηλώσεις τις οποίες έκανε ο Παναγιώτης Πυλιγκός σε ό,τι αφορά την συνεργασία και, και το camp, το οποίο βρίσκεται στην τελική ευθεία. Ο ΠΑΟΚ, να θυμίσω, σε συνεργασία με την ΠΑΟΚ Academy, θα πραγματοποιήσει αυτό το camp από τις 22 στις 27 Ιουνίου. Νομίζω είναι για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά που γίνεται η συγκεκριμένη διοργάνωση. Ο Παναγιώτης Πυλιγκός, ο οποίος θα τον ακούσουμε, αναφέρθηκε στην σημασία της διοργάνωσης, τονίζοντας ότι στόχος είναι τα παιδιά να βελτιωθούν τεχνικά και τακτικά, να αποκτήσουν σημαντικές εμπειρίες και να αξιολογηθούν μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προπόνησης. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν και εργομετρικές αξιολογήσεις φέτος από την Victus Performance για τις ηλικιακές κατηγορίες K12 και K14. Νομίζω ότι αξίζει να ακούσουμε τα όσα μας είπε και εκείνος στις δηλώσεις του.
1: Κατά σειρά camp τεχνικής, τέταρτη χρονιά εδώ στον Παλιό Ανταγόρας, από 22 μέχρι 27 Ιουνίου. Ξέρω ότι ήδη οι εγγραφές προχωρούν δυναμικά και νομίζω ότι είμαστε και ιδιαίτερα χαρούμενοι που για ακόμη μια χρονιά θα φιλοξενούσουμε εδώ τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ σε αυτή τη συνεργασία που υπάρχει με την ομάδα του ΠΑΟΚ.
2: Γιώργο, είναι το τέταρτο camp τεχνικής για τις ηλικίες K10, K12 και K14. Ταυτόχρονα έχουμε και camp τερματοφυλάκων. Είναι η τρίτη χρονιά για το camp τερματοφυλάκων. Είναι οι ίδιες ηλικίες. Και αυτό το οποίο είναι το επιπλέον στο οποίο θα βάλουμε είναι, θα έχουμε και ταυτόχρονα και εργομετρικές μετρήσεις. Οι προπονητές, οι οποίοι θα έρθουν, είναι ο Κρινίτσας από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ της K17, είναι ο κύριος Ταξίδης, ο οποίος είναι και σκάουτερ ταυτόχρονα, και για τους τερματοφύλακες είναι ο προπονητής τερματοφυλάκων της K15, ο κύριος Μπόδανος. Όσο για τον αναλυτή επίδοσης, είναι ο κύριος Χριστάρας Μιχάλης, ο οποίος δουλεύει αυτή τη στιγμή στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
1: Καινούργια πράγματα κάθε φορά, χρόνο με τον χρόνο. Θυμάμαι ότι μετά τον πρώτο χρόνο μπήκε στο κομμάτι αυτού του camp και το κομμάτι των τερματοφυλάκων. Τώρα δείχνει ουσιαστικά αυτό να εξελίσσεται μέσα από το πλάνο αυτών των μετρήσεων την φετινή χρονιά.
2: Ναι, αυτό είναι το καινούργιο το οποίο έχουμε προσθέσει. Είναι οι εργομετρικές μετρήσεις, οι οποίες αφορούν, θα έχουμε με αρθεί ο κύριος Χριστάνας, όπως σας είπα, ο οποίος είναι αναλυτής επίδοσης στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Με φωτοκύτταρα θα γίνει η ανάλυση ταχύτητας σε σπριντ 10 μέτρων και 5 μέτρων, όπως περίπτωση, και η αλλαγή κατεύθυνση ταυτόχρονα σε σπριντ, αλλά θα έχουμε και πλατφόρμες για άλματα, όπου θα δουν την αλτική δύναμη που έχουν τα παιδιά. Και βέβαια όλα αυτά θα γίνει και νευρογενικός έλεγχος για συμμετρία των κάτω άκρων, συμμετρία των κάτω άκρων και ποιότητα της προσγείωσης πάνω στις πλατφόρμες των αλμάτων. Όλες οι μετρήσεις αυτές είναι προσαρμοσμένες στις ηλικίες K12 και K14. Εδώ να σας πω ότι για την K10 δεν έχουμε μετρήσεις, διότι οι μετρήσεις σε αυτή την ηλικία δεν έχουν καμία αξία, οπότε δεν θα κάνουμε κάτι το οποίο δεν θα βοηθήσει κανένα σε τίποτα. Όλες οι μετρήσεις αυτές που θα γίνουν, τα αποτελέσματα μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο για την εξατομίκευση της προπόνησης των παιδιών, βέβαια για τη μακροχρόνια εξέλιξή τους, αλλά εδώ θα έχουμε και πρόληψη τραυματισμών. Δηλαδή ένα τρίπτυχο για να μπορέσει το παιδί να αναπτυχθεί σωστά στο ποδόσφαιρο και να αναπτύξει τις ικανότητες του.
1: Κλείνοντας, να θυμίσουμε K10, K12, K14 και camp τερματοφυλάκων.
2: Οι δηλώσεις συμμετοχής ήδη έχουν ξεκινήσει. Θα πρέπει μέχρι 10 του μηνός να έχουμε τις τελικές λίστες για να δώσουμε τα στοιχεία και στον αναλυτή επίδοσης. Απαραίτητα εδώ ο αριθμός τηλεφώνου και ηλεκτρονική διεύθυνση, γιατί με το που θα τελειώσει το camp, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της οικογένειας θα πάρει και το αποτέλεσμα των μετρήσεων και βέβαια στην ομάδα από την οποία προέρχεται ο κάθε αθλητής, ούτως ώστε τα αποτελέσματα να τα αξιοποιήσουν οι προπονητές όλων των ακαδημιών, από όλα τα παιδιά που θα έρθουν για την επόμενη χρονιά.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ.
2: Παρακαλώ.

Λέω στο ξεκίνημα της εκπομπής για τον Πανιόνιο Ιωλιέρου, ο οποίος μετά από 30 χρόνια επιστρέφει στο ανδρικό πρωτάθλημα μπάσκετ. Η ανακοίνωση να φέρει χαρακτηριστικά. Ο Πανιόνιος Ιωλιέρου ανακοινώνει επίσημα την έναρξη λειτουργίας ανδρικού τμήματος μπάσκετ. Η απόφαση αυτή γίνεται με βασικό στόχο την στήριξη και την ομαλή συνέχεια των αθλητών του εφηβικού μας τμήματος, δίνοντάς τους την δυνατότητα να παραμείνουν ενεργοί στον σύλλογο και μετά την ολοκλήρωση της πορείας τους στις ακαδημίες. Το ανδρικό τμήμα θα πλαισιωθεί από παλιούς παίκτες του Πανιωνίου, ανθρώπους που έχουν φορέσει την φανέλα της ομάδας μας και θέλουν να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια με σεβασμό στην ιστορία και στη φιλοσοφία του συλλόγου. Για την διοίκηση, η βασική προτεραιότητα παραμένουν πάντα οι ακαδημίες και τα παιδιά μας. Για το ανδρικό τμήμα δημιουργείται για να λειτουργήσει συμπληρωματικά, οργανωμένα και με στόχο να ενώσει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του Πανιωνίου Ιωλιέρου, αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση. Πάμε τώρα στον Ιπποκράτη. Ο Ιπποκράτης, ο οποίος εδώ και λίγη ώρα κυκλοφορεί μια είδηση σχετικά με το ότι, όπως δήλωσε προηγουμένως ο συναδέλφος τον Μάκη τον Δούβαλη, ο πρόεδρος της ΕΚΑΣ, τον Παντελής ο Κουγιός, ο Ιπποκράτης έχει κάνει πρόταση στην ΕΟΚ για να πάρει wild card για την Α1 γυναικών. Οπότε είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει τις επόμενες ημέρες. Ό,τι αφορά τον σχεδιασμό πάντως του ανδρικού, ανανέωσε την συνεργασία του με τον σύλλογο ο Δημήτρης Βάση. Με την ανακοίνωση της ομάδας να αναφέρει χαρακτηριστικά ένα παιδί που μεγάλωσε στα γήπεδα του Ιπποκράτη, έκανε τα πρώτα του μπασκετικά βήματα με το σήμα στο στήθος και έμαθε να αγαπά την ομάδα από μικρός. Η πορεία του τον οδήγησε για κάποια χρόνια μακριά, όμως οι ισχυροί δεσμοί δεν χάνονται ποτέ. 2 χρόνια πριν επέστρεψε για να γίνει μέρος της νέας σελίδας που άνοιξε ο σύλλογος, συμμετέχοντας στην ιστορική επιστροφή του Ιπποκράτη σε εθνικές κατηγορίες. Με το πάθος, την εμπειρία και τον χαρακτήρα και την μαχητικότητά του, αποτέλεσε σημαντικό κομμάτι της προσπάθειας μέσα και έξω από το παρκέ. Σήμερα, με ιδιαίτερη χαρά, ανακοινώνουμε την ανανέωση της συνεργασίας μας για την σεζόν 26-27. Ο Δημήτρης παραμένει μαζί μας, συνεχίζοντας να γράφει την δική του ιστορία με τα χρώματα που αγαπά και να κυνηγά μαζί με την οικογένεια του Ιπποκράτη το κοινό μας όνειρο. Δημήτρη, σου ευχόμαστε υγεία και πολλές ακόμη μεγάλες στιγμές με την φανέλα της ομάδας μας. Αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του Ιπποκράτη για τον Δημήτρη Βάση, ένα ακόμη παιδί του ΙΣΚΟ, ένα ακόμη παιδί του Συλλόγου που ανανέωσε την συνεργασία του με τον Σύλλογο.

Συνεχίζονται οι καλοκαιρινές γιορτές στους συλλόγους. Μία καλοκαιρινή γιορτή που έρχεται είναι αυτή την Κυριακή στις 7.30 στο νέο στάδιο Ανταγόρας, όπου τα δύο τμήματα του Ιπποκράτη του ΚΟΟΥ, το τμήμα δηλαδή της Μυθικής και της Ενόργανης Γυμναστικής, θα μας χαρίσει μια πάρα πολύ όμορφη παράσταση. Η ανακοίνωση αναφέρει χαρακτηριστικά το αθλητικό σωματείο Ιπποκράτης ο ΚΟΟΥ σας προσκαλεί στην πιο δροσερή και χαρούμενη βραδιά του καλοκαιριού, την Κυριακή 7 Ιουνίου και ώρα 7.30 στο νέο στάδιο Ανταγόρας. Τα δύο τμήματα του σωματείου, η ρυθμική και η ενόργανη γυμναστική, ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια μοναδική καλοκαιρινή γιορτή γεμάτη κίνηση, μουσική, χρώματα και διασκέδαση. Φουσκωτά, στρώματα, καλοκαιρινή διάθεση και πολλές εκπλήξεις θα δημιουργήσουν μια ξεχωριστή βραδιά για μικρούς και μεγάλους. Το σωματείο καλεί τον κόσμο να δώσει το παρόν, να χειροκροτήσει τα παιδιά και να γιορτάσει μαζί τους το τέλος μιας όμορφης χρονιάς, υποδεχόμενο το καλοκαίρι με χαμόγελα και θετική ενέργεια. Πάρα πολύ όμορφα αυτή η καλοκαιρινή γιορτή του Ιπποκράτη του ΚΟΟΥ. Να αναφέρω για τα παιδιά τα οποία λέγαμε και για τις ανακοινώσεις τις οποίες έγιναν αυτές τις ημέρες, ότι υπάρχει και μια ανακοίνωση εχθές για ένα δικό μας κορίτσι από την Κάλυμνο, την Σταυρούλα Μαύρου, η οποία συνεχίζει να κυνηγά τα όνειρά της, έχοντας ήδη μια δική της ξεχωριστή πορεία στον χώρο του γυναικείου μπάσκετ, ξεκινώντας από την ΕΑΚΑ, κάνοντας μεταγραφή στον Άρη, πέρασε για ένα μικρό διάστημα από τον Παναθλητικό και τον ΠΑΟΚ, με τον οποίο κατέκτησε μάλιστα το πρωτάθλημα πριν από λίγες ημέρες, και πλέον ανοίγει τα φτερά της για το Frank Phillips College στις Ηνωμένες Πολιτείες και συνεχίζει να κυνηγά το δικό της όνειρο στον χώρο του γυναικείου μπάσκετ, η Σταυρούλα η Μαύρο. Ένα κορίτσι το οποίο είναι η αλήθεια ότι τα προηγούμενα χρόνια κατάφερε να κατακτήσει αρκετούς τίτλους αγωνιζόμενοι με την ΕΑΚΑ σε επίπεδο παγκορασίδων, κορασίδων και νεανίδων.

Δεν αναφέραμε καθόλου για τους πίνακες διαιτησίας τις προηγούμενες ημέρες. Ανακοινώθηκαν οι πίνακες διαιτητών για τη νέα αγωνιστική περίοδο, με τον Τάσο Σιδηρόπουλο να μην περιλαμβάνεται στη λίστα με την Super League. Αυτό το είπαμε, ότι δεν θα είναι στην λίστα με την Super League Τάσος Σιδηρόπουλος. Ο Τάσος Γιαννουκάς παρέμεινε στην β' κατηγορία. Σε ό,τι αφορά τώρα τους υπόλοιπους διαιτητές του συνδέσμου 12ανήσου, νομίζω ότι αξίζει να τους αναφέρουμε τους υπόλοιπους διαιτητές μας. Διεθνής ο Τάσος Σιδηρόπουλος, α' κατηγορία. Διεθνής βοηθός η Μαρία Δέτση. Η β' κατηγορία ο Τάσος Γιαννουκάς. Βοηθός β' κατηγορίας πρώτη κατηγορία γυναικών η Μαρία Δέτση. Γάμα κατηγορία Γιώργος Ζησιός, γάμα εθνική δηλαδή, Σάββας Κατσιδόνης και Μάριος Ωρεόπουλος. Βοηθός γάμα κατηγορία ο Τσιμπέκος Πηδιάκης. Διαιτητές προχωρημένου σταδίου ο Λευτέρης Μοσχής. Παρατηρητές β' κατηγορίας Κώστας Ζανετίδης, Βαγγέλης Κατσιδόνης. Παρατηρητές γάμα κατηγορίας Βασίλης Τσαγκάρης Παμπής Λάμπρου. Παρατηρητές δέλτα κατηγορίας Μάριος Ναζιρόπουλος. Προφανώς είναι εκπαιδευτές διαιτησίας Κώστας Ζανετίδης, Βαγγέλης Κατσιδόνης, Μπάμπης Λάμπρου και Βασίλης Τσαγκάρης. Έγινε γνωστό, επίσης έγιναν γνωστές οι, πώς το λένε, ουσιαστικά ο προγραμματισμός για το Beach Volley, για την Ρόδο και την ΚΟ. Ο προγραμματισμός που έχει να κάνει με τα τουρνουά τα οποία θα διεξαχθούν το φετινό καλοκαίρι. Το πρώτο τουρνουά ανδρών γυναικών είναι 20-21 Ιουνίου στη Ρόδο, στο Καλλιπάτηρα. 27 με 28 Ιουνίου είναι επίσης στο Κοδάκ Καλλιπάτηρα το τουρνουά μεικτών ομάδων. Το δεύτερο τουρνουά ανδρών γυναικών είναι 4 και 5 Ιουλίου στο Καλλιπάτηρα. Προκριματικά για τα regional αγοριών κοριτσιών K19, K17, 11-12 Ιουλίου στο Καλλιπάτηρα. Τα regionals 12 νήσου για αγόρια και κορίτσια K19, K17, 18-19 Ιουλίου στον ναυτικό όμιλο. Το δεύτερο τουρνουά μεικτών ομάδων 27-28 Ιουλίου στο Δακαλυπάτηρα και το τρίτο τουρνουά ανδρών γυναικών 5-6 Σεπτεμβρίου, όπως γίνεται κάθε φορά, και κλείνει το καλοκαιρινό τουρνουά στον ναυτικό όμιλο 5 και 6 του Σεπτέμβρη. Αυτά σε ό,τι αφορά αυτό το καλεντάρι της ΤΕΟΠΕ για τον προγραμματισμό του τουρνουά σε Ρόδο και ΚΟ το φετινό καλοκαίρι.

0: Tommy, come take out the garbage.
1: In a minute, mom.
2: Τι γίνεται, παιδιά? Τι ξεκίνημα τραγουδιού είναι αυτό? Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε λιγάκι. Διάβαζα τώρα όσο έπαιζε το τραγούδι για την προκήρυξη της ΓΑΜΑ Εθνικής. Μία σειρά από αρκετά πράγματα είναι η αλήθεια, τα οποία θα αλλάξουν την φετινή χρονιά. Για την αγωνιστική περίοδο 26-27, καταληκτική ημερομηνία την υποβολή των δηλώσεων συμμετοχής ορίζεται η Παρασκευή 3 Ιουλίου. Να πούμε βέβαια ότι μέχρι τότε, και επειδή φέτος έχουν ανέβει όλοι σχεδόν οι πρωταθλητές, όχι όλοι, σχεδόν όλοι οι πρωταθλητές σε όλες τις ενώσεις, νομίζω ότι θα δούμε κάποια στιγμή πως θα υπάρχει κενό. Δεν νομίζω ότι όλες οι πρωταθλήτριες ομάδες θα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε αυτήν την νέα ΓΑΜΑ Εθνική. Οπότε πολύ πιθανόν να γίνει πρόταση και στις ομάδες της Δωδεκανήσου. Αν ο Ευκλής Ορονής δεν θελήσει να δηλώσει εκείνο συμμετοχή, αν υπάρχει κενό δηλαδή, η πρόταση στη συνέχεια θα γίνει στον ΑΟ Πηλίου. Αν εκείνος θέλει να πάρει την θέση της ομάδας, τέλος πάντων, αν υπάρχει κενό. Θα αγωνίζεται ένας μικρός γεννημένος το 2008 και ένας μικρός το 2007. Από ό,τι είδα έτσι στα γρήγορα είναι η αλήθεια στην προκήρυξη του πρωταθλήματος. Ωραίο, παράβολο 500 ευρώ προφανώς. Παραχωρητήριο αθλητικής εγκατάστασης σε ό,τι αφορά τα μέλη του συλλόγου. Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν, εκτός από τις ομάδες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΚΑΠ, μόνο οι ομάδες που δεν θα έχουν δηλώσει συμμετοχή για οποιοδήποτε λόγο σε ανώτερες κατηγορίες, εφόσον έχουν υποβάλει δήλωση ως την άλλο προθεσμία. Για την αγωνιστική περίοδο 26-27, το πρωτάθλημα είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί κατά ανώτερο σε 10 ομίλους με ανώτατο τις 120 ομάδες. Με ανώτατο αριθμό τις 120 ομάδες. Δηλαδή η λογική λέει ότι πάμε για 10 ομίλους των 12 ομάδων η κάθε μία. Λογικά. Λέει για τις σε ό,τι αφορά τα τηλεοπτικά δικαιώματα, γιατί το έψαξα και εγώ λιγάκι κάποια στιγμή, αναφέρει ότι θα ανήκει στην ΕΠΟ και όχι στα σωματεία όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια, ότι μπορούν να αγωνιστούν 5 αθλητές οι οποίοι να είναι πάνω από 33, χρησιμοποίηση ως 5 ποδοσφαιριστών ηλικίας άνω των 33 ετών. Για το πρωτάθλημα της αγωνιστικής 26-27 εντάσσονται σε αυτήν την κατηγορία οι γεννηθέντες πριν από την 1η-1η του 1994. Οπότε μπορούν 5 τέτοιοι ποδοσφαιριστές να αγωνιστούν. Επίσης επιτρέπεται η αναγραφή στο φύλλο αγώνα έως 4 ποδοσφαιριστών αλλοδαπών ή υπηκόων χωρών, από τους οποίους θα επιτρέπεται να αγωνίζονται κατά την χρονική στιγμή έως 2 παίκτες στην ενδεκάδα. Την αγωνιστική περίοδο 26-27 είναι υποχρεωτική στην 11η καθόλου την χρονική διάρκεια του αγώνα η συμμετοχή 9 ποδοσφαιριστών που έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται σε ελληνικές εθνικές ομάδες, εκ των οποίων υποχρεωτικά ο ένας θα πρέπει να είναι γεννηθής από 1η-1η του 2008 και εντεύθεν, και ο άλλος γεννηθής από 1η-1η του 2007 και εντεύθεν. Αυτά σε ό,τι αφορά την νέα ΓΑΜΑ Εθνική. Σας είπα και το ενδεχόμενο να γίνει πρόταση, αν τελικά ο Ευκλής δεν θελήσει και αν δεν δηλώσει συμμετοχή, όλες οι ομάδες οι οποίες πρέπει από όλες τις ενώσεις, θα υπάρχει μια διαδικασία έτσι, για να γίνει όλο αυτό. Δηλαδή πρώτα θα περιμένουμε να δούμε αν οι πρωταθλήτριες ομάδες όλων των ενώσεων πάρουν μέρος, δηλώσουν συμμετοχή. Αν δεν δηλώσουν συμμετοχή οι δεύτεροι αθλητές και οι τριταθλητές από τις μεγάλες ενώσεις αρχικά θα ερωτηθούν. Αν δεν γίνει αυτό, νομίζω η δική μας ένωση πρέπει να είναι η τρίτη, η τέταρτη πιο μεγάλη ένωση. Τέταρτη, πέμπτη, δεν θυμάμαι, κάτι τέτοιο. Αν τέλος πάντων δεν πάρουν την θέση και δεν καλυφθούν οι θέσεις εκεί, θα πάμε στη δική μας ένωση, στην ΕΠΣ Δωδεκανήσου. Αν ο Ευκλής δεν θέλει που είναι δεύτερος, γιατί ο Γιάλης ζωστανεύει, θα πάει η πρόταση να γίνει στον ΑΟ Πηλίου.

για μια συνεργασία η οποία ξεκινά, για την συνεργασία του Νίκα Αγόρα Κεφάλι, ο οποίος κάνει ένα σημαντικό βήμα για το μέλλον των ακαδημιών του, ανακοινώνοντας την συνεργασία του με την ΠΑΕ Βόλος, με στόχο την ποδοσφαιρική ανάπτυξη και την δημιουργία νέων προοπτικών για τα παιδιά της Κεφάλου. Πρόκειται για μια συνεργασία που έρχεται να δώσει επιπλέον εφόδια στους νεαρούς αθλητές του Συλλόγου μέσα από σύγχρονες μεθόδους προπόνησης, καλύτερη οργάνωση, περισσότερες παραστάσεις και ουσιαστική καθοδήγηση. Ο Νικαγόρας επενδύει στην εκπαίδευση, στην εξέλιξη και στις αξίες του αθλητισμού, δίνοντας στα παιδιά της περιοχής την δυνατότητα να δουλέψουν σε ένα πιο οργανωμένο ποδοσφαιρικό πλαίσιο και να κάνουν βήματα προόδου τόσο ως αθλητές όσο και ως χαρακτήρες. Η συνεργασία με την ΠΑΕ Βόλος αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την Κέφαλο και το ποδοσφαιρικό της αύριο, με κοινό στόχο τα παιδιά να αποκτήσουν περισσότερα εφόδια, εμπειρίες και προοπτικές για το μέλλον. Εξαιρετική προσπάθεια, ωραίες συνεργασίες είναι αυτές για τα παιδιά μας, για τα παιδιά του Νίκα Αγόρα. Θα ανακοινωθεί τώρα σε λιγάκι και επίσημα, θα έχετε την ευκαιρία να το δείτε το άρθρο και επίσημα. Μας το έστειλαν οι άνθρωποι του Νίκα Αγόρα λίγο πριν το ξεκίνημα της εκπομπής και είχαμε την ευκαιρία και εμείς να το διαβάσουμε και να μάθετε κι εσείς περισσότερα για αυτήν την πάρα πολύ όμορφη συνεργασία. Τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε αύριο, Παρασκευή, για να συζητήσουμε λιγάκι για τα όσα περιμένουμε το Σαββατοκύριακο με τις εκλογές οι οποίες είναι προγραμματισμένες σε αρκετά σωματεία αυτό το Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους. Ραντεβού αύριο στις 4 εδώ στον Real Voice 99,5.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-025-120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
2: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
3: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
4: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
6: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες, τα πάντα έχουν.

0: Οι τιμές δεν συγκρίνονται και κάθε τρεις και λίγο να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα θέλω να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
1: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
0: Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.
2: Πρωινό Εξπρές. Κάθε πρωί στις 8, το Πρωινό Εξπρές της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλό σας πρωινό. Σας καλωσορίζω και σήμερα εδώ στο πρωινό Express του Real Voice 99,5. Είναι 5η, 4 Ιουνίου. Η ώρα είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά. Και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 22 βαθμούς Κελσίου. Μια μέρα με ηλιοφάνεια, με τη θάλασσα λάδι. Με τη θέα απίστευτη από εδώ από το στούντιο, με την υπέροχη θέα στον κόλπο της Ιξιάς.

τελευταία ίωση δεν μας άφησε χθες να είμαστε εδώ, στα μικρόφωνα, στην ώρα μας, στην εκπομπή μας. Την κατατροπώσαμε, θέλω να πιστεύω. Και σήμερα είμαστε εδώ για να δούμε τα θέματά μας, να τα σχολιάσουμε, να τα συζητήσουμε μαζί σας, με τους προσκεκλημένους μας. Μέρες με πολύ έντονη ειδησιογραφία, με πολύ ενδιαφέρουσα ειδησιογραφία, έντονη επικαιρότητα αυτές που διανύουμε. Και νομίζω πως αυτό αποτυπώνεται και στις εκπομπές μας, σε όλο το φάσμα των εκπομπών μας εδώ, στον Real Voice και στον Real FM.

Σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Ανταποδίδω μια πολύ πολύ θερμή καλημέρα σε όλους και όλες. Να ξεκινήσουμε όπως πάντα παρουσιάζοντας εδώ τη μεγάλη ομάδα του πρωινού Express, τους συντελεστές της εκπομπής μας. Ο Πέρης Βασιλάκης που ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική, την καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο, θα το λέω κάθε μέρα αυτό. Σε περίπτωση δηλαδή που δεν το έχετε εμπεδώσει, έτσι. Η Δέσποινα Κουλούμπρη στα γραφεία σύνταξης για τη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Η Νατάσα Παμπρή στα γραφεία σύνταξης επίσης. Για τα δελτία ειδήσεων ετοιμάζει και τη δική της εκπομπή. Και η Νατάσα έχει εκπομπή και η Δέσποινα έχει εκπομπή σήμερα με τον Γιάννη Μινατζή. Είναι σε πλήρη ανάπτυξη το πρόγραμμα, το τοπικό πρόγραμμα του Real Voice. Ο Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού, ο Βαγγέλης Καρακατσάνης στην τεχνική υποστήριξη και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 10 θα είμαστε και σήμερα μαζί και έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να πούμε. Θα ασχοληθούμε με τις πολιτικές εξελίξεις, γιατί έχουν ενδιαφέρον με όλες αυτές τις κινήσεις που γίνονται, με την κινητικότητα η οποία υπάρχει. Κυρίως στο χώρο της κέντρο αριστεράς, αυτή η πολύπαθη κέντρο αριστερά. Για να δούμε αν θα ισορροπήσει ποτέ σε κάποιο σημείο όλα αυτά τα κόμματα και κομματίδια. Αλλά θα ασχοληθούμε και με τα κατορθώματα του Δήμου της Ρόδου, αλίμονο. Περί, να που ποιος έπρεπε να είναι σπόνσορας της εκπομπής μου. Δήμος Ρόδου. Βέβαια. Αυτός έπρεπε να είναι ο επίσημος χορηγός της εκπομπής. Για σκεφτείτε το, παιδιά, με τόσο υλικό που με τροφοδοτείτε καθημερινά, τόσα αφιερώματα που σας κάνω, ποιος θα έπρεπε, ποιος αξίζει περισσότερο να είναι ο μεγάλος, ο χρυσός χορηγός αυτής της εκπομπής. Όχι, πείτε μου. Για να είμαστε δίκαιοι τώρα, έτσι.

0: Γελάει ο Πέρης. Γιατί γελάς, παιδί μου, κάθε μέρα κάτι έχουν, κάτι κάνουν, κάτι γίνεται. Δηλαδή, από τη στιγμή λοιπόν που τους κάνω τέτοια αφιερώματα, δεν δικαιούται να έχει αυτή την περίοπτη θέση ως χορηγού της εκπομπής. Ίσως, χρυσού κιόλας.
1: Ίσως αν γίνουνε χορηγοί στην εκπομπή, να είναι όλα τέλεια.
0: Όχι, δεν θα είναι τίποτα τέλειο. Θα είναι όπως πρέπει να είναι.

0: Εκτός και αν εννοείς ότι αν γίνουν χορηγοί της εκπομπής μου θα σοβαρευτούν επιτέλους. Λοιπόν, χορηγός, μεγάλος χορηγός της εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι, το σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Τα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, για να είμαι ακριβής. Εκεί την ξέρουν πολύ καλά τη δουλειά τους. 70 χρόνια εμπειρίας, λειτουργίας, εμπιστοσύνης είναι αυτά. Τα καλύτερα μαζί μας μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Σας περιμένουν και σήμερα δύο καταστήματα στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77 για τις αγορές σας από τις 8 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Τα πάντα θα βρείτε εκεί, στις καλύτερες τιμές, στην καλύτερη ποιότητα, στη μεγαλύτερη ποικιλία, δεκάδες χιλιάδες κωδικοί προϊόντων και υπέροχες προσφορές για να αξιοποιήσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον οικογενειακό σας προϋπολογισμό. Προσφορές για τις οποίες ενημερώνεστε και από την ιστοσελίδα μας, όπου υπάρχει αναρτημένο το φυλάδιο, και από τα σποτ που πέφτουν στη διάρκεια του προγραμματός μας και από τα social media των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, εκεί όπου θα δείτε όλες τις πληροφορίες επιπλέον, πώς γίνεται, πώς μπορείτε τα ψώνια σας να έρθουν στο χώρο σας, στο σπίτι σας, εφόσον δεν προλαβαίνετε. Και βέβαια, καθημερινά ζεστό φαγητό, φρέσκο μαγειρεμένο, για όλους εσάς που δεν προλαβαίνετε να μαγειρέψετε, αλλά θέλετε σπιτικό φαγητό στο τραπέζι σας. Λοιπόν, κύριε Πέρη Βασιλάκη, να ξεκινήσουμε με το Γιάννη Μανολά, με την πρόγνωση του καιρού και να σας πω μετά τι έχουμε σήμερα ακριβώς στην εκπομπή μας.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Πέμπτη, σχεδόν έθριος ο καιρός με κάποιες τοπικές ομίχλες κατά τις βραδινές ώρες να μην απασχολούν. Αν μείνει δυτική, νοτιοδυτική στα 4 με 5 μποφόρ θερμοκρασία, στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 28 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 29 και στην Ανατολική Ρόδο από 21 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, εβδομάδα τελειώνει με σχεδόν έθριο καιρό και κάποιες λίγες αραιές νεφώσεις, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα νοτιότερα του νόμου, κυρίως να μην απασχολούν. Άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 και πάλι μποφόρ. Θερμοκρασίες αμετάβλητες στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 28, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 29 και τέλος στην Ανατολική Ρόδο οι υψηλότερες θερμοκρασίες, καθώς και στο Καστελόριζο από 20 με 21 περίπου βαθμούς τα ξημερώματα, μέχρι 30 οι μέγιστες το μεσημέρι.
0: Εξακολουθούμε να έχουμε μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ μέρας και νύχτας. Περίπου 10 βαθμοί είναι η διαφορά. Που σημαίνει ότι το βράδυ έχει λίγο ψυχρά σε σχέση πάντα με τις θερμοκρασίες της μέρας, εννοείται.

Έχουμε αρκετά πράγματα να σχολιάσουμε και έχουμε και καινούργια πράγματα να πούμε σε ό,τι αφορά τα κατορθώματα του Δήμου της Ρόδου. Θα τα πούμε σε λίγο, θα τα σχολιάσουμε κιόλας. Ο Νίκος Γερονικόλας θα είναι στην παρέα μας εδώ, στην εκπομπή μας, λίγο μετά τις 8:30 για να τα συζητήσουμε και να τα σχολιάσουμε όλα αυτά μαζί. Θα γίνω σε λίγο πιο συγκεκριμένη. Θα ασχοληθούμε και με τις πολιτικές εξελίξεις και συγκεκριμένα στο χώρο της Κέντρο Αριστεράς και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, 9 και 4, θα είναι κοντά μας ο Δημήτρης Γάκης, ο οποίος είναι ο άνθρωπος ο οποίος άνοιξε την πόρτα της Κέντρο Αριστεράς, ήταν ο πρώτος που έφυγε για να ακολουθήσουν μετά και οι Αξιόγλου και οι υπόλοιποι. Αν και κανένας δεν έχει πει ότι πάει στον Τσίπρα, νομίζω ότι είναι λίγο φαϊνότερο ότι έφυγαν ακριβώς για να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Όπως φαίνεται, το δρόμο αυτών θα ακολουθήσουν και πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Θα πρέπει να περιμένουμε και εδώ ραγδαίες εξελίξεις. Γιατί το Σάββατο θα συνελθεί η Κεντρική Επιτροπή και εκεί θα συγκρουστούν τα διάφορα στρατόπεδα. Και πολλοί πολιτικοί αναλυτές προδικάζουν ότι το Σαββατοκύριακο θα έχουμε και το τέλος του ΣΥΡΙΖΑ όπως τον γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Πολλές εξελίξεις λοιπόν στη κεντροαριστερά θα τις σχολιάσουμε με τον Δημήτρη Γάκη, ενώ μετά θα δούμε πώς όλα αυτά αποτυπώνονται στο πολιτικό σκηνικό με βάση τις δημοσκοπήσεις των τελευταίων ημερών, και κάθε μέρα βλέπουμε και μία δημοσκόπηση. Θα είναι κοντά μας ο Ζαχαρία Ζούπης, ο Διευθυντής Ερευνών της Opinion Poll, για να κάνουμε μία ευρύτερη κουβέντα για τα πολιτικά πράγματα στον τόπο μας, στη χώρα μας, αυτή την περίοδο. Και μέσα σε όλα αυτά, η κορυφαία είδηση, κυρίες και κύριοι, είναι η αλλαγή σελίδας για την ελληνική οικονομία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφαίρεσε επισήμως την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, σηματοδοτώντας το οριστικό τέλος της 16ετούς περίοδου ειδικής εποπτείας που είχε ξεκινήσει με την κρίση χρέους. Η απόφαση βασίζεται στην ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας, τα σταθερά δημοσιονομικά πλεονάσματα και τη μείωση του δημοσίου χρέους. Αναμένεται μέσα στο 2026 το δημόσιο χρέος να πέσει στο 140,7%. Η Κομισιόν αναγνωρίζει τη σημαντική βελτίωση στην αγορά εργασίας, την ενίσχυση του τραπεζικού συστήματος, την ψηφιοποίηση της φορολογικής διοίκησης, καθώς και την ταχεία απορρόφηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και των προγραμμάτων συνοχής. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι η απόφαση αυτή σφραγίζει το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης και την πλήρη αποκατάσταση της οικονομικής κανονικότητας, τονίζοντας ότι η συλλογική αυτή επιτυχία αποτελεί το θεμέλιο για καλύτερους μισθούς, νέες θέσεις εργασίας και ατομική ευημερία. Βγήκαμε λοιπόν από την εποπτεία, βγήκαμε από την επιτήρηση. Τι καταλαβαίνουμε από αυτό? Ότι από εδώ και στο εξής, εφόσον δεν είμαστε υπό επιτήρηση, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τους μηχανισμούς της Κομισιόν, σημαίνει αυτό ότι η χώρα πλέον μπορεί να κάνει μόνη της να χαράσει την πολιτική της, την οικονομική της πολιτική, αλλά και όχι μόνο. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί πάρα πολλές φορές σε διάφορα ζητήματα τα οποία ανακύπτουν στη συζήτηση που έχει να κάνει με τα μισθολογικά, με τα οικονομικά, με τα εργασιακά, κυρίως αυτούς τους τομείς, γιατί αυτή είναι που εργασιακό, οικονομικό, που πιάνει το μεγάλο φάσμα της ελληνικής κοινωνίας, ό,τι συζητούσαμε, όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, προσέκροαν πού? Στο ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό, δεν μπορεί να νομοθετήσει διαφορετικά, δεν μπορεί να κάνει άρση του θεσμικού πλαισίου το οποίο υπαγορεύτηκε από τους δανειστές εκείνη την αποφράδα περίοδο. Συνεπώς είναι πολύ περιορισμένα τα περιθώρια δυνατοτήτων της και δεμένα στην ουσία τα χέρια της να κάνει εκείνες τις θεσμικές παρεμβάσεις που θα οδηγήσουν πολλές φορές και στο προφανές και το αυτονόητο. Τώρα λοιπόν αυτό το ζήτημα εξέλιπε από την ώρα που μας έβγαλαν από τη λίστα των χωρών που βρίσκονται σε επιτήρηση από τους αντίστοιχους μηχανισμούς της Κομισιόν, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ιδού πεδίο δόξης λαμπρών λοιπόν, και αυτό που θέλουμε να δούμε στη συνέχεια να συμβαίνει είναι πράγματι όλα αυτά τα μέτρα τα οποία ελήφθησαν τότε και στην ουσία κρατούν καθυλωμένη την ελληνική οικονομία, καθυλωμένη την κρατούν κατά μία έννοια, γιατί δεν την αφήνουν να ανοίξει τα φτερά της και να λειτουργήσει όπως μπορεί να λειτουργήσει. Για να δούμε λοιπόν αν αυτά αρθούν από εδώ και στο εξής. Είναι ένα ζήτημα
το οποίο θα το παρακολουθούμε, εκ των πραγμάτων θα το δούμε, γιατί τώρα επαναλαμβάνω δεν θα υπάρχει από καμία κυβέρνηση η δικαιολογία, είμαστε ακόμα σε εποπτεία και δεν μας επιτρέπεται. Και επαναλαμβάνω, αυτά έχουν να κάνουν κυρίως με τη ρύθμιση στην αγορά εργασίας.

Βέβαια, θα μου πείτε τώρα, υπάρχει και ένας αντίλογος που λέει, μα όταν εδώ πέρα σου επικαλούνται βασιλικά ακόμα διατάγματα που τίθενται, που μάλλον βρίσκονται ακόμα εν ισχύ, τι σου φταίει η Κομισιόν εδώ? Σωστό κι αυτό. Σε κάθε περίπτωση πολιτική βούληση χρειάζεται. Θα δούμε λοιπόν εν καιρό τι σημαίνει στην πράξη, στην καθημερινότητά μας, έξοδος από την επιτήρηση.

Τι ωραία μουσική. Η Baker Street, τι ωραία που είναι, τι ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, στα του Δήμου της Ρόδου, κυρίες και κύριοι, μία είδηση η οποία έσκασε προχθές. Τη βγάλαμε εμείς δηλαδή μέσα από το Real Voice 99,5 από την, από την ιστοσελίδα μας. Και ξέρετε, ήρθε και έδεσε με αυτά που λέγαμε το πρωί της ίδιας μέρας, την Τρίτη. Την Τρίτη βγήκε αυτή, ήδη σε Τρίτη μεσημέρι. Το πρωί σας μιλούσαμε εδώ για τα ευρωπαϊκά χρήματα, για τον αγώνα που γίνεται να έρθουν ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις στη χώρα, στις περιφέρειες, στα νησιά, όσο γίνεται περισσότερα, για να κατανεμηθούν εν συνεχεία τα χρήματα αυτά από την περιφέρεια στους δυνητικούς δικαιούχους, που είναι και οι Δήμοι μεταξύ αυτών. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, τώρα οι Δήμοι αναλαμβάνουν αυτά τα χρήματα να τα απορροφήσουν. Και έχουμε και κάποια κραυγαλαία παραδείγματα, όπως είναι ο Δήμος της Ρόδου, όπως είναι για παράδειγμα τα 15 εκατομμύρια ευρώ για την αστική ανάπλαση. Και εκείνη η προσπάθεια την οποία έκανε ο Αλέξανδρος Κολιάδης όλο το προηγούμενο διάστημα να μας πείσει ότι αυτά τα χρήματα δεν αφορούν τη Μεσαιωνική πόλη και ότι κακώς η περιφέρεια λέει ότι αυτά έχουν να κάνουν με την προγραμματική της Μεσαιωνικής. Για να θέσουμε εμείς το ερώτημα, εντάξει παιδιά, αν δεν θέλετε να τα χρησιμοποιήσετε μέσα στη Μεσαιωνική πόλη, χρησιμοποιήστε τα έξω από τη Μεσαιωνική πόλη. Κάνατε τίποτα για να εντάξετε έστω και μια ψηφίδα που λέει ο λόγος μέσα σε αυτά τα 15 εκατομμύρια που είναι εκεί ονοματισμένα και σας περιμένουν, αλλά δεν ξέρω αν θα σας περιμένουν και για πάντα. Προφανώς δεν έχουν κάνει τίποτα. Κάθονται εκεί τα λεφτά. Και ενώ τα λέγαμε αυτά το πρωί της Τρίτης, το μεσημέρι μας κάει άλλη είδηση. Μια δυσανεξία έχουν αυτά τα παιδιά εκεί σε ό,τι αφορά την ορίμανση έργων και την αξιοποίηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων και εργαλείων. Ακούστε. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έδωσε, κυρίες και κύριοι, σε 123 δήμους σε όλη τη χώρα 194 εκατομμύρια ευρώ, υλοποιώντας το μεγαλύτερο πρόγραμμα αγροτικής οδοποιίας των τελευταίων ετών. Το Υπουργείο υπερτριπλασίασε τους πόρους για την αγροτική οδοποιία, για να μπορούν οι άνθρωποι απρόσκοπτα να πηγαίνουν στα χωράφια τους, στις καλλιέργειές τους, στις κτηνοτροφικές τους μονάδες, οπουδήποτε τέλος πάντων, μιλάμε, επαναλαμβάνω, για την αγροτική οδοποιία. 123 δήμοι έσπευσαν και ενέταξαν έργα, συνολικά 365 έργα μπήκαν από 123 δήμους όλης της χώρας, απορροφώντας συνολικά 194 εκατομμύρια ευρώ. Να το επαναλάβω, το μεγαλύτερο πρόγραμμα αγροτικής οδοποιίας των τελευταίων ετών. Πριν από λίγες μέρες λοιπόν, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έδωσε στη δημοσιότητα το σχετικό δελτίο τύπου να μιλήσει για την απορρόφηση, για την ένταξη μάλλον των προτάσεων των Δήμων σε όλη τη χώρα. Έδωσε τους πίνακες, ποια έργα εντάχθηκαν και ποια έργα δεν εντάχθηκαν στο πρόγραμμα αυτό, γιατί δεν πληρούσαν τα κριτήρια ένταξης, επιλεξιμότητας. Τι σημαίνει αυτό? Κάθε πρόγραμμα, τα λέω πολύ απλά για να καταλαβαίνετε, όσοι δεν ασχολείστε και πολύ πολύ με αυτά, κάθε πρόγραμμα όταν ανοίγει μία πρόσκληση και λέει ελάτε να υποβάλλετε δήμοι εν προκειμένου για την αγροτική σας οδοποιία πρόταση για να σας χρηματοδοτήσουμε τα έργα, κάθονται οι τεχνικές ή αρμόδιες υπηρεσίες, φτιάχνουν ένα φάκελο. Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα κριτήρια επιλεξιμότητας βάσει των οποίων θα ενταχθούν και τα καταθέτουν. Και εφόσον πάρουν τις βαθμολογίες με βάση αυτά τα κριτήρια, εντάσσονται ή δεν εντάσσονται. Ο Δήμος Ρόδου λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτός ο Δήμος των 2.000 υπαλλήλων, δεν κατάφερε να εντάξει ούτε ένα έργο αγροτικής
οδοποιίας. Και δεν το λέω εγώ, το λένε οι πίνακες που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Και για να μην έχει κανείς να αμφισβητήσει το παραμικρό, στο άρθρο το οποίο αναρτήσαμε το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης, υπάρχουν ενσωματωμένοι οι πίνακες του Υπουργείου και εκεί μπορεί να δει κανείς τα κατορθώματα του Δήμου της Ρόδου. Για να τεθεί το μεγάλο ερώτημα. Όταν δεν μπορούν να εντάξουν σε πρόγραμμα ούτε έναν αγροτικό δρόμο, ούτε έναν χωματόδρομο δηλαδή, για να πάει κάποιος στο χωράφι του, τι απαιτήσεις μπορεί να έχεις μετά για μεγαλύτερα πράγματα? Πείτε μου σας παρακαλώ, όταν δεν μπορείς να εντάξεις και μένουν εκτός γιατί δεν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τι μπορεί να εντάξεις όταν δεν μπορείς να βάλεις σε πρόγραμμα ούτε έναν χωματόδρομο δρόμο έργο αγροτικής βελτίωσης, όχι διάνοιξης, βελτίωσης υφιστάμενων δηλαδή δρόμων, να τους φτιάξεις? Πόσο δύσκολο μπορεί να είναι, ρε παιδιά? Και για να μιλάμε με στοιχεία και δεδομένα, ακούστε ποια έργα πήγε να εντάξει ο Δήμος και πήγαν στον κάλαθο των Αχρήστων. Βελτίωση υφισταμένων αγροτικών δρόμων στις κοινότητες Καλυθιών, Αρχαγγέλου και Μασάρων, το ένα. Στις κοινότητες Λαέρμων, Πυλώνας, Μαλώνας, το δεύτερο. Λαχανιάς, Καταβιάς, Απολακιάς, Κρητινίας, το τρίτο. Μανδρικού, Καλαβαρδών, Φανών, Σαλάκου, το τέταρτο. Σορονής, Μαριτσών, Παστίδας, το πέμπτο. Και Αφάντου Ψήνθου, το έκτο, που έχει και τη μεγαλύτερη, έχει και τη χαμηλότερη μάλλον βαθμολογία. Όλα τα άλλα πήραν βαθμολογία 89. Το Αφάντου Ψήνθου πήρε ακόμα χαμηλότερη βαθμολογία, 75 βαθμούς. Πώς γίνεται να μην μπορούν να εντάξουν, δηλαδή δεν το χωράει ανθρώπινους, πώς γίνεται να μην μπορούν να εντάξουν ούτε αγροτικό δρόμο, ούτε κατσικό δρόμο δηλαδή, για να το πούμε έτσι απλά, σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα? 123 δήμοι σε όλη τη χώρα ενέταξαν έργα, πήραν 194 εκατομμύρια ευρώ, ο Δήμος Ρόδου 0 ευρώ.

απαιτήσεις μπορεί να έχεις μετά. Τι μπορεί να περιμένεις. Ο δημότης, ο κάτοικος αυτού του νησιού, τι μπορεί να περιμένει ακριβώς. Είμαστε στον τρίτο χρόνο, συμπληρώνονται 3 χρόνια σε λίγο. Δεν έχει μπει λίθος επί λίθου. Και είναι αυτοί που κάποτε έλεγαν στον πρώτο χρόνο ότι εάν στα 2 χρόνια δεν έχουμε απορροφήσει 60 εκατομμύρια ευρώ, θα πάμε στα σπίτια μας.

Το θυμάστε αυτό? Το αλίστου μνήμης, αμίμητο, με στόμφο, με ύφος, μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο από τον Κολιάδη. Αν μέσα σε 2 χρόνια δεν έχουμε απορροφήσει 60 εκατομμύρια ευρώ, τότε να πάμε σπίτια μας. Το κακό όμως είναι ότι είναι ακόμα εδώ. Δεν έχουν πάει στα σπίτια τους, ενώ δεν έχουν απορροφήσει ούτε ένα. Εκτός εάν απορρόφηση θεωρούν κάτι ψηλό ασφαλτοστρώσεις που κάνουν από εδώ και από εκεί, σκόρπιες μέσα στην πόλη, λίγο εδώ, ένα κομματάκι εδώ, ένα κομματάκι εκεί, ένα παραπέρα.

0: Εκτός που λέτε αν θεωρούν αυτό ότι είναι απορρόφηση. Αυτό όμως σημαίνει και κάτι άλλο, κυρίες και κύριοι. Σημαίνει και κάτι άλλο. Ότι κατεβαίνει ο πύχης όχι απλά των προσδοκιών όταν έχουμε όλα αυτά να συμβαίνουν στο Δήμο της Ρόδου από τη σημερινή Δημοτική Αρχή. Κατεβαίνει το επίπεδο συνολικά, γενικά. Γιατί ξέρετε, ο κόσμος εθίζεται, συνηθίζει στο τίποτα, στο μηδέν, στο να μην γίνεται τίποτα μεγάλο, τίποτα αξιόλογο από το Δήμο του, από τη Δημοτική του Αρχή. Έτσι κατεβαίνει ο πύχης. Ο πύχης κατεβαίνει όλο και πιο κάτω. Επαναλαμβάνω, το χειρότερο το οποίο κάνει η σημερινή Δημοτική Αρχή είναι να συνηθίζει τον κόσμο, τους πολίτες, τους δημότες, στην κουλτούρα του τίποτα. Στην κουλτούρα του τίποτα. Θα το πω και θα το ξαναπώ και θα το ξαναλέω. Η κουλτούρα του τίποτα. Και πιστεύω, δυστυχώς, ότι ο κόσμος σιγά σιγά έχει αρχίσει και όντως εθίζεται σε αυτό. Και ξέρετε γιατί το λέω, ότι εθίζεται ο κόσμος σε αυτό. Γιατί δεν μπορεί να μου κάνουν αναρτήσεις στα social κάποιοι. Βέβαια οι περισσότεροι είναι trolls, έτσι. Έχουμε τρόπο να δούμε όλοι αυτοί οι οποίοι κάνουν τα likes, υποτίθεται, κάτω από τις αναρτήσεις και όλες αυτές τις ανοησίες. Ότι είναι trolls οι περισσότεροι, δεν είναι αληθινοί λογαριασμοί. Έχουν φτιάξει ένα στρατό προφανώς κάποιοι για να δημιουργούν μπούγιο και συζήτηση να γίνεται. Οι περισσότεροι λοιπόν είναι trolls. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν όμως και συμπολίτες μας που τους ξέρουμε. Μια μικρή κοινωνία είμαστε, τους ξέρουμε. Οι οποίοι επιχαίρουν γιατί, ξέρω εγώ, στρώθηκε ένα κομμάτι άσφαλτος εκεί, στο κάπου, στο πουθενά. Μέσα στην πόλη, ξαφνικά μέσα σε όλο στο χαμό, βλέπεις και ένα κομμάτι δρόμου στη μέση-μέση, επαναλαμβάνω, του πουθενά, ασφαλτοστρωμένο. Ή χαίρονται γιατί ξυλώθηκε επιτέλους ένας παλιός θάλαμος του ΟΤΕ από ένα σημείο της πόλης, από την εποχή ακόμα που παίρναμε τηλέφωνα από τους δρόμους. Ή γιατί στρώθηκε, ξέρω εγώ, με άσφαλτο ένα δρομάκι σε ένα χωριό, που εκεί βέβαια τίθενται και άλλα ζητήματα. Σε ένα χωριό δεν μπορείς να πάει να ρίξεις άσφαλτο. Με συγχωρείς πολύ. Άσφαλτο θα ρίξεις στα χωριά μας που τα θέλεις να είναι και όμορφα, να είναι και γραφικά, να είναι. Όχι. Αυτή είναι η άσφαλτος της μικροπολιτικής. Αν ήθελες να κάνεις δουλειά, αν ήθελες να κάνεις έργο, το δρομάκι στο χωριό θα το πλακώστρωνες, θα του έδινες, το φτιάχνεις που το φτιάχνεις, θα του έδινες και μια αισθητική έτσι αναβάθμιση και ένα χρώμα πιο τοπικό. Βρήκαμε τώρα. Άσφαλτο όπου να είναι, την πετάμε όπου λάχει, απλά και μόνο για να λέμε ότι κάτι κάνουμε. Οι χρηματοδοτήσεις εντωμεταξύ φεύγουν σαν τα τρένα που τα περνάνε από μπροστά μας και τους κουνάνε αυτή το μαντίλι. Και ο κόσμος χειροκροτάει και επιχαίρει γιατί έπεσε άσφαλτος και έφυγε ο τηλεφωνικός θάλαμος. Αν αυτό δεν είναι ο ορισμός της κουλτούρας του τίποτα που δυστυχώς καλλιεργεί στην τοπική κοινωνία η σημερινή Δημοτική Αρχή, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να είναι. Κύριε Γερονικόλα, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Παυλάκη, καλημέρα στο στούντιο ακροατές.
0: Καλά είμαστε. Τηρουμένων των αλλαγιών, καλά είμαστε. Η αλήθεια είναι ότι για άλλα πηγαίναμε, χθες δεν μπορέσαμε βέβαια λόγω του ότι είχα αυτό το απρόοπτο και έμεινα εκτός να τα πούμε. Στο μεταξύ όμως, επειδή η επικαιρότητα τρέχει και όπως φαίνεται ποτέ δεν θα μας κάνει να πλήξουμε αυτή η Δημοτική Αρχή, είχαμε και το θέμα της αγροτικής οδοποιίας. Δηλαδή τώρα ούτε χωματόδρομο δεν μπορούμε να στρώσουμε, κύριε Γερονικόλα, σοβαρά τώρα.
1: Πράγματι και χαίρομαι για το ρεπορτάζ που κάνατε, γιατί ήταν καλά συγχαθετημένο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι στη λογοδοσία ακούσαμε ότι δεν κατανοούμε τη διαδικασία ορίμανσης ενός έργου. Το ακούσαμε αυτό το σχόλιο. Αυτό που θέλω να πω είναι...
0: Τι είπαν στη λογοδοσία, ότι δεν μπορούν...
1: Είπανε συγκεκριμένο ο αντιδήμαρχος Μεσαιωνικής Πόλης.
0: Ναι.
1: Όταν ζορίστηκε με τις ερωτήσεις, οι οποίες εγώ είμαι πολύ περήφανος που καταθέσαμε, γιατί ήταν από τις πιο καλά στοιχειοθετημένες ερωτήσεις. Ήταν σε επίπεδο κοινοβουλίο, θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Η ερώτηση ο λογοδοσίας. που φτιάξαμε με την ομάδα μου, εν πάση περιπτώσει. Και φαίνεται δηλαδή από το ολοπολιτικό κλίμα εκεί μέσα ότι θέλανε να δημιουργήσουν ένα κλίμα το οποίο τουλάχιστον να μην απαντηθούν. Εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, το γνωστό. Το γνωστό. Και τι είπανε, ότι δεν μπορούν να είναι τα γνωστά. Ναι.
1: Αλλά έχει μεγαλύτερη βαρύτητα αυτή τη φορά. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, ακούσαμε ότι δεν κατανοούμε τη διαδικασία ορίμανσης ενός έργου. Και αυτό που θέλω να πω
0: δεν
1: είναι,
0: την κατανοούν.
1: Η αρχή, ναι, εγώ προσωπικά δεν κατανοώ την διαδικασία.
0: Α, εσείς δεν την κατανοείτε.
1: Ναι,
0: ενώ εκείνοι την κατανοούν που δεν μπορούν να εντάξουν το έργο.
1: Εδώ, ναι. Αν η Δημοτική Αρχή κατέγει τόσο καλά τη διαδικασία ορίμανσης, τότε πώς εξηγείτε ότι η Ρόδος έμεινε εκτός του προγράμματος της αγροτικής οδοποιίας.
0: Και αγροτική οδοποιία τώρα. Δηλαδή, σαν τη μελέτη δηλαδή να θέλει τώρα αυτό το έργο. Όχι, πείτε μου δηλαδή. Δηλαδή και μένα να βάλεις που είμαι άσχετη από τεχνικά να καθίσω να την κάνω, φαντάζομαι ότι θα την κάνω. Γιατί μιλάμε και για ανοιγμένους δρόμους, έτσι, υφιστάμενους δρόμους. Δεν μιλάμε για νέες χαράξεις, ας πούμε.
1: Ναι. Εγώ διάβασα τους πινάκες που αναρτήσατε. Πώς γίνεται δεκάδες δήμοι σε όλη τη χώρα να εξασφαλίζουν χρηματοδοτήσεις και η Ρόδος να μένει εκτός. Δηλαδή νομίζω ότι πλέον ο πολίτης κρίνει το αποτέλεσμα. Και ξέρετε, όταν ένας φάκελος απορρίπτεται, το έργο δεν προχωρά. Και όταν χάνονται χρηματοδοτήσεις, πάλι το έργο δεν προχωρά. Και στην αγροτική οδοποιία δεν χάθηκαν απλώς χρήματα. Χάθηκε μια ευκαιρία να βελτιωθούν δρόμοι που εξυπηρετούν και τους παραγωγούς βεβαίως και τους κτηνοτρόφους και ολόκληρη την Ήπεθρο, αλλά κυρίως χάθηκε μια ευκαιρία να ενισχυθεί η αντιπυρική θωράκιση του νησιού.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί τώρα μέσα στην αντιπυρική περίοδο η πρόσβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων και των εθελοντών, όπως έχουμε δει σε αυτές τις κακές περιπτώσεις, είναι ζητήματα ασφαλείας.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά δεν είναι απλά κάτι το οποίο επινοήσαμε, σκεφτήκαμε τώρα για να κάνουμε αντιπολίτευση. Είναι σημαντικό.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό, γιατί όταν καθαριστούν οι δρόμοι και γίνουν βατοί προσβάσιμοι, εννοείται ότι διευκολύνουν την οποιαδήποτε επιχείρηση, μια και μιλάμε για αγροτικούς δρόμους, πυρόσβεσης, αν ομιγέννητο έχουμε μια φωτιά, μια πυρκαγιά.
1: Ένα μεγάλο θέμα, ναι. Αν θυμάστε τότε με τη διένυξη του δρόμου.
0: Στον Ακραμίτη.
1: Ναι, για να βάλουμε τέλος πάντων
0: τις κάμερες.
1: Τις κάμερες.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν βλέπουμε την ίδια ευαισθησία, ας πούμε, όταν έρχεται και στο υπόλοιπο νησί. Δηλαδή είναι επιλεκτικές ευαισθησίες.
0: Ναι, εδώ είναι οξύμορο τώρα. Δηλαδή με πολύ μεγάλη ευκολία. Τώρα, καλά κάνετε και το τονίζετε αυτό και μου δίνετε την ευκαιρία έτσι, γιατί έχουμε ασχοληθεί πολύ και με το θέμα του Ακραμίτη, κύριε Γύρω Νικόλα. Πραγματικά είδαμε αυτές τις φωτογραφίες, τις απίστευτες, να έχουν μπει τα βαρέα μηχανήματα επάνω, χωρίς άδειες, χωρίς μελέτες, όπως αποδείχθηκε των υστέρων, έτσι, και αποδείχθηκε από τους αρμόδιους φορείς, όχι επειδή το λέω εγώ. Κηρύχθηκε παράνομη όλη αυτή η διαδικασία εκεί και αναδασωτέα η περιοχή την οποία αναποψήλωσαν. Με πώς λοιπόν, όπως πολύ καλά αναρωτιέστε, με τόσο μεγάλη ευκολία κατέβασαν βαριά μηχανήματα, ενέπλεξαν και το στρατό μέσα σε όλη αυτή την ιστορία τάχα για να μπουν οι κάμερες εκεί και άνοιξαν δρόμο που δεν υπήρχε. Μονοπάτι ήταν, έτσι. Μονοπάτι ήταν. Δεν υπήρχε δρόμος αγροτικός εκεί. Και εδώ τώρα που έχεις ένα ολόκληρο πρόγραμμα κανονικό να εντάξεις τους δρόμους σου για να κάνεις και τις αντιπυρικές ζώνες με τον τρόπο αυτό και να βοηθήσεις τον κόσμο να πηγαίνει στα χωράφια του, δεν μπορείς να εντάξεις ούτε ένα ευρώ.
1: Ναι.
0: Ούτε ένα.
1: Είναι χρηματοδότηση, βέβαια. Ναι.
0: Πολύ καλά κάνετε και κάνετε αυτές τις συγκρίσεις. Όντως είναι καταλυτικές. Είναι καταλυτικές, έτσι, για να ξέρουμε και γιατί μιλάμε. Μάλιστα.
1: Δεν ήταν πάντως το μόνο θέμα που μου έκανε αίσθηση. Εντάξει, εγώ δεν σας κρύβω ότι απογοητεύτηκα πάρα πολύ από την τελευταία συνεδρίαση. Και ξεκινάω και από το θέμα πριν του δικού μου.
0: Εσείς βάλατε το θέμα της Ακαδημίας.
1: Ναι, αλλά από πριν φάνηκε, ας πούμε, ένα κλίμα από πλευράς Δημοτικής Αρχής, συγκεκριμένα του Δημάρχου, και από το ερώτημα που κατέθεσε ο Τηλέμαχος.
0: Για το κυκλοφοριακό.
1: Ναι. Άκουσα τον Δήμαρχο να συνδέει τώρα το κυκλοφοριακό με την πρόταση που είχα καταθέσει εγώ για την αυθυνόμηση της Μεσαιωνικής Πόλης. Και να σας πω και κάτι, χρειάζεται πολύ φαντασία για να συνδεθούν αυτά τα δύο θέματα. Δηλαδή, ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση μου έκανε η μορφή ότι μιλάω εγώ στα ραδιόφωνα και όχι στα θεσμικά όργανα. Μα η πρόταση είχε ήδη καταθεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και βρίσκεται, εννοείται, στα πρακτικά. Άρα είτε δεν την παρακολούθησε, είτε πιάστηκε στον ύπνο εκείνη την ώρα, Είτε, τι να σου πω,
0: είτε έχει ένα θέμα. Είτε έχει ένα θέμα με τους ανθρώπους που μιλάνε στα ραδιόφωνα. Εντάξει. Δηλαδή δεν, αυτό είναι, είναι φανερό. Και όχι στα ραδιόφωνα.
1: Ήταν όλο ατυχές το σχόλιο, γιατί εγώ την πρόταση δεν την κατέθεσα εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό. Την κατέθεσα εντός του Δημοτικού Συμβουλίου. Απλά εκείνη την ώρα αποφάσισε να μην συμμετέχει, να μην ακούσει ή επιλεκτικά να παρουσιάσει.
0: Αυτό πρέπει να το επιβεβαιώσω που λέτε, κύριε Γερονικόλα, ότι κάθε φορά εσείς τα θέματα τα οποία βάζετε είτε στο Δημοτικό Συμβούλιο, είτε τακτική συνεδρίαση, είτε στη λογοδοσία, τα δίνετε στη δημοσιότητα όπως ακριβώς τα δίνετε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς λοιπόν, ορμόμενοι μετά οι δημοσιογράφοι από αυτά τα οποία εσείς έχετε καταθέσει, έχετε υποβάλει στα αρμόδια όργανα, στο Προεδρείο κτλ., ανοίγουμε τις συζητήσεις για να τα δούμε περαιτέρω. Η αλήθεια είναι ότι εγώ τουλάχιστον δεν σας έχω καλέσει ποτέ για κάτι το οποίο είπατε μέσα στο Δημοτικό, δεν έχετε πει μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, για να το πούμε εκτός, έτσι, από τις προτάσεις τουλάχιστον που καταθέτετε. Αλλά εδώ βλέπουμε ότι ακολουθείτε μία λογική προφάσεις εν αμαρτίες. Μία προσπάθεια τον μπαλάκι να πηγαίνει πάντα στην εξέδρα, όταν έρχονται στα δύσκολα, εάν δεν φωνάζουν και αν δεν βρίζουν και αν δεν προπυλακίζουν τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια διαφορετική άποψη μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, κάνουν αυτό το οποίο έγινε προχθές. Δηλαδή, συνδέουμε πράγματα που, όπως λέτε, ναι, πολύ φαντασία όντως θέλει να τα συνδέσει κανείς, ακριβώς για να μην βγάλει κανένα συμπέρασμα αυτός ο οποίος ακούει και παρακολουθεί.
1: Για να δημιουργήσουμε εντυπώσεις, δεν είναι κάτι άλλο. Για να μην συζητηθεί ένα θέμα επί της ουσίας και απλά για να πετάξουμε μια κορώνα, να κόψει το βίντεο όπως συνήθως κάνει και να ανεβάσει αυτό που θέλει για να περάσει το μήνυμα στους ακροατές, στους χειροκροτητές, το οποίο, κυρία Παυλάβη, σας άκουσα πριν. Να μιλάτε για το κοινό που ακολουθεί. Εγώ πιστεύω το ακροατήριο πλέον του κυρίου Κολιάδη είναι δύο, και όσο πάει και συρρυκνώνεται. Είναι οι μεν όσοι εξυπηρετούνται, γιατί είναι κοντά στην παράταξη και εξυπηρετούνται με τον α ή β τρόπο, και το άλλο είναι όσοι πιστεύουν πλέον στους επαναστάτες.
0: Στους επαναστάτες.
1: Ναι, στους επαναστάτες.
0: Ποιος είναι επαναστάτης?
1: Όχι, αλλά με αυτή τη σημαία κατεβήκανε, με αυτή την υποτίθεται συνεχίζουν.
0: Καλά τώρα.
1: Αυτό το κοινό όσο πάει συρρυκνώνεται.
0: Δηλαδή σιγά την επανάσταση. Δηλαδή τώρα.
1: Το λέω.
0: Έλα τώρα.
1: Χιουμοριστικά το λέω, αλλά δεν υπάρχει καλό κοινό.
0: Τώρα, με συγχωρείτε δηλαδή τώρα. Αν περνιέται για επαναστάτης. Με ποια λογική περνιέται για επαναστάτης ακριβώς?
1: Κάποιοι
0: πιστεύουν. Μάλιστα. Λέμε και κανένα έκδοτο πρωί-πρωί να περάσει η ώρα. Μάλιστα, για τους επαναστάτες. Επαναστάτης θα ήτανε, έτσι, αν είχε ανατρέψει όλα αυτά τα οποία έλεγε προεκλογικά και μετεκλογικά ότι θα ανέτρεπε, αλλά εδώ βλέπουμε ότι δεν μπαίνει λίθος επί λίθου. Επανάσταση δια της ακινησίας, εγώ και της απραξίας και της αδράνειας, εγώ πρώτη φορά βλέπω.
1: Ακριβώς, και πάει. Και ξέρετε, υπάρχει ένα κοινό νήμα που συνδέει όλα τα θέματα αυτά, δηλαδή και την ακαδημία και η αγροτική οδοπία και όλα αυτά που έχουμε αναδείξει όλο αυτό το καιρό, έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Είναι οι καθυστερήσεις, εμπλοκές, διοικητικές εμπλοκές λόγω της προχειρότητας που αντιμετωπίζουν τα θέματα, εν τέλει οι χαμένες ευκαιρίες.
0: Μα αυτό είναι το θέμα. Οι χαμένες ευκαιρίες είναι το θέμα.
1: Αυτό είναι που μας ενοχλεί αυτή τη στιγμή. Ναι. Εκεί όπου θα έπρεπε να υπάρχει έγκαιρος σχεδιασμός και αποτελεσματική προετοιμασία, δεν υπάρχει. Δηλαδή, το άκουσα και αυτό, ότι τα 50 εκατομμύρια για τα ΣΔΙΤ, στην τελευταία συνεδρίαση, άκουσα ότι απλά ήταν μια εγγραφή. Μα όλα μια εγγραφή είναι. Δηλαδή, αν δεν το κυνηγήσει, να το οριμάσει.
0: Όπως κάνει η περιφέρεια, δηλαδή. Τώρα είναι μια εγγραφή. Τώρα είναι μια εγγραφή.
1: Ναι, είναι μια εγγραφή. Ένα τίποτα.
0: Ένα τίποτα. Μα εδώ, μέχρι πριν από λίγο καιρό, έλεγαν ότι σίγουρα σύντομα θα κάνουν ανακοινώσεις. Που σημαίνει δηλαδή ότι το είχαν δουλέψει το θέμα και το είχαν προχωρήσει. Άρα λοιπόν, με το μια εγγραφή, επιβεβαιώνουν ότι ούτε εδώ έχουν κάνει τίποτα στο συγκεκριμένο ζήτημα. Ούτε εδώ έχουν κάνει τίποτα. Και δεν είναι προφανώς μία εγγραφή. Και μου δίνετε τώρα το έναυσμα για τα ρεπορτάζ των επομένων ημερών. Για να δούμε αν ήταν απλά μία εγγραφή μόνο. Ή αν κοροϊδεύουν τον κόσμο για να δικαιολογήσουν και εδώ την αδράνειά τους. 50 ολόκληρα εκατομμύρια για 11 ολοκένουργια σχολεία και 2 αθλητικά κέντρα.
1: Ξέρετε, την πολιτική συζήτηση δεν την ξεκίνησα εγώ. Λέγω, εφτάσαμε στο πολιτικό κομμάτι των σχολείων ως εναλλακτική. Γιατί λέω, αν είχατε ξεκινήσει να κυνηγάτε, τώρα θα είχε δρομολογηθεί αυτό, έστω κάποια σχολεία εντός του αστικού ιστού, και θα είχαμε λύσεις. Όχι να συζητάμε για τους οικίσκους, το οποίο εντάξει, καλώς και προβλέπονται οι οικίσκοι, αλλά ανοίγουν άλλα ζητήματα εδώ, το που θα πηγαίνανε, δεν πήραμε απαντήσεις. Δεν είναι δηλαδή το ζητούμενο οικίσκοι σαν οικίσκοι, προς Θεού, γιατί έχουν χρησιμοποιηθεί χρόνια σε σχολικές μονάδες και σε άλλες καταστάσεις. Το θέμα είναι ότι χάθηκε αυτό ο χρόνος, 2,5 χρόνια τώρα μιλάμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Βάσει και του χρονοδιαγράμματος του προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών, που δείχνει ότι οι εργασίες στην ουσία θα ξεκινήσουν από το, για την Ακαδημία, λέω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα ξεκινήσουν από το 27 και μετά, με τα πολλά χρήματα που απορροφώνται και τα 3 εκατομμύρια κάτι θα απορροφηθούν από το 27. Άρα, αν είχες ξεκινήσει το 24, στο 27, είναι 3 χρόνια μετά, θα είχες κάτι να στον ορίζοντα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά όχι, εντάξει. Καταλήξαμε πλέον σε αυτή τη λύση που είναι μονοδρόμος η οικίσκη.
0: Ναι.
1: Και φάνηκε, δηλαδή, η αμηχανία της Δημοτικής Αρχής, επιτρέψτε μου να πω ότι φάνηκε. Δηλαδή, τουλάχιστον σε ένα θέμα που είναι πολύ σημαντικό και αγγίζει πολλές οικογένειες, περιμέναμε απαντήσεις και από τον Δήμαρχο ή τον αναπληρωτή Δήμαρχο, το οποίο όλοι βγήκαν από την αίθουσα, ή την Αντιδήμαρχο Παιδεία που έλειψε παρόλο που ήταν συνεδρίαση ξαναβολής και έπρεπε να στείλει αναπληρωτή για τη θέση της. Κανείς. Εγώ μιλούσα σε μια άδεια αίθουσα. Έτσι, όλοι οι πολιτικοί αρμόδιοι επέλεξαν να απουσιάσουν.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι το πρώτο πολιτικό συμπέρασμα της συνεδρίασης.
0: Ναι.
1: Διότι όταν συζητάς για το μέλλον εκατοντάδων μαθητών, βγαίνεις μπροστά και να λαμβάνεις την πολιτική ευθύνη.
0: Ναι.
1: Θα το έβρισκα προσωπικά πολύ πιο έντιμο να λέγαμε, ξέρετε, καθυστερήσαμε, κοιτάμε τι ώρα τι μπορούμε να κάνουμε να σώσουμε την κατάσταση, παρά αυτή την πλήρη απαξίωση και του θέματος που είναι σοβαρό, αλλά και του θεσμού της λογοδοσίας.
0: Σωστό.
1: Της όλης διαδικασίας.
0: Αφήσανε τον Βάιο τον Καλοπίτα να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά στο θέμα το συγκεκριμένο, ενώ εδώ οι απαντήσεις έπρεπε να δοθούν από τη Δημοτική Αρχή και όχι από τον κύριο Καλοπίτα. Για ποιο λόγο επελέγει η συγκεκριμένη διαδικασία, δηλαδή να περάσει το έργο αυτό μέσα από τον αναπτυξιακό οργανισμό, και γι' αυτό και κατέπεσε κιόλας, έτσι. Γι' αυτό έχει και τα εμπόδια τα οποία προέκυψαν στην πορεία και από το ελεγκτικό και από την αποκεντρωμένη. Εξηγήσουν για ποιο λόγο τελικά το πήγαν έτσι, με αποτέλεσμα να χαθεί χρόνος και να γίνει τώρα μια προσπάθεια να πείσουν ότι απλά είναι ένα τυπικό ζήτημα και θα ξεπεραστεί. Προσωπικά δεν κατάλαβα αν είναι απλά το τυπικό το ζήτημα. Δεν είμαι σίγουρη ότι είναι τυπικό το ζήτημα.
1: Παρουσιάστηκε έτσι. Είχα, κυρία Παυλάκη, όλα τα έγγραφα στη διάθεσή μου. Είχα πλήρη ενημέρωση, παρόλο που κατηγορήθηκα ότι δεν είχα πλήρη. Είχα όλες τις δικαστικές αποφάσεις και τις αποκεντρωμένες, όπως είπατε, και την απόφαση την ακυρωτική του ελεκτικού συνεδρίου που ακυρώνει εξ ολοκλήρου την υπόθεση. Εν τω μεταξύ, κάτι παράδοξο το οποίο δεν απαντήθηκε, γιατί δεν είναι από την πλευρά της Κολοσσός αυτό. Αυτό έχει να κάνει με τη Δημοτική Αρχή. Καταθέσανε στη Δημοτική Αρχή την προγραμματική της Κολοσσός, την αποσύρανε και μετά εκτάκτως, σε μια εκτός ημερησίας έκτακτη συνεδρίαση, πριν τη λογοδοσία την εξαναβολής, καταθέτουν ακριβώς την ίδια προγραμματική. Δεν είχαν αλλάξει ούτε κόμμα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί έγινε αυτό, δεν πήραμε απάντηση.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, πώς καταθέτεις κάτι που έχεις αποσύρει, μόνο και μόνο τι, για να πας στη λογοδοσία να πεις ότι έχω καταθέσει την προγραμματική? Δεν πήραμε απαντήσεις.
0: Ναι. Απάντηση τελικά για το αυτό το έργο, πώς θα το κάνουν από εδώ και πέρα, με ποια διαδικασία, πώς θα προχωρήσουν από τη στιγμή που έχουμε τις απορριπτικές αποφάσεις.
1: Και από το
0: όλα βαίνουν καλώς. Γιατί αυτό, από ό,τι είδα δηλαδή.
1: Ναι,
0: όλα βαίνουν καλώς και ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα και ότι είναι τυπικό το κόλλημα και ότι όλα θα γίνουν και μάλιστα θα γίνουν και εντός χρονοδιαγραμμάτων, που δεν ξέρω ποια είναι αυτά τα χρονοδιαγράμματα τελικά.
1: Το χρονοδιάγραμμα, το μόνο χρονοδιάγραμμα που υπάρχει, όπως σας είπα, είναι η βεβαίωση του προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών που λέει ότι μέσα στο 26 θα δαπονηθούν για την σύμβαση, για την προγραμματική, κάποια χρήματα, ελάχιστα.
0: Ναι.
1: Τα υπόλοιπα είναι μέσα στο 27 και στο 28.
0: Άλιστα.
1: Αυτό είναι το μόνο στοιχείο που υπάρχει, στοιχειοδός ένα πρόγραμμα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Στην ουσία
0: ναι.
1: Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Mm-hmm.
1: Δεν υπάρχει αυτό που άκουσα εγώ περί ορίμανσης. Δεν φαίνεται τουλάχιστον
2: να
1: σε διοικητικά έγγραφα.
2: Ναι. Δεν προκύπτει. Δεν προκύπτει από κάτω.
1: Δεν προκύπτει.
2: Κοιτάξτε, εγώ καταλαβαίνω ότι όσον αφορά, αν κρίνουμε δηλαδή, διότι με το πώς κινούνται μέχρι τώρα, έτσι. Δηλαδή δεν νομίζω ότι είναι και ότι είμαι πολύ μακριά από την πραγματικότητα να πω ότι σε ό,τι αφορά την Ακαδημία μπαίνουμε σε μια μεγάλη, μακρά διαδικασία.
1: Η ίδια η Διεύθυνση Παιδείας, κυρία Παυλάκη, αναφέρει μέσω του έγγραφου της ότι το σχολικό συγκρότημα θα τεθεί εκτός λειτουργίας για σημαντικό χρονικό
2: διάστημα.
1: Θα είναι τα ίδια τα λόγια.
2: Δηλαδή, χαιρετίσματα. Και να σας πω τώρα και κάτι. Εάν λάβω και ως χαρακτηριστικό παράδειγμα, γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με απανωτά γεφύρια της Άρτας, όπως πάει η δουλειά, την εξέλιξη με τη ροδιακή έπαυλη. Ναι. Που χθες είδα μία ανάρτηση, θα το συζητήσουμε όμως γιατί δεν έχουμε χρόνο. Έχει εξαντληθεί ο χρόνος μας. Σε μία από τις επόμενες εκπομπές θα το δω αυτό, όπως θα δω και το ζήτημα των ΣΔΙΤ. Γιατί πάει, όπως φαίνεται, πάνε. Χαθήκανε τα λεφτά αυτά. Δεν νομίζω ότι με την λογική που λένε ότι είναι μια απλή εγγραφή, δεν νομίζω ότι σώζεται αυτή εδώ η ιστορία με τους ρυθμούς που κινούνται.
1: Πλέον,
2: δεν ξέρω. Μπορεί να είμαι μάντης κακών.
1: Είχαμε ακούσει μια τοποθέτηση σε μια προηγούμενη συνεδρία ότι κάνουν τα δυνατότητα.
2: Ναι, αυτό.
1: Αλλά τώρα, ελάτε τώρα.
2: Τώρα έγινε μια απλή εγγραφή. Έτσι, και ότι δεν υπάρχει.
1: Ναι,
2: δεν
1: είναι μια απλή εγγραφή και δεν υπάρχει τίποτα.
2: Δεν υπάρχει τίποτα.
1: Εν τω μεταξύ, είχαν τον κύριο Σαββίο σύμβουλο.
2: Ναι.
1: Και τον απαξιώσανε.
2: Ναι,
1: έτρεχε ο άνθρωπος και το παρακολουθούσε και επισήμανε ένα σωρό ζητήματα τα οποία μπορούσαν τότε. Αλλά τώρα είμαστε 2,5 χρόνια μετά.
2: Λοιπόν, βλέπω, είδα χθες μία ανάρτηση την οποία έκαναν οι πολίτες για μια πράσινη Ρόδο, ο κύριος Παναγιώτης Σταμάτης συγκεκριμένα, με δημοσιεύματα από τον τοπικό μας τύπο, με βάση τα λεγόμενα της Δημοτικής Αρχής, ότι αρχές Ιουνίου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η ανάπλαση του κήπου της Ροδιακής Έπαυλης. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός, επειδή ασχολείται, όπως τον ξέρουμε όλοι, με τους κήπους, είναι γεωπόνος και έχει μια ευαισθησία με την καλαισθησία, με το περιβάλλον και με όλα αυτά, χθες ανέβασε συγκλονιστικές φωτογραφίες από τον κήπο της Ροδιακής Έπαυλης, που είναι ένα ρημαδιό, που είναι ένα έσχος. Και από κάτω βεβαίως έχει και τα κάτω από τις φωτογραφίες που δείχνουν όλο αυτό το ρημαδιό στην κυριολεξία στην Ροδιακή Έπαυλη και τα δημοσιεύματα, τους πηχαίους τίτλους ότι αρχές Ιουνίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η ανάπλαση του κήπου της Ροδιακής Έπαυλης. Και το γράφει βέβαια ο άνθρωπος σκοπτικά ότι είναι μια ιστορική μέρα για το νησί μας, επιτέλους θα κάνουμε και εγγένεια της Ροδιακής Έπαυλης. Τίποτα, δυστυχώς.
1: Α, βλέπετε ότι η αρχή ορίζει την ατζέντα από μια επικοινωνιακή στρατηγική, έτσι. Και από πίσω δεν υπάρχει κάτι και ελπίζουν ότι θα το πούνε, να κερδίσουν πόντους, ξέρω εγώ, από ένα δημοσίευμα και μετά τα κολλάνε, μετά ξεχνιούνται. Ή ελπίζουν ότι
2: ξεχνιούνται.
1: Πάντως για να μην βγει το λάθος συμπέρασμα, εμείς όλα αυτά, ακόμα και η Ακαδημία, θεωρούμε ότι πρέπει να προχωρήσει.
2: Προφανώς.
1: Πρέπει να διασφαλιστεί, ναι. Και οι μαθητές και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί όλοι δικαιούνται.
2: Κανείς δεν θα παρεξηγηθεί.
1: Το έργο, ναι.
2: Κύριε Γερονικόλα, κανείς δεν θα παρεξηγηθεί. Έτσι, όταν τα βάζετε αυτά μπροστά και εσείς και εμείς ως δημοσιογράφοι και πιέζουμε και για τα ΣΔΙΤ και τη Ροδιακή Έπαυλη και την Ακαδημία, την ΑΚΑΒΗ που χάθηκε και όλα αυτά και δεν ξέρω πόσα θα χαθούν ακόμα στην πορεία. Ο λόγος είναι αυτός. Μπας και φιλοτιμηθούν και τρέξουν. Γιατί χάνονται λεφτά, αλλά επαναλαμβάνω και να κλείσουμε με αυτό με ένα σχόλιο σας τελευταίο, κύριε Γερονικόλα. Όταν δεν μπορείς να στρώσεις ούτε χωματόδρομο και χάνεις τα λεφτά, τι απέτηση να έχεις μετά για ποια Ακαδημία, ποια Ροδιακή Έπαυλη, ποια ΑΚΑΒΗ, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο μετά από εκεί και πέρα.
1: Βέβαια, ναι, αυτό είναι το ζητούμενο. Ξέρετε, δεν είναι αίσθηρα αντιπολίτευση. Εγώ τα έχω καλά με τη συνείδησή μου, γιατί πιέζοντας, δεν είναι ότι ασκώ αντιπολίτευση για να ασκήσω αντιπολίτευση, αλλά πιέζοντας προς αυτή την κατεύθυνση, ελπίζω μέσα από αυτή την πίεση να στριμωχτούν και να επιταχύνουν τις προσπάθειές τους. Αλλά νομίζω ότι με όλα αυτά που χάνονται το ένα μετά το άλλο, είναι ασυγχώρητη πλέον.
2: Και είναι τρίτος χρόνος. Κάποια πράγματα θα έπρεπε. Κλείνουν τρία χρόνια για να μπούμε στον τέταρτο. Δηλαδή, κάποια πράγματα θα έπρεπε να έχουν φανεί, να έχουν δρομολογηθεί. Αλλά δυστυχώς εδώ έχουμε μόνο απώλειες και ήττες. Μόνο απώλειες και ήττες.
1: Για τον τόπο. Είναι πραγματικά κρίμα.
2: Κύριε Γερονικόλα, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Παπαδάκη.
2: Καλημέρα. Γεια σας.
3: Πρωινό Εξπρές. Με την Ρένα Παυλάκη. Πρωινό Εξπρές. Με την Ρένα Παυλάκη.

0: Δεύτερο μέρος, δεύτερη ενότητα στο πρωινό μας Express. Θα ασχοληθούμε με τις πολιτικές εξελίξεις, όπως σας έλεγα και νωρίς το πρωί, όταν παρουσίασα την ατζέντα της εκπομπής. Αλλά πριν πάμε στον κύριο Δημήτρη Γάκη, θέλω να ακούσουμε αυτό.
1: 60 εκατομμύρια, αν δεν τα επιτύχουμε στα 2 χρόνια, πάμε σπίτια μας.
0: Μάλιστα. Τα 2 χρόνια έχουν παρέλθει, κοντεύει και ο τρίτος χρόνος να περάσει. 60 εκατομμύρια ούτε στον ύπνο τους, αλλά δεν είναι δικό τους θέμα. 60 εκατομμύρια, ο στόχος που ίδιοι βάλανε και που είπανε ότι αν δεν τα έχουν πετύχει στη διετία θα πάνε σπίτι τους. Δεν έχουν σπάει σπίτι τους, ακόμα εδώ είναι. Δεν μπορούν να εντάξουν, όπως σας είπα νωρίτερα, σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα ούτε τους αγροτικούς δρόμους στη βελτίωσή τους. Όχι τη διάνοιξή τους, δεν μιλάμε για καινούριους. Βελτίωση βατότητας των αγροτικών δρόμων. Ούτε αυτούς. Όταν σε ολόκληρη την Ελλάδα 120 τόσοι δήμοι κατάφεραν να πάρουν πολλά εκατομμύρια από το αρμόδιο Υπουργείο για αυτή τη δουλειά. Ούτε αυτό. Τι απέτηση να έχεις. 60 εκατομμύρια ο πήχης που βάλανε. Δυστυχώς είναι ακόμα εδώ. Και όσο είναι εδώ, εμπεδώνουν στον κόσμο την κουλτούρα του τίποτα. Των χαμηλών έως μηδενικών προσδοκιών. Συνηθίζει κανείς το τίποτα με αποτέλεσμα όταν ξυλώσεις ένα τηλεφωνικό θάλαμο από την πλατεία Κύπρου να χειροκροτούν, λες και έχεις φτιάξει τον κολοσσό της Ρόδου. Αυτή είναι η χειρότερη κληρονομιά, πιστεύω, που αφήνει αυτή η δημοτική αρχή σε αυτόν εδώ τον τόπο. Την κουλτούρα του τίποτα και τον εθισμό του κόσμου στο τίποτα και στις χαμηλές έως μηδενικές προσδοκίες. Είναι ακόμα

0: εδώ, δεν έχουν πάει ακόμα σπίτια τους, παρότι δεν έχουν απορροφήσει τίποτα, πια 60 εκατομμύρια, ούτε για αστείο, ούτε ένα, καλά-καλά. Και όσο είναι εδώ, δυστυχώς, η Ρόδος βουλιάζει στην παρακμή. Μέρα με τη μέρα παρακμάζει αυτό το νησί. Και ακούγατε νωρίτερα και στην εκπομπή του Μανώλη του Παπάζογλου τους ανθρώπους τι λένε για την καθημερινότητά τους. Λοιπόν, αυτό έτσι σαν προσθήκη σε αυτά που έλεγα νωρίτερα στο πρώτο μέρος της εκπομπής, γιατί αναφέρθηκα σε αυτή τη δήλωση, σε αυτό το μνημειώδες ιστορικό, ιστορική σημασίας όντως ηχητικό απόσπασμα, και ήθελα για του λόγου του αληθές να το ακούσουμε. Και το ακούσαμε. Λοιπόν, γυρίζουμε σελίδα. Πάμε, κυρίες και κύριοι, στα τεκτενόμενα στο χώρο της αριστεράς, κέντρο αριστεράς. Θα έλεγα ότι εκείνος ο οποίος άνοιξε την πόρτα της νέας αριστεράς για να ακολουθήσουν μετά και τα υπόλοιπα στελέχη ήταν ο Δημήτρης Γάκης, με μια δήλωση την οποία έκανε για τους λόγους για τους οποίους διαχώριζε τη θέση του από το κόμμα της Νέας Αριστεράς, ένα κόμμα που, να θυμίσουμε, προήλθε από την καρδιά του ΣΥΡΙΖΑ, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ μπήκε σε εκείνη την περιδίνηση της εποχής Κασελάκη. Έτσι είναι, κύριε Γάκη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κυρία Παυλάκη, καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας. Έτσι είναι. Ήταν ένα εγχείρημα το οποίο είχε όνειρα, φιλοδοξίες ότι θα βγούμε από μια αρρωστημένη κατάσταση και πάμε και διαμορφώνουμε κάτι δυναμικό, κάτι όμορφο. Το κάναμε. Γιατί η πορεία της Νέας Αριστεράς μέχρι τώρα είχε μια πολύ αξιόλογη εμφάνιση, η δράση της αριστεράς, της Νέας Αριστεράς. Από αυτή την άποψη λοιπόν δεν χάσαμε τον προσανατολισμό μας. Κρατήσαμε τις αρχές, το παλέψαμε και θεωρείται ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του Λάκης της Νέας Αριστεράς, αλλά και η δράση της, της πολιτικές, της κοινωνικές δράσεις που ακολούθησαν, ήταν από τις πιο αξιόλογες και πιο έτσι, πλήρες και τεκμηριωμένες. Όμως δεν είναι πάντα εύκολα τα πράγματα, γιατί η κοινωνία μπορεί να έχει άλλα στάνταρς και εμείς να ήμασταν ακόμα στο συννεφάκι της ιδεολογίας μας και αυτή το συννεφάκι δεν καταφέραμε να το κατεβάσουμε κάτω στον κόσμο.
0: Αυτό που κατάλαβα εγώ, κύριε Γάκη, και από τη δική σας δήλωση αλλά και από τους λόγους για τους οποίους έφυγε, παραιτήθηκε από την Προεδρία ο Αλέξης Χαρίτσης κάποιους μήνες πριν, έτσι πριν 2-3 μήνες, πότε έγινε αυτό, είναι οι δύο διαφορετικές σχολές που υπήρχαν εκεί. Η μία είχε να κάνει με την αυτόνομη πορεία, εμείς περιχαρακωνόμαστε γύρω από αυτό που εμείς θεωρούμε ότι πρεσβεύουμε, πιστεύουμε, εκφράζουμε στον χώρο της αριστεράς, και η άλλη σχολή, η οποία έλεγε ότι παιδιά μόνοι μας δεν πάμε πουθενά και ότι αν δεν ενώσουμε δυνάμεις, πολιτική αλλαγή στη χώρα δεν έρχεται. Αυτό καταλαβαίνω έτσι σε αδρές γραμμές ότι είναι το μεγάλο ζήτημα αυτή την ώρα. Και ίσως είναι το μεγάλο ζήτημα όχι μόνο στην Νέα Αριστερά με τις εξελίξεις, αλλά γενικότερα στο χώρο της κέντρο αριστεράς.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, έτσι ακριβώς ήταν. Αλλά ξέρετε κάτι, στο τέλος, τώρα που κάποια πράγματα οριμάζουν και μπορεί κανείς τολμηρά να τα κρίνει ή να τα καυτηριάσει. Μπορεί να πει ότι έγινε ένα συνέδριο της Νέας Αριστεράς, υπήρχε μια πρόταση, μια απόφαση συνεδρίου η οποία ήταν τόσο χυλός, δηλαδή έλεγες, είχε και τη μια πρόταση μέσα και την άλλη πρόταση. Όποιος είχε πλειοψηφία στα όργανα εφάρμοζε τη δική του αυτή την πρόταση η οποία του συνέφερε. Όποιος δεν είχε πλειοψηφία ήταν μειοψηφία και δεν εφαρμόζεται η πρόταση που στήριζε. Πρέπει όμως κάποια στιγμή και οι σύνεδροι και εμείς που πάμε εκεί να κρατάμε μια αυτονομία και μια προσωπική στάση. Δεν θέλω να πω αυτό ότι εγώ ήμουν να πω πιο έξυπνος κτλ. Αλλά τουλάχιστον 12 άτομα καταψηφίσανε την απόφαση του συνεδρίου.
0: Ναι.
1: Καταψηφίσαμε την απόφαση. Γιατί ήταν αυτό το διφορούμενο. Ναι, μεν αλλά.
0: Ναι, μεν αλλά. Μάλιστα.
1: Ήρθε η πλειοψηφία του κόμματος με την πρόταση στην οποία δεν συμφωνούσε η πλειοψηφία της κοινοβουλευτικής ομάδας, δηλαδή η ομάδα του Σακελαρίδη κτλ. Που είχε την πλειοψηφία στο κόμμα, αλλά η ομάδα της κοινοβουλευτικής ομάδας που ήταν 8-9, πόσα άτομα ήταν τότε στην άποψη της πλειοψηφίας, δεν μπορούσε να εφαρμόσει καμιά πρόταση.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν είχες ένα κόμμα πια, το οποίο ήταν δυσυπόστατο, άλλα έλεγε το κόμμα, άλλα εφάρμοζε.
0: Μάλιστα.
1: Κοινοβουλευτική ομάδα και επομένως αυτό κάποια στιγμή θα έπρεπε να χωρίσει.
0: Θα έπρεπε. Και φαίνεται ότι η κατάλληλη στιγμή για να χωρίσει αυτό, η κομβική στιγμή, ήταν η εμφάνιση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Γιατί τώρα νομίζω ότι όλα αυτά έρχονται να δέσουν, να κουμπώσουν. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή θα μπορούσε να πει κανείς ότι αποκαθίσταται και μια τάξη πραγμάτων, με δεδομένο ότι εσείς φύγατε από το ΣΥΡΙΖΑ, εσείς και όλοι οι υπόλοιποι, την περίοδο που έγινε αυτή η περιδίνηση, όπως τη χαρακτηρίζω εγώ, του ΣΥΡΙΖΑ επί ημερών Κασελάκη. Τώρα που τα πράγματα παίρνουν μια άλλη μορφή με την επανεμφάνιση του φορέα του Αλέξη Τσίπρα, φαντάζομαι ότι εκεί θα καταλήξετε όλοι εσείς. Έτσι δεν είναι, ή προτρέχω?
1: Νομίζω ότι δεν προτρέχεται, εκεί φαίνεται να καταλήγουμε. Αλλά υπάρχουν δύο πράγματα. Ένα πράγμα είναι ότι έχουμε την προσωπική στάση του καθενός μας και μια πολιτική αναζήτηση. Η προσωπική στάση και η αναζήτηση μέχρι τώρα στην αριστερά, η δικιά μας που φύγαμε δηλαδή από την αριστερά, ήταν να δημιουργηθεί ένα ευρύτερο προοδευτικό μέτωπο που θα καλύπτει από το σοσιαλδημοκρατία μέχρι την αριστερά, τη ριζοσπαστική αριστερά και την οικολογία, το οποίο θα μπορούσε να δημιουργηθεί έτσι, πάνω στο οποίο θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια πλειοψηφία η οποία θα ανέτρεπε την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και την ίδια τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Αυτό μέχρι τότε δεν είχε εκφραστεί. Έχουμε λοιπόν μια προσωπικότητα, ο Τσίπρας, που εμφανίζεται, αλλά ταυτόχρονα και μια ιδεολογική εμφάνιση του αιτήματος που μέχρι τότε υπηρετούσαμε, δηλαδή αυτή την προσπάθεια του μετώπου, την οποία ο Τσίπρας με το κόμμα του την περιέγραψε ότι εγώ θέλω να καλύψω το χώρο της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας.
0: Ναι.
1: Άρα αυτό που ψάχναμε να κάνουμε στη Νέα Αριστερά εμφανίζεται τώρα μια πολιτική πρόταση. Μέσα από ένα κόμμα.
0: Τώρα, για το κόμμα Τσίπρα λοιπόν να μιλήσουμε, την Ελλάς, αφού φαίνεται ότι εκεί θα μπείτε, θα ενσωματωθείτε το επόμενο διάστημα. Μπορεί να ανακτήσει την εμπιστοσύνη του κόσμου ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί οι μνήμες, κύριε Γάκη, είναι πάρα πολύ νοπές. Δηλαδή μπορεί να είναι το αντίπαλον δέος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας ο Αλέξης Τσίπρας και να υπερκεράσει και το ΠΑΣΟΚ και όλα τα υπόλοιπα, εν πάση περιπτώσει, κόμματα απέναντι.
1: Κύριε Παυλάκη, μακάρι να μπορούσε μια έκκληση που θέλω να κάνω στους πολίτες μας, στους συμπολίτες μας, να σας ακουστεί και να αφήσουμε λίγο τον εγωισμό στην κρίση μας. Απ' έξω. Τον εγωισμό έξω από την κρίση μας. Τι λέμε σήμερα? Έχουμε μια διαμορφωμένη κατάσταση. Τι ισχύει μέχρι τώρα? Μια περιραίωση ατμόσφαιρα, κατά την άποψη, μια περιραίωση ατμόσφαιρα που όμως έχει δηλητηριάσει την κοινωνία και την κρίση της πάνω σε μια κάποιες λογικές συνθημάτων. Όχι, πούλησε τον δημοψήφισμα. Όχι, μας πούλησε, ξέρω εγώ, τις εντάξεις.
0: Ναι, έκλεισε τις τράπεζες. Μας έβαλε στο τρίτο μνημόνιο. Δηλαδή, πολλά είναι αυτά τα οποία του καταμαρτυράει η ελληνική κοινωνία σήμερα.
1: Ας όμως κρίνει, όχι μόνο τα συνθήματα που μέχρι τώρα έμαθε, ας κρίνει με την ουσία. Ας διαβάσει λίγο το βιβλίο του Τσίπρα, αν μπορεί να το διαβάσει, ή εν πάση περιπτώσει, ας συζητήσει με καλή πρόθεση με αυτούς που έχουν μια διαφορετική άποψη από αυτόν. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Δεν είναι δηλαδή ότι υπάρχει μια πραγματική κατάσταση την οποία ο Αλέξης Τσίπρας και το 2015 μέχρι το 2019 που ήμασταν στην κυβέρνηση έχουμε δημιουργήσει τόσο πολλά μεγάλα λάθη που είναι όλα λάθη. Γιατί έτσι εμφανίζονται. Όλα η πολιτική ήταν λάθος. Και με πολύ εύκολη αντιμετώπιση κρίνουμε την πολιτική κατάσταση και τη δρόση εκείνης της περίοδου με τα σημερινά δεδομένα που ίσως με τα σημερινά δεδομένα μπορεί να φαίνονται λάθη τότε. Αλλά όμως μην ξεχνάμε πού βρισκόταν τότε η χώρα μας και πόσες δυσκολίες είχε να αντιμετωπίσει.
0: Εγώ πάνω σε αυτό που λέτε, γιατί εδώ σηκώνει μεγάλη συζήτηση που δεν μπορεί προφανέστατα, κύριε Γάκη, αυτή να εξαντληθεί μέσα σε μια σύντομη ραδιοφωνική επικοινωνία, θα έλεγα το εξής. Να βλέπαμε τη μεγάλη εικόνα της περίοδου τότε, πώς ήταν τα πράγματα και οι αποφάσεις οι οποίες ελήφθησαν. Σε ένα σημείο μόνο θα σταθώ. Στην τάση των Ευρωπαίων τότε, της Τρόικας της λεγόμενης, είτε ήταν Eurogroup, είτε ήταν Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Γερμανία πάνω απ' όλα, η οποία συγκοντάριζε όλη αυτή την κατάσταση, πώς έπρεπε να αντιμετωπιστεί μια κυβέρνηση της αριστεράς με βάση τα μηνύματα που έστελνε τότε στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και αν θα έπρεπε να σηκώσει κεφάλι ή αν θα έπρεπε να την πατήσουν στο λαιμό, να το πω έτσι απλά. Γιατί θυμάμαι τότε ότι για την αριστερά της Ευρώπης ο Τσίπρας ήταν μια εμβληματική μορφή. Δηλαδή ακόμα θυμάμαι τα πρωτοσέλιδα στη Λιμπερασιόν, σε άλλες γαλλικές εφημερίδες, στην El País, στην Ισπανία και όλα αυτά τι γινότανε. Δεν θα το άφηναν αυτό να περάσει εύκολα. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα που βλέπω εγώ. Τώρα τα από κάτω φυσικά γίνανε λάθη, φυσικά γίνανε πράγματα μέσα σε όλο αυτό το κλίμα.
1: Θα σας πω δύο εκφράσεις τοπικό επίπεδο και μια ευρωπαϊκή. Μόνο να πούμε την ευρωπαϊκή. Αμέσως μετά το 2015 ξεκίνησαν οι υποδέμος στην Ισπανία. Δηλαδή ήταν ένα κίνημα που ξεκίνησε από την Ελλάδα, από το ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο έμοιαζε να διευρύνεται. Και τότε σκεφτόμασταν μάλιστα να κάνουμε και ένα ευρωπαϊκό κόμμα, να κατέβουμε στις υπουργές κτλ.
0: Ναι.
1: Εδώ σε τοπικό επίπεδο θυμάστε την έκφραση «Η αριστερά μια παρένθεση είναι». Το σύστημα, το πολιτικό σύστημα, το οικονομικό σύστημα, το κοινωνικό σύστημα, αν θέλετε, όπως είτε είναι διαμορφωμένο, ήθελε την αριστερά σαν μια παρένθεση που τους ξέφυγε. Τους ξέφυγε η παρένθεση αυτή και πρέπει να την κλείσουμε. Και επίσης ότι το πλεονέκτημα της αριστεράς, το ιδεολογικό πλεονέκτημα της αριστεράς, θα πρέπει να το σκοτώσουμε, όπως έλεγε ο φίλος μου.
0: Εντάξει, βέβαια κάποιοι, σας λέω μεγάλη κουβέντα αυτή, για το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς, κάποιοι έκαναν ό,τι μπορούσαν για να το σκοτώσουν, ενώ μέσα στο κόμμα, και από την άλλη δεν μπορώ να ξεχάσω, ας πούμε.
1: Δεν ήταν δουλειά του κόμματος.
0: Ναι, όχι, εννοώ μέσα από στελέχη της τότε κυβέρνησης του Τσίπρα, έτσι λέω, μην μπαίνουμε τώρα, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Αναφέρομαι σε κινήσεις που έγιναν μέσα στο κόμμα, και από την άλλη, τι να ξεχάσουμε, ας πούμε, το τι έλεγε ο Κατρούγκαλος παραμονές των εκλογών. Δηλαδή, λες τώρα βαλτός είναι ο άνθρωπος αυτός, εν πάση περιπτώσει θέλει να ξαναγίνει, να κερδίσει τις εκλογές ο Τσίπρας ή θέλει να τις χάσει. Δηλαδή, τα γκολ, τα αυτογκολ μπήκαν από μέσα, κύριε Γάκη, τώρα αν γυρίσουμε πίσω σε εκείνη την περίοδο. Δηλαδή, δεν έφταιγε μόνο το σύστημα. Το σύστημα είναι αυτό που είναι και θέλει να κρατηθεί όσο γίνεται περισσότερο. Έτσι λειτουργούν τα συστήματα. Αλλά και από μέσα, τα κάστρα, εγώ έχω μια πεποίθηση, όσο παρακολουθώ τα κοινά, κύριε Γάκη, ότι τα κάστρα πέφτουν από μέσα. Δεν πέφτουν απ' έξω. Από μέσα πέφτουν. Βλάκη,
1: εγώ θα κάνω μια ερώτηση, γιατί τον αυτό μου την έχω απαντήσει, αλλά για τους ανθρώπους που σήμερα είναι. Ο νόμος Κατρούγκαλου, γιατί δεν έχει αντικατασταθεί 7 χρόνια τη Νέα Δημοκρατία? Γιατί? Δεν μπορεί. Μπορεί και παραμπορεί. Αλλά γιατί δεν τον έχει αντικαταστήσει? Γιατί ευνόησε το ασφαλιστικό σύστημα. Του έδωσε μια επιβίωση, μια ζωή επιβίωσης. Έκοψε τις συντάξεις. Ναι, τις νέες συντάξεις. Όχι τις παλιές, τις νέες συντάξεις. Περιέκοψε τις επικουρικές συντάξεις κτλ. Κατά 3%. Αυτές ήταν οι περικοπές που έκανε. Όμως έβαλε μια ισότητα στην ασφαλιστική διαδικασία, στην ασφάλεια δηλαδή και στις συντάξεις, που ήταν όσο πληρώνεις τόσο θα παίρνεις. Γιατί υπήρχαν και ευνοημένες, ναι, καταστάσεις, όπως η δικιά μας, ξέρω εγώ, στον,
0: ναι, και άλλα τέτοια. Και άλλα τέτοια θα μπορούσαμε, ναι, να πούμε. Παράδειγμα, αλλά η συμφωνία των Μπρεσπών, για παράδειγμα. Που τι έγινε τότε, ναι, δεν την άλλαξε κανείς τη συμφωνία των Μπρεσπών, παρότι ό,τι ακούστηκε τότε. Τέλος πάντων, αυτά είναι.
1: Όχι μόνο δεν άλλαξε το νόμο του Κατρούγκαλου, ήρθε ο βουλευτής από την Κυκλάδα, που ήταν εδώ. Ναι, ο Βρουτσής. Μετά υπουργός
0: Βρουτσής.
1: Ο Βρουτσής, ναι, ο οποίος τον έκανε πιο αυστηρό. Εντάξει, τώρα.
0: Ναι, εννοώ όμως πώς λειτουργήσε αυτό, παραμονές των εκλογών, για το δικό σας το χώρο τότε, για τον ΣΥΡΙΖΑ, για έτσι. Εγώ σε αυτό αναφέρομαι. Οι χειρισμοί έγιναν θέτοντας, στην ουσία ναρκοθετώντας όλη αυτή την πορεία από εκεί και πέρα και όλα αυτά τα οποία ακολούθησαν. Στο σήμερα να έρθουμε όμως, κύριε Γάκη. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν έκανε την κίνηση. Το αν θα καταφέρει να ανακτήσει την εμπιστοσύνη της ελληνικής κοινωνίας και σε ποιο βαθμό, αυτό μένει να το δούμε. Να σας ζητήσω τώρα μια εκτίμηση για το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος συνεδριάζουν τα όργανα του μέσα στο Σαββατοκύριακο. Βλέπετε να έχουμε και εκεί κάτι αντίστοιχο, δηλαδή να τελειώσει ο ΣΥΡΙΖΑ όπως τον ξέρουμε και να έχουμε και εκεί μια φυγή ενός ικανού αριθμού βουλευτών, στελεχών προς το κόμμα Τσίπρα, να τελειώνει δηλαδή αυτή η ιστορία και με το ΣΥΡΙΖΑ?
1: Νομίζω πως θα έχουμε κάτι μεικτό. Θα έχουμε και βουλευτές οι οποίοι θα διαφοροποιηθούν από την απόφαση. Όποια και να είναι απόφαση, θα δημιουργήσει πρόβλημα στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το ΣΥΡΙΖΑ που έχει μείνει. Ναι. Δημιουργεί ήδη πρόβλημα, οι ομαδοποίησεις είναι πολύ σκληρές και πολύ ανταγωνιστικές μεταξύ τους. Άρα και πρόβλημα θα δημιουργήσει μερικούς βουλευτές που θέλουν να εξαρτοποιηθούν για να μπουν σιγά σιγά στο κόμμα Τσίπρα. Αλλά νομίζω πως η καλύτερη πολιτική απόφαση που έχει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, και νομίζω πως εκεί θα κατευθυνθεί, είναι να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε το κόμμα. Να μείνει το κόμμα στη ζωή, να κατέβει προεκλογικά ίσως, τότε που θα δημιουργηθούν άλλες συνθήκες συνεννόησης με το κόμμα του Τσίπρα. Mm. Τώρα το κόμμα η Ελλάς γράφει μέλη. Και μέλη σε ένα κόμμα γράφονται τα φυσικά πρόσωπα, όχι φορείς, δομές κτλ. Άλλα κόμματα. Όταν λοιπόν έρθει η ώρα μετά την ολοκλήρωση της οργάνωσης του κόμματος της Ελλάς, έρθει η ώρα των εκλογών, τότε μπορείς να κάνεις συνεργασίες πολιτικών κομμάτων. Εκεί θα πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τότε να φτάσει ζωντανός.
0: Ναι. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, πιστεύετε ότι αν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ του Φάμελου θα επιδιώξει, θα θελήσει τη συνεργασία, τη συνένωση των δυνάμεων? Γιατί αυτό το οποίο βγαίνει ως συμπέρασμα είναι ότι αυτός ο κατακερματισμός, και αυτός ο κατακερματισμός όσο πάει, κύριε Γάκη, γίνεται και εντονότερος. Και στο χώρο της κεντροαριστεράς και δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, βλέπουμε με την Καριστιανού, η οποία εμφανίστηκε και αυτή τις προηγούμενες μέρες. Δηλαδή, όσο
1: πάμε. Περιμένουμε και το Σαμαρά.
0: Περιμένουμε και το Σαμαρά. Δηλαδή, πού θα πάει αυτή η δουλειά? Δηλαδή, αυτός ο πολυκερματισμός, ο κατακερματισμός, στην ουσία δεν ευνοεί τη Νέα Δημοκρατία? Δηλαδή, εγώ έλεγα τις προάλλες ότι τελικά όλο το πολιτικό σύστημα για λογαριασμό της Νέας Δημοκρατίας λειτουργεί.
1: Καλά, αυτός ο πολυκερματισμός, όπως λέτε, είναι και ένας κερματισμός της ίδιας Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, οι δυνάμεις της Νέας Δημοκρατίας χάνονται.
0: Αν εμφανιστεί Σαμαράς, έτσι, αλλά
1: και η Καριστιανού κρεμαστινό, συγγνώμη, Τζένι μου.
0: Και τι συνειρμός, και τι συνειρμός. Ναι, δεν ξέρω.
1: Και η Καριστιανού έχει πάρει δυνάμεις και από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Θα έχω σε λίγο τον κύριο Ζαχαρία Ζούπη να μας πει τελικά ποιος παίρνει από πού, να μας κάνει έτσι μια ανάλυση.
1: Αυτό είναι και μια γρήγορη εικόνα. Δηλαδή, είναι πολύ νωρίς ακόμα να καταλήξει κανείς ούτε τι ποσοστά θα έχει. Έχουν διαμορφωθεί δύο κόμματα τα οποία δεν έχουν πει ακόμα τις προτάσεις τους. Καταλαβαίνετε τώρα πώς μπορούν να πείσουν μια κοινωνία. Θα την πείσουν έτσι, γιατί είναι όμορφη η Μαρία και πιο όμορφος ο Αλέξης? Δεν είναι έτσι. Πρέπει να ακούσουμε τι λένε, πού μας πάνε.
0: Ναι, πάντως αυτή την ώρα φαίνεται, τουλάχιστον από μια πρώτη ματιά που έριξα στην GPO χθες που βγήκε με δημοσκόπηση αυτή, η Καριστιανού παίρνει περισσότερο από τα κόμματα τα μικρότερα που είναι δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή δεν φαίνεται αυτή την ώρα να θίγει τη Νέα Δημοκρατία. Αν εμφανιστεί βέβαια Αντώνης Σαμαράς, είναι εντελώς μια άλλη συζήτηση. Έτσι, εντελώς μια άλλη κατάσταση θα διαμορφωθεί εκεί, εάν και εφόσον.
1: Εγώ θα έλεγα μετά την αποσυσπήρωση, έρχεται η συσπήρωση.
0: Ότι θα αναγκαστικά, δηλαδή, θα μαζευτεί το πράγμα καθώς θα πηγαίνουμε προς τις εκλογές.
1: Πρέπει, είναι αναγκαίο.
0: Ναι.
1: Και για το ίδιο το κόμμα, για τα συμφέροντα των κομμάτων, αλλά κυρίως για τα συμφέροντα της χώρας.
0: Mm. Πάντως αυτό, επειδή είναι πολλές φορές, και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Γάκη, πολλές φορές την έχουμε κάνει αυτή τη συζήτηση, ότι αυτό το οποίο φαίνεται τελικά να κυριαρχεί είναι οι εγωισμοί, είναι ο καθένας να περιχαρακώσει το δικό του το χώρο ως κομματάρχης. Δηλαδή, αρκεί να έχει ένα κόμμα από κάτω, και από εκεί και πέρα δεν τους ενδιαφέρει η μεγαλύτερη εικόνα που πάει αυτή εδώ η συζήτηση. Γιατί σχεδόν κανείς αυτή την ώρα δεν συζητά συγκλήσεις. Όλοι θέλουν να περιχαρακώσουν το χώρο τους. Θα μου πείτε, το λες αυτό πριν τις εκλογές, ότι θα συνεργαστείς? Δεν το λες. Ο καθένας κοιτάζει να μαζέψει τις δυνάμεις του, και αυτή είναι μια συζήτηση η οποία θα γίνει σε πραγματικό χρόνο ανάλογα με τα αποτελέσματα των εκλογών. Αλλά όλο αυτό το ταμπούρωμα, δεν ξέρω αν είναι και η λέξη δόκιμη, δεν βγάζει πουθενά, έχω την εντύπωση.
1: Εγώ θα σου πω γιατί είναι Ελλάς τώρα. Το ταμπούρωμα και Ελλάς πάνε.
0: Ναι.
1: Η Ελλάς έχει βάλει σαν στόχο πραγματικά αυτόν. Αυτός είναι ο στόχος της. Μέσα όμως από την συσπήρωση ατόμων, από απόψεων, όχι κομμάτων. Γιατί δεν θα μπορούσε να φτιάξει κάτι καινούριο αν χρησιμοποιούσε τα ήδη υπάρχουν τελικά, τα οποία είναι σπασμένα, διάσπαρτα κτλ. Δεν ήταν αξιοπρεπέ, δηλαδή, και αξιόπιστο αυτό που θα έκανε τότε.
0: Σε κάθε περίπτωση, μπαίνουμε σε μια νέα περίοδο τώρα, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα. Το ενδιαφέρον αναζωπυρώνεται. Είναι και εκλογές μπροστά μας, όποτε αυτές γίνουν τελικά. Οπότε, κύριε Γάκη, θα τα παρακολουθούμε και θα έχουμε το χρόνο να τα πολλά ενάυσματα, πολλές ευκαιρίες για να τα αναλύουμε και να τα συζητάμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Άλλο υπάρχουν πολλά πράγματα που είναι μπροστά μας ακόμα.
0: Σίγουρα, αυτό λέω. Τώρα ανοίγει η μεγάλη συζήτηση, τώρα. Έτσι. Όπως αναδιαμορφώνεται το πολιτικό τοπίο στη χώρα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε μετά από τον κύριο Δημήτρη Γάκη, τον άνθρωπο που άνοιξε την πόρτα της Νέας Αριστεράς. Πρώτα εκείνος έκανε τη δήλωση αποχώρησής του για να ακολουθήσουν την επόμενη μέρα και η Έφη Αρτσιόγλου και τα υπόλοιπα στελέχη. Προς Τσίπρα θα πάνε, όπως μας έλεγε πριν από λίγο. Καταλαβαίνει κανείς ότι αυτή η αναδιάταξη στο πολιτικό σκηνικό παρουσιάζει ενδιαφέρον. Μπαίνουμε σε μια καινούργια φάση. Και η Καριστιανού ανακοίνωσε όλα αυτά. Πολλές δημοσκοπήσεις μας δείχνουν την εικόνα της στιγμής, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Αυτή την εικόνα λοιπόν θα προσπαθήσουμε τώρα να διαβάσουμε μαζί με τον κύριο Ζαχαρία Ζούπη, τον διευθυντή ερευνών της Opinion Poll. Και η Opinion Poll έδωσε στη δημοσιότητα προχθές την δική της μέτρηση. Να τα δούμε λοιπόν τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, πού ακριβώς βρισκόμαστε και πώς η ελληνική κοινωνία αποκωδικοποιεί αυτές τις κινήσεις του τελευταίου διαστήματος. Κύριε Ζούπη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Έχουμε δουλειά, ε! Τι ωραία. Και εσείς και εμείς εδώ πέρα τώρα με όλα αυτά
1: έπεσε,
0: που...
1: Έπεσε δουλειά.
0: Έπεσε δουλειά. Λοιπόν, τι μπορούμε να πούμε, δύο κόμματα εμφανίστηκαν, δεν τα έχουμε συζητήσει από τότε. Τι απήχηση έχουν, να ξεκινήσω έτσι από αυτό, πώς θα αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις Τσίπρας Καριστιανού, τι γίνεται?
1: Καταρχάς τα δύο κόμματα εμφανίζονται με μια υπολογίσιμη πρώτη δημοσκοπική επίδοση. Από ό,τι βλέπω, ο μέσος όρος του κόμματος Τσίπρα είναι γύρω στο 15,5% στην εκτίμηση ψήφου.
0: Ναι.
1: Και της κυρίας Καριστιανού στο 11,5% έως 12,5%.
0: Μάλιστα.
1: Ουσιαστικά η εικόνα της στιγμής δίνει με διαφορά 3-5 μονάδες από το τρίτο κόμμα τη δεύτερη θέση στον κύριο Τσίπρα και φέρνει στην επιφάνεια ένα ντέρμπι για την τρίτη-τέταρτη θέση. Μιλάω πάντα για αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Μεταξύ Πασό και κυρίας Καριστιανού. Εμείς για παράδειγμα την κυρία Καριστιανού τη βρήκαμε ψηλότερα από το Πασόκ.
0: Ναι, το είδα. Τέταρτο το Πασόκ.
1: Αλλά και οι άλλες εταιρείες περισσότερες που βρίσκαν τρίτο το Πασόκ το βρίσκαν με μισό τα 100 μπροστά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή
0: ναι.
1: Ήταν η ίδια εικόνα πάνω κάτω.
0: Και μάλιστα εδώ τώρα το σχολίαζα προχθές. Σημείωσα και την αντίδραση που είχε το Πασόκ στην πρώτη μέτρηση πριν από κάποιες μέρες που το έδωσε στην τέταρτη θέση, ότι όλο αυτό κατήγγειλε την εταιρεία δημοσκοπήσεων και τελικά. Τελικά δεν ήταν μόνη της. Έτσι, γιατί έρχονται τώρα και οι άλλες που ή τέταρτο το δείχνουν ή τρίτο το δείχνουν. Άρα φαίνεται ότι.
1: Ή τρίτο με μικρή διαφορά.
0: Με μικρή διαφορά. Ναι. Τι θα κάνει τώρα, τις καταγγείλει όλες?
1: Αυτή είναι η εικόνα, δεν γίνεται. Εντάξει, το έχω πει πολλές φορές, σας το επαναλάβω. Η πολιτική, καλό είναι όλοι μας δηλαδή να ασχολούμαστε κυρίως με αυτό που πρέπει να κάνουμε σωστά. Και πρέπει να το κάνουμε σωστά, βέβαια.
0: Ναι.
1: Η πολιτική να βρίσκουν λύση στα προβλήματα της χώρας. Να βοηθάει να πηγαίνει καλά το κόμμα τους και εμείς τηρώντας τους κανόνες και με σοβαρότητα να προσπαθούμε να προσεγγίσουμε τις τάσεις όσο το δυνατόν με μεγαλύτερη ακρίβεια. Αυτή είναι η δουλειά. Δεν έχει νόημα αυτή η συζήτηση όταν έχουν βγει, μάλιστα θα βγουν μέχρι την κυρία και άλλες δύο εταιρείες από ό,τι ξέρω.
0: Ναι.
1: Θα δούμε. Και αυτές δηλαδή θα έχουν συμπληρωθεί 8-9 έρευνες, δεν μπορεί όλες.
0: Όλες να κάνουν λάθος, να πέφτουν έξω.
1: Ναι.
0: Βέβαια από την άλλη, λογικό είναι όταν δύο κομματικοί σχηματισμοί εμφανίζονται να είναι στα ψηλά, έτσι, να είναι τσιμπημένα τα ποσοστά τους. Φαντάζομαι όμως ότι...
1: Αυτό έχει μια...
0: Γιατί είδαμε και την Κωνσταντοπούλου, ας πούμε, την πλεύση πριν από κάποιο ένα χρονικό διάστημα τότε, ότι εμφανιζόταν στη δεύτερη θέση, αλλά ήταν περιστασιακό από τις εξελίξεις της περίοδου εκείνης.
1: Έτσι. Να είμαστε σαφείς. Ναι. Πάντα λέμε ότι μια έρευνα είναι εικόνα της στιγμής. Mm-hmm. Αν θέλουμε να είμαστε εντελώς ειλικρινείς, επί δύο χρόνια γίνανε, υπολογίζω, 200-250 έρευνες. Είχαμε 250 εικόνες της στιγμής. Ουσιαστικά είχαν πάψει να είναι εικόνες στιγμής. Ήταν βίντεο.
0: Ναι.
1: Είχαμε μικρές ανακατατάξεις, η Νέα Δημοκρατία μπορεί να ανέβαινε ή και να πέφτε, κάποιο κόμμα μπορεί να τσιμπούσε λίγο και είχαμε εκείνη τη άνοδο πέρι την άνοιξη της πλεύσης ελευθερίας που μετά υποχώρησε σταδιακά μετά από κανένα δίμηνο και τώρα έχει φτάσει κοντά στο 5%. Όλα θέλουν τον χρόνο τους. Για να μιλήσουμε για πιο εδραιωμένη εικόνα των συσχετισμών για να μιλήσουμε σοβαρά για το τι τάσεις δημιουργούνται, η γνώμη είναι ότι χρειαζόμαστε τουλάχιστον άλλες 2 με 3 έρευνες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ότι αρχές φθινοπόρου θα δούμε το να κατασταλάξει ο κούρνι αυτός.
0: Η σκόνη να κατακαθίσει όλη αυτή των ημερών.
1: Και κοιτάξτε, έχουν να γίνουν πάρα πολλά. Καταρχάς τα 2 νέα κόμματα μας χρωστάνε πράγματα. Τις προτάσεις τους, συνεργάτες τους. Η κυρία Καρισιανού συνεχίζει και είναι ένας μεγάλος άγνωστος χ. Πρέπει να δούμε τις άμυνες που θα βγάλουν τα κόμματα που νιώθουν πια ότι πλήττονται και πλήττονται όλα τα κόμματα. Άρα θα δούμε μια γενικευμένη αντιπαράθεση ανάμεσα στα κόμματα της αντιπολίτευσης, γιατί ο κύριος Τσίπρας εισπράττει σημαντικά, εξαφανίζει ουσιαστικά την αριστερά και το ΣΥΡΙΖΑ, mm-hmm. παίρνει δυνάμεις από την πλεύση ελευθερίας και φαίνεται να μπορεί να διεισδύσει στον χώρο του ΠΑΣΟΚ.
0: Μάλιστα.
1: Η κυρία Καρισιανού φαίνεται να έχει μια μεγαλύτερη πολυσυλλεκτικότητα, δηλαδή εισπράττοντας λιγότερο ή περισσότερο, mm-hmm. Και από άλλα κόμματα, δηλαδή παίρνει ένα 7% από το ΠΑΣΟ, παίρνει ένα αντίστοιχο ποσό από το ΣΥΡΙΖΑ, παίρνει μεγαλύτερα κομμάτια από πλεύση ελευθερίας, Ελληνική Λύση, Νίκη.
0: Α, είναι πιο πολυσυλλεκτική δηλαδή είναι η εμφάνιση της Μαρίας Καρισιανού. Δεν περιορίζεται στα δεξιά της, στα κόμματα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.
1: Όχι. Είναι πιο, φαινόταν στη δυνητική ψήφο.
0: Μάλιστα.
1: Το βλέπουμε τώρα όμως και καθαρά στη πρόθεση ψήφου που έχει την όποια αξία, γιατί ξέρετε στη δυνητική ψήφο, αν με ρωτήσουμε για 5 κόμματα αν θα μπορούσατε να τα ψηφίσετε ή όχι. Ένας άνθρωπος που απαντάει σε ένα ερωτηματολόγιο μπορεί να απαντήσει και 3 κόμματα.
0: Ναι.
1: Γιατί ρωτάμε ένα κόμμα.
0: Mm-hmm.
1: Άρα μετά εμείς κάνουμε μια δεύτερη δουλειά να δούμε το βαθμό επικάλυψης. Δηλαδή πόσοι λέγαν και το ΣΥΡΙΖΑ ότι μπορούν να το ψηφίσουν και το Τσίπρα ή και τη Νέα Αριστερά. Ή πόσοι τη Νέα Δημοκρατία και κάποιο άλλο κόμμα. Στην πρόθεση ψήφου έχει ένα βόλι. Μία απάντηση.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη αξία αυτό το αποκρυστάλλωμα. Το σίγουρο πάντως είναι ότι έχουμε μπει σε μια φάση σημαντικών αναδιατάξεων, ειδικά στο χώρο της αντιπολίτευσης. Δηλαδή όπου και να κατασταλάξει ο Κουρνιαχτός,
0: ναι.
1: θα έχουμε μια αναδιάταξη και κατά τη γνώμη μου ειδικά τα μικρότερα κόμματα θα αισθανθούν πίεση επιβίωσης.
0: Ναι, ναι, ναι. Με το ΠΑΣΟΚ τι γίνεται τώρα? Δηλαδή αυτό που συμβαίνει με το ΠΑΣΟΚ, πραγματικά θέλω έτσι την άποψή σας, τι συμβαίνει τελικά με αυτό το κόμμα, κύριε Ζουπή? Γιατί είναι θέμα ηγεσίας, είναι θέμα επικοινωνίας. Τους ακούω να λένε ότι δεν μπορούν να έχουν πρόγραμμα και ενδεχομένως να έχουν κιόλας, έτσι, να έχουν προτάσεις και σε κρίσιμα ζητήματα της ελληνικής κοινωνίας. Δεν μπορούμε, λέει, να το περάσουμε. Μα πώς δεν μπορείτε να το περάσετε? Εγώ κάθε φορά που ανοίγω την τηλεόραση ή τα ραδιόφωνα βρίσκω στις εκπομπές και στα πάνελ ακροβολισμένα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Τι φταίει λοιπόν και αυτή την ώρα φαίνεται να είναι στην τέταρτη θέση?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Πολύ σύντομα. Υπήρχε ένα αποτέλεσμα στις ευρωεκλογές με βάση το οποίο το ΠΑΣΟΚ ήταν τρίτο. Το ξεπέρναγε ο ΣΥΡΙΖΑ του κυρίου Κασελάκη, δεν είναι?
0: Ναι.
1: Τότε υπήρχαν αμφισβητήσεις. Εν πάση περιπτώσει γίνανε εκλογές και επανεκλέχθηκε και με πολύ σημαντικό ποσοστό ο κύριος Αντουβλάκης. Το θυμάμαι πολύ καλά τα τέλη του Νοεμβρίου του 2024. Ο μέσος όρος, δεν θα σταθώ στη δημοσκοπική επίδοση opinion poll, ο μέσος όρος έδινε εκτίμηση ψήφου 18,9 στο ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
1: Δεν μιλάμε πολύ μακριά, πριν ένα μισό χρόνο.
0: Ναι.
1: Κατά τη γνώμη μου το 2025 έγιναν βασικά λάθη αντίληψης και τακτικής. Ενώ το ΠΑΣΟΚ μέχρι εκείνη την ώρα, τις ευρωεκλογές μέχρι και το Δεκέμβριο, προηγότανε αξιοποιώντας την πτώση της Νέας Δημοκρατίας και στο χώρο του κέντρου, είχε περάσει έστω λίγο μπροστά. Την κρίση με εκείνη η ώρα είχαμε τα εξής πολιτικά δεδομένα. Η Νέα Δημοκρατία το 25 πέρασε από διάφορες δύσκολες στιγμές. Συλλαλητηρία, ΠΚΠ, αγροτικές κινητοποιήσεις, άλλα θέματα. Και θυμάστε ότι αναδιαστήματα έπεφτε 1,5-2,5 μονάδες, επανέκαμπτε κτλ. Άρα ένα κόμμα έπρεπε να δει πώς θα διεμβολήσει τη Νέα Δημοκρατία και μάλιστα σε ένα ακροατήριο ευαίσθητο όπως είναι η κεντρική ψηφοφόρη. Ταυτόχρονα κατέρεε ο ΣΥΡΙΖΑ. Σταδιακά, αλλά ναι. Κατέρεε online.
0: Mm-hmm.
1: Με τη στροφή αυτή υποτιμήθηκε, έγινε το εξής. Κατά τη γνώμη μου έπαθε ζημιά το ΠΑΣΟΚ. Έχασε επαφή με τα κεντρό ακροατήρια, σταδιακά όλο και περισσότερο. Και έτσι το αποτέλεσμα ποιο ήταν, να είναι ένα κόμμα που είχε ισχυρή συσπήρωση, δηλαδή ήταν πάντα γύρω στο 65% σε αυτό το διάστημα, αλλά είχε σχεδόν μηδενικές εισπράξεις και από κεντρούς ψηφοφόρους και από αριστερούς. Δηλαδή να πω ότι διάλεξε μια τακτική που από τα αριστερά του έφερνε ωφέλη, να πω εντάξει έχω εγώ τη δικιά μου αντίληση, λέω λόγο, τη δικιά μου ανάλυση, αλλά πήρανε και τρεις μονάδες, τέσσερις. Από το 18,9 το 25 οδηγηθήκαμε να κινείται ανάμεσα στο 12,5 και 13,5.
0: Ναι.
1: Μετά το συνέδριο πήρε ένα 14-14,5 κατά μέσο όρο. Έδειξε ότι μπορεί να ανέβει. Και εκεί έπεσε πάνω στην εμφάνιση των δύο κομμάτων και της κυρίας Χαρισιανού και του κυρίου Τσίπρα. Και τώρα βρίσκεται σε μια δύσκολη θέση, γιατί προφανώς με ό,τι λάθη και να κάνει ο κύριος Τσίπρας ή όσο και να πέσει, εγώ λέω, ας πούμε, στην πορεία, αν πέσει βέβαια, δεν μπορεί κάποιος να μιλήσει εκ των προτέρων, στα αριστερά στροφά ακροατήρια, προφανώς έχει καλύτερη πρόσβαση από το ΠΑΣΟΚ, δεν,
0: ναι,
1: δεν,
0: ναι,
1: δεν θέλει και βαθιά ανάλυση. Άρα κατά τη γνώμη μου αυτή την ώρα είναι κομβική στιγμή το ΠΑΣΟΚ να κινηθεί γρήγορα και να αλλάξει προσανατολισμούς. Αλλιώς βρίσκεται μπροστά σε μεγάλο κίνδυνο.
0: Ναι.
1: Τώρα, εγώ συμφωνώ, το ΠΑΣΟΚ είναι ένα ιστορικό κόμμα. Καταρχάς κυβέρνησε τη χώρα τα μισά χρόνια της μεταπολίτευσης. Έβαλε πλάτη στα δύσκολα μνημονιακά χρόνια μαζί με τη Νέα Δημοκρατία. Θα έλεγα ότι έχει μια τάση να ξεχνάει αυτές τις περιόδους που καθόρισαν την εθνική του συμβολή, δεν είναι. Λοιπόν, πρέπει να κινηθεί. Έχει ένα πρόγραμμα, το όποιο πρόγραμμα, άλλος μπορεί να συμφωνεί με ιδέες ή όχι, αλλά δεν είναι μόνο επικοινωνιακό το θέμα. Προσέξτε, υπάρχει μια μόνιμη ροπή προς την καταγγελία.
0: Ναι. Ναι.
1: Αυτό εμποδίζει κατά τη γνώμη μου το να κυριαρχεί στο πολιτικό του λόγο το δημιουργικό εναλλακτικό στοιχείο. Ότι να, εγώ μπορώ αν στη θέση της Νέας Δημοκρατίας να, αν ήμουν εγώ, να κάνω αυτά τα πέντε πράγματα. Περισσότερο υπάρχει καταγγελία, ο ΠΚΠ, είστε Όρμπαν, εγκληματική σημο... Δηλαδή δεν είχαμε δει συμπεριφορές τέτοιες από αυτό που ξέραμε ως ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
1: Mm-hmm. Αυτό του δημιουργεί κατά τη γνώμη προβλήματα. Αν συνεχίσει έτσι, δεν νομίζω ότι θα έχει περιθώρια μεγάλων αντιδράσεων.
0: Ναι.
1: Πρέπει να το ξανασκεφτεί. Και μέσα σε όλο αυτό υπάρχει και όλη αυτή η θολούρα για την εναλλακτική πρόταση. Γιατί είναι δικαίωμά τους να πούν ότι δεν συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία π.χ. Όμως για να λες ότι έχω ως κόμμα, οποιοδήποτε κόμμα, εναλλακτική πρόταση, σημαίνει ότι πρέπει να απαντάς στο τρίπτυχο τι θα κάνω, πώς θα το κάνω, με ποιους θα το κάνω. Ολοκληρωμένη απάντηση δεν υπάρχει.
0: Πάντως αυτό το οποίο λέγεται από το χώρο της αριστεράς και κέντρο αριστεράς, μου το έλεγε νωρίτερα και ένας τέλεχος παλαιότερα του ΣΥΡΙΖΑ μετά της Νέας Αριστεράς νωρίτερα και βουλευτής έχει υπάρξει εδώ, έχει μεγάλη εμπειρία πολλά χρόνια, έλεγε το εξής, ότι το θέμα είναι η συνένωση των δυνάμεων και ότι αν δεν γίνει αυτό, από εκεί και πέρα όταν ο καθένας παραμένει περιχαρακωμένος στο δικό του το κόμμα για λόγους εγωισμού ή οτιδήποτε άλλο, δεν γίνεται τίποτα, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Αυτό λέτε ότι πιστεύετε ότι θα μπορούσε να το πετύχει ο Αλέξης Τσίπρας, να συνενώσει δηλαδή όχι σε επίπεδο κομμάτων αλλά σε επίπεδο ψηφοφόρων σε εκλογές, να τους μαζέψει όλους αυτούς από κάτω ως το αντίπαλον δέος στη σημερινή κυβέρνηση?
1: Κοίταξε, καταρχάς για να είμαστε κοινικοί, έχει συγκεντρώσει από ό,τι δείχνουν οι ανάλυσεις περίπου το 60% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ των ευρωεκλογών ή ανάλογα με ή των βουλευτικών, 55-60 είναι ανάλογα αν κάνεις την ανάλυση με τα αποτελέσματα των βουλευτικών ή των ευρωεκλογών. Άρα έχει επιφέρει ένα κέριο πλήγμα σε αυτό το χώρο.
0: Ναι.
1: Και βάζω πακέτο και την αριστερά που είναι πια κοντά στο 0,5 τη βρίσκαμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, προφανώς στοχεύει και στο ΠΑΣΟΚ. Αλλά ακόμα και αν κάποιος ήταν αυτής της αντίληψης, ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας, Πρόσεχα την ομιλία του στην ιδρυτική εκδήλωση που έκανε. Μία από τις κινήσεις που έκανε ήταν να επιτεθεί στο Πασόκ και στη Νέα Δημοκρατία για τα οικονομικά, αλλά τονίζω το στο Πασόκ.
0: Ναι.
1: Επιπλέον είναι φανερό ότι ακόμα και απέναντι στους δικούς του συντρόφους του, λέει, εγώ δεν συζητάω μαζί σας ως κόμμα. Αυτός δεν είναι ο πονοκέφαλος ο στέλεχων του ΣΥΡΙΖΑ αυτή την ώρα. Δεν θα ήθελα να ήμουν στέλεχος ΣΥΡΙΖΑ που να συμμετείχα στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου, γιατί πολλοί έχουν υπαρξιακό δίλημα. Λέει, μπορεί να αγαπάνε τον Τσίπρα, να θέλουν να πάνε, αλλά να θέλουν να πάνε συγκροτημένα ως κόμμα, να συζητήσουν προγραμματικά, που μπορούμε να συνεννοηθούμε. Ο κύριος Τσίπρας κρατάει μια σκληρή στάση, γιατί ας μην κρυβόμαστε. Η σκληρή του επιλογή δεν είναι ότι μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη. Νομίζω ότι η σκληρή του επιλογή είναι να βγει δεύτερος μόνο στο δυνατόν μεγαλύτερο ψηφό, να επιφέρει πλήγμα στο Πασόκ και μετά σου λέει μέχρι το 30 εδώ είμαστε.
0: Ναι. Μα νομίζω το έχει πει, το έχει πει σε άλλο, σε προηγούμενο.
1: Με έμεσο τρόπο,
0: με έμεσο τρόπο το έχει πει. Έτσι, ότι, γιατί είναι και ρεαλιστής, δεν νομίζω τώρα να έχει την εντύπωση.
1: Όχι, είναι απείρως πιο ρεαλιστής από πάρα πολλούς άλλους.
0: Ναι, ότι θα κατέβει στις εκλογές και θα κερδίσει, ας πούμε, θα βγει πρώτος. Άρα να εδρεωθεί ως η αξιωματική αντιπολίτευση και από εκεί και πέρα, όπως λέτε, χρόνος υπάρχει, αλλάζουν τα δεδομένα. Σου λέει και η Νέα Δημοκρατία νομοτελειακά δεν θα κυβερνά στον αιώνα τον άπαντα. Ακόμα, και αν κερδίσει τις επερχόμενες εκλογές, δηλαδή πόσο μακριά θα πάει, πόσες θητείες θα έχει.
1: Επίσης να πούμε το εξής. Κάναμε μια περιγραφή στο Πασό. Αν ήθελα να βάλω ένα τίτλο, θα έλεγα ότι με το δικό του τρόπο και λόγω γραμμής που κινήθηκε, λόγω που τα εξηγήσαμε, άνοιξε με μία έννοια το δρόμο προς το Τσίπρα, γιατί αν τώρα είχαμε ένα Πασόκ, εγώ λέω του 16, του 17%.
0: Ναι.
1: Και από την άλλη, αν ο ΣΥΡΙΖΑ είχε συνεννοηθεί με την αριστερά, ενωνόντουσαν κάποιες δυνάμεις, έτσι, ναι. Και ήταν σε ένα 8-9%, δεν λέω παραπάνω. Θα είχαν κλείσει διάδρομοι για τον κύριο Τσίπρα, έτσι, ναι.
0: Προφανώς.
1: Είναι σαν να εργάστηκαν άθελά τους, προφανώς, για τον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα έχει ανοίξει ο διάδρομος. Το αν θα προχωρήσει με μικρότερη ή μεγαλύτερη δυναμική, αν θα υποχωρήσει λίγο, γιατί οροφή έχει κι αυτός αυτή τη στιγμή. Εγώ τον προσδιορίζω σε πρώτη φάση ότι είναι περίπου η επίδοση των βουλευτικών εκλογών. Αλλά στην πολιτική πολλά πράγματα να θεωρούνται, να το δούμε. Ουσιαστικά όμως για να πάρει αυτό το ποσοστό ή έστω αυτό το 15,5% στην πρώτη εκλογική επίδοση, ίσως εγώ λέω και υπό την επίδραση ενός ενθουσιασμού, ενός κόσμου σε πρώτη φάση, που καμιά φορά χάνεται στην απώλεια, και θα σας πω τι εννοώ έτσι με έναν απλό λόγο, τον βοηθήθηκε ουσιαστικά. Για παράδειγμα, όταν λέω να υποχωρήσει ο ενθουσιασμός, ας πούμε ότι περνάνε οι μήνες, να είμαστε καλά, φτάνουν Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, θα έχουν φτάσει οι εκλογές. Ναι. Ακόμα και αν πει ότι αν εκεί ο κύριος Τσίπρας επιμένει να είναι, εγώ λέω στο 15 που εμφανίζει σήμερα, δεν θα κατασταλάζει ο ενθουσιασμός ότι μπορεί να χτυπήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Ναι, σωστά.
1: Θα προσγειώνεται το αφήγημα.
0: Ναι.
1: Δεν θα φαίνεται, γιατί τώρα ο κύριος Τσίπρας λέει οι προηγούμενοι δεν τα καταφέρανε, ο κύριος Σαντουβλάκης τι έκανε, ο Φάμελος άστα να πάνε, ο Χαρίτσης τι έκανε με τη Νέα Αριστερά. Αν ο ίδιος φτάσει έστω και σε ένα ποσοστό του 15.
0: Πιάσει ένα ταβάνι που δεν ξεκολλάει και δείχνει ότι δεν μπορεί και αυτός να ξεκολλήσει από εκεί.
1: Ο Τσίπρας, εγώ λέω ότι δεν κατοφθανά, ανέβει και είναι στο 29-30 πόσο εμφανίζεται τώρα. Ναι. Δηλαδή έχει double score. Τότε σε κάποια ακροατήρια δεν θα υπάρχει συγκράτηση.
0: Ναι.
1: Ότι προφανώς. Δεν είναι ο Μεσσίας, δεν είναι.
0: Ναι.
1: Όπως και κανένας δεν είναι. Στην
0: Μάλιστα.
1: πολιτική.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε να δούμε δηλαδή πολλά επεισόδια.
0: Έχουμε. Γιατί έχουμε και να δούμε τι θα γίνει με το κόμμα Σαμαρά, αν θα προχωρήσει τελικά, δεν θα προχωρήσει, τι θα γίνει. Οπότε εκεί πια βάζουμε, η συζήτηση μπαίνει σε άλλο πλάνο, γιατί βάζει πια σε πρώτο πλάνο την ίδια τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα μπορεί να ασχολούμαστε περισσότερο με τα άλλα κόμματα. Έτσι, τι γίνεται με το Πασόκ, τι γίνεται με τα υπόλοιπα.
1: Πιστεύω ότι ένα πλήγμα θα έχει και κυρίως προς τη Νέα Δημοκρατία ένα τέτοιο κόμμα, το οποίο δεν θα έχει υψηλές επιδόσεις σαν και αυτές που βλέπουμε τώρα δημοσκοπικά στο κόμμα Τσίπρα και κόμμα Καρισιανού, αλλά είναι εποχές που ακόμα και το μισό και το 1% μετράει. Εγώ νομίζω ότι θα επιφέρει πλήγμα πιθανά ειδικά σε αυτούς τους ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι είναι ταλαντευόμενοι αυτή τη στιγμή και φαίνονται σαν αποφάσιστος.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί φαίνεται να έχει απήγηση και βέβαια θα αγγίξει και δυνάμεις της φωνής λογικής, πιθανά της ελληνικής λύσης κτλ. Αλλά θα το δούμε. Το σίγουρο είναι ότι έχουμε μπει σε μια φάση αναμόχλευσης και ένα προσδιορισμού των πολιτικών σχετισμών στο πολιτικό σχέδιο.
0: Ναι. Και μπορεί να μας πει τώρα κανείς γιατί δίνεται τόση έμφαση και τόση ώρα και συζητάτε και συζητάτε. Γιατί τώρα εδώ το θέμα για όλα αυτά που συζητάμε, το διατάφτα, είναι η κυβερνησιμότητα, έτσι, η διακυβέρνηση της χώρας. Και όταν έχεις μια τέτοια πολυδιάσπαση του πολιτικού σκηνικού που θα πάει ακόμα περισσότερο, γιατί έχουμε ακόμα να περιμένουμε κόμμα να εμφανιστεί, και όταν όλη αυτή η συζήτηση γίνεται για τις συνεργασίες, το κομβικό και το διατάφτα, κύριε Ζούπη, είναι αυτό που αφορά κάθε πολίτη. Έτσι, πώς θα κυβερνηθεί η χώρα. Ναι, πώς θα κυβερνηθεί η χώρα στην επόμενη κυβερνητική περίοδο.
1: Ο καθένας από εμάς, ένας άνθρωπος, ένας πολίτης, έχει τις προτιμήσεις του. Εν τέλει, συλλογικά, ως κοινωνικό σώμα, ως εκλογικό σώμα, όταν έρθει η ώρα της κάλπης, φανταζόμαι ότι πρέπει να απασχολήσει ότι αυτή η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί κιόλας.
0: Έτσι.
1: Και δεν πρέπει να χαθεί ανάμεσα σε 12, 13 ή 14 κόμματα, έτσι.
0: Αυτό, δηλαδή δεν είναι ότι δεν κάνουμε ασκήσεις επί χάρτου αυτή την ώρα. Εδώ έχει να κάνει με τη διακυβέρνηση της χώρας. Έτσι, αυτό προσπαθούμε να ανοιχνεύσουμε τελικά μέσα από όλη αυτή την συζήτηση την οποία κάνουμε. Για εκατομμυριωστή φορά θα πω ότι δεν πλήττουμε σε αυτή τη χώρα. Το Σαββατοκύριακο θα έχουμε άλλα από το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, να δούμε και εκεί. Πιστεύω ότι είναι μπροστά σε μία ακόμα διάσπαση ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Είναι προφανές ότι είναι. Εγώ μιλάω με ανθρώπους. Ναι. Το ΣΥΡΙΖΑ. Είπα μία φράση. Δεν θα ήθελα να ήμουν στη θέση τους. Υπάρχουν άνθρωποι, κυριολεκτικά το λέω αυτό. Δεν υπάρχουν δύο αντιτιθέμενα μόνο που φαίνεται ότι έχουν δύο διαφορετικές αντιλήψεις. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που με τον Τσίπρα, τον Αλέξη, έχουν συνεργαστεί, αλλά θεωρούν ευτελιστικό να του λέει ρεαλίστη. Δεν το λέω ο ίδιος, αλλά ότι εγώ δεν συζητάω με κόμμα. Άρα αποφασίστε τι θα κάνετε. Και αφού αποφασίσετε τι θα κάνετε, θα δω και αν σας πάρω και ποιους σας, κάπως έτσι, δεν ξέρω να το περιγράφω καλά. Είναι δραματικές εξελίξεις αυτές σε ένα κομματικό χώρο.
0: Ναι, ναι.
1: Δείτε τι συνέβη με την αριστερά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν ήταν δραματικό να φύγουν σε μια μέρα 7 βουλευτές και άλλα 150.
0: Καλά, μπορεί να πει κανείς εδώ ότι εκεί τελείωσε και η αποστολή της. Αυτοί φύγανε από το ΣΥΡΙΖΑ λόγω Κασελάκη που τότε άλλαξε τελείως η φυσιογνωμία του κόμματος και τα λοιπά. Τώρα λοιπόν βλέπουν να αποκαθίσταται κατά κάποιον τρόπο η τάξη των πραγμάτων με τον Τσίπρα και σου λέει εντάξει, δεν έχει λόγο ύπαρξης εφόσον εξέλιπε και ο λόγος ίδρυσής της.
1: Δεν είναι ο ρόλος μου να επιπλήξω, να κάνω παρατήρηση σε κάποιον. Το κρίνω σαν άνθρωπος και πολιτικόν, λέει είναι δύσκολη στιγμή.
0: Ναι, δύσκολη σε κάθε περίπτωση.
1: Όταν έρχεται η ώρα να κάνεις τέτοιες επιλογές για τη ζωή σου, για την πολιτική σου πορεία, έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Αυτό το κόμμα κάποτε ως ενιαίο κόμμα είχε φτάσει 36%.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: έχει μια αξία να τελειώσουμε έτσι, για να θυμόμαστε πόσο σχετικά όλα είναι στην πολιτική.
0: Ακριβώς. Είναι κραυγαλαίο παράδειγμα αυτό τη σχετικότητα, όπως λέτε. Πώς μπορεί κανείς από το 36 να φτάσει να εξαϊλώνεται στην ουσία, να μην έχει καν ύπαρξη. Λοιπόν, κύριε Ζούπη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή επικοινωνία και ανάλυση.
1: Και εγώ.
0: Να είστε καλά. Θερμά σας ευχαριστώ.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον έχει το πολιτικό μας σκηνικό και θα γίνει ακόμα πιο ενδιαφέρον το επόμενο διάστημα, όπως όλα δείχνουν. Είμαστε άλλωστε σε προεκλογική περίοδο. Το αργότερο, την άνοιξη Απρίλιο, θα έχουμε εκλογές. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είμαστε σε προεκλογική χρονιά, με ό,τι αυτό σημαίνει. Θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν και σήμερα εδώ, στη μεγάλη μας παρέα, στη συντροφιά μας, στον Real Voice και στο πρωινό μας Express. Το απόγευμα σε επανάληψη εκπομπή μας στις 5 και εμείς αύριο το πρωί θα είμαστε και πάλι εδώ για να τα ξαναπούμε για χαρά.
2: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
3: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, κλείσε, δεν θα προλάβω.
4: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
3: Ωραία.
5: Κάποιες έμειναν. Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη Τσαμπίκα.
6: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. I

0: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
1: Real People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ρωθούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια κι αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
2: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
3: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
4: Μισή ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Κυκλοφοριακή συμφόρηση επικρατεί αυτή την ώρα στην Κηφισίας από Μαρούσι έως Ψυχικό, στον άξονα Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού προς Καλλιρόης και σε Συγκρού και Αμαλίας προς Σύνταγμα. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα προς Άλυμο, στην Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή προς Καρέα και στο Κηφισό από Ιερά Οδό έως Αχαρνών. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από τα Διόδια Κοροπίου έως τον Κόμμο Μεταμόρφωσης και από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Την προοπτική περαιτέρω ανάπτυξης του κάθετου διαδρόμου για τη μεταφορά φυσικού αερίου τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση με τον Βούλγαρο ομόλογό του στη Σόφια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι οι δύο χώρες μπορούν να διεκδικήσουν από κοινού σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους. Σε λειτουργία τέθηκε η νέα ψηφιακή πλατφόρμα πολίτης.gov.gr για την ενημέρωση των πολιτών

0: σχετικά με την πορεία των αιτήσεών τους σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες. Παρουσιάστηκαν στο κέντρο εκπαίδευσης στη Λαμία οι πρώτες 72 γυναίκες ως εθελόντριες στο στρατό. Η ορκομοσία τους θα γίνει στις 26 του μηνός. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Δημοσιεύτηκε η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη. Προβλέπει ότι οι οφειλόμενοι τόκοι των κόκκινων δανείων θα υπολογίζονται στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ποσό. Νέες αφίξεις μεταναστών καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες στην Κρήτη. Συνολικά 242 άτομα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν σε 5 διαφορετικά περιστατικά με 6 λέμβους στις θαλάσσιες περιοχές νότια του νησιού.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Βίντεο με 18 φάσεις, τις οποίες υποστηρίζει ότι αδικήθηκε από τη διαιτησία στον χθεσινό πρώτο τελικό της Basket League με τον Ολυμπιακό, δημοσιοποίησε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Στον Ολυμπιακό αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Tyler Dorsey εν ώψη του αυριανού δεύτερου τελικού στο Telecom Center. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Real Weather.
0: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο σε Εύβοια, Σποράδες, Βόρειο Αιγαίο και στα Επιρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 και 28 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Λάσκαρης Αγοραστός στην ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοκαίρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος, στα μικρόφωνα του Real FM θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, παιδιά, πρέπει να σας πω ότι η είδηση αυτή μου διέφυγε. Ο λόγος είναι ότι είχα να πάω μέρες στην εκκλησία, οπότε δεν την έπιασα την ώρα που αυτή έβγαινε από το φούρνο. Παρ' όλα αυτά, η είδηση είναι σπουδαία και θέλω να σας τη μεταφέρω, γιατί δεν υπάρχει τίποτα πιο χαρμόσυνο από αυτό. Ποια είναι η είδηση? Η είδηση είναι ότι υπάρχει Θεός. Αυτή είναι η είδηση, υπάρχει Θεός. Και βεβαίως έχουμε και τις συμπληρωματικές ειδήσεις γύρω από την πρώτη είδηση, δηλαδή ότι υπάρχει Θεός. Η συμπληρωματική είδηση είναι ότι ο Θεός είναι μεγάλος, και η τρίτη και βασικότερη, ότι έχει ο Θεός. Και εξηγούμε, ξέρετε, έχει έρθει ένα πολυνομοσχέδιο, το φέρνει το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Αυτό είναι του Πιερακάκη. Ο Πιερακάκης, ξέρετε, είναι αυτός ο οποίος ηγείται του, πώς το λένε αυτό, ρε, Eurogroup. Το Eurogroup, ναι. Λοιπόν, το φέρνει λοιπόν ο κύριος Πιερακάκης. Εκεί λοιπόν μέσα, σε αυτό το πολυνομοσχέδιο, υπάρχει μια θεόπνευστη διάταξη. Η θεόπνευστη διάταξη αφορά, είναι το άρθρο 56, για όσους θέλετε να μπείτε μέσα στην διαβούλευση, γιατί το διαβουλεύονται τώρα αυτό. Και τι αφορά? Αφορά την μισθοδοσία του ανώτατου

κλήρου. Αφορά τη μισθοδοσία του Αρχιεπισκόπου, των Μητροπολιτών, των Αρχιερέων, των Τιτουλάριων. Έχουμε τιτουλάριους, να ξέρετε, έχουμε. Τι λέει λοιπόν τώρα αυτή η διαταξούλα? Η διαταξούλα λοιπόν αυτή λέει ότι αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού του μισθού των Άγιων αυτών ανθρώπων. Αλλάζει ο τρόπος. Μάλιστα. Και πώς ορίζεται λοιπόν? Ορίζεται νέος τρόπος υπολογισμού του μισθού τους. Ορίζεται λοιπόν ο μισθός των ιερέων, των μητροπολιτών, των τιτουλάριων στο 90% των αποδοχών του Γενικού Γραμματέα ενός Υπουργείου. Έτσι λοιπόν τώρα, ακούστε. Δεδομένου ότι ο μισθός του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου ανέρχεται από ό,τι έψαγνα πριν από λίγο στα 5.700 ευρώ, μεικτά είναι αυτά, έτσι, μεικτά είναι αυτά, ο μισθός ενός Μητροπολίτη από 2.400 που είναι σήμερα, από 2.400, εκτινάσεται στις 5.170 ευρώ μεικτά το μήνα. Δηλαδή, και ό του θαύματος και μεγάλη χάρη του, ο μισθός υπερδιπλασιάζεται. Άρα λοιπόν, επανέρχομαι για να μην χάσουμε το βασικό. Υπάρχει Θεός.

πω, παιδιά, είναι τέτοιο το θαύμα που δεν μπορώ, θα το ξαναπώ. Είναι, το θαύμα είναι φοβερό. Έχουμε λοιπόν αυξήσεις 100%, 120%, 90%, 95% στους μισθούς του Αρχιεπισκόπου, των Μητροπολιτών, των Τιτουλάριων κτλ. Κτλ. Όλα αυτά λοιπόν, ξαναλέω, με διάταξη η οποία περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο το οποίο έθεσε σε δημόσια διαβούλευση ο κύριος Πιερακάκης και το Υπουργείο του, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Μέχρι σήμερα οι αποδοχές των αρχιερέων βασίζονταν σε συγκεκριμένους βασικούς μισθούς και σε επιδόματα. Για παράδειγμα, ο βασικός μισθός ενός Μητροπολίτη ήταν εκεί γύρω στα 2.200-2.300. Ερχόταν εδώ να προσθεθεί ένα επιπλέον επίδομα παράστασης, 50 ευρώ, επίδομα μεταπτυχιακών, διδακτορικών σπουδών. Αυτά φτάνανε μέχρι τα 75 ευρώ κτλ. Σύνολο και γύρω στα 2.400. Άλλαξε αυτό, πάμε στα 5.200 περίπου. Για τον Αρχιεπίσκοπο ο βασικός μισθός ήταν γύρω στα 2.600. Υπήρχε και μια πρόσθετη αποζημίωση παράστασης. Τώρα δεν ξέρω να σας πω ακριβώς τι είναι αυτό. Το παράσταση, τα 100 ευρώ. Μάλλον δεν είναι τα αυτά. Δεν λέω τώρα για τον Αρχιεπίσκοπο. Μιλάω για τα άλλα που πας για βαφτίσια, δίνεις και ένα κατοστάριο. Μάλλον δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Αυτά λοιπόν τώρα αλλάζουν όπως είπαμε. Και πάμε στο 90% λοιπόν των συνολικών μηνιαίων μεικτών αποδοχών ενός Γενικού Γραμματέα Υπουργείου. Πόσο είπαμε είναι αυτό? Αυτό είναι 5.200 σκάρτο. Είναι και ολόκληρο. Είναι 5.191 ευρώ. Ως εκ τούτου λοιπόν, πώς το είχε κάνει ο Χριστούλης που είχε πάρει τα δύο ψαράκια, ή ήταν πέντε τα ψαράκια, δεν θυμάμαι ακριβώς, ήταν ή δύο ψαράκια και πέντε καρβελάκια, ή ήταν δύο καρβελάκια και πέντε ψαράκια. Όπως και να έχει, τον τάισε τον κόσμο. Εδώ λοιπόν, σε συνθήκες δημοσιονομικής στενότητος, πρέπει να σας πω, γιατί είμαστε σε μια δημοσιονομική στενότητα. Εντάξει, βγήκαμε χτες από τη δημοσιονομική στενότητα, διότι είναι υποχρέωση του καθένα εξ αυτών οι οποίοι κυβερνούν αυτή τη χώρα να μας βγάζει και 2-3 φορές από το μνημόνιο. Μας είχε βγάλει ο Τσίπρας το 18, τώρα μας έβγαλε χτες ο Μητσοτάκης από την επιτήρηση. Ο μισθός βέβαια είναι 32% κάτω από ό,τι ήταν το 2009, αλλά αυτά είναι λεπτομέρειες.

Βγήκαμε λοιπόν από την επιτήρηση. Παρ' όλα αυτά, αν μου βρείτε ένα νόμο του μνημονίου, των μνημονίων, και του Τσίπρα και του Σαμαρά και του Μητσοτάκη και του Πασόκ που να έχει καταργηθεί, ελάτε να μου τρυπήσετε τη μητούλα. Άλλο ήταν το θέμα μας. Ότι υπάρχει Θεός, δεν ήταν. Υπάρχει Θεός, ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτές οι συνθήκες είναι που υπερδιπλασιάζουν τις αμοιβές των αρχιερέων. Ξαναλέω όμως ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο είναι στη φάση της διαβούλευσης, οπότε μπορείτε να μπείτε μέσα, και να κάνετε τις παρατηρήσεις σας. Εγώ, ας πούμε, θα μπω μέσα και θα γράψω όχι στον υπερδιπλασιασμό. Να τριπλασιαστούν οι μισθοί τους.

Λοιπόν, κατόπιν όλων αυτών, μετά φόβου Θεού συνεχίζουμε την εκπομπή. Θέλω να σας πω ότι έχουμε μία ακόμα άθλια συμφωνία, εκεχηρίας τη λένε, με τον Πιστόλη στον Κρόταφο του Λιβανέζικου λαού. Πρόκειται για μία συμφωνία με την οποία παγιώνεται η Ισραηλινή κατοχή στον Νότιο Λίβανο. Έχουμε βεβαίως όλα τα προσχήματα των διαρκών επιθέσεων αυτού του κράτους δολοφόνος. Και βεβαίως εκείνο το οποίο επιχειρείται είναι να προωθηθεί ο πάγιος Αμερικανο-Ισραηλινός στόχος για τον αφοπλισμό και της Λιβανέζικης αντίστασης. Ξημερώματα ώρα Ελλάδας, οι Αμερικάνοι, το Ισραήλ και η Λιβανέζικη κυβέρνηση ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε συμφωνία αυτό την ώρα που συνεχίζονται οι δολοφονικές Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο. Μόνο χτες δολοφονήθηκαν 9 άνθρωποι. Προχώρησαν σε κοινή ανακοίνωση για συμφωνία εκεχηρίας, στην οποία κατέληξαν χτες στην Ουάσιγκτον. Ήταν ο τέταρτος γύρος των παζαριών, των αντιπροσωποποιών των τριών κυβερνήσεων. Πρέπει να σας πω ότι αυτό το οποίο έδωσαν στη δημοσιότητα δεν λέει μισή λέξη για την επέκταση της Ισραηλινής εισβολής και κατοχής στον Νότιο Λίβανο. Εκεί αναφέρεται ότι με την καθοδήγηση των Ηνωμένων Πολιτειών θα δημιουργηθούν, λέει, πιλωτικές ζώνες σε ό,τι αφορά τις περιοχές που θα βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ενόπλων δυνάμεων των συμμετεχόντων σε αυτήν την εκεχηρία των Λιβανέζικων ενόπλων δυνάμεων. Και βεβαίως αυτό το οποίο έχουμε είναι ένα κράτος τρομοκράτη να συνεχίζει τις δολοφονικές του επιθέσεις εναντίον του Λιβανέζικου λαού. Μιλάμε για χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες. Ωστόσο, σε αυτή τη συμφωνία την οποία κατέληξαν, γίνεται λόγος για το Ισραήλ και το Λίβανο, που επιβεβαίωσαν ότι δεν έχουν, λέει, εχθρικές διαθέσεις ο ένας εναντίον του άλλου.

Σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο θέμα, πρέπει να σας πω ότι από την πλευρά της Χεσμπολάχ, η οποία δεν αντιπροσωπεύεται στα παζάρια, στην Ουάσιγκτον, υπάρχει απολύτως αρνητική τοποθέτηση. Καμία πλευρά, όπως αναφέρει η Χεσμπολάχ, δεν μπορεί να αναγκάσει τη Λιβανέζικη αντίσταση να αφοπλιστεί. Και προσθέτει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ δεν έχουν δικαίωμα να αποφασίζουν για το θέμα της αντίστασης και να επεμβαίνουν στα εσωτερικά θέματα του Λιβάνου. Όσο για τον Τραμπ, ο Τραμπ είναι αυτός για τον οποίο είπε χτες ο Ρίτσαρντ Γκιρ ότι ποιος θα το φανταζόταν ότι ένας μανιακός θα ήταν στην καρέκλα του Λευκού Οίκου. Μάλλον ο Ρίτσαρντ Γκιρ δεν την ήξερε καλά τη χώρα του. Ο Τραμπ λοιπόν αυτός επέμεινε και σε χθεσινή του συνέντευξη ότι πρέπει να διαχωριστούν οι συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν, πράγμα το οποίο απορρίπτεται βεβαίως από την Τεχεράνη. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ξανά ότι ο πόλεμος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ και Ιράν δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει λήξει εάν δεν τερματιστεί παράλληλα και η επίθεση των Ισραηλινών στο Λίβανο. Α, ναι, είδα το μήνυμα εδώ του Αντώνη. Ναι, δεν αναφέρθηκα χτες, διότι χτες είναι αλήθεια, ήταν παράληψή μου, και η πολιτική, αλλά σε μεγάλο βαθμό και η δημοσιογραφία, έζησαν στιγμές απογείωσης και μεγαλείου, διότι ένα από τα πολύ μεγάλα πολιτικά ζητήματα χτες, το οποίο ανέκυψε, ήταν η φωτογραφία με εκείνο το κοινό τραπέζι, που κάθονταν στο ίδιο τραπέζι, ο Ανδρουλάκης, η Κωνσταντοπούλου, ο Τάκης Θεοδωρικάκος και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Τώρα, πού έγινε αυτό? Αυτό, πρέπει να σας πω, έγινε σε μια εκδήλωση για τα 50χρονα ενός σούπερ μάρκετ. Εκεί έγινε αυτό, έτσι. Δηλαδή έγινε στην εκδήλωση ενός από τα σούπερ μάρκετ, τα οποία βλέπουν τα τελευταία χρόνια τα κέρδη τους να εκτοξεύονται, σε μια αντίστροφη βέβαια πορεία, με το πορτοφόλι του εργαζόμενου Κοσμάκη. Το οποίο πορτοφόλι του εργαζόμενου κόσμου αδειάζει εν ρηπεί οφθαλμού, έτσι, με προϊόντα μισής σακούλας από τη στιγμή που θα τολμήσει να περάσει την πόρτα ενός τέτοιου ευαγούς ιδρύματος. Προφανώς, κανείς δεν ασχολήθηκε με την παρουσία πολιτικών γενικά και πολιτικών αρχηγών ειδικότερα και υπουργών πιο ειδικότερα στην εκδήλωση μιας εταιρείας. Περί αυτού πρόκειται. Ήταν η εκδήλωση μιας εταιρείας. Αλλά αλίμονο. Αυτό φαίνεται ότι είναι κάτι απολύτως λογικό. Να σε καλεί μια εταιρεία και να πηγαίνεις εκεί και να τραπεζώνεσαι. Έτσι. Εμφανίστηκαν όμως πάρα πολλοί τίτλοι για την αλήθεια, λέει, πίσω από την κοινή φωτογραφία. Η αλήθεια πίσω από την κοινή φωτογραφία. Ή τίτλοι «Ποιος τους έβαλε στο ίδιο τραπέζι». Ο Σατανάς τους έβαλε στο ίδιο τραπέζι. Ή «Γιατί ο Γεωργιάδης κάθισε μαζί τους και τι είπαν». Όσο για τον τελευταίο, τον Γεωργιάδη, αυτός έσπευσε να απαντήσει κιόλας. Έδωσε και εξηγήσεις με ανάρτηση στην οποία έλεγε ότι τυχαία ο καημένος ήταν εκεί, ότι περαστικός βρέθηκε και προέκυψε ομοτράπεζος των υπόλοιπων, ότι κάτι λεπτάκια εκεί κάθισε, εν πάση περιπτώσει, ότι πήγε για να χαιρετήσει το Θεοδωρικάκο, ότι με τους άλλους δεν μίλησε, γιατί τι να μιλήσεις τώρα με τους άλλους, και ότι σε εκείνη την καρέκλα που κάθισε για λίγο ο Ερήφης καθότανε ο ΣΕΟ, λέει, του συγκεκριμένου σούπερ μάρκετ, και άλλα τέτοια τα οποία σφίζουν από πολιτικό ενδιαφέρον, όπως αντιλαμβάνεστε. Έτσι. Δηλαδή, με τους πολιτικούς αρχηγούς καθόταν ο ΣΕΟ της εταιρείας. Προφανώς, ποιος θα καθότανε, ο κλητήρας θα καθότανε, το παιδί που δουλεύει με ελαστικό ωράριο θα καθότανε. Ποιος θα καθότανε, ο ΣΕΟ βεβαίως θα καθότανε. Αλλά είπαμε, αυτά είναι κανονικά. Και η φωτογραφία αυτή, έχει δίκιο εδώ ο φίλος μου, έχει στείλει το μήνυμα, έγινε κεντρικό, από τα κεντρικά ζητήματα χτες. Ως εκ τούτου λοιπόν, έχω να σας πω, πρώτον,
Το θυμόσαστε το Σταυρίδη, εκεί στα κίτρινα γάντια, που έλεγε «Άχου που δεν με νοιάζει, άχου που δεν με νοιάζει». Αυτό το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι όλο αυτό που λέγεται πολιτική ανάλυση, που λέγεται πολιτικό, δημοσιογραφικό, αυτό, έτσι, δεν έχει πιάσει πάτο. Ακόμα δεν είμαστε στον πάτο, διότι και όταν πιάσεις πάτο, μετά τι κάνεις, σκάβεις και δεν υπάρχει πάτος. Διότι είναι γνωστό. Είναι γνωστό αυτό. Και στην πολιτική μηχανική και στην γενικότερη κοινωνική μηχανική. Ο πάτος δεν έχει πάτο. Και το τρίτο βεβαίως συμπέρασμα είναι τούτο. Ότι αυτή είναι η πραγματική εικόνα της πολιτικής ζωής. Αυτή είναι. Των κομμάτων τα οποία είναι με την ελεύθερη αγορά. Θα είναι και είναι όλοι μαζί, όλοι μαζί. Πότε? Όταν φωνάζουν και τους καλούν οι εταιρείες. Αυτό είναι το συμπέρασμα.

0: Επίσης θέλω να σας πω ότι έχουμε καταρχάς μια φιλελεύθερη κυβέρνηση, η οποία είναι και δημοκρατικά, και έχει και υπουργό μετανάστευσης τον Πλεύρη. Αυτόν έχει υπουργό μετανάστευσης. Ο Πλεύρης είναι αυτός ο οποίος έλεγε ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Ποια είναι η κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε? Τους μετανάστες. Πυροβολώντας στα σύνορα. Αυτόν έχει κάνει υπουργό μετανάστευσης ο Μητσοτάκης. Αυτός λοιπόν προχωράει σε ακραίες καταστάσεις σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό. Προχτές ήταν σαφής για το ότι θα σκληρύνει σε ακραίο βαθμό την μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης. Δεν είναι προσωπική του βέβαια πεποίθηση αυτή. Αυτά έχουν την έγκριση των Βρυξελών και βεβαίως έχουν την έγκριση του αρχιάριστου, του κυρίου Μητσοτάκη. Πρέπει να σας πω ότι είχαμε την... γιατί καταθέσανε το νομοσχέδιό τους. Έχουμε την αντίδραση των γιατρών χωρίς σύνορα. Τι λένε λοιπόν οι γιατροί χωρίς σύνορα? Ότι αυτό το οποίο φέρνουν κανονικοποιεί στην ελληνική νομοθεσία συνοριακές πολιτικές που έχουν ήδη οδηγήσει σε βία και συστηματικές επαναπροωθήσεις, ότι αυτό που φέρνουν εντείνει κατ' ουσία τη διαρκή έκθεση σε κίνδυνο για κάθε άνθρωπο που χρήζει διεθνούς προστασίας. Αναφέρουν οι γιατροί χωρίς σύνορα ότι οι διατάξεις του νομοσχεδίου εδραιώνουν πρακτικές εκτεταμένου περιορισμού δικαιωμάτων και προσφυγών και διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα αντιμετωπίζει ανθρώπους που αναζητούν προστασία, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, οικογενειών και επιζώντων πολέμου και βίας. Και βεβαίως υπενθυμίζουν οι γιατροί χωρίς σύνορα ότι οι πολιτικές που πρέπει να εφαρμόζονται για το άσυλο οφείλουν να διασφαλίζουν την υγεία, την αξιοπρέπεια και τα θεμελιώδη δικαιώματα των ανθρώπων και όχι αιμονικά να ενισχύουν μέτρα τα οποία προκαλούν σοβαρές βλάβες. Αυτά, επαναλαμβάνω, τα σημειώνουν οι γιατροί χωρίς σύνορα και αφορούν τη χώρα στην οποία έγινε το έγκλημα στην Πύλο με τους εκατοντάδες νεκρούς και το έγκλημα πριν από λίγο καιρό στη Χίο.
1: Real FM. Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις αλήθινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα. Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και επωφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
5: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
6: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210 710 1410.
7: Είμαι η Σοφία.

0: ψηφιακή βοηθόσο.
1: Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
2: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
1: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
2: ΕΣΧΑ?
1: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
2: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
1: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
3: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
4: Όχι.
3: Όχι.
4: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
5: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
6: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
7: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
6: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
7: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
8: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πλιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
6: Εισιτήρια more.com.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να επιβάλλει τέλη υπηρεσιών και όχι διόδια στα πλοία που διέρχονται από το στενό του Ορμούς. Δημοσιεύθηκε η απόφαση της Ολομέλειας του Αριουπάγου για τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη. Οι οφειλόμενοι τόκοι των κόκκινων δανείων θα υπολογίζονται στη μηνιαία δόση και όχι στο σύνολο του ποσού. Αυξημένες μεταναστευτικές ροές καταγράφονται νότια της Κρήτης. Μέσα σε λίγες ώρες 242 άτομα διασώθηκαν σε 5 διαφορετικά περιστατικά. Περισσότερα στο real.gr.
9: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Καθυστερήσεις στην Κηφισίας και στις δύο κατευθύνσεις στο τμήμα Χαλάνδρεη Μαρούση, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην παραλιακή από Γλυφάδα προς Άλιμο και στην Αττική Οδό από Κοροπή έως Μαραθώνος.

0: αποφάσισαν να υπερδιπλασιάσουν οι κυβερνώντες τους μισθούς των αρχιερέων. Σε ό,τι αφορά τώρα τον κύριο αυτό που μου κάνει την παρατήρηση, έχω να του πω το εξής. Άκου φίλε, θα πάει να πάρεις τα 5200 μεικτά των αρχιερέων, έτσι όπως ορίζεται πια με βάση το νομοσχέδιο του κυρίου Κερακάκη, και θα βάλεις δίπλα το μισθό του δασκάλου, θα βάλεις πιο δίπλα το μισθό του γιατρού, θα βάλεις λίγο παραδίπλα το μισθό του εργαζόμενου στο σούπερ μάρκετ που έλεγα προηγουμένως, επίσης θα βάλεις παραδίπλα το μισθό του καθηγητή του πανεπιστημίου και λίγο πιο δίπλα το μισθό του εναερίτη της ΔΕΗ που ανεβαίνει εκεί πάνω και πέφτει και σκοτώνεται. Παραδίπλα, ξέρεις, θα βάλεις. Θα κάνεις τη μέθοδο των 3 και των 13 και θα βγάλεις πόσο καραγκιόζης είσαι. Λοιπόν, και τώρα πάμε στις υποκλοπές, πάμε σε αυτή τη βρωμιά και την δυσοδεία. Να ανασυρθεί από τα αρχεία της εισαγγελίας η υπόθεση των υποκλοπών. Ζήτησε σήμερα ο δημοσιογράφος ο Θανάσης Κουκάκης μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου του, του κυρίου Ζαχαρία Κεσέ. Το αίτημα υπευλήθη στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Έχουμε τις πρόσφατες δηλώσεις του πρωτόδικα καταδικασμένου, του Ντίλιαρ, και ο Θανάσης Κουκάκης ζητάει να κληθούν εκ νέου οι 4 καταδικαστέντες ώστε να καταθέσουν και να προσκομίσουν τυχόν πρόσθετα έγγραφα ή πληροφορίες που σχετίζονται με τις αναφορές του ιδρυτή της Ιντελέξα, και επίσης αιτείται να κληθούν 5 ακόμα στελέχη της εταιρείας τα οποία δεν έχουν κατηγορηθεί στην υπόθεση, αλλά εκτιμάται ότι ενδέχεται να συμβάλλουν στην διαλεύκανση στοιχείων της υπόθεσης. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας ο δικηγόρος του Θανάση Κουκάκη, ο κύριος Ζαχαρίας Κεσές. Καλησπέρα, κύριε Κεσέ.
1: Καλησπέρα και στους ακροατές σας. Να απλά να διευκρινίσω ότι εκπροσωπώ όχι μόνο τον κύριο Κουκάκη, αλλά πλέον διψήφιο αριθμό θυμάτων του παράνομου.
0: Ήδη από τη δίκη. Σωστά. Που έγινε, έτσι.
1: Σωστά.
0: Για πείτε μας για αυτή την πρωτοβουλία του Θανάση Διημών.
1: Λέω ότι όταν ο Ταλ Ντίλιαν, ο ιδρυτής και ιδιοκτήτης της εταιρείας Ιντελέξα, δείχνει τις ελληνικές μυστικές υπηρεσίες ως αυτές που λειτουργήσαν το Predator, η ελληνική δικαιοσύνη δεν μπορεί να κοιτάει αλλού. Ως εκ τούτου, μετά από τις συνεχόμενες δηλώσεις του και τις τοποθετήσεις του στο δημόσιο λόγο, είναι δεδομένο ότι η δικαιοσύνη πρέπει να παρέμβει. Και πρέπει να παρέμβει για να διασαφινιστεί αυτό το σημείο μία και καλή. Γιατί ξέρετε, θα πρέπει να επιλέξουμε. Όταν έρχεται η Ιντελέξα και λέει ότι δεν το λειτουργήσα εγώ, δύο είναι τα σενάρια. Είτε το λειτουργήσαν οι ελληνικές μυστικές υπηρεσίες, είτε το λειτουργήσαν ξένες μυστικές υπηρεσίες. Σε οποιαδήποτε από τις δύο περιπτώσεις πρέπει η δικαιοσύνη να παρέμβει και να το διερευνήσει. Εγώ, για να είμαι σαφής, δεν λέω ότι ο Ταλ Ντίλιαν λέει την αλήθεια. Λέω όμως ότι δεν μπορούμε αυτό το οποίο λέει να μην το ερευνήσουμε. Και γι' αυτό ακριβώς σήμερα καταθέσαμε αίτηση με την οποία ζητάμε να ανασυρθεί από το αρχείο υπόθεση, να διερευνηθούν τα λεγόμενα του κυρίου Ντίλιαν, να κληθεί να καταθέσει και να προσκομίσει τα αποδεικτικά στοιχεία. Ο ίδιος είπε ότι αν είχε γίνει κοινοβουλευτική διαδικασία την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή, λυπάται που δεν έγινε, γιατί θα ερχότανε. Προκειμένου να έρθει τώρα με πρωτοβουλία της δικαιοσύνης, και όχι μόνο αυτό, θύμισα και υπενθύμισα και γνωστοποίησα τους 5 πιο κομβικούς μάρτυρες στην υπόθεση αυτή, οι οποίοι ουδέποτε έχουν εξεταστεί με οποιονδήποτε τρόπο. Να διευκρινίσω ότι αυτά τα 5 πρόσωπα έχουν τις εξής ιδιότητες. Ο ένας είναι ο Γενικός Διευθυντής της Ιντελέξα, που ήταν στην Ελλάδα καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας Ιντελέξα από το 2020 και έμφεν. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει εκπροσωπήσει την εταιρεία σε όλους τους ελέγχους από τις ανεξάρτητες αρχές, και είναι ο άνθρωπος ο οποίος το 2020 υπέγραψε την προγραμματική σύμβαση της Ιντελέξα μαζί με το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας που υπάγεται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Αυτός ο άνθρωπος ξέρει πάρα πολύ καλά με ποιους έχουν συνεργαστεί και ποτέ δεν έχει ερωτηθεί. Το δεύτερο πρόσωπο το οποίο γνωστοποιήσαμε και ζητήσαμε να εξεταστεί είναι η προσωπική γραμματέας του κυρίου Ντίλιαν, η οποία είχε αναλάβει όλη τη διοικητική υποστήριξη και οργάνωση και συντονισμό της εταιρείας στην Ελλάδα. Κατονομάστηκε στη δίκη 50 φορές, ουδέποτε και αυτή έχει κληθεί να καταθέσει. Και οι τρεις τελευταίοι.

0: είναι Έλληνες, είναι άνθρωποι που μένουν στην Ελλάδα, είναι οι τεχνικοί οι οποίοι είχαν την επιμέλεια των servers, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι στις 16 Δεκεμβρίου 2021, όταν η ΜΕΤΑ ανακοίνωσε τη λειτουργία του Predator στην Ελλάδα, την ίδια μέρα πήγαν και ξύλωσαν τους servers που βρίσκονταν στην Αθήνα. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που βρίσκονται στην Αθήνα, βρίσκονται στην Ελλάδα, ουδέποτε έχουν εξεταστεί. Να η ευκαιρία λοιπόν, μια και καλή, να απαντήσουμε στις ερωτήσεις που μένουν αναπάντητες εδώ και 5 χρόνια. Γι' αυτό και είπα το πρωί ότι εμείς δεν ζητάμε να ανοίξει ένας φάκελος, ζητάμε να κλείσει ένα κενό. Ένα κενό που εξακολουθεί να λειτουργεί ως κίνδυνος και για την εθνική ασφάλεια, αλλά και για την εμπιστοσύνη της κοινωνίας, στους θεσμούς και στην ελληνική δικαιοσύνη.
1: Κύριε Κεσέ, εμείς βεβαίως ξέρουμε τι γίνεται, όχι γιατί είμαστε έξυπνοι, αλλά γιατί διαπιστώθηκαν αυτά τα πράγματα και στο δικαστήριο που καταδίκασε τους 4 με 126 χρόνια φυλακή. Ξέρουμε τι γίνεται σε σχέση με τη σύμπλευση της ΕΕΠ και τη συνεργασία της ΕΕΠ σε αυτήν την ιστορία, αλλά αν υποθέσουμε, το είπατε με έναν τρόπο προηγουμένως, αν υποθέσουμε ότι έχει βάση, ότι είναι ακριβής η πεποίθηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου που έβαλε στο αρχείο την υπόθεση, που λέει ότι η ΕΕΠ δεν εμπλέκεται καθιονδήποτε τρόπο σε αυτές τις παρακολουθήσεις, τότε, εφόσον αυτές έγιναν, μιλάμε για κατασκοπία τρίτου κράτους. Σωστά.
0: Είναι πολύ σωστή η αλληλουχία της σκέψης σας, διότι αν μείνουμε σε αυτό που είπε ο κύριος Ζήσης το 2024, γιατί θυμίζω το είπε το 2024, το 26 με την απόφαση του Μονομελούς αυτό καταρρίφθηκε, διαβιβάστηκε ξανά στον Αεροπάγο και ο κύριος Τζαβέλας δεν έβγαλε, δεν αποφάσισε κάτι άλλο, δεν είπε κάτι διαφορετικό, είπε το εξής προκλητικό, ότι δεν θα το ερευνήσω. Δεν μπήκε στη βάσανο της αξιολόγησης και αποδόμησης όσων προέκυψαν. Είπε εγώ δεν το ερευνώ, γι' αυτό κύριε και πιο προκλητική η πράξη του κυρίου Τζαβέλα, η παράληψη του να ερευνήσει. Αλλά ναι, με βάση την λογική αυτή διαδρομή, αν δεν έχει εμπλακεί η ΕΕΠ στη λειτουργία του Predator στην Ελλάδα, αν η Ιντελέξα δεν το λειτουργήσε η ίδια, όπως είναι γεγονός ότι η Ιντελέξα πάντα πουλάει, δεν το λειτουργεί η ίδια αποκλειστικά στις χώρες στις οποίες έχει πουληθεί, τότε κάποιος άλλος το λειτουργήσε. Και πρέπει να απαντηθεί ποιος ήταν αυτός. Ήτανε οι μυστικές υπηρεσίες της γείτονος χώρας, ήτανε οι μυστικές υπηρεσίες κάποιας άλλης. Γιατί δεν τολμούν να το ψάξουν. Από τη στιγμή που μέχρι και χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι ουδέποτε η ελληνική πολιτεία προμηθεύτηκε το Predator. Ωραία, ποιος το προμηθεύτηκε, ποιος το λειτουργήσε, πού είναι αυτά τα αρχεία τα οποία έχουν καταγραφεί, ποιος τα έχει στα χέρια του. Αυτά λοιπόν όσο μένουν αναπάντητα, καταλαβαίνετε ότι η υπόθεση θα συνεχίζει να παραμένει ζωντανή, θα συνεχίζει να παράγει αποτελέσματα, θα συνεχίζει να τροφοδοτεί το δικαστικό σύστημα και κάτι τελευταίο, θα συνεχίζει να δίνει το δικαίωμα στον Ταλ Ντίλιαν να θεωρεί ότι και να πιστεύει και όντως να έχει λόγο στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Δεν θυμάμαι άλλη περίπτωση καταδικασμένου σε πρώτο βαθμό για ένα τέτοιο αδίκημα να βγάζει ανακοινώσεις πολιτικού περιεχομένου. Και αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει τι σημαίνει.
1: Πείτε μου κάτι τελευταίο, κύριε Κεσέ. Με βάση τη διαδικασία που προβλέπετε και μετά το αίτημα, την υποβολή του αιτήματός σας στην εισαγγελία, πώς πρέπει να κινηθεί η εισαγγελία, σε τι εισαγγελία
0: του Αρείου Πάγου, πρέπει να αναθέσει το αίτημα σε εισαγγελέα, σε κάποιον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, και να αποφασίσει αν θα ικανοποιηθεί το αίτημά μας και αν θα διερευνήσουν τα λεγόμενα του κύριου Ντίλιαν. Γιατί ξέρετε, αν δεν το κάνει αυτό η εισαγγελία, θα έχουμε το εξής παράδοξο. Να λέει ο Ντίλιαν εγώ έχω πουλήσει στην Ελλάδα, να ζητάει ουσιαστικά να τον καλέσουν να καταθέσει, η δικαιοσύνη, η εισαγγελία του Αρείου Πάγου να μην το δέχεται, η Βουλή των Ελλήνων να μην δέχεται να του δώσει βήμα να καταθέσει τα στοιχεία, και θα οδεύουμε στο συμπέρασμα ότι εδώ κάποιοι φοβούνται, κάποιοι δεν θέλουν, κάποιοι προσπαθούν να αποφύγουν με κάθε τρόπο την προσκόμιση των αποδεικτικών στοιχείων του κυρίου Ντίλιαν. Αντιλαμβάνεστε ότι πλέον ό,τι και να κάνουν, ακόμα και αν δεν του δώσουν βήμα, ακόμα και αν οι δικαστικές αρχές δεν κάνουν τη δουλειά τους, η εισαγγελία του Αρείου Πάγου, αυτά τα στοιχεία θα βγουν.
1: Υποθέτω ότι η απάντηση εισαγγελίας θα πρέπει να δοθεί σε εύλογο χρόνο.
0: Άμεσα.
1: Κύριε Κεσέ, ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ. Real FM.

0: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
1: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
2: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
1: Το πρόγραμμα αποφύτων.
2: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
1: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
2: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
3: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
4: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
5: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
6: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο έργοελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αν απειλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
9: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
10: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
9: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
10: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
12: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου φώνει με άρωμα χαρτιού, όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφώνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, θέλω να επιστρέψουμε σε αυτό το οποίο σας έλεγα στην αρχή της εκπομπής, δηλαδή για το πόλεμο στην Μέση Ανατολή και αυτή την εκεχηρία, όπως τη λένε, συμφωνία εκεχηρίας με το πιστόλι στον κρόταφο, ενός λαού ο οποίος βασανίζεται δεκαετίες τώρα. Μιλάω για τον Λιβάνο. Πάμε στη Τζέννη να μας δώσει, Τζέννη Κρυθαρά, να μας δώσει τα στοιχεία αυτής της συμφωνίας που ανακοίνωθηκε χτες στην Ουάσιγκτον. Τζέννη μου, γεια σου.
1: Καλησπέρα. Αρχικά η κατάπαυση του πυρός τελεί υπό την προϋπόθεση της πλήρους πάυσης των πυρών της Χεζμπολάχ και της απομάκρυνσης όλων των στελεχών της από τον νότιο τομέα του ποταμού Λιτάνη. Αυτό από μόνο το επιβεβαιώνει πόσο εύθραυστη είναι αυτή η συμφωνία. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν με την καθοδήγηση των Ηνωμένων Πολιτειών να προχωρήσουν άμεσα στη δημιουργία πιλωτικών ζωνών, όπως τις ονόμασαν, τις οποίες οι ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου θα αναλάβουν τον αποκλειστικό έλεγχο της επικράτειας, αποκλείοντας την παρουσία οποιοδήποτε μη κρατικού φορέα, δηλαδή της Χεζμπολάχ. Στο πλαίσιο των συμφωνηθέντων, το Ισραήλ και ο Λίβανος δήλωσαν ότι δεν τρέφουν εχθρικές προθέσεις ο ένας προς τον άλλον, ή ότι οι προσωπίες τους συζήτησαν ένα πλαίσιο ασφαλείας βασισμένο σε συνομιλίες που είχαν πραγματοποιηθεί στο Αμερικανικό Πεντάγωνο στα τέλη Μαΐου. Αυτό, να θυμίσουμε, πως περιλάμβανε τον αφοπλισμό μη κρατικών ένοπλων ομάδων και την αποτροπή της επανεμφάνισής τους. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να επαναλάβουν τις διαπραγματεύσεις για θέματα ασφαλείας τη μεθεπόμενη εβδομάδα με στόχο την επίτευξη μιας συνολικής συμφωνίας. Ασφαλώς ο Χεζμπολάχ απέρριψε τους όρους εκεχηρίας. Τονίζει ότι οποιαδήποτε αποδεκτή συμφωνία πρέπει να ξεκινάει με την

0: πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από το σύνολο του εδάφους του Λιβάνου. Θεωρεί επίσης την επιστροφή των εκτοπισμένων κατοίκων και την απελευθέρωση των Λιβανέζων κρατούμενων ως απαραίτητες προϋποθέσεις για οποιαδήποτε ολιβική συμφωνία. Και η αλήθεια είναι πως πρόκειται για μια πολύ κακή συμφωνία για το Λίβανο. Νομίζω πως πολύ σύντομα ο πρόεδρος Ζωζέφ Αούν θα βρεθεί αντιμέτωπος και με τις συνέπειες αυτής της συμφωνίας, αλλά και με την οργή των πολιτών του. Αρχικά, αμέσως μόλις έγινε γνωστή αυτή η συμφωνία, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, ο Ισραήλ Κατς, ξεκαθάρισε ότι οι επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός. Όπως ανέφερε μάλιστα χαρακτηριστικά, το Ισραήλ θα συνεχίσει να καταστρέφει τρομοκρατικές υποδομές στην περιοχή, μάλιστα, ενώ διαθέτει ελευθερία δράσης με την υποστήριξη των ΗΠΑ για να πει τη Βηρυτό ως απάντηση στις επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών κοινοτήτων και Ισραηλινού εδάφους. Αυτά ήταν τα λόγια του Ισραηλινού Υπουργού Άμυνας. Σε ό,τι αφορά τους επιμέρους όρους που είναι επιβαρυντικοί για τον Λίβανο, η Βηρυτός επί της ουσίας συμφώνησε σε μία κυρία που το Ισραήλ δεν έχει καμία διάθεση να τηρήσει εξ αρχής, χωρίς μάλιστα να πάρει και τίποτα. Δεσμεύεται για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, που χαλάει τα σχέδια του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, αλλά δεν παίρνει και κάτι. Ούτε οι εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, ούτε οι χιλιάδες κρατούμενοι στις Ισραηλινές φυλακές θα απελευθερωθούν, ούτε δόθηκε η οποιαδήποτε εγγύηση για την ανοικοδόμηση όσων έχουν ισοπεδώσει οι δυνάμεις του Ισραηλινού στρατού τους τελευταίους μήνες και όλα τα προηγούμενα χρόνια ασφαλώς. Και φυσικά δεν υπήρξε καμία αναφορά στην αποχώρηση του Ισραηλινού στρατού από τα παρανόμως παρεχόμενα εδάφη.
1: Μάλιστα. Και από ό,τι βλέπω, παράλληλα το Ισραήλ προχωρά σε αυτό το καθεστώς απαρχάιτ. Έχουμε με μεγαλύτερη ένταση τα όσα κάνουν με τους οικισμούς, τους επικισμούς στην Παλαιστίνη. Αλλά να τα δούμε αυτά στο...

0: δυνατή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι, ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas.
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
5: 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Δίπλα στο συγκοινωνιών, στον προαύλιο χώρο Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δωδεκανήσου Κολοσσός.
6: Για το χατήρι του Σεβδά, έπιασα το δοξάρι.
5: Ο διάσημος λιράρης Γρηγόρη Σαμόλης, Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9.30 ώρα το βράδυ. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Για κρατήσεις 698-698-6444. 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Να είστε εκεί.
2: Μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς! Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου να μας φτιάχνουν τη μέρα με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα! Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες! Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται! Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές! Μα μη με διακόπτεις! Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις! Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
7: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
2: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
8: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνεται παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
9: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
10: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
11: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 82000.
12: Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο περιμετρικά του Συντάγματος, στον καθοδικό άξονα των Βασιλής Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδίτου, στην άνοδο της Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσίου, στην Αττική Οδό από Κοροπή έως Μαραθώνους, καθώς και στην έξοδο για Πειραιά προς Ελευσίνα και στην παραλιακή από Ελληνικό προς Άλυμο.
13: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
14: Γιατρέ μου.
15: Πείτε μου.
14: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
15: Μάλιστα.
14: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
16: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Άρχισε εδώ και λίγα λεπτά στη Στοκχόλμη το φιλικό παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με τη Σουηδία. Στο μπάσκετ ο ΠΑΟΚ απέκτησε τον Αμερικανό γκάρντ Μάρκους Φώστερ που αγωνίζονταν στην ΧΑΠΟΕΛ Τελαβίβ. Περισσότερα στο philathlos.gr.
17: Real Weather.
12: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο σε Εύβοια, Σποράδες, Βόρειο Αιγαίο και στα Ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά και τοπικές βροχοπτώσεις μικρής διάρκειας σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 και 28 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Λάσκαρης Αγοραστός στην ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοχέρη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Για δώσ' μου λίγο ανάσα γιατί βράχνια στο Λούκι. Δέσποινα Καλοχέρη λοιπόν στο 211-200-8200 με email η επικοινωνία στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Να στείλω χαιρετισμού στο Γιάννη, στο φίλο το Real Blocker. Καλησπέρα στον Κώστα, στο Δήμο, στον Κωνσταντή. Καλησπέρα στο Γιώργο που μας ακούει από την Πράγα. Χρήσα μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ακούστε τώρα, δύο μόλις μέρες μετά την κατάσταση που δημιουργήθηκε στον ηλεκτρικό, πότε ήταν, προχτές την Τρίτη, όταν τέσσερις σταθμοί του ΙΣΑΠ στη γραμμή 1 τεθήκαν εκτός λειτουργίας από τον Πειραιά μέχρι την Καλλιθέα, έτσι, σήμερα, είχαμε αντίστοιχο πρόβλημα στην άλλη άκρη της γραμμής, εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης στο σύστημα σηματοδότησης, τέθηκαν πάλι τέσσερις σταθμοί του ΙΣΑΠ, η Κηφισιά, το Κάτω, Μαρούσι, Νερατζιώτισσα, με αποτέλεσμα να εκτελείται η διαδρομή από τον Πειραιά μόνο μέχρι τον σταθμό Ειρήνη. Αυτή είναι μια κατάσταση η οποία υπάρχει για το λαό εδώ του Λεκανοπεδίου και για τους εργαζόμενους στον κλάδο. Όλοι αυτοί ζούμε το μύθο μας εδώ στη χώρα. Αυτά πρέπει να σας πω ότι συμβαίνουν ενώ ακόμα δεν έχει κοπάσει ο κουρνιαχτός από εκείνο το ρεσιτάλ υποκρισίας της κυβέρνησης, η οποία στείνει φιέστες και σόου πλήρους αντιστροφής της τραγικής πραγματικότητας που βιώνουν καθημερινά οι άνθρωποι, οι επιβάτες, οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Θυμίζω ότι την ώρα που στο σειρμό του μετρό στο νομισματοκοπείο σβήνανε τα φώτα και οι επιβάτες καλούνταν να τον εκενώσουν, ήταν εκείνη ακριβώς την ώρα εκείνη ακριβώς που ο κ. Μητσοτάκης έδινε εκείνο το τραγελαφικό σόου, μιλώντας σε εκδήλωση με τίτλο «Τα μέσα μαζικής μεταφοράς αλλάζουν την Αθήνα». Ήταν εκεί και το θυμήθηκα λόγω αυτού που έγινε πάλι σήμερα, που από το βήμα εκείνης εκδήλωσης ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για εντυπωσιακή πρόοδο στις συγκοινωνίες της Αθήνας τα τελευταία χρόνια. Ξαναλέω, ήταν ακριβώς εκείνη τη στιγμή που τα έλεγε αυτά, στη γραμμή 3 του μετρό, ο σειρμός παρέδιδε πνεύμα λόγω τεχνικού προβλήματος. Τώρα, τι πραγματικά συμβαίνει? Γιατί μιλούσα το πρωί με τους εργαζόμενους στα λεωφορεία. Καταρχάς, εκείνη η φιέστα στήθηκε από την κυβέρνηση σε ένα άδειο από εργαζόμενους αμαξοστάσιο εκεί στο μετρό. Εκεί λοιπόν διαφημίστηκε το δίθεν έργο στις αστικές συγκοινωνίες. Εδώ μιλάμε για τεράστια πρόκληση για τον κόσμο, έτσι. Τα εκατομμύρια των ανθρώπων που πάνε και έρχονται ξέρουν τι βιώνουν κάθε μέρα. Μιλάμε για ένα γολγοθά στην προσπάθεια των ανθρώπων να μετακινηθούν με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Επίσης, πρέπει να σας πω, σε εκείνη την εκδήλωση, το ντεκόρ τι ήταν? Το ντεκόρ στη φιέστα ήταν κάποιοι μικροί σειρμοί με περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια χιλιόμετρα ο καθένας. 2,5 εκατομμύρια χιλιόμετρα ο καθένας. Αυτό ήταν το ντεκόρ της φιέστας. Οι οποίοι εξωτερικά τους είχαν καλοποίησει για να μοιάζουν με καινούργοι. Αυτά στη χώρα με τους μποτιλιαρισμένους δρόμους, με τις ατέλειωτες ώρες αναμονής, με τους ανθρώπους να στιβάζονται σαν σαρδέλες τις ώρες αιχμής, και αυτοί πανηγυρίζουν ότι έχουν

0: λέει, καταφέρει να βελτιώσουν την κατάσταση στην συγκοινωνία της Αττικής. Βεβαίως, όταν γίνεται καμιά απεργία ή καμιά κινητοποίηση, τότε όλοι είναι ευαίσθητοι από αυτούς που δεν κυκλοφορεί τίποτα, δεν κουνιέται τίποτα. Λες και τις άλλες ώρες κουνιέται τίποτα. Για πηγαίνετε στον Κηφισό καμιά βόλτα να δούμε τι γίνεται. Αυτή είναι η πραγματικότητα και τη γνωρίζουν πάρα πολύ καλά όσοι μετακινούνται με τις, με τις αστικές συγκοινωνίες. Θα σας πω δύο χαρακτηριστικά. Ο αριθμός των 1076 λεωφορείων που παρουσίασε ο κύριος υπουργός σε εκείνη τη φιέστα, ο Κυρανάκης, ακόμα και αν κυκλοφορούσαν όλα, έτσι, καθώς είναι δεκάδες αυτά τα οποία βγαίνουν εκτός κυκλοφορίας λόγω βλαβών, είναι πολύ λιγότερος σε σύγκριση με τα 1700 λεωφορεία που κυκλοφορούσαν στις λεωφοριακές γραμμές το 2009. Το 2009, επαναλαμβάνω, ήταν 1700. Και τώρα λένε θα τα κάνουν 1076, συγγνώμη. Ποιο είναι μεγαλύτερο, το 1700 ή το 1076. Και ξέρετε τι είπαν, ότι ο στόχος τους λέει είναι να φτάσουν στα επίπεδα του 2009, πότε, σε 2 χρόνια. Μετά από 20 χρόνια δηλαδή, να υπάρχουν στους δρόμους Αθηνάς τόσα λεωφορεία όσα υπήρχαν πριν από 20 χρόνια. Γι' αυτό στείλουν τις φιέστες. Και τι άλλο είδαμε. Αυτό που είδαμε είναι να μιλάνε για προσλήψεις 500 οδηγών. Ξέρετε πόσα είναι τα κενά αυτή την ώρα. 3.000 είναι τα κενά στους οδηγούς. Το αποτέλεσμα είναι η εντατικοποίηση και η μεγάλη πίεση για να βγει ο φόρτος του συγκοινωνιακού έργου. Επίσης, αυτή η κατάσταση οδηγεί δεκάδες εργαζόμενους σε παραίτηση εξαιτίας των χαμηλών μισθών και των τραγικών εργασιακών συνθήκων. Ένα ακόμα στοιχείο. Μόνο την περίοδο 2020-2025 οι αποχωρήσεις οδηγών ήταν 645. Αλλά αυτοί λέει θα προσλάβουν 500. Όταν τα κενά είναι 3.000. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Σήμερα είχαμε τη δημοσίευση της απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στο λεγόμενο νόμο Κατσέλη. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας η δικηγόρος, η κυρία Κατερίνα Φραγκάκη. Καλησπέρα, κυρία Φραγκάκη.
1: Καλησπέρα, κύριε Μπογιόπουλε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση για ένα τόσο πολύ σημαντικό θέμα που αφορά πολύ κόσμο.
0: Για πείτε μας, τι νέα δεδομένα έχουμε.
1: Είναι καλά τα δεδομένα. Βέβαια, ακόμα δεν έχω διαβάσει την απόφαση για να σας το πω με πλήρη βεβαιότητα ότι λύνονται όλα τα θέματα των δανειοληπτών που είχαν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη, οι οποίοι πραγματικά είχαν υποφέρει από τα φαντς και από τις εταιρείες διαχείρισης, καθότι του ζητούσαν παρανόμως τεράστια ποσά, δεν ακολουθούσαν, παραβίαζαν τις αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας, των ειρηνοδικείων που είχαν εκδώσει τις αποφάσεις αυτές, με αποτέλεσμα πολλές φορές να τους ζητάνε διπλάσια ποσά σε σχέση με αυτά που είχε ορίσει ο δικαστής και να αναγκάζονται οι δανειολήπτες να τρέχουν στην ελληνική δικαιοσύνη καταβάλλοντας ποσά για τα δικαστικά έξοδά τους για να αποδείξουν ότι η συμπεριφορά αυτή των εταιριών ήταν παράνομη. Και ευτυχώς ο Άριος Πάγος δικαίωσε τους δανειολήπτες αναφέροντας αυτό ουσιαστικά που λέγαμε όλα αυτά τα χρόνια, ότι το επιτόκιο θα πρέπει να υπολογίζεται με φάση τη δόση που είχε βγάλει το δικαστήριο, η απόφαση δικαστική, και όχι με βάση το άλικτο κεφάλαιο όπως έκαναν, με αποτέλεσμα να πρέπει να πληρώνουν διπλάσιες δόσεις σε σχέση με αυτό που είχε ορίσει ο δικαστής.
0: Ξέρετε, φοβάμαι ότι εδώ έχουμε, αλλά εσείς θα μας το διευκρινίσετε, μπορεί να κάνω και λάθος, υπάρχει και ένα, έχω και αυτό το προτέρημα, κάνω λάθη μερικές φορές.

0: Έχω την αίσθηση ότι είμαστε σε μια κατάσταση να σε κάψω Γιάννη, να σε λείψω μέλη. Να σας πω γιατί. Γιατί είναι ακριβώς η ίδια ολομέλεια του Αρείου Πάγου που πριν από μερικά χρόνια, μέσα σε 8 μέρες, κατάφερε και διάβασε κάτι δεκάδες χιλιάδες σελίδες για να δικαιώσει τελικά τα κοράκια, τα funds, τις εταιρείες διαχείρισης, οι οποίες τι κάνουν, παίρνουν στο 1/100, εσείς μας τα έχετε πει, της αξίας τα δάνεια και μετά λιτζάρουν, πνίγουν τους δανειολήπτες ζητώντας αυτά τα απίθανα τοκογλυφικά τα οποία ζητούν. Έτσι δεν είναι?
1: Η νομιμοποίηση, κύριε Μπογιόπουλε, των εταιριών διαχείρισης και των services και των funds, οι οποίοι πήραν τα δάνεια των πολιτών με αυτόν τον τρόπο, με μικρά ποσά, και αυτή τη στιγμή τα διαχειρίζονται και παίρνουν τα σπίτια του κόσμου, ήταν ο εφιάλτης, ο οποίος τον βιώνουμε όλα αυτά τα χρόνια, μετά το 2023 που εκδόθηκε η συγκεκριμένη απόφαση. Από τότε τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Είναι πολύ δύσκολο να ρυθμίσεις, είναι πολύ δύσκολο να βγάλεις μια δόση στην οποία μπορείς να ανταποκριθείς, είναι πολύ δύσκολο να σταματήσεις ένα πληστηριασμό. Καθημερινά παλεύουμε με αυτές τις εταιρείες. Οι εταιρείες αυτές, όσο περνάει ο καιρός, βλέπουμε ότι ακολουθούν ένα πολύ πιο αυστηρό πρόσωπο προς τους δανειολήπτες, με αποτέλεσμα ο κόσμος αυτή τη στιγμή να χάνει τα σπίτια του, πολλοί κόσμος να χάνει ακόμα και την πρώτη κατοικία του, αν δεν μπορεί να ενταχθεί σε κάποιο νομικό πλαίσιο με το οποίο να μπορεί να την προστατεύσει, και να έχουμε ένα διαρκή και ασταμάτητο πόλεμο. Ένα πόλεμο ο οποίος είναι άνισος, διότι οι εταιρείες αυτές έχουν τεράστια νομικά, οι νομικές υπηρεσίες. Ο κόσμος τρέχει με έναν δικηγόρο ο οποίος προσπαθεί να πολεμήσει, και κάποιοι δεν μπορούν να έχουν ούτε καν δικηγόρο, διότι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα προς τούτο, με αποτέλεσμα να χάνονται σπίτια, να βλέπουμε εξώσεις, να βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι ανάπηροι, ανθρώπους που είναι φτωχοί, γεροντάκια, να μένουν έξω από
0: εδώ,
1: τα σπίτια.
0: Ναι, και έχουμε φτάσει στο σημείο να βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι πληρώνουν νίκη στο σπίτι τους, το οποίο το έχουν πληρώσει 2 και 3 φορές.
1: Ακριβώς. Το έχουν πληρώσει 2 και 3 φορές. Σε όλο αυτό συνέβαλαν και οι τράπεζες, θα σας πω. Mm-hmm. Όταν οι τράπεζες τους έβαζαν να πληρώνουν ουσιαστικά, να υπογράφουν ρυθμίσεις, με τις οποίες αυτές τις ρυθμίσεις τους ανάγκαζαν να πληρώσουν και διπλό το δάνειό τους, με τις επιμηκύνσεις, τις οποίες τις παρουσίαζαν ως κάτι το οποίο ήταν για αυτούς μια ευκαιρία, ενώ στην πράξη δεν ήταν ευκαιρία, ήταν η ταφόπλακα η οποία τους έβαλαν. Μετά οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούσαν να πληρώσουν τις ρυθμίσεις αυτές, δεν μπορούσαν να πληρώσουν τη δόση, έβγαιναν εκτός ρυθμίσεων, και μετά τα δάνεια αυτά δόθηκαν στις εταιρείες αυτές, μετά νομιμοποιήθηκαν με την απόφαση του Αρείου Πάγου, και τώρα ευτυχώς βγήκε αυτή η απόφαση, η οποία τουλάχιστον όσοι μπόρεσαν και μπήκαν στο νόμο Κατσέλη θα έχουν αυτή τη στιγμή μια ευνοϊκότερη μεταχείριση, ευτυχώς, και δεν θα χάσουν τις αποφάσεις αυτές, δεν θα βγουν, γιατί μιλάμε για 350.000 δανειολήπτες οι οποίοι εντάχθηκαν στον νόμο Κατσέλη και λόγω αυτής της πρακτικής των εταιριών ήταν στο παραένα να χάσουν τις αποφάσεις και την προστασία τους.
0: Πείτε μας, έχουμε ένα λεπτό ακόμα, πείτε μας η κατάσταση με τους πληστηριασμούς πού βρίσκεται, κύριε Φραγκάκη? Δηλαδή ο αριθμός είναι, βαίνει αυξανόμενος?
1: Δεν είναι αυξανόμενος, κύριε Μπογιόπουλε. Οι πληστηριασμοί δεν σταματάνε. Άνθρωποι οι οποίοι είχαν ρυθμίσει τα προηγούμενα χρόνια χάνουν τις ρυθμίσεις τους, δυστυχώς. Βλέπουμε ότι το πρόβλημα με το ιδιωτικό χρέος δεν λύνεται. Για να λυθεί αυτό το πρόβλημα θα πρέπει, το λέω και το ξαναλέω και δίνω έμφαση σε αυτό που σας λέω τώρα, να γίνουν γενναία κουρέματα. Δεν γίνεται ο κόσμος να πληρώσει τα δάνεια που είχε πληρώσει διπλά και τριπλά. Κάποια στιγμή αυτό πρέπει να σταματήσει για να προστατευτούν πραγματικά τα σπίτια των Ελλήνων πολιτών.
0: Κύριε Φραγκάκη, ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Επιστρέφουμε σε αυτό που κουβεντιάζαμε και χτες. Μιλάμε για τις προτάσεις της κυβέρνησης για τις συνταγματικές, για τις αλλαγές στο Σύνταγμα. Εδώ έρχεται τώρα να προσθεθεί και μια απαράδεκτη fast track διαδικασία. Έχουμε μια σαφή κυβερνητική μεθόδευση ως και ως προς την ουσία της συνταγματικής αναθεώρησης, αλλά και ως προς τη διαδικασία που προκρίνει η κυβερνητική πλειοψηφία. Μιλάμε για αλλαγές που θέλουν να φέρουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, άρση μονιμότητας, δημοσιονομικούς κόφτες κτλ. Και όλα αυτά με fast track διαδικασίες. Είναι ο Γιώργος Γραμμή. Γιώργος Λικουρέζος. Γιώργο μου, γεια σου.
2: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα.
0: Υπήρξε συνεδρίαση στην Επιτροπή Αναθεώρησης. Στην διάσκεψη των Προέδρων, πώς το λένε, ναι.
2: Ακριβώς, η οποία έθεσε προθεσμία για την Επιτροπή, η οποία θυμίζω ακόμα δεν έχει συσταθεί, θα συσταθεί την επόμενη Τετάρτη, ως προθεσμία τελική, καταληκτική για την υποβολή της έκθεσής της την Τετάρτη Αυγούστου. Δηλαδή σε δύο μήνες από σήμερα, αλλά σε χρόνο πολύ λιγότερο από όταν θα αρχίσει να έχει τις εργασίες της η Επιτροπή. Θυμίζω ότι στις 10 του μήνα είναι προγραμματισμένη η συνεδρίαση στην Ολομέλεια για την τυπική έγκριση. Φαίνεται, Νίκο, πάντως πως είναι κάποιο χαρακτηριστικό της κάθε πλειοψηφίας να ορίζει μια πολύ σύντομη διαδικασία. Όταν βάζει σε έναρξη τη διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης, κάθισα και έψαξα, επειδή μιλήσαμε το μεσημέρι και είπαμε τι θα πούμε το βράδυ, τι είχε γίνει το 19 όταν κυβέρνηση ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε βάλει ακριβώς την ίδια προθεσμία των μηνών. Και τότε η Νέα Δημοκρατία, με εισηγητή το σημερινό πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα, φώναζε ότι η προθεσμία είναι πάρα πολύ σύντομη και δεν μπορούν τόσο μεγάλες αλλαγές να συζητηθούν σε τόσο μικρό χρόνο.
0: Όταν είναι κυβέρνηση, το Pat Cute είναι μια χαρά. Όταν είναι αντιπολίτευση, το Pat Cute είναι εξωθεσμική διαδικασία.
2: Τώρα εδώ, επειδή ακριβώς φαίνεται πως είναι και η ημερομηνία στην οποία θα κλείσει η Βουλή, θα διακόψει για τις θερινές της διακοπές και φαίνεται ότι δεν θα έχουμε συνεδριάσει το 15 Αύγουστο, αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Γιατί τότε υπήρξε και μια παράταση 15-20 ημερών. Φαίνεται πως εδώ αυτή η παράταση δεν μπορεί να γίνει. Οι περισσότερες εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι θα κατατεθεί η έκθεση της Επιτροπής στις 4 του μήνα και πιθανότατα στις 5 ή στις 6 μπορεί να γίνει και η πρώτη ψηφοφορία, προκειμένου η δεύτερη να γίνει.
0: Υπήρξαν αντιδράσεις στην διάσκεψη.
2: Πάρα πολλές αντιδράσεις. Με πρώτο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος μέσα στη διάσκεψη, το οποίο αντίδρασε λέγοντας ότι είναι απαράδεκτα σύντομος αυτός ο χρόνος ο οποίος δίνεται στην Επιτροπή για να καλύψει το έργο, όταν η ίδια η Νέα Δημοκρατία μιλάει για 30 κορυφαίες κομβικές θεσμικές αλλαγές. Αυτό, Νίκο, στην πράξη, για να μην τώρα ακριβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, σημαίνει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να συνεδριάζει 10 και 12 ώρες κάθε μέρα για να προλάβει να βγάλει έργο μέχρι τις 4 Αυγούστου. Είμαστε ήδη στις 4 Ιουνίου σήμερα και θυμίζω, επαναλαμβάνω μάλλον, ότι η Επιτροπή δεν έχει συγκροτηθεί. Ακολούθησαν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αλλά το έχουμε πει πολλές φορές, στη Βουλή η πλειοψηφία αποφασίζει. Αυτή είναι η προθεσμία την οποία δίνει η Νέα Δημοκρατία. Και μένει να δούμε πλέον ποια θα είναι η αντίδραση των κόμματων της αντιπολίτευσης όταν αρχίζουν οι εργασίες της Επιτροπής. Αν δηλαδή θα παραμείνουν όλα τα κόμματα μέσα για να συμμετέχουν κανονικά στη συζήτηση.
0: Γιώργο, μου σε ευχαριστώ.
2: Γεια σου, Νίκο, καλό βράδυ.
3: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα.
3: Ένας θείος.
5: Ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέρια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Λοιπόν, γάντες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε. Δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons.
7: Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Ερέτρια Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Το μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Τέλη υπηρεσιών και όχι διόδια για τη διέλευση από το στενό του Ορμούς, ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να επιβάλλει το Ιράν. Δημοσιεύθηκε η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη. Οι οφειλόμενοι τόκοι των κόκκινων δανείων θα υπολογίζονται στη μηνιαία δόση και όχι στο σύνολο του ποσού. Αυξημένες μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. Μέσα σε λίγες ώρες 242 άτομα διασώθηκαν σε 5 διαφορετικά περιστατικά, περισσότερα στο real.gr.

Κυρίες και κύριοι, χτες συμπληρώθηκαν 85 χρόνια. Μιλάμε για μια θηριωδία που ξεκίνησε 2 Ιούνιου του 1941. Ξεκίνησε με τη σφαγή στο Κοντομαρί. Μιλάω για την Κάνδανο, ένα μικρό χωριό της Κρήτης, στα Χανιά, που έμελε να γίνει ένα από τα μνημεία της ναζιστικής θηριωδίας κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το ολοκαύτωμα της Κανδάνου, όπως και η σφαγή στο Κοντομαρί, ήταν η κτηνοδία των ναζί εισβολέων στην ηρωική αντίσταση του λαού της Κρήτης, στο έπος που γράφτηκε στην ιστορία ως μάχη της Κρήτης. Η Κάνδανος είχε βομβαρδιστεί ήδη από την πρώτη μέρα της μάχης της Κρήτης, 20 του Μάη. Στις 24 Μάη, μετά από σφοδρή μάχη στο Φαράγγι, σκοτώθηκαν πολλοί Γερμανοί και παρότι η μάχη τέλειωσε στις 31 Μαΐου, οι Ναζί επέστρεψαν στο χωριό. Ήταν Δευτέρα 2 Ιούνιου όταν ξεκίνησε η ανίποτη σφαγή, η οποία ολοκληρώθηκε την επόμενη μέρα. Μιλάμε για τον ανελαίητο βομβαρδισμό του χωριού και στη συνέχεια για τα τμήματα του ναζιστικού στρατού, αυτών των δολοφόνων που μπήκαν στο χωριό. Η Κάνδανος έγινε ολοκαύτωμα. Οι Ναζί συγκέντρωσαν κατά ομάδες τους κατοίκους και άρχισαν οι εκτελέσεις. Οι περίπου 180 κάτοικοι της Κανδάνου δολοφονήθηκαν, τα σπίτια τους πυρπολήθηκαν, ακόμα και τα ζώα τους σφάχτηκαν. Το μένος των ναζισταράδων ήταν τέτοιο που έφτασαν να αφήσουν ακόμα και γραπτές αποδείξεις αυτής της κτηνοδίας, αυτής της θηριωδίας. Η Κάνδανος, όπως σωστά έχει καταγραφεί, είναι η μοναδική περίπτωση εγκλήματος πολέμου όπου ο θήτης όχι μόνο αναγνωρίζει το έγκλημά του, αλλά το προπαγανδίζει κιόλας προς παραδειγματισμό των υπολείπων. Προς παραδειγματισμό, λοιπόν, τις αμέσως επόμενες μέρες οι Ναζί πήγαν και τοποθέτησαν δύο πινακίδες, δύο επιγραφές στις εισόδους της Κανδάνου από Χανιά και Παλαιόχωρα, γραμμένες και στα γερμανικά και στα ελληνικά. Η πρώτη πινακίδα έγραφε: «Δια την κτηνώδη δολοφονία Γερμανών αλεξιπτωτιστών, αλπινιστών και του μηχανικού από άνδρες, γυναίκες, παιδιά και παπάδες μαζί, και διότι ετόλμησαν να αντισταθούν κατά του μεγάλου Ράιχ, κατεστράφει την 3/6/41 η Κάνδανος εκ θεμελίων, δια να μην επανοικοδομηθεί πλέον ποτέ», το ποτέ με κεφαλαία γράμματα. Η δεύτερη επιγραφή, η οποία είναι και ελαφρώς ανορθόγραφη, έγραφε: «Ως αντίπινον των άνω οπλισμένων πολιτών ανδρών και γυναικών, εκ των όπισθεν δολοφονηθέντων Γερμανών στρατιωτών, κατεστράφει η Κάνδανος». Οι Γερμανοί ξανάρχονται το 43. Και τι κάνουν? Φιλοτέχνησαν, βάλετε τη λέξη εισαγωγικά βέβαια, και τρίτη, μαρμάρινη αυτή τη φορά, στήλη, που ανέφερε τα εξής: «Εδώ υπήρχε η Κάνδανος, κατεστράφη προς εξυλασμόν της δολοφονίας 25 Γερμανών στρατιωτικών». Αυτά είναι τα μοναδικά ιστορικά τεκμήρια της ναζιστικής κτηνοδίας. Επίσης, τέτοια μοναδικά ιστορικά τεκμήρια της ναζιστικής κτηνοδίας ήταν οι φωτογραφίες του πολεμικού ανταποκριτή της Wehrmacht που φωτογράφησε την εκτέλεση στο Κοντομαρί. Τα αρνητικά του πολεμικού ανταποκριτή της Wehrmacht από την εκτέλεση στο Κοντομαρί ανακαλύφθηκαν το 1980 στα ομοσπονδιακά γερμανικά αρχεία από τον δημοσιογράφο, τον Έλληνα δημοσιογράφο, τον Βάσο το Μαθιόπουλο. Αυτά τα θυμίζω διότι εδώ στην Ελλάδα
πέραν των υπολείπων, τα θυμίζω και διότι εδώ στην Ελλάδα έχουμε έναν τύπο ο οποίος στις 24 του 2011, 24, ξέρετε, δεν την επέλεξε ο τύπος αυτός τυχαία την ημερομηνία, είναι η ημερομηνία γέννησης του Χίτλερ, το 24, και έγραφε: ποιο θα ήταν το μέλλον της Ευρώπης και ολόκληρου του σύγχρονου κόσμου αν ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος δεν σταματούσε, προσέξτε, την ανανεωτική πορεία του εθνικοσοσιαλισμού. Ανανεωτική πορεία του εθνικοσοσιαλισμού. Είναι βέβαιο, συνεχίζει ο τύπος αυτός, ότι θεμελιώδεις αξίες που πηγάζουν ως επιτοπλίστων από την ελληνική αρχαιότητα θα κυρίευαν πνευματικά όλα τα κράτη και θα όριζαν τις τύχες των λαών. Ο ρομαντισμός, συνεχίζει ο τύπος αυτός, ως πνευματικό κίνημα και ο κλασικισμός θα υπερίσχυαν. Αυτό το κείμενο, το οποίο υμνεί την ανανεωτική πορεία του ναζισμού, αυτό το κείμενο το οποίο συνδέει την ελληνική αρχαιότητα με τον ναζισμό, αυτό το κείμενο το οποίο λέει ότι τα SS εμπνέονταν από ρομαντισμό, αυτό το κείμενο το οποίο λέει ότι η Γκεστάπο εκπροσωπούσε τον κλασικισμό και το πνευματικό κίνημα, έχει την υπογραφή του καταδικασμένου τελεσίδικα ναζισταρά Κασιδιάρη. Αυτοί είναι οι πατριώτες της ναζιστικής συμμορίας.

0: Real FM. Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
1: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
0: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
6: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
7: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
6: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
7: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
6: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
7: αντιμετώπιση καταστροφών,
6: ορεινή διάσωση,
7: υγρό στοιχείο,
6: τηλεπικοινωνίες
7: και διάσωση με σκύλο.
6: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
7: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
8: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
7: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
6: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

0: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
3: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Και κύριε, ακούτε τον Κώστα Τουρνά, έναν άνθρωπο με σπουδαία καλλιτεχνική διαδρομή, με υποδειγματική σοβαρότητα, έναν άνθρωπο που εκπέμπει σοβαρότητα. Αυτός ο σπουδαίος καλλιτέχνης, ο Κώστας Τουρνάς, θα είναι εδώ αύριο μαζί μας, σε 7 η ώρα.
1: Είναι καιρός που χωρίζουν οι σκέψεις και μένουμε μόνοι.
0: Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαράηλα, Τζένι μου.
2: Καλησπέρα και πάλι. Θα ξεκινήσουμε από το Ισραήλ, καθώς ο Υπουργός Οικονομικών της χώρας ανακοίνωσε χθες τη διεύρυνση κατά περισσότερες από 2.000 κατοικίες τριών εβραϊκών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Περί το να θυμίσω ότι οι Ισραηλοί οικισμοί είναι παράνομοι με βάση το διεθνές δίκαιο. Τα νέα σχέδια του Τελ Αβίβ προβλέπουν 1.006 κατοικίες σε ένα νέο οικισμό κοντά στην Ιερουσαλήμ, 922 κατοικίες κοντά στην Παλαιστινιακή πόλη Ναμπλούς και 234 κοντά στη Χεβρώνα. Επί των ημερών της κυβέρνησης του Νετανιάχου έχει σημειωθεί σημαντική διεύρυνση των παράνομων εβραϊκών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και έχουν δημιουργηθεί και πολλοί νέοι οικισμοί. Σε αυτό έχει και πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης και ο Υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς, ο οποίος εγκρίνει και προωθεί το ένα νομοσχέδιο για επικισμό μετά το άλλο και δηλώνει ανοιχτά πως θέλει να καταστρέψει την Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία διοικεί μάλλον τη Δυτική Όχθη.
0: Μάλιστα. Πού αλλού πάμε?
2: Θα πάμε στην Αλβανία, εκεί όπου δεν έχουν σταματήσει οι μαζικές διαδηλώσεις ενάντια στη μετατροπή προστατευόμενης περιοχής σε τουριστικό θέρετρο, μία επένδυση της Ιβάνκα Τραμπ και του συζύγου της, του Τζάρετ Κούσνερ. Χιλιάδες άνθρωποι κατέβηκαν και χθες στους δρόμους των Τυράννων για τρίτη συνεχή ημέρα, μερικοί από αυτούς κρατώντας μάλιστα φουσκωτά φλαμίγκο όσον αφορά στην επαπειλούμενη περιβαλλοντική καταστροφή, εν μέσω αυξανόμενων εκκλήσεων για μπλοκάρισμα του έργου. Πρόκειται για μια περιοχή που ζουν φλαμίγκο, σπάνια ερπετά και μοναδική χλωρίδα. Ο Πρωθυπουργός Σωτηράμα συνεχίζει να υπεραμείνεται της επένδυσης, ωστόσο πρότεινε την Τρίτη να συναντηθεί με τους διαδηλωτές σε μια προσπάθεια να έρθει το αδιέξοδο. Ωστόσο και σε αυτές τις δηλώσεις του επέμεινε στις θέσεις του, λέγοντας πως δεν υπάρχει απολύτως καμία περίπτωση να σταματήσει η επένδυση όσο είναι αυτός στην εξουσία. Με αφορμή αυτή την επένδυση όμως έχει ανοίξει ένας νέος κύκλος διαμαρτυριών στην Αλβανία για τα φαινόμενα διαφθοράς στον κρατικό μηχανισμό αλλά και για την καταπάτηση δικαιωμάτων των πολιτών και της γης τους σε πάρα πολλές περιπτώσεις.
0: Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Καλό βράδυ.
0: Να στείλω χαιρετισμό στο Δανιήλ, στον Αρίωνα, στον Τζον. Ζέση μου, να είσαι καλά. Στο Μιχάλη, είναι δεκάδες τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ όλους και όλες από καρδιάς. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Το ραντεβού μας είναι αύριο εδώ στις 7 η ώρα με τον υπέροχο Κώστα Τουρνά. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά. Από το Κάιρο.

0: Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
1: Για καρέκλα να τα πω!
0: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
2: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
0: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
1: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
0: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα.
3: Ένας θείος. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα.
3: Ένας θείος.
5: Ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί σύ.

0: τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, θα σου εξηγήσω.
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
5: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-025-120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
6: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
7: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP. Πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι. Δυνατά. Απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
8: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
9: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το Πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.
10: Πρόεδρος αποκάλυψε ότι ο Αμερικανός ομολογός του κατά τη συνάντησή του στην Αλάσκα ζήτησε αμοιβαίους συμβιβασμούς και τόνισε ότι εφόσον η Ρωσία είναι έτοιμη θα πρέπει πλέον να συμβιβαστεί και η Ουκρανία. Τη δυνατότητα να ενημερώνονται για την πορεία των αιτήσεών του σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες έχουν πλέον οι πολίτες μέσω της νέας ψηφιακής πλατφόρμας politis.gov.gr που τέθηκε σήμερα σε λειτουργία. Παρουσιάστηκαν στο κέντρο εκπαίδευσης στη Λαμία οι πρώτες 72 γυναίκες ως εθελόντριες στο πεζικό. Η ορκωμοσία τους θα γίνει στις 26 του μηνός, αναλυτικά στο enikos.gr. Στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ποσό θα υπολογίζονται πλέον οι οφειλόμενοι τόκοι των κόκκινων δανείων σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη. Συνεχίζονται οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη όπου τις τελευταίες ώρες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 242 άτομα.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Σουηδία-Ελλάδα 0-1 στο ημίχρονο σε φιλικό αγώνα των εθνικών ομάδων ποδοσφαίρου που διεξάγεται στη Στοκχόλμη. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
11: Real Weather.
10: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο σε Εύβοια, Σποράδες, Βόρειο Αιγαίο και στα Ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Ανέμοι μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά και τοπικές

καλέ για δες το κοροϊδάκι. Επίστεψε ότι εγώ το αγαπώ. Μα λέει και το κουτό χρυσό ψαράκι. Η κουνιά που σε κουνάγε πο πο πο πο.

0: 9 λεπτά μετά τις 9.
1: Το περίμενες.
0: Το περίμενα πώς και πώς. Πιτσιρικάδες, ο Λάσκαρης θα το ξέρει, Λάσκαρης Αγοριστός είναι στη ρύθμιση των ήχων. Λέγαμε, ποιος θα κάνει τον ήρωα. Το θυμάσαι, το θυμάσαι. Εσύ το ξέρεις αυτό.
1: Όχι,
0: δεν το ξέρω. Για τα αγοράκια το κάναμε. Το λέγαμε.
1: Όχι, δεν το ξέρω. Ποιος θα κάνει τον ήρωα.
0: Ναι. Λοιπόν. Αλλά το τραγούδι βέβαια έχει άλλη.
1: Φυσικά. Και τι εννοούσατε με αυτήν την
0: πράξη.
1: Α, εντάξει. Ωραία. Όχι, εντάξει.
0: Από εδώ και πλέον υπάρχουν στεγανά μεταξύ μας, δεν το καταλαβαίνεις. Δεν μπορεί να τα μαθαίνεις όλα.
1: Όχι, όχι. Το σταματάμε εδώ, δεν είναι.
0: Ναι. Λοιπόν, α, κάποια στιγμή μπορεί, δεν ξέρω.
1: Τίποτα, χρυσόψαρο εγώ.
0: Α, μπράβο. Και γιατί χρυσόψαρο?
1: Γιατί σαν σήμερα το 2001 έφυγε από τη ζωή ο Ντίνος Ηλιόπουλος. Πρέπει να σου πω ότι έχω τεράστιο θαυμασμό για το ταλέντο του Ηλιόπουλου.
0: Θα σου πω τι έχει γίνει με τον Ηλιόπουλο, επειδή το διάβαζα. Μα εμένα μας διαβάζω πάρα πολύ βιογραφίες.
1: Πολύ ωραίες οι βιογραφίες.
0: Ναι, αυτές τις των ηθοποιών κτλ. Πρώτα απ' όλα ο Ηλιόπουλος, πέρα από ηθοποιός, ήταν χορευτής. Και εξαιρετικός χορευτής. Μαζί με τη Μάρθα Καραγιάννη, φοβερό δίδυμο, που επίσης ήταν χορευτρία. Αλλά όλοι εκείνη την εποχή είχαν χορευτικές ικανότητες. Ακόμα δηλαδή και ο Βουτσάς που δεν ήταν χορευτής.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί
1: ήταν η εποχή των musical.
0: Μπράβο. Λοιπόν, τι γίνεται όμως τώρα. Ο Ηλιόπουλος ήταν ο μοναδικός άντρας ο οποίος ήταν περίπου στην ηλικία, δεν τους βόλευε πάρα πολύ, ήρθε να καλύψει το κενό Βουτσάς, του δεύτερου άντρα της ταινίας που ήταν κατά τη μικρότερος και πιο αστείος.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Ηλιόπουλος όμως δεν ήταν μικρότερος. Και δεν ήταν μικρότερος ούτε πραγματικά, ούτε οπτικά. Παρόλα αυτά τον έπαιζε το ρόλο.
1: Βέβαια. Τον έπαιζε.
0: Δηλαδή ήταν ο γιος.
1: Ήταν ο γιος. Όσο και αν δεν τον βοηθούσε και η εμφάνισή
0: του. Αυτό λέω. Ήταν ο γιος, ας πούμε, που έστριβε δια του αραβόνου. Ήτανε. Όταν λοιπόν ήρθε ο Βουτσάς, καλύφθηκε αυτό το κενό του δεύτερου αντρικού ρόλου, που ήταν δεύτερος πρώτος. Δεν είχε διαφορά επί της ουσίας. Αλλά εκείνου που έτρωγε και λίγο τη σφαλιάρα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι που τσαλακωνόταν λίγο πιο πολύ από τον πρώτο. Και λέγανε τότε ότι ο Ηλιόπουλος το δέχτηκε πολύ ατάραχα όλο αυτό όταν του το πρότεινε και ο Φίνος. Είπε ότι είναι εντάξει και δεν έγινε κάτι. Παρά το ότι και η πορεία του και το ότι ήταν φοβερός χορευτής και το ότι προφανώς και υποκριτικά ήταν εξαιρετικός. Του έδινε τη δυνατότητα να κάνει τις επιλογές του.
1: Ξέρεις τι μου άρεσε πολύ στον Ηλιόπουλο? Ότι είχε στο παίξιμο του, θεωρώ από ό,τι έχω δει και εγώ και έχω ακούσει στα βιογραφικά στοιχεία του και στο χαρακτήρα του, μία φινέτσα ως άνθρωπος. Ναι. Δηλαδή, ακόμα και το πολύ κωμικό, είχε μία φινέτσα. Δεν ήταν χοντροκοπιά. Ποτέ δεν ήταν χοντροκοπιά του Ηλιόπουλου.
0: Ναι, ήταν.
1: Έβγαζε μια ευαισθησία στους ρόλους του, ακόμα και στους κωμικούς. Αυτό δεν το συναντά συχνά ο κωμικός ηθοποιός, να έχει και αυτή τα στοιχεία της ευαισθησίας. Ας πούμε μια καταπληκτική σκηνή, μια και συζητάμε για τον Ηλιόπουλο, είναι αυτή με τον Μπαγλαμά, με τον Μπαγλαμαδάκη, στην ταινία, ποια ήταν η Βρεσιμανόλη.
0: Το με κυνηγούν τα αδέρφια σου.
1: Ναι, που λέγανε το με κυνηγούν τα αδέρφια σου, με το Χιώτη.
0: Ναι,
1: και τη Μέρι Λίντα. Που κάνανε αυτή την κόντρα. Ο Χιώτη στο Μπουζούκι, εκείνο στον Παλαμά.
0: Που δεν, στο τέλος
1: που
0: σύνοτα,
1: δεν του έβγαινε η νότα.
0: Και έβγαλε τον Αναστενά.
1: Να τα ακούσουμε.
0: Θα τα ακούσουμε, ναι. Αλλά θα σου πω κάτι. Εμένα, εγώ έχω ξετρελαθεί γενικά δηλαδή από τα έργα που έχει παίξει. Είναι στο Θανασάκι τον Πολιτευόμενο.
1: Εντάξει, εξαιρετικό. Εξαιρετικός.
0: Που είναι, ρε παιδί μου, που είναι προφανώς είναι κωμικός χαρακτήρας, αλλά έχει πάρα πολλά κοινωνικά στοιχεία μέσα.
1: Όπως επίσης κοινωνικά στοιχεία σε σχέση με τις βεντέτες, έχει και καταπληκτικός ρόλος που είχε με απέναντί του στη βεντέτα, ας πούμε, το Χατζηχρήστο. Οι κοντογιώργηδες, πώς.
0: Μακρυγόρι. Ναι, ναι, εντάξει.
1: Εξαιρετικό.
0: Α, εδώ γράφει ο Γιάννης, τον είχα γνωρίσει, λέει, όταν είχε έρθει στη Θήβα σε ηλικία περίπου 90 ετών και έπαιζε τον πλούτο του Αριστοφάνη.

0: ανατρίχεσαι όταν πήγαινε δίπλα του ακόμα και σε αυτήν την ηλικία. Και φυσικά κύριο με κάπα κεφαλαίο, ακόμα και στο θάνατο, αφού στον τάφο του γράφει πάνω. Με συγχωρείτε, κυρίες μου, που δεν μπορώ να σηκωθώ. Δεν το ξέρω.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Αυτό γράφει.
0: Οκ. Okay. Λοιπόν. Θα τα ακούσουμε τώρα.
1: Ναι.
0: Βάλτο, ναι, εντάξει, ναι.

0: του το έδινε σαν να το παίξει. Να παίρνει νοχιά του στον παγκλαμάδα και να βγάλει
1: νοχιά. Ναι, βέβαια.
0: Άντε τώρα.
1: Έλα τώρα.
0: Άντε τώρα.
1: Δεν σου είπα νέα.
0: Δεν είχαμε σήμερα δημοσκόπηση, πιστεύω.
1: Έχουμε δημοσκόπηση. Όχι, ρε, και έλα, σήμερα.
0: Έλα, μην με τρελαίνεις. Μην με τρελαίνεις τώρα, δεν γίνεται.
1: Ναι.
0: Έχουμε τόσες εταιρείες.
1: Έχουμε αρκετές.
0: Αρχίζει και γεννάται πλέον ερώτημα, έτσι. Γι' αυτό έλεγα, γι' αυτό σου έλεγα, έχουν μια εταιρεία. Μα γέμπεται, δεν γίνεται, ρε παιδί μου. Κάποια τριπλά.
1: Εντάξει, τώρα, ρε παιδί μου, είναι πολλές τώρα. Το είχες πει κιόλας εσύ, αλλά κάθε μέρα δεν το είχες. Δεν το είχες για κάθε
0: μέρα. Εγώ είπα άλλες δύο μέσα στην εβδομάδα. Τώρα
1: και έχουν γίνει.
0: Τουλάχιστον είπα.
1: Είναι Δευτέρα, κάθε μέρα.
0: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη.
1: Τέσσερις.
0: Και μία την περασμένη εβδομάδα, πέντε.
1: Βέβαια.
0: Αύριο δεν θα έχει Παρασκευή. Σαββατοκύριακο που έχουν τις εφημερίδες,
1: θα υπάρχει μια δημοσκόπηση. Δεν μπορεί να μην έχει.
0: Θα μας αφήσετε χωρίς δημοσκόπηση σε
1: Σαββατοκύριακο.
0: Τι θα κάνουμε εμείς Σαββατοκύριακο.
1: Λοιπόν, σταθερό προβάδισμα. 13,2 μονάδες διαφορά στη Νέα Δημοκρατία με εκτίμηση ψήφου.
0: Περίμενε, ήταν 15 η διαφορά.
1: Εντάξει, 13,2.

0: δηλαδή.
1: Δεν ξέρω, λέω.
2: Μέτρο ανάλυσης, έτσι, σου λέω εγώ τώρα. Δεν ξέρω πως έχεις δει και καμιά άλλη. Όχι, σήμερα αυτή είναι.
1: Αυτή είναι. Αυτή είναι.
2: Ωραία.
1: Δηλαδή βγάζουν ρε εσύ, γιατί δύο μαζί τώρα θα
2: σωστά.
1: Πάνε κόντρα.
2: Σωστά.
1: Κάτσε να βγει μία κάθε μέρα για να παίρνουμε τη δόση μας.
2: Έτσι. Τώρα, το κόμμα Τσίπρα. Εγώ δεν, αυτό το Ελλάς λίγο μου κλωτσάει, στη γλώσσα μου κλωτσάει να το πω.
1: Γιατί?
2: Το Ελλάς. Γιατί νιώθω ότι αν το πω δεν θα καταλάβει ο άλλος ότι αναφέρομαι στο κόμμα Τσίπρα. Τέλος πάντων, είναι 12,1. Τρίτο είναι το Πασόκ με 9%. Μπροστά από την ελπίδα της κυρίας Καριστιανού που είναι 8,3.
1: 9 με 8,3.
2: 9 με 8,3. Εντάξει, δεν είναι τώρα αυτό, ούτε είπαμε. Το στατιστικό λάθος που δεν είπαμε. Εκτός βουλής πλεύση ελευθερίας. Εντός βουλής, συγγνώμη. Εντός, επαναλαμβάνω.
1: Ναι,
2: λάθος.
1: Εντός
2: βουλής πλεύση ελευθερίας 5,4. Εντός ελληνική λύση με 4,8. Το ΚΚΕ με 4,7 βεβαίως.
1: Πόσο έχει το ΚΚΕ?
2: 4,7.
1: Πολύ χαμηλά.
2: Ναι. Η αδιευκρίνηστη ψήφος είναι στο 13,1. Είναι λίγο παραπάνω από όσο εκτιμούσαν οι δημοσκοπήσεις της Δευτέρας.
1: Ναι, γιατί είχε... Κοίτα, κάποιες δημοσκοπήσεις καταγράφουν πιο μειωμένη την ψήφο, μάλλον την τάση των αποφάσεων. Κάποιοι άλλοι προφανώς την ανεβάζουν. Δεν ξέρω τώρα γιατί.
2: Ναι.
1: Και τι δείγματα έχουν και πώς τις κάνουν τηλεφωνικές κάλπι και τα λοιπά και τα λοιπά, γιατί παίζουν όλα ρόλο.
2: Μάλιστα.
1: Μας έχει πάρει τηλέφωνο, ας πούμε, και γυρνάω σου και για το φαγητό. δεν ξέρω αν αποφάσισε σου κατευθείαν.
2: Λοιπόν, τώρα ενδιαφέρον ερώτημα. Το συζητάγαμε χθες. Κάναμε τέτοια κουβέντα. Στο ερώτημα σταθερότητα ή πολιτική αλλαγή. Το 61% δηλώνει πως επιθυμεί αλλαγή σκητάλης στην ηγεσία.
1: Οπα. Πού πήγε η σταθερότητα?
2: Σταθερότητα ή πολιτική. Έχει ενδιαφέρον. Τι θα λέγατε ότι χρειάζεται περισσότερο η διακυβέρνηση της χώρας? Πολιτική σταθερότητα ή πολιτική αλλαγή? Πολιτική αλλαγή το 61%, πολιτική σταθερότητα το 38%.
1: Ναι, βέβαια το 61%, να το 38%, μάνι είναι 38%.
2: Αυτό, τέλος. Το κλειδώσαμε.
1: Τελειώσαμε.
2: Αυτό.
1: Βέβαια,
2: αυτό δεν λέμε τόσο καιρό.
1: Βέβαια, το πολιτική αλλαγή μπορεί να σημαίνει και αλλαγή πολιτικής.
2: Όχι, δεν σημαίνει αλλαγή πολιτικής.
1: Καλά.
2: Άλλο είναι το πολιτική αλλαγή, Βερμανόλη μου, και άλλο είναι το αλλαγή πολιτικής. Σου λέει σταθερότητα, πολιτική σταθερότητα ή πολιτική αλλαγή. Συγκρίνεις το σταθερό και την αλλαγή. Σταθερότητα και αλλαγή, αυτές είναι οι δύο έννοιες.
1: Η σταθερότητα γιατί πρέπει να πηγαίνει με το κόμμα που είναι στην εξουσία? Σταθερότητα η χώρα, κοιτάξτε, πρέπει να έχει όποια και αν είναι η κυβέρνηση.
2: Φυσικά,
1: της.
2: Απλά επειδή αυτή είναι η λέξη η οποία βγαίνει προς τα έξω επικοινωνιακά από πλευράς Νέας Δημοκρατίας, προφανώς γι' αυτό έχουν θέσει έτσι το ερώτημα. Εντάξει, αυτό είναι το διακύβευμα από πλευράς Νέας Δημοκρατίας. Σταθερότητα. Αυτό δεν λέγαμε και χθες, το τα συζητάγαμε.
1: Μάλιστα.
2: Γι' αυτό τίθεται έτσι το ερώτημα.
1: Τι θα κάνουμε τώρα?
2: Τι θα κάνουμε?
1: Με τρελαίνεις τώρα βραδιάτικα.
2: Όχι, δεν θέλω να σε τρελάνω.
1: Τι πάμε,
2: θέλω
1: τώρα,
2: να σε ψύχρεμος. Όχι, όχι, ρε παιδί μου. Εντάξει, μια δημοσκόπηση, μην το παίρνεις στα σοβαρά. Είναι φωτογραφία της στιγμής. Ναι, μην το παίρνεις στα σοβαρά. Δεν θέλω να ταραχθείς.
1: Όχι, καθόλου. Ρε παιδί μου, τώρα.
2: Καθόλου δεν θέλω να ταραχθείς.
1: Μην αλλάξουμε τη βολή μας τώρα. Ναι. Έχουμε μια χαρά, είμαστε.
2: Ναι. Αξιολόγηση της κυβέρνησης. Ποια είναι η εντύπωσή σας για το έργο της κυβέρνησης συνολικά, θετική ή αρνητική? Αρνητική είναι το 69%, θετική 25%.
1: 9, 25.
2: Σε ταράζω, άμα θες τα πατάω, δεν έχω πρόβλημα, πες μου αν είναι.
1: Εντάξει, αρχίζω και νιώθω μια δυσφορία.
2: Ναι. Να σου πω και την αξιολόγηση του Πρωθυπουργού εδώ πέρα.
1: Για πες μου.
2: Ποια είναι η γνώμη σας για τον τρόπο με τον οποίο άσκει τα καθήκοντά του μέχρι στιγμής ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης? Θετική, αρνητική. Θετική 30%, αρνητική 6%. Και στην αξιολόγηση του κυρίου Ανδρουλάκη, αρνητική 79%, θετική 14%. Θες να σταματήσω?
1: Να μην έχεις κυβερνήσει ούτε ένα λεπτό και οι 80% να σε αξιολογούν αρνητικά.
2: Ναι.
1: Πω, ρε παιδί. Τσίπρας.
2: Τι εννοείς, ερώτημα σχετικό,
1: δεν
2: έτσι
1: έχει.
2: Ανάλογο. Όχι, δεν βλέπω κάτι. Υπάρχει όμως το ερώτημα για την καταλληλότητα για πρωθυπουργό. Σταθερά ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει προβάδισμα με 28%. Ακολουθεί με 14% ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Δεν είναι ο κανένας δεύτερος.
2: Θα σου πω, ο κανένας είναι 27, είναι δεύτερος. Είναι και πολύ κοντά στον κύριο Μητσοτάκη ο κανένας.
1: Πόσο είναι 20?
2: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης 28 και ο κανένας είναι 27.
1: Οκ, okay. Και ο Τσίπρας είναι
2: 14. Ο Τσίπρας είναι 14, ο Ανδρουλάκης είναι 6, η κυρία Καριστιανού είναι 6 και ακολουθούν οι υπόλοιποι. Ο κανένας είναι το 27, βεβαίως.
1: Το ότι ένας άνθρωπος που δεν προέρχεται από την πολιτική, που είναι η κυρία Χαριστιανού, έχει εμπλακεί στην πολιτική, δεν προέρχεται από την πολιτική.
2: Ναι.
1: Σχεδόν έχει καβαλήσει τα ποσοστά του Πασόκ.
2: Ναι.
1: Και σε επίπεδο κόμματος και σε επίπεδο αρχηγού.
2: Πρόσεχε όμως, είναι η πρώτη εβδομάδα από την ανακοίνωση του κόμματος.
1: Ναι, ρε παιδί μου, για τώρα μιλάμε.
2: Είναι τώρα.
1: Για τώρα μιλάμε. Ναι. Να σου πω κάτι. Μπορεί να πέσει, μπορεί και να μην πέσει.
2: Βέβαια.
1: Δεν ξέρω.
2: Δεν το ξέρουμε.
1: Αυτά δηλαδή που προβλέπουν ότι τώρα είναι η αρχή και μετά θα πέσουν. Δεν μου λέει κάτι εμένα αυτό.
2: Ναι, δεν είναι σίγουρο, αλλά είναι κάτι που μπορεί να παίξει όμως. Αύριο έχει πολιτικό συμβούλιο το Πασόκ.
1: Το Πασόκ έχει πολιτικό συμβούλιο την Τετάρτη, χτες. Δεν το κάνανε.
2: Ναι, αυτό που δεν κάνανε. Το μεταφέραν για την Παρασκευή.
1: Έτσι. Ναι. Επίσης, στην. Πώς το λένε, στην Νέα Αριστερά. Στην Νέα Αριστερά, Νέα Αριστερά. Έγιναν οι αντικαταστάσεις, οι βουλευτικές. Γιατί 7 βουλευτές παρέδωσαν τις έδρες.
2: Τις έχουν παραδώσει.
1: Ξέρω, διάβαζα, ας πούμε, ότι στην την θέση της κυρίας Αχτσιόγλου παίρνει ο κύριος Δραγασάκης.
2: Ναι.
1: Έχουν γίνανε αυτά τώρα ή τα.
2: Δεν ξέρω.
1: Ναι, ούτε
2: δεν
1: εγώ. Επειδή και εγώ δεν το είδα, γι' αυτό ρωτάω.
2: Θα ήθελες να δεις τα ονόματα,
1: Πρώτον θα ήθελα να δω. Ναι, πρώτον θα ήθελα να δω τα ονόματα. Δεύτερον, έχει ένα ενδιαφέρον το ότι προϋπόθεση για να πας στο Τσίπρα, αλλά η κυρία Χτσιόγλου ξεκαθάρισε η οποία μίλησε εδώ στο Real FM, έτσι.
2: Βεβαίως.
1: Ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κάποια συμφωνία, αλλά προϋπόθεση. Όσο να είναι, τώρα σου περνάει το μυαλό. Δεν λέω ότι, ότι υπάρχει κάτι. Προϋπόθεση όμως ήταν να μην υπάρχει βουλευτική ιδιότητα.
2: Ακριβώς. Και παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα η κυρία Χτσιόγλου.
1: Γιατί θα μπορούσε να παραιτηθεί και να κρατήσει την έδρα.
2: Βεβαίως.
1: Γι' αυτό λέω ότι έχει ενδιαφέρον.
2: Πολύ.
1: Λοιπόν,
2: πολύ.
1: Πάμε σε τίτλους και επιστρέφουμε.
0: Real FM. Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
0: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Τέλη υπηρεσιών και όχι διόδια για τη διέλευση από το στενό του Ορμούς, ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να επιβάλλει το Ιράν. Αδιαπραγμάτευτη η ελεύθερη ναυσιπλοεία, επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ. Στη μηνιαία δόση και όχι στο σύνολο του ποσού θα υπολογίζονται οι οφειλόμενοι τόκοι των κόκκινων δανείων σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας του Αριουπάγου για τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη. Συνεχίζονται μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. Μέσα σε λίγες ώρες 242 άτομα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν σε 5 διαφορετικά περιστατικά. Περισσότερα στο real.gr.

0: Λοιπόν, επειδή έχει στείλει ένας ακροατής εδώ ο Νίκος ένα μήνυμα για τον Κυριάκο Βελόπουλο, βγήκε χθες ένας ακροατής που μου λέει ότι θα μιλήσει για τις, στη Βουλή για τις εταιρείες δημοσκοπήσεων και για διάφορα. Μίλησε. Και υπάρχει και στο Ενικός και στο Real.gr. Υπάρχουν αποσπάσματα από την ομιλία του. Λοιπόν, με μία σύνοψη του άρθρου από τον Ενικό, βλέπω. Προτείνει αύξηση 500 ευρώ για όλους.
1: Τι εννοούμε, για όλους τους εργαζόμενους.
0: Μισθολόγηση, ναι.
1: Τους δημοσίους.
0: Μηδενικό φόρο για τον πρωτογενή τομέα και flat φόρο 15%.
1: Μισό λεπτάκι, 500 ευρώ για τους δημοσίους υπαλλήλους, για ποιους?
0: Πρέπει να το δω τώρα αυτό. Ναι, για όλους.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Επίσης, για τα ακίνητα, είπε ότι το ακίνητο δεν ανήκει στον Έλληνα, έχει συνδιοκτήτη την εφορία, έμφυα, φορός μεταβίβασης ακινήτων, φορός εισοδήματος από ενοίκια, ειδικός φορός ακινήτων, φορός υπεραξίας, ΦΠΑ στα νεόδμητα, ΤΑΠ, δήμων, δημοτικά τέλη, φορός υπεραξίας. Είναι μια φόρη.
1: Πάρα πολύ φόρη.
0: Λοιπόν, φτιάξετε ένα τυραννικό κράτος, κομισιόν, περιστολή δαπανών, να το δημοσκοπείς. Όσα κόμματα και όσα δημοσκοπήσει και αν εφεύρει το Μαξίμου, δεν θα ανακόψει την πορεία της ελληνικής λύσης.
1: Μάλιστα.
0: Ό,τι και αν κάνουν το σύστημα και το μεγάλο Μαξίμου με δημοσκοπήσει και νέα κόμματα και υποκομματίδια για να ανασχέσουν το πατριωτικό κοινωνικό λαϊκό μέτωπο που πενώθηκε με την ελληνική λύση, η απάντηση λύση είτε θα το δει στις κάλπες από τους Έλληνες και θα είναι μόνο η ελληνική λύση. Λοιπόν. Και είπε και άλλα. Όποιο θέλει να τα παρακολουθήσει, να μπει να τα δει.
1: Ωραία. Και επειδή εδώ ο ακροατής μας, ο κύριος Μάνος, λέει: κυρία Κατσαπέκη, δεν μας είπε το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Το είπαμε, αλλά να το ξαναπούμε.
0: Ναι, πες το.
1: Έτσι, εκτίμηση ψήφου 28,5% από 28,6% τον Απρίλιο. Έτσι. Αυτό είναι. Προβάδισμα 13,3 μονάδες.
0: Δηλαδή, από έχασε 1,1.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay.
1: Ναι.
0: Στο ακούμε ενδιαφέρον. Λοιπόν, τι άλλο? Θέλω να σου πω το εξής.
1: Έχουμε μεγάλη είδηση σήμερα, έτσι.
0: Τι σημαίνει?
1: Αυτή η απόφαση του Αρείου Πάγου που έχει καθαρογραφεί. Θα μιλήσουμε για αυτή. Θα μιλήσουμε. Όχι, γιατί εμείς το είχαμε, ρε παιδί μου, πολύ από κοντά αυτό το θέμα. Κάθε μέρα το λέμε. Λοιπόν, πότε θα καθαρογραφεί και πότε θα καθαρογραφεί.
0: Επειδή υπάρχει και κόσμος που δεν γνωρίζει τι ακριβώς αφορά η απόφαση. Το θέμα το οποίο είχε τεθεί στον Άριο Πάγο ήταν, βεβαίως δεν έχουμε το σκεπτικό ακόμα, ήταν με ποιο τρόπο θα γίνεται ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια και αν θα υπολογίζεται στη μηνιαία δόση και όχι στο σύνολο του ποσού. Διότι υπήρχαν διάφορες αποφάσεις που ήταν αντικρουόμενες και τα φαντς της εφάρμοζαν γενικώς το νόμο κατά το δοκούν.
1: Βασικά, τώρα είναι ένα σαφές πλαίσιο πλέον.
0: Ναι. Τι γίνεται όμως τώρα, γιατί εδώ πρέπει να να δούμε λίγο, έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε το θέμα ποιο ήταν. Τα φαντς επεδίωκαν ο υπολογισμός να γίνεται στο σύνολο του οφειλόμενου ποσού.
1: Βέβαια. Τεράστια ποσά.
0: Έτσι.
1: Τεράστια ποσά.
0: Το οποίο όμως σύνολο του οφειλόμενου ποσού είχε μειωθεί από το δικαστήριο με βάση τον νόμο Κατσέλη.
1: Ναι.
0: Είχε κουρευτεί και δεν υπήρχε πλέον ως ποσό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, μου χρωστάς 100 χιλιάρικα και πας στο δικαστήριο, σε πάω μάλλον εγώ στο δικαστήριο, και λέει το δικαστήριο ότι δεν γίνεται, κυρία Κατσαμπέκη, να σου χρωστάει 100 χιλιάρικα, διότι έχει μειωθεί ο μισθός της, αντιμετωπίζει αυτά τα ζητήματα. Και το οικονομικό της, η οικονομική της επιφάνεια της επιτρέπει να σου χρωστάει 50 χιλιάρικα. Ωραία. Και αυτά τα 50 χιλιάρικα θα στα αποπληρώσει σε τόσες δόσεις των τόσων ευρώ. Έρχομαι λοιπόν εγώ και σου λέω, οι τόκοι δεν θα είναι στα 50 χιλιάρικα, θα είναι στα 100. Γιατί κάποιο δικαστήριο είπε ναι, επί του συνολικού οφειλόμενου ποσού.
1: Του αρχικού.
0: Του αρχικού. Πράγμα το οποίο δεν μπορεί να σταθεί ούτε με την κοινή λογική.
1: Ναι, καθόλου δεν μπορεί να σταθεί.
0: Έτσι. Διότι όταν το δικαστήριο αποφασίζει ότι η κυρία Κατσαμπέκη δεν χρωστάει πλέον 100, αλλά χρωστάει 50, πρέπει οι τόκοι να υπολογίζονται τον 50. 12 λοιπόν δικαστική, ανώτατη δικαστική λειτουργή είπαν, και απομένει βέβαια να δούμε και αυτό θα είναι το ενδιαφέρον, είπαν ότι όχι, πρέπει να υπολογίζεται επί του συνολικού ποσού. Και ας είπε το δικαστήριο που πήγε η κυρία Κατσαμπέκη ότι με βάση τον νόμο Κατσέλη και σύμφωνα με τα όσα εξέτασε υπάρχει αυτό το κούρεμα και θα πληρώνει αυτή τη δόση ώστε να αποπληρώσει αυτά τα χρόνια.
1: Πάμε να μας τα εξηγήσει.
0: Το κατάλαβα καλά,
1: ο κύριος Ρίζος. Κύριε Ρίζο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Γεια σας.
2: Ναι, κάπως έτσι. Είναι το διατακτικό λοιπόν δημοσιεύτηκε σήμερα. Ναι. Πήρε και αριθμό η απόφαση. Μέσα στο επόμενο δεκαήμερο θα δημοσιευτεί και το σκεπτικό της, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί εντός του σκεπτικού θα περιγράφονται και θα επιλύονται ζητήματα όπως η αναδρομικότητα, η εφαρμογή, ακριβώς πώς θα τίθεται και πώς θα γίνεται η διαδικασία, ποιους θα αφορά. Δηλαδή θα έχουμε πάρα πολλές περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με το τι εμέλη γενέστε με την εφαρμογή της απόφασης.
0: Ναι, και να
2: βάση
0: και το...
2: όμως,
0: ναι.
2: Το, έχετε απόλυτο δίκιο, αυτό ήταν το σκεπτικό και μάλιστα εγώ θα πω ότι είναι η πρώτη και μοναδική τόσο ισχυρή απόφαση υπέρ των δανειοληπτών. Θυμόμαστε πάρα πολύ καλά την τελευταία φορά με την νομιμοποίηση των services, όπου νομιμοποιήθηκε μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα όλη αυτή η... Το, θα τη χαρακτηρίσω κρυφή και πίσω από κουρτίνες διαδικασία της αλλαγής των ιδιοκτητών των δανείων, δηλαδή το πώς ακριβώς πέρασαν τα δάνεια σε διάφορες εταιρείες και πώς αυτές νομιμοποιούνται να τα διεκδικούν. Εκεί είχαμε ένα fast track στην απόφαση. Εδώ όντως υπάρχει μια
0: ψηφία.
2: Ναι, εδώ η οποία μειοψηφία αυτό έφυγε τα διεκτός, ότι ξέρετε, όχι, έπρεπε η τοκοφορία να αφορά το σύνολο της οφειλής και όχι την δόση τη μηνία. Είναι τρομερή η ελάφρυνση για μεγάλη μερίδα ανθρώπων που είχαν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη.
1: Περίπου πόσοι είναι, κύριε Ρίζο, έχουμε μια εικόνα πόσες χιλιάδες
2: έχω
1: είναι.
2: Έχω την εντύπωση ότι με βάση τα στοιχεία που έχω εγώ αυτή τη στιγμή και καθώς πολλοί, ξέρετε, έχουν πάει και έχουν υπογράψει καινούργιες ρυθμίσεις ή με κουρέματα ή έχουν χαθεί ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη. Mm-hmm. Θεωρώ ότι θα αφορά περίπου σε 120 με 130.000 περιπτώσεις.
0: Να κάνω μια ερώτηση, κύριε Ρίζο. Υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες είναι να εκδικαστούν εφέσεις.
2: Ναι. Θα ισχύει ο νόμος, θα ισχύει η απόφαση του ΟΡΕΟ Πάγου.
0: Το λέω, διότι υπάρχουν περιπτώσεις, μαθαίνω, που το δικαστήριο απέρριψε ερήμην και τον του δανειολήπτη και των τραπεζών.
2: Ναι, εντάξει. Είναι κάποια ζητήματα τα οποία θα λυθούν στη συνέχεια. Δεν μπορώ να ξέρω.
0: Όχι, θέλω να πω ότι εξού και το ότι υπήρξε έφεση και όταν δεν προσέρχεται κανείς, υπάρχει λόγος να έφεση βάλει κάποιος προφανώς. Έτσι, το τι θα αποφασίσει μετά το
2: δικαστήριο. Αν είναι ερήμην, υπάρχει και ανακοπή ερημοδικίας ανάλογα την περίπτωση. Κοιτάξτε, από εδώ και πέρα ο κάθε δανειολήπτης θα έχει τον δικηγόρο του που τον έχει εκπροσωπήσει.
0: Αυτό λέω. Άρα ο νόμος αυτός θα αφορά και εκείνους που έχουν εφεσιβάλει. Γιατί υπάρχουν δικαστήρια και μέσα στο 26, υπάρχουν και μέσα στο 27.
2: Και το σκεπτικό γενικά να δούμε. Για να δούμε τι θα γίνει και στις περιπτώσεις που εκκρεμωδικούν. Έτσι, που υπάρχει εκκρεμωδικία, που υπήρξε. Κοιτάξτε, ανοίγει και μία σειρά εδώ πέρα η οποία μπορεί, ξέρετε. Κάποιος να έρθει και να πει ότι ξέρεις, λόγω της τοκοφορίας εγώ έχασα τη ρύθμιση.
0: Μα γι' αυτό προφανώς.
2: Έτσι. Το οποίο όμως εδώ θα χρειαστεί νέο δικόγραφο.
0: Ναι.
2: Δεν είναι κάτι απλό και
0: εύκολο. Απλό δεν είναι.
2: Θα το δούμε.
0: Απλό δεν είναι, αλλά είναι ένα βήμα πολύ σημαντικό για τους δανειολήπτες.
2: Προφανώς.
0: Που είναι, έτσι, που είναι και συνεπείς ή που απόλυσαν τη συνέπειά τους, όχι όντας μεταξίδες, αλλά για πραγματικούς λόγους.
2: Ναι. Ισχύει αυτό που λέτε, ισχύει. Θα το δούμε εντός των ημερών που θα δημοσιευτεί και το σκεπτικό της απόφασης. Ξέρετε, θα ήθελα να πω ότι ο μοναδικός νόμος ο οποίος λειτουργούσε υπέρ των δανειοληπτών ήταν ο νόμος Κατσέλη.
0: Ναι.
2: Με όποιες αριθμίες είχε, με όποια παράθυρα άφηνε ανοιχτά στους λεγόμενους στρατηγικούς κακοπληρωτές και αυτά, δεν πάβει να είναι ένας νόμος ο οποίος λειτουργήσε σε μια πολύ μαύρη περίοδο. ευεργετικά για χιλιάδες κόσμου.
0: Ήταν ο μοναδικός νόμος, όπως λέτε, που προστάτευε την πρώτη κατοικία.
2: Όλες οι διαδικασίες εξωδικαστικού κλπ. Και όλες οι διαδικασίες που έχουν ψηφιστεί τα τελευταία χρόνια έχουν λειτουργήσει υπέρ της ρευστοποίησης των ακινήτων.
0: Ναι, ναι.
2: Και τη δυνατότητα των φαντς και οποιονδήποτε άλλων τρίτων να κερδίζουν μέσω των πληστηριασμών.
0: Ήταν ένας νόμος με πραγματικό κοινωνικό πρόσημο. Εγώ το λέω έτσι.
2: Είχε πραγματικά.
0: Που είχε πολλά τρωτά σημεία. Μπορούσε, σήκωνε και η ίδια η κυρία Κατσέλη, το έχει πει ότι πολλά πράγματα μπορούσαν να διορθωθούν, αλλά δεν υπήρχε άλλο πλαίσιο σε μια χώρα που η πρώτη κατοικία,
2: πολύ δύσκολο, πολύ
0: που
2: δύσκολο.
0: Η πρώτη κατοικία ήταν για γενιές αυτοσκοπός.
1: Κύριε Ρίζο, από εδώ και πέρα υπάρχει ένα πλάνο χρονικά πώς θα κινηθούν τα πράγματα ώστε να αρχίσουν οι άνθρωποι.
2: Θα βγει απόφαση, να διαβάσουμε τι λέει και από εκεί και πέρα θα προχωρήσουν προφανώς οι συνάδελφοι που εκπροσωπούν δανειολήπτες σε ενέργειες. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα πούνε και οι ενώσεις και σίγουρα την τοποθέτηση την κεντρική του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων για το θέμα και από εκεί και πέρα θα προχωρήσει ο έκαστος συνέδριος που θα προχωρήσει.
1: Να κάνουμε
2: το σημαντικό που πρέπει να δούμε εδώ, δηλαδή κοιτάξτε, το τεχνικό κομμάτι έχει δύο δρόμους. Ή θα υπάρξει κάποια αυτόματη εφαρμογή με κάποιο είδους πλατφόρμα ή κάτι τέτοιο, ή θα πρέπει πλέον ο κάθε δανειολήπτης να πηγαίνει στο δικαστήριο και να κάνει τη ερμηνεία της απόφασής του, έτσι ώστε το δικαστήριο να βγάζει δοσολόγιο.
1: Κύριε Ρίζο, μας δίνετε μερικά δευτερόλεπτα.
2: Φυσικά.
0: Ευχαριστούμε.
3: Real FM. Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Πιάνω,
6: πιάνω,
5: βάζω, στο κεφάλι,
6: το κεφάλι,
5: κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου,
6: φτιάχνω τα χέρια
5: μου και σηκώνω ψηλά.
7: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
8: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
9: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
10: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Είμαστε με τον κύριο Ρίζο και συζητάμε αυτή την απόφαση της Ολομέλειας, η οποία επιτέλους δημοσιεύθηκε. Κύριε Ρίζο, θέλω να σας ρωτήσω, χρειάζεται σε αυτές τις περιπτώσεις να υπάρξουν κάποιες ερμηνευτικές που μπορεί να βγουν στη συνέχεια, δηλαδή να υπάρξει κάποια περαιτέρω νομοθέτηση?
2: Όχι, κύκλη και τέτοια όχι, αλλά αν αποφασίσει το Υπουργείο να κάνει κάτι και να εφαρμοστεί κάτι για όλους, μπορεί να υιοθετήσει το σχετικό της απόφασης και να προχωρήσει σε μια διαδικασία νομοθέτησης.
1: Επίσης, αναφερθήκατε νωρίτερα στην περίπτωση να υπάρχουν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά. Δηλαδή, να πρέπει να επιστραφούν κάποια ποσά.
2: Προφανώς.
1: Αυτό...
2: Εκεί πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Δηλαδή, θα γίνεται συμψηφισμός με δόσεις μελλοντικές, θα γίνεται κάποια διαδικασία αναγνώρισης. Γι' αυτό ακριβώς λέω ότι πρέπει να δούμε την επακριβό διρύθμιση και πώς ακριβώς θα αντιμετωπιστεί από το...
0: αυτό θα ορίζεται, αυτό θα ορίζεται την απόφαση.
2: Ναι, λογικά κάτι θα περιέχεται εκεί μέσα. Γιατί λογικά, εάν ας πούμε η επιλογή ή το δικαστήριο έχει αφήσει το περιθώριο αυτό να γίνει με ερμηνεία, υπό την έννοια του να υποβάλει σε ένα αίτημα ερμηνείας απόφασης στο ίδιο το δικαστήριο. Οπότε το δικαστήριο θα έρθει και θα σου ερμηνεύσει την απόφασή σου και θα σου βγάλει και το δοσολόγιο. Εκεί μέσα, στο νέο δοσολόγιο, εσύ θα πρέπει να ενσωματώσεις και όσα έχεις καταβάλει, όσα χρειαστεί τους καταβληθέντα. Δεν είναι δυνατόν να τα παρακρατήσουν οι τράπεζες, όσο και αν τους αρέσει πάρα πολύ να παρακρατούν χρήματα τα οποία έχουν πάρει χωρίς κανένα λόγο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να συμψηφιστούν με τις διαδικασίες τις οποίες έχει ακολουθήσει το δικαστήριο. Το πρόβλημα που θα εντοπιστεί, ξέρετε πού θα είναι. Το πρόβλημα που θα εντοπιστεί θα είναι στο ποιος έχει πάρει τα λεφτά και με ποιο τρόπο. Και εγώ βλέπω πολλή ταλαιπωρία εκεί για πολλούς που θα έχουν καταβάλει στην τράπεζα και μετά η τράπεζα θα το έχει δώσει κάπου αλλού και μετά ο άλλος θα το έχει δώσει κάπου αλλού και ξαφνικά θα βρεθεί ο άνθρωπος να έχει δώσει επιπλέον χρήματα και να μην ξέρει πού είναι αυτά τα επιπλέον χρήματα. Γιατί θα του λένε ότι εγώ πλέον δεν έχω πάρει τα επιπλέον χρήματα γιατί τα έχει πάρει η τράπεζα, ξέρω εγώ. Τότε εσύ έβαζες τη δόση σε άλλο λογαριασμό. Καταλάβατε. Οπότε θα δημιουργηθούν αρκετά τέτοιου είδους προβλήματα, θεωρώ, τα οποία θα έχουν δουλειά τα δικαστήρια τα επόμενα χρόνια.
0: Ναι. Σας έχω πει για τον κουβά, ε.
2: Που, το λογαριασμό που βάζετε χρήματα και δεν ξέρω ήταν.
0: Ναι, ναι. Είναι τέταρτος μήνας.
2: Το θυμάμαι.
0: Είναι τέταρτος μήνας που πληρώνω τον κουβά.
2: Έτσι.
1: Ναι.
2: Έτσι.
0: Και αναγκάζομαι να στέλνω το αποδεικτικό για να φαίνεται ότι είμαι ενήμερος.
2: Ναι, αλλά εάν θέλετε να ανοίξετε ένα λογαριασμό ή να κάνετε καμία κίνηση, η τράπεζα αμέσως θα πάρει την προμηθειά της.
0: Εννοείται.
2: Ναι.
0: Εννοείται. Εν τω μεταξύ, ο λογαριασμός Παύλα Κουβάς που ανήκει σε ένα φαντ είναι λογαριασμός τραπέζης.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Ξεκάθαρα.
2: Έτσι.
0: Δεν είναι δηλαδή λογαριασμός ας πούμε, του Ρίζου ή του Παρδάλη.
2: Για την ότι 18, δεν θυμάμαι το ακριβές νούμερο της, των λογαριασμών που έχουν ανοίξει τους τελευταίους 8 μήνες στη Revolut. Ακριβώς λόγω του γεγονότος ότι οι ελληνικές συστημικές τράπεζες είναι αναξιόπιστες σε πάρα πολλούς από τους τομείς εξυπηρέτησης των πελατών.
0: Και έρχονται και καινούργοι παίχτες, βλέπω.
2: Προφανώς.
0: Έρχονται και καινούργοι παίχτες. Δεν ξέρω πόσο θα μπορέσουν να εξυπηρετήσουν ή πόσο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι υπάρχει πεδίο στην Ελλάδα. Δηλαδή, το βλέπουν ξεκάθαρα.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Είδαμε. Έχουν έρθει ερωτήματα. Τα κρατάμε όμως για την επόμενη φορά, κύριε Ρίζο, για την Τρίτη.
2: Θα τα πούμε την Τρίτη.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε.
0: Γεια σας. Γεια σας.
2: Γεια σας.

0: θα έρθουν στον μπιλιάρδο δύο παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Υπάρχει το κλασικό, το αμερικάνικο που λέμε, και υπάρχει το γαλλικό. Mm-hmm. Το αμερικάνικο είναι πάρα πολύ ωραίο, διότι έχεις σκοπό, βασικά υπάρχουν πολλές παραλλαγές, αλλά έχεις σκοπό να βάλεις συγκεκριμένες μπάλες στις τρυπούλες.
1: Μάλιστα.
0: Και υπάρχουν και συγκεκριμένοι κανόνες. Βέβαια, εντάξει, τώρα άμα πάμε να παίξουμε σε ένα μπιλιαρδάδικο, θα βάλουμε τους δικούς μας κανόνες. Έτσι, δηλαδή δεν είναι μόνο έτσι, να πετύχεις τη σωστή μπάλα, πρέπει να δηλώσεις και την τρύπα που θα τη βάλεις κτλ. Υπάρχει και το γαλλικό που έχει τρεις μπάλες.
1: Απλά πράγματα.
0: Απλά, αλλά πάρα πολύ δύσκολο.
1: Δύσκολο όμως.
0: Διότι λες, ρε παιδί μου, άμα παίζεις με τόσες μπάλες, είναι δύσκολο. Με τρεις θα είναι πιο εύκολο. Δεν είναι πιο εύκολο όμως, διότι στις τρεις πρέπει με τη μία να χτυπήσεις τις δύο. Mm. Πρέπει να κάνεις την καραμπόλα. Έτσι.
1: Το βλέπω... φοβάσαι εσύ αυτό.
0: Όχι, δεν, είμαι βέβαιος, δεν
1: είσαι
0: το φοβάμαι.
1: Σίγουρος.
0: Είμαι βέβαιος, γιατί το είπε ο κύριος Ρίζος. Και αυτό που είπε είναι δεδομένο. Mm. Όταν εγώ και πολλοί χιλιάδες άλλοι πληρώνουμε εδώ και μήνες, και κάποιοι άλλοι μπορεί περισσότερο καιρό, και κάποιοι μπορεί να μπαίνουν τώρα σε μια τέτοια διαδικασία, κάπου που δεν είναι αυτό που πλήρωναν πριν και δεν είναι και αυτό που πλήρωναν πιο πριν, όταν θα έρθω και θα πω, κύριοι, εγώ πλήρωνα αυτά, θα γυρίζουν και μου πούνε, ναι, δεν πλήρωνα σε εμάς.
1: Δεν είμαι εγώ αυτός.
0: Δεν πλήρωνα σε εμάς. Ο προηγούμενος. Ο προηγούμενος. Δεν ξέρω αν υπάρχει. Δεν ξέρω που είναι. Και αν δεν υπάρχει, ή αν δεν είναι, ή δεν ξέρω εγώ τι. Και εγώ σου λέω ότι και υπάρχει και είναι. Και άμα δεν μπορώ να τον βρω, τι θα κάνουμε.
1: Ναι.
0: Και είχατε πληρώσει και στην τράπεζα. Ναι, αλλά στην τράπεζα πλήρωνα πριν από 10 χρόνια.
1: Άντε τώρα να τα βρεις όλα αυτά.
0: Φέξε μου και γλίστρισα. Μακάρι να νομοθετήσει το κράτος.
1: Τι.
0: Αυτό που είπε ο κ. Ότι αν θέλει μπορεί το Υπουργείο να νομοθετήσει και να τα λύσει όλα. Μακάρι να νομοθετήσει, ώστε να μην υπάρχει.
1: Δεν
0: δηλαδή...
1: ξέρω αυτό πώς λύνεται έτσι, όπως έχει αυτή την περιπλοκή που περιγράφεις.
0: Να σας πω, έχει, το κράτος έχει οικονομολόγους, έχει δικούς, έχει ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με αυτά. Και αν θέλει θα βρει τον τρόπο. Μακάρι να νομοθετήσει η πολιτεία και να πει, κύριε, υπάρχει απόφαση του Αρειοπάγου, τελειώσαμε. Νομοθετούμε αυτό και θα γίνεται έτσι.
1: Ναι.
0: Που θα διευκολύνει την κατάσταση πολύ. Αν πάλι δεν νομοθετήσει, γιατί δεν είναι υποχρεωμένη να νομοθετήσει. Αν πάλι δεν νομοθετήσει, νομίζω ότι θα έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες καραμπόλες.
1: Ναι, και έτσι όπως το ακούω όλο αυτό και με τη συζήτηση που κάναμε με τον κύριο Ρίζο, ίσως να καθυστερήσουν και πολύ τα πράγματα.
0: Πρώτον. Δεύτερον, θα πάμε σε πάρα πολλές ανακοπές αποφάσεων.
1: Ναι,
0: διότι υπάρχει. Όταν πάει να σου βγάλει το σπίτι στο σφυρί, θα του λες, όπα, ανακοπή, διότι, διότι εδώ εκκρεμεί ένα ζήτημα.
1: Ναι.
0: Γιατί εσύ μου το βγάζεις στο σφυρί για αυτό το ποσό, αλλά εγώ σου έχω πληρώσει αυτά τα χρήματα και με βάση την απόφαση του Αρειοπάγου έπρεπε το ποσό για το οποίο μου το βγάζεις στο σφυρί να είναι αυτό και ενδεχομένως να μην σου χρωστάω κιόλας. Mm. Σε ό,τι αφορά τις μικρές οφειλές.
1: Ναι.
0: Γιατί υπάρχουν και πληστηριασμοί που γίνονται για 10 και 12 χιλιάρικα.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, γι' αυτό λέω ότι θα έχουμε... Νομίζω ότι θα δούμε πολύ ενδιαφέρουσες καταστάσεις.
1: Να το δούμε.
0: Νομίζω.
1: Λοιπόν, επανήλθε με μήνυμά του εδώ ο κύριος Μάνος. Καλά βρε, δεν τρέπεσαι να παραπλανείς λέγοντας ψέματα και παραποιώντας τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της μέτρων ανάλυσης. Πρόθεση ψήφου. Πολύ σωστά. Βεβαίως, πρόθεση ψήφου. Νέα Δημοκρατία 22,7. Συμφωνώ. Συμφωνώ.
0: Και
1: μόνο που εγώ... είπα η εκτίμηση ψήφου είναι 28,5. Υπάρχει μια διαφορά. Η πρόθεση είναι το πρωτογενές αποτέλεσμα από την απάντηση του πολίτη. Η εκτίμηση είναι το τελικό στατιστικό που βγάζουν οι δημοσκοπήσεις. Αυτό που λέμε η αναγωγή. Άρα δεν...
0: Η αναγωγή είναι και το ποσοστό, ναι, το οποίο έρχεται...
1: Που αναμένεται να λάβει.
0: Ναι, έρχεται, είναι το ποσοστό που... Αν γινόντουσαν αύριο εκλογές, προβλέπει η δημοσκοπική εταιρεία ότι θα έπαιρνε το κάθε κόμμα.
1: Άρα νομίζω ότι δεν χρειάζεται να μαλώσουμε τώρα, κύριε Μάνο. Το ποσοστό που λέτε, να το ξαναπούμε, 22,7, είναι στην πρόθεση ψήφου. Εγώ αναφέρθηκα στην εκτίμηση ψήφου. Εκεί είναι 28,5. Αυτό. Είναι πάρα πολύ απλό.
0: Ναι. Τι λέει εδώ, ότι τι είπα εγώ, το κλασικό είναι το τρίμπαλο, το γαλλικό. Ναι, απαιτεί ιδιαίτερες δεξιότητες. Α, εγώ είπα το κλασικό, το ότι είναι το άλλο. Ναι, γιατί το έχω
1: για
0: στο μυαλό. Γιατί το έχω στο μυαλό όμως κλασικό, επειδή είναι αυτό το οποίο παίζεται κυρίως.
1: Κυρίως, ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι και στις μεγάλες, στα μεγάλα τραπέζια, στα τουρνουά κτλ. Κτλ. Που βέβαια έχει και άλλες άλλα χρώματα μπάλες, το σνούκερ που λέμε. Και δηλαδή. Αλλά το γαλλικό θέλει μυαλό, ναι. Παππούς με σερί 55 καραμπόλες, μου λέει. Εδώ τώρα να σου πω, μιλάμε. Να σου πω, στέλνει μήνυμα άνθρωπος με 55 καραμπόλες, το καταλαβαίνεις και εσύ μας λες. Έχεις παίξει κι εσύ. Γιατί να μην έχει κάνει 55 καραμπόλες. Ξέρεις, ήθελε μαθηματικά για να το κάνεις. Δεν θέλει γωνίες και τέτοια, δεν είναι άντε-άντε. Λοιπόν, Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση των ήχων μας διώχνει για δύο.
1: Μας διώχνει.
2: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
3: Μια καρέκλα να τα πω!
2: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
4: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
2: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
3: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
2: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
5: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
6: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sagar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
7: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Ήρθες.

μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.

0: Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Real FM. Η ώρα είναι 10.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Παραμένει το αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν εξακολουθούν να μένουν στις κόκκινες γραμμές που έχουν θέσει, ενώ αναζωπυρώνεται η ένταση τόσο στον Περσικό κόλπο όσο και στον Λίβανο. Τέλη, για υπηρεσίες που συνδέονται με τη διέλευση πλοίων από το Ορμούς, επιμένει ότι θα επιβάλλει η Τεχεράνη, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί αδιαπραγμάτευτο το ζήτημα της ελεύθερης ναυσιπλοείας στο στρατηγικό πέρασμα. Την ετοιμότητα της Ρωσίας να καταλήξει σε μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία εξέφρασε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Συνάντηση ενώπιος εν οποίο πρότεινε στο Ρώσο ομολογό του ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι, καλώντας τον με ανοιχτή επιστολή που έδωσε στη δημοσιότητα να σταματήσει τον πόλεμο και να προσέλθει άμεσα σε συνομιλίες. Παράλληλα ζήτησε οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός. Τη δυνατότητα να ενημερώνονται για την πορεία των αιτήσεών του σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες έχουν πλέον οι πολίτες μέσω της νέας ψηφιακής πλατφόρμας politis.gov.gr που τέθηκε σε λειτουργία. Την προοπτική περαιτέρω ανάπτυξη του κάθε του διαδρόμου για τη μεταφορά φυσικού αερίου τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση με τον Βούλγαρο ομολογό του στη Σόφια. Με τις πρώτες 72 γυναίκες που παρουσιάστηκαν στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων στη Λαμία, άρχισε στην πράξη η εφαρμογή του θεσμού της εθελοντικής στρατιωτικής θητείας γυναικών στο στρατό Ξηράς. Συνολικά, 140 υποψήφιες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον αναλυτικά στο enikos.gr. Στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ποσό θα υπολογίζονται πλέον οι οφειλόμενοι τόκοι των κόκκινων δανείων σύμφωνα με την απόφαση ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Ισόπαλες 2-2 ήρθαν Σουηδία-Ελλάδα σε φιλικό αγώνα που διεξήχθη στη Στοκχόλμη. Νέος προπονητής στη Λίβερπουλ ανέλαβε και επίσημα ο Ισπανός Άντωνι Ιραϊλά. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
2: Real Weather.
7: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο σε Εύβοια, σποράδες, Βόρειο Αιγαίο και στα Ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά και τοπικές βροχοπτώσεις μικρής διάρκειας σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 και 28 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Εδώ είμαστε 9 λεπτά μετά τις 10. Σημαδιακό.
1: Το αφιερώνεις κάπου αυτό.
0: Είμαστε βράδυ,
1: ναι.
0: Παραμονής εισόδου στο κέντρο εκπαίδευσης στη Θήβα. Και μου κάνουν μια παρέα, μου κάνουν παρτάκι και καλά από χαιρετιστήριο.
1: Ναι.
0: Και με το που μπαίνουμε σε ένα μπαράκι το οποίο ήταν, δεν ήταν, ήταν συνοικιακό. Με το που μπαίνω μέσα, βάζουν αυτό.
1: Αυτό.
0: Δηλαδή, καταλαβαίνεις τώρα, έτσι.

0: Εντάξει, βέβαια σήμερα αυτό το τραγούδι να το αφιερώσουμε στις 72 κυρίες οι οποίες αποφάσισαν να υπηρετήσουν ως εθελόντριες στο στρατό.
1: Και είναι μεγαλύτερος όμως αριθμός των ενδιαφερόμενων. Mm. Τον, κάτι ακούω στο δελτίο τώρα ότι είναι. Δεν θα μας τα πει ο
0: Χρήστος ο Μαγανίτης. Καλησπέρα,
1: γεια σου, Χρήστο.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα Λένη, καλησπέρα Μανώλη. Μανώλη, επειδή άκουγα τώρα το σχόλιο που ναι. έκανες, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Ήταν αυτό το τραγούδι ή μήπως βάλανε και το ζιγ-ζακ, το απολύομαι?
1: Όχι, αυτό ήταν. Αυτό ήταν. Αυτό και να σου πω κάτι. Ένα αγαπημένο τραγούδι, ρε παιδί μου, εκείνο το βράδυ, δεν θες να το ακούσεις αυτό το τραγούδι.
0: Ποιο ήταν?
1: Όχι,
2: αυτό.
0: Αυτό ήταν. Αυτό ήταν.
2: Α, ήταν αυτό. Okay.
1: Ναι, αυτό ήταν. Αλλά εκείνο το βράδυ, ρε παιδί μου, δεν θες να τα ακούσεις. Γιατί
0: δεν θες. Τώρα... Ναι.
1: Βέβαια την άλλη μέρα πρέπει να σου πω μια χαρά ήταν στην Κιβά. Ωραίο, καλά, πρώτη μέρα δεν καταλαβαίνεις και τίποτα.
2: Και επίσης μετά το κλασικό, όταν είναι η απόλυση, είναι αυτό που λένε, το οποίο στη δική μου την περίπτωση δεν μπορεί να εφαρμοστεί ούτε κατά φαντασία. Λέει απολύω με ψαρούχλες, τα μαλλιά μου κάνω μόνο.
1: Καλά τα.
0: Του Μανώλη κάνουν πάντως. Θα μπορούσαν.
1: Να στην ερωτά δικά μου, ναι, αλλά δεν έχει να κάνει. Χρήστο, ήμουν αμετάθετος 14 μήνες με τη Λίνη.
2: Okay.
1: Χωρίς να έχω δηλώσει αμετάθετος.
2: Μάλιστα.
1: Ωραίο.
2: Κάτι τέτοιες ιστορίες που έχω ακούσει από πολλούς με κάτι αμετάθετο και τα λοιπά, έχουν πέρασει καλύτερες θητείες από ό,τι μου έρχονται.
1: Είπε, δεν πέρασαν άσχημα. Απλά, ρε παιδί μου, από κάποια στιγμή και μετά, σε κουράζει. Κουράζει. Και άμα ξέρεις, είσαι και λίγο φιλότιμος και δεν είναι η λογική του παλιού. Εν τω μεταξύ, εμένα μου ήρθε μετά μια αμετάθεση νέα σαν Κυλκής. Και από εκεί μεγάλο πεύκο. Και απολύθηκα από το μεγάλο πεύκο. Ήταν περίεργη η θητεία μου, δεν ξέρω πώς πήγε έτσι.
2: Οκ, okay. αλλά λίγο ανάποδα.
1: Ναι, αλλά να σου πω όμως κάτι, δεν ήταν άσχημα.
2: Ναι.
1: Δεν ήταν άσχημα. Δηλαδή πρέπει να είσαι πολύ στραβός για να πάει άσχημα η θητεία σου, πιστεύω.
2: Τώρα τα πράγματα έχουν βελτιωθεί βέβαια σε πάρα πολύ, ειδικά σε μονάδες, όσες μονάδες είναι είτε στον Εύρο ή στην Παραμεθόρο γενικότερα και στον Εύρο και στα νησιά έχουν βελτιωθεί και ειδικά στην περίπτωση του Εύρου μετά τα επεισόδια που έγιναν το 2020, αυτή η υβριδική απειλή που ξεδιπλώθηκε από την Τουρκία, έπεσαν πάρα πολλά χρήματα, κυρίως από ιδιώτες με δωρεές που έκαναν, ανακοινήθηκαν όλα τα φυλάκια επάνω, μάλιστα επειδή τα έχω επισκεφθεί αρκετές φορές και στο κλείσμα του ρεπορτάζ, δεν έχουν καμία σχέση οι συνθήκες του σήμερα με αυτές που είχαμε κατά νου πριν από, όχι πολλά, πριν από 7 χρόνια, 6 χρόνια πίσω, πριν το 2020 δηλαδή, δεν έχουν καμία σχέση οι συνθήκες. Έχουν βελτιωθεί προς το καλύτερο και μάλιστα θεαματικά. Και σε επίπεδο ύπνου, μιλάω για τα κρεβάκια δηλαδή και τα στρώματα που έχουμε. Δεν έχουμε δηλαδή καμία σχέση με τα κούτσουρα, να το πω πολύ απλά, ή αυτά που εάν έκανες το λάθος να αναπνεύσεις την ώρα που κοιμόσουν στο πλάι, πήγαιναν τα ελαττήρια και νόμιζες ότι γινόταν σεισμός.
1: Ναι, πράγματι, πράγματι. Εντάξει, τώρα μιλάμε για εποχές. Τα ιστήρια τα έχει ζήσει.

0: ως προς την ποιότητα τη διαβίωση των στελεχών και των όπλων βεβαίως των ενόπλων δυνάμεων. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ θετικό.
1: Χρήστο,
2: θεωρείται ικανοποιητικός αριθμός των 72 γυναικών από το Υπουργείο ή ήταν η στόχευση για μεγαλύτερο?
0: Η στόχευση ήταν για 100. Mm-hmm. Δήλωσαν 160. Οπότε, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί, 100 θα μπουν συνολικά μέσα.
1: Ναι.
0: 160 δηλώσανε, άρα υπερκαλύφθηκε ο στόχος. Mm-hmm. Και φαίνεται ότι τώρα έχουν αρχίσει και γίνονται πολύ σοβαρές σκέψεις για το πώς θα αυξήσουν τον αριθμό των εσώτων γυναικών από 1-2, γιατί είχαν πει ότι θα κάνουν σε πρώτη φάση 1 εσώ ανά έτος. Mm-hmm. Οπότε τώρα φαίνεται ότι μπορεί να βγάλουν και δεύτερη εσώ για τις γυναίκες. Ποιο είναι το θέμα? Ότι είναι μια ενίσχυση, μια εξτρά ενίσχυση σε μονάδες των ενόπλων δυνάμεων, όπως και να έχει.
1: Προφανώς.
0: Δηλαδή, ακόμη και ένας επιπλέον να πάει ως εθελοντής, είναι ενίσχυση.
1: Ναι, βέβαια.
0: Οπότε, αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ θετικό. Βεβαίως, υπάρχουν και κίνητρα.
2: Ναι,
0: όπως
1: αυτό είναι αυτό.
0: Στο ΑΣΕΠ, προσμετράται ο χρόνος ως προϋπηρεσία. Άρα πηγαίνει αυτό συντάξιμο μετά.
2: 12 μήνες είναι η θητεία, σωστά?
0: 9 ή 12.
1: Μπορεί να επεκτείνει κιόλας, Χρήστο, μετά.
0: Τους δίνει το δικαίωμα, παίρνουν μόρια για να μπορέσουν μετά, αν θέλουν, να συνεχίσουν ως όβα, δηλαδή ο πλήτες βραχίας αναγκατάταξης, ή άμα θέλουν να πάνε ως ΕΠΟΠ. Μοριοδοτούνται δηλαδή για αυτά.
1: Ως υπαξιωματικοί δηλαδή.
0: Όχι, δεν είναι. Όχι, όσο πλήτες.
1: Όσο πλήτες. Πενταετούς μετά πάνε. Πενταετούς.
0: Η ΕΠΟΠ είναι πενταετή, η ΟΒΑ είναι νομίζω, αν δεν απατώμε, πριν είναι τριετία. Μία επιφύλαξη κατά όλη αυτό. Η ΕΠΟΠ είναι πενταετή.
1: Εντάξει, είναι και μια επαγγελματική αποκατάσταση πενταετία.
0: Σίγουρα για έναν άνθρωπο νέο, ο οποίος προσπαθεί να βρει τα πατήματά του,
1: δεν είναι, παίζει ρόλο.
0: Δεν είναι μια καλή επιλογή. Και βεβαίως μετά από εκεί και πέρα δίνονται διάφορες δυνατότητες μέσα από τις ένοπλες δυνάμεις. Έχει αρχίσει να δημιουργείται ένα οικοσύστημα εξέλιξης που έχει να κάνει και με τις σπουδές. Δηλαδή, σου δίνει το δικαίωμα να μπορείς να δίνονται κίνητρα, δηλαδή να συνεχίσουν τις σπουδές τους κατά τη διάρκεια όταν είναι κάποιος στέλεχος των ενόπλων δυνάμεων. Έχει πρόσβαση σε άλλα πράγματα, όπως και τώρα οι γυναίκες τα έχουν, όπως τις λέσχες, όπως τα πρατήρια των ενόπλων δυνάμεων. Ήδη έχουν γίνει κινήσεις για τα πρατήρια προκειμένου να παίρνουν κατά μέσο όρο 20%, να πουλάνε 20% φθηνότερα τα προϊόντα από τη μέση τιμή στο ράφι των σούπερ μάρκετ.
1: Μάλιστα. Για να σε ρωτήσω κάτι, Χρήστο, τώρα η διαδικασία είναι ίδια, δηλαδή κέντρο εκπαίδευσης και μετά μονάδα, φαντάζομαι.
0: Ναι, κανονικά. Ό,τι ισχύει για τους άντρες ισχύει και για τις γυναίκες. Κανονικά.
1: Ναι.
0: Κέντρο εκπαίδευσης και μετά μονάδα.
1: Και στην τοποθέτηση.
0: Με διαφορά ότι τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα, δεν είναι όπως ήταν.
1: Ναι.
0: Δεν είναι δηλαδή αυτό το 40ήμερο και μετά τελειώσαμε.
1: Ναι.
0: Εδώ πηγαίνει 10 εβδομάδες η βασική εκπαίδευση.
1: Α, ναι.
0: Έχει αλλάξει.
1: Από ιδέα δεν είχα.
0: Έχει αλλάξει αυτό. Ναι, πηγαίνει 10 εβδομάδες τώρα η βασική εκπαίδευση.
1: Τόσο πολύ,
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, η ορκωμοσία γίνεται στις 10 εβδομάδες?
0: Όχι, η ορκωμοσία θα γίνει κανονικά στις 40 μέρες, αλλά η εκπαίδευση.
1: Αλλά μένεις στο κέντρο μετά, δεν φεύγεις.
0: Ναι, συνεχίζει.
2: Και ποιες ηλικίες γυναικών αφορά αυτό το πρόγραμμα? Μέχρι
0: 26 ετών.
1: Και Χρήστο, μετά όμως στη μονάδα υπάρχουν υποδομές, γιατί φαντάζομαι τώρα ότι μια γυναίκα σε ένα αντρικό περιβάλλον, μην ακουστεί σεξιστικό έτσι όπως το λέω, προς Θεού, είναι μικρός ο αριθμός των γυναικών, θέλω να πω, ρε παιδί μου, που θα μπορεί να αλλάζει και τα λοιπά και τα λοιπά, γιατί ξέρεις πως είναι τώρα μέσα στο στρατόπεδο.
0: Δεν είναι μεικτό.
1: Έλα.
0: Εκεί που είναι
1: στο κέντρο εκπαίδευσης δεν είναι, αλλά στη μονάδα.
0: Η στέρια στην οποία βρίσκονται δεν είναι μεικτή.
1: Όχι, αλλά στη μονάδα όμως.
0: Στη μονάδα μετά υπάρχει πρόβλεψη, γιατί ούτως ή άλλως υπηρετούν τώρα γυναίκες πάρα πολλές. Είτε ως αξιωματικοί, είτε ως υπαξιωματικοί, είτε ως πλήτες, μέσω ΕΠΟΠ. Είναι πάρα πολλές οι γυναίκες οι οποίες υπηρετούν. Υπάρχει και πολιτικό προσωπικό επίσης.
1: Υπάρχει πολιτικό προσωπικό, αλλά δεν μένει μέσα συνήθως.
0: Ναι, αλλά εντάξει, όταν υπάρχει μια γυναίκα μέσα, όπως και να είναι, είτε μένει είτε όχι, έχει και συγκεκριμένες ανάγκες.
1: Μα γι' αυτό το λέω.
0: Οπότε υπάρχει πρόβλεψη αυτό για το.
1: Okay.
0: Στις ένοπλες δυνάμεις.
1: Ωραίο.

0: Ωραίο, ενδιαφέρον είναι πολύ. Ωραίο, για να δούμε. Αιγαίο τι γίνεται, ησυχία, ήρεμα νερά.
1: Όχι, ήρεμα νερά δεν θα το έλεγα. Θα έλεγα ότι παίζουμε αυτή τη στιγμή ένα κυνήγι, ούτε του ποντικού με της γάτας. Θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία δοκιμάζει τα όρια αντοχής του νευρικού συστήματος της αλάτας, η οποία είναι ψύχρεμη σε όλους τους τομείς. Γιατί το λέω αυτό, ότι δοκιμάζει τα όρια αντοχής? Αυτό που φαινόταν ότι θα καταθέσει το νομοσχέδιο που θα περιλαμβάνει μέσα το ανυπόστατο και αλυτρωτικό δόγμα της γαλαζίας πατρίδας, φαίνεται το μεταθέτει, λέει, τώρα για τον Φεβρουάριο. Θα καταθέσει τότε ένα νομοσχέδιο. Δεν ξέρω αν θα είναι στην τελική μορφή έτσι όπως έχει περιγραφεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα από τα μέσα ενημέρωσης της γείτονος και δει τα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης. Ωστόσο, όπως αναφέραμε στη Real News της Κυριακής, αυτό που έπαιξε καταλυτικό ρόλο είναι η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία θα γίνει στις αρχές Ιουλίου στην Άγκυρα. Εάν η Τουρκία είχε καταθέσει αυτό το νομοσχέδιο, αυτομάτως θα είχε τορπιλιστεί η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ. Άρα δεν τη συνέφερε μέσα στο ίδιο της το σπίτι να ανάψει φωτιά.
2: Μάλιστα. Σωστά. Θα είναι και με την παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ, μάλλον, έτσι.
1: Μα δεν θα είναι μόνο με την παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ, και ένα μέλος του ΝΑΤΟ να έχει πρόβλημα με μία άλλη χώρα σε εσωτερικό επίπεδο, προκειμένου η Ελλάδα με την Τουρκία, και η Ελλάδα θυμίζω ότι έχει υπογράψει και συμφωνίες στρατηγικής αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας με την Γαλλία, για παράδειγμα. Οπότε θα διωγγωνόταν το πρόβλημα. Και θα διωγγωνόταν σε μεγάλο βαθμό. Και αυτό το, αυτό το αλυτρωτικό και ανυπόστατο δόγμα της γαλαζίας πατρίδας δεν επηρεάζει μόνο την Ελλάδα. Επηρεάζει, γιατί με το ίδιο σκεπτικό και έτσι όπως επεκτείνει τις θάλασσες, επηρεάζει και τη Βουλγαρία.
0: Ναι. Δεύτερη σκέψη τώρα, επειδή εσύ είσαι πολύ εμπειρός σε αυτά. Μήπως οι Τούρκοι δεν καταθέσουν ποτέ το νομοσχέδιο και θέλανε να δουν την αντίδρασή μας και τους χαλάσαμε λίγο τη σούπα? Δεν ξέρω.
1: Όλα αυτά τώρα.
0: Γιατί φημολογία είναι και το νομοσχέδιο.
1: Κοίτα. Δεν υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά στην Τουρκία.
0: Ναι, δεν σου λέω. Αλλά...
1: Δηλαδή η Τουρκία δεν βγάζει ποτέ κάτι απλά και μόνο γιατί δεν έχει τι να κάνει. Και σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει στο σκεπτικό της τουρκικής κυβέρνησης ότι κάνουμε διαρροή για να παίξουμε με τα εθνικά θέματα, για να μπορεί μετά η όποια αντιπολίτευση υπάρχει, το ΤΣΕΧΑΠΕ, ό,τι έχει απομείνει από το ΤΣΕΧΑΠΕ, όπως έχει μείνει, η Ρεπουμπλικά δηλαδή, και να μπορούν να έχουν έναν αντίλογο του στείλω ότι δεν καταθέτεις, δεν τολμάς να καταθέσεις το νομοσχέδιο που να περιλαμβάνει μέσα τη γαλάζια πατρίδα κτλ. Όμως, και δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, αυτό το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας έχει γίνει κτήμα της τουρκικής εκπαίδευσης. Διδάσκεται μέσα στα σχολεία.
2: Βέβαια.
0: Αυτό είναι πιο επικίνδυνο.
1: Υπάρχουν κεφάλαια μέσα στα βιβλία της τουρκικής ιστορίας που περιλαμβάνεται αυτό το ανυπόστατο αλυτρωτικό δόγμα. Συνεπώς, αυτό γίνεται...
2: Γίνεται συνείδηση.
1: Τα τελευταία χρόνια.
2: Και γίνεται συνείδηση στον κόσμο.
1: Γίνεται συνείδηση.
0: Βέβαια.
1: Γίνεται συνείδηση. Από ένα σημείο και μετά, λοιπόν, μετά τα 10 χρόνια, όλοι αυτοί οι οποίοι μεγαλώνουν μπαίνουν σε μια εποχή όπου οι διπλωματικές σχέσεις με την Ελλάδα, τουλάχιστον η προσέγγιση που θα έχει η Τουρκία, θα είναι υπό διαφορετικούς όρους. Θα είναι υπό τους όρους της γαλάζιας πατρίδας για αυτούς. Ότι δηλαδή αυτά τα νησιά είναι κατεχόμενα, ότι το μισό Αιγαίο μας ανήκει δικαιωματικά και ότι μπορούμε να φτάσουμε την ΑΟΣ μέχρι τα παράκτια της, της Λιβύης, μέχρι τα παράλια της Λιβύης.
0: Εμείς αυτό αντιδρούμε... Χρήστο, ενώ στο μαθησιακό επίπεδο έχουμε δυνατότητα αντίδρασης?
1: Στο μαθησιακό επίπεδο. Είναι τώρα σαν να μπεις μέσα στο μαθησιακό επίπεδο και να προσπαθείς να μάθεις τα παιδιά σου. Δηλαδή, εάν μπεις μέσα στα σχολεία και πεις ότι η Τουρκία υποστηρίζει ότι υπάρχει το δόγμα, όταν υπόσταται το καλλιτρωτικό δόγμα της γαλαζής πατρίδας, αυτόματα είναι σαν να το παραδέχεσαι.
0: Σωστό.
1: Δεν μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία καν.
0: Σωστό.
1: Αυτό το οποίο ορθώς διδάσκεται στο ελληνικό σχολείο είναι η συνθήκη της Λοζάνης. Ορθώς διδάσκεται και μάλιστα υπάρχουν ξεχωριστά κεφάλαια σχετικά με τη συμφωνία και την παραχώρηση των δεκανήσων από την Ιταλία. Οπότε, αν λέμε δωδεκάνησα, το Αιγαίο σταματάει στο Καστελόριζο. Δεν είναι τα δωδεκάνησα και το, δεν είναι και το Καστελόριζο.
0: Όχι, προφανώς.
1: Δωδεκάνησα το Αιγαίο σταματάει στο Καστελόριζο. Για να μην το ξεχνάμε αυτό. Το Καστελόριζο δεν είναι ελληνική κτήση ανεξάρτητη από το υπόλοιπο νησιωτικό σύμπλεγμα της Ελλάδας.
0: Είναι Ελλάδα,
1: το Καστελόριζο και το νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης είναι μέρος των Δωδεκανήσων.
0: Δεν είναι Ελλάδα.
1: Okay.
0: Είναι ελληνική επικράτεια.
1: Δεν είναι κάτι ξεχωριστό που επειδή είναι μακριά.
0: Ναι, προφανώς.
1: Όχι, έχει πολύ μεγάλη
0: σημασία. Πολύ μεγάλη σημασία, έχεις δίκιο.
1: Έχει
0: ναι,
1: πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Διότι από τη στιγμή που υπάρχει οικονομική δραστηριότητα με βάση την με βάση την Άγκλος και με βάση τις διεθνείς συνθήκες, εφόσον υπάρχει οικονομική δραστηριότητα επάνω στο Καστελόριζο, όπως και στη Ρο, όπως και στη Στρογγύλη, αυτόματα έχουν δικαίωμα, πλήρη δικαιώματα ως.
0: Σωστά. Μάλιστα.
1: Και έτσι έχει προκύψει και ο περίφημος χάρτης της Σεβίλης, τον οποίο έχει υιοθετήσει η Ελλάδα, με το βάση του οποίου έχει καθιερωθεί τελικά η ΑΟΣ, η ενδυνάμει ΑΟΣ, ελληνική ΑΟΣ, η οποία τέμνεται σε ένα σημείο με ένα τμήμα της Κυπριακής ΑΟΣ, της Κυπριακής Δημοκρατίας, και σε ένα άλλο σημείο με την Αίγυπτο, που δημιουργεί αυτή τη γωνιά στο τριεθνές εκεί.
0: Μία, έλα, πες.
2: Κάνει μία επισήμανση εδώ ο Real Blogger, λέει το ότι απέναντι δεν θα ψηφίσει το περιβόητο νομοσχέδιο πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι δεν θα το ξαναφέρει μετά τη σύνοδο.
1: Ακριβώς. Δεν σημαίνει τίποτα. Απλά φαίνεται ότι θα περάσουμε ένα ήρεμο καλοκαίρι. Όσο διάρκεια σε αυτό το πράγμα. Το οποίο είναι θετικό για τον τουρισμό μας.
0: Ναι.
2: Ως προς την κινητικότητα, έτσι, τις προκλήσεις που υπάρχουν με πτήσεις, με υπερπτήσεις στον εναέριο χώρο μας, πώς είναι τα πράγματα το τελευταίο διάστημα?
1: Είχαμε μια σοβαρή περίπτωση πριν από μερικές ημέρες με όχι υπερπτήση, αλλά είχαμε παραβίαση στο εθνικό εναέριο χώρο. Δεν έχουμε φτάσει ευτυχώς αυτή τη στιγμή στη φάση των υπερπτήσεων. Ελπίζω να μην φτάσουμε. Αλλά έχουμε φτάσει στη φάση των πρώτων παραβιάσεων του εθνικού ενέργειου χώρου με οπλισμένα μαχητικά από την πλευρά της Τουρκίας, χωρίς να υπάρχει κάποια προφανής αφορμή, ότι δηλαδή για παράδειγμα είχαν κάπου μια άσκηση σε εξέλιξη και κάποιο από τα μαχητικά του απλά πήρε πιο άνοιχτα τη στροφή, να το πω έτσι λαϊκά. Δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Μπήκαν επί τούτου στην ελληνική επικράτεια και στον εθνικό εναέριο χώρο. Και είχαμε μάλιστα αερομαχίες με ελληνικά μαχητικά, μία εκ των οποίων έφτασε και σε εμπλοκή. Όταν λέμε εμπλοκή, εκεί δεν είναι εικονικές αερομαχίες, όπως εσφαλμένα έχει επικρατήσει να λέγεται, είναι κανονικές αερομαχίες. Απλά δεν πατάει. Τον λοκάρει.
0: Τον λοκάρει, αλλά δεν πατάει το.
1: Απλά δεν πατάει το τελικό.
0: Δεν πυροδοτεί, ναι, δεν πυροδοτεί.
1: Δεν πυροδοτεί. Αλλά μέχρι εκείνη τη στιγμή τον έχει μέσα κλειδωμένο.
0: Και το ξέρει και ο άλλος ότι είναι κλειδωμένο. Αυτό. Το ξέρει και ο άλλος ότι είναι κλειδωμένο.
2: Το βλέπει.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Το βλέπει και ξέρει ότι παίζονται όλα σε θέματα ψυχραιμίας και χιλιοστών. Έτσι δεν είναι, Χρήστο?
1: Όπως επίσης έχουν τύχει κάτω το παρελθόν πολλά σκηνικά, τέλος πάντων. Και έχουν ακουστεί και περιστατικά, όπως κάποιος Τούρκος πιλότος να έχει χάσει την ψυχραιμία του και να έχει φύγει εντελώς και τελικά να επιστρέψει στην Τουρκία πίσω συνοδεία ελληνικών μαχητικών, γιατί δεν ήξερε τι να κάνει και οι Έλληνες δεν ήθελαν να τον αφήσουν, να τον πιέσουν άλλο ψυχολογικά, γιατί για σπάς ψυχολογικά να μην συντριβεί ή να μην.
0: Ναι, γιατί μετά είναι απρόβλεπτο όταν χάνει την ψυχραιμία σου, γίνεσαι απρόβλεπτος.
1: Ναι.
0: Και για σένα και για τους άλλους, προφανώς. Μάλιστα.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο.
1: Να είσαι καλά, καλό βράδυ.

0: Θέλω να πω κάτι, επειδή υπάρχει ρε παιδί μια αεροπορία, αλλά υπάρχουν και πτάμενοι. Εγώ νομίζω, εντάξει και η θάλασσα βέβαια προφανώς, αλλά επειδή το έχω ζήσει με δικό μου άνθρωπο, οι πτάμενοι είναι πολύ σκληρά καρύδια. Πολύ σκληρά καρύδια. Βγαίνουν νωρίς στη σύνταξη, γιατί οι πιέσεις που υφίστανται στον αέρα είναι τεράστιες. Και πώς το λένε, και η κακουχία που γνωρίζει ο οργανισμός τους είναι συγκλονιστική. Γιατί είναι οριακή η κατάσταση πάρα πολλές φορές. Και στην εκπαίδευση, αλλά και στην πραγματικότητα. Δεν έχουμε ζήσει ούτε το ένα χιλιοστό από αυτό που περνάμε. Και κάποιοι από αυτούς μετά έχουν και προβλήματα υγείας.
1: Ναι.
0: Γιατί, σου ξαναλέω, η πίεση που υφίσταται ο ανθρώπινος οργανισμός
1: δεν είναι καθόλου απλή.
0: Μιλάμε για G φοβερά και τρομερά και άγχος και καταστάσεις που, εντάξει, εμείς μπορεί, θα λυγίζαμε σαν να ήταν δύο μποφοράκια, ας πούμε, σαν γλαδάκι. Λοιπόν, τίτλοι, επιστρέφουμε.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Μπελαγία Κατσούλη. Επιστολή Ζελένσκι στον Πούτιν για κατηδίαν συνομιλίες προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος. Προηγήθηκε η δήλωση του Ρώσου Προέδρου ότι με αμοιβαίους συμβιβασμούς μπορεί να επιτευχθεί η ειρήνη. Παραμένει το αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή. Έτοιμη να επιβάλλει τέλη υπηρεσιών για τα πλοία που διέρχονται από το Ορμούς, δηλώνει η Τεχεράνη. Αδιαπραγμάτευτη ελεύθερη ναυσιπλοεία, επιμένει η Ουάσιγκτον. Στη μηνιαία δόση και όχι στο σύνολο του ποσού θα υπολογίζονται οι οφειλόμενοι τόκοι των κόκκινων δανείων, σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για όσους έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη. Περισσότερα στο real.gr.

0: κυκλοφορούν πολλές μπανάνες σε μουσεία. Γιατί ένα γαλλικό μουσείο διαβάζω καταγγείλει κλοπή μπανάνα.
1: Πάλι ξανά.
0: Τι γίνεται.
1: Δεν είχαν κλέψει μία μπανάνα.
0: Την είχαν φάει αυτή, τελείωσε.
1: Τι φάγανε. Ναι.
0: Είναι καινούργιο αυτό τώρα. Είναι,
1: μάλλον καινούργια μπανάνα πρέπει.
0: Δηλαδή τι κάνουν τώρα, συγγνώμη, η τέχνη ποια είναι. Παίρνουν ένα κομμάτι ταινία, ένα καμβά και πάνε και κολλάνε.
1: Κολλάνε μία μπανάνα, ναι. Αυτό. Αυτό.
0: Ρεσί, τι ευκαιρίες χάνουμε στη ζωή μας.
1: Τώρα εμείς δεν το καταλαβαίνουμε. Για πες μου, εμείς δεν καταλαβαίνουμε αυτή τη τέχνη.
0: Εξήγησέ μου τη σημειολογία της μπανάνας. Δηλαδή, αν εγώ το κάνω αυτό με ένα πεπόνι.
1: Ε, δεν στέκεται τώρα με την ταινία.
0: Τι λες, θα βάλω περισσότερη ταινία.
1: Ε, τώρα το πεπόνι δεν είναι εύκολο.
0: Σοβαρολογείς.
1: Τι να σου πω, δύσκολο το βρίσκω.
0: Θα κάνω το, να σου πω.
1: Η μπανάνα είναι πιο.
0: Δεν θα βάλω το στρογγυλό πεπόνι, θα βάλω το άλλο που είναι σαν μπάλα του ράκμπι. Πώς το καλυβιώτικο. Αργύτικο, μπράβο.
1: Αργύτικο.
0: Το αργύτικο.
1: Ναι. Ή πώς είναι η ίδια μπανάνα που την ξανακλέψανε.
0: Συγγνώμη, τι ίδια μπανάνα.
1: Το ίδιο καλλιτέχνη είναι ώρα, παιδί μου. Ότι το έφτιαξε πάλι. Γιατί ξέρεις αυτές
0: στις 2-3 μέρες μαυρίζουνε.
1: Ναι. Λοιπόν, είναι το ίδιο έργο, Μανώλη. Έτσι για να λέμε τα πράγματα. Αυτό που είχε παλιότερα έχει φαγωθεί. Επανειλημμένο τρώγεται αυτό το έργο.
0: Ναι,
1: από επισκέπτες. Ναι. Το έκλεψαν ξανά, λέει τώρα.
0: Δηλαδή κάποιος πληρώνει. Περίμενε.
1: Ναι.
0: Πάει κάποιος ένα μουσείο και πληρώνει για να δει ένα έργο που κάποιος κολλάει μια μπανάνα με ένα.
1: Με μια ταινία.
0: Με μια ταινία σε ένα καμβά.
1: Ναι, ξέρεις ποια είναι η αξία του. Βλέπω, διαβάζω από το Euronews, έτσι.
0: Πόσο
1: εκτιμάται
0: είναι?
1: Στα 5,8 εκατομμύρια ευρώ. Το μουσείο την αντικατέστησε πάλι την μπανάνα, έτσι.
0: Τι ευκαιρίες κάνουμε στη ζωή μας, πραγματικά.
1: Ούτως ή άλλως, κάθε τρεις μέρες την μπανάνα την αλλάζουν για να παραμένει φρέσκια, έτσι. Αλλά άλλο αυτό, άλλο και έναν άλλο να την κλέβεις, ρε παιδί μου τώρα.
0: Συγγνώμη, ποιος είχε κάνει αποτίμηση? Πόσο, 5 κόμμα?
1: Θα σου πω μισό λεπτάκι, είναι 5,8
0: εκατομμύρια. 5,8
1: εκατομμύρια? Ναι.
0: Επειδή κάποιος κόλλησε με μονοτική ταινία μια μπανάνα σε ένα άσπρο φόντο.
1: Είναι του γνωστού Ιταλού καλλιτέχνη
0: Μαουρίτσιο
1: Κατελάν. Περίμενε, όχι να τα μάθεις, να ξέρεις δύο πράγματα.
0: Και θα γεμίσει όλους τους τείχους στο Μαρούσι.
1: Λοιπόν, είναι του Μαουρίτσιο Κατελάν, εντάξει. Και το έργο λέγεται «Η μπανάνα που είναι κολλημένη στο τείχο» με μονοτική ταινία.
0: Πώς λέγεται το έργο?
1: Ναι, που είναι κολλημένη με μονοτική ταινία.
0: Ο Μαουρίτσιο Κατελάν.
1: Είναι, ναι ρε παιδί μου, ο Κατελάν.
0: Δηλαδή αν ο Μαουρίτσιο Κατελάν αποφασίσει αύριο να κολλήσει ένα μουσμουλο, ας πούμε, με ένα καρφί σε ένα τείχο, θα πούνε «Α, τέχνη».
1: Κοίταξε, δεν μπορείς να προσεγγίσεις λιγάκι τη λογική του Κατελάν. Ο Κατελάν φτιάχνει βρόσιμα έργα τέχνης, γιατί ακριβώς θέλει να αμφισβητήσει ότι η τέχνη έχει αξία. Δηλαδή, γι' αυτό το κάνει βρόσιμο, αναλώσιμο δηλαδή.
0: Σου κάνω μια ερώτηση.
1: Άλαβες. Αλλά πού να φτάσει τώρα εσύ το μυαλό σου να καθίσει να σκεφτεί όλα αυτά τα πράγματα.
0: Έχει φάει γεμιστά από τα χεράκια μου.
1: Όχι.
0: Αυτό είναι βρόσιμο έργο τέχνης. Αυτό είναι βρόσιμο έργο τέχνης. Και σε πληροφορώ ότι το κερνάω.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, δηλαδή δεν χρειάζεται καν να πληρώσει κάποιος το παραμικρό. Και δεν χρησιμοποιώ και μονοτική ταινία.
1: Δεν έχεις γίνει όμως διάσημος εσύ για τα γεμιστά σου.
0: Εντάξει, πρέπει να το σκεφτώ λοιπόν.
1: Ναι, νομίζω ναι, κάτι λάθος έχει πάει.
0: Γιατί αν αρχίσω κάθε μέρα να φτιάχνω ένα ταψί,
1: ναι.
0: Δεν ξέρεις που μπορεί να φτάσει αυτό.
1: Κοίταξε, τώρα εδώ όμως για την μπανάνα, όχι για να σου πω, γιατί εντάξει, εσύ γεμιστά και τα λοιπά. Ωραία, όχι ότι τα υποτιμώ. Όχι ότι τα υποτιμώ και τα λατρεύω κιόλας τα γεμιστά γενικά. Όμως, εδώ πέρα το έργο αυτό έχει πιστοποιητικό γνησιότητας, έχει πολύ αυστηρό πρωτόκολλο παρουσίασης, πρέπει να είναι τοποθετημένο πάρα πολύ σωστά, υπάρχουν οδηγίες. Τοποθετείται, λέει, 1,72 μέτρα πάνω από το έδαφος. Έχει κλίση συγκεκριμένη, 37 μοιρών συγκεκριμένα. 37 μοίρες. Έτσι, λοιπόν. Κάνει ένα πράγμα το οποίο είναι μια παρουσίαση πολύ ιδιαίτερη.
0: Α, κατάλαβα ποιος είναι ο Κατελάν. Εντάξει, τώρα κατάλαβα. Εντάξει, δικαιολογείται. Είναι αυτός που είχε κάνει τη Χρυσή Χέστρα.
1: Ναι, αποχωρητέλα τώρα. Αποχωρητήριο.
0: Βαλέτα, εντάξει.
1: Ναι, 18 καράτια.
0: Την έχει κάνει τώρα στον Τραμπ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Γιατί στην πρώτη θητεία.
0: Ή άμα είναι επιδέξιος,
1: θέλει
0: τι να κάνεις.
1: Ναι.
0: Κοίτα να δεις να τη βγάζεις λεφτά ο κόσμος. Φοβερά πράγματα. Ένα ακόμα 72, ε. Γιατί ναι. Σου λέει να μπορεί να το δει.
1: Ναι. 1,72 ναι. Μέτρα.
0: Ναι.
1: 72.
0: 1,72.
1: Ναι.
0: Οπότε.
1: Μοίρες.
0: Ναι. Το βλέπω, το βλέπω.
1: Είναι πολύ μελετημένο, αλλά ναι. Την τρώνε συνέχεια, ρε παιδί μου, την μπανάνα.
0: Εντάξει, είναι γιατί χαλάει. Το ξέρεις το κόλπο για να μην χαλάνε οι μπανάνες.
1: Κάτι με το κοτσάνι.
0: Ναι. Το κοτσάνι θα το πιάσεις με αλουμινόχαρτο. Ή θα το πιάσει. Γενικά θέλει το κοτσάνι να μην αερίζεται.
1: Να μην οξεδώνεται.
0: Ναι. Είναι, δηλαδή είναι τρικάκι αυτό. Εντάξει, δεν δουλεύει πάντα. Αλλά 8 στις 10 δουλεύει. Ρε τον καθένα. Γιατί δεν το σκεφτήκαμε αυτό εμείς πιο νωρίς. Και τι έγινε τώρα. Κάποιος το κλείψε. Α, είναι στο Μπομπιντού.
1: Ναι.
0: Α, στο Μπομπιντού, ναι. Έτσι, ναι. Και έκλεψε κάποιος την μπανάνα.
1: Βέβαια, για μία ακόμη φορά.
0: Φαντάσου πίνα που θα έχει.
1: Είπανε στον Κατελά να το σχολιάσει, λέει. Και είπε ότι απογοητεύθηκε γιατί ο επισκέπτης έφαγε, λέει, μόνο την μπανάνα και όχι και την ταινία που τη συγκρατούσε.
0: Γιατί είναι ευρώσιμη και ταινία.
1: Χιούμορ έκανε, ρε παιδί μου. Το δικό του το χιούμορ. Ναι,
0: έχει και χιούμορ ο Κατελά.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ρε τι έχουμε πάθει. Έφαγε μόνο την μπανάνα. Μάστε. Τι άλλο έχουμε. Τίποτα με τις δημοσκοπήσεις μας βρίζει κανείς.
1: Κοίταξε. Νομίζω με τις δημοσκοπήσεις το απαντήσαμε. Τώρα από εκεί πέρα. Ναι. Εκεί που υπάρχει μια κινητικότητα τις τελευταίες ώρες είναι σε σχέση με το ουκρανικό. Από τη μία πλευρά βγήκε η πληροφορία, μάλλον είναι δηλώσεις, δεν είναι. Είναι μια δήλωση που έκανε ο Πούτιν. Ότι η Ρωσία είναι έτοιμη και πρόθυμη να συζητήσει μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία. Αυτό που λέει το Κρεμλίνο είναι ότι πρέπει να βρίσκεται στη γραμμή της συμφωνίας της Αλάσκας. Δηλαδή αυτό είναι το
0: όριο. Υπάρχει λοιπόν μια κινητικότητα.
1: Από την άλλη πλευρά ο Ζελένσκι, και αυτό το επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο, έστειλε μια επιστολή στον Πούτιν που του ζητάει να καθίσουν και να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου. Ότι πλέον και οι δύο λαοί έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ και ότι είναι η ώρα να γίνει μια συζήτηση γι' αυτό απευθείας.
0: Να.
1: Βγήκε το Κρεμλίνο, είπε ότι έχει παραλυφθεί αυτή η επιστολή. Είναι δημόσια, έχει δημοσιοποιηθεί η επιστολή του Ζελένσκι και ότι ενημερώνει το Πούτιν σχετικά με αυτό. Μακάρι.
0: Δεν θέλω να σα στεναχωρήσω.
1: Μακάρι.
0: Οι ακροατές πάντως ουδόλως ασχολούνται με αυτό.
1: Κοίταξε, είναι ένα πολεμικό μέτωπο ανοιχτό.
0: Ναι, απλά στο λέω.
1: Χάνονται ανθρώπινες ζωές.
0: Κύριος, ναι, ο κύριος Αλέξανδρος στην Τενερίφη, ας πούμε, μας έχει στείλει την μπανανιά που έχει στον κήπο του.
1: Α, ωραία.
0: Έτσι.
1: Okay. Η Μαρία λέει.
0: Αυτό ήθελα να σου πω. Πες.
1: Παιδιά, που να δείτε το μουσακά, το δικό μου.
0: Κυρία Μαρία, προς το παρόν βλέπουμε μόνο το μήνυμα. Αν σας βοηθάει και η Φυσίας 215 είναι η διεύθυνσή μας. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να κρίνουμε το έργο τέχνης. Τώρα, με δηλώσεις και μηνύματα δεν προκύπτει. Επίσης, ο Πάνος σωστά λέει, γιατί πήγα να πω εγώ χαλιδιώτικα. Χαλιδιώτικα είναι τα αγκούρια.
1: Ναι.
0: Από το μυαλό μου.
1: Πήγε να σου φύγει λάθος.
0: Τα πεπόνια λέει είναι αργίτικα και θρακιώτικα. Σωστό. Και αλλά με διόρθωσε η κυρία Κατερίνα. Επίσης, ένας φίλος έχει στείλει για τον Κατελάν. Εντάξει, πού να ξέρουμε αν θα είναι πρόσημη. Κανείς δεν το ξέρει. Αυτά. Έχουμε διακοπή.
1: Ναι, ναι, πάμε.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη Σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Real FM. Πιστεύω ότι ο αυτός σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
2: Α, Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Σου έχω πει για αυτό το τραγούδι, ε.
1: Μου είχες πει.
0: Ναι, πόσο πολύ το μ' αρέσει και το αγαπάω πρώτον. Διότι υπάρχει demo. Υπήρχε, τώρα δεν νομίζω να υπάρχει. Υπήρχε demo στα αρμόνια.
1: Βέβαια, βέβαια, ναι.
0: Έτσι. Πρώτον και δεύτερον, διότι μου θυμίζει την εποχή που έπαιρνες τηλέφωνο το βράδυ για να πεις μια καληνύχτα. Αν δεν το σήκωνε το πρόσωπο του ενδιαφέροντος σου, ή το κλείνες, ή συγγνώμη, χίλια συγγνώμη, λάθος. Και μετά δεν είχες άλλη δυνατότητα μέχρι να περιμένεις να ξημερώσει.
1: Βέβαια.
0: Για να ξαναμιλήσεις με το πρόσωπο του ενδιαφέροντος σου.
1: Ναι, φυσικά.
0: Να επικοινωνήσεις. Δηλαδή δεν υπήρχε δυνατότητα 2 η ώρα το πρωί να κάνεις βιντεοκλήση γιατί είδες ένα άσχημο όνειρο. Ή 3 η ώρα το πρωί να σου έρθει ένα μήνυμα για να ανακαλύψεις ότι το πρόσωπο του ενδιαφέροντος σου είναι κάπου και γλεντοκοπάει.
1: Τόσα πολλά από αυτό το τραγούδι σου έρχονται στο μυαλό.
0: Ναι, γιατί τότε λέγαμε μια καληνύχτα και ξέραμε ότι αυτό ναι, ήταν.
1: Έχει
0: δίκιο. Θα τα πούμε το πρωί. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή.
1: Ήταν ωραίο, γλυκό.
0: Και ό,τι υπήρχε μεταξύ εκείνη τη ώρα και του πρωινού, δεν θα το μάθαινε ποτέ.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν υπήρχε πουθενά να τα ανεβάσει κάποιος.
1: Δεν υπάρχει, δεν υπήρχε, όχι.
0: Να μπορούσε κάποιος, ας πούμε, να δει. Αλλά τώρα λέμε πολύ τραβηγμένες καταστάσεις. Οπότε έκλεινε τα ματάκια σου να κοιμηθείς ήσυχα και ναι, ήξερες ότι ο μόνος ήχος που μπορεί να σε ξυπνήσει είναι ο ήχος του ξυπνητηριού του πρωινού.
1: Mm.
0: Δεν θα είναι καμία εταιρεία που θα πουλάει μηχανήματα για τη βελτίωση του σώματος. Δεν θα είναι καμία εταιρεία που θα κάνει εκπτώσεις σε προϊόντα διατροφής. Δεν θα είναι καμία εταιρεία η οποία θα έχει μηνιαία εκπτωτική προσφορά. Δεν θα είναι κανείς από τη δουλειά.
1: Και αυτό που περιγράφεις είναι η απόλυτη ιδιωτικότητα που υπήρχε. Δηλαδή οι ώρες που αποκόπτεσαι τελείως.
0: Ξεκάθαρα.
1: Το οποίο δεν υπάρχει καθόλου.
0: Επίσης θέλω να σου πω ότι έβγαινε και το τηλέφωνο από το δωμάτιο εάν είχες μακρύ καλώδιο. Mm. Διότι αν δεν είχες μακρύ καλώδιο, το τηλέφωνο ήταν μονίμως στο σαλόνι.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, και μετά βάζαμε μακρύ καλώδιο για να το παίρνουμε στο δωμάτιο. Να μπορούμε λίγο να μιλάμε.
1: Ναι, πιο ιδιωτικά.
0: Να βάζουμε και κάνα δίσκο την ώρα που μιλάμε, να παίζει και λίγο μουσική.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, γι' αυτό μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο η αλήθεια. Είναι.
0: Διότι
1: πολύ
0: πλέον κανείς δεν παίρνει. Πρώτα απ' όλα, κανείς δεν παίρνει να πει το οτιδήποτε.
1: Mm.
0: Στέλνει μήνυμα και 15 emoji.
1: Ναι, και τα emoji. Ή φωνητικό.
0: Καλά. Εγώ φωνητικό και να μου στείλουν, δεν θα ακούσω.
1: Ξέρεις, εγώ μερικές φορές όταν τα παιδιά στέλνουν.
0: Δεν ακούω φωνητικά μηνύματα.
1: Και μιλάνε, νομίζω ότι μιλάνε σε μένα. Και πει, ναι, τι, μου είπες κάτι.
0: Όχι, δεν, εγώ δεν ακούω φωνητικά. Αν μου έρθει φωνητικό μήνυμα, δεν με νοιάζει ποιος το έχει στείλει.
1: Γιατί να μην το ακούσει το φωνητικό.
0: Δεν το ακούω.
1: Δεν θέλεις.
0: Δεν είχαμε στο χωριό μου, δεν είχαμε τηλεφωνητή.
1: Έλα, βρε Μανώλη τώρα.
0: Δεν θέλω να ακούσω, γιατί ο άλλος βαριέται ακόμα και να γράψει. Γράψε ρε το ρημάδι να δω, να το διαβάσω.
1: Θα μπορούσε
0: θέλω
1: να σε πάρει τηλέφωνο.
0: Δεν πάρε τη μίση, δεν θέλει να πάρει. Δεν θα ακούσω φωνητικό μήνυμα, το πετάω κατευθείαν.
1: Δεν ξέρω καν τι λέει. Είσαι αρνητής φωνητικών μηνυμάτων.
0: Ναι, ναι. Μπορεί να έχω χάσει τις ευκαιρίες της ζωής μου, τα πετάω τα φωνητικά μηνύματα. Εκεί στον τηλεφωνητή να μου αφήσει κάποιο μήνυμα, δεν θα πω ποτέ.
1: Αλήθεια,
0: ο τηλεφωνητής μου με μουτζώνει κάθε μέρα. Μου λέει, έχει φτάσει το ανώτατο όριο. Δεν το διαγράφω καν. Μου είναι παγερά διάφορο. Αν θες ξαναπάρε.
1: Προσπάθησε.
0: Στείλε μήνυμα.
1: Στείλε μήνυμα. Προσπάθησε να με βρεις να μου μιλήσεις.
0: Ναι, ή θα μιλήσουμε ή θα διαβάσω μήνυμα. Δεν υπάρχει άλλη
1: τίποτα
0: άλλο. Όχι, όχι, δεν υπάρχει.
1: Απόλυτα πράγματα.
0: Και εννοείται ότι θα αφήσω ποτέ και φωνητικό μήνυμα.
1: Ποτέ.
0: Ποτέ. Ποτέ. Και αν ακούσω την μπαίνει.
1: Σκληροπυρηνικός είσαι.
0: Ούτε για αστείο.
1: Γράφει εδώ ο χιλιάρχος. Όχι, εσύ κλείσε. Όχι, εσύ.
0: Αυτό.
1: Όχι, εσύ.
0: Ναι,
1: εσύ κλείσε.
0: Ναι, ναι.
1: Άντε να κλείσουμε μαζί.
0: Σούπερ, τι σούπερ.
1: Ξέρετε, δεν έκλεισε. Έλα, κλείσε.
0: Ναι, εντάξει, εντάξει. Είναι ο χιλιάρχος, είναι δικός μου άνθρωπος, πραγματικά. Πραγματικά. Αφού καμιά φορά σκέφτομαι, μήπως έχω κάτι δίδυμο και δεν το ξέρω. Γιατί δεν το έχει κάνει, δεν το έχουμε κάνει όλο αυτό.
1: Καλά, εννοείται. Εννοείται.
0: Έχω μείνει
1: είναι
0: όλο το βράδυ.
1: Αυτό, ναι.
0: Με έχει πάρει ο ύπνος και έχω ξυπνήσει με το ακουστικό
1: ναι,
0: δίπλα μου.
1: Ναι, βέβαια, φυσικά.
0: Δεν έχω κλείσει ποτέ. Ποτέ δεν έκλεισε το
1: έτσι
0: τηλεφωνάκι.
1: Είναι. Έτσι, είναι.
0: Έτσι. Έχει πέσει η γραμμή από τον ΟΤΕ όμως. Έχει πέσει η γραμμή.
1: Το τηλέφωνο όμως ανοιχτό δίπλα.
0: Είναι, ναι, ναι, το τηλέφωνο είναι ανοιχτό.
1: Σε
0: γιατί
1: όλους
0: δεν έκλεισε. Ναι, ναι, εντάξει, δεν ξέρω. Εμένα μου έχει συμβεί πάντως.
1: Ναι.
0: Έχεις δίκιο, χιλιάρχε. Λοιπόν. Κλείσε, εσύ να πάρω εγώ το μηδέν.
1: Έλα, κλείσε.
0: Άντε.
1: Εσύ κλείσε.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων, φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση.

0: μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
1: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.
2: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα 12 νησιά γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα 12 νησιά.
3: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

συνάντηση να πραγματοποιηθεί σε ουδέτερη χώρα, σημειώνοντας ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να προχωρήσει σε πλήρη κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, σε ανταλλαγή των αιχμαλώτων πολέμων και την επιστροφή αμάχων παιδιών που απομακρύνθηκαν κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης. Την αποστολή της επιστολής επιβεβαιώνει το Κρεμλίνο, ενώ νωρίτερα ο Ρώσος Πρόεδρος είχε ενημερώσει για την ετοιμότητα της χώρας του να καταλήξει σε μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία με αμοιβαίους συμβιβασμούς. Παραμένει το αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν εξακολουθούν να εμένουν στις κόκκινες γραμμές που έχουν θέσει. Τέλη υπηρεσιών για τη διέλευση πλοίων από το Ορμούζ επιμένει ότι θα επιβάλλει Τεχεράνη, ενώ η Ουάσιγκτον θεωρεί αδιαπραγμάτευτο το ζήτημα της ελεύθερης ναυσιπλοείας στο στρατηγικό πέρασμα. Την προοπτική περαιτέρω ανάπτυξης του κάθε του διαδρόμου για τη μεταφορά φυσικού αερίου τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση με τον Βούλγαρο ομολογό του στη Σόφια. Τη δυνατότητα να ενημερώνονται για την πορεία των αιτήσεών του σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες έχουν πλέον οι πολίτες μέσω της νέας ψηφιακής πλατφόρμας politis.gov.gr που τέθηκε σε λειτουργία. Με τις πρώτες 72 γυναίκες που παρουσιάστηκαν στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων στη Λαμία, άρχισε η εφαρμογή του θεσμού της εθελοντικής στρατιωτικής θητείας γυναικών στο στρατό Ξηράς, αναλυτικά στο enikos.gr. Στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ποσό θα υπολογίζονται οι οφειλόμενοι τόκοι των κόκκινων δανείων, σύμφωνα με την

0: Εδώ είμαστε, 11 λεπτά μετά τις 11, Real FM 97,8. Βράδυ Πέμπτης, 4 Ιουνίου. Ωραία η μαύρη σημαία. Ωραίο τραγούδι. Έχω πάρα πολύ καιρό, είχα πάρα πολύ καιρό να τα ακούσω. Λοιπόν, μέχρι τις 2 και απόψε μαζί. Θα ξημερώσουμε δηλαδή Παρασκευή με τη βοήθεια του Θεού. Η κυρία Κατερίνα Βουτσά είναι μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων, το Κατερινιό. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 211-200-8200, το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να καλείτε για να επικοινωνήσουμε, να μιλήσουμε ζωντανά εδώ στον αέρα του αληθινού ραδιοφώνου. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Η κυρία Πελαγία Κατσούλη στην αίθουσα σύνταξη και τα δελτία ειδήσεων. Και βεβαίως αποχαιρετήσαμε και την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη, την Λένιό μας, που ήμασταν μαζί από τις 9 μέχρι τις 11 εδώ στον Real FM. Όπως τα ακούσατε φαντάζομαι στις ειδήσεις, είχαμε την φιλική αναμέτρηση Εθνικής Ελλάδος με την Σουηδία. Η Σουηδία που έχει προκριθεί βεβαίως στο Μουντιάλ. Στη Στοκχόλμη έγινε το παιχνίδι, προηγηθήκαμε 0-1, δεχτήκαμε μετά 2 τέρματα και ισοφαρίσαμε. Τα άκουγα βασικά γιατί δεν το βλέπα το παιχνίδι, για να μην ειλικρινείς, στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων. Έχει καμιά ώρα που τελείωσε το παιχνίδι και ο συνάδελφος ο Βασίλης Παπαδόπουλος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, είναι στη Στοκχόλμη, παρακολούθησε τη φιλική αναμέτρηση της εθνικής μας ομάδας με τη Σουηδία και θα μας πει περισσότερα. Έλα Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μανώλη, καλησπέρα φίλες και φίλοι του Real FM. Ήταν μια πολύ καλή εικόνα της εθνικής ομάδας στο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα της αναμέτρησης. Ναι. Ωστόσο, ένα παιχνίδι που ολοκληρώθηκε με τις δύο ομάδες, την Ελλάδα και την Σουηδία, να τελειώνουν την αναμέτρηση με το 2-2. Mm. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ήταν εξαιρετικό στο πρώτο ημίχρονο. Καταφέρει να προηγηθεί 0-1, χάρη σε ένα γκολ του Τετέι στο 10. Και μετά από μια μπαλιά του Τζόλι, είχε μάλιστα την ευκαιρία να διπλασιάσει τα τέρματα με ένα σου του Κουρμπέλη στο 19, λίγο αργότερα, που πήγε στο οριζόντιο δοκάρι. Υπήρχαν πολλές ακόμη καλές στιγμές για την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, με δύο φορές πιο χαρακτηριστικές του Τετέι και μία του Μαυροπάνου. Ίδιο σκηνικό και στο ξεκίνημα της επανάληψης.

0: πανδημία. Να πούμε κάποιες κουβέντες για την Σουηδία, η οποία και αυτή έδειξε ένα καλό πρόσωπο, η Σουηδία η οποία θα είναι στο Μουντιάλ, σε αντίθεση με την δική μας εθνική ομάδα, θα είναι λοιπόν στο παγκόσμιο κύπελο. Ήταν το τελευταίο της επίσημο μάτς πριν πάει στις 6 του μήνα μεθαύριο, αναχωρήσει για το Μαϊάμι, εκεί όπου είναι το προπονητικό της κέντρο και θα προετοιμαστεί έτσι ώστε να μπει στη μάχη του παγκοσμίου κυπέλου. Να πούμε επίσης ένα εξαιρετικό γήπεδο, το Strawberry Arena. Είχε 40.000 θεατές, η χωρητικότητά του είναι στις 50.000, σήμερα ήταν κατά 80% γεμάτο, μια εξαιρετική ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα με πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολλές οικογένειες, πάρα πολλά παιδιά είδαμε στο γήπεδο, και οπωσδήποτε είναι ένα γήπεδο το οποίο έχει εξαιρετική ακουστική, και ανάμεσα στους 40.000 θεατές υπήρχαν και χίλιοι συμπατριώτες μας, χίλιοι Έλληνες οι οποίοι πανηγύρισαν έξαλλα και τα δύο τέρματα των Ελλήνων διεθνών. Να πούμε βεβαίως για τη Στοκχόλμη, πάω λίγο τώρα στο εξωαγωνιστικό, μια μυθική πόλη. Εγώ δεν είχα την ευκαιρία να την επισκεφτώ μέχρι τώρα, και αυτό που έχουμε αντικρίσει από χθες είναι πραγματικά μια ιδανική πόλη για να μπορέσει να ζει κάποιος. Πράσινο παντού, πεζοδρόμια, δηλαδή ένας ρυθμός ζωής που δεν έχει καμία σχέση με αυτόν τον οποίον συνηθίζουμε εμείς στην Αθήνα και στις άλλες
1: μεγάλες. Έτσι ήταν, Βασίλη, πάντα στο Χούρνη, θέλω να σου πω.
0: Ναι. Μια μυθική πόλη.
1: Έτσι, δηλαδή, μάλλον,
0: να πω ότι πήγαμε σήμερα σε ένα από τα νησάκια που την συνθέτουν, το Τζουρ Γκάρντεν. Ένα μυστικό νησί ουσιαστικά, λες και βρισκόσαν στον παράδεισο.
1: Το γνωστό και για την ομάδα του, έτσι, η Τζουρ Γκάρντεν ομάδα.
0: Βεβαίως, με δικά του μουσεία, το μουσείο των Άμπα, το μουσείο του Βάσα, το οποίο είναι ένα πλοίο των Βίκινγκ, το οποίο βυθίστηκε, το οποίο το ανελκύσαν πριν από κάμποσα χρόνια και το έχουν κάνει ένα μοναδικό σημείο στην ιστορία της Στοκχόλμης. Πραγματικά έχουμε μείνει έκπληκτοι από το εξαιρετικό θέαμα που έχουμε δει, πραγματικά.
1: Ναι, είναι ωραία. Καινούργια φανέλα της Εθνικής, ενδιαφέρουσα, ρετρό.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Ωραία, μου άρεσε. Την είδα δηλαδή σε φωτογραφίες, δεν είδα.
0: Ναι. Και αυτό είναι ένα από τα καινούργια στοιχεία της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Ένας περίεργος καιρός, να πούμε, χτες μας έκανε ουσιαστικά καλοκαίρι, να το πω, δηλαδή είχε ήλιο, ήταν 23 ας πούμε βαθμούς, 24. Σήμερα εντελώς διαφορετικό το σκηνικό, με βροχή, με κρύο.
1: Είναι περίεργος για μας, για τους Σουηδούς δεν είναι.
0: Ναι.
1: Αυτός είναι ο καιρός τους.
0: Γι' αυτό ακριβώς, γι' αυτό έρχονται και στα ελληνικά νησιά, αναζητώντας. Ακριβώς. Και επίσης βεβαίως μας κάνει τρομερή εντύπωση εδώ, η ώρα είναι 10 και αυτή τη στιγμή η ώρα
1: είναι
0: 10,
2: 10 και 19.
0: 10 και 20, ναι, είναι μέρα. Μία ώρα πριν και είναι μέρα, ακριβώς. Μόνο 5 ώρες είναι η νύχτα.
1: Να σου πω, και σε κάνα 2 ώρα μέρα θα είναι, μην αγχώνεσαι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έτσι
0: οπότε
1: είναι.
0: Περιμένουμε αύριο να ταξιδέψουμε για το Ηράκλειο και για το φιλικό
1: σας. Θα ακολουθήσετε την αποστολή, ωραία, τέλεια.
0: Ναι.
1: Καλό ταξίδι να έχετε. Ευχαριστώ Βασίλη, να είσαι καλά. Βασίλης Παπαδόπουλος, συνάδελφος της ΤΑΠΤΗ Στοκχόλμη, όπου παρακολούθησε την αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδος με την Εθνική Σουηδίας, η οποία έχει προκριθεί στο Μουντιάλ και σε 2 μέρες αναχωρεί για τις ΗΠΑ. Οι Έλληνες διεθνείς θα επιστρέψουν στην Ελλάδα και θα πάνε στην Κρήτη, όπου θα αντιμετωπίσουν την Ιταλία. Φύγαμε. Μύρονας, Νέο Ηράκλειο, έλα Μύρονα.
3: Καλησπέρα.
1: Γεια σου Μύρονα.
3: Καλησπέρα σε όλους, ακούγομαι καλά?
1: Μια χαρά.
3: Okay. Δεν ρωτάω πώς είσαι, γιατί δεν είναι ωραίο, είσαι καλά, το ξέρω.
1: Ναι μωρέ, καλά είμαι. Όλοι καλά είμαστε.
3: Το ξέρω, εγώ είμαι χάλια.
1: Τι έχεις εσύ?
3: Πάρα πολύ άσχημο.

0: Κλησιώτη, το λέω καλά το όνομα το πρωί.
1: Ναι, ναι.
0: Και η κυρία Πελαγία και η κυρία Έλενα.
1: Ναι.
0: Ωραία, και μοιράζονται ίσως καμιά φορά, αλλά πρέπει
1: έχει
0: να
1: διάφορες
0: έχει,
1: μάρκες, ναι.
0: Έχει άγχος, πρέπει να πει 16 φορές τις ειδήσεις κάθε μισή ώρα. Τα έχει σκεφτεί αυτά ο άνθρωπος.
1: Μα δεν είπε. Μα είπε για την Ελένη ότι κάνει υπομονή. Τέλος πάντων, πάμε να συζητήσουμε. Ναι, εγώ συμφωνώ να τις δώσουν βαρέα. Εγώ συμφωνώ. Γενικά, όποιος κάνει παρέα μαζί μου θέλει βαρέα. Για να φύγει να. Λοιπόν, έλα, πάμε, Μύρονα. Έλα.
0: Γιατί να το ρωτήσω γιατί, βρε. Γιατί το κάνω.
1: Γιατί είμαι περίεργος άνθρωπος. Έλα, πάμε.
0: Εγώ όταν ήμουν στο νοσοκομείο μου έλεγε χωρίς να με ξέρει και σε ξέρω. Ναι. Μου λέγεις ενημέρωσέ με στα μηνύματα που μιλούσαμε.
1: Δεν μιλώνα. Μην ασχολείσαι ρε αγόρι μου. Πάμε στα θέματα τα σοβαρά. Αυτά δεν είναι σοβαρά. Είναι επουσιώδη.
0: Αυτό που είπε ο κύριος τώρα πριν από λίγο για τα αθλητικά, ναι, έβλεπα και εγώ χωρίς φωνή, άκουγα εσάς τη τηλεόραση.
1: Ναι, δεν είδα καθόλου.
0: Δεν είμαι του ποδοσφαίρου, το βλέπω αργό, το μπάσκετ μου αρέσει. Αλλά είχαν πάθος, όντως. Όντως είχαν πάθος τα παιδιά.
1: Εντάξει, η εθνική ομάδα είναι μια νέα ομάδα.
0: Ναι, αυτό πρόσεξα. Δεν είδα κάποιον γνωστό στο λίγο που παρακολουθούσα.
1: Γνωστή είναι, αλλά είναι νέα ομάδα, δηλαδή είναι νέα παιδιά. Είναι ωραία η τύπη.
0: Ναι, και ήταν. Εγώ είδα το 1-0 στην αρχή, δεν είδα τον γκολ. Μετά που ξαναείδα λίγο τηλεόραση ήταν το 2-1. Και μετά το 2-2.
1: Εντάξει, αυτά τα φιλικά είναι για τους προπονητές.
0: Αυτό με όλοι είναι το Μουντιάλ και το Παγκόσμιο. Κύπελο ποδοσφαίρου είναι το ίδιο.
1: Ναι, το ίδιο. Μουντιάλ και Παγκόσμιο είναι το ίδιο.
0: Θα γίνει στην Αμερική, δηλαδή.
1: Αμερική, Μεξικό και Καναδά.
0: Α, μάλιστα.
1: Είναι σε τρεις έδρες έχει.
0: Ιούλιο, οπότε.
1: Ξεκινάει τώρα την ερχόμενη Πέμπτη.
0: Mm-hmm.
1: 11 νομίζω έχει ο μήνας την ερχόμενη Πέμπτη. Και επειδή έχουν αυξηθεί οι ομάδες, θα διαρκέσει. Κανονικά διαρκεί περίπου ένα μήνα, θα διαρκέσει εκεί γύρω στις 40 μέρες. Άρα θα πάει σχεδόν μέχρι τέλος Ιουλίου.
0: Παίζει βέβαια και η Βραζιλία και η Αργεντινή.
1: Ναι, βέβαια. Έχει ομίλους, έχει πολλούς ομίλους, πολλές ομάδες.
0: Είχα μια συζήτηση με ένα φίλο από τη Γένοβα. Μου λέει καλά, εμείς τα λέμε την Κυριακή. Παίζει η Ιταλία με την Ελλάδα.
1: Ναι, αλλά οι Ιταλοί θα κατεβάσουν, λέει, τους πιτσιρίκα, τους Άντερ 21. Κατεβάζουν, ναι, δεν έχουν περάσει ούτε οι Ιταλοί στο Μουντιάλ, όπως και εμείς. Και δεν κατεβάζουν για την πρώτη τους ομάδα, γιατί γενικά πιέστηκαν πολύ τώρα με τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Δεν ξέρω πώς το σκέφτηκαν, τέλος πάντων. Οπότε είναι λίγο, το υποβαθμίζουν λίγο το παιχνίδι. Φιλικό είναι γι' αυτό, αλλά
0: τόσο. Αυτά είναι τα όμορφα. Η στεναχώρια μου είναι για αυτά που γίνονται στον πλανήτη. Δεν υπάρχει ειρήνη. Δεν ξέρω κι εγώ, δεν μ' αρέσει να μιλάω αρνητικά. Δεν θυμάμαι να έχω μιλήσει στην εκπομπή μια φορά για κάτι θετικό. Ζητώ συγγνώμη από τους Κροατές. Ήθελα να σας πω κάτι.
1: Για δες.
0: Αν έχω λίγο ακόμα χρόνο.
1: Ναι.
0: Κάτι κοιτούσα στο YouTube πριν λίγες μέρες.
1: Ναι.
0: Και όπως κατεβαίνω προς τα κάτω, δεν θυμάμαι τώρα τι έψαχνα. Βλέπω τον κύριο Κώστα, νομίζω το λένε στο όνομά, με το ψευδόνυμο Αυγολέμονος.
1: Ναι.
0: Κάθομαι και βλέπω αυτά που λέμε, πώς λέγονται, που είναι ένα λεπτό short, όπως έτσι λέγονται.
1: Δεν ξέρω πώς τα λένε, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία, ναι.
0: Μιλούσε ο άνθρωπος για κάτι, κάποιος το ρωτούσε.
1: Έχει διάφορα βιντεάκια, ναι.
0: Και είχα τα μάτια του, είχα μείνει στα μάτια του και έβλεπα μέσα έναν κόσμο ολόκληρο. Έκανε πολύ καλή ψυχή ο άνθρωπος, να είναι καλά. Έκανε πολύ καλός άνθρωπος.
1: Προσωπικά δεν τον γνωρίζω, αλλά επειδή τον παρακολουθώ χρόνια και ξέρω και ανθρώπους που τον γνωρίζουν, εντάξει, όπως όλοι μας με τις παραξενιές που έχουν.
0: Ναι, καταλαβαίνεις, η ψυχή του ανθρώπου να είναι καλά.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχω, συγγνώμη που πήρα για κάτι στενάχωρο, αλλά...
1: Όλα καλά, Μύρονα, περαστικά εύχομαι. Γρήγορα να επανέλθεις στα προβλεπόμενα.
0: Κάνω δελεονισμούς τώρα που μου έχουν φέρει τεράστιο αποτέλεσμα. Τεράστιο.
1: Ωραία.
0: Ευτυχώς είναι καλοί γιατροί και πάρα πολύ καλοί άνθρωποι.
1: Τέλεια.
0: Ευχαριστώ για άλλη μια φορά.
1: Γεια σου, Μύρονα μου, περαστικά. Όλα καλά, εύχομαι.
0: Καλό βράδυ.
1: Να σε καλά.
0: Γεια.

0: Να είσαι καλά. Η κυρία Ρένα, την οποία θα την καλησπερίσω βέβαια, και θα την κόψω μετά για να πάμε στους τίτλους και θα επιστρέψουμε. Γεια σας, κυρία Ρένα.
1: Γεια σας, τι κάνετε? Θέλω να ρωτήσετε τον κύριο Σταυρακάκη πού βρίσκεται η ιστορία με τον Πεπ Γκουαρδιόλα και την Εθνική Ιταλία. Γιατί είχαν γίνει διάφορα που...
0: Δηλαδή, να την κυρία Ρένα, ποδοσφαιρόφιλη.
1: Ναι, κοιτάξτε, για να μπορώ να συμμετέχω στις ανδρικές παρέες, εκτός από το στρατό που δεν έχω πάει.
0: Ναι, αλλά τώρα υπάρχει πια δυνατότητα, βέβαια, ηλικιακά φαντάζομαι.
1: Ναι, εντάξει. Ναι. Αλλά ούτως ή άλλως με πήγαινε ο μπαμπάς μου στην ΑΕΚ, είμαστε και ένα βήμα από εκεί πέρα και ασχολιόμουν με αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Και έχω γνωρίσει και τον...
0: Καλό είναι, δεν είναι κακό.
1: Τους αδελφούς Ανδριανόπουλου. Λόγω της δουλειάς μου δηλαδή.
0: Να.
1: Και σε κάποια παρέα είχαμε βρεθεί με τον Ντότι το Φυλακούρι και ήταν καλά, φοβερός, είναι, δεν λέγεται στον αέρα το αστείο.
0: Τέλος πάντων.
1: Όχι, όχι.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, πήρα για κάποια πράγματα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πλακωνόμαστε μεταξύ μας. Τη στιγμή που υπάρχουν άλλα πράγματα, δηλαδή πρώτα απ' όλα λόγω της ηλικίας μου μιλάω και επειδή καταλαβαίνω ότι κάποιοι είναι στην ηλικία μου που παίρνουν, μιλάμε τώρα για προγράμματα κομμάτων. Ποιο κόμμα εφαρμόζει το πρόγραμμά του, ποιο κόμμα βάζει μπροστά την κοινωνική πολιτική. Το ότι μας βγάλαν από την επιτήρηση είναι κατόρθωμα, δεν έχουμε βγει από την επιτήρηση τώρα, μην... δηλαδή βασκαλιζόμαστε κιόλα. Αφήνουμε τους άλλους να κάνουν παιχνίδι, τσακωνόμαστε μεταξύ μας και χάνουμε την ουσία. Τέλος πάντων, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι με αφορμή το τι γίνεται στην Αλβανία, που κυκλοφορεί και στα μέσα μαζικής. Τα ότι μας έχουν βάλει τα γυαλιά οι Αλβανοί. Όντως, γιατί εδώ στην Ελλάδα γίνονται τόσες επενδύσεις μέσα σε πολλά εισαγωγικά. Βγήκανε σήμερα άνθρωποι από την Καλαμάτα και μιλάνε για τη δυτική πλευρά της Καλαμάτας. Δηλαδή μιλάμε για περιφραγμένα χωριά. Ναι. Στη Θεσσαλονίκη, στη Λέσβο και γράφει ένας από κάτω την Κρήτη να δεις τι γίνεται. Λοιπόν, και δεν κουνιέται... Έχει αλλάξει κάποιος κανονισμός, έλεγε η κυρία που έκανε ένα podcast για την οικοδόμηση και για να γίνονται fast track διαδικασίες.
0: Κυρία Ρένα, πάρτε μια ανάσα να πάω στους τίτλους.
1: Ναι, ναι.
0: Και σε ένα-ενάμιση λεπτό είμαστε εδώ.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού.

0: εκείνο που θέλω να έβλεπα μία συνέντευξη της κόρης που με τον άντρα της έχουν αναλάβει το έργο, τέλος πάντων, όπου είναι και άλλες εταιρείες.
1: Στην Αλβανία λέτε?
0: Ναι.
1: Της Ιβάνκα Τραμπ.
0: Ναι, η οποία γύρισε και είπε ότι είχαν πάει με έναν φίλο με το σκάφος του και ήταν αυτό το ιδιωτικό νησί, που αυτό το νησί είναι σκαμμένο κάτω, είχε πυρομαχικά, ανήκει στην Αλβανία, δεν είναι ιδιωτικό νησί.
1: Ναι.
0: Το να θέλουν επενδύσεις, εντάξει, δεν συμφωνώ βέβαια, αλλά τι έχουν κάνει, δική μου άποψη αυτή. Προσπαθούν να βάλουν στο παιχνίδι το Διέρη και Βασίλευε και έχουν αρχίσει. Πώς το λένε, οι Έλληνες της Βορείου Ηπείρου, οι Τσάμιδες της Ελλάδας. Δηλαδή να πλακωνόμαστε μεταξύ μας. Για ποιο λόγο? Για να μην υπάρξει σύμπνοια. Τέλος πάντων, δηλαδή ένα μπάχαλο. Και καλά κάνουν οι άνθρωποι στην Αλβανία και ξεσηκώνονται, γιατί από όσο έλεγε ο κύριος Μανολίδης, είναι καθηγητής στην αρχιτεκτονική στο Βόλο, είναι μία από τις λίγες παρθένες περιοχές. Τη Δαδιά την κάψαμε, εντάξει, εκεί προνοήσαμε. Και δηλαδή δεν έχω...
1: Είμαι καχύποπτη. Δαδιά είναι πόσο είναι, 3 χρόνια τώρα?
0: Ναι. Είμαι καχύποπτη, η οποία ξαναφυτρώνει, έτσι.
1: Ξαναφυτρώνει, αλλά πόσα χρόνια θέλει για να ξαναγίνει?
0: Α, ναι, καλά, αυτό δεν το
1: μιλάμε
0: συζητάμε.
1: Για παρθένο δάσος τώρα, δεν είναι...
0: Ναι. Εντάξει, όλα στο βωμό του κέρδους, αλλά είναι τελείως διαφορετικό να έρθει κάποιος και να κάνει ένα ξενοδοχείο σε μια παραλία και τελείως διαφορετικό να είναι ένα περιφραγμένο πράγμα που δεν θα μπορείς, γιατί μίλησε η κυρία αυτή στο podcast, μίλησε για ένα μεγάλο ξενοδοχείο 140 τόσα δωμάτια και γύρω στα 200 σπιτάκια.
1: Δεν θα κάνουν και μπαγκαλόβους, τι θα κάνουν, δεν θα κάνουν.
0: Δηλαδή, εντάξει, καταλαβαίνετε.
1: Εμένα γενικά να γίνει σωστά, δεν θα κάνουν.
0: Αλίμονο.
1: Σε πατσπουργές θα κάνουν.
0: Δεν ξέρω.
1: Έτσι είναι, Κατερίνα.
0: Τέλος πάντων, και κάτι άλλο, από προηγούμενο ήθελα να σας πω, ότι δεν έχουμε ελληνόμετρο. Δηλαδή,
1: ελληνόμετρο δεν υπάρχει.
0: Είμαι Έλληνας γιατί μετέχω της ελληνικής παιδείας, έχω γεννηθεί εδώ πέρα, ανήκω στο ελληνικό κράτος ως πολίτης. Από εκεί και πέρα όμως, με συγχωρείτε που το λέω, αλλά δεν έχω καμία σχέση με τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, στους οποίους βγάζω το καπέλο χωρίς όργανα, χωρίς τίποτα, που κάνανε όλα αυτά που κάνανε. Όταν ο Εσπαλίνος από τα Μέγαρα πήγε στη Σάμο και έσκαψε το Εσπαλίνιο όριγμα, εκεί ναι, αλλά όχι ότι εγώ είμαι απόγονος, μπορεί να είμαι απόγονος κάποιου άλλου νομαδικού λαού.
1: Υπάρχει ένα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν ξέρω στην Ελλάδα αν υπάρχει, δεν το έχω ψάξει, νομίζω, θα το ψάξω όμως τώρα γιατί δεν το σκέφτηκα, έχει ένα ενδιαφέρον. Υπάρχει ένα τεστ στις Ηνωμένες Πολιτείες, κοστίζει $19, που σου έρχεται στο σπίτι και παίρνεις δείγμα από το στόμα, σάλιο, όπως...
0: Ναι, πέρα, σαν το DNA. Μέρα.
1: Και το στέλνεις και σου έρχεται η απάντηση και σου λέει πόσο είσαι...
0: Ναι, το ξέρω.
1: Και το λέω γιατί είδα ένα βιντεάκι με έναν Αμερικανό, νόμιζα ότι είναι άνθρωπος, αλλά δεν έχει σημασία, δεν προσβλήθηκε κιόλας.
0: Ναι.
1: Και του έβγαλε ένα 67% ότι είναι Σκοτσέζος και... Ιρλανδό, δηλαδή από εκεί.
0: Ναι. Πού είχα πάει.
1: Το μεγαλύτερο ποσοστό, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και είχε και κάποιες άλλες προσμίξεις και είχε και. Κάτι είχε και από την Αμερικανική Ήπειρο. Λοιπόν, το οποίο το βρήκα πολύ ενδιαφέρον. Φαντάζομαι βέβαια, επειδή είπατε τώρα για το ελληνόμετρο, ότι αν μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε κάνα τέτοιο, θα υπάρξει μεγάλη απογοήτευση.
0: Α, δεν το συζητώ.
1: Έτσι,
0: κυρίως
1: όμως το λέω αυτό γιατί, διότι το να είσαι Έλληνας είναι κάτι που δεν είναι να το πω, ή όπως λέτε και εσείς που μετέχω της ελληνικής παιδείας, που είναι όλα αυτά είναι κριτήρια εν πάση περιπτώσει, γιατί το να είσαι Έλληνας πρέπει να το έχεις, να το νιώθεις.
0: Ακριβώς. Και να πονάς αυτόν τον τόπο που κατοικείς.
1: Ναι, για να το νιώθεις. Εντάξει, μπορεί και να μην κατοικείς και να το πονάς, αλλά να το νιώθεις, δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Είναι το είμαι Έλληνας, εγώ το έχω συνυφασμένο στο μυαλό μου με το είμαι άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή, γιατί, βλέπω τον άλλο που έχει πέσει κάτω και δεν θα γελάσω, θα προσπαθήσω να το βοηθήσω να

0: δοθεί.
1: Δηλαδή μεταξύ μας, όλοι οι λαοί έχουμε και τα τρότα μας, αλλά
0: στην,
1: όλα.
0: Στην Ελλάδα είμαστε λίγο, άμα είσαι αριστερός δεν είσαι Έλληνας, άμα είσαι δεξιός δεν είσαι Έλληνας, άμα είσαι γερμανός δεν είσαι Έλληνας.
1: Ο αδελφός μου ο συγχωρεμένος
0: άμα καπνίζεις σιγάρο δεν είσαι Έλληνας, άμα πίνεις αυτό δεν είσαι Έλληνας. Εντάξει, είμαστε λίγο ζαβοί.
1: Ο αδελφός μου που είχε ψάξει βάση επιθέτων με το πατρικό της μαμάς μου, είχε βρει και δεν ξέρω από εκεί και
0: ούτε
1: πέρα.
0: Ούτε με αλλά... τα επίθετα μετράει.
1: Ακριβώς, δεν μέτρησε, αλλά δεν μετράει, αλλά ότι είμαστε από μια νομαντική φυλή της
0: ναι,
1: Ρωσίας.
0: Ούτε αυτά μετράνε, διότι τα όχι. περισσότερα επίθετα, και αν όχι τα περισσότερα πολλά, συνδέονται με κάτι που έχει να κάνει με κάποια εποχή, δηλαδή
1: υπό
0: το επίθετο γανωματής είναι γιατί ήταν κάποιος γανωματής.
1: Ναι,
0: το
1: ναι.
0: επίθετο στρατηγός βγήκε γιατί κάποιος στην οικογένεια ήταν στρατηγός. Το επίθετο παρδάλης είναι γιατί κάποιος πουλάγε φτερά, δεν ξέρω. Λέω.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν παίζει ρόλο.
1: Όχι, ενώ μεταξύ, συγγνώμη, σας έχω πάρει αμπάριζα. Επειδή σας έχω πει ότι δούλευα σε τράπεζα, στέλναμε επιτήτω τώρα, έτσι, και επιμιλώσευε φορτωτικά στη Ιουγκοσλαβία, Republic of Yugoslavia, και στέλναμε κύριο Μανώλη Παρδάλη, Κηφισίας τόσο, Μασεντόνια, Republic of Yugoslavia. Αυτό επιτρεπότανε να το κάνουμε. Τι όμως μας είχαν βάλει να κάνουμε όταν έγινε το θέμα με τα Σκόπια, ό,τι ερχότανε που είχαμε αγοράσει και τράπεζα εκεί πέρα, έτσι. Ό,τι ερχότανε από εκεί πέρα και είχε Μασεντόνια, έπρεπε να πατάμε σφραγίδα άκυρο και μόνο έτσι να το δεχόμαστε. Και αν δεν πατάγαμε, την είχαμε βάψει εμείς οι υπάλληλοι.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό σας λέω, είναι τραγικά πράγματα αυτά. Αντί να κοιτάξουμε να ομονοήσουμε οι λαοί, τι θα έρθει. Θα έρθει ο Σκοπιανός να μου πάρει εμένα τα χωράφια, ή θα έρθει από την Αλβανία, ή θα πάω εγώ στην Αλβανία. Να ζούμε ειρηνικά και καλά. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό.
0: Εσείς βλέπετε να μπορούμε.
1: Όχι. Και όσον αφορά το Μύρονα, πέστε του και πρώτα απ' όλα χαιρετισμούς, γιατί μου αρέσει όπως μιλάει.
0: Ναι.
1: Είχα ρωτήσει τον άντρα μου κάποτε, αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν αυτά τα πράγματα κοιμούνται με ήσυχη τη συνείδηση.
0: Αμή.
1: Και γύρισε και μου είπε, γιατί έχουν συνείδηση.
0: Σωστό και αυτό.
1: Ακριβώς έτσι είναι.
0: Σωστή
1: τα πράγματα. Ακριβώς έτσι είναι. Και σε ό,τι αφορά τους haters στο διαδίκτυο.
0: Τους haters.
1: Ναι. Ξέρουμε ή δεν ξέρουμε.
0: Σωστό.
1: Το θέμα είναι, αυτά τα γράφουν έτσι για να τσιγκλήσουν ή τα πιστεύουν? Γιατί αν τα πιστεύουν, οι ψυχίατροι έχουν να κάνουν μεγάλη δουλειά.
0: Άντε μάρμα τους ψυχίατρους. Ακούστε τώρα πώς έχει το παιχνίδι, κυρία Ρένα, ακούστε.
1: Ναι, πες.
0: Είναι η Κατερίνα και εγώ.
1: Ναι.
0: Είμαστε στο σπίτι και ακούμε τον Παρδάλη.
1: Ναι.
0: Λέω λοιπόν εγώ στην Κατερίνα. Κατερίνα, θα του γράψω τώρα αυτό το μήνυμα για να τον βρίζω. Τις μπύρες και τα σουβλάκια στοίχημα, ότι δεν θα το διαβάσει. Μου λέει Κατερίνα, θα το διαβάσει. Το στέλνει, το διαβάζω. Έχει κερδίσει η Κατερίνα το στοίχημα.
1: Ναι, άλλο κάνουμε να σε τέτοια. Συγκλήσω. Άλλο να σε συγκλήσω. Για να αντιδράσεις.
0: Πρέπει να είναι ακραίο.
1: Είναι
0: για να...
1: τελείως διαφορετικό.
0: Πρέπει να
1: είναι
0: ακραίο για να ασχοληθώ. Όχι, τι λέτε.
1: Τέλος πάντων, τι να πω. Άβυσος η ψυχή του ανθρώπου.
0: Άβυσος η ψυχή του ανθρώπου, αυτό είναι σωστό.
1: Και τώρα πάνε να βγάλουν και κάτι άλλο και τελειώνω.
0: Μάλιστα.
1: Ότι μας οδηγούν στο ότι είναι αναγκαστική λόγω της κατάστασης η ψυχανάλυση για να γίνουμε καλά. Ότι είναι κόλπο γενικά των ομάδων, των κοινωνικών ομάδων.
0: Καλά, εγώ πιστεύω ότι θα έρθει κάποια στιγμή που αν κάποιος δεν είναι, πώς το λένε, αν κάποιος δεν κάνει ψυχανάλυση, θα είναι και απόβλητο. Απόβλητος της κοινωνίας. Όπως τώρα είναι, ας πούμε, όπως μέχρι κάποια στιγμή ήταν κάποιος που έκανε, δεν το πολύ συζήταγε.
1: Θυμάμαι στα έργα του Woody Allen που λέγαμε πόσο τρελοί αυτοί οι Αμερικάνοι και πάνε στον ψυχαναλυτή του.
0: Ναι.
1: Να τα. Τα λουζόμαστε.
0: Έρχονται, έρχονται. Το ένα μετά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σας, κυρία Ρένα.
1: Και θα τα πούμε.
0: Γεια σας, γεια σας. Να είστε καλά. Σας. Ο κύριος. Έχουμε διακοπή. Όχι, μια χαρά. Ο κύριος Ζαφυρόπουλος.
2: Κύριε Παραγάλη, τι κάνετε.
0: Καλά.
2: Μπαίνω κατευθείαν στο θέμα.
0: Πάμε.
2: Έχουν προκυρηθεί εκλογές.
0: Ορίστε.
2: Έχουν προκυρηθεί εκλογές. Μετά, ορίστε. Συνεπώς, γιατί γίνονται δημοσκοπήσεις δύο φορές τη μέρα?
0: Γιατί έχουμε καινούργια, έχουμε καινούργια κόμματα και άρα καταγράφονται αλλαγές στον πολιτικό χάρτη.
2: Ναι, ουσιαστικά δηλαδή μια μορφή, ένα εργαλείο χειραγώγησης είναι οι δημοσκοπήσεις για να κατακάνουν.
0: Γιατί να χειραγωγήσουν, γιατί να χειραγωγηθεί κάποιος από τις δημοσκοπήσεις?
2: Θα σας πω εγώ με δύο απλές κουβέντες, πολύ απλά, γιατί εγώ πάντα μιλάω απλά. Πείτε ότι εγώ είμαι ένας Ελληνοαμερικάνος που έχω πάρα πολλά λεφτά.
0: Έτσι.
2: Και θέλω να βγάλω πρώτη τη Λατινοπούλου. Εγώ σας λέω ένα τυχαίο κόμμα.
0: Ναι. Πείτε τον Μπαρδάλη καλύτερα, για να μην έχουμε.
2: Να σας πω ότι τον Μπαρδάλη.
0: Ναι, ωραία.
2: Λοιπόν.
0: Α, και εγώ πρώτα. Πλήρωσε κανείς να βγω πρώτος γι' αυτό.
2: Πόσες είναι οι εταιρείες δημοσκοπήσεων? 5? 6?
0: Ω, πολλές είναι, παραπάνω.
2: Εγώ σας λέω 7.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ωραία. 3 εκατομμύρια δολαριάκια, μια χαρά λεφτά είναι για να δώσω στην Ακαδημία. Σιγά, θα ξοδέψω 20 εκατομμύρια δολάρια. Θα ξεκινήσω ως εξής: Λατινοπούλου 12%. Πασόκ 10%, Τσίπρας 9%, Κουκουέ 10%, Καριστιανού 16%, Νέα Δημοκρατία 22% μόνον. Μετά θα το προχωρήσω, θα δώσω άλλα 2-3 εκατομμυριάκια, λεφτά έχω, λεφτά υπάρχουν.
0: Όπως λέτε.
2: Θα τη βάλω τη Λατινοπούλου στο 16%.
0: Ωραία.
2: Τη Νέα Δημοκρατία θα τη ρίξω στο 20%, το Πασόκ θα το ρίξω στο 8,5%, το Τσίπρα θα το ρίξω στο 7,5%, ναι. Το Κουκουέ θα το αφήσω στο 10%, επί τη σκοπή μου. Την Καριστιανού θα την ανεβάσω λίγο παραπάνω, 17%, μπας και συνεργαστούμε Λατινοπούλου με Καριστιανού.
0: Ναι.
2: Και οι υπόλοιποι θα πάρουν, να μην σας πω τι. Λοιπόν, κοιτάξτε, είναι όλα στημένα. Είναι απολύτως στημένα τα πάντα. Η χώρα είναι στο γύψο. Απλά
0: στο γύψο.
2: Στο γύψο, βέβαια.
0: Στο
2: 16 χρόνια. Και όλα αυτά τα οποία ακούτε εδώ που λένε ότι έχει τελειώσει η επιχείρηση εδώ. Αυτό είναι το τελευταίο μεγάλο ανέκδοτο. Αφού νομοθετούν και
0: εντάξει, η επιχείρηση έχει τελειώσει τώρα και εσείς μην το τα παίρνετε τώρα για το σοβαρό.
2: Πιστεύετε ότι έχει τελειώσει η επιχείρηση?
0: Τι ώρα?
2: Ακριβώς τώρα λέω και εγώ, και πιο λεπτό. Αφού τα έχουν συμφωνήσει όλα με τις νομοθεσίες, με υποχρεωτικές νομοθεσίες που μας στέλνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα.
0: Λεπτομέρειες.
2: Βέβαια, λεπτομέρειες. Το ξεπούλημα της χώρας το βλέπει κανείς? Εγώ λέω ότι το βλέπει ο κόσμος. Απλά δεν μπορεί να αντιδράσει. Δεν μπορεί ή δεν θέλει? Εγώ πιστεύω ότι θέλουμε και μπορούμε. Κοιτάξτε. Έτσι κι αλλιώς η κυβέρνηση θα βγει. Αλλά πότε? Σε ένα χρόνο θα γίνουν εκλογές. Δεν πρόκειται να γίνουν τώρα.
0: Σε ένα χρόνο. Δεν ξέρω. Εγώ νομίζω θα γίνουν μέσα στο 26, αλλά μπορώ να κάνω λάθος.
2: Α, δεν νομίζω. Απρίλιο-Μάιο, 18 Απριλίου τη έχει προγραμματίσει εκεί πέρα. 27 με 30 Μαΐου οι δεύτερες. Ούτε δεν θα γίνουν ούτε δεύτερες. Θα τα συμφωνήσουν μια χαρά. Μια χαρά θα τα συμφωνήσουν. 20 Απριλίου θα έχει η χώρα και νέα. Δηλαδή τι νέα, η ίδια κυβέρνηση. Δηλαδή ίδιο σύστημα.
0: Ναι.
2: Ό,τι και να βγει, και ο Τσίπρας να βγει, και το Πασόκ να βγει, και οτιδήποτε άλλο να βγει, εκτός αν βγει η Καριστιανού με το Κουκουέ μαζί, ξέρω εγώ, τίποτα. Να γίνει κανένα περίεργο πράγμα. Δηλαδή μήπως πάρουν κανένα 45%.
0: Πολύ δύσκολο το βλέπω και αυτό.
2: Αυτά τα βλέπω απίθανα. Τότε θα αλλάξουν τα πράγματα. Επειδή όμως δεν θα αλλάξουν με τα κόμματα τα πράγματα, και επειδή. Δηλαδή τι περιμένουμε τώρα, να γίνουν εκλογές? Αφού ξεπουλιέται το κάθε τι, από το απλό χωράφι μέχρι το ημιυπόγειο του καθενός και μέχρι τα χρυσαφικά της γιαγιάς πουλάνε. Δηλαδή ποτέ άλλοτε, κύριε Παρδάλη, τόσο λίγοι άνθρωποι δεν εξαπάτησαν τόσους πολλούς σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ στην ιστορία. Ο ιστορικός του μέλλοντος θα καταγράψει όλη αυτή την ιστορική περίοδο από το 2010 μέχρι σήμερα, που συνεχίζεται δηλαδή, επάπειρον, ως μια επιστροφή σε ένα είδος νεοφεουδαρχίας. Δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε, τι να κάνουμε. Σίγουρα δεν πρέπει να παραμένουμε άβουλοι, ούτε καθυλωμένοι ούτε αδρανείς. Δηλαδή θα πρέπει να αντιδράσουμε, να επαναστατήσουμε όλους τους δρόμους. Σε τελική ανάλυση έχει παραβιαστεί το Σύνταγμα. Ενεργοποιείται αυτομάτως το άρθρο 120 του Συντάγματος που λέει ότι ο κάθε πολίτης δικαιούται και υποχρεούται να αντιστέκεται με κάθε μέσο εναντίον αυτού που σφετερίζεται τη λαϊκή κυριαρχία.
0: Βλέπετε εσείς να έχει ο κόσμος καμία τέτοια διάθεση και δεν το βλέπω εγώ.
2: Να σας πω κάτι.
0: Ναι.
2: Η λέξη επαναστατημένο.
0: Αλλά...
2: θα σας εξηγήσω.
0: Ναι.
2: Πολύ απλά. Πάντα μιλάω απλά. Ξέρετε, η λέξη επαναστατημένος είναι λίγο πριν το επαναστατικός. Δηλαδή, για να επαναστατήσεις πραγματικά εναντίον όλου του συστήματος, του σάπιου συστήματος, γιατί είναι σάπιο όλο το σύστημα, το ευρωσύστημα αυτό όλο, και για να πάρεις την κατάσταση στα χέρια σου ως λαός, ως κυρίαρχος λαός, θα πρέπει πρώτα να είσαι σκεπτικά επαναστατημένος για να γίνεις αρκούντος επαναστατικός. Εάν δεν είσαι επαναστατημένος στο μυαλό, δηλαδή να καταλάβεις ότι αυτό είναι δούλεμα. Μας δουλεύουν όλοι κανονικά. Ποιος Τσίπρας και ποιος Μητσοτάκης και ποιο Πασόκ και ποια... όλοι είναι για τα σκουπίδια. Για τα σκουπίδια, όπως σας τα λέω ακριβώς. Και ας μου κάνουν και μήνυση. Ξέρετε κάτι, ο κόσμος δεν έχει να φάει, δεν έχει να ζήσει, δεν έχει... όχι διακοπές. Ποιες διακοπές? Δεν έχει ο κόσμος να τα βγάλει πέρα. Δεν έχει απλώς λογαριασμούς. Δεν μπορεί. Τι πρέπει να κάνουμε? Τι πρέπει να κάνουμε? Καταρχήν πρέπει να συντονιστούμε. Πρέπει να έχουμε μεγάλες λαϊκές μαζικές κινητοποιήσεις να φύγει αυτό το σύστημα, όλο το ευρωσύστημα, και επιτέλους να περάσουμε σε λαϊκή κυριαρχία. Η λαϊκή κυριαρχία θα δώσει τις λύσεις. Γιατί με αυτή την ψηφιακή χούντα και την ευρωδικτατορία την οποία έχουμε, που ταρπάζουν όλα οι εταιρείες, οι τραπεζικές οντότητες. Ποιες οντότητες? Τραπεζοκρατία και πώς το λένε, και τραπεζοκρατία και τέτοια είτε το πώς το λένε.
0: Κόλλησατε τώρα.
2: Κόλλησατε, συγγνώμη.
0: Δεν πειράζει.
2: Βλέπετε, εγώ μιλάω απ' έξω, δεν τα έχω γραμμένα πουθενά. Η τραπεζοκρατία και
0: αυτή δεν πειράζει.
2: Όχι, όχι, πειράζει. Πρέπει να το πω.
0: Είναι αλάμα, δεν σας έρχεται?
2: Είναι οι εταιρείες. Εταιρείο-τραπεζοκρατία θα το χαρακτηρίζω. Εταιρείες και τράπεζες. Θα μας κάνουν δηλαδή ζάφτη οι εταιρείες και οι τράπεζες? Δεν πάνε στο διάλογο και οι εταιρείες και οι τράπεζες.
0: Α, δεν μιλάτε καλά.
2: Όχι, συγγνώμη.
0: Το διάλογο τον έχετε ρωτήσει.
2: Διαγράφονται τρεις λέξεις.
0: Ναι.
2: Εντάξει, η ουσία ποια είναι? Ότι πρέπει και ο λαός να αντιδράσει. Ως κυριάρχος λαός. Να πάρει την κατάσταση στα χέρια. Θα πάμε σε επαναστατικά συμβούλια, επαναστατικές επιτροπές και ουσιαστικά να περάσουν οι εξουσίες στους πολίτες, στον ίδιο το λαό, και να νομοθετήσει ο λαός εναντίον αυτού του συστήματος.
0: Δεν θέλω να σας στεναχωρήσω. Λίγους σας βρίσκω που να...
2: Λίγους μας βρίσκεται, είμαστε πολύ περισσότεροι από ό,τι νομίζετε. Και κάτι ακόμα, δεν έγινε ποτέ δημοψήφισμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θέλει ο λαός την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να κάνουμε ένα δημοψήφισμα, μπορούμε? Ένα δημοψήφισμα, αλλά με τους υπάρχοντες κατοίκους που μένουν εδώ, όχι με τους ξένους, με αυτούς που είναι έξω. Λοιπόν, αυτοί που μένουν εδώ θέλουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε τι θα βγει? 70-30 θα γράψει το όχι. 70-30 θα γράψει το όχι. Λοιπόν, κάντε δημοψήφισμα. Αν τολμάτε, κάντε δημοψήφισμα. Εμείς ξέρουμε το αποτέλεσμα εκ των προτέρων, ότι το 70% ούτε να τη δει δεν θέλει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η χώρα χτίστηκε με δραχμές, χτίστηκε με εθνική και λαϊκή κυριαρχία, με όποιους κι αν ήτανε, αυτοί οι όποιοι ήτανε, από τον Παπανδρέου με τους Καραμαλίδες, με δεν ξέρω και τι άλλους, οι οποίοι δεν ήταν και ό,τι καλύτερο, αλλά σίγουρα ήταν πολύ καλύτεροι από δάφτους εδώ που δήθεν ψευτοκυβερνούν. Ουσιαστικά αυτό το οποίο ζούμε είναι ζόφος. Και δεν είναι μόνο ζόφος, είναι δικτατορία. Αυτή η δικτατορία έχει κρατήσει 10 χρόνια. Μήπως είναι πάρα πολλά τα 10 χρόνια? Μήπως να τους πετάξουμε έξω όλους και να τους οδηγήσουμε στα δικαστήρια?
0: Μάλιστα.
2: Και σε διεθνή δικαστήρια. Και σε διεθνή δικαστήρια.
0: Ευχαριστώ, κύριε Ζαφυρόπουλε.
2: Ναι. Συγγνώμη αν σας κούρασα, αλλά είχα ανάγκη να τα πω.
0: Καλά κάνατε.
2: Πρέπει να τα λέμε. Πρέπει να τα λέμε. Δεν πρέπει να μασάμε τα λόγια μας. Η χώρα πρέπει να περάσει σε λαϊκή εξουσία. Σας χαιρετώ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό σας βράδυ, να είστε καλά. 52 λεπτά μετά τις 11. Λοιπόν, ναι μωρέ Γιάννη, τώρα εντάξει, το έχουν στείλει μήνυμα, το ξέρω. Γεια σας κυρία Σόφη, ωραία φωτογραφία μου έχετε στείλει, όπως πολύ ωραία. Μετά λέει από το καταπληκτικό τραγούδι Πίση, έτσι πάνω σε Ελευθερία και Σταμάτη Κραουνάκη, Μαύρη Σημαία, ερμηνευμένο συγκλονιστικά από το λατρεμένο Δημήτρη Μητροπάνο και τους τελευταίους στίχους του «Σε ποια πατρίδα τάχα ζουν ευτυχισμένοι». Προσωπικά υποκλίνομαι σε όποιον προσθέσει το επέλεξε. Το επέλεξε κυρία Σοφή ή κάτε το Κατερίνιό μας. Γι' αυτό της έλεγα ότι πόσο καιρό έχω να το ακούσω αυτό το τραγούδι. Βαρέα και ανθυγένεια να χρειαζόμαστε όλοι. Όλοι μας έχουν βομβαρδίσει και μας έχουν κάψει τον εγκέφαλο με τις δημοσκοπήσεις. Τι αμαρτίες πληρώνουμε. Καλά, κύριε Γιώργο, δεν είστε υποχρεωμένος ούτε κανείς μας. Ενστερνιζόμαστε. Καλά το πάω. Γεια σου διακυβερνητική, όχι αστεία για την πεθερά μου σήμερα, αλλά για την πικρή αλήθεια. Μια κυβέρνηση που εμπλέκεται σε τόσα πολλά και μεγάλα σκάνδαλα πρέπει να φύγει. Δεν πρόκειται για θέμα οικονομικών πολιτικών, αλλά για την ποιότητα της δημοκρατίας. Μπορεί να είπαν ότι μας έβγαλε από την επιτήρηση, αλλά θα το περάσουν στο Σύνταγμα. Οπότε δεν πρόκειται να βγούμε ποτέ και με τη βούλα του Σύνταγματος. Καλή συνέχεια, κυρία Μαρία. Γεια σας, κυρία Μαρία. Καλησπέρα από Μόναχο, Νταλικέρης. Δεν μπορούμε να κλείσουμε ραντεβού για ταυτότητα online και στο προξενείο του Ντίσελντορφ εδώ και τρία χρόνια. Δεν βρίσκει online ραντεβού ο αδερφός του Νταλικέρη. Ενώ εδώ λέει στο Μόναχο, στο προξενείο, έχουμε καλή εξυπηρέτηση. Παιδιά, στο Ντίσελντορφ, στο προξενείο, τρία χρόνια προσπαθεί να κλείσει ραντεβού. Να είσαι Έλληνας και να πρέπει να πας στο προξενείο του Ντίσελντορφ. Γεια σου, ρε πατρίδα. Με ρωτάνε, λέει, από το εξωτερικό σε τι κατάσταση βρίσκεται η Ελλάδα και τους λέω πως κοντεύουμε όλοι να πάμε για συσίδιο στην Εκκλησία. Αλλά οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία με 30% και τον Τσίπρα με 16%. Είναι σίγουρο ότι η Εκκλησία δίνει συσίδιο. Πόσο βέβαιοι είστε? Δεν θέλω να σας χαλάσω τη διάθεση, αλλά ξέρω και ορισμένες περιοχές που θα τρώνε μόνοι τους. Το είπα. Ο κύριος Σταύρος από τη Χαλκίδα, λέτε κύριε Σταύρο.
3: Μάλλον καλησπέρα.
0: Γεια σας κύριε Σταύρο.
3: Στο μετέχνιο για καλημέρα είπα.
0: Ναι.
3: Ναι. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ.
3: Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση.
0: Να κάνετε.
3: Έχουμε ξαναμιλήσει.
0: Μάλιστα.
3: Όσον αφορά τα καινούργια κόμματα τώρα που βγήκανε, έρχονται, που αλλάζουν, ναι, τα πάντα, είδε χαμός. Και όσον αφορά τον κύριο Τσίπρα που ξανά έρχεται
0: στο πολιτικό προσκήνιο.
3: Ναι. Και επειδή μπορεί και να θυμάσαι, είχαμε μιλήσει για το ντοκιμαντέρ του Sky που είχε πει. Είχε πει ο Γιούγκερ τότε στον κύριο Τσίπρα, αφού είσαι κομμουνιστής και αριστερός, και εγώ είμαι χριστιανοδημοκράτης, γιατί δεν φορολογείς τους εφοπλιστές.
0: Μάλιστα. Αυτό το λέει ο Γιούγκερ, ότι το είπε.
3: Αυτό το λέει ο Γιούγκερ. Ναι. Και θα προχωρήσεις σε μείωση συντάξεων, κόψιμο συντάξεων, μισθών και όλα τα σχετικά.
0: Ναι.
3: Το ερώτημά μου είναι, δεν ξέρω αν μπορείς να μου απαντήσεις, βέβαια δεν είναι δικό σου θέμα αυτό. Ναι, όντως, οι εφοπλιστές, οι τράπεζες, γιατί δεν φορολογούνται?
0: Η απάντηση που θα σας δω, όχι το γιατί δεν φορολογούνται, για τους εφοπλιστές υπάρχει και νόμος. Που προβλέπει την μη φορολόγησή τους, αλλά αυτό το οποίο ήθελα να σας πω είναι ότι εγώ αμφισβητώ το ότι ο Γιούνκερ είπε τέτοιο πράγμα στον Τσίπρα.
3: Αυτό ναι, βάσει του ότι το είπε, μάλλον είπε ότι το είπε, τέλος
0: αυτό πάντων. Λέω.
3: Όμως, παρόλα αυτά δεν φορολογούνται. Έτσι δεν είναι. Φορολογούνται βάσει το τι θέλει να δώσει ο
0: καθένας. Κανεί δεν έχει ούτε τι τράπεζε που τολμάει κανεί να αγγίξει.
3: Ναι. Γιατί.
0: Θα προτιμούσα να ρωτήσετε αυτούς που αποφασίζουν.
3: Α, ναι.
0: Και όταν θα βρεθείτε σε κάποια
3: σε πολιτική, καμία απάντηση.
0: Σε κάποια πολιτική κομματική εκδήλωση,
3: ναι.
0: Εκείνοι που μιλάνε να τους ρωτήσετε για να σας απαντήσουν. Εγώ δεν είμαι πολιτικός.
3: Ναι, όχι, απλά για θέμα κουβέντας και συζήτηση το λέω αυτό.
0: Για ποιο λόγο, γιατί ποιος κάνει κουμάντο στον τόπο.
3: Ναι.
0: Μάλιστα.
3: Ναι, αυτοί που κάνουν κουμάντο είναι αυτοί που συζητάμε.
0: Εδώ βγήκε η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα φαντς, υπέρ των φαντς σε 16 μέρες. Και από το Φεβρουάριο σήμερα καθαρογράφηκε η απόφαση για τα κόκκινα δάνεια. Και ακόμα δεν ξέρουμε το σκεπτικό για να δούμε αν θα χρειαστεί να νομοθετήσει η κυβέρνηση ή αν θα νομοθετήσει η κυβέρνηση ή τι θα κάνουν τα φαντς. Οπότε τι συζητάμε.
3: Ναι. Τέλος πάντων, τουλάχιστον βγήκε για τον νόμο Κατσέλη, ας πούμε, για κάποιους δανειολήπτες, οι οποίοι.
0: Κάποιοι είναι πολλοί.
3: Κάποιοι είναι πολλοί, όντως. Ναι. Έχουν έτσι ένα καλό, μια καλή απάντηση, ας πούμε. Τέλος πάντων.
0: Κύριε Σταύρο, θα κλείσουμε γιατί πάμε σε δελτίο.
3: Αυτά ήθελα να πω. Ναι, να είστε καλά. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ και σε εσάς. Να είστε καλά. Για πες μου, ρε Γιάννη, ποιος άλλος το πει. Γιατί μέχρι στιγμής μόνο στο Γιούγκερ το χρεώνουν. Τώρα το πει κι άλλος. Ποιο είναι αυτό το τραγούδι? Δεν το διαβάζω, γιατί το διαβάζω λάθος. Να το βρω. Αργότερα. Αν είναι και ωραίο, δεν μπορώ να το ακούσω. Φαντάζομαι ωραίο θα είναι. Πάμε, δελτίο. Φύγαμε.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα δωδεκάνησα.
0: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την

0: συνομιλίες έστειλε ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Προηγήθηκε δήλωση του Ρώσου Προέδρου για την ετοιμότητα της Μόσχας να καταλήξει μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία με αμοιβαίους συμβιβασμούς. Την ικανοποίησή του για την εξέλιξη εξέφρασε ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ. Παραμένει το αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν εξακολουθούν να εμένουν στις κόκκινες γραμμές που έχουν θέσει, ενώ αναζωπυρώνεται και η ένταση στον Περσικό κόλπο και στον Λίβανο. Τέλη υπηρεσιών για τη διέλευση πλοίων από το Ορμούζ επιμένει ότι θα επιβάλλει η Τεχεράνη, ενώ η Ουάσιγκτον θεωρεί αδιαπραγμάτευτο το ζήτημα της ελεύθερης ναυσιπλοείας στο στρατηγικό πέρασμα. Την προοπτική περαιτέρω ανάπτυξη του κάθε του διαδρόμου για τη μεταφορά φυσικού αερίου τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση με τον Βούλγαρο ομολογό του στη Σόφια. Με τις πρώτες 72 γυναίκες που παρουσιάστηκαν στο κέντρο εκπαίδευσης νέων συλλέκτων στη Λαμία, άρχισε η εφαρμογή του θεσμού της εθελοντικής στρατιωτικής θητείας γυναικών στο στρατό Ξηράς. Αναλυτικά στο enikos.gr. Στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ποσό θα υπολογίζονται οι οφειλόμενοι τόκοι των κόκκινων δανείων σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για όσους έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου σε φιλικό αγώνα που έγινε στη Στοκχόλμη ήρθε ισόπαλη 2-2 με τη Σουηδία που θα μετάσχει στο παγκόσμιο κύπελο. Στο στίβο, Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο μήκος με άλμα στα 8 μέτρα και 24 εκατοστά στο Diamond Link που έγινε στη Ρώμη. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather.
0: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα σε Εύβοια, σποράδες Βόρειο Αιγαίο και στα Ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ, πρόσκαιρη συννεφιά και τοπικές βροχοπτώσεις μικρής διάρκειας σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 και 28 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Εδώ είμαστε 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, αλλάξαμε μέρα. Έχει 5 πια ο μήνας, 5 Ιουνίου. Ούτε πρόκειται να το δω το Γιάννη μου το ντοκιμαντέρ. Τι συγγνώμη, τι να πάρω δήλωση Σόιμπλε. Ναι. Αλλά. Δεν τα έχω δει, κυρία Ρένα, θα τα δω. Θα τα δω μετά το τέλος της εκπομπής. Δεν έχω δει το κινητό μου βάσκα. Πολύ ευχαρίστως να τα δω. Έχει τσουβέλα Χατζη Νικολάου. Να βάλουμε λίγο να δούμε κι εμείς. Όχι. Όχι, ενώ να βάλουμε να συνδεθούμε, αλλά δεν κάνει. Δεν είναι σωστό. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Και άλλος φίλος εδώ μου λέει, μας έχουν ψήσει, μου λέει, με τις δημοσκοπήσεις. Κάντε υπομονή. Από εδώ και πέρα θα παίζει τρελή δημοσκόπηση. Τρελή δημοσκόπηση. Θα γίνεται της δημοσκόπησης γενικώς. Κύριε Γιώργο, χωρίς να θέλω να θίξω κανέναν, θα σας πω την προσωπική μου άποψη. Αλλά, εντάξει, ίσως και να μην πρέπει να το πω, γιατί θα μπορεί να μπει κάποιος και θα έχει και δίκιο. Και ποιος εσύ, ρε Παρδάλη, που έχεις άποψη για αυτά τα πράγματα. Σωστό και αυτό. Είναι όμως μία διαπίστωση η οποία είναι πολύ γενική. Οπότε είναι κάτι δηλαδή που το ξέρουμε όλοι. Οι φίλοι επιπλέον διεκδικείς, Παρδάλη, το να μην είσαι φελός. Όχι, μπορεί να είμαι κι εγώ. Το τι πιστεύω εγώ είναι άλλο θέμα. Μπορεί να είμαι κι εγώ. Γενικώς όμως υφελή επιπλέον. Εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι επιπλέον, αλλά δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία τι πιστεύω εγώ. Για να είμαστε ειλικρινείς. Μου στέλνετε επίσης τις προβλέψεις σας με ποσοστά κομμάτων κτλ. Κτλ. Κάποιες τις έχω κρατήσει γιατί τις βρίσκω ενδιαφέρουσες. Κάποιες άλλες είναι τόσο ανεδαφικές για μένα. Βγάζετε πρώτα υπάρχει μήνυμα που μου λέει για κάποιο κόμμα το οποίο δεν ξέρω καν αν υπάρχει. Μπορεί να μην το έχω ξανακούσει ποτέ μου. Γεια σου φίλε Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ, από τώρα Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Να μου πεις, Παρασκευή είμαστε πια, σωστά. Και θα πέσει, λέει, λίγο η θερμοκρασία. Κάνα 2 βαθμούς σήμερα πια, Παρασκευή. Ως προς τις ανώτερες τιμές της. Σήμερα είχε ζέστη, αλλά δεν ήταν υπερβολική, Κατερινά. Καλά ήταν. Δηλαδή, ανέσαινες λίγο. Δεν ήταν αυτό το πράγμα το... Ξέρω εγώ. Λοιπόν... Γεια σας κύριε Αντώνη. Κύριε Αντώνη, είπαμε, μιλήσαμε πριν για το θέμα της στράτευσης των γυναικών. Είναι εθελοντικό τελείως. Δεν είναι. Και γιατί, ας πούμε, να μην σας βρίσκει σύμφωνο. Ποιο είναι το πρόβλημα που δημιουργείται στο στράτευμα. Μου γράφει εδώ ο κύριος Αντώνης, δεν συμφωνώ, μου λέει, καθόλου με τη στράτευση των γυναικών. Μα δεν είναι υποχρεωτικό. Είναι, πώς το λένε, είναι εθελοντικό. Δηλώσανε 160-170 πόσες γυναίκες δηλώσανε. Πάρα σκέφτονται τώρα να κάνουν και δεύτερη ΕΣΟ, γιατί ο στόχος ήταν 100. Και να κάνουν και δεύτερη, εγώ σας λέω, και τρίτη ΕΣΟ να κάνουμε στη χρονιά. Να έχει δηλαδή τόσο μεγάλη συμμετοχή, αποδοχή το πρόγραμμα αυτό το εθελοντικό. Γιατί να με ενοχλήσει. επιλογή είναι του καθενός, εν προκειμένου της καθεμίας. Αν το επιλέγουν εκείνες, γιατί, τι μας ενοχλεί μας. Συγγνώμη. Λοιπόν. Μου έχει στείλει ο Μπούμεραγκ μια σατυρική δημοσκόπηση. Μέγα γίγα Super Bowl 2026. Πού το βρήκες αυτό, ρε φίλε? Μεγαλύτερη δημοσκόπηση στην ιστορία της Ελλάδας. Δείγμα 270 δισεκατομμύρια πολίτες. Ναι, λέει, σωστά διαβάσατε. Περιοχή Ελλάδα και λίγο παραπάνω. Ημερομηνία 20 έως 25 Πέμπτου 2026, 5 μέρες και 5 νύχτες χωρίς ύπνο. Νέα Δημοκρατία 174%. Τα ποσοστά λέει ξεπερνούν το 100% επειδή ο κόσμος έχει ξεπεράσει τα πάντα. Είναι τέλειο. Νέα Δημοκρατία 174%. Τσίπρας, όπου και αν είναι, 174%. Άλλο κόμμα, όποιο και αν είναι, μείον 456%. Αν αποφάσεις τι σήμερα, ναι, αύριο, όχι μεθαύριο, ίσως 98%. Δεν ξέρω, δεν απαντώ, δεν με νοιάζει κιόλα, 63%. Ψήφισαν τρεις φορές για να σιγουρέψουν 41%. Το αυτό το 41 είναι λίγο πονηρό. Περιθώριο σφάλματος είναι 372%, σύνολο ποσοστών 94% και γράφει από κάτω μαθηματικά. Ποια μαθηματικά? Χρηματοδότηση έρευνας, εμπιστευτείτε μας αδερφέ ΑΕ, επιστημονικός υπεύθυνος ο ξάδελφος του Μπατζανάκη του Περιπτερά. Συμπέρασμα, όλοι κερδίζουν, όλοι χάνουν, τα ποσοστά δρίζουν 94%. Τέλειο. Ρε τέλειο σου λέω, τέλειο. Και απορώ πως δεν το έχω δει εγώ και το έχεις δει εσύ στην Αυστραλία, πραγματικά. Γεια σου ρε φίλε Ξηραμερίδη. Τάξη μου ρε Ξηραμερίδη. Σε ευχαριστώ για αυτό που γράφεις, αλλά... καλά τώρα και εσείς, κυρία Μαρία, τάξη, ο κύριος Αντώνης διαφωνεί με το... με τις γυναίκες του στρατό Ράμπολη του πληκτρολογίου. Δεν ξέρω, για να είμαι ειλικρινής, για ποιο λόγο, ούτε εγώ καταλαβαίνω για ποιο λόγο αντιδρά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ο καθένας έχει την άποψή του. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Συγγνώμη, είδα βιντεάκι με τον Γιώργο Μπιτσικόκο. Από την περίοδο του Τελεσίτη, δηλαδή, παίζει να με έχουν και βίντεο. Τρελαθούμε τελείως. Πρέπει να κάτσω να δω την εκπομπή μετά, έτσι, το καταλαβαίνεις. Ούτως ή άλλως δεν πρόκειται να με γνωρίσει κανείς από εκείνες τις εποχές. 35 χρόνια πριν. Πάρα πολύ ωραία. Γεια σας, κυρία Κατερίνα, να είστε καλά. Α, και τη Δευτέρα έχουν αργία στην Αυστραλία. Είναι King's Birthday Weekend of 2026. Δεν κατάλαβα τι είναι αυτό τώρα. Είναι τα γενέθλια του βασιλιά. Τι weekend, τι είναι αυτό? Και επειδή έχει γενέθλια βασιλιάς, εσείς κάνετε αργία. Ωραία ιδέα είναι αυτή. Ωραία ιδέα είναι. Και με τον Πέτρο τον Πολυχρονίδη έχουμε δουλέψει μαζί. Φανταστικό παλιγάρι είναι και ο Πέτρος. Έκανε μια αθλητική εκπομπή, νομίζω, με τον Μάνο τον Αδαμόπουλο. Μπα, ωραία. Λοιπόν, η δεύτερη αγωνιστική της των τελικών της Basket League είναι απόψε. Στο Telecom Arena, εδώ. Στο Μαρούσι, Εδώ δεν υπάρχει πλεονέκτημα έδρας με την έννοια του δύο παιχνίδια, ένα. Δύο παιχνίδια, εδώ πάει ένα λάχης. Αυτό λέει το παιχνίδι με τις δημοσκοπήσεις πρέπει να τελειώνει. Ο λαός θα απέχει 60%. Δεν ξέρω, κύριε Μιχάλη. Για να είμαι ειλικρινής. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έχει τόσο αποχή. Δεν είναι καλό πράγμα για αποχή ή καλή αποχή. Και να σας πω κάτι, δεν βοηθάει και στο να εκλεγεί μια κυβέρνηση που να είναι αντιπροσωπευτική όταν ο ένας στους δύο δεν πάει να ψηφίσει το 50% και ψηφίζει ο ένας από τους δύο. Βγαίνει μια κυβέρνηση που είναι αντιπροσωπευτική του 50%. Το υπόλοιπο 50% θα μπορούσε να ανατρέψει σε συγκλονιστικό βαθμό, όχι δεν μιλώ για τώρα, γενικώς, την κατάσταση. Φανταστείτε αν αυτό το 50% αρχίσει και μεγαλώνει. Αυξάνεται δηλαδή ως ποσοστό. Πάμε στην κυρία Δέσποινα από το Βύρονα. Ελάτε, κυρία Δέσποινα.
1: Καλησπέρα, Μανώλη μου.
0: Γεια σας, κυρία Δέσποινα.
1: Σε ακούω καλύτερα και αυτό με χαροποιεί πολύ.
0: Είστε καλά.
1: Εγώ θα ήθελα να πω, δεν φταίει για όλα η Ευρώπη. Φταίνε σε πολλά πράγματα οι δήμοι μας, η κεντρική κυβέρνηση. Άκουγα προημερών ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μας διαθέτει 2,5 δισεκατομμύρια για να δώσει στους δήμους για να κάνουν κοινωνική κατοικία. Δηλαδή, και δεν υπάρχει ούτε ένα αίτημα από ένα δήμο της Ελλάδας, καταλάβατε. Δεν ενδιαφέρονται μόνο το τι θα φάνε, πώς θα βολέψουν τους δικούς τους. Λίγοι είναι οι δήμοι που ενδιαφέρονται πραγματικά να αλλάξουν τον τόπο τους. Αυτό είναι απογοητευτικό.
0: Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, κυρία Δέσποινα, προτιμώ να μην ενδιαφερθεί ένας δήμος αν δεν έχει κάτι να φτιάξει από το να τα πάρει και να τα φάνε αλλού.
1: Εκεί είναι υποχρεωμένοι. Θα δώσουν λογαριασμό.
0: Καλά, γιατί, να σας πω, όλα τα άλλα που έχουν φάει από κοινοτικές επιδοτήσεις ή την πολιτεία, το οποιοσδήποτε, δεν ήταν υποχρεωμένοι.
1: Βεβαίως, μα τα κονδύλια για τους Ρωμά. Είδατε, οι φωτιές πια, είπατε ότι στο Γέρακα είναι σε καλύτερη κατάσταση. Σίγουρα για να είναι εκεί, είναι αυτοί που ασχολούνται με το εμπόριο. Αλλά η Δυτική Αττική έχει μεγάλο πρόβλημα. Και στρα άνθρωποι είναι. Δεν μπορούν να ζουν.
0: Πηγαίνετε στη Δυτική Αττική. Πηγαίνετε 3 χιλιόμετρα μακριά από το Γέρακα, πίσω είναι από το νομισματοκοπείο.
1: Και εκεί κακώς υπάρχουν. Έπρεπε να γίνει κάποιο, να δοθεί.
0: Που είναι το άντρο της παραβατικότητας. Από εκεί, αν περάσεις βράδυ.
1: Το γνωρίζω, μένουν συγγενείς μου λίγο πιο κάτω.
0: Ναι, αν περάσεις βράδυ.
1: Δεν τολμάς.
0: Όχι, μπορεί να περάσεις και να μην γίνει τίποτα, μπορεί και να μην περάσεις ποτέ.
1: Το ξέρω. Το γνωρίζω, αλλά θέλω να πω ότι η κεντρική κυβέρνηση φταίει που δεν έχει πολιτική. Η κεντρική κυβέρνηση φταίει για τους Ρωμά που είναι σε αυτή την κατάσταση. Είδατε, και είναι λάστιχα για να πάρουν το χαλκό. Δεν μπορεί να τους έχουμε σε αυτή την
0: κατάσταση. Καλά, να σας πω, εδώ πάνε και ξυλώνουν γραμμές του ΟΣΕ.
1: Ακριβώς, και τους βλέπουνε. Άρα, κάτι φταίει. Η κεντρική κυβέρνηση φταίει που υπάρχει αυτή η κατάσταση. Και οι Δήμοι, μην τους απαλλάσσουμε. Αρκετά.
0: Όχι,
1: αρκετά.
0: Μέσα στην ποσόστοση του ποιος φταίει. Προφανώς έχουν ευθύνη και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης. Στο μέτρο που τους αναλογεί, βέβαια, και επί των αρμοδιοτήτων που τους αναλογεί.
1: Τεράστια. Η ποιότητα ζωής στους Δήμους, σε ορισμένους Δήμους, είναι πολύ χαμηλή. Δεν έχουν ούτε τις κατάλληλες υποδομές και χρήματα πήραν κάποτε και εγώ θα επιμένω, επιτρέπεται ένα δήμοι ολόκληρο να μην έχουν ένα κρατικό γυροκομείο και υπάρχει αυτή η κατάσταση.
0: Κρατικό γυροκομείο, δημοτικό εννοείται.
1: Τι είναι, να είναι κρατικά τα γυροκομεία, δημοτικά.
0: Γιατί πού υπάρχει πρόβλεψη. Πού υπάρχει πρόνοια. Όχι, στην Ελλάδα πού υπάρχει πρόνοια για την τρίτη ηλικία που αν δεν έχεις καλή σύνταξη
1: Τελείωσε. Για να έχει άνθρωπο στο σπίτι. Τελείωσε.
0: Λοιπόν.
1: Ζήσαν αξιοπρεπώς. Πρέπει να έρθει. Δηλαδή, ο νόμος.
0: Και όταν λέω καλή σύνταξη. Όταν λέω καλή σύνταξη. Εννοώ καλή σύνταξη. Βαρβάτη.
1: Και πάνω.
0: Έτσι μπράβο. Έτσι μπράβο.
1: Μα πρέπει να έρθει ο νόμος για την ευθανασία. Δεν μπορεί οι άνθρωποι να ζουν.
0: Όχι, όχι. Διαφωνώ απολύτως, κυρία Δέσποινα. Πρέπει να υπάρξει κοινωνική πολιτική για την άρθει νόμος για την ευθανασία.
1: Τι θα την κάνουν, δυστυχώς.
0: Αυτοί που πληρώνονται, κυρία Δέσποινα. Για να κυβερνάνε τον τόπο. Δηλαδή, συγγνώμη, να έρθει ο νόμος για την ευθανασία για να διευκολύνουμε αυτούς που τα παίρνουν για να κυβερνούν και δεν κάνουν τίποτα. Για να μπορεί να αποφασίζει ο ηλικιωμένος ότι επειδή δεν μπορεί να ζήσει με αξιοπρέπεια θα πεθάνει με αξιοπρέπεια. Όχι, λυπάμαι. Η πολιτεία να κόψει το λαιμό της και να κάνει αυτό που πρέπει για τους ανθρώπους.
1: Αφού τους βλέπουμε με τι τρόπο μιλάνε στην τηλεόραση. Είναι όλοι ξύλινοι, με μια ξύλινη γλώσσα. Εγώ σας λέω ότι επειδή ασχολούμαι με τα κοινά και με τις ευαίσθητες ομάδες χρόνια. Έχω απογοητευτεί. Υπάρχουν κάποιες αναλαμπές ανθρώπων που.
0: Καλά, προφανώς υπάρχουν. Πάντα υπάρχουν.
1: Ναι, πάντα υπάρχουν. Να μην είμαστε. Ναι, αλλά ειδικά την τρίτη ηλικία την έχουμε στα τάρταρα.
0: Ναι, ξέρετε γιατί.
1: Παραδείγματος χάρη,
0: ξέρετε
1: γνωρίζω.
0: Γιατί.
1: Ακούστε, είναι το γυροκομείο. Εκεί από πάνω μένει το παιδί μου. Είναι ένας χώρος με τεράστια κτίρια που θα μπορούσαν.
0: Το λέτε το γυροκομείο των Αθηνών στην Απελογή, που λέτε.
1: Ναι, με τεράστια περιουσία.
0: Είναι, όντως. Και βέβαια είναι πολλά προβλήματα και πολυετή.
1: Ναι, γιατί έτσι. Τα τρώγανε μαζί με τους συγγενείς τους. Ακούστε, εκεί μέσα και τώρα ακόμη για να πας, παρόλο που υπάρχει τόσο μεγάλη περιουσία, άνθρωποι ευαίσθητοι αφήναν τις περιουσίες τους. Και όμως για να πας υπάρχει face control και εκεί. Δηλαδή πρέπει να έχεις το χιλιάρικο στην τσέπη. Δηλαδή να πληρώσεις.
0: Ναι,
1: όχι, τότε τι δημοτικό είναι. Τι δημοτικό
0: μα
1: είναι.
0: Μα δεν είναι δημοτικό.
1: Είναι, το έχει ο Δήμος Αθηναίων. Είναι ίδρυμα. Δεν ξέρω αν υπάγεται στο ίδρυμα. Σε ίδρυμα αν είναι ίδρυμα.
0: Είναι μια περίεργη κατάσταση.
1: Το γνωρίζω.
0: Ναι.
1: Είναι, αλλά έχει τεράστια περιουσία. Όπως υπάρχει και τεράστια περιουσία στο κράτος. Τι
0: εδώ, συγγνώμη κυρία Δέσποινα, συγγνώμη που σας διακόπτω. Εδώ υπάρχουν ένα-δύο καταλήματα, μπορεί να είναι περισσότερα, ένα-δύο ξέρω εγώ, που είναι της Εκκλησίας.
1: Το γνωρίζω. Και η Εκκλησία δεν παίζει καλό ρόλο.
0: Έτσι, προσέξτε, που είναι της Εκκλησίας. Που είναι της Εκκλησίας. Και για να μπει σε αυτά, ένας ηλικιωμένος, επίσης πρέπει να καταθέσει τη σύνταξη.
1: Βεβαίως, και περιουσιακά στοιχεία.
0: Για ποιο λόγο.
1: Έτσι, εφόσον δεν υπάρχουν κοινωνικοί λειτουργοί και θεσμοί, είναι κατάλληλο. Δεν ξέρουμε ότι στους Δήμους υπάρχει κατάλληλο προσωπικό. Ποιοι θα ηγηθούν να πάνε να οργανώσουν πράγματα και να διευθύνουν πράγματα. Ποιοι. Είδατε, στον κοινωνικό τουρισμό και πέφτουν τα συστήματα. Ναι, μεν γίνανε βήματα, αλλά έπεσε και πολύ χρήμα. Οι εταιρείες πληρώθηκαν καλά για να κάνουν και τον ΕΦΚΑ και τόσα άλλα πράγματα. Δεν είναι, έχει πέσει πολύ χρήμα. Και όμως ποιος θα τους ελέγξει. Ο Πιερκάκης έπρεπε να καθίσει ακόμη εκεί στο πόστο του. Δεν είναι άσχημος και ο Παπαστεργίου. Αλλά θέλω να πω ότι δεν υπάρχει το ανθρώπινο δυναμικό για να μπορεί να ελέγξει και να, και να πληρωθεί καλύτερα. Αλλά,
0: κοιτάξτε,
1: και,
0: κυρία Δέσποινα, η ψηφιοποίηση έχουν γίνει βήματα. Σε κάποια άλλα πράγματα είμαστε πολύ πίσω ακόμα. Σε κάποια άλλα έχουμε προχωρήσει. Αλλά θα σας πω κάτι. Η ψηφιοποίηση δεν είναι πανάκια. Γιατί όταν ψηφιοποιήθηκε, ας πούμε, και οργανώθηκε η εφορία έτσι και χάθηκε ο ανθρώπινος παράγοντας, αυτομάτως
1: δημιουργήθηκαν περισσότερα προβλήματα.
0: Ακριβώς, γιατί
1: ο
0: αλγόριθμος δεν έχει παραμετρο.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Πλήρωσες έξω.
1: Έτσι,
0: ενώ ο έφορος. Εγώ δεν λέω ο έφορος που τα πιάνε. Ο έφορος που του πήγαινε στο χαρτί και του λέγεις, κοίτα να δεις. Πέθανε ο πατέρας μου, πέθανε η μάνα μου. Χειρουργήθηκα. Και του πήγαινε στο χαρτί.
1: Ακριβώς.
0: Και σου λέγε, κάπως... ναι, έχεις δίκιο. Αυτό το μήνα λογικά δεν πλήρωσες.
1: Έτσι.
0: Το σύστημα δεν έχει τέτοια.
1: Όχι. Γι' αυτό και όχι μόνο. Και δεν υπάρχουν, δεν είναι έτσι οργανωμένα που να υπάρχουν διασταυρώσεις σε πολλά θέματα. Και θα πάρει χρόνο. Μην μας καθησυχάζουν, θα αρχίσουν πολλά πράγματα.
0: Εγώ θα σας πω το πιο απλό. Όταν κάποιος φεύγει από τη ζωή, μακάβριο, αλλά αλήθεια είναι.
1: Ναι.
0: Στο γραφείο τελετών παραδίδει την ταυτότητά του.
1: Ναι.
0: Ωραία. Είναι υποχρεωτικό αυτό.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Παραδίδεις λοιπόν την ταυτότητά του. Την επόμενη μέρα ενημερώνεται το Ταμείο Κεφορία και κόβεται η σύνταξή του.
1: Ναι.
0: Όταν είναι συνταξιούχος.
1: Ναι.
0: Πολύ σωστά.
1: Αυτό έχει γίνει, ναι.
0: Πολύ σωστά. Μισό λεπτό.
1: Μερικά χρόνια.
0: Μισό λεπτό. Για ποιο λόγο από τη στιγμή που ενημερώνεται η πολιτεία ότι αυτός ο άνθρωπος έφυγε από τη ζωή δεν διαγράφεται από τους εκλογικούς καταλόγους.
1: Αυτό τι θα πει.
0: Δηλαδή,
1: η Δήμη.
0: Πείτε με εσείς.
1: Ακούστε, είναι...
0: Ο Δήμος μια χαρά είναι ενήμερος. Γιατί στο Δήμο έχει δηλωθεί και ο τάφος.
1: Τα πάντα.
0: Και τα πάντα. Μια χαρά είναι ενήμερος.
1: Και τα χρήματα εγκαίρως και όλα. Ακούστε, είναι το πρόβλημα ότι δεν είμαστε... Έχουμε... Ο καθένας κοιτάει το συμφέρον του. Δεν, ούτε μια ώρα δεν ασχολείται με τα κοινά, με τα σχολεία. Λίγοι είναι αυτοί που θα... Ύστερα είναι και ο τρόπος ζωής. Η Αθήνα έγινε αφόρητη για να πάνε τις δουλειές τους οι άνθρωποι. Δεν οργανώνονται. Δεν θέλουν να οργανωθούν. Mm. Δεν ξέρω. Δεν είναι κατάλληλοι άνθρωποι. Σίγουρα. Αυτό είναι βέβαιο. Δεν έχει σημασία αν έχει τρία πτυχία. Είχε το χρόνο και τα έπαιρνε.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ αυτή τη γνώμη έχω. Σίγουρα χρειάζεται το πρώτο πτυχίο και το μεταπτυχιακό και το διδακτορικό. Αλλά δεν είναι αυτό όμως ότι θα είναι κατάλληλος για οποιαδήποτε θέση. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχουν και οι αξιολογήσεις και όλα αυτά, αλλά όχι βάσει μόνο των πτυχίων. Το πρώτο σας λέω είναι απαραίτητο και ακόμη και το δεύτερο. Αλλά είμαστε ένα κράτος το οποίο θα μπορούσε να είναι στην εντέλεια πολλά πράγματα. Να αντιγράψουμε θέλουμε. Δεν τους λέμε να σφίξουν το μυαλό τους να βγάλουν ιδέες.
0: Mm-hmm.
1: Οι ιδέες βγάλανε...
0: Καλά δεν είναι κακό λίγο να βγάλουν και καμιά ιδέα.
1: Ακριβώς.
0: Να βρούμε το αλλά ούτε στην αντιγραφή δεν είναι καλύτερο.
1: Μετά το 45 οι άνθρωποι φτιάχναν νοσοκομεία και πριν το 45. Και μάλιστα με τα σημερινά δεδομένα είναι χίλιες φορές καλύτερα και αντοχής από ό,τι, ήταν, από ό,τι γίνονται τα σημερινά. Υπάρχει τεράστια διαφθορά. Η διαφθορά αρχίζει από το κεφάλι. Αυτό είναι βέβαιο. Δεν είναι αυτή η αρχοντιά. Υπήρχε και κάποια αρχοντιά και υπήρχαν αστεί που ενδιαφερόνταν για το, για το κοινό καλό. Δεν είναι έτσι τα πράγματα πια. Έτσι και δεν τα βρούνε κάποιοι που φοβάμαι ότι δεν νομίζω, δεν βλέπω πολύ φαγωμάρα. Δεν ξέρω οι νέοι άνθρωποι που θα αγκαλιάσουν τον Τσίπρα αν είναι όλοι αν δεν πειραματιστούν και αυτοί σε εμάς. Μακάρι αυτά που λέει να τα κάνει. Απλά θεωρώ ότι είναι έγκλημα αυτή τη στιγμή η Ρωμά να είναι σε αυτό το στάδιο. Εμένα δεν με καθησυχάζει αυτό που βλέπω που φοράνε τις μπότες τους, εξοπλίζονται και πάνε και σπάνε πόρτες. Το θεωρώ και άγριο.
0: Ευχαριστώ κυρία Δεσποινά.
1: Έτσι.
0: Ολοκληρώστε.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ.
1: Φέρουμε ευθύνη. Φέρουμε ευθύνη. Δεν φταίει η Ευρώπη για όλα. Είναι
0: καλά, προφανώς,
1: τα εσωτερικά μας προβλήματα είναι δικό μας θέμα. Και δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι άνθρωποι να τα φέρουν εις πέρας. Ας τους βρούνε έστω και τώρα που είναι αργά.
0: Να είστε καλά, καλό βράδυ.
1: Να είστε
0: γεια
1: καλά,
0: σας.
1: Να είστε καιρός.
0: Και εσείς. Νίκος από τα Γιάννητσα, Ελανικό.
3: Τι κάνεις.
0: Πώς είσαι. Τ' άφησα. Τ' άφησα γιατί δεν μπορώ, δεν μπορώ και να το σηκώσω. Το άφησα, λέω, γιατί δεν μπορώ και να το σηκώσω.
3: Εντάξει. Τέλος πάντων, λοιπόν.
0: Για πες.
3: Είναι και ο καιρός που...
0: Γι' αυτό σου είπα ότι δεν μπορώ να το σηκώσω.
3: Ναι. Λοιπόν. Μία φράση που είπε η προηγούμενη συνακροάτρια. Το δε φταίει η Ευρώπη.
0: Όχι. Είπε δεν φταίει μόνο η Ευρώπη.
3: Μόνο η Ευρώπη.
0: Ή δεν φταίει σε όλα η Ευρώπη.
3: Εν πάση περιπτώσει, όταν λέμε Ευρώπη, εννοούμε την Ευρώπη Ήπειρο. Επειδή και εσείς οι δημοσιογράφοι.
0: Εντάξει, επειδή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση εννοεί.
3: Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Εντάξει, τώρα μην μπαίνει στην λεπτομέρεια.
3: Αφήστε την Ευρώπη ήσυχη.
0: Προφανώς εννοεί την Ευρωπαϊκή Ένωση.
3: Εντάξει. Τώρα. Συμφωνώ, δεν συμφωνώ, είναι άλλη ιστορία.
0: Μη μου γίνεσαι λεπτολόγος και εσύ τώρα σε αυτό. Προφανώς εννοεί την Ευρωπαϊκή Ένωση.
3: Να ξεκαθαρίζουμε τα πιάτα μας.
0: Νομίζω ότι το καταλαβαίνουν όλοι αυτό.
3: Εντάξει, λοιπόν. Επειδή ασχολιόσουν και νωρίτερα με την Έλενα και με τις δημοσκοπήσεις και χτες ασχολήθηκε.
0: Να φύγει κάθε μέρα.
3: Ναι, τώρα θα μας πρίξουν.
0: Την άποψή μου την ξέρεις για τις δημοσκοπήσεις, αλλά δεν μπορώ να...
3: Οι δημοκόποι θα μας τρελάνουν.
0: Κοίτα,
3: γιατί ο δημοσκόπος, συγγνώμη, ο δημοσκόπος από τον δημοκόπο μόνο ένα γράμμα διαφορά έχουν.
0: Είναι τεράστια διαφορά στο νόημα. Να σου πω κάτι. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι λάθος που γίνονται δημοσκοπήσεις τώρα. Θα εξηγήσω όμως γιατί. Διότι έχουμε δύο νέα κόμματα. Και άρα...
3: Τι? Εντάξει όλα αυτά.
0: Ναι. Και άρα αλλάζει το πολιτικό σκηνικό.
3: Μέσω των δημοσκοπήσεων. Μέσω των δημοσκοπήσεων πρέπει να φέρουμε και στα μέτρα μας το πόπολο. Το πόπολο, ξέρεις, μασάει σανό. Πολύ σανό.
0: Πρόβλημα.
3: Πρόβλημα, ξεπρόβλημα ισχύει. Χρόνια τώρα διαμορφώνεται η συμπεριφορά, η εκλογική συμπεριφορά του Έλληνα από τις δημοσκοπήσεις. Α, θα πάω με τον πρώτο. Και ο πρώτος τελικά βγαίνει δεύτερος, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Πέσαμε έξω, κάναμε, ράναμε, δείξαμε. Θα πάμε με τον πρώτο. Και βγαίνει πρώτος. Άλλη εκδοχή. Εντάξει. Γιατί εγώ, γι' αυτό εγώ λέω, ο δημοσκόπος από τον δημοκόπο. Αυτή είναι η δημοκοπία. Ο δημοσκόπος από τον δημοσκόπο μόνο ένα σίγμα διαφορά έχουν. Συγγνώμη που δεν μπορώ να το προφέρω και καθαρά.
0: Δεν πειράζει. Πάντως, είναι εντυπωσιακό. Θα μου πεις, είσαι κάτι για μένα. Όχι, δεν είμαι. Αλλά δεν είμαι μόνο εγώ. Είναι αρκετές οι εκπομπές που δίνουν τη δυνατότητα στον πολίτη να μιλήσει. Και στο ραδιόφωνο κυρίως. Και είναι και αρκετές οι εκπομπές επικοινωνίας. Είναι εντυπωσιακό το πόσος κόσμος αντιδρά σε αυτό που μπορεί να πω εγώ ή ο άλλος, οποιοδήποτε είναι παραγωγός, δημοσιογράφος, δεν ξέρω εγώ τι, και θα πάρει και να βρει και θα στείλει και μήνυμα και θα κάνει και θα ράνει, αλλά όταν βγαίνει η δημοσκόπηση τρώει σανό. Είναι εντυπωσιακό.
3: Ναι. Και παίζουν και τα κοινωνικά δίκτυα επίσης το βρώμικο ρόλο τους. Έτσι.
0: Κοίτα να δεις, τα κοινωνικά δίκτυα.
3: Σήμερα έβγαλε το Μέγκα. Περίμενε, έβγαλε το Μέγκα σήμερα μία δημοσκόπηση. Και έβγαλε αυτά τα νούμερα που έβγαλε.
0: Ωραία.
3: Εντάξει. Αυτά θα τα πάρουν και θα τα αναμασίσουν 15.000 τρόλ και 15.000 τέτοιοι. Μα στο Facebook, μα στο Instagram, μα και εγώ δεν ξέρω πού στο διάλογο ακόμα.
0: Αυτό γίνεται, αλλά θέλω να σου πω το εξής. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Καλά, θα μου πεις εδώ υπάρχει κόσμος που διαβάζει κάτι στα κοινωνικά δίκτυα και το θεωρεί δεδομένο. Οπότε ναι, τι συζητάμε. Πάμε να κάτσουμε.
3: Ο βόθρος των κοινωνικών.
0: Εγώ θες το πιστεύεις, θες όχι.
3: Και γι' αυτό και εγώ δεν έχω και δεν θέλω να έχω.
0: Ναι, εγώ ήμουν πολύ ενεργός στο Facebook μόνο, γιατί τα άλλα δεν ξέρω να τα χειρίζομαι. Δεν με ενδιαφέρει κιόλα.
3: Είχα κάποτε, συχάθηκα και τα.
0: Όχι, ήμουν πολύ ενεργός με την έννοια του ότι έγραφα. τώρα έχω μπορεί να γράψω μία φορά το μήνα, μία φορά το δίμηνο. Ξέρεις γιατί? Διότι ακόμα και να γράψεις κάτι, πέραν το ότι μέσα στην απίθμενη βλακεία χάνεται, αλλά πέρα από αυτό διαστρεβλώνεται τόσο εύκολα. Δεν έχω λόγο.
3: Πάρα εύκολα.
0: Δεν έχω λόγο. Δεν ασχολούμαι καν. Δεν κινείς βάρος μου, το λέω. Θα κέρδιζα από αυτό. Δεν θα έχανα.
3: Όχι, κατά τη γνώμη μου, καλά κάνεις και δεν ασχολείς.
0: Θα κέρδιζα από αυτό.
3: Θα κέρδιζες ως δημοσιογράφος.
0: Θα κέρδιζα δημοσιότητα. Ναι, γιατί να σου πω. Από αυτό, από αυτό δεν πληρώνομαι.
3: Δεν νομίζω ότι είχες να κερδίσεις τίποτα. Σαν πολιτικό, δεν νομίζω ότι είχες να κερδίσεις.
0: Σαν πολιτικό, όχι βέβαια.
3: Εντάξει. Διότι η προπαγάνδα, πώς το πω, πέφτει και από τα ΜΜΕ και από το ίντερνετ.
0: Νίκο, κακά τα ψέματα. Για να πετύχεις κάποια πράγματα, έτσι όπως το βλέπω εγώ, δύο τρόποι υπάρχουν. Η άποψή μου είναι, ναι, ή θα τα πας καλά με εκείνους που θα σε προωθήσουν, ή δεν θα τα βάλεις, άρα δεν θα ασχοληθείς σοβαρά με πράγματα που ταλαιπωρούν τον κόσμο και που αν ασχοληθείς μαζί τους θα σε θάψουν.
3: Σε αυτό θα συμφωνήσω. Σε αυτό θα συμφωνήσω.
0: Εντάξει, εγώ τα έχω πολύ ξεκάθαρα μες στο μυαλό μου. Και τα έχω ξεκάθαρα γιατί και τα δύο τα κάνω ανάποδα.
3: Σωστά. Εντάξει. Εντάξει. Τώρα από εκεί και πέρα, εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι ότι έχει πάρα πολύ, μα πάρα πολύ, πώς το πω, δημοσκοπική διαφήμιση τα δύο κόμματα που μας ξεπεταχτήκανε. Εντάξει, όχι ότι δεν παίζει κάποιο ρόλο μία δημοσκόπηση, δηλαδή, πώς το πω, όπως το λέτε εσείς οι δημοσιογράφοι, είναι η φωτογραφία της στιγμής.
0: Είναι η φωτογραφία της στιγμής. Και είναι και μια επιστημονική μέθοδος μέτρησης κάποιων πραγμάτων. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά.
3: Το ένα κόμμα τη μία μέρα το βγάζουν 8% και την άλλη μέρα το βγάζουν 5%. Εγώ δεν το καταλαβαίνω.
0: Εγώ το καταλαβαίνω. Μπορώ να σου το εξηγήσω κιόλας.
3: Θα μου το πεις μόλις ολοκληρώσω τη φράση μου. Δεν είναι όμως εργαλείο ή καθοριστική κάτι καθοριστικό στο να για μένα είναι δηλαδή στο να οργανώσει ας πούμε ένα κόμμα τη στρατηγική του αφετέρου, δεν είναι κριτήριο για τον ψηφοφόρο αυτό που βλέπει.
0: Για τον ψηφοφόρο δεν μπορεί να είναι κριτήριο. Για το κόμμα θέλω να σου πω τα ποσοστά δεν παίζουν ρόλο. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που βλέπεις εσύ, το κόμμα τα παίρνει υπεραναλυμένα, όσο δεν φαντάζεσαι. Για που βλέπεις εσύ και εγώ. Εκεί μπορεί να στηριχτεί το κόμμα για κάποια πράγματα και για κάποια συμπεράσματα. Τα ποσοστά δεν έχουν καμία αξία.
3: Λοιπόν.
0: Καμία. Έχουν μια σχετική αξία.
3: Θα σου βγάλω τώρα στον αέρα εδώ, του Ριέλ, μια συζήτηση που είχα και δεν ήταν η πρώτη. Κάθε εκλογές συναντιόμαστε με τον πρώην, το ξέρω, είναι και παλιός φίλος τέλος πάντων, με τον πρώην δημαρχό της Καλλιθέας. Λοιπόν, αυτός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Απόγευμα εκλογών, κατά τις 5-5.30, συνήθως συναντιόμασταν έξω από το εκλογικό κέντρο εκεί που ήμουνα. Έλα εδώ ρε Μίτσο, τι είναι έχεις. Λοιπόν, Νέα Δημοκρατία αυτό, ΠΑΣΟΚ το άλλο, καταποντίζεται, όσο είναι τώρα το 10, το 12.
0: Έπεσε μέσα.
3: Αν έπεσε λέει, γιατί ήταν η γκάλο της Νέας Δημοκρατίας. Το ΚΚΕ θα πάτε εκεί, ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει εκεί και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Έπεσε μέσα με μια μικρή
0: απόκληση. Εντάξει, προφανώς.
3: Εντάξει. Το τι είχε βγει βέβαια στη δημοσιότητα, αυτό είναι άλλο. Καμία σχέση.
0: Σωστά είναι αυτό που λες.
3: Εντάξει.
0: Μάλιστα.
3: Για να σου είπα, για να καθαρίζουμε τα πιάτα.
0: Ναι.
3: Άλλο ο δημοσκόπος και άλλο ο δημοκόπος.
0: Σωστό.
3: Τα καταπαραγγελία Γκάλοπ βγαίνουν στην τηλεόραση και στο ράδιο. Τα πραγματικά Γκάλοπ μένουν στα... Πώς το πω.
0: Είναι αυτά που λέμε τα κυλιόμενα που παίρνουν τα κόμματα.
3: Ναι, τα κυλιόμενα δεν ξέρω τι πάει να πει.
0: Κυλιόμενα είναι, πάει να πει ότι έχουν μία ροή, μία συνέχεια.
3: Ναι. Α, ναι, σωστά. Λοιπόν, αυτά μένουν
0: σαν την κυλιόμενη απεργία. Κυλιόμενες 24 ώρες, λέγαμε παλιά.
3: Ναι, για απεργίες. Λοιπόν, τα πραγματικά αγκάλω που δείχνουν την πραγματική εικόνα είναι το 15 που είχα ξαναρωτήσει τον ίδιο. Γιατί τότε ακόμα ψήφιζα την
0: ίδια. Μην φανταστείς ότι είναι τρελές οι διαφορές. Αλλά υπάρχουν διαφορές.
3: Βγαίνανε κάποιοι και λέγανε, ξέρω εγώ, Νουδού μπροστά, και γυρνάει και μου λέει ο άνθρωπος, εντάξει, μου λέει, τι φάγαμε. Κανονικότατα. Ναι. Από ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει. Λοιπόν, τα Γκάλοπ δεν θα τα παίρνετε στα σοβαρά.
0: Μες.
3: Είναι για γέλια όλοι τους, όλοι αυτοί οι ψευτοαναλυτές που βγαίνουν, όλοι αυτοί οι γκαζοντενεκέδες που βγαίνουν στα κανάλια. Να, μάλιστα, πρέπει να, δεν ξέρω τώρα, όχι προηγουμένως ήταν. Τέλος πάντων, όλοι αυτοί οι γκαζοντενεκέδες πολιτικές αναλυτές, ΔΕΜΕΚ, που κάθονται και λένε του κόσμου της, άντε να μην πω, μην τους παίρνετε στα σοβαρά.
0: Έχεις χαιρετισμούς από το Boomerang. Έλα, ολοκλήρωσε,
3: Νίκο. Καλά, ευχαριστώ. Λοιπόν,
0: έλα, ολοκλήρωσε.
3: Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
0: Ευχαριστώ, Νίκο μου. Καλό βράδυ.
3: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλά. Σε όλους. Καλά, φίλε, να είσαι καλά. Ιωσήφ από την Αριζόνα, έλα, Ιωσήφ μου.
4: Μισό λεπτό, έλα, φίλε μου.
0: Έλα.
4: Πώς είσαι?
0: Το παλεύω. Εσύ?
4: Για την κυρία Λευκή θα το πω αυτό.
0: Ναι.
4: Good number and in Pakistan.
0: Να τα.
4: Σε μετάφραση. Καλησπέρα στους ανθρώπους του Κλάστερ Πακιστάν. Αποφάσισα ότι θα βαφτίσω τη χώρα Κλάστερ Πακιστάν.
0: Πάρα πολύ ωραία.
4: Ταιριάζει, νομίζω. Είναι μετά από πολλή αναζήτηση ψυχής και συλλογισμό, διαλογισμό, έρευνα, αποφάσισα ότι η ελληνική ανθρώπινη εμπειρία απόλυτα γίνεται encapsulate με αυτή τη λέξη. Οπότε, ναι. Καλό θα ήταν να το βάζουμε και στη διαβατήρια. Χαιρετισμού στον κύριο Αυγολέμωνο με πολύ αγάπη, την κυρία Σμαράδα, την κυρία Γιώτα, τον Ξενομερίτη, τον Λευτέρη, τον κύριο Λευτέρη, την Αναστοτέλη, τον Μαύρο Ρόδο, τον Πούμερα, την κυρία Κατερίνα και την κυρία Ελένη. Και αν ξέχασα και κάποιον, ζητώ συγγνώμη. Να απευθυνθώ λίγο στον κύριο Ζαφυρόπουλο να του πω ένα πραγματάκι για αυτό που είπε. Και δεν θα του πω κάτι που είπα εγώ. Θα του πω κάτι που είπε ένα ακροατή χθε που βγήκε. Και είπε ότι και να βγει και ο κύριο Τσίπρα, τι μπορεί να κάνει, τίποτα δεν μπορεί να κάνει. Και είπε την αλήθεια ο άνθρωπος, δηλαδή είναι μετρημένα τα κουκιά.
0: Στον κύριο Ζαφυρόπουλο γιατί όμως, δεν είναι υπέρ του Τσίπρα?
4: Όχι, γιατί είπε, όχι δεν το λέω για τον Τσίπρα, γιατί είπε ας πούμε που οι κυβερνήσεις αυτές δεν κάνουν τη δουλειά τους. Αυτό θέλω να πω ότι μα δεν υπάρχει πια ανεξάρτητη κυβέρνηση στην Ελλάδα εδώ και πάνω από 10 χρόνια. Δεν μπορούν να κάνουν.
0: Κάτσε ρίως, αυτό γιατί ψηφίζουμε?
4: Πολύ καλή ερώτηση. Πολύ καλή ερώτηση. Δεν ξέρω γιατί ψηφίζετε. Δεν ξέρω. Δηλαδή να σου πω ένα πράγμα. Μπορεί να κάνει... Να το πούμε πολύ απλά πρώτα απ' όλα. Δεν έχουμε δικό μας νόμισμα, έτσι.
0: Δεν έχουμε δικό μας νόμισμα γιατί έχουμε... ή ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε το ευρωπαϊκό νόμισμα.
4: Ναι, δεν έχουμε ανεξάρτητη οικονομική πολιτική. Και αν δεν έχεις ανεξάρτητη οικονομική πολιτική, το οποίο δεν είναι μόνο θέμα νομίσματος, είναι και θέμα. Πώς να το πω τώρα. Συμφωνιών, να μην τα λέμε μνημόνια ή ό,τι έχει.
0: Δεν μπορούμε να πάρουμε αποφάσεις χωρίς να κάποιες από αυτές να περάσουν από το ιερατείο, ναι, προφανώς.
4: Ναι, λοιπόν, οπότε τι ανεξάρτητη κυβέρνηση λάμπει. Δηλαδή, άμα σου πω εγώ, συγγνώμη, να σου πω ένα πράγμα, Μανώλη. Θα έρθω εγώ να σου κάνω κουμάντο το πορτοφόλι το δικό σου. Εγώ, ναι. Ένας ξένος, θα έρθω να κάνω το κουμάντο το δικό σου το πορτοφόλι.
0: Ναι.
4: Εσύ είσαι πια ανεξάρτητος?
0: Όχι, δεν είμαι.
4: Γιατί μόνο το πορτοφόλι σου σου κάνω κουμάντο. Τι έχεις?
0: Τι άλλο να μου κάνεις κουμάντο? Τι ώρα θα πάω το αλέτα?
4: Α, είδες, τι άλλο να μου κάνεις κουμάντο?
0: Αν μου κάνεις κουμάντο το πορτοφόλι, μου κάνεις όλη τη ζωή.
4: Α, τι ωραία που τα
0: λες. Γιατί δουλεύω για να πληρώνομαι, για να πληρώνω τις υποχρεώσεις μου. Και αν περισσεύει και κάτι, να κάνω και κάτι εξτρά. Αν.
4: Αν. Πολύ ωραία.
0: Αν. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν τη δυνατότητα. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν την έχουν.
4: Ναι, αυτό το αν καλά έκανε και το ήξερα.
0: Μα γιατί αλήθεια είναι, δεν.
4: Αν. Mm. Αν, ας πούμε, ξέρω εγώ, κερδίσω το λότο. Αυτού του στείλουν αυτό το αν.
0: Όχι, δεν είναι τέτοιο αν.
4: Εγώ έτσι το βλέπω.
0: Το αν κερδίζει. Αυτό είναι ο νόμος των πιθανότητων. Είναι πιο πιθανό είναι να πέσει αστεροειδής πάνω σου παρά να κερδίσει το λότο.
4: Και πιο πιθανόν είναι να πέσει αστεροειδής επάνω σου από ότι είναι να κερδίσει το λότο. Όχι, νομίζω πιο πιθανόν είναι να κερδίσει το λότο.
0: Δεν είμαι σίγουρος.
4: Θα σου πω όπως και να έχει κατάσταση. Πάντως και τα δύο είναι πολύ πιο πιθανά, έτσι όπως πάμε, από το να μπορεί ο μέσος Έλληνας να έχει κάτι να περισσέψει. Ναι, δεν ξέρω τώρα. Και το μέσος Έλληνας σχετικό είναι. Πάντως ένα ποσοστό του πληθυσμού σίγουρα δεινοπαθεί.
0: Αλήθεια.
4: Και βγήκε ένας Σοκρατής προηγουμένως και είχε πει κάτι για εφοπλιστές και γιατί δεν τους προλογούμε.
0: Κοίτα, για τους εφοπλιστές, θέλω να πω κάτι. Υπάρχει νόμος.
4: Άσε να το πω, ότι δεν υπήρχε νόμος. Αλλά θέλω να σου πω, τι εμποδίζει τον εφοπλιστή, συγγνώμη, μετά να πάρει τα κεράβια για να τα πάρει σε παναμαϊκή σημαία.
0: Μα γι' αυτό υπάρχουν αυτοί οι νόμοι.
4: Ναι, το ξέρω, αλλά να καθίσουμε να το σκεφτούμε, γιατί εσύ εξηγείς ότι υπάρχει νόμος. Αλλά δεν λέμε γιατί υπάρχει ο νόμος. Γιατί το καράβι είναι κάτι το οποίο εγώ ξέρω εγώ.
0: Το καράβι δεν είναι έδαφος.
4: Και αν το βάζω μια σημαία του Παναμά.
0: Ναι, δεν είναι έδαφος. Σου σηκώνει αύριο μια σημαία ότι θέλει και καληνύχτα.
4: Αυτό ακριβώς θέλω να σου πω.
0: Και φεύγει κατευθείαν της φορολογίας.
4: Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Γι' αυτό υπάρχουν αυτοί οι νόμοι. Γιατί είναι όπως, ας πούμε, βγήκε εκεί πέρα ο Μαμντάνι ο Μάγκα στην Ιάρκη.
0: Βέβαια δεν ισχύει το ίδιο με τις τράπεζες, αλλά αυτή είναι μια άλλη κουβέντα.
4: Η τράπεζα είναι άλλη κουβέντα. Η τράπεζα είναι κράτος εν κράτη. Η τράπεζα, ας πούμε, ανοίγει ό,τι ώρα θέλει, κλείνει ό,τι ώρα θέλει, κάνει ό,τι θέλει, όπως το θέλει, όποτε το θέλει και δεν μπορεί να πει τίποτα.
0: Δεν φίλε, η τράπεζα τελικά, ξέρεις τι σκέφτομαι? Ότι είναι όπως ήμασταν εμείς παιδιά.
4: Δηλαδή.
0: Κάνει ό,τι θέλει.
4: Ναι.
0: Ό,τι ώρα θέλει.
4: Ναι.
0: Όπως το θέλει.
4: Ναι.
0: Και το χειρότερο μπορεί να συμβεί είναι να ζηρίξει κάποιος μια ξυλιά στον πισινό. Τίποτα άλλο.
4: Κοίταξε να σου πω. Οι τράπεζες στην Ελλάδα κάνουν ό,τι θέλουν και όπως θέλουν στην Ελλάδα.
0: Έτσι. Για την Ελλάδα σου μιλάω κι εγώ.
4: Όχι, δεν με κατάλαβε να σου πω. Δηλαδή, π.χ. όταν έγινε η ανακεφαλαίωση των τραπεζών, ήρθαν οι φίλοι μας, οι εταίροι μας που μας αγαπάνε τόσο πολύ και τις ξύλωσαν κανονικά. Όπως έρχεται η τράπεζα και σου λέει Μανώλη, ξυλώσου, έτσι ήρθαν και οι αγαπημένοι μας εταίροι. Και τους είπανε να ξυλωθούν.
0: Ναι.
4: Και ξέρεις, υπάρχει μια έκφραση στην Αμερική, εγώ θα την πω στα αγγλικά, όποιος καταλάβει και μεταφράζει. Shit rolls downhill. Δηλαδή, είναι οι ξένοι πάνω-πάνω. Μετά είναι οι ελληνικές τράπεζες και ο Έλληνας πολίτης είναι τελευταία τρύπα του ζουρνά.
0: Ήταν οι τράπεζες ελληνικές, ήταν κάποτε. Τώρα τι δεν είναι. Εντάξει.
4: Ό,τι είναι τέλος πάντων. Είναι πιο πάνω από τον Έλληνα πολίτη. Και πιο πάνω από αυτόν τον.
0: Αυτά τώρα που είπες.
4: Είναι κάποια πράγματα ξένα.
0: Συγγνώμη, κατρακυλάνε προς τα κάτω στο λόφο αυτά που μου είπες. Αυτό είναι αυτό. Το κατάλαβα.
4: Αυτά κυλάνε προς τα κάτω στο λόφο. Αυτά. Τώρα μην το μεταφράσουμε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, είδες πώς το είπα.
4: Ναι. Λοιπόν, ακριβώς.
0: Ναι.
4: Και στο κάτω τέλος του λόφου είναι οι αυτόχθονοι ηθαγενείς. Πώς έλεγε ο Χάρι Κλίν, φοβερός αυτός ο άνθρωπος, αυτόν τον άνθρωπο. Τόσους και τόσους έχουμε κάνει ένα άγαλμα. Δεν μπορούμε να κάνουμε ένα άγαλμα το Χάρι Κλίν.
0: Ποιος θα τον κάνει?
4: Δεν ξέρω, κάποιος. Γιατί τουλάχιστον ο άνθρωπος αυτά που είπε ήταν σωστά. Δεν είπα κανένα ψέμα από όσο θυμάμαι εγώ ποτέ ο Χάρη.
0: Κοίτα, για ψέμα δεν. Όχι, αλλά το θέμα εξής ποιο είναι ότι αυτά που λέγε τότε ο Χάρη Κλίν.
4: Ναι.
0: Αν τα ακούσεις σήμερα. Δηλαδή, ναι. Πες ότι δεν ξέρεις τον Χάρη Κλίν.
4: Ναι.
0: Ή πες ότι δεν ξέρεις. Δεν έχεις δει ποτέ σου επιθεώρηση στην Ελλάδα με μουστάκα, με
4: ή
0: ψάλτη, με
4: βέβαια. Δεν δίσκους του Χάρη Κλίν.
0: Ποτέ, ναι, ποτέ, ποτέ. Ποτέ. Του, ναι. Και τα βάζεις και τα ακούς σήμερα. Και λες, ρε φίλε, πότε το έγραψε χτες.
4: Μα εγώ γιατί λατρεύω εκείνο το τραγούδι της Πολίνας, το τρομερό. Γιατί και σήμερα ακούγεται, λες και γράφει και σήμερα.
0: Τι τραγούδι.
4: Τρομερό, φοβερό, ποιο είναι. Που λέει ψηφίζουμε και κάνουμε μια τρύπα στο νερό.
0: Α, θα το βρω.
4: Και εσύ που διάλεξες τώρα να μ' αγαπήσεις, τώρα που τίποτα, πότε να μ' αγαπήσεις, τώρα που τίποτα καλό δεν λένε στις ειδήσεις. Ισχύει, ισχύει.
0: Πολίνα, αλήθεια.
4: Πολίνα, βέβαια. Το έχεις παίξει για μένα στον αέρα, ρε Μανώλη.
0: Ναι, δεν είναι το κυκλοφόρησε. Θα το βρω.
4: Όχι, δεν πειράζει. Απλά θέλω να σου πω, δηλαδή, είναι κάποια πράγματα. Το ουγκαγκαμπούμ, ας πούμε, του Χάρη.
0: Το ουγκαγκαμπούμ, εντάξει. Δεν
4: είναι διαχρονικό. 50-100 χρόνια να περάσουν, θα ισχύει στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν αλλάζει. Αυτό το πράγμα πια δεν φτιάχνεται με τίποτα. Έχει γίνει ψυχασθένεια, έχει γίνει αρρώστια. Έχει γίνει κουλτούρα. Δεν ξεκολλάμε με τίποτα. Να τα κάψουμε όλα, να τα μπαζώσουμε, να τελειώνουμε. Ας έρθουν οι Τούρκοι να το πάρουν, μπας και κάνουν τίποτα με αυτό το ρημάδι.
0: Ναι. Όχι, όχι, δεν συμφωνώ.
4: Κι εγώ δεν συμφωνώ, αλλά τι να πω, ρε φίλε. Τι να πω, δεν γίνεται τίποτα. Δεν στρώνει. Δεν στρώνει. Έχει φύγει τόσο στραβά το δέντρο που δεν στρώνει πια. Δεν στρώνει, δεν αλλάζει, δεν σώζεται. Ό,τι εγχείρηση και να το κάνεις, δεν σώζεται. Και είναι μερικοί που κάθονται και συζητάνε κάποια πράγματα και τους κοιτάς και λες τώρα για ποια χώρα λένε. Σου είπα εγώ ότι πέρασα πρόσφατα στον τελευταίο δύο μήνες.
0: Ναι, ναι.
4: Απλά πες ένα ναι.
0: Ναι, ναι.
4: Τι να πεις. Τι λειτουργήσε σωστά σε αυτό το όλο θέμα.
0: Τίποτε.
4: Ένα πράγμα, ρε, να το δω και να πω.
0: Τίποτε.
4: Σε αυτό το πράγμα πήγε καλά η κατάσταση.
0: Τίποτε, σου λέω εγώ,
4: ένα
0: τίποτε.
4: Ρημάδι.
0: Τίποτα και το. Εντάξει, δεν ξέρει ο κόσμος και δεν χρειάζεται. Αλλά το λέω γιατί ξέρω. Δεν πήγε τίποτα καλά.
4: Ναι, θέλω να σου πω να πει. Ναι, ρε, παιδιά, σε αυτό ήμασταν φανταστικοί. Δηλαδή. Αν και νομίζω τελικά βρήκα ένα πράγμα το οποίο στην Ελλάδα νομίζω γίνεται σωστά, διότι και δεν το λέω σαρκαστικά αυτό, νομίζω φτιάχνουμε σωστούς ηλιακούς θερμοσύφωνας.
0: Πώς ήρθε αυτό?
4: Έψαχνα εδώ πέρα για ηλιακούς θερμοσύφωνες στην Αριζόνα κλπ. Και λέω, κοίταξε να δεις, ρε φίλε, γιατί πρόσφατα ας πούμε έψαχνα και στην Ελλάδα. Και λέω, κοίταξε να δεις, τελικά στην Ελλάδα οι ηλιακοί θερμοσύφωνες που φτιάχνονται από κάποιες εταιρείες λένε και η ποιότητα κατασκευής είναι καλή και το εργοστάσιο είναι σωστό. Και τα φτιάχνουν σωστά. Και
0: αν χαλάσει.
4: Και λέω, πώς έγινε αυτό το
0: λάθος. Και αν χαλάσει και τον κόψει στη μέση, γίνεται μια ψισταριά μούρλια.
4: Δεν με κατάλαβες τον
0: λόγο. Όχι, αλήθεια σου λέω.
4: Πώς μας ξέφυγε αυτό το πράγμα και το κάναμε σωστά. Το ξέρει η κυβέρνηση αυτό. Το ξέρουν τη παιδεία. Δηλαδή στα μηχανολογικά σχολεία εκεί πέρα που τους βγάζουν, τους ξέρουν και να τους πούνε, παιδιά, τι κάνετε εδώ πέρα, πώς το φτιάχνετε αυτό σωστό. Μας χαλάτε τη ρεκλάμα. Το αναλογίστηκαν αυτό. Σοβαρά μιλάω τώρα. Δεν κάνω καλά μπορεί. Δηλαδή έχεις μια φήμα, τα κάνεις όλα χάλια. Πώς πας και κάνεις κάτι σαν τώρα, φίλε. Με ποιο δικαίωμα.
0: Λέει τώρα ο Ξηρομερίτης, θυμάσαι, λέει, που είχαμε μια κουβεντούλα της προάλλης και σου έλεγα για τους Ευρωπαίους. Εσύ δεν αποδεχόσουν δικιά τους ευθύνη, έπρεπε να έρθει να με επιβεβαιώσει ο Ιωσήφ. Ανέφερε το αν θέλεις. Συγγνώμη, Ξηρομερίτη, εγώ είπα ότι φταίμε. Εμείς, δεν είπα ότι δεν φταίνει και οι Ευρωπαίοι, αλλά συγγνώμη, κουμάντο, δεν μπορεί να μου κάνει ο Ευρωπαίος. Εγώ φταίω που μου κάνει κουμάντο ο Ευρωπαίος.
4: Την είχα ακούσει λίγο την.
0: Ναι, κουμάντα. Την πρώτη ευθύνη, εγώ επιμένω ότι την έχω εγώ και όχι ο Ευρωπαίος.
4: Κοίταξε, είναι αυτό που θα πω εγώ το εξής. Είχα φέρει ένα παράδειγμα σε μια φίλη μου όταν κάναμε μια κουβέντα.
0: Και βρίσκουν και τα κάνουν.
4: Να σου κάνω μια ερώτηση τώρα, έτσι το συζητήσουμε.
0: Ναι.
4: Και λέμε λοιπόν.
0: Περίμενε, μην μου κάνει, περίμενε. Μην μου κάνεις την ερώτηση γιατί είναι μία να παίξει η ώρα και αμέσως μετά μου την κάνεις. Περίμενε.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.

0: Εδώ είμαστε. Δύο λεπτά μετά τη μία, πέμπτη και τελευταία ώρα. Ο Πάριος λέει: Πεφταίμε και δύο ωραίο τραγούδι, ο Μπούμεραγκ. Έλα, Ιωσήφ.
1: Έλα, φίλα μου. Λοιπόν, θα μου επιτρέψεις να πω ένα ακόμα πράγμα, θα το πω όμως γρήγορα. Αυτό που θα έλεγα όμως τώρα είναι ότι είχα κάνει μια κουβέντα με μια φίλη μου και της λέω: Πες ότι είναι το σπίτι σου, έτσι, και το σπίτι μου. Και έχω χρυσταφικά. Και τα παίρνω όλα τα χρυσταφικά, τα κάνω μια στίβα εκεί πέρα. Αφήνω την πόρτα ανοιχτή και ξεκλείδωτη, αλλά τα αφήνω τα χρυσταφικά μέσα στο σπίτι.
0: Να.
1: Έτσι, όχι έξω από την πόρτα, μέσα στην πόρτα.
0: Να.
1: Και μετά μου τα κλέβουνε. Φταίω εγώ που άφησα την πόρτα ανοιχτή, την άφησα την πόρτα ξεκλειδώσει, τα βάλα όλα εκεί πέρα μαζεμένα.
0: Προφανώς και
1: αυτό που πέρασε και τα πήρε είναι ανευθυνός.
0: Α, γιατί αυτό είναι κλέφτης.
1: Αυτό είναι κλέφτης. Αυτό ήθελα να πω. Κατάλαβες που το πάω, έτσι.
0: Ξεκάθαρο είναι. Η πόρτα είτε είναι ανοιχτή είτε είναι κλειστή, είναι κλέφτης.
1: Αυτό θέλω να σου
0: πω. Το ότι έχεις αφήσει την πόρτα ανοιχτή είναι δική σου ευθύνη που διευκολύνει τον κλέφτη.
1: Και αν είχες αφήσει, μαζέψει εκεί πέρα,
0: αν είχες αφήσει τα χρυσαφικά έξω από το σπίτι, δεν θα ήταν κλέφτη. Δεν είναι δικά του, αλλά πρέπει να αποδείξεις ότι είναι δικά σου, γιατί μπορείς να τα πάρει. Γιατί κι εγώ, αν βρω κάτι κάτω στο δρόμο και σηκωθώ και, και σκύψω και το πιάσω, ένα δαχτυλίδι, ας πούμε, και έρθει κάποιος και μου πει: Άξιες, αυτό είναι δικό μου, θα του πω: Εντάξει, κι εγώ είμαι εξωγήινος. Αλλά αν το πάρω μέσα από το σπίτι του, προφανώς είναι είμαι κλέφτης.
1: Παλιά λένε, δεν ξέρω, έτσι λένε. Παλιά λένε όταν έχανε κάποιος το πορτοφόλι, το πήγαινε στην αστυνομία και έβρισκε τα πάντα μέσα.
0: Και τώρα
1: και
0: το
1: τα
0: κάνουμε.
1: Χρήματα τα πάντα. Κάπου. Παλιά λένε, κάποτε.
0: Έχω θέσει ένα ηθικό δίλημα στην εκπομπή. Δεν θυμάμαι όμως τώρα με ποια αφορμή. Κάποιος είχε βρει κάτι και το έχει παραδώσει. Και δεν θυμάμαι και τι είχα βάλει. Αν έβρισκε κάποιος κάτι που είχε ένα τεράστιο ποσό όμως. Και έχω πει εγώ προσωπικά. Δεν είμαι πολύ σίγουρος για το αν θα το παρέδιδα.
1: Το ερώτημα δεν είναι αυτό.
0: Σκέφτομαι.
1: Εάν, κάτσε να σου πω. Εάν το πορτοφόλι έχει, ας πούμε, μέσα 10 χιλιάρικα, έτσι λέμε τώρα.
0: Ναι.
1: Και το παιδί σου ήταν άρρωστο. Και θα πέθαινε εκτός και αν έπαιρνες αυτά τα 10 χιλιάρικα και τα έδινες.
0: Είναι πολύ σκληρό το δίλημα.
1: Ναι, ο σκοπός είναι να το κάνεις σκληρό, όχι εύκολο θα δώσεις
0: είναι
1: το πορτοφόλι.
0: Είναι πολύ σκληρό το δίλημα. Θέλω να σου πω το εξής. Μπορεί αυτά τα 10 χιλιάρικα όμως να τα είχε κάποιος που και το δικό του το
1: παιδί.
0: Που και το παιδικό του παιδί πέθανε και τα πήγαινε στο γιατρό.
1: Ναι, το ξέρω. Δεν διαφωνώ. Απλά σου το είπα. Ξέρω εγώ κανένα έτσι πέρα, πώς το είπαμε το παιδάκι. Παναγιώτης Βασιλέλης, δηλαδή λέγοντα.
0: Δηλαδή, νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση θα πάρει. Ναι.
1: Λοιπόν. Ναι, εκείνο χθες για το κόμμα, να το πω και στον αέρα λίγο, ήταν σαρκαστικό. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω τώρα αυτό στα γρήγορα και να φύγω. Λοιπόν. Αυτό με το Χένρι Νόβακ έγινε το Δεκέμβριο.
0: Ναι.
1: Τον Δεκέμβριο έγινε. Τώρα ξαναβγήκε γιατί η δίκη έγινε και βγήκε η καταδικαστική απόφαση, νομίζω, χθες.
0: Για τους αστυνομικούς.
1: Ναι.
0: Ναι. Κοίτα, μας λένε
1: ασυχία. Πόσες πες το. Τι κάλυψη είχε αυτό στα νέα.
0: Δεν το ξέρω. Τώρα στην Ελλάδα.
1: Πόσο χαμός έγινε.
0: Στην Ελλάδα.
1: Για τον George Floyd τι έγινε. Το έλα να δεις.
0: Κοίτα, κακός δεν είχε.
1: Για την Ρενέ Νικόλ Γκουντ, τι έγινε, το έλα να δεις.
0: Να σου πω, για όλα έπρεπε να υπάρχει.
1: Α, κάτσε λίγο να ολοκληρώσω λίγο να σου πω. Τι κοινό έχουν η Ρενέ και ο Τζόρτζ, ότι είναι στην Αμερική. Και μάλιστα όχι απλά στην Αμερική, έγιναν και τα δύο επί Τραμπ.
0: Αυτό σου λέω ότι κακός δεν είχε κάλυψη.
1: Κάτσε λίγο να ολοκληρώσω λίγο και μετά θα σου το πω λίγο, ξέρω. Ναι. Δώσε με ένα μικρό δευτερόλεπτο.
0: Την άποψή μου την ξέρεις.
1: Ναι, δεν το λέω για σένα. Εγώ χτυπάω το γάιδαρο να ακούσει το Σαμάρι. Το Σαμάρι, συγγνώμη, να ακούσει ο γάιδαρος. Κάτσε λίγο. Λοιπόν, και τα δύο γίνανε στην Αμερική και τα δύο γίνανε επί Τραμπ. Δεν υπάρχουν άλλα τέτοια γεγονότα στην Αμερική που έχουν γίνει διαχρονικά. Υπάρχουν.
0: Εάν υπάρχουν
1: αλλά
0: και δεν έχουν βγει,
1: ήταν
0: κακό
1: σε συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν γίνονται τέτοια πράγματα, ξέρω εγώ, στην Κίνα. Με το κιλό.
0: Ιωσήφ μου, όπου και αν γίνονται.

0: Όταν τον Ιανουάριο δεν καθάρισαν δεκάδες χιλιάδες κόσμο, πολύ χειρότερα.
1: Όπου και αν γίνονται, κακώς γίνονται.
0: Δεν καταλαβαίνεις.
1: Και πρέπει, να γνωρίζουν τη δημοσιότητα, την ίδια δημοσιότητα. Εννοείται.
0: Ναι, πρέπει. Όπως και πρέπει να μην παίρνει ο άλλος τα χρυσταφικά μέσα από την πόρτα.
1: Εννοείται.
0: Ναι, αλλά όταν έχεις ένα κόλλημα με κάποιο συγκεκριμένο άτομο ή με κάποια συγκεκριμένη χώρα, αγνοείς όλα τα υπόλοιπα και κολλάς εκεί πέρα. Και γίνεσαι, όπως είχε πει και ο Μπεσμένοφ, ένας χρήσιμος ηλίθιος. Φοβερό πράγμα η χρήσιμη ηλίθιοι. Φαντάζεσαι πώς θα ήταν ο κόσμος χωρίς τους χρήσιμους ηλίθιους.
1: Τι είναι προτιμότερο, να είσαι χρήσιμος ηλίθιος ή να είσαι φελός?
0: Εγώ νομίζω να είσαι φελός. Γιατί τι λένε στον ιατρικό όρκο, Μανώλη, για θύμισέ μου.
1: Τι λένε?
0: Το πρώτο πράγμα, μην κάνεις κακό.
1: Ναι.
0: Ο φελός κάνει κακό.
1: Δεν κάνει.
0: Δεν νομίζω να κάνει, δεν ξέρω πώς μπορεί ένας φελός να κάνει κακό.
1: Άμα το καταπιείς.
0: Μα ένας φελός
1: σύρμα θα σε πάει.
0: Εκεί πέρα στο ριάκι, τώρα άμα πιάσεις εσύ με το έτσι
1: σύρμα θα σε πάει, άμα πιείς το... Αν ανοίξεις το κρασί και πέσει φελός μέσα και το πιείς, σύρμα θα σε πάει.
0: Ναι, σύρμα θα σε πάει, αλλά δεν έχεις πάει τίποτα σοβαρό. Ενώ ο χρήσιμος ηλίθιος. Ο χρήσιμος ηλίθιος. Τι έγινε με τον μπόξερ, πες το, στην Φάρμα των Ζώων?
1: Α, καλά, μην με πηγαίνεις στη Φάρμα των Ζώων, σε παρακαλώ. Δηλαδή...
0: Ρωτάω, δεν ξέρω, ρε παιδιά, εγώ είμαι αδιάβαστος.
1: Φιλιά,
0: εγώ είμαι, πώς το λένε, τεχνοκράτης που δεν ξέρω τίποτα.
1: Εντάξει, καλά.
0: Μόνο τα αυτοκίνητα ξέρω, έτσι δεν
1: είχε τίποτα. Ναι, τι ώρα έχετε εκεί?
0: Εδώ έχουμε 3 και κάτι το απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα. Φιλιά.
0: Καλό απόγευμα, φίλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ, γεια. Ο κύριος Λάμπης από το Βόλο, ελάτε κύριε Λάμπη.
2: Καλημέρα.
1: Γεια σας. Ο κύριος Τζιβελακίδης στη ρύθμιση των ήχων πλέον. Ελάτε.
2: Καλησπέρα στον κύριο.
1: Γεια σας.
2: Πώς θα λες το μικρό?
1: Γιώργος.
2: Καλησπέρα, καλημέρα στον κύριο Γιώργο.
1: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα και στην κυρία Ειρήνη στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα και στον Κάπτεν Τζον που μου είπε ότι έχει βγει στην εκπομπή σου από το Βόλο. Και με ακούει, πιστεύω, αυτή τη στιγμή. Μου λέει, ακούω όλη μέρα Real.
1: Okay.
2: Πώς είπατε?
1: Δεν το ξέρω, ναι. Αν ακούει, εννοώ.
2: Ναι, εμένα μου ακούω όλη μέρα και έχω βγει και στο Μάνο μου. Είπε ως έτσι. Ναι. Και θα ήθελα να τον καλημερίσω από το ραδιοφωνικό βήμα. Καλημέρα. Καλημέρα, Μάνο. Σήμερα που δεν είναι ο Μάνος στο διπλανό ράδιο, βγήκα εδώ σε σένα, ήταν παρέα σας. Και λέω να ακούσω, μια και είναι 1:10, λέω να ακούσω και τα υπόλοιπα 5 λεπτά της εκπομπής.
1: Ναι.
2: Να μου κάνετε συντροφιά και να σας κάνω και εγώ να σας ακούσω. Ναι. Άκουσα, μιλάγατε για πολιτικο-οικονομικά θέματα.
1: Ναι.
2: Για θέματα αυτό. Ήταν από την Αμερική ο προλαλήσατε, σωστά? Ναι, έτσι είπαμε, και είναι το μεσημέρι εκεί.
1: Ζει στην Αριζόνα.
2: Στην Αριζόνα. Πώς είναι και το τσάι Αριζόνα? Το είδα χθες.
1: Ναι, ένα κρύο τσάι παγωμένο, ναι.
2: Ναι, είπατε και για τους εφοπλιστές που με ενδιαφέρει εν μέρη. Δεν με ενδιαφέρει πλέον τώρα, γιατί δεν είμαι
1: εφοπλιστής.
2: Δεν εργάζομαι ως μηχανικός στα καράβια.
1: Ναι.
2: Το παράτησα αυτό το αντικείμενο. Δεν μ' άρεσε να ασχοληθώ με αυτό. Τα άφησα. Ναι. Που είπατε αυτό. Καλά, πολλά καράβια λύνουν εφοπλιστών. Ένα σωρό είναι ξένες σημαίες. Αυτό είναι γνωστό της πάση.
1: Προφανώς. Και ναι. Πολλά και γενικά και υπάρχουν και καράβια.
2: Ιστιοπλοϊκά πλέον. Δύο υπάρχουν... ιστιοπλοϊκά που.
1: Εντάξει, άλλο είναι το ιστιοπλοϊκό.
2: Ναι,
1: άλλα
2: το ιστιοπλοϊκό το έχουν ξένη σημαία, πολωνική σημαία.
1: Ναι, αλλά υπάρχουν και καράβια ξένων, τα οποία έχουν ελληνική σημαία για κάποιους λόγους.
2: Αγγελικούς, σωστά.
1: Θέλω δηλαδή να πω.
2: Πάντεων, Μαράν.
1: Ναι, καλά, εσείς τα ξέρετε γιατί είστε στο χώρο. Αλλά θέλω να πω ότι τα συμφέροντα των πλειοκτητών δεν τα ξέρουμε και δεν μπορούμε να τα ξέρουμε.
2: Τα συμφέροντα είναι το εκατομμύρια, το χρήμα.
1: Όχι, ενώ.
2: Είναι τα συμφέροντα.
1: Προφανώς.
2: Να βγάλουν περισσότερο
1: κέρδος,
2: χρήμα, να κόψουν περισσότερο χρήμα.
1: Το κέρδος είναι, αλλά θέλω να πω ότι το πώς παίρνουν τις αποφάσεις.
2: Δεν παίρνουν τα καράβια να τα κάνουν.
1: Άλλο θέλω να πω ότι το πώς παίρνουν τις αποφάσεις τους δεν μπορούμε να το ξέρουμε γιατί είναι πολλοί παράγοντες.
2: Α, και ο Κάπτεν Τζον μου έδειξε το δίπλωμα του εμπειρικού καπετάνιου που παρεμπιπτόντως. Θα τον ενδιαφέρει αυτή η κουβέντα, φαντάζομαι.
1: Μάλιστα.
2: Το παλιά τον ενδιαφέρει, τώρα είναι συνταξιούχος. Ναι. Αυτό και αυτό που και τα ιστιοπλοϊκά τον ενδιαφέρουν το Κάπτεν Τζον, γιατί πήρε ένα μικρό ιδιωτικό για τον εαυτό του και καλά καλοτάξιδο να είναι. Το εύχομαι το ράδιο. Αν ακούει.
1: Ναι.
2: Και αυτό, τι ήθελα να πω. Ένα ιστιοπλοϊκό το πήρα από Βαρκελόνη, το έχει αγγλική σημαία αυτό, Λόντον, λέει πάει το όνομα, και το έβαλε πολωνική. Και καλά έκανε. Γιατί φορολογία, για άμα έχει ένα σκάφο, το έχει για προσωπική ή για ιδιωτική χρήση, είναι, δεν είναι λογική η φορολογία για ένα δεκάμετρο π.χ. σκάφο που σα είπα είναι αυτό.
1: Είναι τεχνίδι, για ένα σκάφο 32 ποδιών. Είναι είδο πολυτελεία.
2: Που είναι, ναι. Το σε κοιτάνε σαν πλούσιο, σε βλέπουν.
1: Καλά, αν έχεις ένα ιστιοπλοϊκό,
2: έστω και ένα μικρό.
1: Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Το να έχει ένα ιστιοπλοϊκό δεν είναι ένα είδο πολυτελεία για μια ελληνική οικογένεια.
2: Για μια ελληνική οικογένεια είναι ένα είδος πολυτελείας, εντάξει, να το πούμε και ρεαλιστικά.
1: Γιατί δεν είναι μόνο ότι έχεις το σκάφος. Το σκάφος πρέπει να το δένεις.
2: Ναι,
1: και το να δένεις
2: αυτό.
1: Και να το δένεις το σκάφος σημαίνει ότι πρέπει να πληρώνεις κάποιο ενίκιο.
2: Πρέπει το σκάφος. Στο λιμάνι του Βόλου θα αυξηθούν τα λιμενικά τέλη.
1: Ναι, πρέπει επίσης τα καύσιμά του επίσης. Είναι πάρα πολλά.
2: Ναι. Όταν κάποιος όμως το παίρνει για δουλειά, το σκάφος, δεν είναι νεόπλουτος, όπως είχε πει νεοπλουτισμός που έγραψε ένα στο σχόλιο.
1: Μισό λεπτό. Άλλο κάποιος να το εκμεταλλεύεται.
2: Ναι, και άλλο να το έχει ιδιωτική χρήση.
1: Ναι.
2: Ένα μικρό για ιδιωτική χρήση. Άμα είναι ένα μεγαλύτερο σκάφος με 4-5 καμπίνες, εκεί εντάξει, είναι είδος πολυτελείας. Ναι.
1: Με αυτό
2: δεν είναι νεοπλουτισμός όμως. Εκτός αν θέλει ο άλλος να δείχνει πλούσιος προς τα έξω.
1: Κοιτάξτε, αν θέλει κάποιος να δείχνει πλούσιος, πρέπει να μπορεί
2: Να το συντηρεί το σκάφος. Να το δένει κάπου, να το βγάζει στο καρνάγιο και χίλια δυο άλλα. Να πληρώνει τις κάρτες για να βάζει ρεύματα και νερά.
1: Δηλαδή, όταν υπάρχουν άνθρωποι.
2: 50 ευρώ π.χ.
1: Όταν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να γεμίσουν το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου του για να πάνε στη δουλειά του.
2: Ναι.
1: Το να έχει σκάφος, προφανώς είναι πολύ τέλειο.
2: Το βενζίνη 200 λίτρα π.χ. που κάνει πόσα κάνει το πλέον η βενζίνη το λίτρο. Είναι ναι, είδος πολυτελεία. Εντάξει, το και εγώ. Άμα είχα σκάφος, δεν μικρό παλιό, όπως ο Captain John που πήρε ένα μικρό παλιό, δεν θεωρείται πλούσιος.
1: Ναι, δεν ξέρω αυτά με την παλαιότητα, τώρα τα ξέρουν αυτοί που ασχολούνται.
2: Ναι, και τα πιο παλιά είναι και πιο φτηνά, αυτό εννοώ. Ναι, και πλέον
1: και
2: οι τιμές έχουν αυξηθεί και τα παλιά.
1: Έχουν και διαφορετική φορολογία.
2: Ναι, ένα πιο παλιό από ένα πιο καινούργιο, εντάξει, ναι. Δεν μπορεί να συγκριθεί ο ένας που έχω τώρα κατά νου. Που έχει 50 πόδια σκάφος, 6 καμπίνες, 5 μέσα και μία μπροστά για το καπετάνιο, με αυτόν που έχει τώρα το μικρό με τις 2-3 καμπίνες.
1: Συγγνώμη, αυτό που λέτε, εγώ δεν μπορώ να πάω ούτε για μια μέρα να περάσω εκεί. Τι λέτε?
2: Πού, να νοικιάσεις ένα σκάφος για μια μέρα? Ναι. Μπορείς. Άμα πάρεις την παρέα σου, μπορείς, Μανώλη. Στο λέω εγώ αυτό ξεκάθαρα.
1: Πόσο πάει?
2: Πόσο πάει?
1: Ναι.
2: Το άτομο?
1: Ναι.
2: Για όχι. Παράδειγμα, ένα σκάφος ταχύπλο που μου είπε αυτό. Ναι. Λέει 2 κατοστάρικα, 4 άτομα, 50 ευρώ το άτομο.
1: Την ημέρα.
2: Που είχε πει αυτή που απάντησε στο σχόλιο αυτό του νεοπλουτισμού που έγραψε.
1: Την ημέρα.
2: Λέει αυτό. Την ημέρα. Ναι, για μία μέρα.
1: Ωραία.
2: Να πας μια βόλτα.
1: Την
2: εβδομάδα είναι πιο πολλά. Είναι 2.000 π.χ.
1: Ναι,
2: για ένα μεσαίο σκάφο.
1: Ναι, αλλά σε μία μέρα. Γιατί να νοικιάσω ένα σκάφο από τη στιγμή που μπορώ να πάω με το πλοίο τη γραμμή.
2: Μπορεί να πας με το. Γιατί είναι πιο φτηνό από το πλοίο τη γραμμή. Τα εισιτήρια πλέον. Γιατί για μία μέρα να περάσει. Στη Μήλο, π.χ., στη Σύφνο, στη Σέριφο, στην Αμόργο.
1: Ναι, οκ. Okay. Γενικά θεωρώ την ακριβώς
2: σου φορτάνε. Στο Σαρονικό μπορείς να κάνεις μια ημερήσια κρουαζιέρα άνετα. Να πας μέχρι την Αίγινα, π.χ. Μια μέρα. Να την κάνεις. Σε προκαλώ. Σε προσκαλώ και σε προκαλώ. Δεν έχω σκάφος εγώ στο Σαρονικό, ούτε στο Βόλο, στις Ποράδες.
1: Συγγνώμη, αλλά στην Αίγινα πάω Αίγινα. Με πολύ λιγότερα χρήματα.
2: Εντάξει, πήγαινε εσύ με το πλοίο της γραμμής στην Αίγινα, μα θες. Αλλά άλλο πράγμα να είσαι σε ένα πλοίο με 100-200 άτομα,
1: ναι.
2: Και άλλο να είσαι σε ένα σκάφος με 4 άτομα και ένα καπετάνιο.
1: Εάν είναι να μείνω όλη τη μέρα στο σκάφος, έχει νόημα.
2: Ναι. Όλη μέρα θα μείνεις, εννοείται. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, απόγευμα θα γυρίσεις.
1: Εντάξει. Αν όμως είναι απλά να πάω. Αν είναι απλά να πάω για να κατέβω στην Αίγινα και να κάνω τη βόλτα μου στην Αίγινα και να πάω στον Άγιο Νεκτάριο και να φάω στην Αίγινα και να κάνω μπάνιο στην Αίγινα και να γυρίσω, όχι, είναι ακριβό.
2: Είναι ακριβό.
1: Ναι.
2: Ό,τι πιστεύει ο καθένας. Δεν είμαι εδώ για να σας αλλάξω τη γνώμη.
1: Ναι.
2: Άμα λέτε είναι ακριβό, είναι ακριβό. Πάω πάσο. Γιατί η τσέπη του καθενός είναι άλλη υπόθεση. Είναι αλλού που απέβαλε.
1: Ξαναλέω, αν είναι να μπω το πρωί, να μην βγω καθόλου.
2: Το πρωί και θα βγεις αργά
1: το απόγευμα. Να μην βγω καθόλου από το σκάφος και να περάσω όλη μου τη μέρα στο σκάφος.
2: Εσύ διαλέγεις. Αν θα σε ταΐσει μέσα στο σκάφος, ναι. Διαλέγεις ποιον θα.
1: Αν όμως είναι απλά να πάω και να έρθω και όλη μου τη μέρα να την περάσω σε ένα νησί.
2: Όχι, δεν θα πας σε ένα νησί, θα πας και σε μια παραλία κρυμμένη που δεν πας με αυτοκίνητο. θα κάνει τέτοια διάφορα.
1: Λέμε, ότι αν είναι απλά να επισκεφθεί.
2: Θα πάρετε και ένα stand-up paddle, ένα που λέμε όρθιες σε ενδοκοπηλασία, να κάνετε τη βόλτα σας εκεί στην παραλία, τις βουτιές σας από το σκάφος. Θα φάτε και στο σκάφος κάτι πρόχειρο, μια φρουτοσαλάτα π.χ. που βγάζουν πολύ. Αυτό. Είναι κάποιες παροχές, άμα νοικιάζει το σκάφος για ένα ημερήσιο. Για παράδειγμα, εγώ ήμουνα σε σκάφος στη Σκόπελο που έκανε πάρτι και στο σκάφος. Ψήνανε κοτόπουλα και όχι σουβλάκια, κοτόπουλα και λουκάνη. Ναι, τέλος πάντων, κρατικά. Πάρτι και λαχανικά. Αυτό. Μάλιστα. Κοτόπουλο και λαχανικά κλπ. Και βγάζανε και σαλάτα, βγάζανε και γλυκό. Φτιάχναμε. Διάφορα είχε τύχει. Γενικώς. Και φρούτα, ό,τι θες. Να φας το σκάφος. Δεν είναι μόνο να πας αυτό που λες. Άλλος μπορεί να, αυτό, μπορείς να αγοράσεις και τσίπουρα να τα φας μέσα στο σκάφος.
1: Εντάξει, προφανώς υπάρχουν επιλογές.
2: Και ναι, είναι και επιλογές υπάρχουν.
1: Και βαλάντια που αντέχουν ή δεν αντέχουν.
2: Είτε είναι ημερήσια, είτε είναι διήμερο, τρίμερο. Ναι, έχει και άλλες παροχές. Για ένα σκάφος να μπορείς να κάνεις εκεί το μπάνιο σου με ένα μικρό σκάφος, έχει πιο μικρές δεξαμενές, λιγότερα νερά. Okay. Ένα μεγαλύτερο περισσότερα. Να μπορείς να κοιμηθείς μέσα για δύο μέρες, αν πας ένα βράδυ. Είναι μαγική εμπειρία. Πιστέψτε με, δοκιμάστε το, κάντε το. Αξίζει τα λεφτά και τον κόπο. Χωρίς να θέλω να κάνω διαφήμιση, σας το προτείνω απλά.
1: Η πρόταση είναι πολύ ενδιαφέρουσα, αλλά εδώ συζητάμε τώρα ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να πάνε πέντε μέρες διακοπές.
2: Ναι, εντάξει, εκεί λυπάμαι γι' αυτό που έχουν φτάσει έτσι. Σε αυτή τη και εγώ δεν θα ήθελα να φτάσω σε αυτό το σημείο, να μην μπορώ να πάω πέντε μέρες διακοπές. Αυτό. Θα ήθελα να μπορώ να έχω τα χρήματα αργότερα στο μέλλον, αν όχι φέτος του χρόνου παραχρόνου, να νοικιάσω ένα σκάφος για 2-3 μέρες.
1: Μάλιστα. Σας το εύχομαι.
2: Με την παρέα μου. Να πάω και την παρέα μου να του δείξω πώς είναι και
1: οι διακοπές. Σας το εύχομαι.
2: Αυτά.
1: Ευχαριστώ κύριε Λαμπή.
2: Ελπίζω να μ' άκουσε ο καπτέν Τζον και να μου πούμε στο λιμάνι αύριο, αν είναι κάτω φαντάζομαι, να μου πει ότι σε άκουσα και τα πες καλά.
1: Να είστε καλά, καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ, ευχαριστώ για την παρέα και που μ' ακούσατε.
1: Να είστε καλά. Τι σχέση λέει το πώς παίρνουν τις αποφάσεις οι εφοπλιστές για το ποια σημαία θα βάλουν. Το ζήτημα είναι ότι δεν βάζουν την ελληνική για να μην αποδίδουν φόρους στην Ελλάδα, τις οποίες πολίτες είναι. Ναι. Ως πολίτες φορολογούνται, αλλά για την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Έχουν το δικαίωμα από τη στιγμή που η δουλειά τους δεν είναι σταθερή στην Ελλάδα να βάζουν ό,τι σημαία θέλουν. Και γι' αυτό ξαναλέω υπάρχουν και οι νόμοι που τους ευνοούν φορολογικά για να βάζουν ελληνική σημαία και να έχουν κάποια πώς το λένε, σοβαρά κίνητρα ώστε να έχουν την ελληνική σημαία. 20 λεπτά μετά τη μία. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε 25 λεπτά μετά τη μία. Πες το τίτλο του τραγουδιού, Γιώργο. Ήτανε, περίμενε, θα σου πω.
1: Περίμενε,
0: θα βρω το μήνυμα εγώ που θα σου λέω. Λοιπόν, ιταλικό είναι Σουσούρι νελ σιλένσιο. Το Βαλ Μουκλενόφ. Αν είναι, το λέμε σωστά τώρα. Πρόσεξε όμως τώρα να δεις. Εδώ λέει ότι εντάξει, για το βίντεο κλιπ, ότι είναι AI generated content. Okay. Φαντάζομαι ότι έχει να κάνει με το βίντεο, το AI generated content. Ναι, γιατί η μουσική είναι του συγκεκριμένου, του της, δεν ξέρω. Monetized via YouTube Content ID. Τι λες τώρα, παιδιά, δεν ξέρουμε τι ακούμε, έτσι. Θα παίζουν πράγματα και θα βλέπουμε, καλά, έχουν γυρίσει serial με AI, όλο εξ ολοκλήρου. Δεν ξέρω τι κόστος έχει, αλλά το καταλαβαίνεις από την ποιότητα της εικόνας και τη λεπτομέρεια. Το έχω ξαναπεί, που για να γυρίσεις κανονικό serial με τέτοια λεπτομέρεια σε επίπεδο κάμερας και τέτοια πλάνα, πρέπει να έχεις συγκλονιστικά μεγάλο συνεργείο. Να δουλεύει πολλαπλές λήψεις τώρα, εντάξει. Τι να λέμε. Κύριε Σπύρο, σε τι θα με βοηθήσει αυτό που λέτε, που μου στέλνετε το μήνυμα από τη Στοκχόλμη? Είχε έρθει, λέει, ένας φίλος μου για καφέ στην Πάχη Μεγάρων, μου γράφει ο κύριος Δημήτρης. Εκεί που καθόμασταν στην καφετέρια, χτυπάει το τηλέφωνο του φίλου μου. Του λέει κάποιος άγνωστος, βρήκα το πορτοφόλι σου. Έλα μέσα στα Μέγαρα να στο δώσω. Το είχε χάσει πριν μισή ώρα. Συναντηθήκαμε σε κάποιο σημείο και του το έδωσαν. Περίπου 900 ευρώ είχε μέσα, μόλις είχε πάρει λεφτά από τη δουλειά του. Ο φίλος μου πήγε να του δώσει 50 ευρώ και του λέει, το παιδί που το βρήκε δεν θέλω τίποτα. Αν ήθελα θα τα έπαιρνα όλα. Ωραίος. Ωραίος αυτός που το βρήκε. Μα ναι, τώρα να βρεις ένα πορτοφόλι που έχει μέσα τα λεφτά ενός μισθού. Να μπεις, ξέρεις, αν είναι μισθός, όχι, αλλά... Είναι άλλο πράγμα από το να βρεις μια τσάντα, ας πούμε, που έχει μέσα 500 χιλιάρικα. 100 χιλιάρικα. Λοιπόν, την τσάντα με τα 100 χιλιάρικα, κάποιος κάπου την πήγαινε. Εγώ το έχω ξαναπεί ότι η πρώτη μου σκέψη θα ήταν τι κάνω. Δεν θα ήταν αμεσά, πάμε να το, πάνω το παραδώσω. Τι κάνω. Αν είχε στοιχεία όμως που να δείχνουν ότι είναι ένας άνθρωπος της καθημερινότητας όπως είμαστε όλοι, θα το παρέδιδα. Αλλά επιτρέψτε μου, γιατί δεν είμαι τόσο καλός άνθρωπος όσο κάποιοι νομίζουν. Αν έβλεπα, ας πούμε, το όνομα ενός... Δεν ξέρω, δεν θέλω να πω τώρα όνομα. Καταλαβαίνετε όμως, έτσι. Κάποιου δηλαδή που έχει τρελή περιουσία. Δεν ξέρω αν θα το πήγαινα, μάλλον όχι. Δεν μπορώ να σας χαλάω την εικόνα, αλλά... Εσύ, ρε Γιώργο, τι θα έκανες?
1: Θα το δει, δεν
0: ξέρω, αν έβλεπες, ας πούμε, πιάνε.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Εγώ θα το σκεφτόμουν. Αλλά σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα το πήγαινα. Φαντάζεσαι να το πας και να γυρίσεις να σου πει με έκλεψες? Είχε περισσότερα. Και εκεί μπορεί να το υποστηρίξει. Ναι, ναι. Βρε, μπλέκεις εύκολα. το boomerang, έλα πάρτο το. Το πορτοφόλι μου boomerang μπορώ, αν περπατάμε δίπλα δίπλα, να σου το πετάξω κιόλας μπροστά σου. Η πιθανότητα να το πατήσεις και να το κλωτσίσεις είναι μεγαλύτερη από το να το πάρεις. Λοιπόν, και εγώ μου λέει εδώ ο κύριος Γιάννης, νομίζω μου λέει ότι θα το έδινα, αλλά αν έβλεπα ότι ανήκει, ας πούμε, σε έναν πολιτικό και είχε μέσα ένα τρελό ποσό, μάλλον θα το κράταγα. Τι να σας πω. Όχι, όχι, κύριε Βαγγέλη, δεν αγχώνομαι για το ραδιόφωνο. Απλά σκέφτομαι πόσο εύκολα μπορούμε να εξαπατηθούμε πλέον με την τεχνητή νοημοσύνη. Μπορεί να οι κομπίνες με φωνές που έμοιαζαν σε δικούς μας ανθρώπους είναι γνωστές εδώ και χρόνια, που σε παίρνουν τηλέφωνο και είναι μαμά, μπαμπά, έλα χτύπησα, έκανα, χτύπησα κάποιον με τα μάξι και πάνω στον πανικό, ας πούμε, που σου παίρνουν λεφτά. Τώρα πια φωνές που λέγανε μοιάζανε, τώρα πια δεν θα μοιάζουνε, θα είναι ίδιες. Θα είναι ίδιες. Εγώ βλέπω, ας πούμε, βιντεάκια AI με πολιτικά πρόσωπα ή με άλλα πρόσωπα που φαίνεται ότι είναι AI, γιατί είναι καραμπινάτο, γιατί είναι πώς το λένε, σάτυρα. Αν όμως αυτό δεν ήταν σάτυρα και είχε ένα διάλογο χύψη, θα μπορούσε να πεις, παιδί μου, πότε έγινε αυτό. Γεια σας, κυρία Γιώτα, να είστε καλά. Να αλλάξουμε, λέει, το πορτοφόλι με ένα αυτοκίνητο παρκαρισμένο κάπου που το καίνε διαδηλωτές. Δηλαδή, να μην βρεις ένα πορτοφόλι, αλλά να βρεις ένα αυτοκίνητο που το καίνε διαδηλωτές. Και τι να κάνεις. Να είναι το δικό σου αυτοκίνητο. Πρόβλημα. Το έχεις ασφαλίσει για θερμοκρατική ενέργεια ή για ταραχές. Δεν το καταλαβαίνω πώς μπορούμε να τα αλλάξουμε. Είδαμε 5 λεπτά τσουβέλα την ώρα που έπαιξε το τραγούδι. Τι να κάνω τώρα. Τώρα έχει βιντεάκι με τον Κυραλέκο. Νομίζω ότι είναι ο Κυραλέκος. Τι να σας πω. Θα τη δω την εκπομπή όταν γυρίσω ή το αργότερο αύριο το πρωί. Αν αντέξω, θα τη δω απόψε. Δεν γίνεται να βλέπω και εκπομπή και να την ακούω, δηλαδή, και να κάνω και εκπομπή. Δεν γίνεται. Και μαζί δεν γίνονται. Τι πιστεύεις, λέει, για το παιχνίδι απόψε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Δεν ξέρω. Έχει μία βάση αυτό που είπε ο Μπαρτζόκας, ότι το πρώτο παιχνίδι πάντα είναι δύσκολο. Δεν ξέρω τι ελλείψεις έχουνε. Όποιος κερδίσει πάντως, νομίζω ότι δεν θα κερδίσει εύκολα. Νομίζω ότι δεν θα κερδίσει εύκολα. Δεν ξέρω όμως αν θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός. Στο πρώτο παιχνίδι ο Ολυμπιακός πήρε μια μεγάλη διαφορά. Την κάλυψε ο Παναθηναϊκός. Θα μπορούσε να το έχει τελειώσει πολύ πιο εύκολα. Ευχαριστώ, κυρία Μάιρα. Μου έχει στείλει ένα βίντεο που έχει φτιαχτεί με κινέζικο software. Στο κάτω λέει μέρος του βίντεο θα δεις τα assets που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του. Είναι απίστευτη ποιότητα. Το έχω περάσει ήδη στο mail μου. Γιατί εδώ δεν μπορώ να τα ανοίξω, γιατί είναι από το X. Το συνηθίσαμε το X, το πρώην Twitter. Αν είχα, λέει, επιλογή να κλέψω μια Ferrari ή ένα Lada, θα έκλεβα το Lada. Ναι, εγώ δεν θα έκλεβα κανένα. Γιατί ό,τι είτε κλέψεις το ένα είτε το άλλο θα σε πιάσουν, δεν έχει να κάνει. Να τα βρεις και τα δύο με το κλειδί πάνω και τα μπελάκι πάρω όποιο θες. Εκεί αλλάζει το πράγμα. Νομίζω και εγώ το Λάντα θα έπαιρνα. Γιατί το Φεράρι. Πώς θα το συντηρήσεις. Θα πάρεις τη Φεράρι, την πουλήσεις και θα αγοράζεις 100 Λάντα. Καλό. Αλλά αν δεν βρεις όμως. Όχι, όχι, το Λάντα, το Λάντα. Το Λάντα, γιατί μπορεί μέχρι να πας να το πουλήσεις, να πες σε μια λακκούβα και να θες μισθούς ενός χρόνου για να το δεν γίνεται. Το Λάντα. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Δηλαδή μου λέει εδώ ο κύριος Νίκος, εσείς πιστεύετε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει αυτή τη διαφορά από το Τσίπρα? Σημασία έχει τι πιστεύω εγώ ή τι καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις? Εγώ νομίζω ότι η διαφορά νομίζω. Να το πω λίγο διαφορετικά. Είναι πάρα πολύ νωρίς για να μετράμε διαφορές κομμάτων. Σε ένα διάστημα 5-6 μηνών, που είναι το μικρότερο που μπορεί να γίνουν εκλογές, έως και 9-10, που θα γίνουν ούτως ή άλλως, μπορούν να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα. Επειδή λοιπόν δεν μπορώ να προβλέψω το μέλλον και το τι θα γίνει μέσα σε αυτό το διάστημα των 5-6 έως και 9-10 μηνών, εκτιμώ ότι η διαφορά πρώτου και δεύτερου κόμματος θα είναι έως 4 μονάδες. Προφανώς αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πρώτο κόμμα είναι η Νέα Δημοκρατία. Δεν βλέπω πώς μπορεί να αλλάξει αυτό. Αλλά το ότι δεν το βλέπω εγώ δεν σημαίνει ότι δεν αλλάζει κιόλας. Κύριε Νίκο από το Βερολίνο, συμφωνώ ότι είναι θέμα αρχών το να επιστρέψεις, το να δώσεις ένα πορτοφόλι που θα βρεις κάτω. Αλλά ακούσατε το δίλημα που έβαλε πριν ο Ιωσήφ. Βρίσκεις ένα πορτοφόλι που έχει 10 χιλιάρικα, λέμε τώρα ένα παράδειγμα, και το παιδί σου είναι βαριά άρρωστο και με αυτά τα λεφτά μπορείς να το σώσεις. Και είπα, το δίλημα είναι ότι μπορεί αυτό το πορτοφόλι να το έχει χάσει ένας άνθρωπος που είχε αυτά τα λεφτά για το παιδί του που ήταν βαριά άρρωστο και τα πήγαινε στο γιατρό που θα το έσωζε. Το ανθρώπινο μυαλό παίζει περίεργα παιχνίδια. Και να σας πω και κάτι, κύριε Νίκο. Έχω δει οικογένειες, αδέρφια, που υποτίθεται ότι ο αδερφικός δεσμός είναι από τους πιο στενούς που υπάρχουν, να ρημάζουν για θέματα αρχών, όπως είναι, ας πούμε, γιατί και η περιουσία μιας οικογένειας είναι ένα θέμα αρχών, δεν είναι? Και να ρημάζουν για τη μοιρασιά. Όταν μπαίνει το κέρδος μπροστά, είναι εύκολο κάποιος, πιο εύκολο από ό,τι φαντάζεται, κύριε Νίκο, να καταπατήσει τις αρχές του. Είναι προσωπική άποψη και είναι προσωπική άποψη γιατί το έχω δει να συμβαίνει. Έχω δει ανθρώπους που ήταν συγγενείς πρώτου βαθμού, που ήταν πολύ αγαπημένοι και μόνο που δεν σφαχτήκανε για το αν θα πάρει κάποιος ένα παραπάνω από τον άλλο. Όταν λοιπόν μπαίνει το κέρδος μπροστά και το να βρεις κάτι που μπορεί να σου αποφέρει κέρδος αν το κρατήσεις, είναι μια τέτοια περίπτωση. Και εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι όλοι κρινόμαστε όχι από αυτό που θα πούμε, αλλά από αυτό που θα πράξουμε. Τι είναι αυτό, κύριε Μινά? Το είπαμε, κύριε Μινά, χτες. Το γράφει και ο ημεροδρόμος. Αυξήσεως και 120% στους μισθούς των Μητροπολιτών και Αρχιερέων αποφασίζει η κυβέρνηση. Το είπαμε χτες. Χτες εννοώ την Τετάρτη. Φαντάζομαι θα το είπε και ο Νίκος στην εκπομπή του, ο Γιώπουλος. Και μάλιστα υπήρχε και ένα μήνυμα που έλεγε κάποιος φίλος ότι ευτυχώς τώρα που θα αυξηθούν οι μισθοί Μητροπολιτών και Αρχιερέων, δεν θα φεύγουν τα παιδιά μας να πηγαίνουν να γίνονται Μητροπολίτες στο εξωτερικό. Αλλό. 41 λεπτά μετά τη μία, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Εδώ είμαστε, 46 λεπτά μετά τη μία. Λοιπόν, μου γράφει εδώ ο κύριος Νίκος από το Βερολίνο. Συμφωνώ, λέει, έτσι όπως το θέτεις. Μάλλον θα το έσωσα και εγώ το παιδί με αυτό. Θέλετε να μου γράψετε. Θα σου πω μια μικρή γρήγορη ιστορία. Στο χωριό της μητέρας μου έχουμε ένα οικόπεδο το οποίο είναι χωρισμένο στο μερίδιο το δικό μας και στο μερίδιο του θείου μου, που έχει και αυτό ένα παιδί που είναι μια εξαδέρφη μου, καμιά 15 χρόνια μεγαλύτερη από μένα. Δεν έχει οικογένεια, δεν έχει παιδιά. Ο θείος μου έχει μόνο την εξαδέρφη μου και ζουν μαζί. Έχει πεθάνει και η θεία μου, η εξαδέρφη μου δεν ξέρει τι έχει. Μιλάμε για πολύ χρήμα από το θείο μου και μόλις ζήτησα απλά να χωρίσουμε το οικόπεδο για να πάρει ο καθένας το μερίδιο του στα χαρτιά, έτσι ώστε να μην έχουμε θέματα αύριο μεθαύριο, ξαφνικά γίνα κακός. Προφανώς. Αυτό δεν έλεγα κι εγώ. Απλά δεν ξέρω τι σκέφτονται εκείνοι που κρίνουν ότι κάποιος που ζητάει αυτό που δικαιούται είναι κακός. Ότι θα τους το αφήσει, ας πούμε, θα τους το χαρίσει. Η αγάπη, λέει, φαίνεται στα δύσκολα. Επομένως, αν αυτοί που φαινόντουσαν αγαπημένοι τσακώθηκαν όταν παρουσιάστηκε ευκαιρία για προσωπικό κέρδος, σημαίνει ότι δεν υπήρχε αυθεντική αγάπη. Ποιος είναι ο ορισμός, κύριε Φώτη, της αυθεντικής αγάπης? Ότι δίνεις πάντα τα πάντα και δεν περιμένεις να πάρεις τίποτα πίσω. Έτσι το έχω εγώ στο μυαλό μου. Πόσοι το κάνουν πραγματικά? Σκέψου, λέει, εσύ και η σύντροφό σου να δηλώνετε αγαπημένοι και όταν κερδίσετε το τζόκερ να πάρει το δελτίο και να εξαφανιστεί. Υπήρχε πραγματική αγάπη? Φαντάζομαι δεν υπήρχε. Και αν υπήρχε και το Τζόκερ μας πήρε τα μυαλά, δεν ξέρω, αυτά είναι σενάρια ταινίας. Θυμάμαι την Κάλπικη Λύρα. Είχαν βάλει τη λύρα μέσα στο κουμπάρα και δεν τον σπάγανε τον κουμπάρα παρά το ότι δεν είχαν να φάνε. Τελικά όμως η Λαμπέτη φεύγει και πάει σπίτι της και ο Χόρν μένει μόνος του και συνεχίζει να ζωγραφίζει ακόμα και αν δεν έχει να φάει. Η Λαμπέτη παντρεύεται, κάνει παιδί, ο Χόρν καταφέρει να κάνει μια έκθεση όπου δεσπόζει το πορτρέτο της και ενώ πουλάει όλα τα άλλα δεν πουλάει αυτό. Άρα και εκεί που υπήρχε αγάπη οι άνθρωποι δεν μείνανε μαζί. Δύσκολο πράγμα είναι αυτό. Ωραία κουβέντα. Γεια σας κύριε Γιώργο, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα, να είστε καλά. Κοιτάξτε, δεν έχω δει την... Πρώτα απ' όλα αύριο έχουμε πολιτικό, σήμερα δηλαδή, έχουμε πολιτικό συμβούλιο ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω τι θα υποθεί εκεί, δεν ξέρω πόσο ήρεμα θα είναι τα πράγματα. Θα έχει ένα ενδιαφέρον οπωσδήποτε. Επίσης ακούγεται ότι θα υπάρξει και άλλη δημοσκόπηση. Τι να σας πω. Είμαστε ήδη στις 4 μέσα στην εβδομάδα. Κάθε μέρα είχαμε μία δημοσκόπηση. Να μην έχει σήμερα, δύσκολο. Θα δούμε. Έχουμε και το παιχνίδι το βράδυ. Άρα έχουμε θεματάκια διάφορα. Είναι και Παρασκευή, να χαλαρώσουμε λίγο. Να βάλουμε και κανένα τραγουδάκι παραπάνω. Λέω. Λοιπόν, για πάμε σιγά σιγά. Για τις 3 ώρες που προηγήθηκαν, αφού διαβάσω το μήνυμα, δεν γίνεται, λέει, το τζόκερ να σου πάρει τα μυαλά όταν υπάρχει αγάπη. Πραγματική αποδείξη χιλιάδες περιπτώσεις που άνθρωποι αρνήθηκαν περιουσίες για την αγάπη. Στα εύκολα, λέει, όλοι οι αγαπημένοι μας. Σωστό είναι αυτό.
Βασικά στα εύκολα είμαστε όλοι μαζί. Είπαμε, η επιτυχία έχει πολλούς πατεράδες. Η αποτυχία πάλι είναι έως και ορφανή. Έναν έχει σίγουρα, γιατί κάποιος πρέπει να την πληρώσει. Δύσκολα να ζητείτε και βρίσκεται δεύτερος. Λοιπόν, για τις 5 ώρες που προηγήθηκαν οι πατρίς, αλλά 3 μόνος και 2 με την κυρία Ελένη, Γιώργο Τζιβελεκίδη στη ρύθμιση των ήχων, νωρίτερα η κυρία Κατερίνα Βουτσά και ακόμα πιο νωρίς ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εννοείται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη μαζί από τις 9 μέχρι τις 11 στην ραδιοφωνική μας βόλτα στα σοκάκια του Real FM. Η κυρία Πελαγία Κατσούλη στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία ειδήσεων. Ο κύριος Παπαδόπουλος και ο κύριος Σταυρακάκης στην αθλητική σας ενημέρωση. Ο κύριος Παπαδόπουλος από τη Στοκχόλμη, όπου είχαμε τον αγώνα της Εθνικής και ο οποίος μετακινείται μαζί με την Εθνική για την Κρήτη, όπου θα αντιμετωπίσουμε τους Ιταλούς. Μανώλης Παρτάλης στο μικρόφωνο, καλό βράδυ να έχετε, καλό ξημέρωμα. Απόψε πια, μετά τον Νικοπογιόπουλο στις 9, εδώ στα Αληθινό Ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Οδεύουμε στη Σαγηνευτική Ελαφώνησο και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Κομίση ενημέρωση παντού.
0: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Πήγαινα να τρελαθώ ότι μόνο εγώ μπερδεύω την ελληνική αστυνομία με το νέο πολιτικό κόμμα Ελλάς, αλλά το έκανε και ο Καλαμαράκης το πρωί και πήρα τα ίσα μου, ηρέμησα. Αντί να βάλει την εκπρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, έβαλε την εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας να παίξει. Λίγο πιο ελαφρύ από το δικό μου, που διάβασα ελληνική αστυνομία ενώ ο τίτλος ήταν αμιγός πολιτικός. Και έχω εδώ και το Γεράσιμο, καλημέρα Γεράσιμε, ο οποίος με πιάνει από τα μούτρα με το που μπήκα στο στούντιο. Μου λέει πρέπει για να ξεχωρίζουμε τα δύο ακρονίμια να χρησιμοποιούμε η Ελλάς για την αστυνομία και το Ελλάς, το κόμμα Ελλάς για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν νομίζω ότι θα συμφωνήσουν τα στελέχη του κόμματος σε Τσίπρα. Θέλουν η Ελλάς να λέμε, διότι είναι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Πρέπει να βρούμε άλλο τρόπο για να τα ξεχωρίζουμε. Κυρίως νοηματικό. Και επειδή η συνήθεια είναι πολύ μεγάλη δύναμη, γι' αυτό βλέπετε και τα μπερδέματα τις τελευταίες μέρες. Επίσης από τα μούτρα με έπιασε και η Μαρία. Πριν προλάβω να μπω στο στούντιο, να τακτοποιήσω μπροστά μου τις εφημερίδες, να ξεκινήσω τα σχόλιά μου, ρε Νίκο μου λέει, στο είπαμε και χθες, δεν λειτουργεί εδώ και μέρες η σελίδα της ΔΥΠΑ. Φεύγω τώρα Μαρία, πάω να τη φτιάξω. Το είπα και χθες, ελπίζω να τη φτιάξουνε, το λέω και πάλι σήμερα. Δεν έχει άλλη δύναμη ο δημοσιογράφος από αυτήν, από το να επισημαίνει τα κακό σκήμενα και να ζητά να διορθωθούν.

Κώστα, δεν πρόκειται να μπω στη συζήτηση την οποία εδώ προσπαθείς να προκαλέσεις για τη χθεσινή εμφάνιση του Ολυμπιακού κόντρα στο Παναθηναϊκό, διότι απομένουν και άλλα παιχνίδια για να ολοκληρωθεί ο τελικός. Το μόνο σχόλιο λοιπόν που θα κάνω είναι ότι έγινε ένα πρώτο θετικό βήμα. Και είχα, πρέπει να πω, μια ανησυχία, μήπως υπάρξει εφησυχασμός μετά την πολύ μεγάλη επιτυχία της ευρωπαϊκής πρωτιάς. Αλλά με διέψευσαν και ο προπονητής και οι παίκτες, είχαν μια αξιόλογη εμφάνιση, έκανε και κοιλιά σε ορισμένα σημεία, πλησίασε ο Παναθηναϊκός επικίνδυνα σε ένα-δυο σημεία του αγώνα. Όμως το τελικό αποτέλεσμα δικαίωσε και τον Μπαρτζόκα και τους παίκτες. Και τώρα νομίζω Παρασκευή 9 το βράδυ, αυτή τη φορά στην έδρα του Παναθηναϊκού. Και ας ελπίσουμε να δούμε ωραίο μπάσκετ σε όλη τη σειρά των τελικών, όπως αξίζει σε ένα πρωτάθλημα σαν το ελληνικό, που ίσως πλέον μαζί με το ισπανικό, λέω εγώ, να είναι τα δύο κορυφαία στην Ευρώπη. Θεωρώ δε ότι το ελληνικό πρωτάθλημα από του χρόνου θα είναι ακόμη πιο ισχυρό. Φαίνεται ότι ενισχύονται και ενισχύονται δυνατά και οι ομάδες της Θεσσαλονίκης. Και ο ΠΑΟΚ με πολύ καλό προπονητή και νέους παίκτες δυνατούς, το είδαμε και στους ημιτελικούς του πρωταθλήματος, όπου δυσκόλεψε

Και ο Άρης που από χθες έχει στο τιμόνι του τον Σπανούλη και φαίνεται ότι ετοιμάζει και σημαντικές μεταγραφές. Φαίνεται, ελπίζουμε ότι θα δούμε ένα εξαιρετικό πρωτάθλημα την επόμενη χρονιά. Ίσως το κορυφαίο της Ευρώπης.

Λοιπόν, ας ξεκινήσω τα σχόλιά μου από μια θετική για την Ελλάδα είδηση. Παραμένει το αμερικανικό μπλόκο για τα F-35 στην Τουρκία. Είναι μια πολύ θετική είδηση και το λέω γιατί ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Άγκυρα, ο Τόμ Μπάρακ, είχε δημιουργήσει την εντύπωση ότι είναι πολύ κοντά στην άρση αυτής της απαγόρευσης η Άγκυρα και ότι σύντομα θα επανέλθει στο πρόγραμμα των F-35. Λοιπόν, ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τοποθετήθηκε χθες και είπε ότι όσο διατηρεί τους S-400, τους ρωσικούς αντιαεροπορικούς πυράβλους, η Τουρκία δεν μπορεί να αποκτήσει τα μαχητικά αεροσκάφη F-35. Είπε μάλιστα με σαφήνεια ότι αυτό δεν είναι θέμα πολιτικής απόφασης, είναι θέμα εφαρμογής του νόμου ο οποίος ισχύει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Είναι μια θετική εξέλιξη, γιατί ακόμη κι αν υπερβεί τα εμπόδια που υπάρχουν στην Τουρκία, αυτό θα της πάρει πάρα πολύ χρόνο και εντωμεταξύ θα ενισχύεται η χώρα μας, η οποία ήδη έχει υπεροχή στον αέρα. We'll be right back.

Το δεύτερο είναι ότι έχουμε νέο γκάλωπ. Κάθε μέρα και ένα γκάλωπ τώρα. Κάθε μέρα και μία δημοσκόπηση. Θα το επαναλάβω. Πιο καθαρή εικόνα θα έχουμε στο τέλος Ιουνίου και νομίζω βασικά συμπεράσματα θα μπορούμε να βγάλουμε στο τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Και βέβαια κρατήστε και την επιφύλαξη ότι μπορεί στο ενδιάμεσο να έχουμε και την ίδρυση ενός τρίτου νέου κόμματος, αυτού που θα φέρει την υπογραφή του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Η συζήτηση γύρω από το ενδεχόμενο κόμματος Σαμαρά έχει φουντώσει πάλι. Από ορισμένες πλευρές μάλιστα εμφανίζεται ως βέβαιη η ίδρυση του νέου κόμματος. Οι δικές μου πληροφορίες δεν το επιβεβαιώνουν. Οι δικές μου πληροφορίες είναι ότι ο πρώην Πρωθυπουργός ακόμη σταθμίζει, ζυγίζει τα πράγματα και θα πάρει τις αποφάσεις του πιο κοντά στις εθνικές εκλογές. Λοιπόν, χθες είχαμε GPO, δημοσκόπηση για το Star, και τα αποτελέσματά της έφεραν τη Νέα Δημοκρατία στο 28,6% στην εκτίμηση ψήφου, 13,5 μονάδες πάνω από την δεύτερη Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, που είναι στο 15,1% στη δημοσκόπηση αυτή. Τρίτο το Πασόκ με 12,4%. Τέταρτη η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 10,5%. Ακολουθεί με απώλεια ενός 1,3 μονάδας η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου. Στη συνέχεια το ΚΚΕ, που από το 10% που ήταν στην προηγούμενη δημοσκόπηση της GPO είναι τώρα στο 8,6, χάνει 1,4, και Πλεύση Ελευθερία στο 4,7 με σημαντικές απώλειες, Μέρα 25 στο 2,5, Φωνή Λογικής στο 2,4, Νίκη στο 1,6 και ΣΥΡΙΖΑ στο 1,3. Στα πρόθυρα της απολύτου εξαήλωσης, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος συνεδριάζει, τα καθοδηγητικά του όργανα συνεδριάζουν το Σάββατο για να πάρουν αποφάσεις, φαίνεται να διαμορφώνεται πλειοψηφία υπέρ της στήριξης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Θα το δούμε και αυτό, ένα κόμμα κατ' ουσίαν να αποφασίζει ότι θα στηρίξει ένα άλλο πολιτικό κόμμα. Θα υπάρξει, λένε οι πληροφορίες, σκληρή μάχη στην Κεντρική Επιτροπή και είναι πιθανόν να δούμε και ακραία σύγκρουση ανάμεσα σε όσους πιστεύουν ότι πρέπει να διαλυθεί κατ' ουσίαν ο ΣΥΡΙΖΑ και να προσέλθουν τα στελέχη του στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, και σε όσους θεωρούν ότι πρέπει να συνεχίσει τον ιστορικό του κύκλο, την ιστορική του πορεία, το κόμμα που θυμίζω ότι πριν από μερικά χρόνια ήταν κυβέρνηση.

Το άλλο θέμα που βλέπω σήμερα στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων, τα νέα έχουν πρωτοσέλιδο, είναι ότι έρχεται ένα καυτό καλοκαίρι. Είναι θέμα που θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα στη συνέχεια. Το Super El Niño φέρνει στην Ελλάδα, σύμφωνα με την εφημερίδα Τα Νέα, πιο καυτό καλοκαίρι. Με καύσονες, ξηρασίες, πλημμύρες. Αυτό προβλέπουν οι μετεωρολόγοι για φέτος στην Ευρώπη, αλλά και στη χώρα μας, λόγω του συνδυασμού της θερμοδυναμικής βόμβας με την κλιματική αλλαγή. Βέβαια, κατά Τραμπ δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή, είναι εφεύρημα των βιομηχανιών για να πουλήσουν τα νέα προϊόντα τους. Κίνδυνος για ισχυρές και παρατεταμένες πυρκαγιές στην Ελλάδα λόγω διπλασιασμού της καύσιμης ύλης, γράφουν τα νέα στην πρώτη σελίδα τους, προαναγγέλουν ουσιαστικά ότι έρχεται ένα πολύ δύσκολο και πολύ καυτό, πολύ ζεστό καλοκαίρι. Και θέλω επευκαιρία να πω, επειδή το βλέπω παντού, ότι δεν έχει τελειώσει, παιδιά, η δουλειά με το καθάρισμα των οικοπαίδων. Βλέπω παντού πάρα πολλά χόρτα, καύσιμη ύλη και μέσα στον αστικό ιστό, και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Πρέπει οι Δήμοι να κάνουν τη δουλειά τους. Πρέπει επίσης να κινητοποιηθούν όλες οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες όσο ακόμη είναι καιρός. Βεβαίως κάποιοι έχουν καθαρίσει, αλλά είναι πάρα πολλά τα καθάριστα οικόπεδα. Νομίζω ότι μέχρι τις 15 Ιουνίου είναι η προθεσμία. Πρέπει να γίνουν αυστηροί έλεγχοι και να αναγκαστούν οι ιδιοκτήτες να τα καθαρίσουν. Είναι βραδιφλεγείς βόμβες μέσα στον αστικό ιστό.

Καλημέρα και στον Αβραάμ. Μου λέει για να ξεχωρίζεις το κόμμα από την ελληνική αστυνομία, βάζε ένα «ο» μπροστά από το «Ελλάς» του Αλέξη Τσίπρα. «Ο Ελλάς». Αβραάμ, σε βλέπω δυνατό.

Και ένα σχόλιο που δεν είναι δικό μου, ανήκει σε χιλιάδες Έλληνες πολίτες και δεν γίνεται για πρώτη φορά, έχει ξαναγίνει και στο παρελθόν πολλές φορές, αλλά δυστυχώς δεν ανταποκρίνεται το ελληνικό κράτος, δεν ανταποκρίνεται καμία ελληνική κυβέρνηση. Μιλώ για το πάγιο αίτημα των φορολογούμενων και των απλών πολιτών, αλλά και των επιχειρήσεων, μικρών, μεσαίων και μεγαλύτερων, να συμψηφίζονται τα χρέη του κράτους με τα χρέη του φορολογούμενου. Δηλαδή γίνεται να σου χρωστά το κράτος, να μη σου δίνει τα χρήματα και ταυτόχρονα να σου βάζει το μαχαίρι στο λαιμό για εκείνα που εσύ του χρωστάς? Δεν το καταλαβαίνω, ειλικρινά. Τι είδους δικαιοσύνη είναι αυτή?

think twice. But your temptation's making me stay under the night. And my senses only lie to me. Γίνεται να συμπεριφέρεται με αυτό τον τρόπο το κράτος. Δηλαδή, να πληρώνει ο φορολογούμενος την ώρα του και το ίδιο με τεράστιες συχνά καθυστερήσεις. Είναι λογικό, είναι κανονικό να οδηγεί στην απελπισία τους φορολογούμενους και πολύ συχνά σε τεράστιες δυσκολίες μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο δεν συμψηφίζονται τα χρέη του κράτους προς τους ιδιώτες με αυτά των ιδιωτών προς το κράτος? Είναι ένας παραλογισμός. Ελπίζω να μας ακούνε και στο Υπουργείο Οικονομικών και στο Μέγαρο Μαξίμου. Είναι ευκαιρία τώρα που γυρίζει και βλέπω πολλές κινήσεις να γίνονται φιλολαϊκού περιεχομένου, ενδεχομένως γιατί είμαστε και στην τελική ευθεία για τις εκλογές. Είναι η ώρα να δείτε και αυτό το πολύ σοβαρό και κρίσιμο για χιλιάδες φορολογούμενους και εκατοντάδες επιχειρήσεις ζήτημα.

Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα, αλλά θέλεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Cosmote 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και να απολαμβάνεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, με τη δύναμη και την αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα, με κάθε νέα σύνδεση Cosmote 5G Wi-Fi, έχεις 2 μήνες δώρο. 2 μήνες δώρο. Για να μάθεις περισσότερα, μπες cosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η προτέρια. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτε. Το καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Προτέρια Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Προτέρια Club, που επιβραβεύει κάθε πελάτη Προτέρια με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Προτέρια App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Προτέρια. Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για εσάς και για τις οικογένειές σας. Real Blogger δεν ανέφερα την πράγματι τραγική προκαταβολή φόρου, διότι φαίνεται ότι εκεί υπάρχουν κινήσεις από την κυβέρνηση και θα τη δούμε να μειώνεται αισθητά. Και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Το ότι καλείται ο φορολογούμενος ουσιαστικά να δανείσει το ελληνικό κράτος και επίσης όταν μιλάμε για ελεύθερους επαγγελματίες ή για επιχειρήσεις να κάνει και πρόβλεψη ότι θα πάει καλά και του χρόνου. Διότι αν δεν πάει καλά και του χρόνου θα βρεθεί μπροστά σε πρόβλημα.

0: Λοιπόν, θα συνομιλήσουμε τώρα με την πρώην υπουργό, την κυρία Έφη Αχτσιόγλου, η οποία παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα, αποχωρώντας από την Νέα Αριστερά μαζί με άλλα 149, συνολικά 150 υπογραφές είχε αυτή η δήλωση με την οποία αποχώρησαν τα στελέχη από το κόμμα της Νέας Αριστεράς. Η κυρία Έφη Αχτσιόγλου, μία από τους βουλευτές και τις βουλεύτριες που έφυγαν από τη Νέα Αριστερά, αποφάσισε να εγκαταλείψει και την βουλευτική της έδρα. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου και στους ακροατές μας.
0: Θα ρωτήσω γιατί κάνατε αυτή την επιλογή και το ρωτώ διότι πολλοί το συνέδεσαν με αυτό που είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του παλαιότερα, ότι για να προσέλθει κάποιος στο νέο πολιτικό σχήμα που ίδρυσε, την ΕΛΑΣ, θα πρέπει προηγουμένως να έχει παραιτηθεί από τη βουλευτική του έδρα, διότι το κόμμα δεν θέλει να έχει κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, καταλαβαίνω ότι μπορεί σε αρκετούς να γίνεται μια τέτοια σύνθεση. Στην πραγματικότητα όμως η απόφαση μου και η απόφαση μας είχε την αυτοτέλειά της και συνδέεται με τη διαδρομή μας στη Νέα Αριστερά. Η Νέα Αριστερά...
0: Θα μου επιτρέψετε να σας διακόψω πριν ξεκινήσετε. Ναι. Για να αμφισβητήσω τη βάση της τοποθέτησής σας και να έχω μια απάντηση. Δηλαδή θα προχωρούσατε στην ίδια κίνηση αν ο κύριος Τσίπρας δεν είχε ιδρύσει πολιτικό κόμμα? Το αμφισβητώ αυτό.
1: Ναι, θα προχωρούσαμε στην ίδια κίνηση όλοι της αποχώρησης και εγώ θα προχωρούσα στην ίδια κίνηση της παράδοσης της έδρας, όπως και να έχει.
0: Ακούω σιωπηλός τώρα την ανάλυση.
1: Ναι. Αποχωρήσαμε από τη Νέα Αριστερά διότι θεωρούμε ότι η κεντρική γραμμή, η στρατηγική στόχευση που έχει η Νέα Αριστερά με την νέα ηγεσία, ιδίως θα έλεγα όπως εκδηλώνεται πλειοψηφικά εντός του κόμματος τον τελευταίο ένα χρόνο, είναι αδιέξοδη κατά την άποψή μας. Και είναι αδιέξοδη διότι περισσότερο επικεντρώνεται στο να διατηρηθεί μια πολιτική παράδοση, μια ταυτότητα της ριζοσπαστικής αριστεράς, να κάνει την καταγραφή της, να υπάρχει καθόλου αμεληταίο σεβαστό. Πλην όμως δεν επικεντρώνεται στο να υπάρξει κυβερνητική αλλαγή. Πολιτική αλλαγή από τη σκοπιά βέβαια της αριστεράς, αλλά κυβερνητική αλλαγή. Αυτό που φαίνεται ότι επιθυμούν δηλαδή 8 στους 10 πολίτες. Να αλλάξει η κυβέρνηση σε αυτόν τον τόπο και να εφαρμοστεί μια διαφορετική πολιτική. Στην εργασία, στην οικονομία, στην εξωτερική πολιτική, στο κοινωνικό κράτος και στα ζητήματα της δικαιοσύνης και της διαφάνειας. Άρα η δικιά μας απόφαση σχετίζεται με μια στρατηγική διαφωνία που υπάρχει, που υπήρχε στη Νέα Αριστερά εδώ και καιρό. Έγιναν προσπάθειες να γεφυρωθεί το χάσμα. Δεν γεφυρώνεται το χάσμα γιατί αυτό το ζήτημα είναι πολύ κρίσιμο και από τη δική μας πλευρά γι' αυτό αποχωρήσαμε. Εγώ προσωπικά αποφάσισα να παραδώσω την έδρα διότι θεωρώ ότι έχω και μια, ας το πω, ειδική πολιτική διαδρομή και ευθύνη.
0: Άνω τελεία, πριν συνεχίσετε. Mm-hmm. Εδώ τώρα πρέπει να σας πω ότι ακούγοντας την είδηση η Έφη Αχτσιόγλου παραιτήθηκε και από την βουλευτική έδρα, το μυαλό μου πήγε σχεδόν αυτόματα στο γεγονός ότι πριν από λίγο καιρό ανακοινώσατε το δικηγορικό σας γραφείο, τη λειτουργία του δικηγορικού σας γραφείου. Αλλά άκουσα στη συνέχεια να λέτε παραμένω στην ενεργό πολιτική.
1: Δικηγόρος είμαι πάντα. Έτσι.
0: Σύμφωνοι.
1: Αυτή είναι η ιδιότητά μου. Αλλά ακούγοντας,
0: ακούγοντας το παραμένω στην ενεργό πολιτική, το μυαλό μου πήγε αυτόματα σε κάποιο είδους συνεννοήσεις με τον Αλέξη Τσίπρα για να είστε μαζί στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση.
1: Όχι, δεν υπάρχουν συνεννοήσεις. Δεν υπάρχει κάποιο είδους τέτοια, ας το πω, προεξόφληση, ούτε και κυρίως δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο είδους επικοινωνία ή συνεννόηση. Η απόφαση είναι αυτοτελής. Και χρησιμοποιώ το πρώτο πληθυντικό, διότι η πολιτική μας αντίληψη και ημών και μου και των άλλων 6 βουλευτών για το από εδώ και πέρα είναι κοινή όπως και για το προηγούμενο. Δηλαδή, τι θεωρούμε, τι πιστεύουμε ότι χρειάζεται. Πιστεύουμε ότι χρειάζεται ένας πόλος ισχυρός, πλειοψηφικός, από τη σκοπιά φυσικά της αριστεράς των θέσεων, των πολιτικών προγραμμάτων και της ιδεολογίας, που θα μπορέσει να αντιπαρατηθεί, να κοιτάξει ίσα στα μάτια τη Νέα Δημοκρατία και θα μπορέσει να δώσει κυβερνητική προοπτική, να είναι πλειοψηφικός δηλαδή. Αυτό το πιστεύουμε όλοι. Η δικιά μου απόφαση.
0: Αυτό είναι φωτογραφία Τσίπρα πάντως σε αυτή τη συγκυρία.
1: Θα σας πω. Δεν θέλω να το αποφύγω. Θεωρώ ότι το κόμμα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας έχει τέτοια επιδίωξη. Εκφράζει τη διάθεση δηλαδή να συγκροτήσει ένα τέτοιο πόλο και να έχει την κυβερνητική προοπτική. Λέει και ο ίδιος ότι θέλω μια κυβερνόσα αριστερά. Το αν θα ταυτιστούν αυτές οι διαδρομές δεν είναι προεξοφλημένο. Τίποτα δεν είναι δεδομένο, τίποτα δεν είναι προεξοφλημένο. Υπάρχει πολλής δρόμος να γίνει. Χρειάζεται να υπάρχει μια κοινωνική κινητοποίηση, χρειάζεται να υπάρχει και μια κινητοποίηση των πολιτών, χρειάζεται να υπάρχει μια προγραμματική εξειδίκευση, χρειάζεται να συσπηρωθούν δυνάμεις. Δεν προεξοφλείται τίποτα. Αλλά ότι πράγματι υπάρχει μια τέτοια πρόθεση από τον Αλέξη Τσίπρα στο κόμμα που δημιουργεί να αποτελέσει τον αντίπαλο πόλο στη Νέα Δημοκρατία και να έχει κυβερνητική πρόθεση, πράγματι υπάρχει.
0: Τώρα, η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, του οποίου εσείς υπήρξατε στο παρελθόν ηγετικός στέλεχος, υπουργός της κυβέρνησής του, υποψήφια αρχηγός του κόμματος, υποψήφια πρόεδρος του κόμματος, η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πριν από μερικά χρόνια τα ποσοστά του ξεκινούσαν με το 3 μπροστά. Ακόμα και όταν πήγε στην αντιπολίτευση με 32% πήγε. Να μετράτε σήμερα στο 1 ακόμα κάτι δεν είναι μια πορεία που σας θλίβει, που σας στενοχωρεί. Και ποιος έχει την ευθύνη αυτής της πολυδιάσπασης, αυτού του κατακερματισμού του χώρου της αριστεράς, της κυβερνώσας όπως την λέτε αριστεράς, διότι κυβερνώσα αριστερά ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρίσκεται σε αντικειμενικά, υπάρχει μια δυσκολία στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ και λέω αντικειμενικά διότι αυτός που ήταν ο φυσικός ηγέτης του χώρου έχει δημιουργήσει ένα δικό του κόμμα, επομένως υπάρχουν μέσα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν δυναμικές διαφορετικές, άλλα στελέχη τα οποία θέλουν να συνταχθούν, άλλα στελέχη τα οποία θα ήθελαν να διατηρήσουν το κόμμα και παρόλα αυτά να συνεργαστούν, άλλα στελέχη που και αυτοί με το δικαίωμά τους θέλουν να έχει την αυτόνομη πορεία του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε πράγματι βρίσκεται σε μια δύσκολη συνθήκη. Έχουν μπροστά τους νομίζω και την Κεντρική Επιτροπή το Σαββατοκύριακο για να δουν πώς θα πορευτούν. Είναι μια δύσκολη εξίσωση. Μπορώ πια να το πω και ως εξωτερικός παρατηρητής. Σε ό,τι αφορά την όλη διαδρομή του ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει, γνωρίζετε ότι υπήρχαν και μετά τις εκλογές τις ισοκομματικές του 2023 υπήρχαν και έτσι και εκφυλιστικά φαινόμενα, υπήρχε και μια απομάκρυνση και από τις ιδεολογικές αρχές και αξίες της αριστεράς, ακόμη αν θέλετε και από το ύφος και το ήθος αυτού του χώρου. Παρ' όλα αυτά εγώ δεν θα ήθελα να πάω τόσο πολύ στο παρελθόν. Νομίζω ότι αυτό που απασχολεί τους πολίτες σήμερα είναι αν θα υπάρξει η δυνατότητα μιας κυβερνητικής αλλαγής από εδώ και μπρος. Δηλαδή νομίζω τούτη την ώρα είναι καλύτερο όσοι θέλουμε να είμαστε λίγο χρήσιμοι να συζητάμε για το τι έχουν ανάγκη περισσότερο οι πολίτες σήμερα, τι αλλαγές έχουν ανάγκη να δουν στη ζωή τους. Αυτό το εκφράζουν πια και οι 8 στους 10 που θέλουν να το δουν και να δούμε πώς μπορούμε να δουλέψουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Πάμε πράγματα για το παρελθόν για τα οποία έχουν κατατεθεί και ένθεν και ένθεν και προσωπικές εκτιμήσεις και συλλογικές αποτιμήσεις.
0: Βέβαια, ακούω από την άλλη πλευρά την εκπρόσωπο του κόμματος Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, να αποκλείει συνεργασίες με άλλα πολιτικά σχήματα του ευρύτερου χώρου της αριστεράς και της κεντροαριστεράς.
1: Το έχω ακούσει κι εγώ. Η άποψή μου είναι ότι αυτή την ώρα χρειάζεται μία συσπήρωση. Είναι λογικό ένα κόμμα που δημιουργείται να απευθύνεται πρώτα και κύρια στους πολίτες. Ένα κόμμα δεν δημιουργείται για να απευθυνθεί πρώτα και κύρια σε άλλα πολιτικά κόμματα ή σε άλλα πολιτικά πρόσωπα. Πρώτα στους πολίτες απευθύνεται, λέει τι θέλει να κάνει, λέει το πρόγραμμά του και τους καλεί να το στηρίξουν και να το εμπιστευτούν ή αν είναι ένα έτσι, αριστερό κόμμα να δράσουν και μαζί του. Γιατί η αριστερά έχει και την έννοια της μη ανάστασης στην πολιτική. Νομίζω όμως ότι στη συνέχεια θα πρέπει να υπάρξει η μέγιστη δυνατή συσπήρωση. Χρειάζονται, όπως είπα, αρκετά βήματα για να μπορέσει να έχει κυβερνητική προοπτική σε αυτή η διαδικασία.
0: Άκουσα να λέτε χθες σε μια τηλεοπτική συνέντευξή σας ότι έχετε να μιλήσετε με τον Αλέξη Τσίπρα από το 23, δηλαδή τουλάχιστον 3 χρόνια. Θέλω να ρωτήσω αν θα επιδιώξετε να μιλήσετε μαζί του ή αν θα αναμείνετε νεύμα του, να το πω έτσι. Και μετά έχω ένα πιο δύσκολο και ενοχλητικό ερώτημα για να κλείσουμε.
1: Δεν θεωρώ, κύριε Χατζημικόλαου, ότι οι πολιτικές αποφάσεις είναι ζήτημα ειδικών προσωπικών συνεννοήσεων ή νευμάτων. Εγώ δεν την αντιλαμβάνομαι την πολιτική, ούτε καν ατομικών διαπραγματεύσεων. Αντιθέτως, με ξενίζει αυτή η διαδικασία. Εγώ εξέφρασα την πολιτική μου θέση για το τι νομίζω ότι είναι σκόπιμο να γίνει. Δεν είμαι πια βουλευτής. Είμαι μαζί όμως με τους πολίτες και παραμένω ενεργός πολίτης. Στο βαθμό που θα είμαι χρήσιμη, θα δουλέψω για να υπάρξει πολιτική αλλαγή από αυτή την κατεύθυνση. Ως εκεί. Τα υπόλοιπα δεν μπορώ να προεξοφλήσω κάτι, ούτε να μιλήσω για κάτι ως δεδομένο, ενώ δεν υπάρχει.
0: Τώρα πάω σε ένα προσωπικά ενοχλητικό ερώτημα, αλλά δεν μπορώ να μην το κάνω, με τρώει εδώ και ώρα. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει κάποιες αναφορές στο βιβλίο του για σας. Δεν σας έχουν ενοχλήσει αυτές? Δεν αποτελούν ενός είδους εντός εισαγωγικών εμπόδιο σε μια ενδεχόμενη πολιτική συμπόρευσή σας?
1: Νομίζω ότι είχαμε συζητήσει μαζί αμέσως μετά την έκδοση του
0: βιβλίου. Ναι, τώρα έχει άλλο ενδιαφέρον.
1: Νομίζω. Όχι, το λέω γιατί προσπαθώ να θυμηθώ τη συζήτησή μας. Κοιτάξτε, το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα είναι ένα βιβλίο που αποτυπώνει τη δική του οπτική και τη δική του εκτίμηση για τα γεγονότα. Για τα γεγονότα της διαδρομής του ΣΥΡΙΖΑ έχουν υπάρξει και συλλογικές αποτιμήσεις, έχουν υπάρξει και ατομικές αποτιμήσεις και ατομικές εκτιμήσεις. Ο ίδιος είχε κάθε δικαίωμα να κάνει τη δικιά του προσωπική αποτίμηση. Για εκείνα τα γεγονότα που αφορούν εμένα, και εγώ έχω τοποθετηθεί δημόσια, τι σκεφτόμουν εγώ και πώς εγώ ενήργησα και ποια ήταν η δικιά μου διάθεση εκείνη την περίοδο, νομίζω ότι αυτό το κομμάτι πια έχει κλείσει και δεν αφορά το κεντρικό, ας πούμε, πολιτικό ερώτημα, που είναι η δυνατότητα να υπάρξει κυβερνητική αλλαγή στον τόπο.
0: Ευχαριστώ θερμά την πρώην Υπουργό, την κυρία Έφη Αχτσιόγλου. Καλημέρα, Υπουργέ.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Αποχαιρετήσαμε χθες έναν πολύ σημαντικό άνθρωπο, έναν πολύ σημαντικό ηθοποιό, ίσως από τους κορυφαίους των τελευταίων δεκαετιών και στο σινεμά και στο θέατρο και στην τηλεόραση. Με τεράστιες επιτυχίες. Θυμήθηκαν πριν τα παιδιά τον Άγνωστο Πόλεμο. Εγώ θυμάμαι τους Πανθέους, για παράδειγμα, με τις εκπληκτικές ερμηνείες του μαζί με την Κάτια Δανδουλάκη. Εξαιρετικός. Θέλω να θυμηθούμε λίγα πράγματα. Του έκανα δύο μεγάλες συνεντεύξεις του Άγγελου Αντωνόπουλου, μία το 2000 και μία το 2020, 20 χρόνια μετά. Από αυτή την τελευταία συνέντευξη πάμε να τον ακούσουμε για τη διαδρομή του από τα Ταμπούρια στο θέατρο. Εσείς γεννηθήκατε στα Ταμπούρια, στον Πειραιά.
1: Στα Ταμπούρια, στον Άγιο Δημήτρη. Λοιπόν, καταλαβαίνετε, μεγάλωνα, όχι με προϋποθέσεις τόσο σπουδαίες, έκανα διάφορες δουλειές, μέχρι που είδα θέατρο και θαμπόθηκα. Τάχασα με τη μαγεία αυτή που είδα. Είχα πάει στο Εθνικό Θέατρο και είδα το Θείο Βάνια, με σκηνοθεσία του Κούν, βέβαια. Έπαιζε ο Διαγωτόπουλος, Κοτσόπουλος, λοιπόν, η Αλκαίου. Και λέω, τι κάνω εγώ τώρα? Και έτσι αποφάσισα να γίνω ηθοποιός. Το είπα στη μάνα μου.
0: Πώς αντέδρασε?
1: Τι θα γίνεις, ηθοποιός θα γίνω. Τι να σου πω, παιδί μου, ξέρω εγώ. Θα γίνεσαι. Καταλαβαίνεις. Ήταν πολύ ωραία η περίπτωση, διότι εκείνο το απόγευμα της είπα, φεύγω να πάω να δώσω εξετάσεις. Και εκείνη, εμείς μέναμε τότε σε ένα δωμάτιο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, αυτή ήταν στο μπαλκόνι της Λεωφόρο και με περίμενε να δω. Της λέω, εκεί θα είμαι. Και πράγματι εμφανίστηκα κάπου εδώ. Εγώ με τη συγκίνηση που είχα μαζί μου από τον Κούν, έβγαλε ένα κόκκινο πουλόβερ και το κούνησα, και εκείνη έβγαλε το τσεμπέρι της και το κούνησε κι αυτή. Ήταν έτσι μια επικοινωνία συγκλονιστική.
0: Ακούστε τι έλεγε για το πώς μπήκε στην υποκριτική. Πώς μπήκε η υποκριτική στη ζωή σας? Πώς μπήκε για πρώτη φορά το μικρόβιο της ηθοποιίας?
1: Για φαντάσου, ναι. Λοιπόν, κοίταξε, εγώ ζούσα στο χωριό.
0: Δηλαδή Ολυμπία,
1: στην αρχαία Ολυμπία. Εκεί. Από την οποία είναι σαν να μην έφυγα ποτέ. Στα όνειρά μου, τα 50-60 χρόνια, είμαι στον Αλφιό και κάνω μπάνιο. Ή πηγαίνω στο γυμνάσιο. Ή πηγαίνω στο σταθμό του τρένου. Γιατί ήταν τα αγαπημένα μου μέρη. Και εκεί βλέπω τα όνειρά μου τόσα χρόνια. Τέλος πάντων. Εκεί λοιπόν είχαμε ένα φίλο που τόλμησε να μας πει ότι έγραψε ένα θεατρικό έργο. Μας το διάβασε. Είδαμε ότι είναι ενδιαφέρον, ότι μας συγκινεί, και το ανεβάσαμε πάνω σε μια ταράτσα, σε ένα λιακωτό όπως τα λέγαμε. Μαζεύτηκε όλη η περιφέρεια εκεί πέρα. Έγινε χαμός. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι αρκετό για να αρχίσει το μικρόβιο να λειτουργεί.
0: Να μπαίνει στο αίμα.
1: Κατάλαβες. Ήταν σπουδαία. Και έτυχε μάλιστα εκείνο το βράδυ να βρίσκονται και καθηγητές του γυμνασίου, οι οποίοι συγκινήθηκαν την άλλη μέρα στο μάθημα. Αναφερθήκαν σε αυτό με πολύ ενθουσιασμό.
0: Οι δύο συνεντεύξεις έχουν ανέβει του Άγγελου Αντωνόπουλου στο Ενώπιος Ενωπίου. Η συνέντευξη του 2000, οπότε ήταν στα 68 του χρόνια, και η συνέντευξη του 2020, αυτή από την οποία ακούσατε τα αποσπάσματα, όπου ήταν πια ήδη 88 ετών αυτός ο μεγάλος δάσκαλος του ελληνικού θέατρου. Τον αποχαιρετούμε με μεγάλη συγκίνηση και ένα μεγάλο ευχαριστώ για την προσφορά του. Το πόσο ταπεινός άνθρωπος ήταν, το απέδειξε και φεύγοντας. Είχε δώσει εντολή ο θάνατός του να γίνει γνωστός αφού ενταφιαστεί, μετά την κηδεία του. Και η κηδεία του έγινε στην Κάριστο, σε ένα εκκλησάκι στην Κάριστο, γιατί ήταν το αγαπημένο μέρος των καλοκαιρινών του διακοπών. Το μέρος που είχε αγαπήσει όσο κανένα άλλο στη ζωή του. Είπε, αφού με χαιρετήσετε εκεί οι πολύ στενοί φίλοι, τότε θα πείτε στον κόσμο ότι έφυγα. Πόσο σεμνός, πόσο ταπεινός μέχρι το τέλος. Έχε για Αγαπημένε Άγγελε Αντωνόπουλε.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν, παρέα με την Big Win. Η Big Win, περήφανος μεγάλος χορηγός του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού, σε βάζει στον πιο ερυθρόλευκο διαγωνισμό. Μπαίνεις στο Instagram της Big Win και διεκδικείς ένα από τα 10 συλλεκτικά winning t-shirts των πρωταθλητών Ευρώπης, υπογεγραμμένα από τους παίκτες της ομάδας. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα. Το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του τίτλου έκανε ο Ολυμπιακός στο βράδυ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, επικρατώντας μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι 82-76 του Παναθηναϊκού στον πρώτο τελικό της Basket League. Χωρίς να πιάσει υψηλά στάνταρ απόδοση, ο Ολυμπιακός έφτασε διψήφιες διαφορές υπέρ του στην δεύτερη περίοδο. Εκεί κατάφερε να πάει μέχρι το σύν 17 αρχές της τρίτης περίοδου, 49-32. Όμως οι πράσινοι με 4 τρίποτα του Μίτογλου έβγαλαν αντίδραση, πλησίασαν την πρώτα λεπτά της τέταρτης περίοδου το μείον 1, 64-65. Πίεσαν πάρα πολύ. Στο τέλος ο Ολυμπιακός ίσως ήταν και ο ψύχρεμος και κατάφερε να πάρει τη νίκη. Ο Φουρνιέ 20 πόντους, ο πρώτος σκόρερ για τον Ολυμπιακό. Ο Όσμαν 23 για τον Παναθηναϊκό. Αρνητικός πρωταγωνιστής για τους πράσινους ο Χέις Ντέιβις. Επόμενο παιχνίδι αύριο 9 το βράδυ στο Telecom Center. Θυμίζω ότι ο τίτλος θα κριθεί στις 3. Νίκες για τη διετησία. Έντονα παράπονα έχει ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ειδικά για τη φάση εκεί του Πάουλ που δόθηκε στο Φουρνιέ από το μαρκάρισμα του Ναν. 4 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, και ενώ το παιχνίδι ήταν στο 75-73, ο Παναθηναϊκός, επαναλαμβάνω ότι είχε έντονα παράπονα η διετησία και αναφέρει ότι θα διεκδικήσει μέχρι τέλους το πρωτάθλημα, ότι θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα μέχρι τέλους. Μπορούσαμε να είχαμε καθαρίσει εύκολα το παιχνίδι. Θα είμαστε καλύτεροι την Παρασκευή, λέει ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ο Αταμάν ήμασταν κακοί επιθετικά όλο το παιχνίδι, αλλά καθοριστικό ήταν το στρίγμα για το φάουλ του Φουρνιέ, δήλωσε ο Γιώργος Αταμάν, που ήταν και εξοργισμένος στη συνέντευξη τύπου. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Νέος προπονητής στην ομάδα μπάσκετ του Άρη, ο Βασίλης Πανούλης, υπέγραψε για 3 χρόνια και επίσημα χθες ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ της Θεσσαλονίκης. Μια πολύ μεγάλη ιστορία αυτή του Βασίλη Πανούλη να αναλάβει μετά τη Μονακό τον Άρη. Στην ποδοσφαιρική ΑΕΚ έχουν έρθει σε προσφορική συμφωνία ο τεχνικός ο Μάρκο Νίκολιτς με την ομάδα για την επέκταση συνεργασίας μέχρι το 2029, ενώ σήμερα η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει τη Σουηδία στη Στοκχόλμη. Η Σουηδία θυμίζω ότι έχει εξασφαλίσει θα είναι στο παγκόσμιο κύπελλο που αρχίζει στις 11 Ιουνίου. Φιλικό παιχνίδι στη Στοκχόλμη η Εθνική Ελλάδος που προετοιμάζεται για το Nation League από τον ερχόμενο Οκτώβριο, που θα παίξει την πρώτη κατηγορία, απέναντι ένα πολύ δυνατό παιχνίδι απέναντι στη Σουηδία.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Real Night στους 97,8.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Αμαλία.
1: Έλα, παιδί μου, έλα.
0: Βγαίνουμε.
1: Βγήκαμε.
2: Βγαίνουμε στο φως.
1: Βγήκαμε από το τούνελ. Yes, yes. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη.
0: Α, καλά.
1: Να το ξέρεις αυτό. Από χθες είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Πραγματικά, επιτέλους η Κομισιόν, έτσι να το πούμε τώρα αυτό, έβγαλε την Ελλάδα από τη λίστα με τις χώρες με μακροοικονομικές ισορροπίες.
0: Μετά... Όχι, με μακροοικονομικές.